0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν. Κι όπως βιαστικά

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Un innamorato, all' innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Και ο ουρανός της Αθήνας, παιδιά, χθες φιλοξενούσε. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αν το είδατε. Εγώ ήμουν σε μια ταράτσα και το είδα και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Νομίζω πρέπει να ήταν ακριβώς πάνω από το Λυκαβητό. Μία μπάλα σχηματίστηκε έτσι στον ουρανό. Μπάσκετ, βέβαια. Η μπάλα για την Ευρωλίγκα. Με πολύ ωραία κόκκινα φωτάκια και λευκά. Και πολύ μου άρεσε. Και στεκόταν εκεί για πολλή ώρα πάνω από το Λυκαβητό. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό το θέαμα χθες. Εμείς που καθόμασταν έτσι σε ένα πολύ ωραίο κήπος του Παπάγου, σε μια ταράτσα, πάρα πολύ το χαρήκαμε. Και αυτό βέβαια μας δίνει το έναυσμα για να καταλάβουμε όλοι, όσοι δεν το έχουμε καταλάβει κιόλας, ότι αυτή τη μέρα ανήκει βέβαια στους φίλους του μπάσκετ. Σήμερα Κυριακή είναι ο τελικός. Ο τελικός που τον περιμένουμε πώς και πώς. Ο τελικός αυτός που θα γίνει εδώ μέσα στο σπίτι μας. Και περιμένουμε βέβαια τι άλλο να κερδίσει ο Ολυμπιακός.

Και σήμερα είναι 24 Μαΐου, αυτή την μέρα που είπαμε όλα παίζουν στο ρυθμό του μπάσκετ. Να σας πούμε έτσι, να σας στείλουμε μια τεράστια καλημέρα. Καλημέρα και από τον Τάσο Σοηλεμέζη και από μένα βέβαια την Ευανθία Ξινού, που είμαστε εδώ για να σας πούμε την πρώτη καλημέρα, τις πρώτες ειδήσεις για το τι συνέβη και το τι πρόκειται να συμβεί, όχι μόνο στο χώρο του αθλητισμού αλλά γενικότερα και στα κοινωνικά και στα πολιτικά και όλα. Μάθατε βέβαια ότι περιμένουμε το νέο κόμμα 26 στην πλατεία του Θυσίου. Θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του και δεν ξέρουμε το όνομα αυτού ακόμα. Και δεν ξέρουμε και τις θέσεις βέβαια του κύριου Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι θα μας τα εξηγήσει όλα. Ελπίζουμε να μας τα εξηγήσει όλα, γιατί ο κόσμος πια καταλαβαίνετε ότι όλα τα βλέπει από μια αγωνία η οποία... Πώς να το πω τώρα ρε παιδί μου, έχει και την πονηρή του σκέψη από πίσω, έχει και τα κρατήματά του, σου λέει τι έγινε τώρα, κατάλαβες, τι πώς μπορείς να αλλάξεις και τι υλικά θα χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις, παλιά, καινούρια, πιο καινούρια ακόμα. Είναι έτσι σκέψεις διάφορες οι οποίες περνάνε από το μυαλό όλων μας. Θα ήθελα και σήμερα να συζητήσουμε έτσι αυτό που ξεκινήσαμε χθες και πέρασε πάρα πολύ στον κόσμο και είχε και πάρα πολύ απήχηση σε εσάς και μπήκατε έτσι σε αυτόν τον διάλογο, ο οποίος νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Μιλούσαμε για πολιτισμό χθες, αθλητικό πολιτισμό και κοινωνικό βέβαια πολιτισμό ευρύτερα, γιατί όλα ξεκινούν από τους μικρόκοσμους του καθενός μας, δηλαδή μέσα από το γήπεδο, μέσα από το σχολείο, μέσα από τις παρέες μας. Γιατί αν βγήκατε έξω και κυκλοφορήσατε χθες, γινόταν η ίδια κουβέντα που είχαμε και εδώ το πρωί. Αυτοί που δεν αγαπούν τον Ολυμπιακό θέλουν να κερδίσει η έτερη ομάδα και μάλιστα με πολύ μένος, και οι άλλοι βέβαια οι Ολυμπιακοί θέλουν πάρα πολύ να κερδίσει η δική τους ομάδα και βρίζουν αυτούς που τέλος πάντων δεν είναι με τον Ολυμπιακό σήμερα. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ανταλλάξουμε έτσι και πάλι τη σκέψη μας για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ επιδραστικό στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι και στο εξωτερικό έτσι γίνεται. Ναι, αλλά όπως και να έχει, όλα αυτά που γίνονται μέσα στο γήπεδο περνάνε και στην κοινωνία μας, περνάνε στην καθημερινότητά μας κατά πολύ. Και δεν θέλω να ακούσω ότι δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός με τον πραγματικό κόσμο, έχει τη μεγαλύτερη θα έλεγα, γιατί εκεί φαινόμαστε ακριβώς τι είναι ο καθένας από μας. Κατά τα λοιπά, σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου ο καιρός λέει θα είναι λίγο, θα έχει αναταράξεις όπως έχει όλο τον τελευταίο καιρό. Θα μας πηγαίνει μία ζέστη, μία κρύο και αυτή η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Έμαθα, άκουσα, διάβασα, ναι. Είναι η Διεθνής ημέρα των γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Αυτές οι γυναίκες που από την εποχή της Λυσιστράτης θυμάστε ότι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να έρθει η ειρήνη στον κόσμο, γιατί όπως έχουμε συνηθίσει, το στάτους λέει ότι οι άντρες θέλουν να παίζουν πόλεμο. Αυτή η μέρα λοιπόν γεννήθηκε ο εορτασμός της στις 24 Μαΐου το 1980, για να γίνει ευρύτερα γνωστό σε όλο τον κόσμο δηλαδή, ότι συσσωρεύονται συμβατικά και πυρηνικά όπλα και θέλει να ενώσει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο κατά του μιλιταρισμού. Για χιλιάδες χρόνια ο μόνος αποδεκτός ρόλος βέβαια για τις γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις ήταν αυτός που βλέπαμε γύρω μας και έχουμε διαβάσει και από την ιστορία. Ήταν αυτές οι γυναίκες που θρηνούν τα παιδιά τους, τους συζύγους, τα αδέλφια τους. Είναι αυτές που έμεναν πίσω, ενώ οι άντρες της ζωής τους πήγαιναν στον πόλεμο με την πιθανότητα βέβαια και την αγωνία να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά. Είπαμε, είναι ανδρική υπόθεση ο πόλεμος, ωστόσο οι γυναίκες άρχισαν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους.
τότε λοιπόν ο ρόλος τους με τις ένοπλες συγκρούσεις άλλαξε. Σήμερα δεν φοβούνται να μιλήσουν κατά του πολέμου και την διάδοση των όπλων. Αυτή τη μέρα είναι που γιορτάζουμε σήμερα και νομίζω ότι είναι και αρκετά σημαντικό αυτό για όσους, όσοι παλεύετε για την ειρήνη στην καθημερινότητά μας και την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο βέβαια. Και άλλη έτσι μια μέρα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων, η σημερινή. Να βγείτε έξω, να χαρείτε τα πάρκα. Στις χώρες της Ευρώπης έχει και πάρα πολύ ωραία πάρκα, το ξέρετε αυτό. Εδώ δεν έχουμε πολλά πάρκα πια. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί. Πάντως τα έχουμε χάσει τα πάρκα. Η Σουηδία ας πούμε έχει 9, τα πρώτα και τα έκανε το 1909, είχε 9 εθνικά πάρκα τότε. Και το συνεχίζει βέβαια αυτό. Και πάρα πολλές χώρες, όπως είπαμε, της Ευρώπης, όσοι έχουν επισκεφτεί το εξωτερικό, το βλέπουν αυτό, το ξέρουν. Να σας δώσουμε εδώ τους τρόπους επικοινωνίας. Είπαμε για όλους όσοι ενδεχομένως έχετε ξυπνήσει αυτή την ώρα ή πηγαίνετε για ύπνο, γιατί όχι, και ακούτε Ερασπόρ, έτσι για να σας γλυκοπάρει που λέμε. Επικοινωνήστε μαζί μας με το Viber. Να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα, να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, να μιλήσουμε για αυτά που περιμένουμε να δούμε σήμερα. Στο Viber, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μετά τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Sport, ψάξτε να μας βρείτε και στείλτε μας και εκεί μήνυμα. Φυσικά στο email της erasport@r.gr χωρίς TAF. Και η κονσόλα μας που έχουμε και περιμένουμε όπως πάντα στο 54160. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι που τα αγόρια μάλλον το έχουν διαλέξει, όπως γίνεται πάντα. Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτό. Δεν ξέρω, ο Τάσος το έχει διαλέξει. Ο Μεϊδάνης, ο Τάσος, παιδιά, ο Τάσος, διότι ακούει και εμπνέεται. Κατάλαβες, πάμε.

0: Η Κρήτη είναι παρόν, λέει ο Μανώλης εδώ, και εντάξει, όσοι είναι παρόντες λοιπόν να δηλώσουν συμμετοχή, να πούνε ότι είμαστε εδώ και σας ακούμε. Το θέλουμε, μας αρέσει. Να καλωσορίσουμε και τον Λουκά Λουκά που ήρθε πρωί σήμερα, δεν ξέρω, δεν έχει φέρει μπάλα του μπάσκετ βέβαια μαζί του, όχι.
1: Έσκασε.
0: Τίποτα. Έσκασε η μπάλα στο δρόμο. Ναι. Εγώ την είδα. Εγώ την είδα από το κακό της, γιατί γιορτάζει σήμερα το μπάσκετ. Σήμερα είναι, είπαμε, ο τελικός μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης που τον περιμένουμε πώς και πώς. Εμείς οι Έλληνες έχουμε έναν λόγο παραπάνω. Ο Ολυμπιακός περιμένουμε να κερδίσει, να μας φέρει εδώ την κούπα, να μας φέρει μια μεγάλη χαρά, τουλάχιστον από τον αθλητισμό, γιατί όλα τα άλλα είναι μετέωρα, να έρθει από εκεί. Κατάλαβες, αυτό λέω.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσες, δεν πειράζει. Πάμε να μάθουμε έτσι λίγα για την ιστορία της διοργάνωσης, πότε ξεκίνησε. Και πάμε αρκετά χρόνια πίσω, αγαπημένα μου παιδιά. Το 1957, τότε ήταν που συγκεντρώθηκαν, σε πληροφορώ, αυτοί που είναι έτσι ψηλά πάντα και παίρνουν τις αποφάσεις, οι ηθήνοντες της FIBA. Ψηλά, είναι η αρχηγή.
1: Στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο είναι μόνο οι θεοί του Ολύμπου, δεν υπάρχουν άλλοι. Είπαμε, ψηλά, όταν έχεις μια...
1: Αλλά κάτι τέτοιο νιώθουν σαν θεοί.
0: Μερικές φορές. Ή τέλος πάντων το βγάζουν προς τα έξω για να μας κάνουν εμάς να φοβούνται. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε. 1957, αυτοί που διοικούσαν τότε την FIBA συναντήθηκαν στη Δυτική Γερμανία, παρακαλώ πολύ, με ένα αντικείμενο συζήτησης που έλεγε ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας μιας νέας διασυλλογικής φυσικά διοργάνωσης, να μαζεύονται οι καλύτεροι από όλη την Ευρώπη. Μετά τώρα τι έγινε και ερχόντουσαν και από άλλες χώρες, δεν το ξέρω αυτό, ποτέ δεν τα ξέρω αυτά, να μου πείτε εσείς. Γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα το προηγούμενο καλοκαίρι, με οδηγό το απόλυτα πετυχημένο τότε πείραμα που έκαναν, και ήταν το κύπελο πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο. Ο τότε Γενικός Γραμματέας της FIBA, παρακαλώ πολύ, William Jones ήταν το όνομά του, είπε ότι έχω να σας προτείνω κάτι, και ήταν η πρώτη φορά που έθεσε το ζήτημα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού τουρνουά που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1958, παιδιά, με την συμμετοχή τότε 22 ολόκληρων ομάδων, γιατί είναι πολύ για το 58 και για ένα ξεκίνημα μιας τέτοιας διοργάνωσης. Για να εξοικονομηθούν χρήματα, οι ομάδες χωρίστηκαν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια τότε. Το πρώτο γκρουπ ήταν ομάδες που συμμετείχαν από την Σοβιετική Ένωση, την Πολωνία, τη Φιλανδία, την Ανατολική Γερμανία, ενώ το δεύτερο γκρουπ συμμετείχαν ομάδες από την Ιταλία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Τσεχοσλοβακία, την Ολλανδία και την Ουγγαρία. Η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία μαζί με το Ισραήλ, το Λίβανο και την Συρία στελέχωσαν τότε το Ανατολικό Μπλοκ, ενώ η Ισπανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Πορτογαλία ήταν οι δυνάμεις της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Το πρώτο παιχνίδι που έγινε για αυτήν την διοργάνωση, που όπως είπαμε είναι διασυλλογική και αφορά ομάδες της Ευρώπης με έναν τρόπο, πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1958, παρακαλώ πολύ. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η όμορφη ιστορία, και βέβαια οι μεγαλύτερες μορφές του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ έχουν περάσει από αυτήν την διοργάνωση. Έχουμε δει τεράστιους προπονητές και ακόμα πιο τεράστιους παίκτες βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, και μας χάρισε μαγικές στιγμές. Ελπίζουμε και η σημερινή βραδιά να είναι εντυπωσιακή, να χαρούμε πάνω απ' όλα θέαμα και καλό μπάσκετ από τους φιναλίστ, αγαπημένα μου παιδιά, όπως μου αρέσει να σας λέω. Κρατήστε το αυτό, καλό είναι να μαθαίνουμε και την ιστορία έτσι αγαπημένων μας διοργανώσεων, να ξέρουμε δηλαδή από πού προήρθαν και τι έγινε. 1958, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ, ούτε πολύ παλιά ούτε πολύ φρέσκα, αλλά ήταν ωραία ιδέα, ομολογώ να πω. Να πούμε ότι, μια και λέγαμε έτσι διάφορα ιστορικά, να πούμε και για το πρώτο διαγωνισμό Eurovision που είχαμε τις μεγάλες κουβέντες το προηγούμενο καιρό, 1956, δύο χρόνια διαφορά με την Ευρωλίγκα, παρακαλώ πολύ, γιατί την Ευρώπη αφορά και αυτός ο διαγωνισμός, ο Eurovision. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στο Λουγκάνο της Ελβετίας και η πρώτη νικήτρια ήταν Ελβετίδα, παρακαλώ πάρα πολύ. Βεβαίως, ναι, ήταν Ελβετίδα. Και πάμε να θυμηθούμε και το 1998, όπου ο Χρυσός Φίνικας στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται τότε σε έναν κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη που δυστυχώς δεν βρίσκεται πια μαζί μας, και είναι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για την ταινία του «Μια αιωνιότητα και μια μέρα». Το βραβείο βέβαια αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και να πούμε και χρόνια πολλά θέλουμε σε έναν πολύ αγαπημένο, μα πάρα πολύ αγαπημένο άνθρωπο, έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, και μιλάω βέβαια για τον Bob Dylan, που γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή το 1941, τεράστιος αθλητής, πήγα να πω, άκου τώρα, τεράστιος καλλιτέχνης ο Bob Dylan. Πραγματικά έχει γράψει τη δική του ιστορία, τραγουδένα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, είναι μια σχολή μόνος του, και ψάχνα να βρω έτσι διάφορα που έχει πει, και μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάποιοι άνθρωποι παίρνουν θέση στην ζωή και δεν παρακολουθούν από μακριά. Μιλάμε βέβαια για καλλιτέχνες που τους αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος, και κράτησα κάτι, ένα απόφθεγμα από όλα αυτά που βρήκα. Είχε πει παλαιότερα ο Bob Dylan, και νομίζω ότι το πιστεύει ακόμα βέβαια, για να ζεις, λέει, εκτός νόμου Τάσο, πρέπει να είσαι τίμιος. Τα είπε όλα ο άνθρωπος. Ας ακούσουμε Bob Dylan.

0: Αστέρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Ακούτε Αέρα Σπορ.
2: Ναι, ακούτε Αέρα Σπορ και έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα για τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει ήδη από χθες και άλλα θέματα βάζετε εσείς παιδιά και πολύ καλά κάνετε και έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Τάσος εδώ λέει, άκουσα τη χθεσινή εκπομπή και αυτά που είπες περί πολιτισμού, δεν γίνεται να υποστηρίζεις ένα σωματείο στην Ευρώπη όταν στα εγχώρια πρωταθλήματα σε κλέβει για να παίρνει τίτλους. Γι' αυτό το λόγο είμαστε με τη Ρεάλ. Ο Τάσος, ο φίλος μας από την Τρίπολη, που είναι βέβαια Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει, εγώ λέω καμιά φορά ότι μπορούμε να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Λέω, άποψή μου είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εκπομπή από τον Φρανκ. Ο Χρήστος εδώ που λέει ότι έχει πάρα πολύ καιρό να με ακούσει. Σαββατοκύριακο, πρέπει να ξυπνάς νωρίς το Σαββατοκύριακο για να με ακούς πια. Ναι, έχει βάλει τώρα ένα θέμα το οποίο είναι πολιτικό εδώ. Ο Χρήστος δεν νομίζω ότι αφορά και πολύ την κουβέντα που κάνουμε. Εντάξει, σου λέει ότι καμιά φορά, θα το πω έτσι καλυμμένα γιατί δεν μπορώ να διαβάσω, καταλαβαίνεις όλα αυτά που γράφεις. Λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν μας έχουν αποδείξει ότι δεν κατάφεραν να σώσουν τη χώρα, δεν γίνεται να το κάνουν για δεύτερη φορά. Δεν θέλει. Η αλήθεια λέει βρίσκεται στους Sex Pistols. Λέει εδώ ο Χρήστος. Καλώς όρισες πάντως. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λουλουδάκια από την Σάμο και την φωτογραφία του. Μας κάνει like Τάσο με το χεράκι του εδώ ο αγαπημένος Αντώνης. Να είσαι καλά. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Και είναι ο Τσέλιγκας βέβαια. Προσοχή λέει εκεί στη Ρεάλ. Με τα νερά ξέρουν οι γάβροι τι εννοώ. Είστε η ντροπή του αθλητισμού. Για ποιον λέει τώρα παιδιά, για ποιον? Όχι μην μιλάς έτσι. Προάγεται ό,τι χειρότερο υπάρχει η γάβρη. Το παιχνίδι η ντροπή με την τσακ μια ζωή θα σας βαραίνει. Δεν ξέρω. Έλα ρε εσύ τώρα, μην το κάνεις αυτό Τσέλιγκα. Μην μιλάς έτσι. Εμείς είπαμε πάμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα, όχι να τα κάνουμε χειρότερα. Ο Μιχάλης μας εύχεται να έχουμε μια καλή Κυριακή. Θέλει την παρέα μας όπως λέει. Θα πάει την Τρίτη στο Θησείο, καταλαβαίνω. Και ελπίζει, πάντα ελπίζει. Ο κόσμος δηλαδή, όλοι μας πάντα ελπίζουμε. Ζούμε με μια ελπίδα, η οποία καμιά φορά αποδεικνύεται ότι δεν. Ναι. Περσέμπρε λέει σι μπουντσι, δεν ξέρω και τη γλώσσα κατάλαβες, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ισπανικά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Ειρήνη. Να είστε καλά παιδιά, συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μηνύματά σας, ό,τι και να γράφουν, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να ακούμε την άποψη των ακροατών, που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, να έχεις την επαφή με τους ακροατές. Είχαμε δηλώσεις από τους δύο προπονητές χθες. Ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία του προπόνηση βέβαια, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που ήταν εκεί και οι δημοσιογράφοι και τον παρακολουθούσε, μίλησε για το παιχνίδι του τίτλου με την Ρεάλ. Ανέλησε ό,τι μπορούσε να αναλύσει χθες και χαρακτηριστικά είπε για το τι θα κάνει πριν τον τελικό. Δεν θα αλλάξει κάτι, είναι μια ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Έχουμε συνεντεύξεις τη μία μετά την άλλη, μετά ξανά meeting, θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κτλ. Λέει ότι μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια, σε ένα παιχνίδι που έχουν μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο. Είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασιστεί σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να είμαστε σε αυτή την θέση. Δηλαδή λέει τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίζουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Χθες ήταν μια βραδιά που ήταν απέναντι σε μια επίσης καλή ομάδα, τη Βαλένθια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι ο καθένας στον τομέα του και να προσέξουμε ιδιαίτερα, είπε ο κύριος Μπαρτζόκας για το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο Σέρτζιος Καριόλο δήλωσε ότι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός αξίζει την πρώτη θέση και ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Οι δηλώσεις των προπονητών, των αρχιτεκτώνων, γιατί αυτοί είναι που προετοιμάζουν την κατάσταση. Βέβαια, από την άλλη θα μου πείτε, αν και ο παίκτης δεν είναι σε ετοιμότητα να μπει στο παιχνίδι έτσι με την καλύτερη διάθεση και να τα δώσει όλα, τι να τον κάνεις και τον προπονητή. Εντάξει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα, όλα παιδιά. Και να πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, που αναζητά, όπως γνωρίζετε βέβαια από χθες, να αναζητά καινούριο προπονητή. Έφυγε ο ένας, πρέπει να έρθει κάποιος άλλος τώρα. Έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις που ακούγονται έτσι στους διαδρόμους, όπως λέμε, και έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα ενός ανθρώπου που είναι 38 χρονών και λέγεται Γιάκοπ Νεστρούμπ. Άλλοι το λένε Γιακούμπ Νεστρούμπ. Εμείς, εντάξει, τώρα ψάξαμε να βρούμε, οι περισσότεροι στα site τον αναφέρεται ως Γιάκοπ Νεστρούμπ. Είναι ένα όνομα που παίζει πάρα πολύ δυνατά στον Παναθηναϊκό ως αντικαταστάτης του Μπενίθετεθ, που αποφάσισε να ασχοληθεί πολύ νωρίς με την προπονητική. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι Δανός ο άνθρωπος αυτός. Έχει γεννηθεί το 1988, για όσους δεν τον ξέρετε. Υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην ομάδα του. Ήθελε πάρα πολύ να ακολουθήσει αυτή την καριέρα. Όμως είναι αυτά τα σοβαρά που συμβαίνουν καμιά φορά στους ανθρώπους. Είχε σοβαρούς τραυματισμούς που τον ανάγκασαν να φύγει από την ενεργό δράση μόλις τα 22 του χρόνια. Αυτό όμως το πρόωρο τέλος του στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, του άνοιξε την πόρτα για μια μεγάλη και σπουδαία διαδρομή στην προπονητική. Αφιερώθηκε λοιπόν από πολύ νωρίς σε αυτό τον χώρο, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Κοπενχάγης, μέσα εκεί στον τόπο του, και συνέχισε μια πολύ καλή καριέρα σε διάφορες ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Περιμένουμε τι θα έρθει από τις συζητήσεις που κάνει με τον Παναθηναϊκό. Πάντως όλοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει. Τώρα είναι καμιά φορά αυτό που λέμε, είναι για τα ονόματα που καίγονται, είναι κάτι σίγουρο. Θα το δείξει ο καιρός.

Οι συζητήσεις, παιδιά, συνεχίζονται στο Viber εδώ. Οι περισσότεροι που έχετε στείλει τώρα τελευταία, ο ένας είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός ή τέλος πάντων αντιολυμπιακός, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Παναθηναϊκός λέει ότι πρέπει να κατανοήσεις, ο Δημήτρης, τους Παναθηναϊκούς. Πόνος είναι, θα περάσει. Καλύτερα να το έχουμε και ελπίζω να είναι καλύτερο. Καλημέρα να έχουμε όλοι, λέει, συγγνώμη. Και αυτό που ελπίζει είναι να έχουμε ένα καλύτερο βράδυ με ένα χαμογελάκι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλουν πάρα πολύ οι Ολυμπιακοί να κερδίσουν. Καλά, εννοείται ότι το θέλουν. Θα ήταν και παράλογο δηλαδή να λες εντάξει μωρέ δεν με νοιάζει, παιχνίδι είναι. Όχι, αυτό είναι παραλογισμός. Όσοι είναι Ολυμπιακοί και όσοι είναι φίλοι του μπάσκετ, ξαναλέω, θέλουν να κερδίσουν οι ελληνικοί, θέλουν να κερδίσουν μάλλον την κούπα και να έρθει εδώ σε μας. Ένας άλλος φίλος, ο Παντελής, είναι και αυτός έτσι λίγο, ξέρεις, επιθετικός, λέει καλημέρα, είμαι Παναθηναϊκός, θα σου πω, λέει, μια εκδοχή για το Final Four. Ήδη ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά είχε διαιτητικά σφυρίγματα υπέρ του, οπότε ένας τελικός με τον Παναθηναϊκό μετά ό,τι έγιναν και στις δύο κερκίδες μέσα και έξω από το γήπεδο με τυχόν λάθη διαιτητικά θα καίγονταν όλα με πιθανά θύματα, λέει. Γι' αυτό το συμπέρασμα δικό σου, καλή συνέχεια. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι λίγο άγρια για μένα, ξέρεις, μου σηκώνεται λίγο η τρίχα, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε ένας ελληνικός τελικός. Τι λέει εδώ, όπα, λέει, παιδιά, τι έγινε, ήρθε ο Κοντός και άρχισαν οι μουσικάρες. Όχι ρε εσύ, ο Τάσος θα κάνει αυτά όλα. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του. Γιατί ο Τάσος δεν ξέρει από μουσική? Δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Στέλιος μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από μια θάλασσα, δεν ξέρω αν είναι σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Για διευκρίνησέ μας λίγο, ρε Στέλιο, που είσαι, να χαρούμε και εμείς μαζί σου. Πάμε στα υπόλοιπα, παιδιά. Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, πολύ δυσάρεστη, από τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος είναι πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, είχε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα, βρίσκεται στην εντατική ο άνθρωπος με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη, είχε σοβαρό τροχαίο στην περιοχή των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν μεταδώσει τα τοπικά εκεί ΜΜΕ, το δίκυκλο συγκρούστηκε, η μηχανή του δηλαδή συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι τώρα με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του επιβάτη της μηχανής, του Μάριου Οικονόμου. Ο τραυματίας πήγε κατευθείαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν ό,τι μπορούν. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς τώρα να σας πω. Ξέρετε, πείτε αν έχει γίνει η σύλληψη του οδηγού. Μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι εκείνη τη στιγμή που γράφτηκε αυτή η είδηση, δεν υπήρχε. Μετά από όλη αυτή την ιστορία και ενημερώθηκε βέβαια και η ΑΕΚ, η οποία δήλωσε, όπως βρίσκεται κοντά στο πλευρό του άλλοτε παίκτη της, αλλά και στην οικογένειά του. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά, να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ νέο άνθρωπο και όλα αυτά είναι πάρα πολύ στενάχωρα.

Βλέπω εδώ και μια φωτογραφία, παιδιά. Η μηχανή είναι δυστυχώς διαλυμένη. Ελπίζουμε εκεί στη ΜΕΘ, στο Πανεπιστήμιο των Ιαννίνων, που έχει εξαιρετικούς γιατρούς, οι άνθρωποι να σώσουν τον πρώην ποδοσφαιριστή, να σώσουν τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στις 5:30 το απόγευμα. Εκεί στο Αγρίνιο θα γίνει ο τελικός κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα των γυναικών. Ραδιοφωνική μετάδοση θα έχουμε εδώ από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στο Πόλο τώρα και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος των γυναικών, Εθνικός Πειραιός Ολυμπιακός 9:20, με τις παίκτριες του Ολυμπιακού να παίζουν με τη Βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άντρες είχαμε Παναθηναϊκό Απόλλων Σμύρνης 12-1 στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν και θα αναμετρηθούν βέβαια με ποιον άλλον, με τον Ολυμπιακό, με μειονέκτημα έδρας. Οι αιώνιοι ξανά απέναντι. Πάμε τώρα και στο βόλεϊ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό. Στην handball premier των γυναικών έχουμε τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 στην σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Και η μεγάλη χαρά βέβαια μας έρχεται από τον Στίβο, όπου με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, παρακαλώ πολύ, ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε στην πρώτη θέση στο μήκος, στο Diamond Link που έγινε στην Κίνα, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Εντάξει, όταν πρέπει ο Τεντόγλου να κάνει τα δέοντα, τα κάνει. Έχει και μερικές αποτυχίες καμιά φορά, αλλά έτσι είναι οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, και μάλιστα αυτός το παραδέχεται κιόλας. Το παραδέχεται και ζητάει και συγγνώμη καμιά φορά από τον κόσμο, που δεν είναι έτσι, γιατί και οι αθλητές είναι άνθρωποι. Δεν είναι μηχανές, παρακαλώ πολύ.

Καλημέρα και στον φίλο τον Απόστολο από τα Φάρσαλα που μας έστειλε το μήνυμά του και δεν το είχα δει μέχρι τώρα, να ζητήσω συγγνώμη. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε, να αναγνώσουμε σιγά σιγά τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αυτά τα πρωτοσέλιδα, τα κυριακάτικα παιδιά των αθλητικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την Live Sport που μοιράζεται με δύο θέματα το πρωτοσέλιδό της. Ξεκινάμε με το ψηλά που λέει θρυλική νύχτα, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού θα γεμίσουν απόψε το γήπεδο για να αποθεώσουν την υπέροχη ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που είναι πανέτοιμη να τσακίσει την Ρεάλ και να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας της. Και το άλλο θέμα έχει κλείσει, λένε εδώ στην εφημερίδα, εποχή είναι Στρουπ λοιπόν, είπε το... Ναι, ο Δανός τεχνικός και να λαμβάνει τον Παναθηναϊκό με συμφωνία 2+1 χρόνια και αποδοχές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Είναι καλά τα λεφτά. Και κάποιος ρώτησε από τους φίλους πώς μου φαίνεται εμφανισιακά ο Νεστρούπ. Γιατί εντάξει, δηλώνω την προτίμησή μου κάθε φορά που έρχεται ένας ωραίος. Δεν κακός, να πω. Συμπαθητικός είναι. Εντάξει, δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό ή γενικά άλλοι προπονητές. Αλλά είναι καλός και είναι και νέος άνθρωπος. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Και πάμε στην έτερη εφημερίδα Sport Day, ώρα κούπα στο ΆΚΑ, η Real τελευταίο εμπόδιο για το τέταρτο ευρωπαϊκό του θρύλου. Η στέψη του βασιλιά, λέει στο κεντρικό της θέμα λοιπόν η εφημερίδα, περισσότεροι από 18.000 οπαδοί του Ολυμπιακού είναι έτοιμοι να γεμίσουν κάθε γωνία του γηπέδου για να σπρώξουν την ομάδα τους στο θρόνο που απέδειξε ότι το αξίζει όλη την σεζόν. Και φυσικά η εφημερίδα έχει και τις δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μπαρτζόκα. Είμαστε χαρούμενοι, ταπεινοί και έτοιμοι, λέει εδώ. Και ο κόκκινος πρωταθλητής βέβαια, τι άλλο, μεγάλη φωτογραφία με τους παίκτες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, φλόγα λέει πάνω πάνω, πάθος, τρέλα, πίστη, όλα για την κούπα με μάτια καυτά, λέει η εφημερίδα. Παιδιά, ο καθένας ας έχει τα μάτια του όπως θέλει. Πάντως για να παίξεις σωστά πρέπει να είναι τα μάτια σου ορθάνυχτα και να είσαι εκεί, στο γήπεδο. Κατάλαβες, να μην πας πουθενά αλλού. Κυριακάτικο φως των σπορ, έφτασε η ώρα να το σηκώσει, λέει εδώ. Θρύλε η κούπα σου, έχει μια φωτογραφία έτσι πολύ μεγάλη όλων των παικτών του Ολυμπιακού. Και βέβαια βλέπουμε εδώ και τον προπονητή. Γενικά είναι σχεδόν μονοθεματικό σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των Σπορ. Και πάμε στα γρήγορα στην τελευταία εφημερίδα, γιατί έτσι ολοκληρώνουμε και σας αποχαιρετάμε. Κράτα γερά παλικάρι, είναι αφιερωμένο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αθλητική Ώρα των Σπορ στον Μάριο Οικονόμου που δίνει μάχη, όπως είπαμε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Σοκ από το σοβαρό τροχείο που ενεπλάκει ο Μάριος Οικονόμου στα Ιωάννινα. Στην εντατική παλεύει για τη ζωή του με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο πλευρό του. Όλη η ΑΕΚ αυτήν την στιγμή και εμείς βέβαια μαζί με την ΑΕΚ να ευχηθούμε, όπως είπαμε, τα καλύτερα για αυτό το παλικάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο Λουκά Λουκά δίνουμε τώρα το μικρόφωνο. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτές τις δύο ώρες που περάσαμε μαζί το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά και να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός, όχι ο καλύτερος, γιατί εγώ θέλω να κερδίσει η ελληνική ομάδα απόψε. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λουκά! Λουκά! Σάλλαν! Από εδώ!
1: Παιδιά, πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
2: τι λιμονάδα, σέντε.
1: Άιτε, λιμονάδα. Από λιμόνια. Χωρέ, τι θα γίνω εγώ μετά, σχόλιο.
3: Σε ό,τι μας αφορά, εμείς έναν καφέ θέλουμε. Και εσείς θέλετε τη συνέχεια του προγράμματος της Ερασπορτ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, Κυριακή. 24 Μαΐου του 2026 φεύγει γοργά γοργά ο δροσερός Μάης. Πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το πρώτο εξάμηνο και του χρόνου που τρέχει, για να βάλουμε και κάποιους άλλους μήνες και χρόνια στην καμπούρα μας και να πορευτούμε. Το μπάσκετ είναι ψηλόν και κοντόν άθλημα, ναι. Εγώ έχω τη χαρά να έχω έναν τρόπο την Αμιλουτίνοφ απέναντί μου, αφού είναι Ολυμπιακό σήμερα εδώ, να αγωνιστεί για την Ευρωλίγκα. Ο Τάσος, ο ψηλός, ο Σοϊλεμέζης. Τώρα, στους κοντούς, αν θεωρούμε εγώ κοντός, βάλτε εσείς ποιος μπορεί να είμαι. Ο Ντόρσεϊ λες, ο Ντόρσεϊ. Και τα λέμε όλα τούτα, μην τα πάρετε πάλι από την ανάποδη, γιατί είστε ικανοί κάποιοι. Λόγω Ολυμπιακού μιλάμε σήμερα έτσι. Ένα παιχνίδι είναι, ραδιόφωνο είναι. Ούτε ο Τάσος είναι προσκύμενος εκεί, δεν λέμε τι είναι, δεν ξέρουμε τι είναι, μπορεί και να, έτσι, κουβεντούλα κάνουμε, ραδιόφωνο κάνουμε. Δεν βγαίνουμε εδώ να πούμε ποίηματα. Και όπως σωστά λέει ο Τάσος, είμαστε με την ελληνική ομάδα. Απλά πράγματα είναι. Ευτυχώς εκεί έξω υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που σκέφτονται σωστά, πέρα από τα οπαδικά τους, μάλλον τα φίλαθλά τους αισθήματα. Και γύρω από όλα αυτά που λέμε, στην παρέα μας είναι και η Νέλη Ζαφυρόπουλου. Και επειδή σε έναν αγώνα μπάσκετ όλοι τρώνε ξύλο, όπως λέμε αθλητικά, κατά βάση όμως την πολύ μεγάλη δουλειά στα ύψη την κάνουν οι ψηλοί, λογικό είναι, για να παίρνουν γρήγορα την μπάλα στο rebound, να κάνουν τα block out, να τη δώσουν μετά στους κοντούς, να ξεχυθούν στους αγρούς, για να μπουν τα καλάθια και να γίνει το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει, να το πάρει η ομάδα και εφόσον είναι και παιχνίδι τίτλου, να το πάρει και το τρόπαιο. Αλλά πάντοτε θα υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση περί ψηλών και κοντών.
4: Όχι πλέον κοντός. Το κοντός κόβεται.
5: Τώρα τι λες, κοντός εσύ παιδί μου, κοντζά μου τερέκι.
4: Δεν ξέρω τι είμαι, αλλά το κοντός κόβεται.
6: Μη σε ξανακούσω και πεις κοντό τον κοντό.
5: Ναι.
3: Άντε γιατί. Λοιπόν, εσείς εκεί έξω έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, τους γνωστούς. Για τους μη γνωρίζοντες θα πω ότι υπάρχει το Viber της Eraspor, γράφοντας τη λέξη Eraspor χωρίς τάφ στο τέλος, έψιλον κεφαλαίο ή με μικρά γράμματα χωρίς τάφ στο τέλος. Ανέξοδο είναι αυτό, το γράφετε, το στέρνετε στην Eraspor εδώ, έτσι. Τα SMS τώρα εξακολουθούν και υπάρχουν στη ζωή μας, Eraspor ελληνικούς ή λατινικούς, μάλλον τι λέω, ξαναπάμε. Τα SMS είναι ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σπορ, έτσι, με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέρνετε στο 54160. και ήδη αρκετοί από εσάς έχετε μπει στη διαδικασία αποστολής μηνυμάτων. Ο Ναξιώτης ο Αντώνης, όχι, Αντώνη σε μπέρδεψα με τον Ναξιώτη, ο Σαμιώτης ο Αντώνης, Γκούντε τάκ και τα λοιπά, Τσουζάμα και αυτά. Η Ειρήνη, η φίλη μας εδώ, εύχεται σε εμένα και τον Τάσο καλή δύναμη, υγεία και τα λοιπά. Καλή τύχη στην υγεία του Μάριου Οικονόμου και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σωστότατη η Ειρήνη σε όλο της το μήνυμα, κυρίως για τον Μάριο Οικονόμου, ένας 33χρονος άνθρωπός μας. Δυστυχώς του συνέβη ένα πολύ άσχημο γεγονός εχθές, σε έναν δρόμο πολύ έτσι άσχημο εκεί στα Γιάννα. Όσοι έχουν πάει στο παλιό νοσοκομείο που λέμε εμείς στο Χατζικώστα, έχει μια μεγάλη ευθεία και εκεί οποιαδήποτε απροσεξία μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο. Και χτες υπήρχε ένα τρακάρισμα, με μηχανή ήταν ο Μάριος. Λένε ότι κάποιο αυτοκίνητο έκανε αναστροφή, προσπάθησε να στρίψει απότομα. Κάποιοι είπαν ότι είναι αυτό το περίφημο κενό στους καθρέφτες, όταν γίνεται μια προσπέραση πιθανή, κανείς δεν ξέρει. Γεγονός πάντως είναι ότι ο Μάριος Οικονόμου δίνει μεγάλη μάχη, ίσως τη μεγαλύτερη που μπορεί να είχε σε όλη την αθλητική καριέρα. Και να ευχηθούμε εδώ ολόψυχα να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που έχει να κάνει με τη ζωή του. Γιατί έχει υποστεί σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο Σωτήρης εδώ, ο φίλος μας ο Πατριωτάκη, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θα είμαι εκεί, λέει. Να είσαι εκεί. Να τους και ο Ναξιώτης. Εμφανίστηκε ο Αντώνης. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, λέει. Λοιπόν, λέει κάτι σχετικό. Αν θα ήταν τα πράγματα ανάποδα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να παίζει στο ΣΕΦ αγώνες, εικάζει ο Αντώνης ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό δεν το ξέρω, Αντώνη. Πολλές φορές η εικασία μπορεί να είναι και μια πραγματικότητα, αλλά ίσως και να απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Ξυπνάω και κοιμάμαι τρεις μέρες τώρα, λέει, και σκέφτομαι αυτό το τελικό. Χάσαμε τον ύπνο μας. Δύναμη, πίστη, πάθος για το τέταρτο. Φιλιά από Κρήτη, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας εδώ. Δεν σας προλαβαίνω. Χρυσόστομος εδώ. Και Δέσποινα, καλά στα παιδιά. Ο Νίκος από το Ρέθυμνο, ναι. Καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα και όπως τα είχα πει και τότε και η Αρχηγάρα, ο Διαμαντίδης, καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Μάλιστα. Ο Χρήστος. Υγεία και δύναμη σε όλους. Ένα παιχνίδι έμεινε. Άντε ρε θρύλε. Ο Γεράσιμος. Καλημέρα σε όλους, λέει. Κοντούς και ψηλούς. Κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, μαύρους, μπλε. Ωραίος ο Γεράσιμος. Αυτά είναι. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Άλλο μηνυματάκι εδώ στα SMS δεν βλέπω, οπότε πήραμε φόρα και τα ρίξαμε τα μηνύματά μας, μια χαρά. Τι να κρατήσουμε τώρα όσον αφορά

Λοιπόν, να μην σας πάρω από τα μούτρα που λένε και στη Λαμπανίτσα. Έχει αρκετά πραγματάκια το σαν σήμερα, αλλά εγώ θα σταθώ, μια και ήταν και περασμένες μέρες, μέρες Eurovision, ότι σαν σήμερα το 1956 έχουμε τον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision που έγινε στο Λουγκάνο της Ελβετίας, και εκεί κέρδισε η Λις Άσια με ένα έτσι ωραίο τραγουδάκι, το οποίο θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως. Τάσο μου.

Είπαμε, πολύ διαφορετική ήχη, πιο χαλαρή, πιο παιδική, να το πούμε έτσι. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχετε δει τις αγριότητες στις εμφανίσεις, κυρίως στο στίχο, στα χορευτικά. Τέλος πάντων, οι καιροί αλλάζουν, ενδεχομένως εμείς να μην δεχόμεθα αυτές τις αλλαγές. Στο φινάλε έχουμε ένα δικαίωμα να το σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά το έργο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το τραγούδι το πρώτο που κέρδισε τη Eurovision το 1956 από Ζαχάρο εδώ. Όχι, ο Μελέτης λέει στο φίλο τον Βασίλη από Ζαχάρο. Εύχομαι να αντέξει να δει τον αγώνα απόψε. Μάλιστα. Ο Σωτήρης επανέρχεται από Λαμπανίτσα, η Νηθία μου λέει. Βικτωρία Πάντου. Βικτωρία Πάντου, μάλιστα. Λοιπόν. Να τόσο Τσέλιγκας. Κλαρίνο Βαλελουκά λέει θα μας πάρει ύπνος. Γι' αυτό το βγάλαμε, φίλε. Να είσαι σίγουρος, ο Δημήτρης εδώ. Χαμός, δεν σας προλαβαίνω από Ακαδημία Πλάτωνος. Καλή εκπομπή, λέει. Αν και Παναθηναϊκός, εύχομαι ολόψυχα στον Ολυμπιακό. Καλή τύχη, το αξίζει να πάρει το κύπελο, διότι ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Καλή συνέχεια. Θα πάμε σε αυτά, φίλε. Πριν όμως, και δεν θα το κάνω για να φτιάξω τη διάθεσή μας περισσότερο και την προσωπική, αν θέλετε, αλλά επειδή χτες. Σκεφτείτε ότι προχτές κάποια πράγματα τελειώσανε στις 9, στις 10, στις 11, στις 12 το βράδυ. Και εκ των πραγμάτων εκείνη την ώρα δεν είναι εύκολο να έχεις πολλές αποδείξεις για κάποια πράγματα. Ενδείξεις έχεις πάρα πολλές. Σε κάποιους το πρωί χτες δεν άρεσε η αναφορά που έγινε σε αυτό το μπάχαλο που έγινε πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Για ποιους λόγους, μόνο αυτοί ξέρουν. Σεβαστοί. Σεβαστότατη. Κάποιοι που ξεφύγανε και γράψαν και κάποιες ιδέες. Okay, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Χτες όμως από το μεσημέρι και μετά, τι έγινε, μπορούν να μας πούνε όλοι αυτοί που θύχθηκαν στα όσα άκουσαν? Λες και μιλούσαμε για το σπιτάκι τους, για την οικογένειά τους, για το χωράφι τους κτλ. Δεν θα κάτσω να πω λέξη προς λέξη και λεπτομέρεια προς λεπτομέρεια τι έγινε από το μεσημέρι μέχρι το βραδάκι χτες, γιατί το κυρίαρχο είναι ο τελικός. Όμως δεν μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο μας παρουσιάστηκε χτες δεν έχει υπεύθυνο. Και με βάση τα όσα μπόρεσα να αλλιεύσω και να καταλάβω, λέω ότι το αλαλούμ και οι παλινοδίες έχουν δίπλα μια φωτογραφία που λέγεται Ευρωλίγκα, η οποία νομίζω αυτή είναι η υπεύθυνη που οδήγησε στον μπάχαλο των ημιτελικών αγώνων και κυρίως του Ολυμπιακού με τη Φένερ, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει μια λογική καρδιναλίου που, όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος έχει αυτή τη λογική στο μυαλό του, δεν οδηγεί πουθενά ή οδηγεί σε χάος που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Η διοίκηση της εταιρείας που διαχειρίζεται το Ολυμπιακό Στάδιο βάλει κατά της διοίκησης του κυρίου Μποντιρόγκα και τον συναυτό του κυρίου Τσούς Μπουένο, του ας το πούμε γενικού κουμανταδόρου της Ευρωλίγκα, οι οποίοι χτες τι κάνανε, βγήκανε και είπαν ένα συγγνώμη, αλίμονα δεν το κάνανε κιόλας, αλλά πολλές φορές αυτό το συγγνώμη φτάνει? Γιατί το λέω το φτάνει και ρωτώ? Γιατί είμαστε τυχεροί που δεν έγινε κάτι πιο άσχημο από όλο αυτό το μπάχαλο. Γιατί με 10, 12, 13, 14 χιλιάδες, λένε κάποιοι, φίλους του Ολυμπιακού στο γήπεδο, και με αρκετές χιλιάδες, 2, 3, μέσα έξω από το Ολυμπιακό στάδιο Τούρκων, και χωρίς να παρεξηγηθώ, απλά λέμε τώρα τι συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Και ειδικά αρκετοί Τούρκοι δεν μπήκαν στο γήπεδο. Ανεξάρτητα αν ο κύριος Τσούς Μπουένο είπε πως έλα μωρέ, για 187 άτομα είχαμε πρόβλημα, το οποίο το λύσαμε. Δηλαδή, όταν είσαι υποχρεωμένος και μας έχεις δηλώσει πανέτοιμος από καιρό ότι θα φτιάξεις μια διοργάνωση πολύ καλή
γιατί έχεις τον τρόπο να διαχειριστείς τα εισιτήρια σωστά. Και 2 ώρες πριν τον πρώτο ημιτελικό, 3, έλεγες ότι πρέπει να κάνουμε και μετάθεση του αγώνα μισής μιας ώρας απόστασης από το καθορισμένο, για να προλάβουν 2-3 χιλιάδες άνθρωποι να πάρουν στο mail τους τα εισιτήριά τους. Και χθες μάθαμε ότι μπορεί κάποιοι να φεύγανε από τον διπλό-τριπλό έλεγχο και όταν φτάνανε στα τουρνικέ, εκεί να υπήρχε το πρόβλημα της λεγόμενης ταυτοποίησης. Κάτι για το οποίο μίλησε έντονα, ως συνήθως το κάνει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είπε μέσα σ' άκρες ότι όταν εμάς, λέει, σαν Παναθηναϊκό, σε ανάλογες περιπτώσεις μας χαρατσώνεται στα πρόστιμα και τα λοιπά, θέλω εδώ, λέει, να δω τι θα κάνετε. Το είπε διαφορετικά, αλλά εγώ το λέω ευπρεπώς. Λοιπόν, γιατί εγώ, λέει, αν ήμουν ο διοργανωτής μιας τέτοιας κατάστασης, θα με τιμωρούσατε, λέει, και για την άλλη μου ζωή. Έτσι είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Και ότι απαιτεί από την ελληνική αστυνομία, στην οποία, λέει, πάντοτε είμαι κοντά σας, λέει, και συνδράμω με τον τρόπο μου. Τώρα όμως, λέει, θέλω να ζητήσετε και εσείς και η Ευρωλίγκα μια συγγνώμη για όλο αυτό που, όχι για αυτό που έγινε, με αφορμή αυτό που έγινε σε σχέση με άλλα πράγματα που γίνονται όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Σας τα λέμε όλες τις λεπτομέρειες για να καταλάβετε γιατί χθες το πρωί λέγαμε ότι έγινε ένα μπάχαλο, το οποίο ευτυχώς δεν οδήγησε πουθενά άσχημα. Λοιπόν, η αστυνομία από την πλευρά της λέει το προφανές, ότι οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας δεν ήταν συνεργάσιμοι. Και στο δεν ήταν συνεργάσιμοι, μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι όποιος είτε είχε κανονικό εισιτήριο είτε έβρισκε έναν τρόπο να φτάνει στα τουρνικέ, τα τουρνικέ είναι, ξέρετε, αυτά τα σιδεράκια στις στήρες, έτσι, ή οπουδήποτε πλέον στη ζωή μας. Και εμείς εδώ στην Άρτα έχουμε τουρνικέ. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, από το πρόβλημα της ταυτοπροσωπίας λένε πολλοί και κυρίως η αστυνομία ότι η προτροπή των ανθρώπων της Ευρωλίγκας, του υπευθύνου της ασφάλειας της διοργάνωσης της Ευρωλίγκας στο Ολυμπιακό Στάδιο, της Ευρωλίγκας, το ξαναλέω, ήταν εντάξει, βάλτε τους, αφού φτάσανε μέχρι εδώ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι σύνομο και αν είναι σωστό σε μια τέτοια ιδιαίτερη κατάσταση. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ο κύριος Γιαννακόπουλος απέτησε να ζητηθεί ένα συγγνώμη από Ευρωλίγκα και ελληνική αστυνομία στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ο αντιπρόεδρος της ΦΕΝΕΡ επανήλθε χτες στο διαδίκτυο και είπε ότι οι φίλοι αυτοί μας, λέει, έμειναν έξω παρότι είχαν πάρει εισιτήριο. Οι οικογένειες, λέει, χώρισαν όσες καταφέραν να μπουν μέσα. Ο ένας μπήκε εδώ, ο άλλος μπήκε εκεί, το καταλαβαίνετε. Αυτό, λέει, είναι απαράδεκτο. Και κατήγγειλε ότι με τις δικές του πληροφορίες ότι μπήκανε μέσα, λέει, σχεδόν 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο. Αυτό το καταγγέλει η Φενέρ Μπαχτσέ. Οφείλω να το αναφέρω. Τίποτα παραπάνω δεν γνωρίζω. Λοιπόν, ο κύριος ΣΕΟ της Ευρωλίγκα είπε ότι επηρεάστηκαν, αυτό το ρήμα ωραίο, επηρεάστηκαν, λέει, 187 άτομα. Διαβεβαιώνουμε, λέει, ότι κανείς δεν μπήκε χωρίς εισιτήριο. Έλα, Παναγία μου. Και οι υπόλοιποι τι λένε? Οι εκπρόσωποι της ΦΕΝΕΡ, η ελληνική αστυνομία και ό,τι άλλοι. Εμείς τι είδαμε στο γήπεδο? Δεν είδαμε υπεράριθμους. Λοιπόν, το πρόβλημα, λέει, με το εισιτήριο ticketing, με την εταιρεία ticketing, λέει, λύθηκε εν ώψη τελικού. Για να το δούμε. Για να το δούμε. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά αυτό που είδαμε προχτές δεν είναι πέρυσι, είναι 2 μέρες πίσω. Θα είναι τώρα έτοιμοι να διαχειριστούν τον τελικό μιας σπουδαίας διοργάνωσης? Μακάρι. Μακάρι, γιατί η εικόνα που μένει, ναι μεν μπορεί να είναι του διοργανωτή που είναι η Ευρωλίγκα, αλλά η εικόνα που μένει ποια είναι, αν οτιδήποτε συμβεί, που έχει ήδη γίνει, αυτό το μικρό ή μεγάλο κακό που καθένας το ζυγίζει ανάλογα, στη χώρα που διοργανώνεται αυτό το Final Four. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλουμε σαν χώρα και σαν πρωτεύουσα αυτής η Αθήνα να έχει την χειρότερη εικόνα, και μάλιστα να μην φταίει κιόλας ως κομμάτι της διοργάνωσης, της οποίας την κύρια ευθύνη, με τη λογική που έχει, τη φέρει η Ευρωλίγκα.

0: Πάμε σε διαφημιστικά και εδώ είμαστε για το δεύτερο μισάωρο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε, Era Sport.

Αγόντιου λένε και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Το τέταρτο που θέλουν να βάλουν στην τροπαιοθήκη τους μετά το, τη Ρώμη το 97 και το 12-13. Το 13, αν θυμάμαι καλά, στο Λονδίνο, τότε είχε κερδίσει στον τελικό και είναι η μοναδική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Θέλει να ντουμπλάρει αυτές τις νίκες που παραπέμπουν σε τρόπαιο. Το τραγούδι λοιπόν από τον Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, στους περισσότερους έγινε γνωστός με το όνομα Bob Dylan, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Καλημέρα από την Μήλο ο Ιάκωβος. Γεια σου φίλε Ιάκωβε, που δηλώνει Ολυμπιακός. Ο Αυγερινός τα δικά του τα ωραία, λέει, δεν είμαι μαρτυριάρης, εγώ ξέρω, λέει. Αυτός ξέρει. Ο Μπιλ by σύνταξη έχει την οδική του, συγγνώμη, τη δική του οπτική στα πράγματα. Είναι από λίγο έως αρκετά αιρετικός πολλές φορές, αλλά αρκετές άλλες φορές είναι και to the point, έτσι, λοιπόν, που λένε και στη Λαμπανίτσα. Φίλε μου Σωτήρη, λες ότι ήσουν αμέσα, δεν άνοιξε ρουθούν, οι φωτογραφιζόσασταν με τους φίλους της Φενέρ. Αλίμονο, γι' αυτό λέμε ότι συζητάμε το τι έγινε πριν την είσοδο όλων ημών, εσάς δηλαδή, στο γήπεδο. Και ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Αλλά έτσι πως το φτιάξανε, ποιος σου εγγυάται ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι? Να βρεθούν ένας, δύο, τρεις περίεργοι, να δεις πως γίνεται το πανηγύρι. Γι' αυτό λέμε, το ότι δεν έγινε είναι ευτύχημα και μπράβο και προχωράμε. Αγαπητή μου Αλεξάνδρα, στο μήνυμά σου, επειδή είναι μεγάλο, στο μεγάλο κομμάτι θα συμφωνήσω. Έτσι είναι όπως τα γράφεις. Ρωτά εδώ τώρα ο φίλος εδώ ο Αλέξανδρος, σε ποια διευθύνη διοργάνωση δεν μπορεί να ισχύουν ότι σε μια εσωτερική διοργάνωση GovWallet και τα λοιπά? Γιατί φίλε μου καλέ, ναι, έχει μια λογική το ερώτημά σου, αλλά δεν λαμβάνεις υπόψη σου, χωρίς να παρεξηγηθώ, αυτό που λέω εδώ και αρκετή ώρα και σήμερα. Διοργανωτής δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα προσφέρει τα γήπεδα, τα ξενοδοχεία κτλ. Διοργανωτής είναι η Ευρωλίγκα. Άρα το GovWallet που λες εσύ δεν μπορεί να το δεχτεί η Ευρωλίγκα. Έχει τα δικά της έργα. Και γι' αυτό τα κάνει έτσι πως τα κάνει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Στέλιος εδώ, μια σχετική καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς. Λοιπόν, η τροπεούχος και πολυνίκης Ρεάλ, με αρκετά προβλήματα και κυρίως στους ψηλούς, τελευταίο αυτό του Γκαρούμπα, αλλά με πολύ βαριά φανέλα, 11 τρόπαια είναι αυτά, μην το ξεχνάμε, σε 22 τελικούς που έχει δώσει παρουσία, θέλει να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό, που και με τα δικά μου μάτια και κριτήρια, αν θέλετε, θεωρώ, το έλεγα χθες και σε έναν πολύ εκλεκτό συνάδελφο, από τους λίγους που τιμούν τη λέξη συνάδελφο επί χρόνια, του λέω, Γιάννη, νομίζω ότι αυτός ο Ολυμπιακός είναι ίσως η πιο μεστή ομάδα που έχουμε δει τα τελευταία 5 χρόνια, και συμφώνησε. Και μάλιστα ο ίδιος, επειδή είναι και μπασχετικός τύπος, μου λέει, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη και από αυτή που ήταν στο Κάουνας. Αυτή είναι μια έτσι κουβέντα που είχαμε με τον συνάδελφο τον ο Γιάννης Ολαμπίρης, γιατί να κρύβουμε με ποιον μιλάμε, αλίμονο, και είναι και ένα εκλεκτό παιδί. Νομίζω ότι δικαιότατα είναι στον τελικό Ολυμπιακός, το είδαμε όλοι στη χρονιά που πέρασε. Από την άλλη, είναι στον τελικό και για έναν λόγο, γιατί με το παιχνίδι του, με τη μαγιά του, με το πάθος του, πέταξε εκτός τελικού την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, τη Φενέρ. Δεν πήρε ανάσα η τουρκική ομάδα. Ίσα-ίσα που πετάγανε βότσαλα στη λίμνη κάποια στιγμή οι παίχτες στα σουτ. Όπου βρισκόντουσαν, πετάγανε. Και όποιον πάρει ο χάρος, που λέει. Λοιπόν. Και έβγαλε σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, και αν το κάνει και σήμερα, επειδή αριθμητικά και ποιοτικά θεωρώ ότι είναι σε ένα κλικ παραπάνω από αυτή την ελλειπή Ρεάλ, το ξαναλέω, την ελλειπή Ρεάλ, αλλά αυτή η Ρεάλ, όπως και στο ποδόσφαιρο, έχει το πλεονέκτημα της πολύ βαριάς φανέλας και της, πώς να πω,
της αυτοπεποίθησης που δίνει αυτό το γεγονός. Γιατί και στο ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι, το είδαμε και προσφάτως και το είπαμε με τον Γιάννη τον Λαμπύρη, στο Champions League, στο ποδόσφαιρο κερδίζει η Μπάγκερ στη Μαδρίτη και όλοι πιστεύαν θα γίνει πάρτι στο Μόναχο, και πήγε η Ρεάλ με τα τόσα προβλήματα εσωτερικής φύσεως, τσακωμή και να τα άλλα τα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και παραλίγο να την αποκλείσει. Την απείλησε με αποκλεισμό, έχοντας χάσει στη Μαδρίτη. Αυτά όλα τα έχουν λάβει υπόψη τους από ό,τι φαίνεται στον Ολυμπιακό, και λογικό είναι. Και ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας εχθές τι είπε, θα βασιστούμε σε αυτά που μας έφεραν εδώ. Η συζήτηση για φαβορή δεν υπάρχει στο μυαλό μας. Σωστή προσέγγιση κατά με. Από την άλλη, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είπε ότι είναι ευλογία που είμαστε στο τελικό και τρομερή ευκαιρία να τον έχουμε στο σπίτι μας μπροστά στους οπαδούς μας. Είμαστε πιο ωρίμοι από ποτέ, ο Σάσα Βεζέγκοφ δήλωσε. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος είναι ένας μπαρτοκαπνισμένος προπονητής, κυρίως με εθνικές ομάδες, νομίζω πάει να κατακτήσει την πρώτη του Ευρωλίγκα. Είμαστε, λέει, χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση και ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Διαιτητές της συνάντησης, έτσι για όσους θέλουν να μάθουν και τα ονόματά τους, Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ, Λάτισεβς, η τριάδα. Και τι έλεγα προχτές, για προχτές μάλλον, ότι στους ψηλούς που λέγαμε και νωρίτερα σε σχέση με τους κοντούς, ο Μιλουτίνοφ έκανε τη δουλειά του μια χαρά, 13 rebound. Και μετά, όταν έχεις 5 παίχτες που σημειώνουν τους 68 από τους 79 σου πόντους, άρα είναι διψήφιοι αυτοί οι 5 παίχτες, ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ, ο Βεζέγκοφ και ο Γουόρντ, αν ξεχνάω κάποιον, δείχνει ότι έχει πλουραλισμό ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο. Και όλα συνηγορούν ότι εάν έχει την εικόνα την προχθεσινή και την πολύ έτσι σοβαρή αντιμετώπιση των παιχνιδιών σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έχει ένα λόγο παραπάνω για το τρόπαιο. Και επειδή μιλώ κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι ένας τελικός και στους τελικούς έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνουν τα απίστευτα. Τι να θυμηθούμε, την Τσεσκά, την πάνοπλη Τσεσκά που τότε ο Ολυμπιακός της γύρισε από το μείον 19. Προσφάτως ένα παρόμοιο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League. Συμβαίνουν όμως όλα έχουν ως θετικό πρόσημο και την ευχή όλων μας ως Έλληνες πολίτες, η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, να το πάρει το τρόπαιο. Γιατί σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό που λέμε, εντάξει, okay, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι νίκες μεγαλώνουν την εικόνα σου ως χώρα, ως ελληνικό αθλητισμό. Όταν αυτό το καταλάβουμε, μετά μπορούμε εσωτερικά, αν θέλετε, να δούμε κάποιες έτσι διαφορές, όσοι θέλουν να τις δούνε. Εδώ τώρα είναι ελληνική ομάδα Ολυμπιακός, είναι ισπανική ομάδα η Ρεάλ. Γιατί έχετε την εντύπωση η Ρεάλ έχει παντού φίλους στην Ισπανία? Όχι. Και εκεί τα ίδια γίνονται περίπου. Μην φανταστείτε ότι είναι εκεί διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Και εκεί πετροβολούν τα λεωφορεία των ομάδων όταν πάνε στο γήπεδο. Έγινε και προσφάτως. Και μάλιστα πάνω στην τρέλα τους, αν δεν κάνω λάθος, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα στους δρόμους εκεί στη Βαρκελόνη μπερδέψανε τα πούλμαν και ρίξανε και σε πούλμαν της Μπαρτσελόνα. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε τα κορίτσια, την προσπάθειά τους. Ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος και πρωταθλητής, πάει για τον ντάμπλ. Η ομάδα της Τρίπολης κάνει πολύ καλή δουλειά. Και το λέω αυτό για ένα και μόνο λόγο. Γιατί χτες σας προέτρεψα να, όσοι το θέλετε να το κάνετε, να μπείτε να δείτε το τελικό του Champions League γυναικών από το Όσλο της Νορβηγίας. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκαν οι δύο κυρίαρχες ομάδες του θεσμού. Η γαλλική Λιόν με 8 τρόπαια ήθελε το ένατο και μάλιστα είχε πάρει και τον αέρα της Μπαρτσελώνα τα προηγούμενα χρόνια στους τελικούς. Και η Μπαρτσελώνα που την τελευταία πενταετία εξαετία είναι να κάνεις το σταυρό σου όταν παίζεις αντίπαλός της. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Λοιπόν, η Μπαρτσελώνα με πρωταγωνίστριες την Παγιόρ και την Παραγουέλο, από δύο γκολ βάλανε αυτά τα κορίτσια στο δεύτερο ημίχρονο, έριξε μια τεσάρα στη Λιόν. Τέταρτο τρόπαιο, δεύτερο συνεχόμενο τρόπο που παίρνει από τη Λιόν. Το πήρε και το 24 με 2-0 τότε. Πέρυσι η Μπαρτσελώνα έχασε από την Άρσεναλ 1-0 στην Λισαβόνα, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει αυτό το παιχνίδι. Γεγονός πάντως είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια η Μπαρτσελώνα είναι παρούσα στους τελικούς. Λοιπόν, πήρε το τρόπαιο και μάλιστα τέταρτο τρόπαιο Champions League, τέταρτο τρόπαιο φέτος, αφού έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην Ισπανία και στο κύπελο, και το κύπελο Ισπανίας και το Super Cup. Η αρχηγός της και μια σπουδαία παίχτρια που λέγεται Αλεξία Πουτέγιας, 42 αγώνες φέτος, 21 γκολ, 12 ασίστ. Αυτό το κορίτσι γενικά στο σύλλογο Μπαρτσελώνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει σχεδόν τα 200 γκολ και είναι πίσω από τον πιον, τον καλλιτέχνη, τον Λιονέλ Μέση, με τα 672 γκολ που έχει βάλει συνολικά με την Μπαρτσελώνα. Και μετά είναι ο Θέσσαρ με 232. Έχει ξεπεράσει παίχτες όπως ο Σουάρες, όπως τέτοιες κλάσεις παιχτών στους άνδρες στο σκοράρισμα. Έχει πάρει 2 χρυσές μπάλες, 2 φορές είναι καλύτερη παίχτρια του Champions League. Η Παγιόρ τώρα, μια πολύ πολύ καλή παίχτρια, με τα 2 γκολ τα χθεσινά, πήρε το πρώτο της τρόπαιο, καθότι μέχρι τώρα είχε 5 αποτυχίες, 4 με τη Wolfsburg, το 16, το 18, το 20, το 23 και με την Μπάρτσα το 25 πέρυσι. Ενώ με τα 2 χθεσινά της έφτασε φέτος τα 11 γκολ και αμέσως έδωσε stop στην κατάρα που υπάρχει και σε αυτή τη διοργάνωση. Η πρώτη σκόρε της διοργάνωσης να μην παίρνει το τρόπαιο. Φέτος, κυρίες και κύριοι, η Μπαρτσελώνα στις γυναίκες έπαιξε συνολικά 46 παιχνίδια σε Ισπανία και Ευρώπη, έκανε 42 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Τα γκολ, κρατηθείτε, στην επίθεση έβαλε 191, που σημαίνει 4 γκολ ανά παιχνίδι, και δέχτηκε μόλις 20.

Η ιατρική Μπαρτσελώνα έπαιζε χτες στο Μεστάγια με τη Βαλένθια. Είχε μέχρι τώρα στην Ισπανία 5 ήττες. 3 εξ αυτών ήταν μέσα στο 26 από την Αλαβέζ, από τη Χιρόνα και από την Σοσιεδάδ στο 2026. Έκανε και μία ακόμα χτες στη Βαλένθια, 3-1. Εδώ το αξιοσημείωτο είναι ότι πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 61ο λεπτό με τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος φεύγει μετά από μια τετραετή σπουδαία παρουσία με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Όμως ο Γουέρα στο 66ο, ο Ριόχα στο 71ο και ο Ροντρίγκες στο 97ο σημείωσαν τα γκολ της νίκης της Βαλένθια. Στο τελευταίο παιχνίδι του σπουδαίου Πολωνού επιθετικού στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, φεύγει ως πρωταθλητής και μάλιστα με το χθεσινό του γκολ έχει φτάσει ως αφορά τους συλλόγους που έχει αγωνιστεί, Λεχ Πόζναν, Ντόρτμουντ, Μπάγερ.

Μπαρτσελώνα 650 γκολ. Στη δε Μπαρτσελώνα αγωνίστηκε 194 παιχνίδια, έβαλε 120 γκολ και έδωσε και 24 ασίστ. Κατέκτησε 7 τίτλους, 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελο και 3 Super Cup. Επίσης το αξιοσημείωτο, πολλές φορές κοιτάς κάποια πράγματα και λες πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν, και όμως συμβαίνουν. Όχι είναι κάτι τραγικό ή κάτι έτσι πολύ σπουδαίο, αλλά πρώτη αγωνιστική φέτος για τη Λα Λίγκα, τον περασμένο Αύγουστο, Sociedad Barcelona 1-4, γκόλ εκεί ο Λεβαντόφσκι, και χτες στο τελευταίο του παιχνίδι έβαλε τον γκολ στην ήττα της Μπαρτσελώνα. Έχουμε πει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες που τους τα φέρνει έτσι τύχη μέσα στη χρονιά να παίρνουν με δύο διαφορετικές ομάδες πρωτάθλημα. Στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα φέτος είχαμε τον Οντουμπάτζο. Πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και μετά με την Ομόνια. Κι αλλού είχε συμβεί. Ο Κβαρατσέλια με την Νάπολη και την Παρίς Σεζερμέν πέρυσι. Και κάποιοι άλλοι, είναι αρκετοί. Το εντυπωσιακό, και δεν έχω άλλο παράδειγμα, το είδα τώρα το πρωί που ήρθα στη δουλειά. Ο Τερ Στέγγεν μέχρι τον Δεκέμβρη-Γενάρη ήταν στην Μπαρτσελώνα. Άρα πρωταθλητής. Πήγε στη Χιρόνα. Έφερε ισοπαλία Χιρόνα με την Έλτσε. Υποβιβασμός. Δηλαδή από τη μία άνθρωπος είναι πρωταθλητής με την Μπαρτσελώνα και από την άλλη στην ομάδα που παίζει πάει προς την Σεγκούντα Division.

Ο φίλος μας εδώ που μας δηλώνει και συγγραφέας, ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης, αν διαβάζω σωστά, μιλάει για κάποιες προκλήσεις από τακτές λεομάδες Τούρκων με συνθήματα στον Κεμάλ και τα λοιπά. Αυτό το βιντεάκι το είδα και εγώ. Το βιντεάκι με ποια έννοια? Δεν ξέρω τι λέγανε στα τουρκικά. Ήταν μόλις βγήκαν από το σταθμό Ειρήνη του τρένου και πήγαιναν για το Ολυμπιακό Στάδιο, αγαπητέ μου κύριε. Κάτι λέγανε για τον Κεμάλ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι λέγανε ωραία πράγματα. Κάτι λέγανε σε σχέση με τους Έλληνες. Αυτά δυστυχώς υπάρχουν. Δυστυχώς. Πώς μπορώ να τα εξαλείψουμε, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι. Αυτά υπάρχουν παντού, πιστεύω. Και δεν παίρνω τώρα τα κομμάτια των φίλων της Φενέρ, μην ακούγεται έτσι. Θέλω να πω ότι και εγώ όταν το άκουσα, το βιντεάκι αυτό, και μόλις άκουσα και Μάλ και τέτοια, λέω κάτι λένε σε σχέση με τους Έλληνες. Εκεί τι κάνεις τώρα? Ποια είναι η αντίδρασή μας? Εδώ είναι το θέμα και το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να σβήσει, ας το πούμε έτσι. Απ' την άλλη υπάρχει ο φίλαθλος που σου λέει, ο Έλληνας, ο Σωτήρης, ότι ήμασταν δίπλα στο γήπεδο, λέει, μέσα με Τούρκους και φωτογραφισόμασταν. Έχουμε και αυτή την οπτική στα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Και σε ό,τι με αφορά, από τα λίγα ταξίδια που έχω κάνει στην Τουρκία, μια χαρά φέρονται οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Οι ανόητοι ευδοκιμούν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν νομίζω ότι είναι προνόμιο μονάχα των γειτόνων ή των Ελλήνων. Έτσι, η ανοησία

Αλεξάνδρα μου, τα μηνύματά σου είναι αφορμή για μεγάλη συζήτηση και για πολλές ώρες εκπομπής που δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο αυτό. Εκείνο που είναι σίγουρο και το έχεις καταλάβει είναι ότι η Ευρωλίγκα φέρει τη μεγάλη ευθύνη. Και δεν το λέμε για να πετάξουμε ως χώρα που διοργανώνεται στη χώρα της η Ευρωλίγκα όποια ευθύνη. Όταν όμως ο κυρίαρχος παίκτης σε μια τέτοια διοργάνωση λέγεται Ευρωλίγκα, λέγεται Λουκάς, λέγεται πως λέγεται, την ευθύνη την κυρίαρχη την έχει ο διοργανωτής. Αν τώρα κάνει κάποιος μια εκδήλωση, ας πούμε, τις πολλές λεπτομέρειες δεν τις ξέρω, αλλά προσφάτως είχαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ανοιχτό, τη συναυλία των Μετάλλικα με 90.000 κόσμου. Ναι, μεν είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας της Ελλάδας ο χώρος υποδοχής αυτής της συναυλίας, αλλά με βάση την κοινή λογική, τι λέει? Οτιδήποτε άσχημο γινότανε, θα έφερε ευθύνη η Ελλάδα, η Αθήνα, το Ολυμπιακό Στάδιο ή η εταιρεία που εκπροσωπεί τους Μετάλλικα και τους κάθε Μετάλλικα για μια τέτοια συναυλία, αν γινότανε κάτι ή αν γίνεται κάτι σε ανάλογη περίπτωση? Αυτό νομίζω είναι κατανοητό σαν προσέγγιση στο θέμα. Θέλω να πω, για να το κάνω πιο τάλιρα ακόμα, ότι οι διοργανωτές πάσης φύσεως εκδηλώσεων σε οποιοδήποτε χώρο, είτε στη χώρα τους, είτε σε μια ξένη χώρα ακόμα περισσότερο, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτό μεταφράζεται. Μα για τη διαχείριση εισιτηρίων, για την είσοδο φιλάθλων, για την διαμονή των ομάδων, για την διαμονή ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά είναι πολλά που πρέπει να πραγματοθούν σε νεστότα χρόνο. Και πολλές φορές, αν δεν είσαι καλά προετοιμασμένος, εκτίθεσαι με το παραμικρό. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα με την Ευρωλίγκα τώρα? Υποτίθεται υπάρχει πρόγραμμα. Πότε θα προπονηθεί μια ομάδα, πότε θα φύγει από το ξενοδοχείο, πότε θα γυρίσει, πότε θα φάει, πότε. Αυτό το πρόγραμμα το μπερδέψαν οι της Ευρωλίγκας. Και στο ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδες, αντί να φύγει, δεν τη θυμάμαι τη λεπτομέρεια, ο Ολυμπιακός παράδειγμα για προπόνηση, εμφανίζεται το πούλμαν της Φενέρμπαχτσέ. Από αυτό το μικρό καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχει η λεπτομέρεια. Πάμε γρήγορα σε κάποιες ακόμα ειδησούλες, γιατί ο χρόνος περνάει. Πόλο, Εθνικός Πειραιός Ολυμπιακός 9-20. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού περάσαν στον τελικό που εκεί θα παίξουν με την Βουλιαγμένη. Στους άνδρες, Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 12-9 στον τρίτο ημιτελικό. Οπότε το Τριφύλι πήρε την πρόκριση μετά από 10 χρόνια σε τελικούς. Εκεί θα βρεθεί με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο handball, ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο διπλό handball γυναικών στην έδρα της ΑΕΚ, 28-25, τρίτος τελικός πρέμιερ γυναικών, και ο Δικέφαλος είναι μπροστά με 2-1 νίκες και τώρα θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος. Στην Σιάμεν της Κίνας, εδώ είχαμε την εμφάνιση του Τεντόγλου, σπουδαία, γιατί έκανε και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο με 8-46 στο μήκος στο Diamond Link της πόλης Σιάμεν της Κίνας, και μάλιστα είχε όλο τον καλό τον κόσμο απέναντί του. Τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8-36, τον Βούλγαρο τον Σάραμπο Γιούκοφ 8-29 και τον Ιταλό τον Φουρλάνη με 8-28. Στην Αγγλία, η Χάλ επικράτησε 1-0 της Μίντλεσμπρο και μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην Premier League. Στο Grand Prix του Μόντρεαλ, George Russell με Mercedes στον τελευταίο γύρο των δοκιμών πήρε την pole position από τον Αντωνελί για 68 χιλιοστά. Στη δεύτερη σειρά θα είναι ο Νόρις και ο Πιάστρι. Στη Γερμανία, η Μπάγκερ γίνεται νταμπλούχος καθότι κέρδισε στο τελικό του κυπέλου την Στουτγκάρδη με hat-trick του Χάρι Κέιν, 66 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος ο Άγγλος. 21 τα κύπελα για την Μπάγκερ. Δεύτερη στη συγκομιδή των κυπέλων η Βέρντερ, πολύ μακριά, με 6 κατακτήσεις.

γρήγορα να ρίξω μια ματιά σε κανένα μήνυμά σας ακόμα πριν σας αποχαιρετήσω. Ο Γεράσιμος εδώ τι μας λέει, καλό είναι, λέει, να μην γίνει τίποτα, και ευτυχώς που δεν έγινε, γιατί μετά, λέει, πιάσε τα αυγό και κούρευτο. Μα ακριβώς αυτό είναι το θέμα μας, φίλε. Αυτό λέγαμε και χτες. Το ότι δεν έχει γίνει κάτι προχτές ή σε ανάλογες περιπτώσεις είναι το ευτυχές. Το θέμα μας είναι όμως να μην γίνονται τέτοιες παλινοδίες και τέτοιες καταστάσεις τρελές σε οποιοδήποτε επίπεδο. Στη χώρα μας, είτε αθλητικό είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν είσαι σίγουρος πάντοτε πόσο μπορείς να ελέγξεις μια κατάσταση που πάει να γίνει ανεξέλεγκτη. Γενικά το λέω, με βάση το μήνυμα του φίλου μας εδώ, έτσι. Λοιπόν, και εκεί αναγκαστικά μετά πας να δεις την ευθύνη. Την ευθύνη την πήρανε ο Μποντιγρόγκα και ο Μπουένο με ένα έτσι απλό συγγνώμη από τους λάθους της Φενέρ, το πρόβλημα με τα εισιτήρια, τα αυτοπροσωπεία. Αλλά εντάξει, λέει, για 187 λέει, άτομα, λέει, τη λύση τη βρήκαμε. Και ότι στο τελικό θα είμαστε έτοιμοι. Εμείς ως ραδιόφωνο είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και την αγάπη σας ως ραδιόφωνο και ως εκπομπή. Και έτοιμοι δηλώνουν και οι παίχτες του Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας για να φέρουν το τέταρτο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό στη χώρα μας. Να το φέρουν, να το πάρουν στη χώρα μας είναι. Έτσι, απλά μας έχει μπερδέψει το φέρτο του Ακύλα. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακούτε Ρασπόρ και ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της Hera Sport. Καλημέρα εδώ στο παρεάκι της εκπομπής εντός και εκτός γηπέδων με τον Μισελ Αδόπουλο, Τάσο Αντωνίνη και επίσης, χωρίς αυτούς δεν βγαίνει η εκπομπή, τον Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην αρχισταξία της εκπομπής. Καλή σας μέρα, παιδιά, εδώ και πάλι.
1: Έτσι όπως το πες, νόμιζα θα λες καλημέρα Τζέλα, καλημέρα Τέρενς.
0: Αυτό δεν είναι και
1: θα πω. Εγώ έτσι όπως το πες, καλημέρα εδώ, καλημέρα εκεί, καλημέρα,
0: καλημέρα
1: παραπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πες την και ας πες την χάμα.
1: Καλά, ναι, εντάξει, εδώ σήτα.
0: Λέει το άσμα. Εδώ λοιπόν, Ντίλαν. Ντίλαν.
1: Ρόμπερτ Ζίμερμαν.
0: Ναι, και για την ακρίβεια, Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν. Ο Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα. 25 χρονών, φίλε, είχε πουλήσει 10 εκατομμύρια δίσκους. 25 χρονών. Ήταν τότε, γιατί άλλαξε μετά στην πορεία του, ήταν τότε...
1: Με την Παέζ ήταν το...
0: Ναι, ουσιαστικά εκπρόσωποι της μπαλάντας.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή το στριψε αυτό, η Παέζ παρέμεινε στην μπαλάντα.
0: Και τραγούδησε μέχρι το δωράκι η Παέζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρέπει να σας πω ότι ήταν η νέα φωνή, έτσι ξεκίνησε, της διαμαρτυρίας, της άρνησης, της αφισβήτησης, της επανάστασης. Αλλά δεν κατέληψε στην πορεία. Επηρεασμένος από άλλα πράγματα. Λοιπόν.
1: Και όποιος δεν έχει δει την ταινία να τη δει, παιδιά. Τη βιογραφία του. Δεν θυμάμαι. Θα το βρω πάρα αυτά. Τον τίτλο της ταινίας, αλλά είναι ουσιαστικά η βιογραφία του Ντίλαν.
0: Mm-hmm. Νομίζω έχει παίξει και στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Τώρα, πρόσφατα. Λοιπόν, ο Ντίλαν λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα, γι' αυτό και το τραγούδι.
1: A Complete Unknown είναι η ταινία με τον το Σαλαμέ να παίζει το ρόλο του Ντίλαν και να το παίζει καταπληκτικά.
0: Mm-hmm. Σου λέω, δεν πρέπει να είναι μια εβδομάδα.
1: Τι?
0: Που έχει παιχτεί στην ελληνική τηλεόραση.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω η ΕΡΤ πρέπει να το δείξει. Η ΕΡΤ, ναι.
1: Το A Complete Unknown.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα το έχει δει πολύ, πολύ καλή ταινία, παιδιά. Πολύ καλή. Και ταινία δηλαδή που... αντιπροσωπεύει και τη ζωή του Ντίλαν.
0: Ναι.
1: Αντιπροσωπεύει και αυτό που είπες ότι πιτσιρικάς είχε ήδη κάνει πάταγο αυτό το 10 εκατομμύρια δίσκους στα 25 χρόνια. Δεν γίνεται και εύκολα από κάποιον καλλιτέχνη.
0: Ναι. Σίγουρα. Επίσης, σαν σήμερα έχουν γεννηθεί και άλλοι στο χώρο γενικά. Της που είναι διάσημη, μάλλον γνωστή, καταρχάς ο Φαρενάιτ, εξού και η κλίμακα του Φαρενάιτ, στη θερμοκρασία, το 1686. Η Πρισίλα Πρίσλεϊ, η σύζυγος του Πρίσλεϊ, το 1945. Ο Ρί Καντονά, αθλητικός τώρα, το 1966, μεγάλη μορφή. Ο Γιάννης Ογκούμας, ο παλιός βετεράνος παίκτης και ένα διάστημα αρχηγός Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Κοντοές και επίσης δύο άλλοι καλλιτέχνες. Ο Αξιώτης Λευτέρης Ελευθερίου το 1979 και Πάνος ο Μουζουράκης.
1: Γι' αυτόν γιατί δεν λες πότε?
0: Το 1979.
1: Α, και ο Ελευθερίου?
0: Το 1979. Ίδια μέρα.
1: Με δουλεύεις ρε φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό άκουσα μια ημερομηνία.
0: Γι' αυτό άκουσα.
1: Και λέω κάτι ξέχασα.
0: Όχι, είπα το 1999.
1: Το είπες, να
0: το. Όχι, χωρίς.
1: Κυκλικάκι για τους δύο.
0: Χωρίς. Λοιπόν, ο Λευτέρης Ελευθερίου έγινε γνωστός με διαφήμιση προφανώς. Πιο γνωστός τότε με το που έκανε το μαφιόζο. Στα ξέρεις.
1: Αυτός δεν είχε παίξει και σε ένα τηλεπαιχνίδι... που έκανε με πολύ επιτυχία αυτό που λένε your face sounds familiar, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Και εκείνο που έπαιζε το Σπαρτιάτη που φύλαγε τα σύνορα. Ένα έτσι ντουέτο.
1: Έπαιζε και στη...
0: Ποιο?
1: Αυτό το...
0: Έχει παίξει πολλά και παίζει πολλά.
1: Αυτό το Emmental.
0: Δεν θυμάμαι τώρα αυτά που μου λες, αλλά είναι.
1: Αυτό με τους φαντάρους, μωρέ. Πώς τη λέγανε ταινία με τους, που είχε βγει και σε τέσσερα sequel.
0: Σε τέσσερις εκδόσεις.
1: Λούφα και παραλλαγή.
0: Λούφα και παραλλαγή, ναι. Όχι. Νομίζω όχι.
1: Μπράβο, Ρενέλη.
0: Τι λέει?
1: Τίποτα, είπε Λούφα και παραλλαγή.
0: Α, Λούφα και παραλλαγή.
1: Εδώ βοηθάει την τρίτη ηλικία.
0: Όχι, είναι. Πώς το λένε, είναι μια ηλικία περίεργη. Οπότε να μας σέβεστε.
1: Ναι, να σέβεστε, ρε.
0: Γιατί είμαστε, πώς το λέγαμε παλιά, είμαστε επιζώντες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Άλλοι δεν έχουν φτάσει εδώ.
1: Σωστό και αυτό.
0: Συμφωνείτε, κύριε Κώστα? Λοιπόν, μεταξύ αυτών έχουμε και πολλά γεγονότα σήμερα. Όπως τη μεγάλη επιτυχία του Ντεντόγλου, τεράστια επιτυχία για μένα, είναι...
1: Το
0: 846. Το 846 πρότευσε στο μήκος στο Diamond Link της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Από εκεί ξεκινάω, γιατί πραγματικά ο Στίβος έχει πάντα την θέση που του αρμόζει, την πρώτη.
1: Για να δούμε.
0: Σήμερα όμως έχουμε και τον Ολυμπιακό. Θα στεφθεί μάλλον πρωταθλητής Ευρωλιγκάτος.
1: Ευρωλιγκούχος.
0: Ναι, ευρωλιγκούχος.
1: Πώς λέμε, σοκολατούχος.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε, για πολλά με λίγα το. Από τη στιγμή που έπαιξε αυτό που έπαιξε, έτσι όπως έπαιξε με τη Φενέρ, κέρδισε τόσο εύκολα τη Φενέρ, θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και με τους άλλους να παίζουν χωρίς πεντάρι ουσιαστικά, δεν έχουν πεντάρι. Mm-hmm. Κάπου διάβαζα εύστοχα, λέει, θα βγει ο Σκαριόλο, λέει, το μεσημέρι στο ξενοδοχείο εκεί που θα είναι μαζεμένη η ομάδα και θα κάνουν βόλτες, θα φωνάξει ρε ψηλέ και ποιος γυρίσει πρώτος θα το βάλει πεντάρι. Δεν έχει πεντάρι η Ρεάλ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, το ξέρω. Που σημαίνει ότι έχει ένα θεματάκι σοβαρό και αυτό συζητήθηκε και στη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε. Ότι αυτή η πεντάδα που θα κατεβάσει πραγματικά είναι θέμα τύχης σχεδόν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχει τρεις απουσίες. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και με ποιους πλέον. Θα δούμε σε λίγο, θα μας τα πει και ο Νίκος ο Βιντέλας. Θα έχουμε και τον Νικολάκη.
1: Μάλιστα.
0: Να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ από όσα τουλάχιστον έχουν γίνει χθες. Μεταξύ αυτών δόθηκε και η συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων Ολυμπιακού και Ρεάλ, Μπαρτζόκα, Σκαριόλο, Ντόρσεϊ και του Μάριο.
1: Ποιο Μάριο?
0: Του Χεζόνια.
1: Το Σούπερ Μάριο, ξέρω.
0: Ναι, είναι και ο Μάριο Χεζόνια.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, σήμερα επίσης έχουμε ακόμα τρέχει η είδηση για την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ. Ενώ σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννα και του Πανετολικού, μετά από σύγκρουση της μηχανής του, στην οποία επέβαινε με επιβατικό γιοταχή στη λεωφόρο Μακρυγιάννη.
1: Τι να πει κανείς, εντάξει, ένας παρεξηγημένος, τουλάχιστον τον έπαιζε στην ΑΕΚ, ήταν από τους πολύ παρεξηγημένους, είχε ακούσει πολλά, ήταν σε δύσκολες χρονιές για την ΑΕΚ και είναι από τους παίχτες που τραβάνε, ρε παιδί μου, το κράξιμο, να το πω, δεν μου έρχεται η λέξη, συγγνώμη για το λαϊκό, τραβάνε, είχε ακούσει πολλά, το παιδί τότε, μακάρι να τα...
0: Τότε που ήταν στην ΑΕΚ.
1: Ναι, μακάρι να τα καταφέρει να βγει νικητής αυτό το πράγμα, γιατί...
0: Όπως και όλοι όσοι έχουν πρόβλημα με την υγεία τους, να βγουν νικητές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γιατί η ανθρώπινη ζωή έχει πάντα μεγαλύτερη αξία από όλα τα άλλα. Και η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, γιατί ακούμε πολλά τον τελευταίο καιρό και έχουμε χάσει την μπάλα. Τέλος πάντων, θα δεις το τελικά το παιχνιδάκι ή να βάλουμε ένα τραγουδάκι?
1: Να δω το παιχνιδάκι, δηλαδή άμα...
0: Απόψε, που έλεγε, έτσι το λέει ο φίλος μου, ο Καϊμάς, ο Δημήτρης. Το παιχνιδάκι, το μπασκετάκι.
1: Ναι, δηλαδή εξαρτάται από το αν θα δω εγώ το παιχνιδάκι.
0: Όχι, ή θα βάλουμε τραγούδι. Ή θα βάλουμε τραγούδι, ναι.
1: Τι το θες το παιχνιδάκι αφού έχεις τραγουδάκι. Ή τι το θες το τραγουδάκι αφού έχεις παιχνιδάκι.
0: Εντάξει.
1: Του ζαλίσαμε, βάλε.
0: Βάλε λοιπόν μουζουράκι.
1: Πάμε μουζουράκι.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με Μίσελ Αδόπουλο και Τάσο Αντωνίνη.
1: Εσύ γιατί είσαι Έλλην και εγώ είμαι...
0: Εσύ Μισελ και εγώ Αντωνίνη.
1: Αντωνίνη. Εσύ είσαι Ιταλόφωνος, ναι. Λοιπόν. Ρε τι τραβάμε.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει κοντά και μισή. Θα ακούσουμε λίγα διαφημιστικά, αλλά πριν να πούμε ότι είχαμε χθες και συναυλία Iron Maiden.
1: Ναι. Ναι.
0: Είχες πάει νομίζω.
1: Όχι, δεν είχα πάει. Δεν είχα πάει, όχι.
0: Δεν σε κρατούσαν τα πόδια σου.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Κοίταξε, δεν είμαι τόσο πολύ του metal, δηλαδή θα ακούσω κανένα δύο κομμάτια, δύο-τρία κομμάτια κτλ. Αλλά να πάω σε metal συναυλία είναι
0: δύσκολο.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι. Σκόρπιον θα πήγαινα.
0: Είμαστε παλαιοκομματικοί.
1: Παλαιοκομματικοί, ναι.
0: Στη μουσική.
1: Και η Σκόρπιος παλαιοκομματική είναι. Δηλαδή μέχρι εκεί, άντε το πολύ μέχρι Maiden. Από εκεί και πέρα Metallica, Maiden είναι σε αυτό που λες θα ακούσω λίγο, ναι. Αλλά να πας σε συναυλία όχι τόσο,
0: ναι.
1: Όπως λένε κάποιοι, πάω σε όλες τις συναυλίες, λέει, για να δω το happening.
0: Ναι.
1: Okay, να δεις το happening. Συμφωνώ μαζί σου κι εγώ. Να το δεις το happening. Αλλά τώρα να περάσεις 2, 2,5, 3 ώρες, πόσο θα κρατήσεις συναυλία, και από ένα σημείο και μετά να αρχίζεις να κουράζεσαι και να μην,
0: ναι, γιατί δεν θα σου αρέσει, δεν είναι στα ακούσματά σου,
1: δεν είναι στα, και δεν τα ξέρεις κιόλα. Δηλαδή θα ακούσεις 2-3 κομμάτια των Metallica που τα ξέρεις, τα υπόλοιπα δεν τα ξέρεις.
0: Θα πάρεις ντέφι.
1: θα χοροπηδάς, επειδή χοροπηδάει ο Αντωνίνης δίπλα, ας πούμε, που τους ξέρει, θα χοροπηδάς και εσύ.
0: Έτσι.
1: Το ίδιο και με τους Maiden.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα αν πήγαινα στους Iron Man, γιατί δεν είναι τα ακούσματά μου.
1: Ναι.
0: Είμαι μέχρι Deep Purple, ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Που είναι το πρώτο συγκρότημα θεωρητικά της heavy metal.
1: Η Purple είναι hard rock.
0: Όχι, έχει περάσει.
1: Η Zeppelin πρέπει να πέρασαν λίγο τη...
0: αυτοί είναι οι δύο. Θεωρείται όμως και Deep Purple θεωρούνται το πρώτο heavy metal. Γιατί μην ξεχνάς, ξέφυγαν από το hard rock που ήταν της εποχής με τους Rolling Stone και λοιπά.
1: Οι Stones ήταν hard rock, ρε φίλε.
0: Ναι, hard rock ήταν.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Κατά κύριο. Γιατί πού τους βάζεις.
1: Rock, κανονικό, classic.
0: Όχι, hard rock ήταν.
1: Classic.
0: Αυτή ήταν η πρώτη hard rock, hard rocker.
1: Οι Stones.
0: Ναι.
1: Στο θα τις φάξω είναι hard.
0: Μετά, μεταξελίχθηκαν. Και μπορώ να σου πω, τραγούδησαν μέχρι και disco βέβαια.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αργότερα.
1: Εντάξει.
0: Ήταν η πορεία τους, εντάξει, πολύ πίκινη. Να το πω έτσι.
1: Ήταν πιο ευπροσάρμοστη στις
0: ανάγκες της περίοδου.
1: Στις ανάγκες της περίοδου. Το miss you, λες,
0: Ναι. I miss you.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Πάμε για διαφημίσεις, γιατί
1: παλιέ, δεν αντέχω άλλο. Κόψε μας.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Ακούτε, Έρα σπορ.
0: Και την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Λοιπόν, κοντά μας, στην παρέα μας είναι και ο Νίκος Ομπιντέλας. Καλή σου μέρα, Νίκο. Δεν ξέρω αν σε ξυπνήσαμε.
1: Όχι, για... ρε, δεν το ξύπνησε, ρε.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Νέο παιδί, ναι, ρε.
0: Μήπως ήσουν και στην συναυλία των Iron Maiden χθες.
12: Όχι, όχι.
0: Βρήκες την ευκαιρία να κάνεις ένα διαλυματάκι.
12: Όχι, όχι, δεν ήμουνα. Εντάξει, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον ελληνικό και τον μπάσκετ γενικότερα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του.
0: Ένα μεγάλο ραντεβού, να το πούμε.
12: Ναι, ναι, ραντεβού με την ιστορία. Απέχει 40 λεπτά από την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Και για ακόμη μια φορά ο Ολυμπιακός βλέπει στον δρόμο του ότι το τελευταίο εμπόδιο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και αυτό το λέω διότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν σήμερα για πέμπτη φορά στον τελικό της EuroLeague. Πέμπτος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει άλλο ζευγάρι τελικού που εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτό στην ιστορία της διοργάνωσης. Έτσι θα προσθεθεί άλλο ένα κεφάλαιο ιστορίας, στην πολύ μεγάλη προϊστορία που έχουν οι δύο ομάδες. Και αυτή τη φορά ευελπιστεί ο Ολυμπιακός να έχει διαφορετική κατάληξη σε σχέση με τα προηγούμενα και να ξορκίσει και τους δαίμονες ή την κατάρα, αν θέλετε, από το Κάουνας το 2023, όταν είχε χάσει το τρόπαιο μέσα από τα χέρια του απέναντι στη Ρεάλ, με τον Σέρχιο Γιούλ να σκοράρει 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 3-1 είναι η προϊστορία ανάμεσα σε Ρεάλ και Ολυμπιακός στους τελικούς της EuroLeague. Η Ρεάλ είχε κερδίσει το 1995 στη Σαραγώσα με πρωταγωνιστή τον Άρβιντα Σαμπόνις και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 15 χρόνια. Μετά το 2013 συναντήθηκαν στο Λονδίνο οι δύο ομάδες και αυτό ήταν το τελευταίο τρόπαιο, τελευταία κατάκτηση του Ολυμπιακού που επικράτησε με 188 με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να είναι στην άκρη του πάγκου όπως και τώρα για τον Ολυμπιακό και με τον νυν αρχηγό της ομάδας τον Κώστα Παπανικολάου τότε να ήταν 23 ετών και τώρα να έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο απόλυτος ρεκόρντμαν των Πειραιωτών.
1: Το 12 λέμε στο Λονδίνο, έτσι, 23 ο Παπανικολάου δηλαδή.
12: 13.
1: Το 12, ναι, συγγνώμη.
12: Στην Κωνσταντινούπολη, το 13 στο Λονδίνο ήταν το back-to-back ναι, του Ολυμπιακού. Στο Λονδίνο κέρδισε τη Ρεάλ. Και ακολούθησε μετά από δύο χρόνια συναντήθηκαν και πάλι στη Μαδρίτη το 2015 στην έδρα της Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε. Λίγησε απέναντι στη Βασίλισσα η οποία επέστρεψε τότε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 20 χρόνια, γιατί η τελευταία της κατάκτηση μέχρι τον τελικό του 2015 ήταν το 1995, όταν και πάλι είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό επί Ισπανικού εδάφους. Και ακολούθησε μετά και ο τελικός που αναφέραμε πριν στο Κάουνας το 2023. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή πενταετία στην Ευρωλίγκα, πέμπτη συνεχόμενη παρουσία σε Final Four, μάλιστα στα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τρεις φορές την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πενταετία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παίρνοντας αυτό που του λείπει ουσιαστικά. Μόνο την Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και μπαίνει σε αυτόν τον τελικό απόψε ως πολύ μεγάλο φαβορί. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη θεωρία, να υπάρχει τόσο μεγάλο φαβορί όσο είναι ο Ολυμπιακός απόψε. Mm-hmm. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο να υπάρχει, δηλαδή όλοι να συνηγορούν ότι μια ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να κατακτήσει την Ευρωλίγκα σε έναν τελικό που τα πάντα είναι ρευστά και θα κρίθουν μέσα σε 40 λεπτά.
1: Δεν καλό αυτό πάντως, δεν πάντα καλό αυτό.
12: Όχι, εννοείται, όχι. Και ό,τι έχει πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή στην Ευρωλίγκα, το έχει κάνει με τον ρόλο του outsider. Mm-hmm. Και το 23 δηλαδή ήταν φαβορή απέναντι στη Ρεάλ που έχασε το τρόπαιο στο τέλος, αλλά νομίζω δεν ήταν τόσο μεγάλο φαβορή όσο είναι σήμερα.
0: Όπου άρα έχουν ανοιχτό λογαριασμό δηλαδή από τότε.
12: Ναι. Και η Ρεάλ κατεβαίνει με πολλά προβλήματα σήμερα και ουσιαστικά είναι και αυτό ένας λόγος που κάνει τον Ολυμπιακό πολύ μεγάλο φαβορή πέρα από την συνολική εικόνα των δύο ομάδων μέχρι τώρα στη σεζόν. Η Ρεάλ δεν έχει καθόλου παίχτη στη θέση 5, γιατί θυμίζω ότι στο Final Four ήρθε χωρίς τους Ταβάρες και Λεν, και στον ημιτελικό με τη Βαλένθια τραυματίστηκε και ο τρίτος της ψηλός, ο Γκαρούμπα. Έτσι λοιπόν ο Σέρτζιο Καριόλο, ο οποίος έχει οδηγήσει την Εθνική Ισπανία σε τεράστιες επιτυχίες και ψάχνει την πρώτη του Ευρωλίγκα ως προπονητής στην πρώτη του σεζόν στην επιστροφή του Σιρεάλ έπειτα από 23 χρόνια, ψάχνει τρόπο να βρει πώς θα καλύψει αυτό το κενό στη θέση 5. Είναι δεδομένο ότι μόνο forward μπορεί να χρησιμοποιήσει στη θέση 5 σήμερα ο Ιταλός τεχνικός. Δεν έχει άλλες λύσεις και μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με αυτά τα ιδιαίτερα σχήματα, τα λεγόμενα small ball, τα χαμηλά σχήματα, γιατί αυτά δημιουργούν μια ιδιαίτερη συνθήκη στην αναμέτρηση. Η Ρεάλ θα έχει κάποιον συσταγωγικά κοντό παίκτη στη θέση 5 που θα μπορεί να απειλήσει από μακριά από το τρίποδο. Έτσι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πιέζει σε όλο το παρκέ, δηλαδή και έξω από τα 6.75. Και η αλήθεια είναι ότι όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, περιμένουν αυτό το χαμηλό σχήμα να φέρει και μία άμυνα ζώνης από πλευράς της Ρεάλ, την οποία ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να βάλει τα σούτ που θα δημιουργήσει έξω από την περίμετρο, αλλά και να εκμεταλλευτεί την υπεροπλία που έχει στους ψηλούς για να πετύχει τον μεγάλο του στόχο και να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί μιλάμε για 40 λεπτά. Τα πάντα μπορούν να γίνουν, ή ακόμα και αν έχει απουσίες μια ομάδα, και πόσο μάλλον όταν απέναντί σου έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, μια πολύ βαριά φανέλα. Και μάλιστα ένας πρώην παίκτης των Μαδριλένων, ο Γάλλος ο Φαμπιέν Κοζέρ, ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του και ήταν μέλος της ομάδας το 2023 που κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Κάουνας, στο τελικό, είπε ότι είναι πολύ κακό το να έχει τη Ρεάλ απέναντί σου και μάλιστα να είναι με τον ρόλο του outsider η Ρεάλ. Άρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξεπεράσει και αυτή την παράμετρο, να το πούμε έτσι, και να πετύχει το μεγάλο του στόχο, για να έρθει ουσιαστικά και μια λύτρωση, θα το πω εγώ, για τον Ολυμπιακό που δεν τα έχει καταφέρει στις προηγούμενες παρουσίες του σε Final Four. Έχει βιώσει μια μεγάλη απογοήτευση και πέρυσι το Abu Dhabi και το 23 στο Κάουνας που έχασε στο τέλος το τρόπαιο. Θέλει τώρα να τα καταφέρει μπροστά στον κόσμο του, γιατί σίγουρα περιμένουμε να δούμε περισσότερους Ολυμπιακούς από ό,τι είδαμε στον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτε. Μπορούμε να φτάσουμε και τους 17.000 να είναι στο γήπεδο. Σίγουρα θα είναι κατακόκκινο το Telecom Center Athens. Και με την όθηση του κόσμου, ο Ολυμπιακός θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορή στον σημερινό τελικό της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Απέναντί του είναι μια ομάδα η οποία είναι two-way, όπως είναι και ο Ολυμπιακός, και το λέγαμε και χθες, Τάσο. Η Real είναι και όπως και ο Ολυμπιακός μια ομάδα που δείχνει πολύ καλό πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ, και είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα και των δύο ομάδων σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε για τις Φενέρ και Βαλένθια που τελικά αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς. Έχει καλή άμυνα η Ρεάλ, βέβαια λείπει το μεγάλο ψιάχτρο ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος ήταν MVP στο Final Four του 2023. Ο γίγαντας από το πράσινο ακροτήρι είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό αλλά και για όλες τις ομάδες. Και σήμερα είναι ένα πολύ καλό νέο το γεγονός ότι λείπει. Αλλά ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Real όλη τη σεζόν έχει ένα πολύ κακό ποσοστό εκτός έδρας νικών. Όλη της η δύναμη όλη τη σεζόν φέτος στην Ευρωλίγκα ήταν εντός έδρας στη Μαδρίτη, όπου αν βάλουμε όλα τα παιχνίδια που έδωσε σε κανονική περίοδο και play-off, τα οποία είναι 21 στην έδρα της, έχασε μόνο από τον Παναθηναϊκό. Έκανε 20 νίκες δηλαδή σε 21 παιχνίδια. Εκτός έδρας όμως δεν τα πηγαίνει το ίδιο καλά. Δηλαδή μέχρι το Final Four της Αθήνας στην φετινή σεζόν της EuroLeague είχε ρεκόρ 7-14 μακριά από τη Μαδρίτη. Έβαλε 105 πόντους απέναντι στη Βαλένθια στον ημιτελικό και αυτό δείχνει ότι...
1: Και πάλι ως outsider, έτσι.
12: Εντάξει,
1: αν θες την ταπεινή μου άποψη, η εικόνα τους, η φετινή στην Ευρωλίγκα των δύο ομάδων, μάλλον outsider φαβορή έβγαζε τη Βαλένθια, έτσι.
12: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω, Μιχάλη, σε αυτό. Αλλά δεν ήταν η ρόλη, δηλαδή, δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά όσο είναι στο σημερινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Οκ, εντάξει,
12: και
1: ναι.
12: Και επιπλέον
0: το γεγονός ότι είναι... Βάλε,

0: απέκλειση στον ημιτελικό την κάτοχο του τίτλου. Έτσι. Ακόμη και τώρα δηλαδή πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία έχασε με 18 πόντους στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό και μάλιστα πριν την έναρξη του Final Four. Ο περισσότερος κόσμος έλεγε ότι ο νικητής του τροπέου της φετινής διοργάνωσης θα προκύψει από τον ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Mm-hmm. Αυτό ήταν στα χαρτιά το πιο δυνατό ζευγάρι. Και δηλαδή ακόμη και η Φενέρ να περνούσε σήμερα θα ήταν ξεκάθαρο φαβορή.
1: Νίκο, το έβλεπες εσύ ότι θα φτάσει στον τελικό, θα φτάσουν στον τελικό αυτές οι δύο ομάδες?
0: Εντάξει.
1: Για τον Ολυμπιακό το συζητούσαμε. Ναι. Ψάχναμε το δεύτερο.
0: Ναι, πίστευα στη Ρεάλ, αν και εντάξει, ναι, θεωρητικά ήταν ένα, είχε έναν ρόλο.
1: Ήταν ισπανικός εμφύλιος εκεί.
0: Ναι. Όμως η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά τη Βαλενθία, επειδή έχουν αναμετρηθεί πολλές φορές και στο Super Cup Ισπανίας φέτος και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, και ήξερε πώς να αντιμετωπίσει την σταχτοπούντα της διοργάνωσης, την έκπληξη της φετινής σεζόν. Και έδειξε ότι σε τέτοια παιχνίδια μετράει και η εμπειρία και η φανέλα, και πήρε μια νίκη με το εντυπωσιακό 105-90, δείχνοντας ότι και παρά τις απουσίες της παραμένει μια καλή ομάδα με αρκετό ταλέντο και πολύ μεγάλη εμπειρία και με καρδιά πρωταθλητή. Άρα ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να παρασυρθεί, αλλά το ξέρουν και αυτό και οι ίδιοι στον Ολυμπιακό, και φαίνεται ότι κρατάνε χαμηλά την μπάλα. Και είναι μια τακτική που ακολουθούν στον Ολυμπιακό και από την πρόκριση επί της Μονακό και μετά. Και σίγουρα νομίζω ότι οι Πειραιώτες στο ψυχολογικό κομμάτι και στο θέμα του μυαλού είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αγωνιστικά είναι ούτως ή άλλως σε καλό επίπεδο. Τώρα αν βρεθούν σε μια μέρα όπου δεν θα τους πάνε πολύ στραβά τα πράγματα, νομίζω ότι θα φτάσουν μέχρι τον μεγάλο του στόχο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα, αυτά.
1: Όχι αυτά, έχουμε και ένα υπόλοιπο.
2: Τι υπόλοιπο
1: έχουμε? Με τα εστία τελικά έχουμε μάθει γιατί έγινε μπέρδεμα.
0: Εντάξει, μίλησαν χθες να πούμε ότι είχαν μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του EuroLeague, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και ο διευθύνων σύμβουλος, ο Τσούς Μπουένο. Είπαν ότι υπήρχε ένα θέμα με την πλατφόρμα των εισιτηρίων, το οποίο έχει λυθεί. Μάλιστα, επειδή υπήρχαν αναφορές ότι μπήκαν πάρα πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού κυρίως, χωρίς εισιτηρία, ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague είπε ότι αυτοί που μπήκαν χωρίς να χτυπήσουν εισιτήριο ήταν σε λίστα και ήταν συνολικά 187 άτομα.
1: Μόνο.
0: Ναι,
1: γιατί ακριβώς. Βασικά εμείς βλέπαμε σε πολλά σημεία να είναι άδεια η εξέδρα σε κάποια κομμάτια, και μετά είδαμε ότι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού ήταν φυσικά.
0: Ναι, τώρα αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή ήταν η τοποθέτηση των...
1: Δεν πιστεύω να έχουμε τα ίδια πάλι, γιατί χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η διοργανώτρια, γιατί αυτή έχει την ευθύνη για τα εισιτήρια, όπου έλεγε ότι μέχρι τις 5 απόγευμα, για χθες μιλάμε, θα είναι ανοιχτή, θα είναι ανοιχτό ένα link, είχε δώσει το link για μεταπόληση ή αγορά εισιτηρίων.
0: Ναι, ελπίζουμε να μην δούμε.
1: Τελικά όποιος έμπαινε, από ό,τι κατάλαβα, δεν έβρισκε ανοιχτή το link αυτό. Δεν υπήρχαν εισιτήρια καν.
0: Ναι, σίγουρα θα δημιουργούνται προβλήματα σε τέτοιες καταστάσεις, όπως προβλήματα υπήρχαν και όταν τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Final Four, που ήθελε να μπει πάρα πολλοί κόσμος και κάποιοι δεν τα κατάφερναν. Ελπίζουμε να μην υπάρχει πρόβλημα σήμερα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα είναι ακόμη περισσότεροι σε σχέση με τον...
1: Βέβαια, θα είναι 15.000 κόσμος.
0: Και βάλε, νομίζω.
1: Θα είναι σεφ απόψε το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Ναι, γιατί η Real δεν έχει πάρα πολλούς οπαδούς, σε κανένα Final Four δεν έχει.
1: Έχουν πάρει βέβαια και οι χορηγοί, οι διαφημισμένοι.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί ούτως ή άλλως, ήταν πολύ μεγάλος ο πυρήνας οπαδών της Φενέρμπαχτσε, δηλαδή από τις υπόλοιπες ομάδες πλην του Ολυμπιακού, που η Φενέρ αποκλείστηκε, όπως και η Βαλένθια, δηλαδή η Βαλένθια ήταν τρίτη σε κόσμο στο Final Four και αυτή αποκλείστηκε. Δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος, έχει καταργηθεί. Ο τελευταίος μικρός τελικός στην ιστορία της EuroLeague θα λέμε ότι ήταν ο περσινός ελληνικός εμφύλιος ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Αμπού Ντάμπι. Στις 6 ώρα θα έχουμε το παιχνίδι, τον τελικό του τουρνουά νέων της EuroLeague ανάμεσα σε Real και Barcelona, που αντικαθιστά από φέτος τον μικρό τελικό.

0: Να τις παρηγοριάσει ο τελικός αυτό.
1: Πάλι καλά. Πάλι ναι. καλά, γιατί δεν είχε κάποιο νόημα το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτό είπαν και οι ομάδες και συμφώνησαν όλες να καταργηθεί από φέτος ο μικρός τελικός. Και να πούμε ότι οι διαιτητές των μεγάλων τελικών ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Ρεάλ θα είναι ο πρώτος ο Κροάτης Στρέτεν Ράντοβιτς, δεύτερος ο Γερμανός Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και τρίτος ο Λετωνός Όλεξ Λάτισεφς. 9 η ώρα το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens, φυσικά με μετάδοση από την Eurosport.
0: Και τηλεοπτικά από την Eurosport Sports Prime.
1: Όμορφα.
0: Λοιπόν, πάμε με τα άλλα. Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο, για την ενημέρωση.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Και καλή συνέχεια στα ρεπορτάζ, γιατί καταλαβαίνω ότι σήμερα θα είσαι ποδός πολέμου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε Iron Maiden.

0: άρεσε χθες ο Μπαρτζόκας που είπε ότι θα ήθελα να πάω στην συναυλία των Iron Maiden.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Αλλά...
1: δεν είπα αυτό. Περισσότερο Metallica, λέει, θα ήθελε να πάει. Και άμα έβαζε, διάλεγε ένα τραγούδι, θα διάλεγε Metallica για... σε περίπτωση που το, που το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ έτσι το άκουσα. Ότι δεν θα πάει στην συναυλία, γιατί έχει άλλες υποχρεώσεις προφανώς.
1: Είχε δουλειά χθες. Καμιά δουλίτσα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι τελικά heavy metal-ας.
1: Από ό,τι είπε, δεν είμαι πολύ εγώ του heavy metal, η κόρη μου είναι, λέει.
0: Α, εντάξει, από την κόρη του.
1: Εντάξει.
0: Ίσως. Έχει ακούσματα.
1: Και άμα έχεις και ένα παιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ στο σπίτι να σου βαράει Metallica, Metal, Manowar,
0: Iron Maiden και λοιπά.
1: Και λοιπά και λοιπά.
0: ACDC.
1: Εντάξει. Κάπου κι εσύ ή θα αρχίσεις να βαράς το κεφάλι στον τοίχο ή θα αρχίσεις να συνηθίσεις με τη μουσική. δεν υπάρχει μέση λύση.
0: Λοιπόν, έχω στείλει πολλά μηνύματα. Δεν τα ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Ξεκινάμε από το Viber. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Δεν έχει σήμερα, λέει, τραγουδάκι για την Ολυμπιακάρα.
0: Ο Τάσος,
1: ο Πανάθας από την Τρίπολη. Θέλω πολύ να το σηκώσει, λέει, μέσα στο ΆΚΑ, όλοι μαζί με το θρύλο, λέει ο Πανάθας. Αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, άπαντες, το λέει για το γούρι υπέρ της Ρεάλ. Γιατί πολλές φορές ο φίλος ο Τάσος, όταν λέει κάτι, γίνεται το αντίθετο.
0: Γίνεται.
1: Ο Καμπανός.
0: Λοιπόν, παύση μισού λεπτού.
1: Μισού λεπτού. Έχει στείλει λουδάκια, λοιπόν, εδώ ο Καμπανός για να μας ευχαριστήσει. Bonjour Μαστροσούλη, εσύ πρέπει να είσαι ο Μαστροσούλης. Και Jean Michel Ladosapo Royal.
0: Royal,
1: oui, très bien.
0: Oui, oui, oui.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα της καρδιάς μας, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Θα ήθελα να τα έχουν καταφέρει και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα με τον Μπαρτζόκα πάντα και για πάντα, ό,τι κι αν γίνει, επαναλαμβάνω, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Ο Στέλιος από το Περιστέρι. Ο Ελευθερίου έπαιζε στο Your Face Sounds Familiar το Βέγκο στην σκηνή του νοσοκομείου. Καλά θυμόμουν εγώ κάτι με τον Ελευθερίου. Εκπληκτικός, λέει, και με το Θανάση Τσαρταμπάση στην ταινία. Περιμένουμε την ΟΝΑ, αυτό που βλέπαμε το τρέιλερ.
0: Που ήδη παίζει τρέιλερ στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Για να τα παίξει απόψε, μου φαίνεται.
1: Που γυρίστηκε στην Άξο.
0: Ναι.
1: Ο συνονόματος ο Τάσος. Καλή τύχη, λέει, στον Ολυμπιακό. Αλλά ρε παιδιά, τι θα πει δεν έχει πεντάρι Ρεάλ και όποιος γυρίσει πρώτος κλπ. Πώς έφτασε στον τελικό χωρίς πεντάρι? Άρα έχει κάποιο δικό της σύστημα που δεν είναι απαραίτητο το πεντάρι. Μην υποτιμούμε τη Βασίλισσα. Στον ημιτελικό είχε πεντάρι, θυρετά σου. Απλώς τραυματίστηκε κι αυτός και στον τελικό δεν έχει κανένα πεντάρι με την τραυματισμό και των τριών που έχει στη διάθεσή του Σκαριόλου. Καλά, προφανώς αυτά γίνονται, θα γίνουν αλχημίες. Είναι στάνταρο ότι θα γίνουν αλχημίες.
0: Θα βρει τρύπα. Θα βρει τρύπα να κλείσει.
1: Αφήστε, λέει, τα ροκ και βάλτε κανένα τσάμικο, λέει, γελώντας ο φίλος ο Γιάννης.
0: Λόγω της ημέρας είναι τα ροκ.
1: Σωστός ο φίλος εδώ.
0: Γιατί χωρίς λαδό, αρόκ δεν ακούμε.
1: Ένα δίκιο το έχεις και σε αυτό.
0: Όχι, πάντα έχω δίκιο, αλλά αυτή δεν μπορώ να το βρω.
1: Δύο δίκια. Λοιπόν, ο Χρήστος από το Κιάτο έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι οι πατεράδες της Metal είναι η Σάμπαθ, καθώς και ο ρόλος heavy metal αποδίδεται στον Όζη. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί ουσιαστικά, ναι, με του Σάμπαθ ξεκίνησε το Metal. 31 Μαΐου 89 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Floyd, αν ήσουν μέσα τότε, το χάος. Ο Γιάννης από την Εδιψό, ο θρύλος. Μια από τις φοβερότερες συναυλίες, τις συγκλονιστικότερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αυτή το 89 στο ΆΚΑ των Floyd. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Κάτσε.
1: Τι θες?
0: Να ακούσουμε, έχουμε και λίγα λεπτά.
1: Γιατί να μην ξεκινήσουμε να το ακούσουμε με το ξεκίνημα τώρα, 1,5
0: λεπτό. Το ξεκίνημα θέλεις.
1: Βέβαια.
0: Για να το ακούσει και ο φίλος.
1: Θα τα ακούσει. Για 1,5 λεπτό θα φύγει.
0: Ό,τι πει, παίζει μπαλά.
1: Τα σούλη κράτα 1,5 λεπτό, να αντέξει 1,5 λεπτό.
0: Όχι, ο φίλος μας, ο.
1: Ο Τάσος, ο Πανάθας, ρε, που το ζήτησε.
0: Και ο Κώστας.
1: Και ο Κώστας.
0: Να, Κώστας, βέβαια, αυτός έχει τα κουμπιά.
1: Εντάξει. Ο Κώστας έχει τα κουμπιά και τα πατάει όποτε θέλει.
0: Το χώρα χάνουμε χρόνο.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, από πού και ως πού λέει υπάρχει φαβορί σε ένα τέτοιο τελικό με την προϊστορία που υπάρχει και το βάρος φανέλας της. Φίλε Κωνσταντίνε, επειδή είσαι και λίγο επιθετικούλης, φαβορί υπάρχει στο 90% των παιχνιδιών. Σε αυτό το παιχνίδι, με δεδομένα τα προβλήματα της Ρεάλ, με δεδομένη την εικόνα που έχουν δείξει δύο ομάδες στη διάρκεια της κανονικής περίοδου, υπάρχει φαβορί και σαφέστατο φαβορί. Είναι Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, το ότι πολλές φορές στη διάρκεια ενός παιχνιδιού γυρνάνε τούμπα τα φαβορί και τα outsider και γίνονται πράγματα που δεν τα περιμένουμε, ένα άλλο καπέλο. Το αν ένα παιχνίδι ξεκινάει με φαβορί βάσει, επαναλαμβάνω, εικόνας, roster κτλ., είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτά. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Παλιό Κωνσταντίνος, και αυτός Κωνσταντίνος και ο φίλος ο ακροατής που το απαντήσαμε στο μήνυμά του.
0: Έτσι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Eraspor 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Street Ball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ακούτε Eraspor.

0: Η ώρα λέει 10 και 6 πρώτα λεφτά, 7 μόλις τώρα, για να είμαστε σαφείς και ακριβείς στο ραντεβού μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι τις 11 η ώρα κοντά σας, εντός και εκτός γηπέδων, Λαδόπουλος Αντωνίνης, Μιχάλης και Τάσος. Και Κώστας Παλιός στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην αρχισταξία της εκπομπής. Να πάμε στη Ρόδο.
1: Πότε θα προλάβουμε?
0: Θα προλάβουμε, ρε παιδί μου. Θα προλάβουμε. Σε κάνω κανένα ταξιδάκι σούπερ.
1: Αυτά είναι.
0: Έχω και εγώ κότερο.
1: Πάμε μια βόλτα.
0: Εκεί γυρίστηκε. Ο Χόρκε θα ανασύρει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Χόρκε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χόρκε μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλά, εμείς είμαστε. Σε μια χαρά είμαστε, το περνάμε καλά, ωραία παρέα έχουμε. Ένα καφέ τον ήπιαμε με τον Ντίλαν.
1: Ναι.
0: Πρωί πρωί. Λοιπόν, εσύ πώς είσαι? Γιατί συνήθως σε ρωτάει η Αντιγόνη, που θα είναι την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ, τι έχεις φάει για πρωινό.
1: Οχ.
2: Σήμερα μια απλή τυρόπιτα με μέλι.
0: Αυτό. Με μέλι.
1: Έτσι, μπράβο. Είπα και εγώ. Είπα και εγώ. Δεν θα έχει βάλει και κάτι.
0: Κάτι μου θυμίζει από κριτική κουζίνα.
2: Ναι. Εδώ δεν το τρώγαμε έτσι, τουλάχιστον στις γνωστές καφέ που πουλάνε.
0: Mm-hmm.
2: Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω ούτε να παίξω ότι έχω επηρεάσει κάποιον. Πήγα σε μια καφετέρια, λέω σε μια κοπέλα...
0: Πρωί-πρωί.
2: Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι, εδώ και χρόνια, 4-5 χρόνια πίσω. Λέω, μπορείς σε παρακαλώ να μου βάλεις λίγο μέλι. Ξαφνιάστηκε η κοπέλα, φυσικά. Παιδιά, ειλικρινά σας λέω, μετά από μία εβδομάδα το μαγαζί πουλούσε τυρόπιτα με μέλι.
0: Α.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ το ξέρω και εγώ, από την Κρήτη το ξέρω. Δεν το ξέρω από εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Κρήτη δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, περίμενε στην τυρόπιτα την κανονική, βάζεις και λίγο μέλι από πάνω, ή είναι.
2: Μέσα
0: στην τυρόπιτα.
1: Μέσα.
2: Ναι. Αυτό το κοντράς, το ξινό με το γλυκό, το γλυκό ξινό είναι αυτό που τουλάχιστον εμένα με προσελκύει και μου αρέσει.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό, φίλε μου. Την άλλη φορά που έλεγες ότι έχω φάει τηγανιτές μπανάνες με σως μαδέιρα και κάτι άλλα περίεργα, δηλαδή. Μας τα έλεγες την άλλη φορά.
0: Τον έχει στείλει τον Πετρετζίκη για τσάι, μου.
1: Ο Πετρετζίκης, ναι, έκαψε τα διπλώματα.
2: Μα δεν τα λέω για να προσελκύσω ή να περάσω κάποια άλλα μηνύματα. Αυτά τρώω.
1: Mm-hmm. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Δεν είπε ότι το λες έτσι, το βγάζεις από το μυαλό σου. Αλλά εντάξει, εμένα τουλάχιστον μου φαίνονται περίεργο.
0: Τα είχες δοκιμάσει αυτά και τα έκανες ή τώρα έτσι?
2: Όχι, έτσι μεγάλωσα. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, γεννήθηκα στο εξωτερικό, γεννήθηκα στην Λατινική Αμερική.
0: Ναι, ναι, στη Βενεζουέλα.
2: Ειδικά στο φαγητό είναι σε κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά, όχι πολύ, τελείως διαφορετικά.
1: Ρε Χόρχε, εντάξει, στο φαγητό.
0: Υπάρχει πρωινό που εμείς δεν το
1: και
0: δούμε
1: στο
0: στην
1: πρωινό.
0: Ελλάδα.
2: Από το πρωινό, όχι στο πρωινό.
1: Δηλαδή από το πρωινό ξεκινάνε τα διαφορετικά που δεν τα γνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα.
2: Ναι, έχουν άλλες κουζίνες, άλλες παραδόσεις.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Δηλαδή, παράδειγμα, το φασόλι το μαύρο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, το τρώνε πάρα πολύ στη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν δούλεψα στην Αθήνα σε ένα μοντιάλ μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, παιδών. Θυμάμαι τους παίκτες της Βενεζουέλας, πιτσίρικια κτλ., να λένε ότι τους αρέσει περισσότερο αυτό το φασόλι από το ψυγείο, όχι ζεστό.
0: Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Χριστέ,
0: επειδή λέμε για φασόλια τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τις ίδιες παρενέργειες με το φασόλι το μαύρο? Το ελληνικό φασόλι με το μαύρο.
2: Δεν υπάρχει φασόλι μαύρο στην Ελλάδα.
0: Όχι, εκεί με τη Βενεζουέλα.
1: Άλλο λέει.
0: Άλλο ήταν.
1: Άλλο λέει. Ότι το δικό σας το φασόλι.
0: Ναι. Α.
2: Και κάνουν καλό. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Όπως κάνει το σηκώτι, όπως κάνει κάποιο άλλο φαγητό το οποίο υποχρεούσε
0: έχει
2: να
0: πρωτεΐνες, δηλαδή.
2: Να τρως, πώς.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν αυτά τα.
0: Σήμερα
2: ωραία.
0: Λοιπόν τυρόπιτα με. Είπες,
2: με μέλι. Απλό.
1: Απλό, όντως απλό. Αυτό είναι απλό.
2: Απλό και ωραίο.
1: Για Χόρχε αυτό είναι απλό, Τάσο.
0: Για Χόρχε, ναι, εντάξει.
2: Βέβαια, αν πας στην Κρήτη, την τρως με τσίπουρο. Δεν την τρως έτσι, σαν καλά κάνουμε.
1: 8 η ώρα το πρωί, ναι, εντάξει.
0: Τσικουδιά.
1: Αντί για καφέ.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά μας.
2: Καταρχήν να σας πω, πιστεύω στον Ολυμπιακό σήμερα, επειδή το έχετε την κουβέντα και λογικό είναι.
3: Λογικό. Όλη Ελλάδα γι' αυτό συζητάει.
2: Θα σας πω, ναι, λογικό είναι.
3: Και η Ισπανία
2: μόνο,
3: δεν ξέρω.
2: Και όχι μόνο η Ελλάδα, θα έλεγα όλη η Ευρώπη. Ειδικά η μπασκετική. Εγώ τι πιστεύω λοιπόν, από την πρώτη στιγμή. Η ομαδικότητά του. Η πίστη στην τήρηση των οδηγιών του Μπαρτζόκα. Mm-hmm. Και το πιστεύω των παιχτών θα πάρουν το τρόπο. Να μην ξεγελαστούμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πήραμε πολύ πιο άνετα από ό,τι περιμέναμε την Βαλένθια. Και δεύτερον, ότι η Ρεάλ αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Δεν παίζει με ψηλούς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό ίσως να δώσει τη δυνατότητα στο μυαλό να χαλαρώσει κάποιος. Εάν έχει την ίδια τακτική, το ίδιο μυαλό και την ίδια σοβαρότητα, η ομάδα δεν χάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Χαιρόμαστε στη Ρόδο διπλά, διότι ο Ολυμπιακός πριν πάει στο Final Four έδωσε δύο παιχνίδια με τον Κολοσσό, τα οποία ο κ. Μπαρτζόκας έλεγε ότι ήταν παιχνίδια προετοιμασίας. Στο παιχνίδι που είδα εδώ τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός μου έκανε τρομερή εντύπωση. Φοβερή άμυνα, φοβερή επίθεση, ειδικά στην άμυνα. Καταπληκτικός έδωσε. Δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Θα μου πεις με τον Κολοσσό έπαιζε, δεν έχει σημασία. Διάθεση, τη διάθεση και δεν έπαιξε μόνος παίκτης, έτσι. Υπήρξε όμως διάθεση, υπήρξε σοβαρότητα, υπήρχε ακόμα και αντίδραση από κάποιους παίκτες ή τον πάγκο όταν χανόταν μια μπαλά, που σε ένα παιχνίδι πραγματικά προετοιμασίας, όπως ήταν αυτό απέναντι στον Κολοσσό εδώ που είδα εγώ. Mm-hmm. Οπότε έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ποτέ και τα άλλα. Υπάρχει και αυτή η περίφημη κατάρα, μην πέσει παγίδα στην παγίδα αυτή. Περίφημη κατάρα που λέει ότι καμία ομάδα που τερματίζει πριν από τα. Μάλλον στη διαδικασία, πριν μπει στη διαδικασία των playoffs.
3: Πρώτη στην κανονική περίοδο.
2: Πρώτη στην κανονική περίοδο δεν κερδίζει ποτέ το τρόπο. Οπότε έχει ακόμη ένα κίνητρο να το δει αλλιώς ο Ολυμπιακός.
3: Ναι.
2: Έχει ακόμη ένα κίνητρο να κερδίσει και αυτή την κατάρα. Και αφού μιλάμε για κατάρα, στην Ισπανία μιλούν για δράμα. Θεωρούν ότι αυτό το Final Four είναι για την Real ένα δράμα. Γι' αυτό και πολλοί τίτλοι αναφέρονται ότι θα παλέψει στα μέσα ενός, συγγνώμη, στα μισά ενός δράματος. Εννοώντας ότι πέρασε από τον ημιτελικό στον τελικό και όλα αυτά χτύπησαν κόκκινο μετά τον τραυματισμό του Καρούμπα στην Αθήνα. Εντάξει, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και θα παλέψουν με κοντή ομάδα, θα παλέψουν. Έτσι τουλάχιστον λένε στην Ισπανία. Mm-hmm. Και μιας και μιλάμε για την Ρεάλ, καλό στο μπάσκετ, τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι μόνο εκεί, είναι και στο ποδόσφαιρο.
3: Καλά, εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα.
2: Εκεί να δεις. Λοιπόν, καταρχήν Αλάμπα και Καρβαχάλ αποχαιρέτησαν την Ρεάλ χθες το βράδυ. Ο ένας από το 21, ο άλλος από το 13, ο αρχηγός 13 ολόκληρα χρόνια, είπαν αντίο λοιπόν. Και περνάμε στα περίεργα. Τα περίεργα έχουν να κάνουν με το ότι εμφανίστηκε αντίπαλος του Φλωρεντίνο Πέρες στις επικείμενες εκλογές για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. 7 ή 14 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Κοντά. να σας το πω αλλιώς, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ καλά-καλά. Ενρίκε Ρικέλμε λέγεται ο κύριος, είναι 37 ετών, επιχειρηματίας. Δηλώνει πανέτοιμος να αναλάβει τις τύχες της Ρεάλ, αφήνοντας πίσω τον 79χρονο Φλωρεντίνο Πέρες.
3: Double score, οποίο...
2: Συγγνώμη.
3: Double score και βάλει.
2: Ναι, παραπάνω. Ήξερα θα το έλεγες αυτό. Γιατί άμα γυρίσουμε λίγο του Ρικέλμε τα χρόνια είναι 73, δεν είναι 79.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ρικέλμε λέει λοιπόν ότι είναι έτοιμος να αναλάβει και ότι έχει έτοιμο και προπονητή και την πρώτη μεταγραφή.
3: Αυτά είναι.
2: Ναι, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, Προπονητής είναι ο Κλοπ και η πρώτη μεταγραφή είναι ο Χάλαντ, εντάξει, ονόματα τα οποία είναι γνωστά. Στην Ρεάλ τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δυσκολεύεται η περίπτωση της συνεργασίας με τον Μουρίνιο.
3: Έλα.
2: Γιατί το λέω αυτό? Δηλαδή, αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητού προέδρου, δηλαδή αν παραμείνει ο Φλωρεντίνο Πέρες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο Μουρίνιο προπονητής. Εάν έρθει ο Ρικέλμε, εκεί είναι ερωτηματικό.
0: Και πώς προκύπτει τώρα και η υποψηφιότητα? Τι συμβαίνει?
2: Τίποτα, εκμεταλλεύεται ο κύριος Ρικέλμε.
0: Δηλαδή υπάρχουν κάποιες άλλες δυνάμεις που τον βάζουν?
2: Όχι.
3: Αυτό πάει να πει ο Χόρχε, εκμεταλλεύεται την πολύ κακή χρονιά.
2: Μέδα.
3: Αυτό.
2: Τίποτα Λα Λίγκα, τίποτα Κόπα Δελ Ρέι, τίποτα Σάμπιονς Λιγκ. Συλλογικό είναι. Λάθος του Τσάβι Αλόνσο, χαμός στα αποδυτήρια. Έτσι πιστεύω εγώ, ότι ο κύριος Ρικέλμε πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, με την προϋπόθεση ότι ο πρόεδρος, γιατί ο πρόεδρος αποφασίζει, δεν αποφασίζει κανένας για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Εντάξει, χρονικά.
0: Ναι.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να πει ο Πέρεθ ότι τις εκλογές τις κάνω 30 Νοεμβρίου.
2: Ναι, δεν είναι χαζός. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν κάνει κάτι πρέπει να το κάνει στην αρχή της, πριν την αρχή της επόμενης ποδοσφαιρικής χρονιάς.
0: Φίλε, χαζός και πρόεδρος Ρεάλ δεν γίνεται.
2: Ναι, μα γι' αυτό. Πάντως μιλάμε εδώ για πάρα πολλά χρήματα, και ο ένας και ο άλλος. Αυτό που δεν του αρέσει Φλωρεντίνο Πέρες, και ούτε και εμένα μου αρέσει, βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε πολλά και διάφορα, λέγοντας δύο χαρακτηριστικά. Το ένα, το οποίο είναι βέβαια το θεωρώ αστείο που σας το λέω, αλλά στην πραγματικότητα έτσι έγινε. Όταν το ρωτήσανε για τα επεισόδια και τις γροθιές και τις κλωτσιές που πέσανε μέσα στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Και κάποιος πήγε για νοσοκομείο.
2: Σαβενή με Βαλβέρδε. Ο πρόεδρος είπε πάρα πολύ ήρεμα ότι θέλετε να σας φέρω μια κατάσταση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται παρόμοια στα αποδυτήρια, ή είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα αποδυτήρια μιας ομάδος? Τόσο αυτό το αστείο, κατά την προσωπική μου άποψη, το σοβαρό, το οποίο είπε ο πρόεδρος, και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου, και φαντάζομαι δεν θα άρεσε σε κανέναν λογικά σκεπτόμενο άτομο, ότι έχουν βγάλει την πληροφορία ότι έχει θανατηφόρο καρκίνο. Έτσι, αυτό είναι σοβαρό.
0: Καρπάζον.
2: Ναι. Και το θεωρώ δειλία, το θεωρώ... δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, για κάποιον που να έχει πει αυτό το πράγμα απλά και μόνο για να φύγει από την Προεδρία. Επίσης θέλω να σας πω ότι χτες, πέρα από το κλάμα, πέρα από το πανηγύρι που ήταν το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος και μάλιστα Σαντιάγο Μπερναμπέου, υπήρχαν και σφυρίγματα, υπήρχαν και τα γνωστά. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν μας αρέσει, ας πούμε, η αγωνιστική χρονιά. Δεν πήγατε καλά, κάντε αλλαγές. Μία από αυτές τις αλλαγές, λοιπόν, κάτι που συμφέρει δηλαδή τον υποψήφιο, τον νέο τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Ρικέλμε, είναι και αυτό. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για εμάς που παρακολουθούμε τι και πώς, το τι γίνεται εκεί. Mm-hmm. Επίσης, να σας πω ότι στην Αργεντινή έχουμε σήμερα τον τελικό του πρωταθλήματος. Όποιος κερδίσει ανάμεσα στην River Plate και την Belgrano, θα είναι η πρωταθλήτρια του Απερτούρα 2026. Γίνεται σε ουδέτερη έδρα στο Μάριο Κέμπε στην Κόρδοβα, 9.30 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Και στη Βραζιλία να πάρουμε και μυρωδιά από Μουντιάλ, από τη Βραζιλία, και μάλιστα μέσα από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Τα λέει ο Μιχάλης τώρα, τι λέει πάλι, τη ρόπιτα με μέλι θα λέει πάλι.
3: Όχι, λοιπόν,
2: σήμερα.
0: Καλό.
2: Λοιπόν, χτες και σήμερα είχαμε τη 17η αγωνιστική, και έχουμε τη 17η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Ωραία. Ναι. Το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε τη 18η ημέρα του πρωταθλήματος. Και μετά, stop, παιδιά. Τέλος. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα 22 Ιουλίου. Γιατί ανοίγει τις πόρτες του το Μουντιάλ του 2026. Όπου εμείς, και εσείς γελάτε τώρα,
0: δεν
2: είμαστε πρώτη γραμμή. Διότι η ΕΡΤ έχει όλα τα δικαιώματα αυτής της υπέροχης ποδοσφαιρικής γιορτής που θα έχουμε στις Μέρες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και τον Καναδά.
0: Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Αυτά, σε ευχαριστούμε. Σου αφιερούμε το επόμενο τραγούδι, γιατί να μην μιλήσουμε για We Are the Champion που λέει ο Μερκούρης.
3: Όχι.
0: Αλλά ο ένα Μερκούρης, άλλο τραγούδι που θα σας σημειώσει πολλά.
3: Ο Φρεδερίκος.
0: Ε?
3: Ο Φρεδερίκος ο Μερκούρης.
2: Δεν ξέρω. Εάν αληθεύουν αυτά που είπε ο αντιπρόεδρος της Φενέρμπαχτσε,
0: ναι,
2: ότι μπήκαν 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο χωρίς στήριο, χωρίς τίποτα κτλ. Εξέτει λίγο την κατάσταση εδώ. Εγώ δεν το πιστεύω για τόσο πολύ μεγάλο νούμερο.
3: Εντάξει, υπερβολή είναι το νούμερο, ναι, αλλά ότι πρέπει να μπήκαν, πρέπει να μπήκαν.
0: Ναι.
3: Όχι 187 που δίνει η Ευρωλίγα, πρέπει να ήταν λίγο παραπάνω από 187.
0: Ήσουν απ' έξω και τις μέτραγε.
3: Όχι, αλλά εντάξει.
2: Περίμενε.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Μπερδεύτηκες.
0: Τι.
2: Οι φύλαθοι που έμειναν απ' έξω, που λένε ότι είναι 187.
3: Όχι, όχι, όχι. 187 χωρίς εισιτήριο μπήκανε, λέει η Ευρωλίγκα, οι οποίοι ήταν σε λίστες προσκλήσεων.
2: Μιλάς για τις Φενέρμπαχτσε φιλάθλοι.
3: Μιλάω για φιλάθλους χωρίς εισιτήριο.
2: Φενέρμπαχτσε όμως.
3: Όχι, μωρέ.
2: Αουδέτερη.
3: Ναι, γενικά φιλάθλοι χωρίς εισιτήριο. Όχι Φενέρ, Ρεάλ, Βαλένθια, Ολυμπιακός. Γενικά. Η Ευρωλίγκα δίνει 187, μας έλεγε νωρίτερα ο Νίκος ο Μπιντέλας. Από το 5.000 που λέει ο...
2: Μα η Φενέρμπαχτσε λέει για 5.000.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Υπάρχει μια διαφορά,
2: ναι,
3: σχετική.
2: Είναι τεράστιο το νούμερο.
3: Ναι.
2: Επίσης, ένα άλλο το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση, αν και εφόσον, εντάξει, εμείς είμαστε, παρακολουθούμε από μακριά αυτή την γιορτή εκεί, υπήρχε άτομο που, μάλλον υπήρχαν δύο άτομα με το ίδιο στήριο, τα ίδια νούμερα, την ίδια θέση. Αυτό εξαιτεί την διοργανώτρια.
0: Mm-hmm.
2: Όχι εμάς.
0: Εννοείται, γιατί αυτή είναι η,
2: δηλαδή,
0: η αρχή.
2: Όχι μαυραγωρίτες, άτομα που να έχουν...
0: Κάπου τα μπέρδεψε η διοργανώτρια αυτή
3: είναι,
0: τη φορά. Διότι και στο link που έδωσε δεν υπήρχε εισιτήριο.
3: Ναι, πλαστά, καθαρά πλαστά. Ναι, εντάξει. Κοίταξε... αυτά γίνονται χωρίς να επικροτεί κανείς ότι γίνεται. Θα γίνονται όποια και να είναι η διοργανώτρια.
2: Συμφωνώ.
3: Έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι φταίει η Ευρωλίγκα, φταίει η UEFA, φταίει η FIFA, επειδή κάποιοι είναι τόσο πολύ καταρτισμένοι ηλεκτρονικοτεχνολογικά και μπορούν να σου φτιάξουν ηλεκτρονικό εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που να μην το ξεχωρίζει κανείς από το αυθεντικό, έτσι.
0: Συμφωνώ με τον,
3: και να σου δώσουν,
0: συμφωνώ με τον Μιχάλη, γιατί έχει σπουδάσει στις Παρισίους, της Νέας Μύρνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χορχέ.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και το επόμενο τραγούδι σε όλους τους ακρατές και σε εσένα φυσικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εδώ είμαστε στην Ερασπορ, είσαστε συντονισμένοι σωστά. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην αρχιδιαξία. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ, η Χάρης Λαδόπουλος, Τάσος Αντωνίνης. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές μας.
1: Πάμε λίγο στους ακροατές. Ξεκινάμε εδώ.
0: Γιατί έχουν πολλά μηνύματα και λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας.
1: Αντωνάκη μου, καλημέρα. Πέτες, λέει ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Ο Βαλάντης, Μόρνη Μιχάλη στο Μοναστηράκι. Ένας παίζει κιθάρα ένα τραγούδι. Μετά από 50 μέτρα, ένας άλλος παίζει το ίδιο τραγούδι. Και μετά από 50 μέτρα, ένας άλλος τραγουδά το ίδιο τραγούδι. Ένας τύπος ρωτάει το τραγουδιστή, ρε φίλε, πώς είναι να τον λέτε και τρεις το ίδιο τραγούδι. Και ο τραγουδιστής, είμαστε συγκρότημα, λέει, και είμαστε οι Scorpions. Μόρνη Βαλάντη, καλημέρα και στο φίλο το Νότιο 7 μετά τους Φλόιτ, τα καζάνια του Ολύμπου. Λοιπόν, πάμε και στα Βίμπερ εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Ολυμπιακάρα από την Ιρεμβέργη, όποιος το θέλει πιο πολύ θα το σηκώσει. Και εδώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει το θέλω πιο πολύ. Όλοι
0: και το θέλουν, γι' αυτό παίζουν τελικό.
1: Γι' αυτό παίζουν τελικό, γιατί το θέλουν. Τώρα ποιος το θέλει πιο πολύ και τα λοιπά, το θεωρώ εφιολόγημα.
0: Αυτό έχει βγει τώρα.
1: Αυτό το θεωρώ εφιολόγημα δικό μας, δημοσιογραφικό. Το θέλω πιο πολύ.
0: Θέλω πιο πολύ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Τζον Μπαρβάτος 2, μόλις τερμάτισα τον δρόμο στην Καρδίτσα, νίκη Ολυμπιακό σήμερα, ποιο δρόμο όμως, βγαίνει λίγο περίεργο εδώ πέρα ο δρόμο.
0: Μόλις τερμάτισα τον...
1: Μαστήριο.
0: Το γυμναστήριο.
1: Γυμναστήριο δρόμο.
0: Ναι. Στην Καρδίτσα.
1: Ο Μπαρτζόκας είναι λάτρης των Ζέπελιν, λέει ο φίλος ο Γεράσιμος. Ο φίλος ο Κρίς 7, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά εμένα με ανησυχούν οι τόσες απουσίες ψηλών της Ρεάλ. Θα κατέβει με σύστημα που αν της βγει ο Ολυμπιακός θα δυσκολευτεί να το αντιμετωπίσει. Ας ελπίσουμε να μην της βγουν τα τρίποντα. Αυτό που λέγε και ο Νίκος ο Μπιντέλας νωρίτερα, ότι θα παίξει περισσότερο με περιφερειακή άμυνα και με ζώνη, και αν βγουν τα μακρινά στους Ισπανούς και δεν βγουν στους Ολυμπιακούς, θα είναι λίγο δυσκολάκι. Και ο φίλος ο Χρήστος ο Πριόβολος, για να πάμε και στο διάλειμμα των Κεμισή, δεν ξέρω τι αυτό που μου συμβαίνει και με αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό, τέλος πάντων, λέει Λαδό. Αχ, ο Ολυμπιακός δεν το έχει πάρει ακόμα, λέει ο φίλος ο Γιάννης ο Λαζάρο, εκεί που βάλαμε τον Περέα μου, και ένα για την ΑΕΚ, λέει, που είναι πρωταθλήτρια. Σήμερα είναι όταν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, φαντάζομαι.
0: Ήταν μια εβδομάδα πριν,
1: φαντάζομαι την επόμενη μέρα θα έπαιξε αρκετά. Και ο ύμνος και το εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια. Σήμερα είναι.
0: Σουτάρετε και σπάσε τα δοκάρια, λοιπόν.
1: Και ευχαριστεί, η αντίθεση, έρχεται ο Κωνσταντίνος που ευχαριστεί για το τραγούδι που το απαντήσαμε νωρίτερα στο μήνυμά του. Ευχαριστεί για την απάντηση, ευχαριστεί και για το τραγούδι. Να σε καλά Κωνσταντίνε μου, καλή σου μέρα. Και εσύ Κωνσταντίνε μου, πάρ' την κατάσταση στα χέρια σου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε που λέτε 36 λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Αν προτιμάτε 24 πριν από τις 11 το πρωί, τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Θα πάμε παρεούλα έως, θα συνεχίσουμε μάλλον να πηγαίνουμε παρεούλα ως τις 11. Νέλη Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Παλιός στην κονσόλα των ήχων, Τάσος Αντωνίνης, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Για αυτό το περίπου μισάωρο που απομένει, όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα, ο δεύτερος τρόπος είναι το mail erasport@papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber. Γράφετε στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο Era Sport. Δεν θα προλάβετε να γράψετε παραπάνω από 2, το πολύ 3 γραμματάκια. Θα σας βγάλει το εικονίδιο, κλικ εκεί και μπαίνετε στην παρέα και από εκεί πέρα. Ελάτε τώρα.
1: Πού να πάμε?
0: Πείτε την αλήθεια, λέει, μαζί με τον Κωνσταντίνο είναι στην κονσόλα και ο Κοντός, που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις μουσικάρες, όπως και για τη θάλασσα του Πειραιά, που είναι από όλες πιο γλυκιά, λέει ο Καμπανός. Στέλνει μηνύματα ο Κοντός και ζητάει τα τραγούδια του, έτσι. Η τυρόπιτα με μέλι που είπε ο κύριος, λέει ο φίλος ο Ιωάννης, δεν είναι με φέτα, είναι με μυζήθρα. Η μυζήθρα στην Κρήτη και αλλού συνοδεύεται με μέλι. Άλλο το τυρί και άλλο η μυζήθρα που ψιλοξυνίζει και γλυκίζει. Αυτό που μας είπε ο Χόρχε, φίλε Ιωάννη, φαντάζομαι ότι είναι κανονική τυρόπιτα, της οποίας φαντάζομαι ανοίγουν μια τρυπούλα και βάζουν μέσα μέλι. Δεν έχει καμία σχέση με τα γνωστά πιταράκια που φτιάχνουν
1: την κριτική κουζίνα.
0: Απλά
1: προσομοιάζει, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Όχι, καμία σχέση. Εντάξει. Είναι άλλο τυρί.
1: Ναι, εννοείται ότι άλλο η τυρόπιτα και άλλο το μυζήθρα.
0: Είναι ανοιχτή και το λιχναράκι το λεγόμενο.
1: Ναι, έτσι. Λιχναράκι τσιμπιτό, κάπως έτσι.
0: Λιχναράκι.
1: Μάλιστα.
0: Λιχναράκι.
1: Λιχναράκι. Εσύ τα ξέρεις καλά.
0: Θα παρακαλώ τώρα.
1: Θα ρωτήσουμε το Σύφη.
0: Ο Σύφης δεν ξέρει από αυτά.
1: Ξέρει, πώς δεν ξέρει. Μια χαρά τα ξέρει.
0: Ο Σύφης ξέρει τα φρουζιάρικα μόνο.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα στον αγαπητό καλεσμένο μας, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Γιώργο Κορμά, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Γιώργο, μαζί
2: καλημέρα,
1: με Μιχάλη
2: καλημέρα.
1: Και είμαστε σήμερα. Η Αντιγόνη καλημέρα. Είναι σε άδεια, οπότε θα την έχουμε την άλλη Κυριακή μαζί μας στην παρέα. Λοιπόν, καταρχάς έχει γίνει πολλή κουβέντα με το νομοσχέδιο που κατεβαίνει για την απαγόρευση των τηλεφώνων, των κινητών τηλεφώνων στα κάτω των 15 ετών, το οποίο θα ισχύσει όμως από 1η Ιανουαρίου 2027.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια ξεκινάνε και άλλες χώρες. Τώρα πρόσφατα η Δανία ανακοίνωσε και αυτή ότι θα μπει στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα η Δανία το πήγε ένα βήμα παραπέρα και αποσύρει τα ψηφιακά της εργαλεία στην εκπαίδευση και τάμπλετ και οτιδήποτε άλλο.
1: Και πώς θα γίνει η διαστηνόμευση?
2: Κοίταξε, όσον αφορά το μέτρο, προφανώς αυτό γίνεται με ευθύνη και των κοινωνικών δικτύων. Όχι αυτών, των κοινωνικών δικτύων.
1: Θα υπάρξει από εκεί φραγμός?
2: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα στην Ευρώπη υπάρχει μια εφαρμογή η οποία έχει ήδη πιλωτάρει και τη φτιάχνουμε και συμμετέχουμε και εμείς σαν οικοκέντρο ασφαλούς διαδικτύου. Ουσιαστικά αυτή θα είναι... θα ταυτοποιεί την ηλικία μόνο του χρήστη και αυτή θα συνδέεται με τα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, κάθε φορά που μπαίνουμε στα κοινωνικά δίκτυα, η εφαρμογή αυτή θα ταυτοποιεί την ηλικία και θα μας επιτρέπει. Mm-hmm. Αυτό είναι η όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στη χώρα μας μπορεί να ματσαριστεί και με το Kids Wallet που υπάρχει ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επομένως, υπάρχουν τα εργαλεία ώστε τουλάχιστον η ηλικία να καθορίζει την είσοδό μας σε αυτά τα μέσα.
0: Δεν είναι απαγόρευση κινητού στα 15χρονα, είναι απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων, έτσι.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι, ναι.
0: Δεν απαγορεύουμε στο 15χρονο να έχει κινητό, δεν του επιτρέπουμε να μπει στο TikTok, ας πούμε.
1: Αυτό όμως, κοίταξε να δεις, αυτό που λες εμπεριέχει το θέμα ότι είναι κλειστά τα κινητά. Διότι
0: δεν
1: σου λέει,
0: κλειστά, ανοιχτό είναι.
1: Ναι, διότι σου λέει, ας πούμε τώρα, ότι να έχετε κλειστά τα κινητά στο σχολείο.
0: Αυτό άλλο αυτό.
1: Ναι. Σε κάποια. Μετά δεν μπορεί να το διαχωρίσεις αν θα είναι κλειστά για το διαδίκτυο ή θα είναι κλειστά για το τηλέφωνο.
2: Ναι. Όχι, όλα τα κινητά και τα δικά μας κοινωνών, ναι, για να μπαίνουμε στα κοινωνικά δίκτυα θα μπαίνουμε από την εφαρμογή αυτή.
1: Δηλαδή,
2: δηλαδή θα υπάρχει μια εφαρμογή η οποία θα ουσιαστικά θα συνδέεται με τα κοινωνικά δίκτυα και αυτή θα επιτρέπει μέσω της ηλικίας τη χρήση.
1: Πώς θα το καταλαβαίνει? Πώς θα καταλαβαίνει η ηλικία?
2: Μπορεί να το καταλάβει, γιατί αν έχει τηλεσυνδεθεί σαν ένα QR code, φανταστείτε, που θα πιστοποιεί την ηλικία του που μπαίνουμε στα social media.
0: Άρα, δηλαδή πραγματικά, και εγώ που είμαι τόσο
1: και πάνω από 20.
0: Που είμαι πάνω από 20 και το παιδί μου που είναι κάτω από 15 θα χρειάζεται να κάνουμε μια διαδικασία για να μπούμε στο διαδίκτυο?
2: Ναι, σε κάθε κινητό, ναι, θα γίνεται αυτό. Μάλιστα. Το θέμα είναι μην βάλουμε.
1: Δηλαδή θα στέλνει αριθμό όπως γίνεται με τις τράπεζες ή θα έχει ένα μόνιμο κωδικό?
2: Θα είναι ένα QR code, ναι, το οποίο θα το πιστοποιεί, θα σκανάρεται, φανταστείτε, με κάποιο τρόπο και έτσι θα μπαίνει ο άλλος. Τεχνικά γίνεται.
1: Ναι.
2: Το ζητούμενο για μένα, γιατί και στο παρελθόν, να πούμε και κάτι στους ακροατές μας, ότι τώρα που μιλάμε, εδώ και 20 χρόνια, υπάρχει νόμος της Αμερικής, το COPPA το λεγόμενο, το 1989, που απαγορεύει τη χρήση social media, κοινωνικών δικτύων από την ηλικία των 13 ετών και κάτω. Παρ' όλα αυτά όμως οι εταιρείες δεν εφαρμόζουν τον νόμο αυτόν, που είναι από την εισίστασή του. Και στη χώρα μας περνάμε 70% των παιδιών του δημοτικού έχουν μπει ήδη στα social media με ψεύτικη ηλικία. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο,
1: Έχει εφαρμοστεί
2: 20
1: ήδη
2: 20 χρόνια, αλλά δεν, για κάποιο λόγο που γνωρίζουμε όλοι και καταλαβαίνουμε, οι εταιρείες, οι πλατφόρμες αυτές δεν εφαρμόζουν τον νόμο που υπάρχει εδώ και 20
1: ναι,
2: χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, το ότι ανέβηκε 2 χρόνια παραπάνω δεν είναι ανάγκη τόσο στο ότι να βρεθεί μια φόρμα έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να προστατεύσουμε τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Οι εταιρείες δεν προστατεύουν τα παιδιά, ίσα ίσα τα θέλουν εκεί να εκτίθονται όσο δυνατόν περισσότερο, να μαζεύουν δεδομένα, να κάνουν τα big data, να τα πουλάνε οι εταιρείες και να βγάζουν δισεκατομμύρια βάρος των παιδιών.
1: Μάλιστα. Άλλωστε, το θέμα είναι όμως ότι αυτή η διάσταση πώς θα γεφυρωθεί, δηλαδή μεταξύ κυβερνήσεων και των εταιριών του ίντερνετ.
2: Με αυστηρά πρόστιμα.
0: Αυτό, άμα θέλει, κάποιος...
2: πρόστιμα, αν δεν μπαίνουν στην διαδικασία του νόμου.
0: Άμα θέλει μια κυβέρνηση, είτε είναι η ελληνική, είτε η γαλλική, είτε η πορτογαλέζικη, να εφαρμόσει κάτι, το εφαρμόζει βαρώντας αυτό που είπατε εσείς ευγενικά, το λέω εγώ λίγο πιο άγρια, βαρώντας το κεφάλι τον παραβάτη.
2: Προφανώς. Και ξέρετε, το καλό με τις εθνικές χώρες, με τις χώρες μας, είναι ότι μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά γι' αυτό. Δηλαδή το καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο είναι αν μπορούν να το κάνουν και αν, γιατί ξέρετε και τα λόμπι είναι πανίσχυρα, ειδικά στην Αμερική. Άλλωστε πολλές φορές

0: Μέτρα, γιατί είχαμε κάποια παιδιά που χάσαν τη ζωή του, γιατί είναι επικίνδυνο, αναμφίβολο αυτό. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο, είτε έτσι, είτε αλλιώς, θα λυθεί το θέμα. Εδώ τώρα έχουμε 20 χρόνια, όπου υπάρχει νόμος, τον οποίο δεν τον εφαρμόζουν οι αμερικάνικες εταιρείες κατά βάση, αλλά και οι Κινέζοι και TikTok, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το σοβαρό θέμα που παιδιά να πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόπτυσης, να οδηγούν σε αυτοκτονία, να χίλια δύο πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να ισορροπήσει λίγο και αυτό.
1: Επειδή τα πατίνια, επειδή είπατε για τα πατίνια, δεν υπάρχουν τα ίδια συμφέροντα, φαντάζομαι, με τα αντίστοιχα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Γι' αυτό εφαρμόζεται σε ένα χρόνο.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Είναι άλλα τα μεγέθη.
0: Είναι θέμα συμφερόντων και όχι θέμα αν μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι. Δηλαδή, μην το έχουμε στο μυαλό μας ότι τεχνικά μια χαρά γίνεται. Ξέρετε, και μέσω της τεχνικής νοημοσύνης πλέον όλα τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς την ηλικία και τη συμπεριφορά μας κιόλας και το τι θα σκεφτούμε. Δηλαδή, παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Άρα, θεωρώ αδιανόητο και να πω ότι απευθύνονται στις αδαείς αν λένε ότι δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν την ηλικία. Προφανώς και μπορούν, γιατί το κάνουν πάρα πολλές φορές και σε διάφορα γεγονότα της φάσης της καθημερινότητάς τους. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα πιεστούν, γιατί δεν το θέλουν. Θα χάσουν 30-40% του τζίρου τους. Φανταστείτε τώρα στην Κίνα, ας πούμε, το TikTok είναι τελείως διαφορετικό στην Κίνα, όπου εκεί υπάρχουν μέτρα, δηλαδή οι Κινέζοι για τα παιδιά τους δεν το έχουν ανεξέλεγκτο το TikTok και μάλιστα βάζουν και μορφωτικά θέματα. Ενώ για τον άλλο κόσμο το αφήνουν ανεξέλεγκτο και δηλαδή δεν αναπαράγει το οτιδήποτε. Θέλω να πω δηλαδή ότι θέλουν κάνουν, αρκεί να πιεστούν. Εκείνη η όλη ιστορία, γι' αυτό και έχουμε και μια μικρή επιφύλαξη το αν τελικά αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν. Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι πλέον οι γονείς, η κοινή γνώμη, πάντες, είναι στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε όλοι αντιληφθεί πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι για τα παιδιά μας η χρήση των κοινωνικών δικτύων και όχι μόνο στους κινδύνους που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και στην δημιουργία προτύπων, όπου εκεί είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ελπίζω μπορέσουμε να περιορίσουμε λίγο, ώστε να αφήσουμε λίγο τα παιδιά ελεύθερα. Σας είπα πάλι και στην αρχή για τη Δανία. Η Δανία λοιπόν αρχίζει και βγάζει τελείως τα τάμπλετ, τα ψηφιακά μέσα από εκεί, γιατί έχουμε διαπιστώσει πια ότι περισσότερο δημιουργεί προβλήματα η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση οτιδήποτε άλλο παρά να λύνει. Άρα λοιπόν μιλάμε πλέον για φιλαναγνωσία, μιλάμε για τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης, για το έντυπο δηλαδή, τα έντυπο τρόπο και μιλάμε βέβαια για μικρότερα τμήματα με περισσότερους εκπαιδευτικούς. Αυτό κάνει η Δανία, μια χώρα προηγμένη, και η Φιλανδία που όλοι τη ζηλεύουμε και λέμε ότι...
2: Καλά, οι σκανδιναβικές χώρες είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, αλλά γυρνάνε πίσω, Τάσο μου, επιστρέφουν στον παραδοσιακό τρόπο μάθησης.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό δείχνει ότι εμείς που δεν τους έχουμε φτάσει όσον αφορά τον ψηφιακό κόσμο, πρέπει να σκεφτούμε πάρα πάρα πολύ τι θα κάνουμε σε σχέση με την εκπαίδευση.
1: Είπατε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, είπατε μικρότερα τμήματα με περισσότερους εκπαιδευτικούς. Αυτό για μένα είναι το όλο θέμα. Αν υπάρχουν μικρότερα ολιγομελή τμήματα και περισσότερος κόσμος να διδάσκει, τότε μπορούν αυτά να καταπολεμηθούν. Αν υπάρχουν τριαντάρια τμήματα, πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί.
0: Ναι, ναι. Αυτό το κάνουν στις σκανδιναβικές χώρες. Ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε και εμείς κάπως διαφορετικά και να λειτουργήσουμε περισσότερο στο κομμάτι το εκπαιδευτοκεντρικό και παρά δεν φαίνεται και δεν δείχνει ότι η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης έρχεται προς όφελος του παιδιού.
2: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κορμά. Το θέμα είναι γιατί έχουμε πολλές απαγορεύσεις στα παιδιά και στους γονιούς και δεν έχουμε απαγορεύσεις κατευθείαν ή από τις κυβερνήσεις, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε γενικώς από τα καθεστώτα που υπάρχουν παγκοσμίως, στις εταιρείες οι οποίες σε αυτές να επιβάλλονται κυρώσεις και όχι στα παιδιά ή στους γονείς. Γιατί αναγκαστικά ο γονιός, όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας εδώ, βλέπουμε ότι περισσότεροι παρκάρουν τα παιδιά στο διαδίκτυο.
0: Κοιτάξτε, το εύκολο είναι να κουνάμε το δάχτυλο στους γονείς.
2: Αυτό.
0: Για μένα η προσέγγιση είναι τελείως λάθος αυτή.
2: Σωστό.
0: Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον, το ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο είναι και αυτοί επηρεασμένοι από όλα αυτά που συζητάμε σε σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή το τι θα ψηφίσουν, το τι διακοπές θα κάνουν, το τι θα αγοράσουν κτλ. Καθορίζονται από τους αλγόριθμους πια σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι ένα κοινωνικό θέμα και δεν έχει να κάνει με τους γονείς. Και ξέρετε πόσο και όσοι γονείς προσπαθούν, και είναι αρκετοί αυτοί, να λειτουργήσουν.

0: ίσουν αποτρεπτικά σε, χρήση με τα σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Να προστατεύουν τα παιδιά τους από το ελεγξέλεγκτο διαδίκτυο, βλέπετε, πορνογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Πολλές φορές έχουν αντιμετωπίσουν ένα κοινωνικό σύνολο την πλειοψηφία των συμμαθητών του παιδιού τους, όπου ουσιαστικά είναι τελείως ανεξέλεγκτο όλο αυτό και δυσκολεύονται, γιατί και τα παιδιά είναι και λίγο χειριστικά, στο να μπορέσουν να κρατήσουν τα όρια που έχουν βάλει σε σχέση με την ανατροφή του παιδιού τους. Άρα λοιπόν και αυτούς τους γονείς πρέπει να τους βοηθήσουμε και η απαγόρευση αυτή είναι ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η μειοψηφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, των γονιών δηλαδή που έχουν, βάζουν όρια και προσέχουν λίγο τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους, να γίνει πιο ψηφικά στην κοινωνία και στα σχολεία, επομένως όλο αυτό θα αναστραφεί. Αυτά, απλό δηλαδή, καλύτερα να ενθαρρύνουμε τους γονείς να προχωρούν παρά να τους δείχνουμε να τους μυτοδάχτουμε, γιατί το να δημιουργήσουμε ενοχές δεν έχει και νόημα δηλαδή. Το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε και η βοήθεια είναι στο να τους δώσουμε οδηγίες τέτοιες ώστε να μπορούν να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ξέρετε, οι γονείς μεγαλώνουν με μεγαλύτερες δυσκολίες στα παιδιά από τις προηγούμενες γενιές και επομένως πρέπει λίγο να τους υποστηρίζουμε και όχι να τους τιμωρούμε.
1: Το θέμα είναι ότι το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά ευαισθητοποίηση δεν βλέπουμε εδώ στην ελληνική κοινωνία.
0: Είναι δύσκολο, γιατί ο κόσμος που μεγαλώνουμε πια είναι ο ψηφιακός. Είναι επανάσταση πια γονείς ενήλικοι να φεύγουν από όλη αυτή την πίεση που δέχονται τα social media και γενικότερα από το διαδίκτυο και να επανέρχονται σε έναν κόσμο που οι αξίες είναι στο επίκεντρο, όπου η φύση είναι μια επαφή που καθημερινή, όπου εν πάση περιπτώσει επανέρχονται και στο βιβλίο και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τον άνθρωπο, γιατί εδώ αρχίζουμε λίγο και χάνονται οι έννοιες αυτές.
1: Χάνονται την μπάλα.
0: Μια μάζα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, όπου υπακούμε στο τι μας λένε η τεχνητή νοημοσύνη και πώς μας κατευθύνουν γενικότερα.
2: Κάτι εντελώς πρακτικό σε σχέση με αυτό που είπατε στην αρχή για τη διαδικασία εισόδου πλέον στο διαδίκτυο από την 1η του Γενάρη του 27, θα είναι, δηλαδή θα μπορεί να υποκλαπεί ο κωδικός της μαμάς και του μπαμπά από το πιτσιρίκι, για να μπει το πιτσιρίκι με τους δικούς τους κωδικούς στο διαδίκτυο και να κάνει ό,τι έκανε και τη 31 Δεκέμβρη του 26.
1: Ή το απλό, ή το απλό, παιδιά. Ή από το γονιός να βάλει τον κωδικό του και να μπει το πιτσιρίκι.
0: Θα σας πω τι γίνεται στην Αυστραλία, γιατί η Αυστραλία έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβρη πλέον και έχουν διαγραφεί πάνω από 5 εκατομμύρια προφίλ ήδη. Συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία και βλέπουμε ότι τα παιδιά επανέρχονται λίγο στην οικογένεια, γίνονται πιο λειτουργικά στο σχολείο, κάνουν παρέες εκτός κοινωνικών δικτύων και οτιδήποτε άλλο. Παραβάσεις προφανώς υπάρχουν, είτε όπως υποτάσσω από τους ίδιους τους γονείς, δηλαδή μπαίνω εγώ στο Facebook ταυτοποιώντας την ηλικία μου και το δίνω μετά στο παιδί μου.
2: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Ή κάποια στοιχεία βλέπουμε το VPN, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο μπαίνει από άλλη διεύθυνση, το οποίο μπορούν και αυτό η τεχνητή νοημοσύνη να το λύσουν, μάλλον μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και μέσω του κοινωνικού δικτύου να το περιορίσουν. Υπάρχουν μέτρα δηλαδή ελέγχου, αλλά να σας πω και κάτι στο τέλος. Ότι εάν τώρα έχουμε, φανταστείτε τώρα ότι έχουμε σχεδόν στο γυμνάσιο σχεδόν όλα τα παιδιά, 90% των χρηστών είναι στα social media, ειδικά πρώτη γυμνασίου Δευτέρα. Και πάνω από 70% είναι στα παιδιά του δημοτικού, τελευταίες τάξεις. Εάν τώρα μπουν και 1% και 2% και 3% και 4%, μάλλον μας ενδιαφέρει η μάζα των παιδιών, το πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο θα σταματήσει να είναι εκεί. Επομένως, εάν σταματήσουν να είναι εκεί στα social media τα παιδιά σε πολύ μεγάλο πληθυσμό, τότε και τα άλλα που θα μπουν με κάποιους τρόπους που ανέφερα προηγουμένως, δεν θα είναι ευχάριστο το social media, δεν θα τους αρέσει, γιατί θέλουν να πάνε εκεί που πάει ο κόσμος, οι φίλοι τους και οι συμμαθητές και οτιδήποτε άλλο. Άρα θα φύγουν και των πραγμάτων. Δεν είναι πλέον για αυτά τόσο συναρπαστικό όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να προχωρήσει το μέτρο, να μπουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή τη διαδικασία και από εκεί και πέρα να βρούμε, εκεί είμαι ανησυχημένα τώρα, το τι κάνουν τα παιδιά εφόσον είναι εκτός των social media. Δηλαδή να δημιουργήσουμε τέτοιες εναλλακτικές ώστε τα παιδιά να μπορούν
1: κίνητρα ουσιαστικά.
0: Και άλλα πράγματα, να έχουμε αθλητισμό, να έχουμε ομάδες, να έχουμε συλλόγους πολιτιστικούς, να έχουμε πράγματα τα
1: οποία άλλες, να ασχολήσεις.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Κορμά.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά
1: και πραγματικά όλα αυτά που μας είπες είναι αρκετά ενδιαφέροντα και θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν κιόλας. Εκείνο το θέμα, εφαρμογή.
2: Εκείνο το θέμα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
1: Δεν ξέρω αν θα πας απόψε στον Ολυμπιακό. Α, δεν προλάβαμε.
2: Δεν θα πάει.
1: Γιατί, εντάξει, ξέρω τα συναισθήματά του ως φίλαθρος.
2: Ρε φίλε.
1: Πάμε.
2: Είναι δυνατόν.
1: Τι.
2: έκτη δημοτικού και πέμπτη δημοτικού.
1: Μα τι λέμε τώρα.
2: Ρε φίλε, είναι τρομακτικό.
1: Μα τι λες εμείς τώρα. Εδώ δημοτικού... τα παιδιά γεννιούνται και χειρίζονται τηλέφωνα σχεδόν.
2: Εμείς έκτη δημοτικού και πέμπτη δημοτικού.
1: Καλά τώρα, εντάξει, μη συγκρίνεις το εμείς πριν 20 χρόνια.
2: 18.
1: Λοιπόν, τώρα προσγγίφθηκες, ε.
2: Ναι, δε φρέσκος είμαι, ναι.
1: Ξεκινά δημοσιογραφία, λοιπόν.
2: Ρε, τρομερά πράγματα. Πλάκα, πηγαίνει σε...
1: Εσύ έπαιζες κουτσό, φίλε. Και το παιδί σου
2: ναι,
1: είναι...
2: Ναι, παίζει σάγκα.
1: Εντάξει, το παιδί σου είναι αλλού. Και το παιδί μου.
2: Ρε, εσύ πηγαίνεις σε δεκάχρονο και του λες... Τασούλη, Μιχαλάκη, Γιωργάκη, Μαρίτσα, Κατερινούλα, έχω πρόβλημα με το κινητό. Και το παίρνει το παιδό.
1: Με τις κινήσεις και έχει και κάνει.
2: Έλα τώρα σε παρακατατήκτητο, πάρτο.
1: Ναι.
2: Και έχεις μείνει, έχεις κάθεσαι και λες, τι γίνεται ρε φίλε.
1: Ή τα καινούργια μοντέλα είναι πιο ξύπνια από εμάς, ή τα καινούργια μοντέλα έχουν... πάει στην ηλεκτρονική εποχή.
2: Εντάξει,
1: χωρίς εμάς.
2: Προφανώς έχουν πάει στην ηλεκτρονική εποχή.
1: Οπότε πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο που λένε οι νεότεροι
2: ναι,
1: επιστήμονες.
2: Ναι. Πάει ο Homo Neanderthalis.
1: Ναι,
2: Homo...
1: πάμε στο ψηφιακό.
2: Ο Homo ψηφιακός, ναι. Homo ψηφιακός. Homo Ιντερνετικός.
1: Έχουμε μερικά. Πάμε σε τραγούδι να αποχαιρετήσουμε.
2: Νομίζω ότι πάει και 57. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας έκανε συντροφιά αυτό το διωράκι. Ευχαριστώ που με ανέχτηκες, αγαπητέ Χριστό αδερφέ Αναστάση Αντωνίδη.
1: Εγώ σε ανέχτηκα.
2: Εσύ με ανέχτηκες.
1: Αλληλοανεχθήκαμε ένα στον άλλο.
2: Αυτό. Ευχαριστούμε την Έλλη, τον Κώστα και τον Τάσο απόξω που μας ανέχτηκαν ακόμα περισσότερο
1: από ό,τι
2: όσο μπορούσαν και αυτοί. Και τι λέμε.
1: Καλή σας μέρα. Ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο με ή χωρίς Λαδόπουλο.
2: Γεια σας.
1: Γεια. Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι. Λίνα Σκίναρ, That Smell. Σου θυμίζει τίποτα.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Golf.
1: Καλημέρα, πρωινό Κυριακής, πρωινό του τελικού. Doom Spiro Golf, Era Sport. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σολεμέζης στην ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Era Sport. Δεν νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα σχεδόν εφησυχασμού, το λέω και το εννοώ, υπάρχουν επιχειρήματα για να λες ότι ο Ολυμπιακός είναι με συντριπτικά ποσοστά, πραγματικά με συντριπτικά ποσοστά το μεγάλο φαβορί σήμερα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γεννήσει εφησυχασμό στους παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό είναι κίνδυνος για παίκτες όχι με την εμπειρία και την αξία των παικτών του Ολυμπιακού. Το τόνισαν και καθησυχαστικά πολλοί από αυτούς, πολλοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού χθες. Είπαν ότι ό,τι και αν λέτε εσείς γύρω μας, ό,τι και αν έχουμε παρουσιάσει στο γήπεδο εμείς, όποιες απουσίες και αν έχει η Ρεάλ, εμείς πρέπει να μπούμε και να παίξουμε, λες και έχουμε απέναντί μας τον πιο δυνατό αντίπαλο. Ήταν επιλέξει μία από τις κορυφώσεις των δηλώσεων του WOCAP χθες το βράδυ. Το είπα και χθες πριν καλημερίσω τον Ευθύμη Κυμουρτσόγλου, τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος είπε καθαρά ότι ίσως και εύκολα ο Ολυμπιακός να περάσει την Φενέρ, όπως και έγινε, και τόνισε ότι αυτό ισχύει και για τον τελικό. Νωρίτερα είχα πει εγώ ότι είναι αξιοθαύμαστε αυτή η συνοχή, τονίζω τη λέξη, η συνοχή του Ολυμπιακού, αναδεικνύει την συνοχή Ολυμπιακός. Και αυτό, φίλες και φίλοι, προτείνω να σκεφτείτε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αξία των παικτών, τη δεδομένη αξία των παικτών του Ολυμπιακού, τη δεδομένη αξία των παικτών όποιας ομάδας σε αυτό το επίπεδο, έχει να κάνει και με την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Το βλέπεις αυτό, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια αναπαράγεται εντός αγωνιστικού χώρου με αμοιβαιότητα. Το βλέπεις ότι πολλές φορές σπέβδει ένας παίκτης του Ολυμπιακού δίπλα στον άλλον και τον παροτρύνει, τον παρακινεί για την επόμενη φάση. Αυτά, επιτρέψτε μου, και αθλητής υπήρξα και παίκτης υπήρξα και από την πλούσια εμπειρία του ρεπορτάζ, αυτό πόσο μάλλον σε ένα τελικό, σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο όπως ένας τελικός, είναι το ίδιο σημαντικό, πολλές φορές και πιο σημαντικό από την αγωνιστική αξία. Γιατί οι εναλλαγές στο προβάδισμα και όχι μόνο, και οι αμυγός ψυχολογικές εναλλαγές σε ένα παρόμοιο παιχνίδι, χωρίς αύριο όπως φαίνεται πολύ περισσότερο από ένας παίκτης του Ολυμπιακού, έχουν διηλίζονται αυτές τις στιγμές από την ατμόσφαιρα που προεπήρξε στα αποδυτήρια. Από την άλλη, έχω γνωρίσει τον Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ, σε προηγούμενο πέρασμα της Ρεάλ από την Αθήνα. Τον είχα συναντήσει για μια συνέντευξη και είναι ένας παμπώνυρος άνθρωπος. Δεν λαϊκίζω, δεν είναι μια έκφραση πέρα από την πραγματικότητα. Είναι ένας παμπώνυρος άνθρωπος και αναπόφευκτα και προπονητής. Και αυτό το αποδεικνύει και από τις κινήσεις του από τον πάγκο της Ρεάλ εντός και εκτός Ισπανίας. Τι εννοώ παμπώνυρος, ότι βρίσκει εναλλακτικές λύσεις που δεν περιμένει κανείς άλλος. Αυτό μου το είχε τονίσει Ισπανός συνάδελφος στην πρώτη συνάντηση με τον Σκαριόλο εκεί δίπλα του, ότι κάνει κινήσεις από τον πάγκο που δεν τις περιμένει κανείς μας και τις βλέπουμε εντός γηπέδου. Ακριβώς επειδή βλέπει πέρα από το προφανές. Αυτό κάνει ο Σκαριόλο. Το προφανές σήμερα είναι οι απουσίες της Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έχει ψηλό, δεν έχει πεντάρι. Βέβαια, τους μεγάλους τελικούς, όπως ακούσαμε χθες από περισσότερους από έναν έμπειρα μέλη της οικογένειας του μπάσκετ, οι ψηλοί υπάρχουν για να καθορίζουν καταστάσεις εντός γηπέδου. Τα παιχνίδια τα μεγάλα παιχνίδια, όπως μάλλον τα μεγάλα παιχνίδια, τα κερδίζουν οι κοντοί. Η σκόρερ. Το 1-4 θα επιλέξει ο Σκαριόλου λοιπόν για να αντιμετωπίσει την απουσία των ψηλών. Το είπε χθες στη συνέντευξη τύπου και κοίταξε με νόημα τον Φουρνιέ ο Σκαριόλα και του είπα σε σένα αναφέρομαι. Σε σένα εννοούσε τον αριθμό 1. Και δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων στο μπάσκετ για να ξέρεις ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί οι παίκτες της Real στην καλή τους μέρα είναι σκόρερ, είναι δεινή σκόρερ κάποιοι από αυτούς. Είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι να το βγάλει εκτός ρακέτας και να πει σουτάρεται αφιδώς ο Σκαριόλο. Και όπου βγει, αυτό το όπου βγει παραπέμπει σε ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας και χαμηλότερης ιδιοσυγκρασίας, τονίζω τη λέξη, από τη Ρεάλ. Αυτά δεν είναι θεωρητικές προσεγγίσεις, άστοχες θεωρητικές προσεγγίσεις. Η Ρεάλ είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Η Ρεάλ έχει 11 ευρωπαϊκούς τίτλους στην τροπαιοθήκη της. Όλα αυτά μεταφέρονται και, πρέπει να το πω, υποχρεώνουν τους παίκτες να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και ακόμα και αν ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί είναι το μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός με απτά αγωνιστικά κριτήρια, αυτή η τάση τους να εκπροσωπήσουν την βασίλισσα, την επωνομαζόμενη βασίλισσα Ρεάλ, μπορεί να σε κάνει να ξεπεράσεις τις όποιες, να βρεις λύσεις τις όποιες ελλείψεις έχεις. Περισσότερα σε λίγο με δύο καλούς συνομιλητές.

0: Μεγάλα ονόματα και οι δύο μνηστήρες του ευρωπαϊκού τίτλου σήμερα. Όποιος από τους δύο χάσει, Ολυμπιακός ή Ρεάλ, οι οπαδοί μπορούν να τραγουδήσουν ακριβώς αυτό. Εγώ θα σε αγαπώ και αύριο και μη σε νοιάζει. Όμως ας μπούμε στο γήπεδο με δύο κυρίους που έχουν ισχυρή προσωπική σχέση με την μπάλα του μπάσκετ. Μπάνε Πρέλεβιτς και Μάνος Μανουσέλης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Μάνο.
2: Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Μάνε.
0: Πόσο μπορεί λοιπόν να μιλήσουμε συγκεκριμένα, πώς μπορεί να απαντήσει η Ρεάλ στο διαφαινόμενο αδιέξοδο ή να αδιέξοδο η απουσία των ψηλών, με ποιο τρόπο? Μπάνε Πρέλεβιτς, και παρακαλώ πολύ, μην περιμένετε και οι δυο σας από μένα ερεθίσματα. Μπορείτε να συζητάτε, λες και πίνουμε ένα καφέ, ναι, πριν αρχίσει το γήπεδο. Ελεύθερα μπορεί να μιλήσει ο καθένας. Παρακαλώ.
1: Εγώ ξεκινάω, έτσι.
0: Ναι, πάνε, ναι,
1: εσύ. Ωραία, κοιτάξτε, επειδή έχει. Ρεάλ είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός, μεγαλύτερος στον κόσμο. Έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητικό team, ένα πολύ σοβαρό προπονητή. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το μειονέκτημα του, θα το κάνουν πλεονέκτημα. Αυτό θα προσπαθήσουμε και σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι σειρά αγώνων. Θα προσαρμόσουν το παιχνίδι στις τα χαρακτηριστικά ποιοτικά που έχουν αυτή τη στιγμή, και σίγουρα θα είναι ένα small ball και περισσότερη δυνατότητα για να τρέχουν, να σουτάρουν, που είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει στρατηγική για το παιχνίδι. Είναι ένας τελικός που είναι από μόνο του ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, και είναι ένας τελικός που παίζει με μια ομάδα, με τη Ρεάλ, που δεν έχει ψηλούς. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Άρα κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι να έχει να περιμένει. Ούτε η Ρεάλ θα προσπαθήσει να κάνει το πλεονέκτημα, ούτε ο Ολυμπιακός ξέρει περίπου τι έχει να αντιμετωπίσει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε.
0: Άρα μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις.
1: Μόνο υποθέσεις μπορούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Με κάτωπτρο και την πύρα και των δύο σας. Καταρχήν, Μπάνε Πρέλεβιτς, εσύ αρχικά και Μάνο, μπορείς μόνος σου να συνεχίσεις εσύ την διατύπωση. Πώς υποθέτεις εσύ, κυριολεκτό, πώς υποθέτεις ότι ο Σκαριόλο μπορεί να επιχειρήσει να μην του στοιχήσει, όπως όλα δείχνουν, η απουσία των ψηλών?
1: Μάνο, έλα, είστε πιο ενεργός προπονητής τώρα.
2: Καταρχήν, χαρά μου πάνω που σ' ακούω και είμαστε μαζί σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι το σημείο του παιχνιδιού, το σημείο που είδαμε τον τραυματισμό του Καρούμπα, ήταν η χειρότερη στιγμή για τον Μιλουτίνοφ στο βράδυ της Παρασκευής. Γιατί έχασε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να ματσάρει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μείνει πολλή ώρα ο Νίκολα μέσα στο παρκέ, απέναντι στο Λάιλς ή απέναντι στον Ντέκ ή τον Χεζόνι, γιατί δεν υπάρχουν άλλα παιδιά. Αυτούς έχει η Ρεάλ στον πάγκο της, με αυτούς θα πορευτεί. Νομίζω ότι από την άλλη πλευρά θα είναι μεγάλο ζήτημα για την Ρεάλ το κομμάτι του rebound και του πώς θα παίξει άμυνα κάτω το καλάθι απέναντι σε παίκτες σαν τον Ταϊρίκ Τζόνς ή σαν τον Χολ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει mobile ψηλούς να σταθούν απέναντι στους γκάρτ της Ρεάλ και με άμυνα, με αλλαγές και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκαρφιστεί ο Σκαριόλο.
0: Μάνο, για να μας καταλαβαίνουν πλήρως όσοι μας ακούν, mobile ψηλοί δηλαδή.
2: Παιδιά που είναι, έχουν τα πόδια να μπορούν να κυνηγήσουν στην περιφέρεια, να τρέξουν το γήπεδο σαν κοντή και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα να μηνθούν στους ημίψηλους της Ρεάλ. Αυτό είδαμε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ και απέναντι στη Βαλένθια, που είχαμε μια άλλη εικόνα για αυτήν την ομάδα από τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Βλέποντας την Ρεάλ να στέκεται, να βάζει τα σωστά κορμιά απέναντι στους παίκτες της Βαλένθια, είδατε πόσο απλό έγινε για αυτούς ο ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός, συμφωνώ ότι έχει το πλεονέκτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό. Θα πρέπει να σουτάρει τρίποντο η Ρεάλ 50-60% για να μπορέσει να είναι στο παιχνίδι όλο το βράδυ. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο για τον Μιλουτίνοφ να είναι πάνω στο παρκέ για πολλή ώρα.
0: Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αναμένεται να είναι και σήμερα ο πιο κομβικός παίκτης, μπορούμε να το πούμε αυτό, υπέρβαλο.
2: Μπάνε, δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Για το Μιλουτίνο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σήμερα πόσο θα είναι και συμφωνώ και με το Μάνο, δεν ξέρω τι χρόνο συμμετοχής μπορεί να έχει. Και βασικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα προσαρμοστεί σε ποιον. Δηλαδή θα προσπαθήσει να... επειδή σίγουρα η Real θα παρουσιάσει μια πεντάδα, πιθανότατα small ball και στην διάρκεια του παιχνιδίου περισσότερη ώρα. Θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της Real ή θα επιμένει με τους ψηλούς και ό,τι όπου το οδηγήσει. Είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει προπονητής στην διάρκεια του αγώνα. Αυτό θα φανεί. Πιθανότατα, όπως έχει πει και ο Μάνος, Real μπορεί να έχει θέματα με τα rebound. Πιθανότητα θα παίζει μια ζώνη να καλύψει τη ρεκέτα, να εξασφαλίσει τα rebound και ταχύτητα των παικτών περισσότερα που έχει, να φτάνουν πρώτοι στην μπάλα, ρισκάροντας μπορεί και κάποια τρίποντα. Απ' την άλλη, και άμα δεν μπουν τα σούτ του Ολυμπιακού, Real μπορεί να τρέξει, θα είναι πολύ πιο ευέλικτος, θα πιάνει εύκολα στο καλάτι. Και ποιος μετά θα ακολουθήσει, το σχήμα ποιου, δηλαδή ποιος προπονητής θα επιμένει στην φιλοσοφία του. Δεν είναι... Για μένα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ό,τι και να προβλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε.
0: Μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός.
1: Αποφεύγω να βάζω το τίτλο του φαβορί σε ένα τελικό σε κάποιες. Οι ομάδες που έχουν φτάσει στο τελικό έχουν με την αξία τους φτάσανε και έχουν την ποιότητα να διεκδικήσουν το τίτλο. Άμα στην διάρκεια της... Ρεάλ ήταν τόσο αθόρυβος φέτος. Στην διάρκεια της χρονιάς κανένας δεν έχει αναφέρει Ρεάλ ως φαβορί. Και όμως έχει φτάσει στο τελικό. Είναι βασίλισσα. Δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε ποτέ. Να δώσουμε ένα μικρό πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό, επειδή θα έχει και πολλούς φιλάθους στο γήπεδο, θα έχει μια υποστήριξη πνευματική, συναισθηματική, που είναι αρκετά έμπειρη να μην πέσουν στην παγίδα αυτοί οι παίκτες του Ολυμπιακού ως βάρος και ως πίεση του αποτελέσματος. Ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα δίνω στον Ολυμπιακό.
0: Μάνο.
2: Όταν ξεκίνησε η χρονιά, η Ρεάλ ήταν μια ομάδα που ήταν χτισμένη γύρω από τον Ταβάρες και τον Καμπάτσο. Βλέπεις ότι έφτασε στον τελικό χωρίς τον ψηλό της. Και μιλάμε για ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος τι θα συμβεί, ούτε μπορείς να προαποφασίσεις για νικητές και ηττημένους. Ακόμη και ο τίτλος του φαβορί, όπως είπε και ο Μπάνε, θα πρέπει να... όταν τον δίνεις με γνώμονα τη λογική, είναι παρακινδυνευμένο, γιατί στο γήπεδο παίζουν οι αριθμοί, παίζει η ψυχή, παίζει η αποφασιστικότητα, το πόσο παθιασμένος θα μπεις στο γήπεδο, όπως είδαμε ο Ολυμπιακός.
0: Πόσο μάλλον σε ένα τελικό,
2: Ναι, στο μάτς με το Φενέρ, στο μάτς με τη Φενέρ ο Ολυμπιακός δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην πρωταθλητρία Ευρώπης να διεκδικήσει κάτι. Και τελικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, που εδώ και 5 χρόνια περιμένει αυτή την ευκαιρία, μπορεί να βγάλει στο γήπεδο όλο αυτό την ορμή και το πάθος για να διεκδικήσει αυτό που αισθάνεται ότι του ανήκει. Απ' την άλλη μεριά, αυτό πολλές φορές λειτουργεί και σαν μπούμερα και μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σου, με την έννοια ότι αν τα πρώτα σου 5 σουτ δεν μπουν και η άμυνα κάθεται 3 μέτρα πίσω παίζοντας ζώνη και παίζει με το μυαλό σου, είναι πολύ εύκολο να χαλάσει το παιχνίδι και να γίνει ένα μάτσο 60 πόντους όπου ο νικητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τον απόψινό τελικό και σίγουρα οι δύο προπονητές θα είναι πρωταγωνιστές στη βραδιά.
0: Μπάνε Πρελεύτης, ο Σκαριόλο τον γνωρίζεις πολύ καλά ως παρουσία, γνωρίζεις επιλογές του. Πού υπολογίζεις ότι θα καταφύγει για να καλύψει τα κενά της Ρεάλ, για να απαντήσει στην υπεροπλία του Ολυμπιακού?
1: Καταρχάς, είναι ένας προπονητής, από τους λίγους προπονητές που επιμένει και παίζει ζώνη εδώ και χρόνια. Ένα είδος ζώνης, κάτι έτσι που την προσαρμόζει ανάλογα τον αντίπαλο. Που πολλές φορές, βλέποντας και την εθνική Ισπανίας, όσο ήταν προπονητές του, έχει φέρει μεγάλα αποτελέσματα και τίτλους. Σίγουρα σήμερα θα το δοκιμάσει. Μπορεί να επιμένει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η ζώνη που μπορεί να παίξει σήμερα, πιθανότητα θα αφήσει μεγάλο κενό και θα ρισκάρει τα σουτ. Και άμα δεν μπαίνουν τα σουτ, όπως έχει πει ο Μάνος, γιατί είναι τελικός. Υπάρχει βάρος του αποτελέσματος. Η μπάλα, τα πόδια, τα χέρια, η μπάλα είναι βαριά σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει πολύ με την ψυχολογία. Ευχαριστώ όλο σήμερα. Πολύ, πολύ, πολύ θα παίξει με την ψυχολογία. Αφήνοντας και ρισκάνοντας, ειδικά σε κάποιους παίκτες, τα ελεύθερα σουτ τους. Τη στιγμή που δεν θα μπουν, εντελώς αλλάζει την ψυχολογία του παιχνιδιού.
0: Περίμενα και αποδείχθηκε ότι έμπειρα μάτια όπως τα δικά σας δεν καταλήγουν σε μονοδιάστατο συμπέρασμα περί μεγάλου φαβορή και μεγάλου outsider για τη Real. Ξέρετε και δυο σας πολύ καλά τελικούς, το πλαίσιο τους, το ψυχολογικό και το αμυγός αγωνιστικό. Άρα λοιπόν διακρίνω την επιφύλαξη με επιχειρήματα. Θέλω πριν σας καλημερίσω να ρωτήσω και τους δυο σας, στο όνομα της ισχυρής προσωπικής σχέσης που έχετε με τον μπάσκετ, και οι δυο σας όταν ξεκινούσατε αυτή την σχέση αγάπης με την μπάλα του μπάσκετ, υπολογίζατε ότι το μπάσκετ σε αυτή τη χρονική περίοδο, έχουμε 2026, θα έχει αυτή τη μορφή της, θα είναι το μπάσκετ επιχείρηση, αυτή την οικονομική δίνη που περιστρέφεται γύρω του? Είναι κάτι το οποίο το προσδοκούσατε, το θέλατε όταν ξεκίνησατε να αγαπάτε το μπάσκετ?
1: Να απαντήσω εγώ πρώτος, Μάνο.
0: Βέβαια.
1: Εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ ως μικρό παιδί, όπως όλη η γενιά μας και ο Μάνος σίγουρα, αρχίσαμε από αγάπη για το άθλημα. Δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό κάποια στιγμή αυτή η αγάπη θα οδηγήσει ότι η ενασχόλησή μας με το άθλημα θα είναι και το επάγγελμά μας. Και είναι και ό,τι καλύτερο το χόμπι σου να κάνεις και το επάγγελμα. Όποιος ασχολείται με τον μπάσκετ είναι ευλογημένος. Σήμερα έχει πάει το άθλημα σε άλλο επίπεδο. Τα νούμερα είναι...
0: Σε αυτό το άλλο επίπεδο υπάρχει κάτι που ενοχλεί, τον Μπάνε Πρέλεβιτς?
1: Κοίτα, αντέμητος ανταγωνισμός. Που με την έννοια ότι... δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κανονισμός όπως είναι salary cap, όπως είναι, δηλαδή το management μιας ομάδας δεν φαίνεται. Όποιος έχει περισσότερα χρήματα αγοράζει τους παίκτες. Είναι κάτι που έτσι θα ήθελα μια αλλαγή και μια διόρθωση για να αποκτήσουν και την ουσία και το management της ομάδας. Γι' αυτό βλέπουμε σε ευρωπαϊκό μπάσκετ έχεις ένα ιδιοκτήτη που έχει χρήματα και μετά έχεις προπονητή και στη μέση χάος. Αυτό στο NBA παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει. Υπάρχει μια οργάνωση γιατί πρέπει να δημιουργηθεί η στρατηγική της ομάδας βάσει το salary cap, μακρόχρονια προοπτική. Όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά. Στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε σχεδόν οι ίδιες ομάδες να διεκδικούν το Final Four. Όχι επειδή έχουν καλύτερο management, απλά επειδή έχουν περισσότερα χρήματα.
0: Και αυτή η πραγματικότητα, τι αντανάκλαση έχει μες στο γήπεδο, πώς καθρεπτίζεται αυτή η πραγματικότητα στο γήπεδο?
3: Είναι απλό, Στυλωμά, αν μου επιτρέπεις, το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι ίδιο με το αμερικάνικο και εκεί είναι ο κίνδυνος. Προχθές...
0: Καταρχήν, Μάνο, συγγνώμη, συμφωνείς με τον Μπάνε?
3: Συμφωνώ και βαφτάνω. Απλώς θέλω να βάλω μια μικρή παράμετρο σε αυτό. Ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Προχθές έπαιζε λοιπόν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Μια ελληνική ομάδα με μια τουρκική. Οι Έλληνες στο γήπεδο είναι οι εξής δύο. Ο Μπαρζόκας και ο Παπα-Νικολάου. Τούρκο δεν είναι δύναμη ούτε ένα. Θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι στο κοντινό μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να βλέπουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται για το επαγγελματικό μπάσκετ. Όπως... βλέπει για παράδειγμα την Α2, ξέρω εγώ, ή τη Β' Εθνική. Θα πας στην Α2 ή στη Β' Εθνική και βλέπεις γεμάτα γήπεδα και κόσμο που υποστηρίζει, συνδέεται το community με την ομάδα. Βλέπεις, ας πούμε, τώρα ομάδες Α1 και παίζουν μπροστά σε 50 θεατές επειδή παίζουν 6 Αμερικάνοι και 6 που δεν ξέρουν τι ξέρει κανένας.
0: Σας ρώτησα και τους δύο στην, πριν από λίγα λεπτά και δεν ήξερα την απάντηση που θα δώσετε. Υπέθετα, επειδή γνωρίζω τον τρόπο σκέψης σας και των δύο, υπέθετα ότι θα έχετε ενστάσεις για τη σημερινή μορφή του μπάσκετ. Μπορούμε να μιλήσουμε, πάνε πρέπει, για άλωση του μπάσκετ έτσι όπως το ονειρευόσουν.
1: Ναι, και καταρχάς έχει γίνει παγκοσμιοποίηση του αθλήματος.
0: Βεβαίως.
1: Απόλυτη παγκοσμιοποίηση του αθλήματος. Με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατέψουμε τους οπικούς παίκτες, δηλαδή τους εθνικούς παίκτες, για να πάρουν και περισσότερες ευκαιρίες σε ένα επαγγελματικό μπάσκετ, είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο. Γιατί ο κάθε προπονητής έχει μια πίεση του αποτελέσματος και παίζοντας την Ευρωλίγα επιτρέπεται να έχεις όσους περισσότερους ξένους έχεις και έχοντας την οικονομική δυνατότητα θα πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς να πάρεις, όποιο καλύτερο παίκτη μπορείς να βρεις στην αγορά. Θα συμφωνήσω με τον Μάνο, εγώ επειδή πάω και βλέπω και γάμα και βήτα εθνική, γεμάτα είναι τα γήπεδα. Οι ομάδες έχουν στήριξη από την κοινωνία. Πού θα οδηγήσει αυτή η παγκοσμιοποίηση του μπάσκετ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα Ευρώπη, όπως έχει πολύ σωστά πει ο Μάνος, δεν είναι Αμερική. Οι ομάδες στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερα δεμένες και με την κοινωνία και αντιπροσωπούν τους ανθρώπους της κοινωνίας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν κανονισμοί, κάποιοι κανόνες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να παρακαλέσω μια μικρή διακοπή, αναγκαία διακοπή και θα μιλήσουμε για τις αλλαγές. Παρακαλώ πολύ. Σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Η Eraspor ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
9: Ιστορικά, το πορτογαλικό ποδόσφαιρο έχει το προνόμιο να μεταγγίζεται με παίκτες από τη Βραζιλία και τις πρώην αποικίες στις χώρες της Αφρικής, όπως η Αγκόλα και η Μοζαμβίκη. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πορτογαλικό διαβατήριο και να αγωνίζονται στις ομάδες της Λουζιτανίας δίχως να λογίζονται ως ξένοι. Ειδικά τη δεκαετία του 50 και του 60, πολλοί τέτοιοι ποδοσφαιριστές ενίσχυσαν ποδοσφαιρικές ομάδες. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Εουσέμπιο, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μοζαμβίκη, ενώ συμπατριώτης του ήταν και ο καλύτερος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Μάριο Κολούνα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και την εκπομπή του Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Και θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει με καλή παρέα αυτό το πρωινό με τον Πάνε Πρέλεβιτς και τον Μάνο Μανουσέλη στη τηλεφωνική γραμμή. Θυμίζω για όσους δεν άκουσαν από την αρχή την εκπομπή ότι αρχίσαμε βεβαίως με την αναφορά τους, αναφορά των δύο συνομιλητών στο σημερινό τελικό. Απίθυνα το ερώτημα πριν από λίγα λεπτά αν το μπάσκετ όπως το βλέπουν και οι δύο είναι αυτό που ήθελαν όταν αγάπησαν την μπάλα του μπάσκετ, όταν απέκτησαν αυτή την ισχυρή προσωπική σχέση. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, αφού ξετύλιξε τη σκέψη του, μας είπε ότι προτείνει να γίνει αλλαγή κανονισμών. Τι εννοείται, κύριε Πρέλεβιτς, παρακαλώ.
1: Αλλαγή κανονισμών με την έννοια ότι να μπει salary cap με κάποιο τρόπο, να δοθεί περισσότερη έμφαση βάζοντας κάποιους περιορισμούς στα χρήματα που μπορεί να ξοδέψει κάθε ομάδα, θα αναπτύξεις το management της ομάδας. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες που έχουν πάρα πολλά χρήματα απλά μπαίνουν στην αγορά, δίνουν περισσότερα και αγοράζουν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο, κάποιος άλλος προγραμματισμός. Και κάτι είναι, είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί στην Ευρωλίγα είναι μια εταιρεία. Οι ομάδες αποφασίζουν μόνες τους.
0: Μάλλον Μαρουσέλη, αναφέρθηκε.
1: Ναι. Σίγουρα είναι καλύτερο προϊόν. Και εγώ βλέπω Ευρωλίγα φανατικά. Είμαι φαν της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερο μπασκετικό προϊόν στην Ευρώπη. Έτσι, να υιοθετήσουμε κάτι που μπορούμε να προσαρμόσουμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα από το αμερικάνικο τρόπο λειτουργίας.
0: Αλλά προτείνεται, θεωρώ, κύριε Πρελεβίτς, έναν εξανθρωπισμό του μπάσκετ, ε?
1: Ναι.
0: Μάνο, παρακαλώ. Ακούει ο Μάνος Μαρουσέλης. Ο Μάνος δεν είναι μαζί μας. Αυτό είναι ρεαλιστικό, Μπάνε Πρελεβίτς, να συμβεί?
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή ειδικά στην Ευρωλίγα, είναι όπως είπαμε, είναι μια εταιρεία που αποφασίζει μόνη της όπως της συμφέρει. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Ρεαλιστικό γιατί η οικονομική δίνη είναι πολύ έντονη, καθορίζει τις εξελίξεις, άρα θα είχε μάλλον ακόμα και γραφικό κάποιος να μιλάει για εξανθρωπισμό του μπάσκετ.
1: Είναι αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι μια ρομαντική σκέψη που πολύ δύσκολα εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και να απευθύνω ζεστή καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, χαιρετώ. Γεια.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Ενώπιον του τελικού ακούσαμε πριν λοιπόν από τους δύο καλούς συνομιλητές τον Πάνε Πρελεύρης και τον Μάνο Μανουσέλη για τους σκληρούς ανταγωνιστικούς ρυθμούς. Στο όνομα της προσπάθειας για την κατάκτηση ευρωπαϊκής κορυφής για μια διεθνή επιτυχία, και θέλω να σαρκάσω, το λέω και το εννοώ, να σχολιάσω για απλώς να σαρκάσω τους ίδιους εξαντλητικούς ψυχοσωματικά ρυθμούς με εκείνους που φέρουν διεθνείς επιτυχίες στη χώρα μας μέσα από την ταπεινότητά τους και τους χαμηλούς τόνους, χαμηλούς ρυθμούς, με την πολλή δουλειά και τα λίγα λόγια. Δεν το καταλάβατε ότι αναφέρομαι στην υδατοσφαίριση, στο πόλο? Αλλά καταρχήν με τον Κώστα Γκιουβέτσι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Θέλω να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι και για την προοπτική στο πρωτάθλημα. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Απόλλωνα και από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι τελικοί με τον Ολυμπιακό. Είναι έτσι?
2: Σωστά, σωστά.
1: Χθες ο Απόλλωνας το πάλεψε το παιχνίδι μέχρι τελευταίες στιγμές του. Πού κρίθηκε?
2: Εντάξει, δεν πάλεψε μόνο το χθεσινό παιχνίδι ο Απόλλωνας. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός σε όλη τη σειρά των παιχνιδιών.
1: Σωστά, ναι.
2: Παρόλο που κατά τη δική μου άποψη υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και από άποψη budget και προοπτικών, ο Απόλλωνας στάθηκε πολύ δυνατός. Μας έκανε όσο το δυνατόν δυσκολότερη τη σειρά, αλλά εμείς πλέον κοιτάμε τον Ολυμπιακό.
1: Γνωρίζετε πολύ καλά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως φαβορή, συμφωνείτε εσείς με αυτό?
2: Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός πάντα εμφανίζεται σαν φαβορή.
1: Άρα
2: εμείς, βέβαια για μας, συγγνώμη, δεν αλλάζει κάτι αυτό. Εξ αρχής έχουμε θέσει στόχο να κατακτήσουμε τρόπαια. Δεν είμαστε μια ομάδα που χτίστηκε για να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Να θυμίσω ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στις 3 νίκες. Πρώτο παιχνίδι την επόμενη Τρίτη στις 7.30 στο Παπαστράτιο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε απέναντι στον Ολυμπιακό? Γνωρίζετε πολύ καλά. Χρειάζεται ένας ειδικός χειρισμός, έτσι?
2: Εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, Έλληνες και ξένους. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Φέτος άξια είναι στο Final Four του Champions League. Εμείς έχουμε παίξει αρκετές φορές με τον Ολυμπιακό φέτος. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε καμία. Κάποιες χάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, κάποιες άλλες εύκολα.
1: Έχει αχίλιο πτέρνα ο Ολυμπιακός, και ποια είναι?
2: Όλες οι ομάδες έχουν αχίλιο πτέρνα.
1: Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση?
2: Δεν θα το πω τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ελπίζω να το κάνουμε.
1: Μετά ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να ανασυνταχθεί τα τελευταία χρόνια για να θυμίσει τον παλιότερο καλό εαυτό του. Είστε σε αυτή την πορεία?
2: Σίγουρα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 3-4 χρόνια κάνει σταθερά, πολύ σταθερά βήματα ανόδου. Θεωρώ φέτος είναι το ένα βήμα παραπάνω, που έχει αυτή τη στιγμή στις τάξεις του 4 παίκτες της εθνικής ομάδας. Δείχνει ότι του παίρνει πολύ σοβαρά το project της υδατοσφαίρησης. Και από ό,τι φαίνεται θα κάνει και ακόμα περισσότερα βήματα μπροστά στο μέλλον.
1: Πριν από λίγες στιγμές, αυτήν εδώ την εκπομπή, μίλησαμε δύο ανθρώπους ταυτισμένους με τον μπάσκετ, όπως ο Πάνε Πρέλεβης και ο Μάνος Μανουσέλης, για το σημερινό τελικό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και χωρίς να γνωρίζω την απάντησή τους, την υπέθεσα όμως, γιατί είναι και οι δύο σκεπτόμενοι άνθρωποι του μπάσκετ, παύλα πολίτες της χώρας, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέω. Τους ρώτησα αν η σημερινή πραγματικότητα στο μπάσκετ, αυτή η οικονομική δίνει γύρω το άθλημα, αν αυτός ο άκρατος επαγγελματισμός συνάδει με το όνειρό τους όταν ξεκινούσαν το μπάσκετ, αν συμφωνούν τέλος πάντων με τη μορφή που έχει πάρει το μπάσκετ. Και οι δύο μου είπαν, συμφώνησαν στον χαρακτηρισμό μου, ότι θα ήθελαν να εξανθρωπιστεί, να είναι λίγο πιο λυρική η διαδικασία, καταλαβαίνετε το εννοώ. Ναι. Να μην είναι όλα τόσο στιγνά επαγγελματικά με κριτήριο την οικονομική ισχύ των ομάδων. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο, εσείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η υδατοσφαίριση φέρνει στη χώρα μας διεθνείς επιτυχίες χωρίς αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο. Τι είναι το δικό σου σχόλιο?
2: Το δικό μου σχόλιο είναι πως ευτυχώς κατ' εμέ το πόλο είναι λίγο πιο ρομαντικό άθλημα, ακόμα τουλάχιστον. Δεν έχει βέβαια και το κοινό που έχει το μπάσκετ, δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω το μπάσκετ για αυτό που έχει γίνει, γιατί ο φανατισμός φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Το πόλο ακόμα βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο, ελπίζω να παραμείνει έτσι, και παρόλο στις επιτυχίες που φέρνουμε, να παραμείνουμε σαν μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Και είναι θαυμαστή πραγματικότητα αυτή, ότι πραγματικά η υδατοσφαίριση, και σε όσους μας ακούν τονίζω ότι αυτό που θα πω τώρα δεν είναι εξειδανίκευση μιας πραγματικότητας, αλλά είναι απτή πραγματικότητα. Η οικογένεια της υδατοσφαίρησης λοιπόν έχει ενδοεπικοινωνία μεταξύ ομάδων εθνικών κλιμακίων, μεταξύ προπονητών, εθνικών προπονητών και ομάδων. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα θαυμαστή. Είναι έτσι?
2: Ναι, έτσι είναι. Και ελπίζω να παραμείνει και έτσι.
1: Πώς θα το καταφέρετε να παραμείνει αυτό και να μην αλωθεί?
2: Μένοντας στις αξίες που έχουμε εκτίσει τόσα χρόνια και χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν, ελπίζοντας για ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
1: Σας το ευχόμαστε, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λόγια ανάλογου περιεχομένου με αυτά που ακούσαμε από τον προηγούμενο συνομιλητή, θα μπορούσε να μας πει αυτό το κυριακάτικο πρωινό και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πραγματικά μέσα από την δική του γνωστή ταπεινότητα και σκληρή δουλειά, μετά από μια περίοδο, τη δικαιούται αυτή την περίοδο, τη βραχύχρονη περίοδο κάμψης που είχε, ας την πούμε έτσι, επανήλθε χθες με 8.46, πήρε την πρωτιά στο Diamond League στην Κίνα και φώναξε «Είμαι και πάλι εδώ». «Δεν σε θέλω πια», ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι. Πότε θα το πει αυτό ο Παναθηναϊκός του νέου του προπονητή? Ο Δανός Νέστρουπ λοιπόν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αργά ή γρήγορα θα το πει, δεν σε θέλω πια. Αν με τέτοια ευκολία το λέει σε δεδομένη αξία όπως ο Μαρτίνεθ, τότε στον Νέστρουπ θα το πει πολύ πιο εύκολα. Δεν κινδυνολογώ, είμαι προσαρμοσμένος στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Νέστρουπ, ο οποίος είναι φορέας και μια διαφορετική στάση ζωής, είναι Σκανδιναβός, θα νιώσει έκπληξη για πολλά από το πολλά στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα συναντήσει εδώ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το συμβόλαιό του είναι 2+1 χρόνια, αποδοχές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Τον χαρακτηρίζει η διάθεση να εφαρμόζει επιθετικογενή τακτική στις ομάδες. Είναι λάτρης του δημιουργικού ποδοσφαίρου,

του επιθετικογενούς ποδοσφαίρου. Και ως Σκανδιναβός έχει συνηθίσει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στην δημόσια ζωή της πατρίδας του, γενικότερα των σκανδιναβικών χωρών, να απονέμεται εμπιστοσύνη και χρόνος σε όσους αναλαμβάνουν ένα δημιουργικό έργο. Όπως εκείνο το οποίο καλείται να αναλάβει τώρα στο Παναθηναϊκό ο ίδιος. Εδώ όμως θέλουμε επιτυχία εδώ και τώρα, με κάθε τρόπο. Τι μας νοιάζει εμάς αν εσύ είσαι γόνος συγκροτημένης οικογένειας όπως η σκανδιναβική, όπου όλα γίνονται θεμελιωμένα, οργανωμένα, με προοπτική. Εδώ είμαστε κάτι άλλο. Εδώ οι δημιουργικές φωνές σε κάθε έκφανση, σε κάθε επίπεδο, πραγματικά σε κάθε επίπεδο, παλεύουν για να βρουν δικαίωση και δεν έχουν μια αυτονόητη ή μια ευνόητη πορεία προς την καθιέρωση και την δικαίωση. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Οι δημιουργικές φωνές στην ελληνική κοινωνία μάχονται για να βρουν τον δρόμο τους. Δεν αγιοποιώ την παρουσία του Νέστρουπ. Γνωρίζω πολύ καλά το έργο του στην Κοπεχάγη και την αποδοχή που απολαμβάνει στην Δανία, γενικότερα στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να πείσει τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού να του πούν και να το εννοούν: πάρε τα ενία της ομάδας, δούλεψε όπως εσύ νομίζεις, πάρε την εμπιστοσύνη μας και παρουσίασε το έργο σου. Αυτό σε πόσους προπονητές έχει απονεμηθεί ως ευνόητη συνθήκη δημιουργικής δουλειάς. Δεν θυμάμαι να σας πω σε πόσους. Ακούσαμε πολλά σήμερα τα σχόλια για τις μαύρες πλευρές του μπάσκετ, γενικότερα της ανθρώπινης ζωής και σκέψης, ακούστηκαν σήμερα. Δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να το βάλουμε κάτω. Η επόμενη μέρα εμείς τη δημιουργούμε να είναι καλύτερη από την τωρινή. Με αυτό που είπε και ο παίκτης της υδατοσφαίρησης, ο Κώστας Γκιουβέτσης που μίλησαμε πριν μαζί του, με λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Η Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης που είχε την τεχνική επιμέλεια και ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ, σας απευθύνουν ζεστή καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στο κλειστό του ΟΑΚΑ τη Ρεάλ στο τελικό του Final Four Τζάμπολ στις 9 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Την άποψη ότι οι ιδιαιτερότητες που ούτως ή άλλως έχει ένας τελικός αυξάνονται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η Ρεάλ παίζει χωρίς πεντάρι, εξέφρασε μιλώντας στην Era Sport ο Μπάνε Πρέλεβιτς και τόνισε ότι οι Μαδριλένοι θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα και ο Ολυμπιακός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μεγάλη εμφάνιση από το Μίλτο Τεντόγλου που με άλμα στα 8.46 πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League του Xi'an Men στην Κίνα και παράλληλα πέτυχε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ του Παζιάννινα και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου μετά από τροχαίο που είχε με τη μηχανή του. ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης διεκδικούν στις 5.30 στο Αγρίνιο το κύπελο στο ποδόσφαιρο των γυναικών με μετάδοση από Era Sport και RTO Sport. Στο τελικό του πρωταθλήματος Πόλο προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 12-9 του Απόλλωνα Σμύρνης, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στις γυναίκες ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 29 του Εθνικού και πέρασε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη. Στον τρίτο τελικό της Α1 του Χάντμπολ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εκτός έδρας της ΑΕΚ με 28-25, έκανε το 2-1 στη σειρά και απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Το κύπελλο Γερμανίας κατέκτησε η Μπάγερν που επιβλήθηκε στον τελικό με 3-0 της Στουτγκάρδης. Για την 38η αγωνιστική του καμπιονάτου Μπολόνια Ίντερ 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1. Για η τελευταία αγωνιστική της La Liga, Real Bilbao 4-2 στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Καρβαχάλ και του Αλάμπα με τους Μαδριλένους, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 3-1, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Εσπανιόλ Σοσιεδάδ 1-1, Τζιρόνα Έλτς επίσης 1-1, Χετάφε Οσασούνα 1-0, Αλάβες Βαγεκάνο 1-2 και Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0. Στην Premier League επέστρεψε μετά από μια δεκαετία η Hull που επικράτησε με 1-0 της Middlesbrough στον τελικό το play-off της Championship. Το Champions League των γυναικών κατέκτησε η Μπαρτσελώνα που θριάμβευσε με 4-0 επί της Λιόν στον τελικό του Όσλο. Από την pole position του Grand Prix της Formula 1 στο Montreal θα ξεκινήσει ο George Russell που πήρε την πρώτη θέση στις κατακτήριες. Δεύτερος θα είναι ο Kimi Antonelli, ενώ την εξάδα συμπληρώνουν οι Λάντο Νόρις, ο Oscar Piastri, Lewis Hamilton και Max Verstappen. Λίγο νωρίτερα, ο Βρετανός είχε κερδίσει και στο sprint με δεύτερο τον Νόρις και τρίτο τον Αντωνέλη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση τα μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στον ήλικο της ταχύτητας με Νίκο Μοσχονά και Χρήστο Σαράντο.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
7: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
8: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Και η ερώτηση είναι μία. Θα είναι η σημερινή ημέρα της μαρμότας? Αυτή είναι η ερώτηση όταν είσαι στον Καναδά. Γιατί εκεί σχεδόν πάντα όταν γίνεται Grand Prix, κάθε μέρα είναι η μέρα της μαρμότας. Συναντάς μία στο δρόμο και η μαρμότα κυριολεκτικά. Συμβαίνει πάντα, ρε Νίκο, το έχεις δει?
1: Το έχω δει. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Έχω αρκετές απορίες. Καταρχάς, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπόρ 101,8. Είναι η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας. Τάσος ο Ηλεμέης στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Χρήστος Αράντος.
0: Και Νίκος Μουσχονάς.
1: Γίναμε Καναδάς. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Είναι Κυριακή 24 Μαΐου. Σε μία εβδομάδα μας χαιρετάει και ο Μάιος.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τον καιρό, ρε Χρήστο? Τι θα γίνει, δηλαδή, πραγματικά? Ερχόμουν τώρα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, μια μαυρίλα γύρω-γύρω.
0: Αφού έβρεγε χθες, το είχαν πει.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Το είχαν πει.
1: Κανονικά τώρα ο κόσμος θα έπρεπε να μας ακούει είτε πηγαίνοντας προς παραλία, είτε από μια παραλία.
0: Εντάξει, μην γκρινιάζει. Γι' αυτό θα είναι παρατεταμένη η ζέστη, εγώ νομίζω. Τώρα να σπάει και λίγο δεν πειράζει.
1: Εγώ άκουσα ότι για τις επόμενες 10-15 μέρες θα πάμε έτσι με αυτόν τον καιρό.
0: Ναι, εντάξει, σε καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορείς να αξιοποιήσεις την καμπάνα σου.
1: Όχι, όχι, είναι γνωστός ότι είμαι καλοκαιράκιας. Είναι γνωστό, δεν το κρύβω.
0: Κι εγώ είμαι. Και εγώ θέλω ζέστη.
1: Και μου κακοφαίνεται, δηλαδή. Ναι. Κοίταζα χτες και τις θερμοκρασίες στον Καναδά και το τι περιμένουμε σήμερα, που περιμένουμε και εκεί βροχή. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, έχουμε δύο καιρό με τον Καναδά.
0: Εδώ έλεγε ο Κουλουμπής χθες που ήταν στη Γερμανία, στο Βερολίνο, τον έβγαλε για τον τελικό κυπέλλου Γερμανίας 30 βαθμούς στο Βερολίνο. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, 30 βαθμούς στο Βερολίνο.
1: Τι σου λέει ο Τάκης, 30 βαθμούς στο Βερολίνο?
0: Στο Βερολίνο, του λέω, μήπως κάνεις λάθος. Όχι, μου λέει, 29 με 30 είναι.
1: Συγγνώμη, μας πήραν και τον καιρό.
0: Ναι, μας τα πήραν όλα, φίλοι.
1: Δηλαδή,
0: Γερμανοί, είδες.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα, δεν έχω τίποτε, κάτι. Τίποτε. Πάει και το ελληνικό
0: μας
1: καλοκαίρι.
0: Μας πήραν τα λεφτά, μας πήραν τον καιρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε πολίτες του κόσμου, έτσι κι αλλιώς. Ο Νίκος Μουσχονάς θα έπρεπε κανονικά να είναι στο, πώς λέγεται η λίμνη, η τεχνητή που έχουν εκεί. Πώς την είπαμε, δεν τη θυμάμαι.
1: Θα στην πω.
0: Στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ, εν πάση
1: περιπτώσει. Θα την πω.
0: Και εγώ, άμα την ψάξω, θα την βρω.
1: Λοιπόν, το τεχνητό νησί λέγεται Notre Dame. Mm. Έτσι. Και περίμενε. Κάπου το είχα τώρα. Όταν θες κάτι.
0: Βλέπισα, όταν θες, ποτέ δεν εμφανίζεται αυτό το πράγμα.
1: Και ο ποταμός λέγεται Άγιος Λαβρέντιος. Ορίστε.
0: Ιλ Notre Dame. Ναι, στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ. Που έχει ονομαστεί έτσι λόγω
1: θα έπρεπε
0: του
1: να είμαι εκεί.
0: Ατυχήματος. Ναι, είπαμε. Εντάξει, έναν ιδανικό κόσμο και λοιπά, θα έπρεπε να ακολουθείς όλο το σιρκουί, παντού, όλα τα σιρκουί. Να είσαι εκεί και να. Και μέσα στο ρεπορτάζ, δηλαδή μέσα. Να πηγαίνεις εκεί, δηλαδή, που ο Αντωνέλη μιλάει και γκρινιάζει και παρεμβαίνει για πρώτη φορά ο Τότο Βολφ και του λέει μην γκρινιάζεις, και να πηγαίνει στον Τότο και να του λες τι έγινε, ο μικρός ξεψάρωσε.
1: Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Έχουμε 2026 ή 2016, έχω νομίζω λίγο μπερδευτεί.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Το 2016 είχαμε τις δύο ματσέντες, η μία να πέφτει πάνω στην άλλη. Θυμίζω τότε ήταν στο ισπανικό Grand Prix.
0: Δεν πέσανε, με
1: Χάμιλτον και Ρόσμπερκ. Τώρα ήμασταν πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Επίσης έχω και άλλη απορία, με βοηθήσεις εσύ.
0: Μπορεί
1: ξέρω.
0: Να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν ο μικρός δεν μαζευτεί. Πιστεύω ότι το μαζεύσει ο Τότο Βολφ.
1: Έχει κάτι το νερό στο Μόντρεαλ.
0: Δηλαδή?
1: Πίνουν νερό από το Μόντρεαλ και τους βγαίνει, λένε, ποιο να έχω κόντρα την πιο έντονη με τον teammate μου. Ναι. Πέρσι είχαμε Πιάστρι με Νόρις.
0: Ναι.
1: Που έπεσε ο Νόρις από πίσω. Σωστά. Και εγκατέλειψε. Τώρα είδαμε στο sprint race αυτό που είπε στον Αντωνέλη, να γλιτώνει για χιλιοστά να βρεθεί πάνω στο Ράσελ. Και έκανε και ο Ράσελ μια έτσι, άνοιξε λίγο την τροχιά στη στροφή. Συμβαίνει κάτι, πάνε στον Καναδά και λένε με ποιον να τρακάρω, με ποιον να τρακάρω. Θα πέσω στον teammate.
0: Ναι. Νομίζω συμπτωματικό είναι. Νομίζω. Δεν είναι καθόλου συμπτωματικό απ' την άλλη το ότι ο Ράσελ τα πηγαίνει καλά εκεί. Άσχετα αν κάποια στιγμή είχε δυσκολίες και στις κατατακτήριες, δηλαδή το βλέπεις και από τον τρόπο που ανοίγησε μετά την pole position, που θα πούμε μετά, ότι είχε μεγάλες δυσκολίες, αλλά κατά βάση ο Καναδάς του πάει.
1: Ναι, του πάει. Είπε και ο ίδιος, δήλωσε ότι εντάξει, τα προηγούμενα Grand Prix δεν ήμουν τόσο καλός. Πήρε την pole στο sprint race, πήρε το sprint race, έχει και την pole για τον αγώνα. Καλά πάμε μέχρι τώρα. Βέβαια, μη βιαζόμαστε, γιατί μεγάλος παράγοντας θα είναι ο καιρός σήμερα στον αγώνα. Περιμένουν βροχή. Δεν ξέρω αν η βροχή θα έρθει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάντως, εάν έρθει η βροχή, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαιο και είναι έτσι να πούμε ότι σε σχέση με τα προηγούμενα Grand Prix είναι αρκετά νωρίτερα ο Καναδάς, γιατί θυμίζω ότι ήρθε νωρίτερα. Πέρυσι, ας πούμε, ήταν μετά τη Βαρκελόνη, την Ήμολα και το Μονακό, αν θυμάμαι, ήταν αρκετά αργότερα και αλλάξανε για λόγους logistics, για τις μεταφορές, τα Grand Prix. Δηλαδή το Μονακό πήγε για πρώτη φορά Ιούνιο, που ήταν πάντα Μάιο.
1: Αφού πήγαμε Μαϊάμι, ήταν λογικό μετά το Μαϊάμι να κινηθούν κάπου εκεί και όχι να γυρίσουν και να ξαναπάνε και να ξανάρθουν.
0: Βέβαια, είναι λογική αλλαγή αυτή η οποία έγινε. Παράλογο ήταν αυτό που συνέβαινε όλο αυτό τον προηγούμενο καιρό. Οπότε περιμένουμε και λίγο θεωρητικά έτσι και πρακτικά λίγο πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αν και άλλες φορές είχαμε βροχές. Επίσης, πάντα έχουμε αυτή τη μαρμότα, με αυτό ξεκίνησα. Στην πρώτη περίοδο των δοκιμών είχαμε τον Άλεξ Άλμπον, ο οποίος επιβεβαίωσε το περιστατικό, γιατί κατά τη διάρκεια του, δεν ξέρω, είχες δει εσύ τη μαρμότα όταν πήγε και έπεσε πάνω στις μπαριέρες.
1: Εκτός από τον Άλμπον, επεισοδιακά ξεκίνησε όλο το τριήμερο. Όπως ακριβώς αναφέρει, στην Παρασκευή είχαμε τις ελεύθερες δοκιμές, στις οποίες είχαμε τρεις κόκκινες σημαίες, τρεις φορές διεκόπη. Η μία ήταν αυτό που ανέφερες,
0: ο Άλμπον,
1: ο οποίος πάτησε μία μαρμότα που είχε μπει στην πίστα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει την μπαριέρα. Ο ίδιος βγήκε σώος και αυλαβής από το διαλυμένο μονοθέσιο.
0: Οι δοκιμές παρατάθηκαν κατά 15 λεπτά γιατί έπρεπε να καθαριστεί.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτή η κόκκινη σημαία. Είχαμε νωρίτερα μια κόκκινη σημαία καθώς ο Λίαμ Λόσον έμεινε στην πίστα με πρόβλημα στα υδραυλικά του μονοθεσίου. Ήταν η πρώτη κόκκινη σημαία. Πάλι είχαμε παράταση κατά 4 λεπτά. Η δεύτερη ήρθε κατά 15 λεπτά. Ο Τζορτζ Ράσελ είχε ένα τετακέ να βγει στο γρασίδι, με αποτέλεσμα να βγει στο γρασίδι, να χτυπήσει τις μπαριέρες χωρίς να πάθει ζημιά η Mercedes. Συνέχισε και επέστρεψε στα πιτς. Και την ίδια ώρα ο Κον πάτησε άτσαλα στο κέρμπ στην έξοδο της τροφής 4, έχασε το εμπρός μέρος της Χας, με αποτέλεσμα ξανά κόκκινη σημαία για τρίτη φορά, μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο και τα θραύσματα.
0: Μόλις, για να επιστρέψω λίγο σε αυτό, Άλμπον χτύπησε, ενημέρωσαν ότι δεν θα τρέξει κατά τα κτίρια δοκιμές στη sprint γιατί είχε ζημιά που έπρεπε να επισκευαστεί και έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τις μαρμότες και έφτασε, κοίταζα ένα θέμα και ξεκινάει το θέμα όπως ο Νίκολας Λατίφη το 2018. Λες και χρειαζόταν μαρμότα ο Λατίφη.
1: Ο Λατίφη δεν χρειαζόταν.
0: Και ο Γκροζάν την είχε πατήσει 4 χρόνια αργότερα το 2022 και οι δύο είχαν χτυπήσει δυο μαρμότες κατά τη διάρκεια των δοκιμών και μόλις πότε ήταν, πέρυσι, ο Λιούις Χάμιλτον χτύπησε μία κατά τη διάρκεια του αγώνα γύρω στο 12ο γύρο και είχε πρόβλημα, δηλαδή χοντρό, και μάλιστα έλεγε ότι δεν το είδα να συμβαίνει, αλλά άκουσα ότι χτύπησε μια μαρμότα, οπότε αυτό είναι καταστροφικό, αγαπώ τα ζώα και είμαι τόσο λυπημένος. Πήγανε και κάνανε θέμα ρωτώντας, ας πούμε, τη δόκτωρα Κρίστιν Μάχερ στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Μέιν τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα και έλεγε ότι ακόμα και αν οι μαρμότες μετακινηθούν θα μπορούσαν να μετακομίσουν νέα ζώα γιατί είναι ένα υπαίθριο πάρκο. Χήνες ήδη έχουν εμφανιστεί γύρω από την πίστα. Υπάρχουν γέφυρες και δρόμοι που οδηγούν στο νησί και μπορούν επίσης να περάσουν απέναντι. Δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα όσο υπάρχει ο βιότοπος. Δηλαδή έχει φτιαχτεί μια πίστα η οποία είναι σε ένα βιότοπο και είναι δύσκολο να την απομονώσεις από όλα τα ζωντανά, να το θέσω έτσι, τα οποία υπάρχουν γύρω-γύρω. Οπότε Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ελέγξεις και να περιορίσεις τέτοια περιστατικά που δεν είναι καθόλου βέβαιο. Οι μαρμότες σκάβουν κιόλας. Λέει, και μπαίνουν από κάτω, οπότε δεν μπορείς να κάνεις δουλίτσα. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν η πίστα, έτσι. Ναι. Θυμίζω που υπάρχουν ζώα, θυμίζω τη Σαύρα στη Σιγκαπούρη που είχε εμφανιστεί. Πέρυσι ήταν, πότε ήταν, θυμάμαι μια Σαύρα,
1: ναι, τη θυμάμαι
0: τεράστια
1: και εγώ,
0: στη Σιγκαπούρη. Υπάρχουν δηλαδή, θέλω να πω, και αλλού. Απλώς το θέμα με τη μαρμότα και τον Καναδά είναι χαρακτηριστικότατο.
1: Δεν ξέρω, επειδή πάντα έχουμε τη διαφωνία, θα την αναλύσουμε την πίστα αργότερα. Πώς σου φαίνεται σαν πίστα ο Καναδάς?
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει?
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Γιατί δεν είναι από αυτά τα καινούργια, τα theme park?
0: Όχι,
1: που σ' αρέσουν,
0: εσύ,
1: αλλά...
0: Δεν είπα εγώ ότι μου αρέσουν τα theme park. Εγώ σου είπα ότι μου αρέσει,
1: ναι,
0: να υπάρχουν και τέτοια πράγματα, γιατί βοηθάνε και οτιδήποτε μπορεί να προσκαλέσει νέο κόσμο να γνωρήσει,
1: να φέρει,
0: ένα,
1: ναι,
0: άθλημα, ανεξάρτητα αν θα μείνει μετά ή όχι, είναι καλό. Και πρέπει να κάνεις τέτοιου τύπου ανοίγματα. Δεν είναι χαζή στη Φόρμουλα 1. Εγώ ειδικά το μηχανοκίνητο σε θέματα marketing τον έχω πιο ψηλά ακόμη και από το ποδόσφαιρο. Από τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή, να σου πω. Η Φόρμουλα 1 έχει καλύτερο marketing από τη Real Madrid, από την Barcelona και τη Manchester United. Τις ομάδες που έχουν, ας πούμε, τη μεγαλύτερη βάση οπαδών στον κόσμο.
1: Ναι, το
0: θεωρώ. Οπότε
1: το
0: αυτό
1: το δουλεύουν
0: δεν,
1: λίγο
0: έχει, δεν έχουν επιτυχία. Όλες οι μαρίνες, όλες αυτά όλα, και απευθύνονται πολύ στο αμερικανικό κοινό, γιατί το αμερικανικό κοινό ψωνίζει πολύ αθλητισμό, δίνει πάρα πολλά λεφτά για τον αθλητισμό, δίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας κατανάλωσης, το παίρνουν από την Αμερική. Οπότε γι' αυτό δεν είναι ότι μου αρέσει περισσότερο τώρα το Μαϊάμι, το Μονακό, ας πούμε, ή από τη Σουζούκα. Είναι δυνατόν? Από την Ήμολα, ναι. Τον έφτιαξα τώρα.
1: Δεν έχω κάτι να σχολιάσω, απλά θα προσπεράσω. Διακριτικά. Ήσυχα.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λέμε και τα ίδια πράγματα και κουράζουμε. Να χαιρετήσω τους φίλους μας. Τον Κώστα που πάντα είναι ο πρώτος που στέλνει μήνυμα και λέει πώς η McLaren κλείνει την απόσταση που τη χώρισε από τη Mercedes. Φαίνεται πώς κλείνει, λέει, αφού μας χαιρετά. Ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Ένας από τους σταθερούς ακροατές μας. Αν πάρουμε την Ευρωλίγκα, δύσκολο να δούμε αγώνα. Μετά είναι και αυτό 11 το βράδυ ο αγώνας.
1: 11 η ώρα, ναι.
0: Εντάξει, οπότε είναι
1: το, το μπάσκετ νομίζω ξεκινάει 9.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, αν το πάρουμε, έχει πανηγυρικά,
1: έχει
0: μετά.
1: Πανηγύρι,
0: τώρα
1: ναι,
0: τι θα δούμε, θα βλέπουμε. Κατερίνα λέει: καλημέρα, παιδιά. Με χαρά παρακολουθώ πάντα. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Αλλά σήμερα το μυαλό μου είναι στο T-Center. Και η Κατερίνα, ομοιοπαθής που λένε. Λοιπόν, εντάξει. Είναι η μέρα του Final Four.
1: Είναι γεμάτο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι μόνο σήμερα. Και την Παρασκευή, κατά τα κτίριες δοκιμές, πέφτανε πάνω σε μπάσκετ για το sprint race.
0: Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν αθλήματα παντού τα οποία καλύπτουν το ευρύ κοινό. Δηλαδή, για μένα υπήρχε και το Diamond League, ο Στίβος, ας πούμε. Και το αυτό που γίνεται στην Κηφισιά στο Άλσος που ήταν τον Αλμάτων, είδα την Κατερίνη στα Στεφανίδη εκεί, υπάρχει Φόρμουλα 1, υπάρχει άλλο στο hardball, ξέρεις, υπάρχει το μπάσκετ για τους περισσότερους αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι ωραίο. Λοιπόν, και πλησιάζει Μουντιάλ, φίλε. Τιμά σου για ξενύχτια.
1: Τώρα δεν έχουμε.
0: Δεν φοβάσαι τα ξενύχτια. Τα ξυπνήματα φοβάται.
1: Ναι, μπράβο. Τώρα δεν έχουμε και τελικούς. Europa τι μας έχει μείνει?
0: Έχουμε το Europa, έγινε.
1: Έχουμε το conference
0: την Τετάρτη και το Σάββατο το Champions League, το οποίο είναι νωρίς για πρώτη φορά. 7.
1: 7.
0: Δεν είναι 10 το βράδυ, είναι 7.
1: Μάλιστα.
0: Για logistics το κάνουν εκεί.
1: Για logistics.
0: Και το έχουν μάθει όλοι το logistics.
1: Άρα μας μένουν 2 ποδόσφαιρα για να κλείσουμε τη χρονιά.
0: Ναι, έχουμε βέβαια τα πρωταθλήματα που κλείνουν τώρα, Αγγλία σήμερα, να σωθούμε Παναγιά μου, να γίνει το αυτό. Έχουμε, ναι, μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουν τελειώσει όλα, γιατί παίρνουμε Μουντιάλ πια μετά κανονικά.
1: Τελειώνει το μπάσκετ, η Ευρωλίγκα, βέβαια.
0: Με το πρωτάθλημα.
1: Έχουμε το πρωτάθλημα και μάλιστα το πρωτάθλημα τους τελικούς τους έχουμε εδώ στην ΕΡΤΔΙΟ Σπορ και στην ΕΡΑ Σπορ και στο ΕΡΤ Σπορτς.
0: Το hardball των γυναικών που έχουμε τις τελευταίες μέρες θα τελειώσει λογικά μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας. Αλλά έχουμε το καλοκαίρι πράγματα. Έχουμε και Στίβο, έχουμε και το βόλεϊ που παίζει πολύ οι εθνικές ομάδες.
1: Έχουμε πόλο, νομίζω.
0: Ναι, σωστά, έχουμε και πόλο. Εντάξει, δεν σταματάνε, μια χαρά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου τον Αύγουστο, τότε που θα κάνεις διακοπές.
1: Τι θα κάνω?
0: Διακοπές, εσύ δεν είναι διακοπή η Φόρμουλα 1.
1: Εγώ διακοπές κάνω όταν κάνει διακοπή
0: και η Φόρμουλα. Ναι, αυτό λέω, δεν έχει τον Αύγουστο.
1: Δεν έχει, το, πρέπει να, ναι, έχει ένα κενό.
0: Δεν το θυμάμαι το κενό, αλλά νομίζω ότι πιάνει Αύγουστο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ευθύμη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του, στην Αλεξάνδρα. Οχτή μου λέει αυτό τι σημαίνει, γιατί το έχω χάσει εδώ αυτό, ο Τας Μπουένο, τι είναι αυτό, τον Τας, τον Έλληνα ράπερ, α, είναι ράπερ αυτός, βάζαμε υπεύθυνο, καλύτερη διοργάνωση θα έκανε. Δεν το ξέρω, Αλεξάνδρα, το θέμα κάπου το έχει πάρει το μάτι μου, αλλά δεν το, αν είναι μπασκετικό δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας στέλνει επίσης καλημέρα, τη γνώμη σας για το πόσο, τι πράγμα, ειδικό βάρος έχει το σήμα της Ρεάλ στον τελικό. Σημαίνει αυτό.
1: Μπασκετικοί δεν είμαστε, αλλά μιλάμε για μια ομάδα.
0: Βίβα Σκουντερία, λέει για πάντα.
1: Βίβα Σκουντερία, μάλιστα.
0: Τι σημαίνει στον τελικό, ειδικά αλλάζει το σήμα της Ρεάλ.
1: Προφανώς ο φίλος αναφέρεται σε σχέση με τη Βαλένθια, πόσο βάρος έχει η φανέλα της Ρεάλ.
0: Ρωτάει.
1: Ναι, εντάξει. Μιλάμε για μια από τις πιο επιτυχημένες
0: ομάδες. Εγώ δεν πιστεύω στις βαριές φανέλες, φίλε. Ναι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μπεις να κερδίσεις με τη φανέλα, ούτε να χάσεις από τη φανέλα. Μπορεί λίγο άγχος παραπάνω να έχεις, επειδή παίζεις μια μεγάλη ομάδα.
1: Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Κωνσταντίνος Παλιός.
0: Ο Παλιός έρχεται για να μην χάσεις το τραγούδι που επιλέγεις.
1: Ναι, ναι, για το σχόλιο έρχεται, το έχω καταλάβει. Λοιπόν, μου αμφισβητεί, ναι, απευθύνομαι σε σένα, μου αμφισβητεί τις πίστες. Τώρα μου αμφισβητεί και ότι οι φανέλες έχουν βάρος. Δηλαδή μου τα έχει σοπεδώσει όλο αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ρε, εσύ δεν μ' αρέσει η έκφραση αυτή. Πώς να το πω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι μια ομάδα μπορεί να κερδίσει με τη φανέλα που το ακούω συνέχεια. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος, τα δίνει όλα μέσα στο παιχνίδι ή διαβάζει την άλλη μέρα. Δεν είναι αυτό, είναι ότι έχει βαριά φανέλα. Ρε, εσύ έπαιξε καλύτερα ο άλλος, γι' αυτό κέρδισε. Δεν είναι επειδή φόραγε την άσπρη φανέλα.
1: Okay. Επειδή έχουμε συνηθίσει.
0: Γιατί έχει τους καλύτερους παίκτες η ομάδα.
1: Ωραία,
0: γι' αυτό
1: ωραία.
0: Παίζει η Ρεάλ Μαδρίτη και έχει τους Γαλάκτικους και λέει κέρδισε φανέλα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Θέλω στο μπάσκετ, γιατί δεν το ξέρω αν έχει
1: καλούς. Να στο πω διαφορετικά. Ναι. Να στο πω διαφορετικά για να. Και να το φέρουμε και στη φόρμουλα.
0: Να το
1: την
0: φέρουμε.
1: Ίδια εμπειρία έχει η Φεράρι με τη Χάς. Δεν παίζει ρόλο η φανέλα. Δεν παίζει ρόλο η φανέλα, η φόρμα στη Φόρμουλα 1. Την ίδια εμπειρία όμως έχει Φεράρι με
0: τι,
1: την
0: Κάντιλα. Δεν καταλαβαίνω σε τι επίπεδο.
1: Σε όλα, δηλαδή το βαριά
0: φανέλα. Τι οδηγεί τους.
1: Σαν τεχνογνωσία και όλος ο οργανισμός.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι εδώ ρωτάει ο φίλος, όχι ιστορικά, αν είναι πιο σημαντική και δηλαδή, πιο βαριά η φανέλα της Ρεάλ. Ρωτάει για τον αγωνιστικό και έχω ακούσει χιλιάδες ανθρώπους να λένε ότι τάδε ομάδα κέρδισε με τη φανέλα.
1: Μη συγχύζεσαι,
0: άλλο
1: μη αυτό, μου συγχύζεσαι.
0: Άλλο δηλαδή. Αυτό να λες ότι κέρδισα με τη φανέλα και άλλο αυτό που μου λες εσύ. Εσύ μου λες ιστορικά αν είναι πιο έμπειρη. Προφανώς είναι. Και Ρεάλ Μαδρίτη είναι βασίλισσα της Ευρώπης.
1: Εάν το βαριά φανέλα.
0: Αλλά άλλο τώρα σε ένα μάτς. Δεν κερδίζει βαριά φανέλα. Πρέπει να μπει και να παίξει. Για να δικαιολογήσεις ότι είσαι παίκτης Ρεάλ ή αντίπαλος και θες να την κερδίσεις. Δεν μιλάω για τον μπάσκετ τώρα, γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα τι παίκτες έχει. Δηλαδή και να μου τους πεις δεν τους ξέρω.
1: Ναι.
0: Μιλάω για πρέπει να παίξεις.
1: Okay.
0: Αλλά ότι δημιουργεί ένα δέος. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν μπει και είσαι απέσω, είναι μερικοί, αλλά όταν παίζεις σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν πασκόβονται τα πόδια. Άλλαξε το. Κόψε το άθλημα, δεν το δέχομαι.
1: Δεν το δέχομαι.
0: Άλλο να μπει σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο και να παίξει, ας πούμε, να είσαι ερασιτέχνης και να σου βγει μπροστά, εννοώ στο ελληνικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάω και να είναι μικρά παιδιά και να τους κόπουν τα πόδια και να παίξουν το μισό από όσο μπορούν. Αυτό το καταλαβαίνω. Στο επαγγελματικό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Sorry. Λοιπόν, πες.
1: Ωραία.
0: Δεν κερδίζει τέλος πάντων καμιά ομάδα με τη φανέλα.
1: Okay. Για να το κλείσουμε αυτό, να πούμε ότι πλησιάζουμε στις και μισή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε στο τι έγινε στις κατατακτήριες στο Sprint Race και στο Sprint Race. Θα δούμε εκεί αναλυτικά τι έχει συμβεί για να φτάσουμε σιγά σιγά και στις χθεσινές κατατακτήριες και το ποια σειρά, με ποια σειρά θα ξεκινήσουν το βράδυ οι οδηγοί στο Montreal.
2: Era Sport 101,8.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, μισό, να πιω νερό! Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στις πρώτες νότες νόμιζα ότι θα βγει ένας τύπος που βγαίνει στα ραδιόφωνα που το λένε Μαρκόνι και μιλάει για τα UFO, λέει ας πούμε το τι λένε στην NASA και λοιπά, ένας τέτοιος τύπος. Μετά όταν μπαίνει το παλικαράκι αυτό που τραγουδάει, εντάξει, remix δεν είναι μουσχονάς. Ναι, αυτό το παλικαράκι, λέω εντάξει τώρα... Καλέσαμε όλα τα 14χρονα το κοινό μας να ξεκινήσουμε να... Ξέρεις, αυτά τα παιδιά που κάνουν κάρτ. Ιδανικώς, ας πούμε, τα παιδιά, τα κορίτσια που κάνουν κάρτ. Και λέω, αυτό τι είναι, boys band, ας πούμε.
1: Τα κορίτσια κιόλας. Το έχει φτιάξει, ότι είναι τα κορίτσια.
0: Ναι, ότι είναι, ξέρεις... Ρε παιδί μου, τα κορίτσια, να σας εξηγήσω τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν έχετε κόρες. Έχετε... Δεν
1: όχι,
0: έχετε κόρες.
1: Μπαμπάς, μισό λεπτό. Ακολουθεί σχόλιο από τον μπαμπά πρωταθλητρίας.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Όταν είναι, ας πούμε, πρώτη γυμνασίου τα κορίτσια, όταν κάνουν πάρτι, συνήθως είναι μόνο κορίτσια. Και μέχρι τα 13, εκεί από τα 14 και μετά βάζουν και κανένα αγοράκι μέσα.
1: Γι' αυτό είσαι χαρούμενος, γιατί ακόμα δεν έχουν
0: έρθει. Τι ακούνε στα πάρτι.
1: Ωραία, γι' αυτό...
0: 12 χρονών και 13 και 15 είναι η κόρη μου.
1: Συγγνώμη, με είπε 12. Με είπε 12 και κοριτσάκι.
0: Εσύ είσαι DJ, αγόρι μου.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ είσαι ο DJ του πάρτι. DJ για παιδικό πάρτι. Δηλαδή δεν το ξέρα, θα σε είχα καλήσει. Στο πάρτι της κόρης μου όταν ήταν 12, τώρα δεν κάνεις, είναι 15.
1: Χριστό, εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Κοίτα να χαρείς που προς το παρόν μαζεύονται μόνο κοριτσάκια, γιατί αυτό
0: αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα.
0: Είπα 12-13, τώρα θέλει να πει την ατάκα του, δεν βγαίνει
1: δεν,
0: τώρα,
1: δεν
0: γιατί είναι 15
1: πω.
0: Πια. Δεν είναι
1: έχω.
0: Δύο χρόνια χωρίς μόνο κοριτσάκια. Οπότε δεν. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα αρκετά μηνύματα. Ο Νίκος λέει: καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Για εμάς που δεν μας ενδιαφέρει άμεσα το Final Four, περισσότερο ενδιαφέρον έχει το West Ham Wolves και Tottenham Everton. Κατανοητό. Ο Γιώργος: καλησπέρα παιδιά, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα παρακαλέσω να χάσει ο Ολυμπιακός, οπότε να προλάβουν οι φίλαθλοι να δουν Φόρμουλα 1. Κατάλαβα, Γιώργος Παναθηναϊκός Κομωτινή. Okay. Νίκο. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το σκου έχουμε ένα σημαντικότατο αγώνα στα ελληνικά βουνά με διεθνή προβολή. Ωραία, και να ξέραμε γιατί λες.
1: Ξέρουμε τι, γιατί λέει. Ξέρουμε, θα πάμε,
0: τι?
1: Προχώρα.
0: Έχει αγώνα.
1: Διάβασε και τα υπόλοιπα. Α, να στείλω, ναι, και χαιρετίσματα.
0: Τι λέει, είναι κο. Ο του Μπουένο είναι κο. Τι σημαίνει κο, ρε φιλέ.
1: Πάμε.
0: Κο τη Ευρωλίγκα με τα χάλια που.
1: CEO.
0: Και γιατί εγώ έπρεπε να καταλάβω που σι κεφαλαίο ο μικρό ότι είναι CEO.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: να στείλω πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μας στον φίλο τον Αλέκο, ο οποίος είναι στο δρόμο και πάει στο ιστορικό Ακρόπολης, το οποίο διεξάγεται στη Θήβα. Αυτό είναι.
0: Ναι, ο Νίκος είναι εδώ που έχει στείλει.
1: Είναι και ο Αλέκος.
0: Έλα, Αλέκο. Αλέκο, εκεί πας.
1: Αλέκο, εκεί πας.
0: Και ο Στέλιος λέει, είσαι μηδενιστής πάντως, ζητάω συγγνώμη αν τον εκνεύρεσαι. Και γελάει.
1: Σε ποιον?
0: Όχι, δεν είμαι, για μένα.
1: Α, για σένα.
0: Άσχετα της τεχνολογίας στον Grid, όταν ξεκινούν οι ομάδες και έχει δύο μόνο θέσεις, η Ferrari ξεκινάει με ένα θετικό πρόσημο λόγω ονόματος και σήματος. Άσχετα πως θα πάει ο αγώνας, αυτό εννοώ. Ξεκινάει σε θέματα εμπορικά, αγωνιστικά, άμα έχεις καλό μονοθέσιο, θα κερδίσεις. Απλώς η Ferrari είναι από τις ομάδες που είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί έχει καλό μονοθέσιο σε σχέση τουλάχιστον με αυτές που είναι από κάτω. Αλλά όταν η Ferrari, φίλε, άμα ήταν έτσι και κέρδιζε με τα χρώματά της, δεν θα έκανε ο Hamilton μια ολόκληρη σεζόν χωρίς να ανέβει βάθρο. Γιατί δεν κέρδισε με τα χρώματά της και τη φανέλα της?
1: Ήτανε σε φάση προετοιμασίας του μονοθεσίου για το 2026.
0: Γιατί δεν κέρδισε η φανέλα? Αφού κερδίζει η φανέλα, ρε παιδιά.
1: Αχ, παιδιά, δεν θα βγάλω.
0: Συγγνώμη, η φανέλα δεν μπορεί να του δώσει ένα βάθρο σε 24 αγωνές?
1: Λοιπόν,
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην φάσκεις και αντιφάσκεις.
1: Την Παρασκευή, λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των ελεύθερων δοκιμών που είπαμε ότι ήταν με περιπέτεια και κόκκινες σημαίες, είχαμε τη διεξαγωγή των κατακτηρίων για το sprint race. Να θυμίσω ότι διεξάγεται σε τρεις φάσεις, το SQ1 που διαρκεί 12 λεπτά, στο SQ2 που διαρκεί 10 λεπτά και στο SQ3 που διαρκεί 8 λεπτά. Στην πρώτο αποκλείονται 6, στο δεύτερο αποκλείονται 6 και μένουν η τελική δεκάδα, η οποία βγάζει το πώς θα ξεκινήσουν στον αγώνα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι επειδή Λόσον και Άλμπον είχαν τα προβλήματα στις ελεύθερες δοκιμές, δεν κατάφεραν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες που ακολούθησαν αμέσως μετά. Οι μηχανικοί προσπάθησαν να επιδιορθώσουν τα μονοθέσια, δεν τα κατάφεραν.
0: Δεν ήταν μάγοι.
1: Δεν ήταν μάγοι. Οπότε Λόσον και Άλμπον δεν ξεκίνησαν καν. Στο SQ1 ήταν ταχύτεροι ο Χάμιλτον, ο Αντωνέλη και ο Φερστάπεν. Από το πρώτο μέρος των κατατακτήριων έμειναν εκτός από τον Λόνσον και τον Άλμπον που δεν ξεκίνησαν ποτέ, ο Πέρες, ο Στρόλ, ο Γκασλί και ο Μπότας. Να αναφέρω ότι 1:46 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους των κατατακτήριων δοκιμών είχαμε ξανά κόκκινη σημαία, καθώς στη στροφή 3 ο Αλόνσο έχασε τα φρένα. Δεν κατάφερε να μείνει στην αριστερή πλευρά της πίστας, η οποία υπήρχε δρόμος διαφυγής. Πήγε, καρφώθηκε πάνω στις μπαριέρες. Χρειάστηκε αρκετή ώρα μέχρι να απομακρύνουν το μονοθέσιο και να επιδιορθώσουν τις μπαριέρες. Οπότε και στις κατατακτήριες είχαμε κόκκινη σημαία. Αφού φτιάξαν τις μπαριέρες και απομάκρυναν, ακολούθησε το SQ2, όπου ταχύτερος ήταν ο Ράσελ, στη δεύτερη θέση ο Χάμιλτον, τρίτος ο Αντωνέλη. Γενικά οι Mercedes δείξανε από νωρίς ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Εκτός συνέχειας μείνανε Χούλκεμπερκ, Μπορτολέτο, Κολαπίντο, Οκόν, Μπέρμαν και Αλόνσο. Και φτάσαμε τελικά στο SQ3, όπου όπως αναφέραμε την pole position την πήρε ο Ράσελ, Αντωνέλη δίπλα του. Ήταν σε παράταξη Νόρις, Πιάστρη, τρίτη και τέταρτη θέση, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Φερστάπεν, Χάτζαρ, Λίντμπλαν και Σάινθ, η δεκάδα και η σειρά που θα ξεκινούσαν. Έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις? Ήταν οργανωμένοι πάντως. 2 Mercedes, 2 McLaren, 2 Ferrari, 2 Red Bull, 1 Racing Bull και μία Williams.
0: Αυτό το βλέπουμε, την οργάνωση που λες και το πώς γίνουν τα πράγματα, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά φέτος. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Σημαίνει μάλλον ότι είναι πολύ διακριτά τα πράγματα για το ποιες είναι οι καλές ομάδες και ποιες δεν είναι. Ακόμη και ποιοι είναι καλοί από τους best of the rest. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι η Aston Martin και η Cadillac είναι μια κατηγορία μόνες τους στην ουρά.
1: Η Aston Martin πάντως, η οποία δήλωσε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ότι εμείς κάνουμε προσπάθειες ώστε να φύγουμε από αυτό, πώς να το πω ευγενικά, τον πάτο, να αφήσουμε την Aston Martin μόνη της και εμείς να ανέβουμε να πάμε προς τις μεσαίες ομάδες.
0: Ξέρεις, εγώ γελάω πάρα πολύ όταν ακούω και όταν δεν είναι καλή ομάδα σου και φτάνει σε ένα σημείο και λέει: είναι ο Καναδάς, είναι το Grand Prix του Στρόλ. Παίζει εντός έδρας. Άσε μας καημένα. Και επειδή παίζει εντός έδρας ο Στρόλ, τι θα κάνει, ξέρεις. Άλλο αν πεις για το Verstappen, ας πούμε, παίζει εντός έδρας Grand Prix, λέει του Στρόλ. Okay.
1: Εντάξει, επειδή αναφέρεις τον Verstappen, θυμόμαστε όλοι ότι όταν. Γιατί τώρα δεν θα έχουμε. Πήγαινε το Grand Prix στην Ολλανδία. Γινόταν όλη η κερκίδα πορτοκαλί.
0: Και με τον Πέρες στο Μεξικό κλπ. Ναι, βέβαια. Τώρα με το Στρόλ, okay.
1: Ο Στρόλ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει να έχει φανατικό κοινό.
0: Απλώς πάντα αυτό ξέρεις, το έβλεπα στις αναλύσεις για τις πίστες. Ρε παιδί μου, η πίστα είναι αυτή, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι η πίστα εντός έδρας του τάδε. Όπως λένε ας πούμε στην Ισπανία για το Σάινθ. Όπου πάει ο καθένας, στην Ιταλία θα πούνε για τον Αντωνέλη ή ξέρω εγώ, που επειδή είναι σκουντερία της Φεράρι.
1: Με την Αγγλία έχουμε λίγο, με τη Μεγάλη Βρετανία έχουμε ένα θέμα, γιατί ναι, έχει πολλούς οδηγούς, είναι όλοι, ναι, είναι...
0: Ακόμα και αν δεν έχεις Άγγλο οδηγό, είναι εκεί η έδρα του της Φεράρι, να πούμε, είναι όλοι, σχεδόν όλοι εκεί, ας πούμε, και οι Αμερικανοί.
1: Ναι, έχεις όμως και Ράσελ, Νόρις, Χάμιλτον, Μπέρμαν, δηλαδή...
0: Όλοι, ναι, πολύ Άγγλοι.
1: Δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Είναι και αυτό αγγλικό, η προέλευση αγγλική, όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, στη sprint race, για να πάμε εκεί, για να φτάσουμε κάποια στιγμή και στη pole position, στις κατατακτήριες, είχαμε πολύ ωραία τελικά, γιατί υπήρχε μάχη, δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον, δεν ήταν ένα διάφορο πράγμα.
1: Να δώσω δύο στοιχεία πριν ξεκινήσεις να μας λες.
0: Ναι, δώσε.
1: Λοιπόν, να αναφέρω ότι στο sprint race ξεκίνησαν από το pit lane Bottas, Μπέρμαν, Γκασλί και Άλμπον. Στο γύρο σχηματισμού έμεινε κάτι περίεργο. Μια Άστον Μάρτιν, έμεινε ο Στρόλ, τον απέσυραν, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βγάλουν και τελικά τα καταφέραν και τον βγάλανε. Μπόρεσε να πάρει μέρος στον αγώνα. Και από πλευράς ελαστικών, για να δώσω μια εικόνα, ο Λίντμπλαντ ξεκίνησε με σκληρή γόμα, Πέρες, Στρόλ και Μπότας με μαλακή, όλοι οι υπόλοιποι 18 επέλεξαν την μέση γόμα.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να δώσω είναι ένα περίγραμμα και στην ουσία να μιλήσουμε για την κόντρα του Ράσελ με τον Αντωνέλη, μια μάχη που φούντωσε πραγματικά, ήταν συναρπαστική οι sprint race, συγκρούστηκαν, βρέθηκαν έτσι, χτύπησαν σε ένα περιστατικό ο Ράσελ και ο Αντωνέλη. Ο Ιταλός βγήκε εκτός πίστας καθώς πάλευαν για την πρωτοπορία έτσι στους πρώτους γύρους. Και υπήρχε και δεύτερο περιστατικό εκτός πίστας που έβγαλε τον Αντωνέλη και στην ουσία έδωσε τη δεύτερη θέση στο Λάντο Νόρις και τα τρία αυτοκίνητα πάλεψαν μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Αντωνέλη, ο οποίος τελμάτισε τρίτος πίσω από τον Νόρις, παραπονέθηκε μέσω ασυρμάτου, το λέγαμε και στην αρχή, ότι ο Ράσελ τον είχε σπρώξει εκτός πίστας στο πρώτο περιστατικό και μάλιστα έλεγε ότι άξιζε ποινή. Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Τότο Βόλφ, ο οποίος σπάνια μιλάει στο ραδιόφωνο,
1: στην ενδοεπικοινωνία
0: διέταξε τον προστατευόμενό του, τον Αντωνέλη, γιατί περί διαταγής επρόκειται να επικεντρωθεί στην οδήγηση και να πάψει να γκρινιάζει. Ο Ράσελ διατήρησε ψυχραιμία, το κράτησε και στον πρώτο τελευταίο γύρο ο Αντωνέλη είχε μια τρίτη στιγμή εκτός πίστας, καθώς προσπάθησε να κάνει μια βουτιά από την εξωτερική πλευρά για να προσπεράσει τη Μακλάρεν στην πρώτη στροφή, αλλά ο Νόρις κρατήθηκε σταθερός. Είναι και του Ράσελ προφανώς μειώνει τη διαφορά στο πρωτάθλημα από τον Αντωνέλη στους 18 βαθμούς. Ήταν μια αναγκαία επιστροφή για τον ίδιο μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες που είχε κάνει ο τιμέι του. Ο Αντωνέλη παραπονέθηκε ξανά για την οδήγηση του Ράσελ κάποια στιγμή στον Βόλφ. Μάλλον ο Βόλφ εμφανίστηκε και του είπε: «Κίμη, το συζητάμε αυτό κατηδίαν και όχι στον ασύρματο». Υπήρχαν αυτά τα οποία

0: Νομίζω ότι πρέπει να κάποια στιγμή να κάτσουμε να συζητήσουμε το πόσο βασικό ρόλο στην πορεία που έχει φέτος ο Αντωνέλη παίζει ο Πίτερ Μπόνιγκτον. Ο μηχανικός που έχει στα αυτιά του, νομίζω ότι χωρίς τον Μπόνιγκτον στα αυτιά του Αντωνέλη και να τον ηρεμεί και να του δίνει οδηγίες και να του λέει πώς να διαχειριστεί την ενέργεια, αυτόν τον Αντωνέλη φέτος δεν ξέρω αν θα τον βλέπαμε. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους αρχιμηχανικούς. Έχει δουλέψει με Χάμιλτον, έχει δουλέψει με ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλού. Και νομίζω ότι αν φέτος βλέπουμε έναν Αντωνέλη, ο οποίος είναι και γρήγορος, παίρνει και σωστές αποφάσεις, ένα πολύ μεγάλο μέρος όλου αυτού που βλέπουμε πρέπει να πιστωθεί στον Μπόνιγκτον. Ο οποίος μπορεί και διαχειρίζεται τον πιτσιρικά. Σε αυτό που ανέφερες τώρα για την παρέμβαση του Τότο Βολφ, καταρχάς να πω ότι στον έκτο γύρο ο Αντωνέλη δοκίμασε να περάσει τον Ράσελ στην στροφή 2. Βρέθηκαν δίπλα-δίπλα. Ο Αντωνέλη άρχισε να γκρινιάζει στο ραδιόφωνο ότι δεν μου άφησε χώρο, ότι ήταν ο καθρέφτης μου λίγο πιο μπροστά και τα λοιπά, και έτσι και αλλιώς γκρίνιαζε. Ο Μπόνιγκτον προσπαθούσε να τον ηρεμήσει. Εκείνος συνέχιζε. Και τότε επενέβη ο Τότο Βολφ και νομίζω ότι η επέμβαση του Τότο Βολφ δεν έγινε μόνο για να ηρεμήσει τον Αντωνέλη, έγινε και γιατί του είπε αυτό που ανέφερες χαρακτηριστικά, ότι εσύ κοίτα να οδηγήσεις και όλα αυτά τα εσωτερικά της ομάδας θα τα συζητήσουμε μετά και δεν είναι ανάγκη να βγαίνουν προς τα έξω. Είναι γνωστό ότι κάποια πράγματα η Mercedes επιλέγει να μην τα βγάζει προς τα έξω. Αν υπάρχει κόντρα ή όχι, ή αν έχουν τα προβλήματά τους, θα το βρούνε μέσα στην ομάδα. Το να βγαίνει τώρα ο Αντωνέλη και να λέει θέλω ποινή, η Mercedes δηλαδή θα πάει να ζητήσει ποινή για έναν δικό της οδηγό, γιατί ναι και ο Αντωνέλη δικός της οδηγός, αλλά και ο Ράσελ που ήταν πρώτος δικός της οδηγός ήταν, δεν ήταν άλλης ομάδας.
1: Ναι, κοίτα, είναι εύλογο αυτό που λέει ο Βολφ, αναμφισβήτητα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τακτική. Περισσότερο θα προσπάθουσαν, απλώς νομίζω ότι ο Τότο Βολφ έχει και την ισχύ και το κύρος να το επιβάλλει.
0: Ναι, και την
1: ποινή. Και απέναντι στον Αντωνέλη και απέναντι στον Ράσελ. Δεν υπάρχουν πολλοί επικεφαλείς που να αισθάνονται τόσο μεγάλη άνεση να μιλήσουν έτσι όπως μιλάει ο Βολφ στους δικούς του οδηγούς. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι υπάρχουν. Δηλαδή πήγε να πει κάποιος άλλος σε άλλους, ας πούμε, στο... Δεν το βλέπω στο Verstappen, ας πούμε, θα μπορούσε, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ο Χόρνερ θα μπορούσε ίσως. Ο παλιός Χόρνερ που είχε όλες αυτές τις αρμοδιότητες και ήταν έτσι όπως ήταν, ίσως να τον έλεγε.
1: Τώρα ο Μεκής συναντήθηκε με την BYD, το είδε.
0: Ναι, το είδα. Λοιπόν, πάντως όλος αυτός ο εκνευρισμός που είχε ο Αντωνέλη με τον Ράσελ, ενώ ήταν πρώτος ο Ράσελ και δεύτερος ο Αντωνέλη, είχε αποτέλεσμα από τον εκνευρισμό του να χάσει θέση και από τον Νόρις. Και ενώ η Mercedes θα μπορούσε να κάνει άνετα το 1-2, χάσανε και τη δεύτερη θέση. Θα μου πεις, εντάξει,
1: δεν... τουλάχιστον δεν βγήκαν έξω. Θα μπορούσαν να είχαν συγκρουστεί και να δημιουργήσουν για πρόβλημα και για τις κατατακτήριες και όλα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ πήγα στο 1-2. Θα μπορούσαν στην στροφή 3 να έχουν βρεθεί και τα δύο μονοθέσια εκτός και να τρέχανε και να μην φτάνανε. Όπως ανέφερες και εσύ, στον τελευταίο γύρο, πραγματικά στον τελευταίο γύρο, ο Αντωνέλη έκανε μία απέλπιδα προσπάθεια να περάσει τον Νόρις, να ξαναπάρει τη δεύτερη θέση, δεν τα κατάφερε, ξαναβρέθηκε εκτός πίστας και τελικά αρκέστηκε στην τρίτη θέση. Όλος αυτός ο εκνευρισμός σίγουρα επηρέασε τον Ιταλό. Ράσελ πρώτος, δεύτερος Νόρις, τρίτος ο Αντωνέλη, Πιάστρη τέταρτος, Λεκλέρ Χάμιλτον, και εκεί στο τέλος είχαμε μία μάχη και τελικά ο Λεκλέρ κέρδισε θέση. Verstappen και Λίλμπραντ, οι 8 οδηγοί που βαθμολογήθηκαν.
1: Ναι. Κοίτα, ο Αντωνέλη είναι λογικό, είναι ένα νέο παιδί. Θα μπει κάποιες φορές και σε κάποια λάθη, αλλά όπως είπες έχει πάρα πολύ σοβαρή καθοδήγηση και από τον αρχιμηχανικό του και από τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος είναι και λίγο μια πατρική φιγούρα. Με την έννοια ότι ο Βολφ εκεί που είχε αρκετές επιλογές επέλεξε αυτόν. Έτσι, επέλεξε αυτόν, επένδυσε σε αυτόν. Θα μπορούσε να πάρει τον Σάινθ, δεν ξέρω εγώ, να κάνει, τότε δεν ήταν που έφευγε, να επενδύσει σε κάποιον έτοιμο πιλότο και είπε όχι εδώ. Νομίζω ότι η καθοδήγηση και του Βολφ παίζει το ρόλο.

0: καλό είναι να εμφανίζονται και τέτοια πράγματα για να ψήνεται και ο μικρός, γιατί θα του προέκυπταν. Αρκεί να μην φτάσουμε στο σημείο της έπαρσης. Τώρα εδώ ξεκινάει, δεν θα τόλμαγε στον πρωταγώνα να πει κάτι τέτοιο και αν συνέβαινε. Έχει κερδίσει 3 Grand Prix, γι' αυτό ξεκινάει έτσι.
1: Ναι, έχει κάνει ένα ιστορικό ρεκόρ, το είπαμε, ναι, το αναφέραμε.
0: Γι' αυτό μπαίνει σε τέτοιους τσαμπουκάδες, θα μπορούσε να το κάνει αυτό στον πρώτο αγωνά.
1: Όχι, δεν νομίζω ούτε κατά διάρκεια.
0: Θα έλεγε δηλαδή, ο Ράσελ με έκλεισε.
1: Να σου πω και, κάτι άλλο. Είναι επικεφαλής του πρωταθλήματος. Σίγουρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του έχει ότι μήπως τώρα είναι η ευκαιρία μου να πάρω ένα πρωτάθλημα.
0: Μπορεί να είναι μικρός, αλλά οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται. Όταν είναι μπροστά σου, πρέπει να τις αρπάξεις. Μπορεί να μην την ξαναέχεις ποτέ. Μπορεί οι Μερσέντες να μην είναι τόσο καλή. Μια δεκαετία έκανε να.
1: Μπορεί του χρόνου το μονοθέσιο, όπως λες, να μην
0: δεκαετία,
1: είναι.
0: Εντάξει, μια εξαετία.
1: Ναι. Μπορεί το μονοθέσιο του χρόνου να μην είναι τόσο ανταγωνιστικό. Ναι. Όταν σου δίνεται αυτό που αναφέρεις, μια ευκαιρία, δεν ξέρεις πότε θα σου δοθεί και αν θα σου δοθεί.
0: Βεβαίως.
1: Ο Αλόνσο πήρε τα πρωταθλήματά του. Και από τότε μονοθέσιο που να μπορεί να διεκδικεί πρωτάθλημα δεν έχει ξαναδεί. Και μιλάμε για τον Αλόνσο, παιδιά. Δεν μιλάμε για κανέναν οδηγό, όποιον να είναι. Οπότε και Αντωνέλη, έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ότι μήπως τώρα είναι η ευκαιρία μου να πάρω πρωτάθλημα. Και σίγουρα αυτό σε κάποια πράγματα τον πιέζει. Επίσης, έχω αναφέρει πολλές φορές και έχω βάλει και ερωτηματικά και για τη McLaren και για τις άλλες ομάδες. Όταν έχει δύο πάρα πολύ καλούς οδηγούς. Πάρα πολύ καλούς οδηγούς. Πόσο εύκολη είναι η διαχείριση όταν δεν υπάρχει ένα-δύο. Στη Mercedes υπάρχει ένα-δύο. Είναι ο Ράσελ το ένα, ο Αντωνέλη το δύο. Το έχει δεχτεί ο Αντωνέλη να είναι το δύο.
0: Ο Αντωνέλη το έχει δεχτεί στην αρχή να είναι το δύο. Αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά οι εξελίξεις τώρα δεν ξέρω τι, πώς,
1: αν πώς έχουν προκύψει.
0: Αν συνεχίσει έτσι
1: χρονιά, εντάξει, και το πάμε προς το τέλος και είναι πρώτος και ακολουθεί, θα εξακολουθούμε να λέμε ότι είναι το νούμερο δύο.
0: Το τι θα λέμε δεν έχει σημασία, εμείς τι λέμε. Τι λέει ο Τότο Βολφ και η ομάδα του. Εκείνοι αποφασίζουν ποιο είναι. Εμείς ας πούμε το υιοθετούμε. Αυτό που θα πούνε, όπως ας πούμε υιοθετούμε το γεγονός ο Παπαγιαρούλ, ότι αυτοί λένε ότι δεν έχουν ένα-δύο. Εμείς μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας παράδειγμα ότι okay, έπαιξαν για τον Νόρις ή έπαιξαν για τον Πιάστρη, εντός εισαγωγικών έπαιξαν κάποια στιγμή, αλλά το θέμα είναι τι λένε οι ομάδες. Η ομάδα της Mercedes νομίζω ότι έχει πει ξεκάθαρα ότι είναι πρώτος ο Τζορτζ Ράσελ και δεύτερος ο Αντωνέλη. Τώρα το τι θα γίνει αν συνεχίσει να κερδίζει ο Αντωνέλη μετά από τρεις μήνες και αν καταφέρει θεαματικά ο Αντωνέλη εκ των πραγμάτων να τους βάλει σε μια διαδικασία να βγουν και να πούνε ότι τώρα για το πρωτάθλημα στηρίζουμε τον Αντωνέλη, Τζορτζ βάλε πλάτη. Αυτό είναι δικό τους θέμα.
1: Δεν ξέρω πόσο
0: δεν είναι εύκολο. Ξεκάθαρο ότι είναι πρώτος οδηγός ο Ράσελ. Για μένα είναι, το έχουν πει δηλαδή. Ότι έλα εδώ, είσαι δεύτερος οδηγός να υποστηρίξει τον Ράσελ.
1: Ναι,
0: δεν βγήκε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην αρχή.
1: Θα σου πω. Νομίζω ότι είναι δεύτερος οδηγός, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λέμε ότι κάτσε.
0: Μπετό.
1: Και, ναι, ναι, ότι δεν κάτσε και κάνε την ασπίδα στον Ράσελ.
0: Όχι. Δεν θα κάνει, δεν γιατί είναι, μπορεί να κερδίσει.
1: Δεν είναι Πέρες. Δεν είναι Μπότας. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι Πέρες που ο σκοπός του ήταν να κάνει την ασπίδα του Verstappen. Δεν είναι Μπότας που και εκείνος έκανε την ασπίδα του Χάμιλτον. Δεν τον βλέπω τον Αντωνέλη να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Εντάξει, να σου πω
1: και
0: κάτι.
1: Να το δέχεται κιόλας. Γιατί αυτοί οι οδηγοί που ανέφερα το είχαν δεχτεί ότι εγώ θα κάνω την ασπίδα. Πώς το είχε πει ο Verstappen, ο στρατηγός της άμυνας.
0: Δεν μπορείς να. Ναι, σωστό. Σωστό. Ναι, δεν μπορείς όμως να. Ξέρω εγώ, να βάλεις ένα παιδί 18 χρονών το οποίο το πιστεύεις και να του πεις από την αρχή ότι θα παίξεις άμυνα. Στον Πέρες μπορείς να το πεις, στον Μπότας μπορείς να το πεις. Πρέπει να τον αφήσεις να εξελιχθεί έτσι και να τον υποστηρίξεις όσο μπορεί. Νομίζω το project εδώ είναι ότι βασικός είναι ο Ράσελ, αλλά ότι αναπτύσσουμε επίσης έναν οδηγό που είχαμε στο μυαλό μας ότι αν το χάσουμε μπορεί αυτός ο οδηγός να πάει και να γίνει Verstappen σε μια άλλη ομάδα, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι σκέψη για τον Αντωνέλη. Εδώ σου μιλάω, μην διαβάζεις μηνύματα.
1: Ναι, πες μου.
0: Σου είπα, δεν άκουσα. Ας το πάμε παρακάτω.
1: Διάβασα λοιπόν, και ένα μήνυμα αμέσως να με δώσεις.
0: Ο Τάσος λέει: καλησπέρα, το κομμάτι είναι εξόχως ιστορικό στη χορευτική σκηνή. Ευχαριστώ για τις ποιοτικές μνήμες. Ω, υποστήριξη μοχών. Μοσχονά, φίλος του.
1: Δεν, παιδιά, δεν είναι. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε για τις ποιοτικές μνήμες για αυτό το κομμάτι. Τόσο ποιοτικό είναι.
1: Δεν έχω δώσει
0: πολύ λουμπεν
1: τίποτα.
0: Δεν ξέρω τα ποιοτικά. Τη γνώμη σας για το Λεκλέρ και την Φεράρι, για τη συνέχεια, και αν βέβαια ξυπνήσουν εκεί στα πίτς με τη στρατηγική και ο Βασέρ δεν κοιμάται, λέει ο φίλος ο Στέλιος, που είναι ο άνθρωπος που έγραφε και νωρίτερα για τη Φεράρι, είναι τυφός.
1: Τη γνώμη μας για το Λεκλέρ. Ποια είναι η γνώμη σου για το Λεκλέρ, Χρήστο?
0: Η καλύτερη, πάντα.
1: Η καλύτερη.
0: Πάντα η καλύτερη. Δηλαδή είναι ένα παιδί γεννημένο σε μονοθέσιο μέσα για μένα. Από τους καλύτερους πιλότους που έχω δει. Απλώς δεν ευτύχησε ποτέ να έχει το καλύτερο μονοθέσιο.
1: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν, ναι, εντάξει. Ελπίζει πάντα. Και είναι και πάρα πολύ σταθερός. Και δεν έχω καταλάβει πώς ένας μονεγάσκος έχει καταφέρει να είναι τόσο δημοφιλή σε μια ιταλική ομάδα, σε αυτή την εμβληματική ιταλική ομάδα.
1: Είναι παιδί της Φεράρι.
0: Ναι, εντάξει, το παιδί της Φεράρι τώρα. Okay.
1: Είναι πιστός, είναι προσιλωμένος. Νομίζω ότι και εγώ τον θεωρώ έναν πάρα πολύ, έναν από τους κορυφαίους οδηγούς. Εντάξει, αυτό που ανέφερε και ο Χρήστος, δεν έχει ακόμα πάρει ένα μονοθέσιο με το οποίο να διεκδικεί, να μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και αν του έχει δώσει η Φεράρι, το παλεύει.
0: Ναι.
1: Το παλεύει, δηλαδή.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κοιτάει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι φέτος το ξεκίνημα είναι και στο ίδιο επίπεδο περίπου και ο Χάμιλτον. Δεν έχουν δηλαδή ιδιαίτερες διαφορές, αλλά εντάξει, για να σεβόμαστε και την παλιά καραβάνα. Έτσι, μιλάμε για μεγάλο οδηγό.
1: Λοιπόν, ο Τζον Βέιν μου λέει: καλημέρα σας. Η πίστα στον Καναδά έχει τρομερά συναισθήματα για μένα. Ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα είχε τρομερό ατύχημα το 2006 ή το 2007 και το επόμενο χρόνο πήρε την πρώτη θέση. Ναι, εντάξει, είπαμε. Εγώ, ξέρετε, τις παλιές πίστες, τις ιστορικές πίστες, πόσο τις αγαπάω. Είναι πίστες οι οποίες εμένα μ' αρέσουν. Καταλαβαίνω αυτό που μου λέει ο Χρήστος, ότι η φόρμουλα πρέπει να κάνει και μια στροφή και να προσελκύσει νέο κόσμο και να βάλει και άλλα πράγματα εκτός του αγώνα, να το κάνει θέαμα, να το κάνει κάτι λίγο περίεργο. Το δέχομαι. Εντάξει, έχω τις αντιρρήσεις μου, αλλά χρειάζεται όλα να εξελίσσονται και να πηγαίνουμε και ένα βηματάκι μπροστά. Και okay, αν βλέπαμε κάθε χρόνο Καναδά, Αγγλία, Μόντσα κτλ., κάποια στιγμή θα καταντούσε και λίγο μονότονο. Χρειάζονται να έχουμε και εναλλαγές.
0: Ναι. Λοιπόν, ένας φίλος, ο Νίκος, λέει: γεια σας, παλικάρι, εντελώς τυχαία στο τελευταίο ραν στο Q3 όλα τα αμάξια με κινητήρα Mercedes εξαφανίστηκαν στο ηλιαβασίμελεμα, το λεγόμενο party mode. Τους κάνει πλάκα οι Mercedes, να τα λέμε και αυτά. Αν δεν αφήσουν τους υπόλοιπους να κάνουν αναβάθμιση στους κινητήρες, θα πάει όλη η σεζόν Mercedes McLaren, η εκτίμηση του Νίκου.
1: Η Φεράρι, μια και το αναφέρει ο Νίκος, να αναφέρω ότι φάνηκε εχθές και κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων και κατά τη διάρκεια του sprint race, ότι όντως είχε ένα θέμα στις ευθείες, φαινόταν η διαφορά που είχε από τις υπόλοιπες ομάδες και ψάχνανε τρόπο κάποια στιγμή να το λύσουν. Σκεφτήκανε να βάλουν έναν οδηγό μπροστά να προσφέρει να ανοίγει εκείνο το δρόμο και να τραβάει το πίσω μονοθέσιο, slip streaming. Ψάχνουν τρόπο να κάνουν τον κινητήρα, το μονοθέσιο να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα. Σίγουρα πρέπει να εστιάσουν στον κινητήρα. Σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε στη μία ακριβώς, οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
2: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
1: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
12: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Μια πολύ μεγάλη Κυριακή σήμερα και σε επίπεδο ποδοσφαίρου και σε επίπεδο μπάσκετ είναι αυτή που υπάρχει και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι χτυπάει κόκκινο το ενδιαφέρον του κόσμου και από στοιχηματικής πλευράς. Στο ποδόσφαιρο, τελευταία αγωνιστική στην Πρέμιερ, εκεί όπου κρίνονται αρκετές θέσεις, αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε πού μπορούμε να στοχεύσουμε ακόμα και όταν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα με το Fulham Newcastle, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο με το μυαλό στις διακοπές, χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό κίνητρο και με αρκετές αλλαγές, είναι η αλήθεια, στο αρχικό του σχήμα, το να σκοράζουν και οι δύο και να δώσουν ένα σημαντικό άθροισμα τερμάτων, στην προκειμένη περίπτωση over 2,5, δεν είναι απίθανο. Οπότε αυτή αποτελεί την πρώτη μας επιλογή για το παιχνίδι της Fulham με την Newcastle. Άλλωστε, ακόμα και αν υπήρχε βαθμολογικό κίνδυνο, νομίζω ότι η ταυτότητα των δύο ομάδων εκεί θα μας οδηγούσε. Ενώ στο Liverpool Brentford, με μια Liverpool η οποία θέλει να κάνει την προσπάθειά της να εξασφαλίσει το Champions League, κοντά σε μια ομάδα η οποία σίγουρα και αυτή έχει το δικό της βαθμολογικό κίνητρο, αλλά νομίζω ότι πλέον τα πράγματα, έτσι όπως έχουν φτάσει μια οριακή κατάσταση για την Liverpool, θέλει κάπως να μετριάσει μια κακή εικόνα την οποία είχε στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Σαλάχ. Και βεβαίως ενθυμούμενοι ότι στον πρώτο γύρο η Brentford ήταν η ομάδα που είχε κερδίσει με 3-2. Χωρίς να σημαίνει ότι αποκτά στοιχηματική αξία ο άσος των γηπεδούχων, της Liverpool στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι με κόπο, με υδρότα μπορεί να βγει η νίκη για τη Liverpool. Και τέλος έχουμε από την Premier το παιχνίδι της Tottenham με την Everton. Εδώ όπου και οι δύο έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, από τη μία πλευρά η Tottenham η οποία θέλει ντε και καλά να πάρει την νίκη για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της απέναντι σε μια αδιάφορη Everton. Όμως, όπως έδειξε και στα προηγούμενα μάτς, η Everton μόνο αδιάφορη δεν είναι. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, κρατάμε ότι τότε να με έχει τον πρώτο λόγο, όπως έγινε και στον πρώτο γύρο για το 3-0. Όμως, από την άλλη πλευρά, η Everton μου δίνει την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα που μπορεί και να σκοράρει. Έτσι λοιπόν, το να έχουμε τον goal-goal δεν είναι απίθανο και γι' αυτό το λόγο σήμερα κρατάμε τότε να με Everton να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με απόδοση 75, έστω και αν τον grand φαβορή και βάση κινήτρου είναι η Tottenham. Liverpool Brentford με απόδοση κοντά στο 1,90-1,95 είναι η νίκη των γηπεδούχων. Όμως επίσης το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και τα συνολικά γκολ να είναι πάνω από 2,5 στο Fulham Newcastle στο 1,75. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και για Ολυμπιακό και για την Real. Και βεβαίως πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για τις σημαντικές απουσίες, κυρίως στη γραμμή ψηλών που έχει η ομάδα της Real. Αυτόματα μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στο κατά πόσο Μιλουτίνοφ θα μπορέσει να είναι η κινητήριος δύναμη του Ολυμπιακού και στις δύο ρακέτες. Οπότε επιλέγουμε να πάμε με το Μιλουτίνοφ σε ένα άθροισμα πόντων και rebound over 20,5. Δεν μας νοιάζει πώς είναι οι πόντοι ή τα rebound ξεχωριστά, μας νοιάζει συνολικά να ξεπερνούν τα 21. Ένα όχι απίθανο σενάριο για το Μιλουτίνοφ που και χρόνο θα πάρει και προσπάθειες και γενικότερα θα κυριαρχεί στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, στα επιμέρους κομμάτια του σημερινού τελικού, μπορούμε να πάμε σε ονόματα όχι προφανή, όχι προβεβλημένα, αλλά που μπορούν να έχουν ρόλο κλειδί, κυρίως για τον Ολυμπιακό, όπως ο Τάιλορ Γουόρντ, ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος μπορεί να έχει 5 συν πόντους, σε μια πολύ καλή απόδοση, όπως και ο Τζόζεφ Κόρι, παίχτης ο οποίος προσφέρεται στο 4 συν. Επαναλαμβάνω, θέλουμε να πάμε από πολυδιαφημισμένα ονόματα, Γουόρντ στο 5 συν και Κόρι Τζόζεφ στο 4 συν. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα εμείς θα πούμε την Τρίτη, λίγο μετά τις 2.
10: Ακούτε Eurosport.

0: Στον υλικό της ταχύτητας, τελευταίος γύρος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Χρήστος Σαράντος.
1: Και Νίκος Μοσχονάς με βαριά φανέλα.
0: Με βαριά φανέλα, ήθελες.
1: Γιατί μου έχει στείλει και ένας φίλος ο Σενιόρ εδώ, το οποίο συνδέει, δεν θα διαβάσω φίλε όλο το μήνυμά σου, γιατί το γράφεις και με το δικό σου τρόπο, δεν θέλω να εξάψω τα ήθη. Μιλάει για τη διαιτησία στη βαριά φανέλα, που είναι άλλο κομμάτι. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εκεί η φανέλα μπορεί να παίζει ρόλο. Δηλαδή, παίζει η ομάδα ρόλο η οποία το έχει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο φίλος με ρώτησε όταν μου είπε αν ειδικός στον τελικό είναι βαριά η φανέλα, αν θα έχει τη διαιτησία η Ρεάλ μαζί της στο παιχνίδι με το Ολυμπιακό. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν το είπε έτσι, εγώ δεν το κατάλαβα έτσι. Ναι, προφανώς κάποιες ομάδες που είναι πιο μεγάλες έχουν την εύνοια σε σχέση με μικρές. Αυτό ισχύει.
0: Λοιπόν, χτες το βράδυ 11 η ώρα είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές μετά το sprint race. Οι κατατακτήριες οι οποίες μας δίνουν τη σειρά κίνησης για το σημερινό αγώνα. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα, ο προγραμματισμένος αγώνας στον Καναδά ξεκινάει στις 11. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Q1, το οποίο διαρκεί 18 λεπτά, ταχύτερος ήταν ο Κίμι Αντωνέλη, δεύτερος ο Νόρις, τρίτος ο Πιάστρη, εκτός συνέχειας ο Κον, Άλμπον, Αλόνσο, Πέρες, Στρόλ και Μπότας. Στο Q2, το οποίο διαρκεί...
1: Έτσι θα περνάς, έτσι δεν πούμε τίποτα.
0: Ωραία, έχεις κάποιο σχόλιο, δεν ήξερα. Ναι.
1: Ηγήθηκε ο Αντωνέλη στην πρώτη φάση, έτσι όπως είπες. Εμφατικά νίκησε το Ράσελ, γιατί μιλάμε από την αρχή για αυτή την κόντρα σε αυτό το Grand Prix. Ο Ράσελ σημείωσε 1:13.953. Ο Αντωνέλη το ανάφησε στην αρχή μισό δευτερόλεπτο πίσω. Η οδήγηση ήταν αρκετά χειρότερη σήμερα από χθες, έλεγε ο Ράσελ, παρά το γεγονός ότι είχε νικήσει την sprint race. Τους χώρισαν 6 αμάξια, έτσι. Σωστά δεν λέω?
0: Επιτέλους είπες τη λέξη αμάξια. Είχα αρχίσει να ανησυχώ.
1: 6 αυτοκίνητα χώριζαν τις δύο Mercedes μέχρι το τέλος περίοδου. Και τελικά ήταν ο 8ος ο Ράσελ.
0: Στο Q1
1: ναι.
0: Ήταν χαμηλά.
1: Ήταν 8ος, χαμηλά. Πιάστρι, Χάτζαρ, Χάμιλτον, βλέπω Λεκλέρ, Λίτμπλαντ από πάνω και από κάτω ο Ράσελ. Πού είναι ο Verstappen ο ΑΕΟ?
0: Λίγο πριν το τέλος, ένατος.
1: Ένατος, και... είναι κάτω από το Ράσελ.
0: Ήτανε στο όριο στο Q1 ο Max Verstappen. Εγώ κάποια στιγμή λέω, δεν καταλαβαίνω τι κάνουνε, κινδύνευε, αλλά εντάξει, okay.
1: Οι δύο οδηγοί της Ferrari, ο Leclerc είχε μια ανώμαλη διαδρομή στο τελευταίο σικέιν και η ομάδα του τον παρότρινε να μπει βιαστικά στα πίτς ώστε να ελέγξει τα μάξι.
0: Έτσι, δεν βρήκαν
1: τίποτα, οπότε όλα καλά. Λιούις Χάμιλτον έπεσε στο στόχαστρο των αγωνοδικών για παρεμπόδιση, ελεγχόμενη να το θέσω έτσι, παρεμπόδιση του Pierre Gasly. Ο ίδιος ο Gasly έλεγε ότι okay, δεν με παρεμπόδισε κανείς, οπότε δεν υπήρξε κάποια ποινή. Και από εκεί και πέρα τα γνωστά στον Μάρτιν και Cadillac, εντάξει, προς το τέλος μαζί με κάποιους ακόμα, έτσι ο Μπορτολέτο τα κατάφερε σε βάρος του Εστέμπαν Οκόν. Ο Μπέρμαν πέρασε στον επόμενο γύρο παρά την ορατή ζημιά που είχε στο αριστερό μέρος του αυτοκινήτου του από ένα χτύπημα,
0: το οποίο δεν ξέρω, δεν είδαμε ποτέ από τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Υπήρξαν σχόλια πάλι για την κάλυψη, για την τηλεοπτική, για τη σκηνοθεσία, ότι υπήρξαν πράγματα τα οποία χάθηκαν και δεν δόθηκαν μάλιστα κάποια από αυτά. Το λέω τώρα με αφορμή αυτό που είπες, διάβαζα ένα σχόλιο που έγραφε κάποιος, αλλά από την άλλη βέβαια γίνονται τόσα πολλά, μπορείς να τα καλύψεις όλα?
0: Όχι, αλλά έχεις την ευκαιρία με κάποιο replay, με κάποιο τρόπο δηλαδή. Αυτό που αναφέρεις με τον Μπέρμαν, και χαίρομαι που το αναφέρεις, εγώ δεν το είχα σημειώσει να σου πω την αλήθεια, στην πίσω ευθεία έχει μείνει ένα θράψμα από το μονοθέσιο του Μπέρμαν, ο οποίος βλέπουμε κάποια στιγμή σε άσχετο σημείο που έχει μια επικοινωνία και λέει κάτι έχει αποκολληθεί από το μονοθέσιό μου. Δεν μας δείχνει ποτέ replay τι έχει γίνει, αν ακούμπησε κάπου, εάν πάτησε κάτι, δεν ξέρουμε πως έχει, και δεν βλέπουμε το κομμάτι αυτό, ούτε τι έχει γίνει έχουμε δει, ούτε πως αποκολλήθηκε, ούτε πως βρέθηκε εκεί, τίποτα. Και το κομμάτι.
1: Ναι, όχι, ολοκλήρωση.
0: Και το κομμάτι το έβλεπες κατά τη διάρκεια. Δεν ρίξανε, δεν κάνανε κοντινό. Να το. το σημείο αυτό είναι το κομμάτι που του φύγει.
1: Είναι λάθος, αλλά από την άλλη σκέφτομαι μετά από αυτό που πέρασα χθες ότι είναι πτέσμα μπροστά στο γεγονός ότι δεν δείξανε το 8.46 του Ντόγλου οι Κινέζοι. Δηλαδή την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο δεν τη δείξανε.
0: Και
1: με έπιασε, όχι το έλεγα γιατί είχα και εκπομπή χθες, με έπιασε μια ανασφάλεια. Λέω, κοίταζα μήπως τον υπολογιστή το έχουν δείξει. Δεν γίνεται. Είναι, ξέρεις, σαν να έχουν συγκρουστεί ο Ράσελ με τον Αντωνέλη να έχουν βγει έξω ή οτιδήποτε και να μην μας το δείξουν ποτέ. Ένα τέτοιο πράγμα κατά τη στοιχεία.
0: Ναι, και επειδή κάποιοι λένε, εγώ το έχω ακούσει ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι δύσκολη δουλειά, τι κάνετε, περιγράφετε αυτό που βλέπετε είτε στην τηλεόραση είτε παιδιά, δεν είναι έτσι απλό όπως το φαντάζεστε.
1: Εγώ δηλαδή σας λέει ο Χρήστος, τα κοίταζα ότι, κάτω, λέω, έχασα το πλάνο.
0: Επειδή είναι και η ροή του αγώνα εκείνη την ώρα, ό,τι και αν κάνεις, ο Χρήστος χθες έκανε στίβο, μετά λες τώρα... Το χάσα εγώ, το χάσα ο σκηνοθέτης. Αρχίζεις και γιατί προβλήματες.
1: Αρχίζεις και νιώθεις ανασφάλεια γιατί λες δεν γίνεται να μην το δώσει μια σοβαρή τηλεόραση, μια σκηνοθεσία. Εντάξει, δεν είναι τίποτα παραλίες οι Κινέζοι, ούτε η World Athletics, η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Κι όμως η χθεσινή κάλυψη ήταν πολύ προβληματική. Οπότε έτσι σου δημιουργείται ανασφάλεια. Λες τώρα η Φόρμουλα 1... Γίνεται να χάσει πολύ σοβαρό.
0: Δεν είναι παραλίες αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν την τηλεοπτική κάλυψη. Ούτε είναι πρώτος αγώνας που έγινε στον Καναδά και κάτι τους ξέφυγε, δεν ξέρουν. Εντάξει, χάσανε το πλάνο.
1: Χάσανε, εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ πτέσμα, σου λέω. Okay, ήταν ο Μπέρμαν και λοιπά. Βέβαια, αν ήταν ο Αντωνέλη, ενώ κάποιος που προηγείται.
0: Να σου το πω και διαφορετικά. Ανάμεσα στο Q1 και στο Q2. Επειδή έχουμε κάνει και οι δύο, έχουμε, και εσύ κάνεις ακόμα και τηλεόραση, βρες το πλάνο το τι έχει γίνει και δώσ' το μου σε ένα replay.
1: Ναι, ναι. Εδώ σε εμάς το δώσανε η διοργάνωση, το έδωσε ας πούμε αρκετά αργότερα στα μέσα της, ενώ το Diamond League, η World Athletics το είχε για να μπορέσουμε να κάνουμε, να πάρουμε το άλμα να, να γίνει θέμα ειδήσεων. Ναι, ξέρεις, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνεις μετά το τέλος πέραν τα παιδιά από τις ειδήσεις, ρε παιδιά, ρε Χρήστο, δεν έδειξε το πλάνο, δεν έδειξε το 846, παιδιά δεν το έδειξε. Πρέπει να ψάξουμε κάπου να το βρούμε στο ίντερνετ και λοιπά, και το έβαλε World Athletics στο επίσημο YouTube channel που έχει μετά από, ξέρεις, μια ώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι ειδικά προβλήματα, απλώς επειδή αρκετοί στέλνουν και λένε ο καθένας μιλάει για τη δουλειά του άλλου, όλοι είμαστε ειδικοί για τη δουλειά του άλλου, και κάποιοι όλοι... βρίζουν και την ΕΡΤ θεωρώντας ότι εμείς στείλαμε 85 κάμερες εκεί πέρα στην Κίνα και κάναμε την παραγωγή. Παιδιά, οτιδήποτε γίνεται στο εξωτερικό, για να το ξέρετε, δεν το κάνει η ΕΡΤ. Είναι μια παραγωγή που γίνεται από την εκάστοτε χώρα, και αν είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός υπάρχει μεγάλη εταιρεία η οποία βοηθάει τη χώρα που διοργανώνει ένα γεγονός. Συνήθως, ξέρεις, υπό την αιγίδα, ας πούμε, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αν είναι Ολυμπιακοί αγώνες που είναι μεγάλη τηλεοπτική κάλυψη, υπάρχει οργανισμός ολόκληρος που υποστηρίζει ραδιοτηλεοπτικό στην ιστορία που είναι διεθνής, μαζί με την τοπική. Δεν είναι δηλαδή ότι διαθέσιμο υπάρχει, εμείς απλώς το παίρνουμε και το δίνουμε.
0: Και εκτός από αυτό που είπες για τη δουλειά του άλλου, πάντα έχουμε και την άποψη ότι έλα μωρέ, τι κάνει ο καθένας εύκολη δουλειά. Εύκολη μπορεί να φαίνεται απ' έξω. Σου λέει ο άλλος, τι κάνει ένας γιατρός, μωρέ, εύκολο είναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Τώρα θα μου πείτε γιατί υπάρχει αυτό το πλάνο. Κοιτάξτε να δείτε. Ειδικά στο στίβο υπάρχουν ας πούμε 15 αγωνίσματα. Έχει μια επιλογή. Θα πάρει όλο το πακέτο, το διεθνές, και υπάρχει επιλογή αν θες να αγοράσεις ξεχωριστά κάποια αγωνίσματα. Στο Diamond League συνήθως δεν το κάνεις. Στις μεγάλες διοργανώσεις το κάνουμε. Αγοράσαμε εκεί που είναι ο Καραλής που θα πηδήξει, εκεί που είναι ο Μίλτος, εκεί που θα ρίξει Τζένκο, και έχουμε όλο το feed, όλο τον αγώνα ξεχωριστά, και μάλιστα μερικές φορές το δίνουμε. Αυτά είναι έξτρα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν. Υπάρχει το διεθνές κανάλι που κατά βάση παίρνεις το διεθνές πρόγραμμα. Πώς να το πω, αυτό που θα σου δείξει, θα σου δώσει τηλεοράση. Και κατά περιπτώσεις αγοράζει ο καθένας ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον που έχει σε κάποια αγωνίσματα. Αυτό είναι ειδικό για το στίβο. Έτσι, γιατί στο μπάσκετ, παράδειγμα, που είναι το βράδυ, υπάρχει μια διεθνής εικόνα. Αυτή θα δούμε. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Εκτός και αν θέλεις να βάλεις παρακάμερα, που είναι,
0: ωραία,
1: άλλο πράγμα.
0: Να στο φέρω στη Φόρμουλα 1.
1: Ναι.
0: Στη Φόρμουλα 1 βλέπουμε αντίστοιχα όλοι αυτό το πακέτο, το διεθνές που λες. Υπάρχει και η F1 TV, η οποία σου λέει: θες να βλέπεις in car όλο τον αγώνα,
1: ναι,
0: από
1: αυτό
0: τον...
1: είναι on demand.
0: Από τον το παλιό. Θα, ναι, βλέπεις όλο τον αγώνα, θα ακούς όλο το radio, ό,τι. Αυτό. Αυτό είναι έξτρα.
1: Αυτό είναι, βέβαια, πώς το λένε, pay per view. Είναι για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Εγώ μιλάω και για τα δικαιώματα μιας τηλεόρασης που μπορεί να πάρει για να δείξει το κοινό της κάτι έξτρα. Η ΕΡΤ το κάνει δηλαδή αυτό.
0: Τέλος πάντων, είπαμε ότι και χτες στην...
1: Απλώς ενημερώνω και το κοινό, ναι, για να έχει μια εικόνα.
0: Είχε το τηλεοπτικό στη Φόρμουλα και αυτά τα θεματάκια του, όπως και στο στίβο. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Πάμε
1: στο δεύτερο. Εκεί όπου πραγματικά ήταν εντυπωσιακός ο Χάτζαρ, ποιος το περίμενε, σε μια εξαιρετικά αμφιρόπη φάση, η δεύτερη φάση κατατακτήριων δοκιμών, που δεν κερδίθηκε από Mercedes ή McLaren ή Ferrari όπως θα περιμέναμε, αλλά μια Red Bull και όχι του Verstappen. Ποιος θα μπορούσε να το προβλέπει αν υπήρχε στοίχημα εδώ ότι θα παίζει κάτι τέτοιο. Ήταν εξαιρετικά κοντά πίσω του, ωστόσο, ένα 0,1 δευτερολέπτου. Χάμιλτον, Νόρις στο δήμο της Mercedes, ο Πιάστρι, ο Verstappen, ο Leclerc, όλοι αυτοί πέρασαν ως συνήθως. Ο Leclerc βρέθηκε πολύ κοντά στον αποκλεισμό και μάλιστα έλεγε: έχω χάσει εντελώς το ρυθμό μου στην ομάδα του, καθώς επέστρεφε. Ο Λίτμπλαν συνέχισε το δυνατό Σαββατοκύριακο καταφέροντας να προκριθεί. Ο Κολαπίντο συνέχισε επίσης την πρόσφατη ανωδική του πορεία, κατακτώντας μια θέση στην πρώτη δεκάδα, ενώ ο Γκασλί έμεινε 14ος. Έτσι, θυμίζουμε ότι ο Γκασλί είναι το δυνατό όνομα στην ομάδα της Αλπίν. Το δήμο της Audi δεν προχώρησε παραπέρα, με τον Νίκο Χούλκεμπερ να καταλαμβάνει όπως πάντα την 11η θέση.
0: Στάνταρ, έχει κολλήσει. Είναι πιστός, ναι, στην 11η θέση.
1: Τι άλλο να πούμε, τα υπόλοιπα θα τα πει ο Νίκος.
0: Ταχύτερη λοιπόν, όπως ανέφερε και ο Χρήστος, Χάτζαρ, Χάμιλτον, Νόρις. Εκτός συνέχεια Χούλκεμπερ, Κλόρσον, Μπορτολέτο, Γκασλί, Σάινθ, Μπέρμαν. Και θα κρατήσω το σχόλιο του Άγγλου που παρακολουθούσα χτες την μετάδοση. Μήπως είναι η ώρα να δούμε την ηλεκτρική καρέκλα της δεύτερης Red Bull επιτέλους να σταματάει να είναι ηλεκτρική. Είναι η ώρα να δούμε κάποιον από αυτούς που έχουν περάσει ως teammate του Max Verstappen να καταφέρνει να βρεθεί μπροστά του. Υπήρχε η ελπίδα, δυστυχώς ο Χάτζαρ δεν τα κατάφερε στο τέλος, γιατί στο τέλος μετράει. Το επιμέρεις το Q1 και το Q2 οι ταχύτεροι γύροι δεν έχουν κανένα νόημα, απλά ενδεικτικά τους αναφέρουμε για να έχετε μία εικόνα. Επίσης να αναφέρω, γιατί μου έκανε εντύπωση, ότι όπως είπαμε, ο Ράσελ πήρε την pole position, αλλά μέχρι και το Q3 και τα μέσα του Q3 δεν υπήρχε πουθενά σαν ιδέα ότι ο Ράσελ θα μπορέσει να βρεθεί τόσο ψηλά. Διαφωνείς
1: αυτό? Και ο Αντωνέλη, όχι βέβαια, δεν διαφωνώ, μα το βλέπεις και από τις ίδιες αντιδράσεις. Θα ακούσουμε, έχεις και το Ράσελ να μιλά γι' αυτό και τον τρόπο που πανηγύριζε, το λέγαμε στην αρχή, γιατί μάλιστα το χαρακτήρισε την pole position που πήρε την τελευταία ώρα ότι ήταν σαν ένα γκολ στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήταν τόσο έντονο το συνέστημα, σαν ένα γκολ που βάζει στα τελευταία λεπτά και παίρνει τη νίκη. Κάπως έτσι το. Εντάξει, Βρετανός είναι, αλίμονο να μην ξέρει από ποδόσφαιρο. Και ο Αντωνέλη στην αρχή, στον πρώτο γύρο, ήταν τέταρτος στην πραγματικότητα, δεν ήταν μπροστά. Ο Νόρις στην κορυφή των χρόνων με ένα 12-7-29, με διαφορά από τον teammate τον Πιάστρι και από την Ferrari του Χάμιλτον. Ο Verstappen πίσω από τον Leclerc, ήταν δυσαρεστημένος με την ταχύτητα του αυτοκινήτου του στην ευθεία, ενώ την προσπάθεια η πρώτη του Χάτζα τον άφησε πολύ πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από το ρυθμό που είχε νωρίτερα. Ο Ράσελ με τη βοήθεια ενός slipstream από τον Κολαπίντο ανέβηκε στην τρίτη θέση όταν τελικά σημείωσε χρόνο, γιατί δεν είχε σημειώσει χρόνο στην αρχή. Ο Αντωνέλη ξεκίνησε τον τελευταίο γύρο του λίγο αργότερα και παρόλο που έχασε λίγο χρόνο στη μέση του γύρου έφτασε στο 1.12.646, για να βρίσκεται στην πρώτη θέση, να περάσει την πρώτη θέση. Δεν κατάφεραν οι McLaren, παρότι το πάλεψαν πολύ να φτάσουν στο χρόνο του Αντωνέλη. Οπότε ο Ράσελ ήταν ο μοναδικός που απέμενε. Και παρά το γεγονός ότι έτρεξε το γύρο, το δεύτερο γύρο που έκανε στη συγκεκριμένη εδώ στο Q3 με το ίδιο σετ ελαστικών, βρήκε 6 εκατοστά του δευτερολέπτου για να στερήσει την pole position από τον teammate του, τον Αντωνέλη, και το πανηγύρισε. Ο Χάμιλτον έφυγε από την 7η στροφή και έπεσε από τη δεύτερη στην 5η θέση στην τελευταία του προσπάθεια. Ο Verstappen τον ακολούθησε στην τρίτη σειρά εκκίνησης. Και θα τα πει ο Νίκος και αναλυτικά τώρα την πρώτη δεκάδα. Αυτά είδαμε από τη δική μου τέλος πάντων οπτική περίπου στο Q3, και γι' αυτό το πανηγύρισε και έξαλα ο Ράσελ, και δικαίως λέω, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την τελική κατάταξη, τους 10 πρώτους: Ράσελ, Αντωνέλη, Νόρις, Πιάστρι, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Χάτζαρ, Λεκλέρ, Λίντμπραντ και Κολαπίντο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι επειδή είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία στο Μόντρεαλ, βλέπαμε τους οδηγούς να κάνουν 2 γύρους για να προετοιμάσουν το μονοθέσιο, να φέρουν τα ελαστικά στην κατάλληλη θερμοκρασία. Κάνανε ένα γύρο, ξανακάνανε γύρο για να πάρουν ενέργεια, να φτιάξουν αυτό που θέλανε, και ξανά. Επειδή υπήρχε χαμηλότερη θερμοκρασία, δεν είναι αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, που βγαίνουν και κάνουν ένα γύρο. Χρειάστηκαν 2 γύροι για να καταφέρουν. Επίσης υπήρχαν αρκετά παράπονα ότι ακριβώς επειδή ήταν πιο χαμηλά η θερμοκρασία και στον αέρα και στο οδόστρωμα, πολλοί οδηγοί παραπονιόντουσαν ότι δεν έχω πρόσφυση. Ναι. Το ακούσαμε από πάρα πολλούς οδηγούς που λέγανε ότι δεν νιώθω καθόλου το μονοθέσιο να πατάει και νιώθω ότι δεν έχω αίσθηση.
1: Η Mercedes έτσι κι αλλιώς τώρα πια το έχει φτιάξει. Δεν είναι μόνο για Γρυλανδία, για Βορειοπόλο, θυμάσαι που έλεγε αυτό το Wolf.
0: το έχουν φτιάξει, αλλά με αυτό θέλω να τονίσω το πόσο ρόλο παίζει αυτό που είπες πριν και χρονικά πότε γίνεται ένας αγώνας. Ναι. Δηλαδή ο Καναδάς ήρθε λίγο πιο νωρίς,
1: πιο νωρίς τη χρονιά.
0: Πιο νωρίς τη χρονιά. Έχει αλλάξει η θερμοκρασία στο Μόντρεαλ και όλο αυτό δημιουργεί ένα θεματάκι στο πώς θα γίνει ο αγώνας.
1: Κοίτα, στην πραγματικότητα, επειδή τώρα στον υψηλό αθλητισμό δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, μετράνε τα πάντα, κοιτάζουν τα πάντα, εδώ είναι μια καινούρια εμπειρία. Με κάποιες θερμοκρασίες που δεν είναι ίδιες σαν αυτές που υπήρχαν, ας πούμε, 20 μέρες ή ένα μήνα αργότερα, όπως συνηθιζόταν να γίνεται το Grand Prix του Καναδά. Δεν έχω δει, ρε Νίκο, την πρόγνωση. Για πες, βροχές, τι λέει.
0: Περιμένουν βροχές.
1: Σε όλη τη διάρκεια.
0: Δεν το έχω δει. Εγώ προτείνω να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών ο Τζορτζ Ράσελ. Νομίζω ότι θα μας δώσει και μια εικόνα για το πόσο ευχαριστημένος ήταν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον οδηγό της Mercedes.
2: It's always challenging coming back from the sprint race. The car feels very different. You're obviously into the qualifying format. We made some changes as a team. We need to review after that if that was the right direction. And then obviously that last lap just sort of came from nowhere. And it was just such a great feeling when it was such a challenging session. And then you just pull it all together. That last lap to sort of throw yourself up a leaderboard was epic. We made some changes based on the forecast for tomorrow. It may have hurt us a little bit for now. It just took the car out of sync a little bit. And, both of us, Kimi was definitely more competitive than I in that session, but we weren't as, clear ahead of everybody else as we were yesterday. So it was definitely a challenge. But as I said, just managed to redial my driving in for that last lap and put it together. No, I mean, we've had a good chat since this morning, and, we're both racing drivers, we both know what to do, we both respect one another, so we'll go racing. I think, we hope it's just battling the two of us, but we saw today how competitive everybody else is. Tomorrow looks to be wet, that's going to be a whole new challenge as well, so to be honest, it's not really what we're thinking about now, we just want to ensure that we can be standing on the top step.
0: Είναι πάντα δύσκολο όταν επιστρέφεις από αγώνα sprint, γιατί το μονοθέσιο δείχνει πολύ διαφορετικό όταν μπαίνεις ξανά στο φόρμα των κατατακτήριων. Κάναμε κάποιες αλλαγές. Σαν ομάδα πρέπει να εξετάσουμε αν ήταν τελικά η σωστή κατεύθυνση. Αυτός ο τελευταίος γύρος ήρθε πραγματικά από το πουθενά και είναι απίστευτο συνέστημα όταν έχεις μια τόσο δύσκολη περίοδο στις κατατακτήριες. Καταφέρνεις να τα βάλεις όλα μαζί και εκείνος ο τελευταίος γύρος, όταν ανεβαίνεις ξανά στην κορυφή της κατάταξης, ήταν επικός. Με βάση την πρόβλεψη καιρού για τον αγώνα, ίσως τελικά μας κόστισε λίγο όλο αυτό. Οι αλλαγές έβγαλαν το μονοθέσιο λίγο εκτός συγχρονισμού. Ο Κιμ ήταν σίγουρα πιο ανταγωνιστικός από μένα σε εκείνη τη διαδικασία, ενώ επίσης δεν είχαμε τόσο μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους όσοι είχαμε χτες. Οπότε σίγουρα δύσκολη διαδικασία οι κατατακτήριες, και στο τέλος ανέφερε ότι είχαμε μία συζήτηση, ότι είμαστε οδηγοί οι οποίοι σέβονται ο ένας τον άλλον, αναφέρθηκε νομίζω στα περιστατικό του sprint race, και ότι εκείνο που μας προβληματίζει είναι ότι και τα υπόλοιπα μονοθέσια έχουν βρεθεί λίγο πιο κοντά σε εμάς.
1: Εντάξει, θα συμβεί και αυτό κάποια στιγμή.
0: Κατέβασε νομίζω λίγο ο Ράσελ τους τόνους για τα όσα συνέβησαν στο sprint race.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τους έβαλε τώρα, μιλήσανε με τον Τότο Βόλφ. Ο Βόλφ σου είπα, έχει πυγμή. Σου είπε, παιδιά, πάμε καλά, μην αρχίσουμε τώρα αυτά, μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Ένα τραγούδι, έχεις έτοιμο τραγούδι, Νικολάκη?
0: Τώρα, παιδιά είμαστε.
1: Αυτά θέλω να ακούω, πάμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται, καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Το φαντάζομαι σαν ένα σύγχρονο ζάλογο. Οι συντελεστές δηλαδή να ξεκινάνε αντίθετα από ό,τι πάει το κομμάτι, ώστε να ξεκινάνε δυνατά και ένας-ένας να πέφτει στον κρεμό μέχρι να εξαφανιστεί. Αυτό έχω να πω. Ένα πρώτο σχόλιο. Ένα δεύτερο σχόλιο θα μπορούσα να σου πω για το ξεκίνημα, ότι είναι σαν τις εμβοές μου. Έχω κάποιες εμβοές, δηλαδή μπορείς έτσι ας πούμε να το αντιμετωπίζεις, να πεις δεν έχω εμβοές, έχω μουσική κατά το Μοσχονά στα αυτιά μου. Αυτό είναι το σχολείο μου για το τραγούδι, δεν ξέρω αν σε κάλυψε Κωνσταντίνε Παλιέ.
1: Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι, με αυτό το τραγούδι δεν θα είμαι DJ σε πάρτι?
0: Είσαι.
1: Ναι, σε ειδικό πάρτι.
0: Αυτό είναι για άλλου τύπου πάρτι. Είναι κάπου παραντίζω. Αυτό είναι άλλο.
1: Okay.
0: Είσαι για πρωινάδικα. Ναι, αυτά με άλλα.
1: Ναι,
0: okay. Όπως λέει, για πρωινάδικα σε Hollywood. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Αν παίξω κανένα remix Βέμπο θα του αρέσει?
0: Βέμπο.
1: Μόνο για Βέμπο δεν.
0: Όταν ήμουν μικρός μου λέει ένας, θέλεις να ακούσεις Καζατζίδη ή Βέμπο? Άκουσα Βέγκο και λέω το Βέγκο. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το Βέγκο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πούμε για την πίστα.
1: Φυσικά θα πούμε για την πίστα.
0: Θα πούμε για το Verstappen, ο οποίος απειλήσε πάλι ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς. Γιατί δεν έχουν ακόμη αυτό που λέγανε το 60-40, δεν έχει με τη βούλα.
1: Ναι.
0: Μην μου βγάζεις αυτό το κορυφαίο κομμάτι της εμβοές μου, να νομίζω ότι έφυγαν.
1: Περίμενε. Να σε αφήσω να τα απολαύσεις.
0: Τελικά δεν είχα γιατρευτεί.
1: Σου χαλάω εγώ χατήρι. Ναι. Θες να ακούσεις το τραγούδι, ας το γράψω.
0: Τραγούδι είναι αυτό. Οκ.
1: Όχι, Παναγία μου, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λίγο την πίστα. Πάμε να δούμε λίγο την πίστα.
0: Για το Verstappen θέλει. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει σε ένα αγώνα σχεδόν μπροστά στη θάλασσα. Έτσι, αυτή τη φορά στο Κεμπέκ για το καναδικό Grand Prix. Το Μόντρεαλ είναι η μεγαλύτερη πόλη στην καναδική επαρχία. Του Κεμπέκ και είναι γνωστό γιατί θα σου πω εγώ και άλλα στοιχεία για να ξέρεις που θα πας του χρόνου που θα είσαι εκεί. Για την περίφημη γαστρονομική του κουλτούρα, εγώ να σου πω, ένα λόφο με τρεις κορυφές που ονομάζεται όρος Ροαγιάλ που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και μια πίστα αγώνων που διαθέτει πλούσια ιστορία ως μία από τις πιο δημοφιλείς στάσεις στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1. Αυτό θα μπορούσε να το λες, ξέρεις, σαν διαφημιστικό. Ακριβώς ανατολικά της πολυσύχναστης διεθνούς περιοχής, στη μέση του ποταμού Αγίου Λαβρεντίου, βρίσκεται η τεχνική Île Notre-Dame, έδρα της πίστας Gilles Villeneuve. Η πίστα χαρακτηρίζεται ως ημιωδική πίστα από τον Φερνάντο Αλόνσο, έχει χαρακτηριστεί το 2023, με λίγες περιοχές όπου οι οδηγοί πλησιάζουν κοντά στον τοίχο, οδηγούν με μεγάλη προσοχή στα κράσπεδα. Τώρα η οδηγική συμπεριφορά βέβαια με την αλλαγή του μονοθεσίου είναι πολύ διαφορετική, οπότε δεν μπορείς να λες που θα πατήσει ο άλλος τερμαγκάζι και τέτοια. Τελειώσαν αυτά Μοσχονά.
1: Αυτά που ξέραμε τελειώσαν, ναι.
0: Είναι, θα πει εντάξει, θα προσπεράσω τα στοιχεία φουρκέτες, σικέιν και τέτοια, τα οποία είναι το τείχος των πρωταθλητών και όλα αυτά θα τα πει ο Νίκος. Απλώς θα πω ότι ο αγώνας, όπως έλεγα νωρίτερα, πραγματοποιείται νωρίτερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι έγινε μετά την Ήμολα, τη Βαρκελόνη και το Μονακό. Αποτελεί μέρος του ημερολογίου αυτό το Grand Prix από το 1967, αν και έχει χάσει μερικά χρόνια. Αλλά δεν διεξαγόταν πάντα στο Μόντρεαλ. Το GP διεξαγόταν εναλλάξ μεταξύ του Mosport Park του Οντάριο και του Σιρκουί Mont-Tremblant του Κεμπέκ μέχρι το 1971, όταν η Φόρμουλα 1 απέσυρε την τελευταία πίστα για λόγους ασφαλείας. Ήταν μια πίστα με μάλλον ανώμαλες διαδρομές και σκληροί χειμώνες, γιατί έχει πολύ σκληρούς χειμώνες στον Καναδά. Κατέστρεφαν την επιφάνεια της πίστας. Και υπήρχαν και άλλου τύπου προβλήματα στην άλλη πίστα, το Mosport που λέμε Park. Το 1977 ο Ιαν Έισλι ανατράπηκε από τα προστατευτικά κλειδώματα που πέρασε από μια ανομαλία του εδάφους, χτυπώντας ένα πύργο, ένα τηλεοπτικό πύργο, ένα, τέλος πάντων, Link, αργότερα το ίδιο Σαββατοκύριακο ο Γιώχεν Μας παραλίγο να ισοπεδώσει ένα προστατευτικό κλείδωμα κατά την πρόσκληση και η ΦΙΑ τελικά αποφάσισε ότι η πίστα ήταν ακατάλληλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Τορόντο τότε απέρριψε την πρόταση να μεταφερθεί το Grand Prix στην εκθεσιακή του πλατεία και ο αγώνας μεταφέρθηκε στο Μόντρεαλ, αλλά αυτή είναι η μικρή ιστορία και βεβαίως το όνομά της είναι φόρος τιμής, όπως καταλαβαίνει κανείς, για το Ζιλ Βιλνέβη, τεχνητή. Η Notre Dame κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση Expo του 67 και μόλις οι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες του θυμόμαστε όλοι το 76, όχι επειδή ζούσαμε τότε, επειδή είναι ιστορικό ορόσημο για το Μόντρεαλ. Το 76 δημιουργήθηκε και μια πίστα αγώνων έξω από τους δρόμους που ονομάστηκε έτσι Il Notre Dame Circuit και φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα της Φόρμουλα 1 εκεί το 1978 και 4 χρόνια αργότερα λόγω του τραγικού δυστυχήματος που είχε ο Ζιλ Βινέβ στο Βέλγικο Grand Prix το 1982 όταν εκτινώθηκε από το πιλωτήριο του μονοθεσίου και πέστη κάταγμα στον Αυχένα, εξέπνευσε στο νοσοκομείο. Μετονομάστηκε η πίστα σε Ζιλ Βινέβ, μάλλον το Grand Prix, αμέσως μετά, από το 82 νομίζω, έτσι, από τότε που συνέβη αυτό. Εντάξει, θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά πάμε στα δικά σου, Νίκο, τι βλέπουμε.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει λοιπόν στο Μόντρεαλ για το 55ο Grand Prix του Καναδά, 45ο στην πίστα που φέρει το όνομα ενός τριλικού οδηγού της Φεράρι, του Ζιλ Βιλνέβ. Το πρώτο Grand Prix διεξήχθη το 1978. Πρόκειται για μια χάραξη με αρκετές ευθείες που ενώνονται μεταξύ τους κυρίως με σικέιν. Οι φουρκέτες απουσιάζουν σχεδόν παντελώς οι γρήγορες στροφές. Οι τείχοι που παραμονεύουν στα περισσότερα σημεία με τον πιο διάσημο να είναι στο τελευταίο σικέιν, ο οποίος έχει ονομαστεί ο τείχος των πρωταθλητών από το 1999, όταν η Ντέιμον Χιλ, Μίκαελ Σουμάχερ και ο γιος του Ζιλ Βιλνέβ, ο Ζακ Βιλνέβ, κατέληξαν να χτυπήσουν σε αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να αναφέρουμε ότι
0: ο Λατίφη, χωρίς να είναι πρωταθλητής, χτύπησε.
1: Καλά, ο Λατίφη χτύπαγε σε όλους, χτύπαγε σε όλους τους τοίχους. Ναι, ναι, δεν έχει τέτοια. Λοιπόν,
0: μου λείπει.
1: Σου λείπει, ναι. Εμένα πάλι καθόλου. Η άσφαλτος που στρώθηκε το 2024 είναι λεία και με χαμηλή ταχύτητα. Επειδή η πίστα χρησιμοποιείται μόνο μία φορά το χρόνο για αγωνιστικούς σκοπούς, η εξέλιξη των συνθήκων κατά τη διάρκεια του τριημέρου είναι ραγδαία, καθώς η αγωνιστική γραμμή στρώνεται όλο και περισσότερο με γόμα. Έχει και τους υπόλοιπους αγώνες που γίνονται με Φόρμουλα 2 και τους υποστηρικτικούς. Και έτσι, ενώ η πίστα χρησιμοποιείται μόνο μία φορά το χρόνο, όσο περνάνε οι αγώνες και οι υποστηρικτικές, τόσο περισσότερη γόμα μπαίνει στην αγωνιστική γραμμή. Μιλάμε για τον 5ο αγώνα στο πρωτάθλημα του 2026. Το μήκος της πίστας είναι 4.361 μέτρα. Σήμερα θα διεξαχθούν 70 γύροι. Συνολική απόσταση του αγώνα είναι 305 χιλιόμετρα και 270 μέτρα. Το ρεκόρ του γύρου σε αγώνα είναι το 1.13.078 και το έχει ο Βάλτερ Μπότας με Mercedes από το 2019. Το απόλυτο ρεκόρ γύρου είναι το 1.10 που έχει ο Sebastian Vettel με Ferrari το 2019. 14 στροφές, 6 αριστερές, 8 δεξιές. Έχουμε 3 ζώνες λειτουργίας ευθείας μεταξύ των στροφών 7-8, 11-13 και 14-1. Η θέση της pole position βρίσκεται στα αριστερά. Η απόσταση από την pole position μέχρι την πρώτη στροφή είναι 165 μέτρα. Η απώλεια σε χρόνο στο pit stop είναι 18 δευτερόλεπτα, ενώ το μήκος του pit lane κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν τον περιοριστεί είναι 405 μέτρα. Να αναφέρουμε και κάποια ιστορικά. Πολυνίκης στην πίστα αυτή ο Λούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ με 7 νίκες. 3 νίκες έχει ο Πικέ και ο Φερστάπεν, 2 ο Ροντρίγκες και ο Τζάκι Ίξ, 2 είναι και άλλοι, είναι και ο Τζάκι Στιούαρτ, ο Αλέν Τζόουνς, ο Άιρτον Σένα και ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Τώρα από πλευρά κατασκευαστό
0: και από σήμερα ο Ράσελ.
1: Ναι, αν κερδίσει και ο Ράσελ. Ναι, Μία, θα πάμε, μία θα πάμε σε δύο. Λοιπόν, από πλευράς κατασκευαστών έχουμε 14 νίκες για τη Ferrari, 13 για τη McLaren, 7 η Williams, 5 η Red Bull, όσες και η Mercedes. Μπράχαμ έχει 4, 2 Lotus, Tyrrell και Benetton. Δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ομάδες πλέον, οπότε απλά ενδεικτικά τις αναφέρω. Τώρα από κατασκευαστές κινητήρων έχει 14 η Ferrari, 2, 12 η Ford, 11 η Mercedes, 6 η Renault, 4 η Honda και η BMW. Αυτά. Λοιπόν,
0: και υπάρχουν πάντα οι τακτικές απειλές και οι άτακτες της βροχής και με τις μαρμότες, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε και ο φίλος ο Ζου, τον θυμάστε το Ζου?
1: Πώς
0: να γίνεται
1: θυμάμαι
0: αυτή η ψυχή? Το 2023 είχε πει το εξής, λέει, μπορεί να δεις τον καναδικό Grand Prix και να είναι κάποιος, παράδειγμα τότε ας πούμε ο Verstappen, να είναι πολύ γρήγορος, να είναι ένας βαρετός αγώνας, να μην γίνεται τίποτα, και ξαφνικά να εμφανιστεί μια μαρμότα και μια βροχή ταυτοχρόνως και να αλλάξει όλη η ιστορία του αγώνα εντελώς, να σου φύγει μια μπροστινή πτέρυγα στο, για πλάκα να πούμε, στη σύγκρουση και να γίνεις ωραίος μάγκας.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο. Θέλω λίγο να ζητήσω την προσοχή των...
0: Μου το έστειλε και ο Κώστας αυτό να σου πω, πας να πεις.
1: Των κλεφτών στην Ελβετία. Παιδιά, μισό λεπτό, εντάξει. Δεν ξέρω τι και πώς, αλλά λίγο σεβασμό. Τώρα πήγανε να κλέψουν τον Αλέν Πρόστ.
0: Φυσικά ρε, εσύ ήθελανε μια συλλογή, λέει, που έχει στο σπίτι του με ρολόγια. Έχει μια συλλογή με πάρα πολλά τέτοια. Τα πήρανε. Τι πήγαν να το κλέψουνε?
1: Τα,
0: ναι,
1: κλέψανε.
0: Τα κλέψανε. Με απειλή αυτό και το κοπανίσανε κιόλας.
1: Κάτσε ρε παιδιά. Εκεί πας για αυτόγραφο. Δεν πας να πάρεις τα ρολόγια.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να ζητήσανε. Δεν το διευκρινίζει το αυτό. Και μια που ήρθαμε εδώ, δώσε και ένα αυτόγραφο.
1: Δώσε τα ρολόγια. Υπέγραψε και ένα. Ναι, υπέγραψε και ένα αυτόγραφο. Λοιπόν, στιγμές τρόμου έζησε ο Τετράκης Παγκόσμιος Πρωταθλητής Φόρμουλα 1, ο Αλέν Πρόστ, ο γνωστός καθηγητής, αφού έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι του στην Ελβετία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς χωρίς να έχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης στο σπίτι του Αλέν Πρόστ, κοντά στη λίμνη της Γενέβης στην Ελβετία, όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο χώρο. Η οικογένειά του ήταν παρούσα και απείλησαν τόσο το θρύλο της Φόρμουλα 1 όσο και τα μέλη της οικογένειάς του. Στόχος ήταν να τον ληστέψουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Ο τραυματισμός του Πρόστ δεν θεωρείται σοβαρός.
0: Ναι, δώσανε και σήμα στη Γαλλία, γιατί θεωρούν ότι οι κλέφτες έχουν διαφύγει προς τη Γαλλία. Δικοί του άνθρωποι.

0: κάθε Κυριακή.
1: Κάθε Κυριακή, και κάθε Κυριακή ο Νίκος θα λέει σύμφωνα με το αυτό που είχαμε δει. Έχει τέτοια ισχύ, είχε, το είπε αναλυτικά.
0: Ναι, μα την προηγούμενη φορά που το έκλειε ο Γιάννης, έψαχνα να βρω, γιατί κρατάω ένα αρχείο το τι έχουμε συζητήσει σε κάθε εκπομπή. Γιάννη μου, δεν θα το ξαναπαντήσουμε, δεν θα ψάχνουμε.
1: Λοιπόν, Airteco.gr το έχει πει την προηγούμενη φορά.
0: Γιάννη. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπες, πριν πάμε στο Verstappen και το αν φεύγει ή όχι. Ανέφερα την προηγούμενη Κυριακή ότι υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα που θέλανε τον Lewis Hamilton να ανακοινώνει στο Silverstone ότι μας χαιρετάει. Είχαν βγει και είχαν κάνει διάφοροι σχόλια. Ανάμεσά τους ήταν ο Ralf Schumacher, ο πρώην επικεφαλής της Haas, ο αγαπημένος του Steiner, ότι ο Hamilton έχει τελειώσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχε πει και ο Coulthard ότι δεν γίνεται ο Μπέρμαν να μένει στην Haas και να χάσουν ένα τέτοιο ταλέντο. Στη συνέντευξη τύπου λοιπόν για το Grand Prix του Καναδά, ο Lewis Hamilton ρωτήθηκε για το μέλλον του. Άκουσε Ερασπόρ, άκουσε τα σχόλια μας, διάβασε και τα δημοσιεύματα που υπήρχαν και θέλησε να απαντήσει και συγκεκριμένα είπε: ναι, έχω ακόμα συμβόλαιο, αλλά είναι απολύτως ξεκάθαρα για μένα, 100%. Είμαι ακόμα απόλυτα συγκεντρωμένος, εξακολουθώ να έχω κίνητρο, αγαπώ αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά, θα είμαι εδώ για αρκετό καιρό ακόμα. Οπότε καλύτερα να το συνηθίσουν κάποιοι. Υπάρχουν πολλοί.
1: Εσένα είναι αυτό που πάει.
0: Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να με συνταξιοδοτήσουν.
1: Καλύτερα κάποιοι μοσχονάδες.
0: Αλλά αυτό πει, δεν υπάρχει καν στις σκέψεις μου.
1: Έτσι. Φαγώθηκε ο μοσχονάς.
0: Και συνέχισε στην απάντησή
1: δεν
0: του.
1: Δεν είπε για σένα προσωπικά.
0: Όχι, εμένα μου τα λέει στο τηλέφωνο. Με παίρνει ο Λουίς.
1: Σιγά μη σε παίρνει. Με παίρνει και μου λέει τι θα γίνει με αυτό που έχεις δίπλα σου.
0: Α, παίρνει και σένα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σήμερα θα πάρει τον Κωνσταντίνο Παλιό. Θα πάρει κάποιον άλλο, ναι.
1: Παλιό, δεν ξέρω.
0: Α, τον πήρε χτες τον Παλιό. Ωραία.
1: Ναι, τον Παλιό το ρωτάει για τις μουσικές του μοσχονά.
0: Ναι, πού μπορώ να τις κατεβάσω. Και συνέχισε ο Χάμιλτον λέγοντας ότι ήδη σκέφτομαι τι θα ακολουθήσει μετά, σχεδιάζω τα επόμενα 5 χρόνια, που σου δείχνει ότι στο μυαλό του υπάρχει κάποιο σχέδιο.
1: Okay.
0: Πάμε τώρα σε αυτό που ήθελες να μου πεις για τον Verstappen, γιατί ο Verstappen λίγο έχει γίνει ένας μήλος με το τι θα κάνει.
1: Όχι, ο Verstappen δεν είναι, για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο τι θα κάνει, απλώς πιέζει να περάσει αυτό που θέλει και στη δική του ομάδα και γενικότερα στη Φόρμουλα 1, δηλαδή κάτι καλύτερο από αυτό που βιώνει φέτος. Το θέλουν και θέτει ένα θέμα που στην ουσία δεν είναι δικό του εν τέλει, γιατί υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ομάδων. Αυτό που θεωρούσαμε, το λέγαμε σαν δεδομένο συζητώντας και με το Βάλια την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα πάμε στο 60-40, παρότι σημειώσαμε ότι δεν έχει επικυρωθεί, ας πούμε, δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι τελεσίδικο, το θεωρούσαμε λίγο πολύ δεδομένο ότι θα πάνε στο 60-40 κινητήρα εσωτερικής καύσης, ηλεκτροκινητήρα κλπ. Ότι θα αλλάξει αυτό το 50-50, που δεν είναι και ακριβώς 50-50, νομίζω 52-48 είναι.
0: Εντάξει, τώρα έχω δρόμο.
1: Ναι, οκ, 50-50. Και αυτό έθεσε ο Verstappen. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν το υποστηρίζουν. Δεν υποστηρίζουν αυτή την αλλαγή. Audi, ας πούμε, δεν υποστηρίζει αυτή την αλλαγή. Η Mercedes επίσης δεν την υποστηρίζει την αλλαγή, τουλάχιστον ζεστά. Απλώς η Mercedes σε πολλές περιπτώσεις λέει ότι εμείς θα ακολουθήσουμε αυτό που θα συμφωνηθεί, αλλά σίγουρα έχει μια πολύ ισχυρή θέση στο τραπέζι. Η Ferrari ανησυχεί μήπως χάσει τις επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης που αναμένουν να τις επιτραπούν μετά από αυτόν τον αγώνα βάσει των κανόνων της Φόρμουλα 1. Έτσι, η Audi έχει προβλήματα με το κόστος για τις αλλαγές. Οπότε ο Verstappen λέει ότι αν παραμείνει έτσι η επόμενη χρονιά θα είναι μεγάλη, κάτι που δεν θέλω. Είναι απλώς ψυχολογικά αδύνατο για μένα να μείνω έτσι. Υπάρχουν πολλά άλλα διασκεδαστικά πράγματα εκεί έξω. Κάποια από αυτά τα έχει δοκιμάσει μες στη χρονιά. Αυτό λέει ο Verstappen, σαν να λέει ότι αν δεν πάμε στο 60-40 ή σε κάτι δραστικό, εγώ παιδιά γεια σας. Και λοιπά. Αλλά δεν νομίζω, ξέρεις, ότι το λέει επί της ουσίας. Το λέγα από την αρχή, από την πρώτη του δήλωση. Το λέει για να πιέσει και νομίζω ότι είχε συμφωνήσει και ο Βάλιας σε αυτό.
0: Έδωσε και μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν την διάβασε, στην Ολλανδική The Telegraph πριν το Grand Prix του Καναδά.
1: Δεν το διάβασα εκεί.
0: Που ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι ενώ υπάρχει μια δυσαρέσκεια από την πλευρά

0: Πράτου θα παραμείνει στη Φόρμουλα 1. Συγκεκριμένα δήλωσε ναι, φυσικά θα είμαι εδώ. Εκτός αν συμβούν πολύ τρελά πράγματα, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό. Ελπίζω όλοι να κρατήσουν το λόγο τους, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι παραμένω στη Φόρμουλα 1. Οπότε όποια σενάρια υπήρχαν ότι μπορεί να φύγει, να κάνει, να ράνει, νομίζω ότι έβαλε τέλος. Επίσης υπήρχε ένα σενάριο, το είχα αναφέρει την προηγούμενη Κυριακή, ότι μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα και να μείνει 1 με 2 χρόνια εκτός δράσης και να επιστρέψει αργότερα. Ο Verstappen το ξεκαθάρισε και αυτό. Όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα να μείνω εκτός δράσης για 1 χρόνο, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αν σταματήσω, θα σταματήσω οριστικά. Αλλά αυτό το σενάριο δεν βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσε στην Ολλανδική The Telegraph. Βέβαια ανέφερε και την προηγούμενη Κυριακή ότι υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα τα οποία λέγανε ότι υπάρχει ένα σενάριο ανταλλαγής του Πιάστρη με τον Verstappen, να φύγει ο Πιάστρη να πάει στη Red Bull και ο Verstappen να αγωνίζεται με τη McLaren. Για όλο αυτό το σενάριο ρωτήθηκε ο CEO της McLaren, ο Zak Brown, και απάντησε ότι φαντάζομαι πως δεν υπάρχει ομάδα στο grid που να μην θέλει τους Oscar και Lando ως οδηγούς. Ο Zak Brown εξήγησε ποια είναι η φιλοσοφία της McLaren και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι οδηγοί μας δεν θέλουν να πάνε πουθενά αλλού. Δεν θέλεις να κρατάς κάποιον μόνο επειδή έχεις ένα κομμάτι χαρτί. Θέλεις να λέει, αυτή είναι η ομάδα στην οποία θέλω να αγωνίζομαι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του σε αυτό. Απόλυτα, πιο πολύ δεν θα μπορούσα.
0: Η ομάδα στην οποία θέλω να εργάζομαι, η ομάδα που θέλω να υποστηρίζω, τόνισε.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Δεν μπορείς να κρατήσεις κανένα με το ζόρι. Δηλαδή, αν κάποιοι φεύγουν από την ομάδα σου, είτε είναι πιλότοι, είτε είναι μηχανικοί, είτε οτιδήποτε άλλο, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά εσύ. Ή εν πάση περιπτώσει, οκ, okay, μπορεί να φύγει 1-2, αλλά άμα υπάρχει μαζική φυγή, καλά τώρα οι πιλότοι είναι πολύ εξέχουσες μορφές, είναι στην κορυφή της πυραμίδας, αλλά βλέπουμε σε ομάδες να φεύγουν και διάφοροι μηχανικοί κλπ. Κάτι δεν κάνεις καλά, φίλε. Πρέπει να το κοιτάξεις μέσα. Ούτε τους άλλους μπορεί να κατηγορείς που σου παίρνουν τους αθλητές ή τους εργαζόμενους σου, ούτε να τα βάζεις με το πόσο αξιόπιστοι είναι, ας πούμε, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι που είχες ή το οτιδήποτε άλλο. Κάτι δεν κάνεις καλά, παλιέ. Με κοιτάς έτσι.
0: Λοιπόν, ανέφερες ότι ο αγαπημένος μου που θέλω να βγάλω στη σύνταξη είναι ο Λουίς Χάμιλτον.
1: Υπάρχει και ο Αλόνσο. Έχεις δύο.
0: Υπάρχει και ο
1: Αλόνσο. Δύο που λένε άκια έχεις.
0: Επειδή και ο Λουίς και ο Φερνάντο κάθε Κυριακή κάθονται και βάζουν ένα σπορ και ακούνε. Mm-hmm. Σε διαβεβαίω.
1: Το ξέρω, εσύ με πήρε. Ο Λιούις με πήρε και μου είπε αυτό δεν είμαι αυτό το περίεργο δίπλα σου.
0: Μου απαντάνε. Ναι. Μπορεί εγώ να μην είμαι στον Καναδά, να τους ρωτήσω face to face, να τους πω ρε Φερνάντο γιατί, δεν φεύγεις από σπιτάκι σου. Αλλά βρίσκει τρόπο ο Φερνάντο και ο Λιούις και γενικά στα ερωτήματα που θέτουμε έχουμε απαντήσεις. Mm. Ο Αλόνσο λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά με την ταχύτητά του και αν σκέφτεται και αυτό το ενδεχόμενο να μας χαιρετήσει. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μετράω τίποτα αναφερόμενο στην ταχύτητά του. Είμαι ο καλύτερος, δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα, δεν χρειάζεται να νιώσω κάτι για να πιστέψω ότι βρίσκομαι ακόμα στο σωστό επίπεδο.
1: Εντάξει, καλό είναι να έχεις αυτοπεποίθηση. Το δεν χρειάζεται να αποδείξω, εγώ δεν το δέχομαι σε κανέναν επαγγελματία. Κάθε μέρα αποδεικνύεις, ακόμα και αν έχεις πάρει 85 παγκόσμιους τίτλους, ότι πρέπει, αξίζεις τη θέση που βρίσκεσαι, πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα σε αυτό. Ξέρεις γιατί το ακούω και από αθλητές, το έχουμε θίξει πολλές φορές, που λέει οι προπονητές, λέει τα έχω κάνει όλα, δεν χρειάζεται να αποδείξω. Τι λες καημένε,
0: σοβαρά. Ο ίδιος το συνέχισε και λέει, αν πάω σε μια πίστα καρτ και δεν είμαι ο πιο γρήγορος, τότε θα ανησυχήσω. Αν οδηγήσω ένα GT και δεν είμαι ο πιο γρήγορος, τότε θα ανησυχήσω. Όμως συνεχίζω να το κάνω και συνεχίζω να είμαι ο πιο γρήγορος. Οπότε όταν έρχομαι σε ένα αγωνιστικό τρίμερο Φόρμουλα 1, ξέρω πως είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι να έχω καλύτερο μονοθέσιο.
1: Μέχρι τα 80 σου, σε στηρίζω Αλόνσο, σε στηρίζω αγόρι μου. Κατά των Μοσχονάδων και των Κασάνδρων.
0: Να δω άνθρωπο να χρησιμοποιεί πι για να μπει σε μονοθέσιο, ναι. Και τι στον κόσμο.
1: Γιατί
0: τώρα πλέον έτσι όπως μου τα λέει, μέχρι τα 80 Θα πηγαίνει με το πι.
1: Ναι.
0: Πιο γρήγορα θα πηγαίνει το μονοθέσιο από όσο θα θέλει ο Αλόνσο να πάει από το pit wall μέχρι το μονοθέσιο.
1: Δεν έχει σημασία, άμα μπορεί να πατήσει τον γκάζι μια χαρά και να έχει τα αντανακλαστικά. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αγία μου, τι τραβάω.
1: Τι τραβάμε κι εμείς χορεύτριες.
0: Λοιπόν, ναι, πριν κλείσουμε, γιατί φτάνουμε προς το τέλος, ναι, και επειδή οι ακροατές ενδιαφέρονται και για το τι έχει γίνει από πλευράς αναβαθμίσεων, να πω ότι...
1: Την BYD δεν θα πεις, αυτό βλέπω το έχεις γράψει. Και το
0: έχω πει, μπορούμε να το...
1: Άλλη στιγμή.
0: Η BYD και το τι έχει γίνει μπορούμε να το συζητήσουμε και την άλλη Κυριακή. Νομίζω ότι οι αναβαθμίσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε λίγο πριν τον αγώνα. Η Mercedes λοιπόν παρουσίασε ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων. Έχουμε αλλαγές εμπρός αεροτομία, αεραγωγούς, φρένων, καλύματα ψυγείων και δάπεδο. Υπάρχει και μία φήμη ότι μπορεί να έχει φέρει και ένα καινούριο λογισμικό για να βελτιώσει τις εκκινήσεις, κάτι το οποίο είδαμε να είναι το μεγάλο της μειονέκτημα. Αυτό το λογισμικό θα επιτρέπει να διαβάσει καλύτερα τη διαθέσιμη πρόσφυση που παρέχεται από την άσφαλτο και να διορθώνει τυχόν σπινιάρισμα. Η McLaren έφερε αναβαθμίσεις στην εμπρός αεροτομή, το δάπεδο, τα πτερύγια γύρω από το Halo και το Airbox του κινητήρα. Στη μάχη των μεσαίων ομάδων η Haas δεν είχε ιδιαίτερες αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι, αναμένεται να έχει ένα πακέτο τώρα στον Καναδά, όπως περιμένουμε να συμβεί και στο στρατόπεδο της Audi. Μικρές αναβαθμίσεις αναμένεται να δούμε και στη Williams, η οποία όμως ετοιμάζει ένα σημαντικό πακέτο να φέρει στο Μονακό. Αναβαθμίσεις είχε και η Cadillac, νέα καλύματα εμπρός φρένων, νέο διαχύτη, μικρά πτερύγια και νέες ράβδους στρέψεις των εμπρός άξονας για να βελτιωθεί η δυνατότητα του μονοθεσίου να καβαλάει τα μεγάλα κέρμπ και τα σικέιν στην πίστα του Μόντρεαλ.
1: Πολύ γρήγορα να πω στον φίλο ο οποίος λέει: υπάρχει κάποιος τρόπος να ακούμε την εκπομπή σας on demand και αν όχι κάντε κάτι γι' αυτό. Ο Τόλιας λέει: υπάρχει, φυσικά υπάρχει, μπαίνει στο erteco.gr, πατάς on demand την επιλογή πάνω που υπάρχει στη μπάρα, σου βγαίνουν όλα τα προγράμματα, επιλέγεις Eraspor και στην πορτοκαλί μπάρα που θα δεις υπάρχουν οι εκπομπές, ανοίγεις το pull down μενού, γιατί έτσι λέγεται, και υπάρχει στον ήλικο της ταχύτητας, το πατάς και έχεις όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Συνήθως μερικές ώρες ή μια μέρα, στη χειρότερη περίπτωση αργότερα, έχει μπει η εκπομπή, δηλαδή αύριο Δευτέρα θα είναι η εκπομπή που λέμε τώρα στο on demand, στο Erteco.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε προς το τέλος. Τα υπόλοιπα θα έχουμε δουλίτσα. 11 η ώρα θυμίζω Grand Prix Καναδά. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείνανε στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Χρήστος Σαράντος,
1: Νίκος Μοσχονάς.
0: Εμείς ανταπούμε λογικά και το βράδυ. Βέβαια, εντάξει, προτεραιότητα έχει η κούπα για τον Ολυμπιακό, να του ευχηθούμε καλή τύχη, αλλά θα παρακολουθούμε και το τι γίνεται στον Καναδά. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό σας μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Era Sport 101,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Κώστας Παλιός είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που κυριαρχεί ο τελικός της EuroLeague, Ολυμπιακός Ρεάλ στις 9 στο Telecom Center. Και όσον αφορά την υπόλοιπη αγωνιστική δράση, στις 5.30 είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο ο τελικός κυπέλου ποδοσφαίρου γυναικών ΠΑΟΚ εναντίον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ όσον αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ή αν θέλετε τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, σήμερα έχουμε την τελευταία αγωνιστική σε Premier League και Serie A, στην Ιταλία δηλαδή και στην Αγγλία. Μάλιστα η τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, αφού από την έκβαση των αγώνων της West Ham και της Aston Villa και της Liverpool θα κριθεί αν ο Ολυμπιακός παίξει στον δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά εκτενώς στην συνέχεια. Θα αρχίσουμε όμως με μπάσκετ. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το βράδυ στις 9 ο Ολυμπιακός κόντρα στην Real διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολυνίκης στην διοργάνωση. Παίζει όμως, θα παραταχθεί λαβωμένη, αφού οι τρεις ψηλοί της, δύο ήταν εκτός του Final Four, ο τρίτος ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Χθες είχαμε και συνέντευξη τύπου και Media Day και τις τελευταίες προπονήσεις και παρουσία των αδερφών Αγγελόπουλων στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, έκαναν και δηλώσεις μάλιστα. Στον Ολυμπιακό, Γιάννη Ντεντόπουλε, καλό μεσημέρι. Βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια με βάση όσα λέγονται να αποποιηθούν τον τίτλο του φαβορή του αποψινού τελικού και να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους.
1: Ναι, από ό,τι κατάλαβα, καταρχάς, ο Γιώργος Μπαντζόκας από την αρχή της διοργάνωσης προσπάθησε να αποποιηθεί κάθε τίτλο. Δηλαδή, ούτε το φαβορή ούτε το outsider δεν ήθελε να βάλει ταμπέλα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές, καταρχάς μένουν 6 ώρες και 50 λεπτά για να ξεκινήσει ο τελικός, που σημαίνει το τέλος ενός μαραθωνίου 8 μηνών. Ξεκίνησε αρχές Οκτωβρίου και πλέον φτάνουμε στο σημείο να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης, να πάρει τα σκύτταρα τη Φενέρ που αποκαθιλώθηκε προχθές από τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, όπως είπες, να διεκδικεί το τέταρτο, το πέμπτο σερί Final Four που συμμετέχει, ενώ η Ρεάλ που πέρσι δεν ήταν γιατί την απέκλεισε ο Ολυμπιακός. Επιστρέφει για να διεκδικήσει τη 12η κούπα, είναι η πολυνίκη του θεσμού. Όπως καταλαβαίνουμε, με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι διαμορφωμένες. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ο Ολυμπιακός ή θέλει να το πει ή δεν θέλει να το πει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί παίζει πρώτον στην Ελλάδα, δεν λέω στην έδρα του, αλλά παίζει σε ελληνικό έδαφος, σε ένα γήπεδο που έχει πολύ καλή παράδοση και κυρίως θα είναι γύρω στους 15 οπαδοί του στην εξέδρα, άρα θα υπερέχει συντριπτικά, γιατί η Real Madrid ήρθε εδώ, ήταν η ομάδα με τους λιγότερους φίλους, 550 εισιτήρια δικαιούτο, δηλαδή δεν θα έχει εξέδρα η Real Madrid, κακά τα ψέματα και πάλι δεν θα ακουστούν καν την ώρα του αγώνα, δεν ξέρω μετά, ελπίζουμε ούτε μετά να έχουν την αφορμή για να το πάρει μια ελληνική ομάδα. Μετά το 24 που το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, το βασικότερο, πέρα από αυτό το ένα όπλο που είναι η ατμόσφαιρα, δηλαδή το οικείο περιβάλλον, ο κόσμος κλπ, το πλεονέκτημά του είναι ότι είναι πλήρης, είναι υγιής, έχει, και το λέει και η βαθμολογία, η πορεία, οι εμφανίσεις, ότι είναι η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Και θέλει, με βάση αυτό ξεκινάει. Δεν ξεκινάει με το ότι η Real έχει αυτές τις ελλείψεις ή οτιδήποτε. Ξεκινάει ότι θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο της καλύτερης ομάδας που όλοι έχουν κατά γενική ομολογία δεχτεί ότι έχει παρουσιάσει όλη τη σεζόν. Θέλει να κάνει το παιχνίδι του. Προφανώς είναι και οφείλει να είναι έτοιμος για οποιαδήποτε τρίκ σκεφτεί ως Καριόλο για να καλύψει αυτή την αδυναμία ή μάλλον την έλλειψη, τη λειψανδρία στη θέση 5. Γιατί απόγεινε πια το κακό, με την έννοια ότι ο Γκαρούμπα, είδαμε, ενώ είχε σχεδόν κρυθεί το παιχνίδι με τη Βαλένθια του ημιτελικού, σωριάστηκε κάτω και με πρόβλημα στον Αχίλιο έμεινε εκτός τελικού και δεν ξέρουμε πόσο καιρό ακόμα. Αυτή η συνθήκη είναι που κρατάει και σε εγρήγορση τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όχι ότι πριν από ένα τελικό δεν χρειάζεται κανείς να πει τη σημασία του αγώνα, ούτε στους παίκτες το ξέρουν από μόνοι τους, γιατί άλλωστε οι περισσότεροι συμμετείχαν σε αυτό το μοιραίο βράδυ της 21ης Μαΐου του 23, που ο Γιούλ άρπαξε στην κυριολεξία την κούπα μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού, που και τότε ήταν πρώτο στην κανονική περίοδο. Αυτή η κατάρα, την κατάρα σε εισαγωγικά, έτσι θέλει να σπάσει ο Ολυμπιακός. Ποτέ ομάδα που είχε έρθει στην πρώτη τερμάτιση στην πρώτη θέση δεν το έχει πάρει. Ο Ολυμπιακός ήταν μέρος αυτής της κατάρας, γιατί είναι η τρίτη φορά. Τις δύο προηγούμενες που ήταν πρώτος δεν τα κατάφερε. Έλεγα λοιπόν την ιδιομορφία που μπορεί να δημιουργηθεί στο παρκέ με την έλλειψη σέντερ. Προφανώς η Ρεάλ θα χρησιμοποιήσει κάποια τρίκ, όχι τραβώντας έναν παίκτη 2 μέτρα να γίνει 2-13, δεν γίνεται αυτό, να το βάλει στο κρεβάτι του προκρούστη, αλλά να κάνει το εξής. Πρώτον, να πάει γρήγορα, να σωθεί δια της φυγής, δηλαδή, που λέμε στον υπόδρομο, να πάει πολύ γρήγορα το παιχνίδι, να παίξει ανοιχτά, για να αναγκάσει τον σέντερ του Ολυμπιακού, είτε είναι ο Μιλουτίνοφ, είτε είναι ο Ντόντα Χολ, είτε είναι ο Ταϊρή Τζόνς, που νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι πιο χρήσιμος, να ανοίξουν, που λέμε, να παίξουν ανοιχτά και οι πέντε παίκτες, να βασιστούν στο μακρινό σουτ, γιατί δεν είναι εύκολο να βάλουν την μπάλα μέσα. Εδώ δεν μπόρεσε να τη βάλει ούτε Φενέρ. Και αυτό όσον αφορά στην επίθεση, και να ποντάρουν πια στην ευστοχία και την ικανότητα παικτών όπως ο Φακούντο Καμπάτσο και ο Μάριο Χεζόνια, που είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας. Και το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει κάποια τρίκ στην άμυνα, γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρεις, και ο Ολυμπιακός δεν είναι, ή μάλλον δεν είναι σωστό ξαφνικά να αρχίσει, επειδή λείπουν οι σέντερς της Ρεάλ, να παίζει ένα διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που έπαιζε όλη τη χρονιά. Δηλαδή να ψάχνει με το ζόρι να βάλει την μπάλα στο Μιλουτίνο ή σε οποιοδήποτε σέντερ. Θα παίξει το παιχνίδι και προφανώς θα περνάει η μπάλα από μέσα πιο συχνά για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτό το μισμάτ. Απλά θα προσπαθήσει ο Σκαριόλο, και το μάντεψε ο Μπαρτζόκας, και από την αντίδραση του Σκαριόλο, η γλώσσα του σώματος και κυρίως το πρόσωπό του, έδειξε ότι αυτά που είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού τα σκεφτόταν. Άρα, ξέρεις, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο πολύ δύσκολο να το καταλάβει ο ένας τι σκέφτεται ο άλλος. Περιμένουμε να δούμε και ζώνη, την οποία εφάρμοσε και στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Περιμένουμε να δούμε ένας τέσσερις. Και μάλιστα ο Σκαριόλο προδόθηκε ότι αν παίξει ένας τέσσερις, να το πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, λέγεται και box and one, σημαίνει ότι τέσσερις παίκτες είναι στημένοι και παίζουν ζώνη και ένας παίκτης κυνηγάει ένα παίκτη από την περιφέρεια, συνήθως της αντίπαλης ομάδας. Ο υποψήφιος να κυνηγηθεί είναι ο Ντόρσεϊ. Γιατί είναι ο παίκτης που συνήθως παίρνει τα πρώτα σου, που έχει αυτό το θράσος να σουτάρει, να κάνει προσωπικές φάσεις, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες είναι περισσότερο μέσα από το πλάνο το αγωνιστικό του Ολυμπιακού. Ο Ντότσε δίνει περισσότερο το απρόβλεπτο για τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν αυτό είναι, και τα δύο στοιχεία τα οποία μπορεί η Ρεάλ να ποντάρει είναι πλέον ότι δεν έχει κανένα άγχος, γιατί δεν θα της πει κανείς τίποτα, προφανώς, με αυτές τις απουσίες. Αν ιτηθεί στην έδρα. Δεν είναι η έδρα, καταλαβαίνεις πως το λέω, μέσα στην Ελλάδα.
0: Να το ναι. Έτσι, γιατί εντάξει, αλλά θεωρείτε ότι παίζει στην έδρα του Ολυμπιακού, θα είναι και η σύνθεση των φιλάθλων τέτοια στις κερκίδες, είναι και εντός Αττικής. Ναι.
1: Όπως η Σαραγώσα, ήταν η Ισπανία και ήταν η Ρεάλ Ολυμπιακός τότε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Είναι ότι δεν έχει άγχος, είναι ότι δεν της λείπουν τα τρόπαια. 11 έχει. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα είναι μάλλον φοβερή ανατροπή αν καταφέρει να. Θα σπάσει κάθε προγνωστικό αν καταφέρει υπό αυτές τις συνθήκες να κερδίσει. Και αυτό ότι η έλλειψη άγχους νομίζω ότι είναι σημαντικό όπλο. Από εκεί και πέρα έρχεται και. Νομίζω έχει έρθει ήδη ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρώτος
0: της Ρεάλ.
1: Της Ρεάλ. Και περιμένουμε να δούμε στην πράξη, γιατί τώρα όλα αυτά είναι θεωρίες, στην πράξη, γιατί έχουμε δει πολλά παιχνίδια να παίρνουν περίεργες τροπές. Ιδίως όταν είναι νοκάουτ παιχνίδια και πόσο μάλλον όταν είναι τελικός. Σίγουρα εξαρτάται από τον Ολυμπιακό το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός θα δώσει τον τόνο του παιχνιδιού. Αν τον δώσει τον τόνο του παιχνιδιού, προφανώς έχει και τις συντριπτικά περισσότερες πιθανότητες να στηθεί πρωταθλητής Ευρώπης και να δικαιωθεί για αυτή τη σταθερότατη πορεία την τελευταία πενταετία και για τον μπάσκετ που παίζει, το οποίο έχει γίνει σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ, το πιστώνει τον προπονητή σε αυτό. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος παρεμπιπτόντως, για να πάμε στους προπονητές, έχει μια Ευρωλίγκα, είναι ο τελευταίος προπονητής που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα το 2013 στο Λονδίνο. Θέλει να φτάσει στον Ιβκοβιτς όσον αφορά το κλαμπ του Ολυμπιακού, γιατί τις δύο τις έχει πάρει ο Ιβκοβιτς από τις τρεις του Ολυμπιακού, τη μία ο Μπαρτζόκας. Και αν ο Μπαρτζόκας, που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στον πάγο και έχει ξεπεράσει σε επιτεύγματα, σε τίτλους, σε ρεκόρ όλους τους προπονητές, και μιλάμε για θρυλικά ονόματα όπως τον Ιωαννίδη και τον Ιβκοβιτς, θέλει να φτάσει και αυτό, και αυτή την κορυφή, να φτάσει όσο ο Ιβκοβιτς. Από την άλλη, ο Σέρτζιο Καριόλο έχει πάει σε δύο Final Four, το 91 με τη Σκαβολίνη και στην Αθήνα το 7 με τη Μάλαγα, αλλά δεν τα έχει καταφέρει και είπε ότι ποντάρει στο DNA της ομάδας και ότι θα παίξουμε τα χαρτιά που έχουμε. Δηλαδή τα χαρτιά που μας έμεναν στην ουσία η Θελάπη, αλλά αυτό εννοούσε ότι θα παίξουμε τα χαρτιά, όλα μας τα χαρτιά, για να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το τρόπο. Από εκεί και πέρα μεγάλη σημασία έχει η εξέδρα, κυρίως τα γύρω-γύρω, δηλαδή το πώς θα πάνε, δημιουργήθηκαν θέματα και μάλιστα χθες η Ευρωλίγκα διαστόματος και Μποντιρόγκα και Τσους Μπουένο, του CEO, ο πρόεδρος είναι ο Μποντιρόγκα και ο CEO, καταρχάς ευχαρίστησαν τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιανακόπουλο προσωπικά για την... το γεγονός ότι παραχωρήθηκε το στάδιο και ότι συμμετείχε στην όλη διαδικασία διοργάνωση αυτού του Final Four, αλλά ζήτησαν συγγνώμη από τους θεατές που ταλαιπωρήθηκαν με τα εισιτήρια. Η ιταλική εταιρεία που είχε αναλάβει το ticketing τα έκανε μαντάρα και με αποτέλεσμα να αργήσουν να φτάσουν εισιτήρια ανθρώπου που τα είχαν κλείσει από την πρώτη μέρα που άνοιξε ένα παράθυρο στο ίντερνετ. Άλλα έφτασαν την τελευταία μέρα, άλλα έφτανε με άλλα ονόματα. Δηλαδή έγινε ένα κομφούζιο το οποίο συνετέλεσε στο να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ζήτησε συγγνώμη και κυρίως από τους φίλους της Φενέρμπαξε. Μάλιστα είπε ότι ήταν 185 άτομα μετρημένα αυτά που δεν μπορούσαν να μπουν, αλλά μερίμνησε η Ευρωλίγκα και μπήκαν προφανώς και έγινε ένα fast track, μια διαδικασία fast track για να μπουν μέσα. Και είπε ότι δεν έμεινε κανείς έξω από αυτούς που
0: είχαν εισιτήριο. Ναι. Υπήρξαν πρόσωπα, φίλαθλοι που παρακολούθησαν τον αγώνα χωρίς να έχουν εισιτήριο, όπως διαβάζουμε ότι συνέβη, ρωτήθηκε γι' αυτό.
1: Θα σου πω. Επειδή κάναμε ρεπορτάζ και το ψάξαμε, είναι σίγουρο ότι στο μάτι φάνηκε ότι ήταν παραπάνω και πρέπει να ήταν παραπάνω φίλαθλοι. Δεν έγινε ντου όμως. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή δεν πήγαν με το ζόρι να μπουν κάποιοι οπαδοί.
0: Τότε πώς, συνενετικά, ας πούμε, άνοιξαν οι πόρτες, τα τουρνικέ.
1: Με το μπέρδεμα που έγινε αυτό και το ότι σταμάτησε να γίνεται από κάποια στιγμή και μετά ταυτοποίηση, γιατί ο χρόνος πίεζε, έγινε όλη αυτή η προφανώς.
0: Εντάξει, η ταυτοποίηση είναι κάτι δειγματοληπτικό, έτσι. Δεν κάθεται το έλλειμμα την ταυτότητα και το κινητό. Αυτό γίνεται. Ναι, δειγματοληπτικά. Δεν γίνεται σε όλους. Ποτέ δηλαδή και στο ποδόσφαιρο μέσα, που ξέρω.
1: Μέσα στην τούρλα της Παρασκευής προφανώς μπήκαν. Απλά δεν έγινε αυτό επειδή το διάβασα και επειδή υπήρχαν ρεπόρτερ σε όλες τις πλευρές και δεν μιλάω ότι είμαστε εγώ και ο Κώστας, ας πούμε, και κάναμε γύρους πριν τον τελικό, δηλαδή πριν αρχίσει ο τελικός, αλλά μιλάω για τόσα μέσα. Δεν είδα πουθενά να γίνει ντου μαζικό, ξέρεις, όπως γίνεται στα ελληνικά γήπεδα. Πολλές φορές ότι απαιτούν.
0: Ναι, εντάξει. Δεν έγινε ντου, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Ότι κάποιοι μπήκαν και προφανώς θα έχουμε έρευνα για όλο αυτό το θέμα. Σίγουρα θα υπάρξουν μηνύσεις και στην εταιρεία που διαχειρίστηκε τα εισιτήρια και μεμονωμένα και δεν ξέρω τι θα κάνει η Ευρωλίγκα. Πάντως ο Τσους Μπένο είπε ότι το λειτουργικό κομμάτι, το software, ας πούμε, αποκαταστάθηκε. Και ότι εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στον τελικό όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει.
0: Τι άλλο είπε ο Μπουένο όσον αφορά την Ευρωλίγκα? Ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και για την πιθανότητα συμμετοχής και άλλων ελληνικών ομάδων, του Άρη και του ΠΑΟΚ.
1: Όχι. Είπε ότι 17 ομάδες έχουν ζητήσει να γίνουν franchise, δηλαδή με τη νέα μορφή που θα πάρει η Ευρωλίγκα, η οποία σταδιακά θα πάει 22-24. Κάποια στιγμή είχε πει ότι το όνειρό μας είναι να γίνουν 30 οι ομάδες Ευρωλίγκας. 17 ομάδες, μέσα στις οποίες είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ξεκαθάρισε όμως ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ακόμα πρέπει να κάνουν κάποια βήματα. Και το λέω αυτό γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, με την πρώτη χρονιά που βρήκαν επενδυτή, δεν είναι εύκολο να καλύψουν δεκαετίες εμπειρίας και τρόπου λειτουργίας, γιατί χρειάζεται ακόμα και συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων για να λειτουργήσει μια ομάδα, ένα franchise της Ευρωλίγκας. Είπε ότι θέλουμε να μεγαλώσουν, να κάνουν βήματα να μεγαλώσουν, και είναι από τις ομάδες οι οποίες τις θέλουμε στην Ευρωλίγκα, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκινήσουν από το EuroCup. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο δρόμος. Διότι ακόμα είναι ανέτοιμοι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μπορείς με την πρώτη χρονιά να απαιτήσεις να παίξεις στην Ευρωλίγκα. Τις θέλουν, αλλά πρέπει να διανύσουν μια διαδρομή, ας το πούμε έτσι, δοκιμαστική.
0: Ναι, και όσον αφορά στα κριτήρια, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, τα έχουν τα κριτήρια. Δηλαδή και το γήπεδο είναι μεγάλο, μεγάλο. Εντάξει. Η Πηλά σίγουρα, το Αλεξάνδριο είναι οριακά, ξέρεις, είναι 5.500 θεατές, αλλά νομίζω ότι αυτό ξεπερνιέται, γιατί έχουμε και τη Μονακό να παίζει. Οπότε, κυρίως οργανωτικά νομίζω.
0: Μάλιστα. Και είπε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ευρωλίγκα φέτος, έτσι, και με τις ομάδες από το Ισραήλ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Ναι. Και για τη Μονακό.
1: Είπε επακριβώς ότι δεν μένουμε στις 20 ομάδες για του χρόνου, γιατί δεν ήταν οι συνθήκες όριμες, με την έννοια ότι είχαμε, λέει, 9 ομάδες με διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, ναι, οι Ισραηλινές ομάδες συν το Ντουμπάι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα και να παίξουν εκτός, ή μάλλον να γυρίσουν και να ξαναφύγουν, ειδικά οι Ισραηλινές ομάδες. Η Μονακό έχει οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή παρουσιάστηκαν κάποια ζητήματα. Η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα το δεκαετές. Η Φενέρ το επέγραψε τελευταία. Η ομάδα που πιστεύαμε εμείς όλοι, και ενδεχομένως και η ίδια η Ευρωλίγκα, να έχει, όχι να ξεφορτωθεί, αλλά ξέρεις, όπως έχει η Άλμπα να φύγει και η Βιλερμπάν, υπέγραψε, παρουσίασε όλα τα εχέγγυα και αυτά, και το πρόγραμμα, το πλάνο επενδύσεων, με τον Τόνι Πάρκερ να είναι προπονητής πλέον από ιδιοκτήτης. Το μιλάω για το star του NBA της Εθνικής Γαλλίας, με τους Πέρς ήταν, όπως καταλαβαίνετε, θυμόμαστε, έχει κάνει μεγάλη καριέρα, και ξαφνικά κατσικώθηκε στην Ευρωλίγκα. Οπότε, επίσης είπαν για τις ρωσικές ομάδες ότι εμείς θα ακολουθήσουμε τις επιταγές της ΔΟΕ και της FIBA, γιατί είναι θέματα πολιτικά, όπως είπε και για τις Ισραηλινές ομάδες, αν θα επιστρέψουν, ναι, να παίζουν στη χώρα τους. Εκεί το θέμα είναι περισσότερο πολιτικό, τόνισε ο Γκουένο, και θα ακολουθήσουμε αυτό. Τι θα πει η FIBA, άρα τι θα πει η ΔΟΕ. Άλλο που υπόθηκε είναι ότι, ναι, όντως το συμβόλαιο προβλέπει ότι του χρόνου το Final Four θα γίνει στο Αμπουντάμπι, αλλά επειδή το Αμπουντάμπι είναι σε μια περιοχή η οποία χτυπήθηκε από την κρίση, έτσι, είδαμε πως η Ντουμπάι αναγκάστηκε να φύγει και να παίξει εκτός της πατρίδας της, έχουμε Plan B. Δεν το αποκάλυψε βέβαια το Plan B, αλλά είπε ότι υπάρχει Plan B και για αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κυριότερη πυλώνη της ενημέρωσης που έκανε ο Τους Μπένον. Ο Ολυμπιακός, καταρχάς να πούμε ότι συνήθως ο Ολυμπιακός έκανε αποφόρτιση στις μέρες των τελικών. Το θυμάμαι και στο Λονδίνο που είχε πάει στο Hyde Park, και το 97 ο ίδιος είχε πάει στην Όστια, στην παραλία, και μετά στην πόλη είχαν κάνει Βαρκάδα, είχαν πάει
0: στο Βόσπορο.
1: Στον Βόσπορο ακριβώς. Ο Ολυμπιακός σήμερα έκανε σουτ το πρωί, γιατί όταν τα μάτς είναι την Παρασκευή δεν έκανε, γιατί έπαιζε νωρίς. Το μάτς τώρα που είναι 9 ακολούθησε τη ρουτίνα του, δηλαδή πήγε για shoot around που λέμε, και δεν μπορεί να κάνει αυτή τη βόλτα, Γιατί πού να κυκλοφορήσει, να δει κάποιος τέτοια μέρα, δηλαδή πριν τον τελικό, να κυκλοφορήσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί πού να πάνε εκδρομή στο Φλόρινα. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα γίνει χαμός. Από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Οπότε προτιμούν να κρατήσουν αυτή τη ρουτίνα και να μείνουν εκεί. Τώρα πάλι θα τεθεί το θέμα αν η Λυκίνα ή Μακίσικ, αλλά νομίζω ότι πάλι ο Μακίσικ θα έχει ένα προβάδισμα να είναι στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάποιος από τους άλλους 11 παίκτες του Ολυμπιακού για την τελική δωδεκάδα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα χθες, έτσι, ξέρεις, γιατί ευθέως κανείς δεν το λέει, κατάλαβα ότι προς το Μακίσικ πηγαίνει η επιλογή, δηλαδή καταλήγει το προπονητικό τύπο του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ δεν έχει πολλές επιλογές.
0: Βέβαια. Έτσι. Ειδικά στους ψηλούς.
1: Ναι. Να πούμε, και τελευταία, να την πούμε, είναι ότι έχουν οριστεί οι ώρες και ο τρόπος με τον οποίο θα μετακινηθούν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, η συγκέντρωση είναι 5 ώρες στο σταθμό Φαλήρου.
0: Μιλάς για τους φιλάθλους.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Πρώτα. Και θα δεις και τη διαφορά. 5 ώρα η συγκέντρωση στο ΙΣΑΠ, δηλαδή στο σταθμό του Φαλήρου. Αναχώρηση Σιρμών από τις 6 ώρα χωρίς στάση για το σταθμό Ειρήνη, που είναι είναι στις εγκαταστάσεις, στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, φτάνει εκεί, και ειδική διαδρομή για να μπουν όσοι ταξιδέψουν με τρένο και να πάνε στη θέση τους, ενώ οι οπαδοί της Ρεάλ θα συναντηθούν στις 4 στο Καλλιμάρμαρο και θα πάνε με πούλμαν. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν γεμίζεται ταξί όταν είναι λίγοι.
0: Το συζητούσαμε και χθες με τον Κώστα Σωτηρίου, δεν μετακινεί πολύ κόσμο η Ρεάλ στο μπάσκετ, στα Final Four.
1: Και μάλιστα φοράνε ποδοσφαιρικές φανέλες οι οπαδοί της.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτοί που ήρθαν και πηγαίνουν σταθερά πρέπει να τιμούνται από τη Ρεάλ ως κλαμπ, δηλαδή με κάποιο τρόπο.
0: Είχε λιγότερους και από τη Βαλένθια.
1: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο και βέβαια θα τον ακούσετε μαζί με τον Κώστα Σωτηρίου απόψε στις 9 στην μετάδοση του τελικού της EuroLeague Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: Era Sport 101,8.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: 32 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Μένουμε για λίγο ακόμη στον τελικό του Final Four. Θα γυρίσουμε λίγες ώρες πίσω για να ακούσουμε τι δήλωσε χθες στην επωνομαζόμενη Media Day ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Μετά είχαμε ξανά meeting με τους παίκτες. Ήθελα να κάνουμε προπόνηση. Κάναμε κάποιες προσαρμογές από ό,τι περιμένουμε να γίνει αύριο. Και θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ.
2: Μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες, γιατί έχει μόνο μισή προπόνηση ουσιαστικά έχετε για να προετοιμαστείτε.
1: Όχι, αυτό που για να μην επαναλαμβάνουμε, αυτό που είπα το πρωί είναι γεγονός. Μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά. Από τις προπονήσεις, από τα παιχνίδια. Οπότε σε ένα παιχνίδι που έχει μεσολαβήσει, θα μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Θες να βασιστείς αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Και φυσικά να επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε χθες, δηλαδή ότι τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίξουμε μαζί, χρειάζεται να μας σκληρεί, χρειάζεται να μην δώσουμε τις 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε ότι είναι δυνατός ο αντίπαλος. Η Ρεάλ είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Παίζει πολύ καλή απέναντι στη Βαλένθια που είναι ήδη πολύ δυνατή. Είπα τη σειρά του Παναθηναϊκού ήταν κυριαρχική στα rebound, ενώ χθες δεν τα κατάφεραν στον τομέα. Οπότε πρέπει να. Κάποιοι συγκεκριμένους τομείς παιχνιδιού να τους προσέξουμε ιδιαίτερα.
3: Έτσι ξεκίνησε αρκετή συζήτηση σε εποχή social media. Πάντα γίνεται αρκετή συζήτηση για το πόσο ο coach Μπαρτζόκας έχει αλλάξει φέτος και κατά πόσον έχει αλλάξει. Δεν εννοώ στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, γιατί οι αρχές παραμένουν ίδιες. Στο πώς διαχειρίζεται μέσα στο παιχνίδι και κυρίως πώς έχετε την ομάδα. Στο γεγονός ότι δεν θέλατε, ας πούμε, και δεν μπορούσατε τους άλλους να τους έχετε όλους ικανοποιημένους, γεμίσατε το ρόστερ. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό.
1: Εννοείται ότι βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κολτσάρω ή πώς χειρίζουμε την ομάδα, αυτό εννοείται.
3: Περισσότερο στο χτίσιμο της
1: ομάδας. Το χτίσιμο μιας ομάδας το επιβάλλει ξεκάθαρα η νέα εποχή, συγγνώμη, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 75-77. Οπότε ότι έχουν παίξει πάνω από 80 αυτή τη στιγμή. Και αν έχεις μονές με το πώς. Ήταν τον μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σας διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί να συγκρίνεις να δεις δύο παιχνίδια, ένα πριν από 10-15 χρόνια και ένα τώρα, να καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει πεντάδα, δεν έχει σημασία αν έχεις βάλει 0 πόντους κλπ. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι παίκτες που παλιότερα θα πέναγαν στα ψηλά, παρότι πάντα οι σκόρες πληρώνονται περισσότερο. Αλλά. Και σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι, οι κοινοί γνώμοι, οι φίλοι, συχνά. Νομίζω ότι προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Ότι έχουμε μεγαλύτερο βάθος σε μια ζήτηση που έχουμε. Ακόμα και σε ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε συζητήσει ότι με βάση τον μπάτζετ που έχουμε μπορεί να κάνουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε 2-3 προσθήκες με βάση το τι ανάγκες θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και αυτό έγινε.
4: Όχι, μπορεί να είναι κλισέ, αλλά το γεγονός ότι περισσότεροι σας θεωρούν φαβοροί για τον αυριανό τελικό δίνει έξτρα πίεση ή το θεωρείτε σαν κοπλιμέντο το γεγονός ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι, δεν έχει καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας. Επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω στα σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που γίνεται από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον του Ρεάλ. Ούτως ή άλλως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε τον τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να παίξουμε και καλά στην επίθεση και στην άμυνα, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ψυχολογικά ένα παιχνίδι και αυτό είναι όλο.
5: Είναι το πιο αγχωτικό πράγμα για ένα προπονητή πριν από ένα τόσο σημαντικό.
1: Το πιο
5: αγχωτικό.
1: Να διαχειριστεί τον εαυτό του, θα έλεγα, να ξέρετε. Γιατί. Ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Όχι μόνο για μένα, δεν το λέω για μένα, το λέω για όλους. Ο προπονητής παίρνει την ευθύνη, εξαρτάται από σε ποιο momentum είναι, σε ποια φάση της καριέρας του, σε ποια φάση με την ομάδα που είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι γενικά είναι πολύ, το άγχος είναι φυσικά και δημιουργικό. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο πια. Έχω και εγώ σαν τα μικρά παιδιά, έχω ρουτίνες. Ξέρετε το πόσο κοιμάμαι, το πόσο πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, πώς ξεκουράζομαι, με ποιους ανθρώπους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει να αποφύγω να μιλήσω, που με αγχώνουν, οι οποίοι μπορεί να είναι και φίλοι μου, οπότε αυτό κάνω. Κάνω ό,τι θα κάνει κάθε άνθρωπος αυτά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού, στην χθεσινή Media Day. Θυμίζουμε στις 9 ο τελικός της EuroLeague, Ολυμπιακός Real, με μετάδοση από την Eraspor. Και εμείς αφήνουμε το μπάσκετ, θα επιστρέψουμε αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο ποδόσφαιρο, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε αρχικά και στον Χρήστο Κοντό. Έχουμε, τα είπαμε από χθες, το τέλος της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτε, θα ανακοινώθηκε την Παρασκευή, και νέο προπονητή, τον Δανό Νίστρουπ. Επομένως μια νέα περίοδος, μια νέα εποχή, αν θέλετε, και αν θέλεις, Χρήστο Κοντέ, καλό μεσημέρι στον Παναθηναϊκό. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα?
6: Καλό μεσημέρι, Θάνο, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Εντάξει, για την υπόθεση Μπενίτε, τα πράγματα λίγο πολύ τα γνωστά. Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ο θάνατος στο ποδόσφαιρο είναι το βιάζει.
0: Δυστυχώς έπεσε η γραμμή του Χρήστου Κοντού. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε ξανά.

0: Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε την σύνδεσή μας με τον Χρήστο Κοντό. Θα τον ακούσουμε όμως αργότερα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κατά τη διάρκεια δηλαδή της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της ραδιοεφημερίδας. Επομένως, αλλάζουμε ομάδα, πάμε στον Ολυμπιακό. Έχουμε τον Γιάννη Ράνιο μαζί μας. Σήμερα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Για τον Ολυμπιακό είναι μια σημαντική μέρα, υπό την έννοια ότι θα μάθει πού θα αγωνίζεται, στον τρίτο ή στον δεύτερο γύρο που θα αγωνιστεί. Στο δεύτερο ή στον τρίτο γύρο προκριματικό του Champions League, και αυτό εξαρτάται από τα αποτελέσματα στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, η οποία διεξάγεται απόψε, το απόγευμα στις 6.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, εκεί γύρω στις 8 ο Ολυμπιακός θα γνωρίζει τον τρίτο προκριματικό ή τον δεύτερο προκριματικό γύρο, ανάλογα με το τι θα γίνει με την Άστον Βίλα και αν θα πλασαριστεί στην τέταρτη θέση. Και αυτό αλλάζει κατά την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό είναι ακόμα στην χώρα μας ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή για το αν θα ξεκινήσει η προετοιμασία 22 ή 29 Ιουνίου. Και κατά πόσο ενδεχομένως θα έχει λίγο περισσότερο χρόνο να δείξει με το σχεδιασμό τον μεταγραφικό, γιατί Ολυμπιακός, μεταξύ άλλων που τα έχουμε αναλύσει τις προηγούμενες ημέρες, έχει ως βασικό στόχο να είναι λίγο πιο γρήγορος, λίγο πιο ενεργός στις κινήσεις τις οποίες θα κάνει τις μεταγραφικές. Να μην περιμένει δηλαδή όπως πέρυσι και πρόπερσι την ίστατη στιγμή για να βρει κάτι καλό. Χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει ότι δεν θα δούμε κινήσεις μέσα στον Αύγουστο, αλλά θα προσπαθήσει να καθαρίσει τα μεγαλύτερα ζητήματα τα οποία θα έχει με παίκτες που θα έρθουν και κυρίως με παίκτες που θα φύγουν, ή δυνατόν μέσα στον Ιούνιο. Και ενδεχομένως το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου.
0: Τώρα να εξηγήσουμε λίγο τι περιμένει ο Ολυμπιακός απόψε από την Premier League. Είναι δύο παιχνίδια, το City, το Manchester City Aston Villa και το Liverpool Bradford. Έτσι. Η Aston Villa με ισοπαλία κατακτά την τέταρτη θέση. Αυτό είναι το σενάριο που θέλει ο Ολυμπιακός. Ή αν χάσει η Villa από τη City, δεν θέλει νίκη της Liverpool επί της Bradford, διότι στην ισοβαθμία επικρατεί η Liverpool.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό όλοι είναι με την Aston Villa, όπως ήταν και μεσοβδόμαδα για την κατάκτηση του Europa, ακόμα και για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Αυτό συμπαρασύρει για να καταλάβει και ο κόσμος το τι γίνεται με τα πλασαρίσματα των ομάδων και πώς ανεβαίνουν ή πώς παραμένουν στις ίδιες κατηγορίες, με πρώτο, δεύτερο, τρίτο προκριματικό ή ενδεχομένως και μετά play-off. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι και άλλες ομάδες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μας αφορά ο Ολυμπιακός, γι' αυτό στεκόμαστε λίγο περισσότερο σε αυτό το γεγονός με την Aston Villa. Μην νομίζει κανείς ότι είναι εύκολη υπόθεση δεύτερος, τρίτος προκριματικός, ότι έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Αν δεν είσαι έτοιμος, είτε λέγεται Χάρτς, είτε λέγεται Ουνιόν Σεζιλουάζ, είτε Φενέρμπαχτσε, είτε Σπάρτα Πράγας, λέω για κάποιους από τους πιθανούς αντιπάλους, μην νομίζει κανείς ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Απλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός τι κερδίζει με τον τρίτο προκριματικό, κερδίζει λίγο περισσότερο χρόνο προετοιμασίας. Έχει περισσότερες πιθανότητες να περάσει στα play-off. Έτσι, είναι διαφορετικό να ξεκινήσει από το δεύτερο και διαφορετικό από τον τρίτο, γιατί καμιά ομάδα εκείνη την περίοδο δεν είναι έτοιμη. Και επίσης, ακόμα και αν αποκλειστεί, αν ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο, ακόμα και αν αποκλειστεί, σίγουρα θα είναι στην league phase του Europa. Οπότε, γι' αυτό λέμε ότι είναι ειδική σημασία και αξία το τι θα κάνει η Aston Villa και το πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Ναι. Και έχουν βγει, έχουν γίνει γνωστοί και οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, είτε παίξει στο δεύτερο είτε στον τρίτο προκριματικό γύρο, Γιάννη.
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, είναι, γι' αυτό είπα και με τη Φενέρ, είπα και για τη Χάρτ, είπα για τη Σπαρτά Πράγα, ναι, για την Ουνιόν Σεζιλουάζ. Είναι για την Ολλανδική, την. Κολλάω τώρα. Μου είχε δει η Αλκμάρ, δεν είναι η Αλκμάρ.
0: Είναι η Χάρτ, είναι η Στουρμ Γκρατς. Ναι, και είναι και η Γκόρνικ.
1: Και την Ολλανδική, τώρα να ξεχνάω, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να τα δούμε βήμα-βήμα πρώτα, πριν κάνουμε εικασίες και το βράδυ ούτως ή άλλως παγνωρίζουμε για το τι και το πώς. Ναι. Το θέμα είναι τώρα στον Ολυμπιακό τι γίνεται με τα μεταγραφικά, γιατί ολοένα και πληθαίνουν οι πληροφορίες που έρχονται από το νησί, συγκεκριμένα στην Αγγλία, ότι έχει μπει στην τελική ευθεία υπόθεση Κοστίνια. Εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή και ο Ολυμπιακός βάλει χρήματα στο ταμείο του, αυτόματα ανοίγει πόρτα όχι για έναν αλλά για δύο δεξιούς μπακ. Όπως επίσης φαίνεται ότι γίνονται ολοένα και περισσότερες συζητήσεις για την περίπτωση Τσάπρα. Θα δούμε τι γίνεται επίσης και για άλλες περιπτώσεις παιχτών που τις έχουμε αναφέρει και χθες μάλιστα μιλούσαμε και μαζί.
0: Ναι, είχαν πει για Τσάπρα και Βίχο από το Λεβαδιακό αυτό το ζήτημα.
1: Σωστά. Βάζω περισσότερο στην προτεραιότητα τον Τσάπρα. Κρατάμε λίγο περισσότερο πιο πίσω ονόματα στυλ Σάλιακα ή Βίχου. Αλλά αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι και η περίπτωση του Ινάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Και αυτός παίζει πολύ ψηλά στη λίστα προτεραιότητας του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα του Μεντιλίμπαρ, που ας μην ξεχνάμε είναι και από τον ίδιο μάνατζερ. Και αυτό παίζει ρόλο στις συζητήσεις που έγιναν προχθές με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Ινιάκ Μπάνιεθ, ο οποίος είναι ο ατζέντης και του Μεντιλίμπαρ και του Αλβάρο Ρίκο, του προπονητή της δεύτερης ομάδας και του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Οπότε συνδυάζονται κάποια πράγματα και για το σχεδιασμό και για τα θέλω των προπονητών, συνολικά και για το πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να ορίσει τη δεδομένη χρονική στιγμή κάποιες από τις πρώτες του κινήσεις.
0: Ναι. Τώρα, διαβάζουμε και για άλλες περιπτώσεις και θα θέλαμε λίγο να μας πεις τι γνωρίζεις για την περίπτωση του Ποντένσε, για παράδειγμα. Ποντένσε μένει, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ή λύγει το καλοκαίρι?
1: Όχι, ήταν ο μοναδικός δανεικός του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Οπότε επιστρέφει. Το ζήτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει ένα πλουσιοπόροχο ποσό, ένα ηγεμονικό ποσό στην ομάδα του, έτσι ώστε να τον κάνει δικό του. Αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, θα σου έλεγα 80-20, να μην το δούμε με τα ερυθρόλευκα την επόμενη χρονιά.
0: Και γι' αυτό έχει να κάνει και το ηγεμονικό συμβόλαιο που λες, μάλλον τα χρήματα, τα πολλά που πρέπει να δώσει στην ομάδα που έχει τα δικαιώματά του, αλλά έχει να κάνει και με την εν γέννη εικόνα του φέτος στο πρωτάθλημα.
1: Φυσικά, ένα συνδυασμό πραγμάτων, λίγο οι τραυματισμοί, λίγο κάτω του μετρίου απόδοση, δεν συνάζουμε τον Ποντένσε που ξέραμε στη δεύτερη του θητεία. Θυμίζω ήταν η τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Οπότε γι' αυτό ψάχνει και για κάποιες άλλες περιπτώσεις να δει τι ακριβώς θα συμβεί. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήσεων, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Στρεφέτσα.
0: Ναι, γιατί εδώ διαβάζω και μια δήλωση του Στρεφέτσα τώρα. Η Πάρμα ήταν μια ευκαιρία, στον Ολυμπιακό δεν έπαιζα πολύ. Δηλαδή, σαν να έχει ήδη αποχωρήσει, μιλάει.
1: Όχι, κοίταξε, είναι κάτι το οποίο το έχει ξαναδηλώσει στο παρελθόν και το έκανε και τώρα.

0: κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο κατά γενική ομολογία δεν την είχε στο μέγεθος που θα ήθελε και αυτός και ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι και άλλοι παίχτες, νεοαποκτηθέντες. Και γι' αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα γίνει, τι γίνεται με αυτούς τους παίχτες. Είτε λέγεται Αθανασίου, αριστερός μπακ, είτε λέγεται Μάντσα, στόπερ της Δύο Άβε. Τι γίνεται με τον Γιάρεμτσουκ, τι θα γίνει με τον Πνευμονίδη. Άρα βλέπεις ότι είναι μια άλλη
1: κουβέντα. Τι θα γίνει, να προσθέσω και με τον Άντρε Λουίς, διαβάζω εδώ ότι θα αναμένεται να έρθει πρόταση στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αν από εκεί που το έχει διαβάσει έχει κάποια καλύτερη πηγή. Προσωπικά δεν έχω. Δεν ξέρω από πού το έχει διαβάσει. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και δεν έχω διαβάσει και κάποιο δημοσίευμα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Ναι. Τι θα γίνει λοιπόν με όλους αυτούς τους παίκτες, είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.
0: Και θα το δούμε, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε κιόλας και μέσα από το ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει, για να καταλάβουμε, και το λέγαμε και χθες, πού πραγματικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον μιας ομάδας, που υπάρχει κρούση μιας ομάδας για να παίχτη του Ολυμπιακού και πού εν τέλει έρχεται η τελική πρόταση, η επίσημη πρόταση, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μόνο για την περίπτωση που αφορά τον Κοστίνια, που μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, μάθουμε περισσότερα για την τελική έκβαση αυτής της υπόθεσης.
1: Τώρα, αν ρωτούσε κάποιος, σε ποιες θέσεις θέλει να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, ποια θα ήταν η απάντηση?
0: Παντού. Και στο θέση τερματοφύλακα θα δει, ακόμα και αν μιλάμε για δεύτερο-τρίτο goalkeeper, με δεδομένο ότι μένει ο Ντολάκης. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνει ο Μπότης και ο Πασχαλάκης. Είπαμε ότι εφόσον πολιθεί ο Κοστίνια, θα πάει για δεξιμπάκ. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένας εκ των Μπρούνο Ορτέγκα θα αποχωρήσει, οπότε θα πάει για αριστερό μπακ. Θα δούμε τι γίνεται με περίπτωση στόπερ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και ο Πιρόλα είναι στο στόχαστρο Ιταλικών ομάδων. Θα γίνει μια επανεξέταση, συζήτηση από πλευράς με τη Λίμπαρα που θέλει τον Καρθία να μείνει. Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε τι γίνεται και με τον Μουζακίτη, γιατί είναι παίχτες που πιθανότατα θα φύγουν. Άρα μιλάμε και για τους εσωτερικούς χαφ, τους εξτρέμ. Δεν υπάρχει κάπου ακόμα και για την επίθεση. Δηλαδή, ναι, μεν ο σίγουρος είναι ο Ελκαμπή που ανανέωσε. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή για τον Ταρέμι. Παρά το γεγονός ότι δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή στη χώρα μας και να είναι ήρεμος, αλλά ίσως όχι τόσο αποδοτικός. Έμενε σχεδόν 100 μέρες χωρίς γκολ. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό για να πέφτει τη αξία και του βεληνικού του Ταρέμι. Θα δούμε για τον Κλέιτον, που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Θα δούμε επίσης και για την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Έχουμε πολλά διαφορετικά σενάρια να δούμε για κάθε παίχτη ξεχωριστά, για το ήδη υπάρχον ρόστερ, συν εκείνους που έρχονται και αξιολογούνται για το κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν.
1: Ναι. Αυτοί που έρχονται τώρα, και να κλείσουμε με αυτό, είναι ο Φορτούνης και ο Μασούρας, αυτοί είναι οι δύο σίγουροι?
0: Ναι, ο Φορτούνης με τη μορφή μεταγραφής, ο Μασούρας με την επιστροφή του από το δανεισμό. Δεν είναι και λίγοι, είναι περίπου μια δεκάδα δανεικών παιχτών. Το θέμα είναι αν θα μείνει ο Μασούρας, γιατί είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που έχει αναλάβει ο Μεντιλίπαρα αυτά τα 2,5 χρόνια στο Ολυμπιακό, όσο ήταν στους Ερυθρόλευκους, δεν μπόρεσε να δείξει τα στοιχεία και την αξία ενός παίχτη που είχε βοηθήσει πριν. Με τις assist, με τη δημιουργία, με τα goal, με τη συνολική του εικόνα. Και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση από πλευράς με τη Λίμπαρ, να δει σε ποιους εμένει σε αυτή την αρχική απόφαση που είχε και εφόσον δεν τους κρατήσει, πώς καλύπτεις αυτά τα κενά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο και όπως είπαμε, απόψε ο Ολυμπιακός θα μάθει αν θα παίξει στο δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα στην Premier League και ειδικά το αποτέλεσμα της Aston Villa στον αγώνα με την Manchester City. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ. Από ό,τι βλέπω, Γιάννη Σαντορινέ, καλό μεσημέρι. Η δισογραφία κινείται γύρω από τις δηλώσεις που έκανε ο Ριμπάλντα και τις αναφέραμε και χθες, όπου δείχνει το πώς θα πρέπει να σκεφτεί και να λειτουργήσει η ΑΕΚ εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, η οποία, όπως ο ίδιος είπε, θα είναι πιο δύσκολη. Μίλησε για ποιοτική αναβάθμιση και για ανανέωση των συμβολαίων, ότι υπάρχει ως σκέψη με τον Νίκολιτς και τον Γιώβιτς.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε εκεί να αναφέρουμε και εμείς από την πλευρά μας τις ευχές για τον αγώνα που δίνει για να κρατηθεί στη ζωή ο Μάριος Οικονόμου.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Μετά και από το πολύ, πολύ δύσκολο τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα, μίλησε και ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων και είπε ότι παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, ότι έχουν γίνει 2 κρανιοεκτομές. Έκανε και αξονική τομογραφία. Ήθελαν να αποσυμπιέσουν το έδημα που υπάρχει στον εγκέφαλο. Οπότε όλοι περιμένουμε και είναι άλλωστε και ένα παιδί πολύ αγαπητό και η ΑΕΚ παρακολουθεί την κατάστασή του. Με τον Μάριο Οικονόμου να έχει αυτό το πολύ άσχημο τροχαίο. Μάλιστα ήταν από τους παίκτες που

0: που τον είχα γνωρίσει. Είχαμε κάνει και συνέντευξη τότε στο Κίλτσε της Πολωνίας, τον προετοιμαζόταν η ομάδα. Ένα πολύ, πολύ ευγενικό παιδί με πλούσια καριέρα και ο οποίος είχε πανηγυρίσει και την Κυριακή την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα της ΑΕΚ. Ελπίζουμε ειλικρινά να πάνε όλα καλά. Τώρα, στο θέμα που έφυξες, έχεις δίκιο, γιατί ο Χαβιέρη Μπάλτα, όταν μιλάει ως ποδοσφαιρικός διευθυντής, έχουν προηγηθεί και συνεντεύξεις του Νίκολιτς και του Γιώβιτς, επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε σχηματίσει και εμείς ως εντύπωση από τα λόγια του Νίκολιτς, δηλαδή ότι ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ θέλει να παραμείνει στην ομάδα για περισσότερο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που αναγράφεται στο συμβόλαιό του. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Νίκολιτς ολοκληρώνει το καλοκαίρι του 2027. Είναι ένας προπονητής φιλόδοξος που έδειχνε στην καριέρα του ότι ουσιαστικά κοίταζε σε 1 με 2 χρόνια να φεύγει, να πηγαίνει το επόμενο βήμα. Αυτή τη φορά όμως δείχνει διάθεση να δεσμευτεί με την ομάδα της ΑΚ και είναι κάτι που επιβεβαιώνεται βεβαίως και από τα λεγόμενα του Χαβιέρη Μπάλτα. Και εδώ μπορώ να δώσω μια προέκταση ότι όταν ο Ριμπάλτα μιλάει για δέσμευση του Νίκολιτς, ότι κάποια στιγμή αφού τώρα υπάρχουν οι πανηγυρισμοί θα πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα, κατανοούμε και καταλαβαίνουμε λόγω και της δικής του σχέσης που είναι στενή και επαγγελματικά και προσωπικά ότι μιλάει και για τον εαυτό του, γιατί και το συμβόλαιο του Ριμπάλτα τελειώνει τον Οκτώβριο του 2027 και εδώ έχουμε ένα δίδυμο που έχει μάθει να συνεργάζεται σε αυτή τη μαγική χρονιά που ενώ ήταν ένα project που ολοκλήρωτο έφερε στην ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα. Οπότε όταν ο Ριμπάλτα μιλάει για επέκταση συνεργασίας του Νίκολιτς είναι σαν να αποφασίζει και εκείνος να δεσμεύσει το μέλλον του με το κλαμπ. Βέβαια μίλησε και για την περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς και εδώ ο Γιώβιτς δεν ανέφερε τυχαία, γιατί αν ήταν θα μπορούσε να το αποφύγει, την αναφορά του γιού του, γιατί δηλαδή δεν κλείνει την καριέρα σου εδώ.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος είπε ότι ούτως ή άλλως θέλει να μείνει ακόμη ένα χρόνο για να τα πάει ακόμα καλύτερα. Υπάρχει προοπτική του Champions League ότι ο ίδιος μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις και να ξεπεράσει τα 20 γκολ στο πρωτάθλημα. Θα είναι μεγάλη επιτυχία του κλαμπ να πείσει και τον Γιώβιτς να κάνει ανανέωση και επέκταση συνεργασίας και τον Νίκολιτς και φυσικά και τον Ριμπάλτα, γιατί και ο Γιώβιτς για τα αποδυτήρια και για το γήπεδο που έδωσε της ομάδας, αλλά και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα είναι βασικοί πυλώνες σε αυτό που με τις αποφάσεις του δημιούργησε ο Μάριος Λιόπουλος και έφεραν αυτή την επιτυχία από την πρώτη χρονιά.
1: Mm-hmm. Τώρα, πάμε λίγο στο μεταγραφικό κομμάτι. Υπάρχουν παίχτες που είναι τώρα στο ρόστερ της ΑΕΚ και είναι αμφίβολη παραμονή τους στην ομάδα. Μια περίπτωση είναι ο Περέιρα. Τι γίνεται με αυτήν και αν υπάρχουν
0: τώρα,
1: κι άλλες.
0: Θα σου πω γιατί κάποια πράγματα τροποποιούνται. Εμένα μου κάνει εντύπωση στην αναφορά που κάνει ο Χαβιέρη Μπάλτα για τον Γκρούγιτς.
1: Ναι.
0: Γιατί έδειξε ότι τον εκτιμάει πάρα πολύ τον Γκρούγιτς. Η συμφωνία με τον Γκρούγιτς είναι 1 συν 2 χρόνια. Ο Γκρούγιτς συμφωνούμε όλοι και νομίζω το είδαμε και με τις επιλογές που έκανε ο Νίκολιτς στη κρίσιμη τελική ευθεία ήταν πολύ πίσω στην ιεραρχία. Και ο Γιώβιτς μίλησε για την προσωπικότητα του Γκρούγιτς μέσα στα αποδυτήρια και ο Ριμπάλτα ουσιαστικά ανέφερε ότι ήταν ένα παιδί που έπρεπε να ξεπεράσει τον τραυματισμό όταν έπαιξε η ομάδα δεν έπαιζε καλά, με συνέπεια να επηρεαστεί και ο ίδιος και όταν πια η ομάδα βρήκε το ρυθμό της ήταν πολύ δύσκολο να γίνει η αλλαγή ειδικά με το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Με αυτά τώρα που ξέρουμε και με αυτά που βλέπουμε, πρώτα απ' όλα θα φύγουν οι Γιόνσον Κάλενς. Είναι δύο παιδιά που πήραν τα χρυσά μετάλλια, αλλά δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται οι δύο που θα επιστρέψουν ως δανεικοί, που είναι ο Πιερό που ήταν δανεικός στη Ρίζασπορ και θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο με την ΑΕΤ, αλλά και ο Φερνάντες.
1: Οι οποίοι θα δοθούν σε κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό λες.
0: Ναι, δεν υπολογίζονται για να μείνουν στην ΑΕΚ, οπότε θα βρεθεί μια φόρμουλα παραχώρησης. Ο Ζωάο Μάριο είχε έρθει δανεικός. Δύσκολα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Ζωάο Μάριο θα παραμείνει. Θα τον γράψει βέβαια η ιστορία γιατί έβαλε τον γκολ τίτλου της ΑΕΚ στη νίκη με τον Παναθηναϊκό. Και απομένει και ο Γκρούγιτς που αφού υπήρχε αυτή η συμφωνία στο 1-2 και είδαμε ότι ο Γκρούγιτς πήρε ελάχιστες ευκαιρίες, ειδικά στη τελική ευθεία, δύσκολα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα παραμείνει. Τώρα, από τους 4 παίκτες που έλεγαν τα συμβόλαιά τους, οι 3 ανανέωσαν. Αναφερόμαστε στον τον Μαγκόι Βίντα, τον Πέτρο Μάνταλο και η επέκταση για 2 χρόνια που ουσιαστικά ανακοινώθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς για τον Μιγιάν Γκατσίνοβιτς. Ο Περέιρα επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ από τον Νίκολιτς και ο Νίκολιτς έχει ζητήσει από την ομάδα να παραμείνει ο Περέιρα. Όταν έλεγε ότι θέλω ένα μεγάλο ρόστερ, εννοούσε ότι να κρατήσει παίκτες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Έκανε καλά play-off.
0: Αυτό που είπες, δηλαδή ο Νικολίτς τον εμπιστεύτηκε τον Περέιρα σε κρίσιμη τελική ευθεία και ο Περέιρα ανταποκρίθηκε. Έγινε βασικός, αντίθεση για παράδειγμα με τον Ελίασον ή τον Γιούμπισιτς, mm-hmm. οι οποίοι θα μπουν σε μια transfer list και ανάλογα με τις προσφορές από την αγορά, τουλάχιστον αυτό αναμένουμε. Γιατί είδαμε ότι και ο Ελίασον και ο Γιούμπισιτς, που θα έπρεπε να είχαν παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο στη τελική ευθεία, ήταν πολύ πιο πίσω στην ιεραρχία των επιλογών του Μάρκο Νικόλιτς. Με τον Περέιρα λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από το συμβόλαιο που έχει αυτή τη στιγμή και ολοκληρώνεται με την ΑΕΚ για 1,5 εκατομμύριο ευρώ, η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να καλύψει τα μισά, δηλαδή να δώσει ένα ποσό περίπου στις 750.000. Ο Περέιρα ο ίδιος έχει πει στους ανθρώπους ότι θέλει να παραμείνει, περνάει καλά και η οικογένειά του, περνάει καλά και ο ίδιος, πανηγύρισε και αυτό το πρωτάθλημα, το έχει δείξει και με αναρτήσεις στα social media τι σημαίνει γι' αυτό. Δεν θέλει να πάει από όσο γνωρίζουμε προς την Ασία, Σαουδική Αραβία, σε αυτά τα πρωταθλήματα, αν και από εκεί υπάρχουν τελεαστικές προτάσεις σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απολαβές. Έχει όμως προτάσεις και από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή. Περιμένουμε. Έτσι είναι μια υπόθεση που βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει κλείσει. Άρα ως προς αυτή την περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Για τις επεκτάσεις τώρα συνεργασίας, όπως είπαμε, όπως η περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς, το έδειξε και ο Ριμπάλτα με αυτά που είπε, ότι δεν υπάρχει διάσυνη για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ποιες είναι οι πιο καυτές υποθέσεις? Ορμπέλιν Πινέδα, που λύγει το συμβόλαιο του καλοκαίρι του 27, και Λούκα Γιώβιτς είναι οι πιο καυτές περιπτώσεις. Καταλαβαίνουμε πάντως ότι δεν θα υπάρχει διάσυνη, ειδικά για τον Πινέδα, που έχει και τη συμμετοχή για το παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί αυτή η υπόθεση να αξιολογηθεί και να κριθεί μετά την επιστροφή του Μεξικανού από το Μουντιάλ. Αλλά έδειξε και ο Ριμπάλτα ότι είναι έτοιμος για όποιες προκλήσεις παρουσιαστούν.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, Γιάννη, στο ένα λεπτό που υπολείπεται για να ολοκληρώσουμε. Οι θέσεις τις οποίες θα θελήσει να ενισχυθεί η ΑΕΚ για να πετύχει αυτό που η ίδια λέει η ανθρωπή της, δηλαδή η ποιοτική αναβάθμιση, ποιες είναι?
0: Κοίταξε, όπως είπε ο Νικόλιτς, μίλησε για 3-4 μεταγραφές και πάντα ανάλογα με τις αποχωρήσεις αυτές μπορεί να αυξηθούν. Αποχωρήσεις εκτός του προγραμματισμού, έτσι, δηλαδή αν έρθει πρόταση για τον Ρέλβα, η οποία θα είναι τέτοιου ύψους που μπορεί στην ΑΕΚ να μην μπορούν να το αρνηθούν. Το έφερα ως ένα παράδειγμα. Εντάξει. Οι θέσεις είναι στόπερ, δηλαδή πέρα από τους υπάρχοντες, ένας ακόμη αμυντικός, κεντρικός αμυντικός που να μπορεί να μπαίνει σφήνα στο δίδυμο Μουκουντή Ρέλβας. Ο Γεωργίεφ θα υπολογίζεται για backup του Λάζαρου Ρότα. Και αριστερά δεν ψάχνει η ΑΕΚ κάτι ως back. Το δίδυμο είναι Πίος Πενράις, εκτός αν έρθει κάποια πρόταση για τον Πενράις που θα βάλει την ΑΕΚ σε σκέψεις. Η άλλη μεταγραφή την έχει πει και ο Νίκολιτς, ένας κεντρικός χαφ που θα μπει σφήνα στο Πινέδα Μαρίνη, σε αυτό το δίδυμο. Και ένας ακραίος μέσος με τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο Νίκολιτς αυτή η θέση σε ρόλο, όπως ο Κοϊτά για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή ένας παίκτης που να μπορεί και να βοηθάει τους δύο μέσους και να μπορεί να κινείται διαγώνια και να δημιουργεί απειλή για την αντίπαλη άμυνα. Πάντως μία ενίσχυση στα άκρα. Αυτές οι τρεις είναι οι μίνιμουμ μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Era Sport.
2: 2 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα πάμε στις Σέρρες τώρα. Θα συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για να τον ρωτήσουμε εν ώψη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση. Μία από τις 5 είναι και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έτσι όπως είναι δομημένη η πρόταση και θα τεθεί προς ψήφιση, θα είναι και η ομάδα που θα ωφεληθεί εφόσον περάσει αυτή η πρόταση, αφού προβλέπει να μην υποβιβαστεί κανένας από το φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή ούτε ο Πανσεραϊκός ούτε η ΑΕΛ που βαθμολογικά υποβιβάζονται. Να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν στις Σέρρες, κατά πόσον η πρόταση αυτή μπορεί να γίνει σε πρώτο στάδιο δεκτή από την Super League, ώστε στη συνέχεια να φτάσει στην ΕΠΟ και στον αρμόδιο για τον αθλητισμό αναπληρωτή υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, και να του ζητηθεί να κάνει μια νομοθετική παρέμβαση, ώστε το σχέδιο αυτό, η πρόταση αυτή, να μπορέσει να νομιμοποιηθεί και να υλοποιηθεί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη Αναστασιάδη.
3: Καλό μεσημέρι. Φτάνω από τις βροχερές Σέρρες, βρέχει αρκετά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στον Πανσεραϊκό έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Είναι μία από τις ομάδες που υπέβαλαν αυτό το αίτημα, μαζί με την ΑΕΛ, τον Αστέρα, τον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό που λέει στις Σέρρες είναι ότι περιμένουμε να δούμε τη διάθεση των άλλων ομάδων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, χρειάζεται να υπάρχει ένας αριθμός ομάδων που θα υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Και από εκεί και πέρα βέβαια προετοιμάζουν και για την άλλη χρονιά. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν τα πλάνα για όλα. Λένε ότι να δούμε τι θα γίνει. Αν θα περάσει αναδιάρθρωση, εμείς θα ενισχυθούμε και θα προσπαθήσουμε τα λάθη που κάναμε πέρυσι να μην τα επαναλάβουμε. Αν δεν περάσει, ετοιμάζουμε την ομάδα έτσι ώστε σε ένα χρόνο να επιστρέψει αυτή στην Super League. Άρα αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει κάτι επίσημο από τον Πανσεραϊκό, τουλάχιστον αυτό συζητούν στους ανθρώπους, είναι ότι περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η διάθεση των άλλων ομάδων, δηλαδή αν θα βρεθεί ο αριθμός ομάδων που θα υποστηρίξουν αυτή την πρόταση. Εντάξει, εδώ το κλίμα είναι παγωμένο, με την έννοια ότι και ο κόσμος στεναχωρημένος, γιατί έγινε αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα να μπει σε τροχιά παραμονής, το ότι έφερε καλά αποτελέσματα, ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού από το Φεβρουάριο και μετά, αλλά δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός τελικά να πιει νερό και έφτασε στη Βρύση, αυτή έφτασε στο πηγάδι. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή στη τάξη των φιλάθρων μια απογοήτευση και στη διοίκηση σίγουρα, αλλά είναι σε στάση αναμονής μέχρι Τετάρτη να δούνε το τι θα γίνει και βέβαια στη συνέχεια να ξεκινήσουν το σχεδιασμό. Πάντως νομίζω ότι και αν δεν γίνει, ο Πανσεραϊκός, αυτό που μαθαίνω εγώ, που καταλαβαίνω εγώ, είναι να τα δώσει όλα για να επιστρέψει άμεσα στην Super League μετά από έναν χρόνο.
2: Άρα έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, αν θα παραμείνει ή όχι ο προπονητής ή κάποια άλλα θέματα έχουν.
3: Κοίταξε, μεγάλο ρόλο θα παίξει που θα παίζει η ομάδα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, σε ποια κατηγορία θα είναι ο Πανσεραϊκός στη νέα χρονιά. Από εκεί και πέρα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι γιατί πίστεψαν πολύ στην παραμονή. Βλέπω ότι υπάρχει αυτή η απογοήτευση. Δηλαδή, υπάρχει απογοήτευση γιατί λένε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για να παραμείνει η ομάδα. Αυτή η απογοήτευση τώρα δύσκολα είναι να φύγει το επόμενο διάστημα. Παραμένει δηλαδή και στις τάξεις των φιλάθλων και στη διοίκηση. Λένε όμως, ας δούμε τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση,
2: ναι,
3: και μετά σχεδιάσουμε. Βέβαια, εμείς ετοιμαζόμαστε σε περίπτωση που η ομάδα παίξει Super League 2 να επιστρέψει άμεσα στη Super League. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ του υποβιβασμού. Και ήταν σοκ όχι γιατί ό,τι έκανε όλη τη χρονιά, αλλά για την προσπάθεια που έκανε τους τελευταίους μήνες, που ήταν πραγματικά μια έτσι κάτω σημείωτη προσπάθεια, αλλά βέβαια προσπαθούν να δουν και τα λάθη που έγιναν, γιατί δηλαδή ο Παστριακός θα πήγαινε πάρα πολύ καλά στα play-out εκτός έδρας, ενώ δεν μπορούσε να πάρει νίκη στην έδρα του. Είναι όλα αυτά που βέβαια τα σκέφτονται, είναι ουσιαστικά περίοδος περισυλλογής των Παστριακών, αλλά και αγωνίας για το τι θα γίνει, δηλαδή το αν θα προχωρήσει έναν διάρθρωση ή όχι.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη.
3: Καλή συνέχεια.

0: Αυτά λοιπόν στις Σέρες, περιμένουν στο Πανσεραϊκό, περιμένουν την απόφαση της Super League την ερχόμενη Τετάρτη σχετικά με την πρόταση που υποβλήθηκε για την αναδιάρθρωση, δηλαδή να γίνει το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και όχι με 14 και να παραμείνουν στην κατηγορία η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, και από εκεί και πέρα θα δουν ανάλογα με την κατηγορία που θα αγωνίζονται, ανάλογα με την τύχη δηλαδή αυτής της πρότασης που θα καθορίσει και την κατηγορία που θα αγωνίζονται, ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές τους. Φεύγουμε από τις Σέρες, πάμε στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και εκεί φαίνεται ότι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ είναι υπό την επίρρεια ακόμη του αρνητικού αποτελέσματος στα play-off, ή μάλλον αν θέλετε της αποτυχίας να κατακτήσει το πρωτάθλημα, να κατακτήσει την δεύτερη θέση έστω που θα τον οδηγούσε στο Champions League, και βέβαια σε όλα αυτά προστίθεται και η αποτυχία του κυπέλου. Είναι πολλά ανοιχτά θέματα στον ΠΑΟΚ, παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, παίχτες οι οποίοι είναι αμφίβολοι για το αν θα είναι του χρόνου στο ρόστερ της ομάδας, παίχτες από τους οποίους ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να τους δώσει σε κάποια άλλη ομάδα παρότι έχει συμβόλαια μαζί τους. Όλα αυτά είναι εν αναμονή των αποφάσεων, και μάλιστα και αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη για το πώς θα στελεχώσει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά με τον Κώστα Κούση που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Πράγματι έτσι είναι, Θάνο, και βεβαίως όλο αυτό το αποτυχημένο φινάλε για τον δικέφαλο του Βορρά έχει εννοείται αυξήσει την εσωστρέφεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνει κανείς βεβαίως ότι τα σχόλια δίνουν και παίρνουν, ότι απούσεις βεβαίως κάποιες επίσημες θέσεις της διοίκησης πέραν του θέματος ως ΔΟΕΦ αυξάνεται και γιγαντώνεται κάθε παραπληροφόρηση, κάθε καφενειακό σχόλιο, κάθε κουτσομπολιό, κάθε σενάριο. Δεν είναι τα πράγματα βεβαίως έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά προφανώς και υπάρχουν πράγματα τα οποία χρήζουν αλλαγής, να μην πω σαρωτικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ετοιμάζει ο Ιβάν Σαββίδης. Βέβαια ο κόσμος παραπονιέται, η πλειοψηφία των σχολείων αφορούν στο γεγονός ότι η ομάδα και πάλι δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε καθοριστικά για να πάει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Φέρνουν για παράδειγμα τη μεταγραφή του Βάργα στην ΑΕΚ που έγινε το χειμώνα και βοήθησε πάρα πολύ στην μετέπειτα πρωταθλήτρια της χώρας.
0: Και τη συγκρίνουν με τον Γερεμέγεφ.
1: Ναι, και με τον Γερεμέγεφ.
0: Παρότι ο Γερεμέγεφ βοήθησε τον ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως και βοήθησε. Αλλά λένε ότι ρε παιδί μου ήταν ένας παίκτης από το πάνω ράφι ο Βάργα. Ενώ εμείς δεν πήραμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο Βάργα ήταν μια όντως εντυπωσιακή μεταγραφή και οικονομικά και ουσιαστικά από ό,τι φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση η εσωστρέφεια στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως καμιά φορά συναδευτικό της. Υπάρχει αυτός ο σκεπτικισμός, αυτός ο προβληματισμός. Περιμένουμε τις αποφάσεις όντως του Ιβάν Σαββίδη, οι οποίες βεβαίως δεν χαρακτηρίζονται όλα αυτά τα χρόνια από την αμεσότητά τους και την ταχύτητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές φέτος ίσως να είναι και αρκετά εντυπωσιακές σε σχέση με ό,τι μας έχει συνηθίσει, υπό την έννοια ότι διοικητικά θα γίνουν αρκετές αλλαγές, τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται από τις πρώτες κινήσεις, και αγωνιστικά θέλει να κάνει κάποιες μεταγραφές και να δει τι θα γίνει με τους υπάρχοντες παίκτες. Και όταν λέμε υπάρχοντες παίκτες, το μυαλό όλων μας πρώτα πάει στον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Πριν πάμε στον Κωνσταντέλια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες και προκύπτει αυτό από το ρεπορτάζ, το πιστοποιείς και εσύ ότι περιμένουμε τις αποφάσεις του Σαββίδη. Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν και το Λουτσέσκου, ή αυτό είναι ένα θέμα που έχει κλείσει οριστικά και ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί μαζί του και στη νέα σεζόν?
1: Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό, παρά την αρχική παραφιλολογία και την απογοήτευση που προφανώς έφερε το κακό τελείωμα, έχει τελειώσει. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι αν ήταν να γίνει η συνάντηση που λέγανε όλοι θα γίνει η συνάντηση και θα γίνει και έγινε, δεν έφερε κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα. Ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις του που κάνει συνήθως μέσα της πατρίδας του έχει πει ότι έχει συμβόλαιο. Ένα ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, το οποίο παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό οι ίδιοι οι Τούρκοι συνάδελφοι έγραψαν ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, και εφόσον ο ΠΑΟΚ τότε φέρεται να δήλωσε ο Λουτσέσκου έχει δώσει το πράσινο φως, τότε να μιλήσουμε μαζί, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ έχω συμβόλαιο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και δεν βλέπω και κάποια κίνηση από τη διοίκηση για κάτι διαφορετικό, παρά το γεγονός ότι γράφτηκε ένας Ρώσος προπονητής τις προηγούμενες ημέρες. Αναφέρθηκε αυτό από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μερικές φορές ξέρεις ότι αυτά έτσι συνδέονται και με κάποιους άλλους σκοπούς.
0: Έχει κλείσει λοιπόν το θέμα Λουτσέσκου, ναι. Πάμε στο θέμα Κωνσταντέλια που άρχισες να θίγεις.
1: Στο θέμα Κωνσταντέλια λοιπόν, για ακόμη μια φορά, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο, ήρθε ένα δημοσίευμα από την Bild να ανάψει έτσι τη σπίθα, να δημιουργήσει και πάλι, να ξεκινήσει μάλλον και πάλι την μεταγραφολογία, η οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο κανονικά, αλλά επειδή αυτοί που τους αρέσει να δημιουργούν τα σενάρια βλέπουν ότι ίσως οικονομικά ο Ιβάν Σαββίδης να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση, βέβαια κάτι απίθανο γιατί είναι δισεκατομμυρίουχος, αλλά να μην μπορεί να φέρει κεφάλαια για παράδειγμα στη χώρα κτλ. Λένε ότι μήπως πάλι τον πουλήσει. Έτσι λοιπόν δημιουργείται και πάλι μια τέτοια παραφιλολογία. Σε όλη αυτή την παραφιλολογία έρχεται να προσθεθεί η πληροφορία, η εκτίμηση ότι τουλάχιστον το πολιτήριο εντός εισαγωγικών θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε γίνει πέρσι. Θυμίζουμε ότι πέρσι είχε φτάσει κοντά στα 12, 15, 20 εκατομμύρια. Η Bild είχε γράψει κάτι ανάλογο. Φέρεται λοιπόν τουλάχιστον αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ, εάν και εφόσον να προχωρήσει σε μια τέτοια συζήτηση, τουλάχιστον το ποσό να είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 20. Αλλά αυτό είναι κάτι προφανώς που εστιάζεται σε εκτιμήσεις περισσότερο και όχι βεβαίως σε επίσημη ενημέρωση και σε κάποια γεγονότα. Ο Κωνσταντέλιας πάντως θα είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει το καλοκαίρι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και με ξένα δημοσιεύματα. Πάντως ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι κανονικά η συζήτηση θα έπρεπε να σταματήσει εκεί. Αλλά και πέρσι το ίδιο λέγαμε. Και δημιουργήθηκε μετά όλη αυτή η συζήτηση το αργότερα το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Με τον Οσδόεφ τι γίνεται?
1: Ο Οσδόεφ είναι ένας παίκτης τον οποίο τις τελευταίες μέρες φάνηκε ότι είναι σε κάποιες συζητήσεις. Ο ΠΑΟΚ τονίζει, έβγαλε μια ενημέρωση, υπήρξε μια επίσημη ενημέρωση η οποία λέει ότι ο ΠΑΟΚ και ο παίκτης συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου. Και βεβαίως αυτό δείχνει ότι δεν είναι τίθεται τουλάχιστον τώρα ζήτημα. Είναι, ολοκληρώνεται αυτό το μήνα το συμβόλαιό του. Έγραψε το Sport Express ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, υπάρχει περίπτωση να φύγει κτλ. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι είναι σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή με τον Οσδόεφ για να συνεχίσει στην ομάδα. Εντάξει, ένας παίκτης πολύτιμος, ένας παίκτης εργαλείο, όλοι γνωρίζουμε τη χρησιμότητά του. Προφανώς και τώρα που τελειώνει το συμβόλαιο, ο ΠΑΟΚ θα θέλει να τον κρατήσει. Αλλά θα δούμε
0: η διαφορά είναι στα
1: άλλα δεδομένα.
0: Στη διάρκεια του συμβολαίου, θέλει δύο Οσδόεφ και έναν προτείνει ο ΠΑΟΚ ένα χρόνο.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, τώρα ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως πέντε εγώ, πέντε εσύ. Συνήθως κάπου τα βρίσκουμε στη μέση. Και έτσι νομίζω ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει και δεν έχει παράλογες άλλες απαιτήσεις, πιστεύω ότι θα συνεχίσει.
0: Μία άλλη περίπτωση είναι του Γιακουμάκη. Εκεί τι γίνεται?
1: Ο Γιακουμάκης έχει μια υψηλή ρήτρα μεταπόλησης από την Cruz Azul, από το Μεξικό. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο ΠΑΟΚ να την καλύψει, να κρατήσει δηλαδή τον ποδοσφαιριστή. Γυρίζει πίσω στο Μεξικό με λίγα λόγια. Ήταν άτυχος με τραυματισμούς, ενώ είχε καλή παρουσία, πολύ καλή παρουσία θα έλεγα. Και με γκολ και με assist και με συμμετοχή στο παιχνίδι όπως τον θέλει ο Λουτσέσκου, τον center for στο παιχνίδι του, στο σύστημά του. Αλλά φαίνεται ότι το οικονομικό είναι σημαντικό εμπόδιο και δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάτι το οποίο να τον κρατάει στη χώρα. Θα δούμε. Όμως ο παίκτης θυμίζουμε ότι ήρθε με δανεισμό από την Cruz Azul, από το Μεξικό, με οψιόν μεταπόλησης, είναι υψηλή οψιόν.
0: Άρα πάει για επιθετικό πάω σίγουρα.
1: Άρα πάει για επιθετικό, πάω σίγουρα. Ναι, πρέπει να πάρει επιθετικό.
0: Τώρα, διαβάζω δύο δημοσιεύματα. Το ένα αφορά τον Ιβανούσετς και λέει ότι προτάθηκε στην Τβέντε και δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Και το άλλο αφορά παίχτη που θέλει ο ΠΑΟΚ, τον Μπάνκου, είναι δήλωση του Προέδρου της Κραϊόβα.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Ιβανούσετς, πράγματι δεν φαίνεται ότι γέρνει η πλάστιγκα στο να παραμείνει. Τουλάχιστον οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι δεν θα συνεχίσει, οπότε λογικό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Ήδη κάποιες πληροφορίες, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι είναι ήδη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τελειωμένος ο Ιβανούσετς για τον ΠΑΟΚ, δεν τον υπολογίζουν δηλαδή, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Τώρα για τον Νικοσούρ Μπάνκου, είναι αριστερός μπακ, τον οποίο φέρεται να θέλει ο ΠΑΟΚ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, είναι 33 ετών, ανοίξει την Κραϊόβα, τον θέλει και η Φέγενορντ. Υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της Κραϊόβα, Μιχάη Ροτάρου, και βεβαίως λέει ότι τον θέλουν κάποιες προτάσεις. Λέει ότι υπήρξαν προτάσεις 2-3 από τον ΠΑΟΚ, προέκυψαν διαφωνίες σχετικά με τους όρους και τη μορφή της συμφωνίας, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει μεταγραφή. Ίσως τότε να δείξει τον παίκτη, όχι όμως και την ομάδα. Αν παρουσιαστεί τώρα κάποια πρόταση, ο ίδιος θα έχει το λόγο. Άρα λέει ότι τον ήθελε ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για τον Μπάνκο.
0: Τώρα, μιας και σε γνώσεις και των θεμάτων μπάσκετ, να κάνουμε μια αναφορά σε ΠΑΟΚ και Άρη. Στον ΠΑΟΚ, με αφορμή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 12 εκατομμύρια ευρώ, και στον Άρη, για να μας πεις αν προκύπτει κάτι από τις επαφές που θα έχει ο Σιάο, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, με παράγοντες της EuroLeague. Μάλιστα, χθες ο Μπουένο, ο εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague, αναφέρθηκε σε ομάδες που έχουν ζητήσει να περιληφθούν στο μελλοντικά στη EuroLeague και να αγωνίζονται σε αυτήν.
1: Έτσι, έκανε δήλωση ο Τσους Μπουένο και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη. Να ξεκινήσουμε τον ΠΑΟ. Καταρχήν να πούμε ότι καλύφθηκε, την κάλυψε, όχι απλά την αύξησε, το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τέλης Μιστακίδης, 12 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είχε βεβαίως τονιστεί από το ξεκίνημα που είχε αναλάβει την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βεβαίως μπαίνει πολύ δυνατά και σε όλα τα ζητήματα, δηλαδή και στο θέμα το διοικητικό, όπου θα αντικατασταθεί ο Νίκος Μπουντούρης και φυσικά αντικαταστάθηκαν ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο κ. Ζετζής και ο κ. Οικονομίδης, και στο αγωνιστικό ήδη έχουν ανακοινωθεί παίκτες και κάθε μέρα ακόμη ένα όνομα έρχεται να προσθεθεί στην φήμη του. Νίκ Καλάθη είναι το πιο σπουδαίο τις τελευταίες ημέρες το οποίο ακούστηκε και λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ ήδη τον έχει κλείσει, δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμη. Να θυμίσουμε ότι ο Καλάθης παίζει βεβαίως τώρα στους τελικούς, τώρα προκρίθηκε της Αδριατικής Λίγκας με τον Ερυθρό Αστέρα αντίπαλο, η Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ άρα μπαίνει πολύ δυνατά και στο θέμα της EuroLeague έχει εδώ και καιρό εκφράσει η πρόθεση να συμμετέχει. Το ίδιο βεβαίως και ο Άρης. Έγινε η συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο στην Αθήνα με τους επιτελείς της EuroLeague και με τον Τσους Μπουένο. Το είπε, το επιβεβαίωσε ο κύριος Μπουένο χθες στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι μας αρέσουν, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν να παίξουν EuroLeague, μας αρέσουν, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα και αυτό βεβαίως, αυτό το λέμε εμείς, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 4 μήνες. Έχουν πολύ δυνατούς ιδιοκτήτες, είπε ο κύριος Μπουένο. Πρέπει να συμπληρώσουν βεβαίως όλα τα στοιχεία για να προχωρήσουν και τους προσφέραμε συμβόλαιο για για το φορέα μας, εννοώντας την ΕΚΑ, δηλαδή EuroCup και EuroLeague. 3 χρόνια στο EuroCup συν 2 είναι αυτή η συμφωνία, που δεν είναι ίσονος σημασίας. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έστω και για το EuroCup, γιατί έχει τώρα την ευκαιρία, δηλαδή ο ΠΑΟΚ που πέρσι έπαιζε, μην ξεχνάμε, στο FIBA Europe Cup, να είναι τώρα στο EuroCup. Και γιατί όχι, αν κάνει καλή ομάδα και είναι ανταγωνιστικός όπως θέλει βέβαια και ήδη ακούγεται με τον Αντρέα Τρικέρη στον πάγκο, να κάνει πολύ δυνατό ρόστερ, να πάρει το EuroCup και να πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είπαν μέσα σε άκρες οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας, ότι παιδιά δεν μπορούμε να σας βάλουμε τώρα με τη μία, επειδή ας πούμε βρήκατε 2 πλούσιους ιδιοκτήτες, αλλά σας δίνουμε δυνατότητα να το αναπτύξετε, να βελτιωθείτε, να δουλέψετε και σε 1-2 χρόνια να μπείτε.
0: Μάλιστα. Και αυτό αφορά και τον Άρη βεβαίως, ο οποίος αύριο στις 7 στην Σανέλα Αρένα δίνει τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, 1-1 η σειρά των αγώνων για πρόκριση στην τελική φάση της GBL.
1: Σωστά, έτσι είναι. Ο Άρης, ο οποίος θα επιδιώξει βεβαίως να κερδίσει την παρουσία του στους 4 του πρωταθλήματος. Είναι στην αποστολή, να πούμε εδώ το τελευταίο νέο, αλλά είναι ακόμη αμφίβολη συμμετοχή του Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε ένα ζήτημα, ακολουθεί την ομάδα στην Αθήνα με ένα πρόβλημα στο γόνατο, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη, θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του. Όπως είπες και εσύ, η σειρά βρίσκεται στη 1-1 στις νίκες. Ο νικητής παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά, αντιμέτωπος με μειονέκτημα έδρας βεβαίως με τον Ολυμπιακό. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Μίλισιτς. Αναχώρησαν το μεσημέρι για την Αθήνα. Είπαμε, είναι μέσα και ο Αντετοκούμπο. Αύριο είναι το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα γίνει δυνατή μάχη, γιατί και οι δύο ομάδες προέρχονται από κάποια έτσι ζητήματα. Η ΑΕΚ φυσικά ακόμη πιο σημαντικό με την ήττα στον τελικό. Κέρδισε το πρώτο παιχνίδι, έχασε στην Θεσσαλονίκη. Άρα αύριο αναμένουμε μια σημαντική μάχη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Καλή. Θα πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη τώρα για να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Πριν όμως να πούμε ότι όσον αφορά στο μπάσκετ, από τον Ερυθρό Αστέρα είναι παρελθόν από τον πάγκο του ο Σάσα Ομπράντοβιτς και αναλαμβάνει ο Μίλαν Τόμιτς. Ενώ όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και την Κηφισιά, η Κηφισιά θα συνεχίσει και στη νέα σεζόν να έχει στον πάγκο της τον Σεμπάστιαν Λέτο. Πάμε να μάθουμε τώρα τι γίνεται στον Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κινείται τίποτα, είμαστε σε φάση διακοπών?
2: Είμαστε σε φάση αναμονής. Και αναμονής, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το βράδυ που μιλήσαμε στη ραδιοεφημερίδα, ναι, και τον Μπαν του Άρη, βρίσκεται σε φάση τακτοποίησης. Αλλά υπάρχει και κάτι ευχάριστο μετά από καιρό, καθώς ο Άρης έχει τον Clayton Diaby στην Al Drigia δανεικό με οψιόν αγοράς, εφόσον η ομάδα του κατάφερε να ανέβει. Και εχθές ήταν το καταλυτικό παιχνίδι, ήταν ο τελικός των play-offs για την άνοδο, και η ομάδα του Διαντή κατάφερε να κερδίσει με 2-1 ενώ βρέθηκε πίσω. Πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά θα φτάσει στα 5,1 εκατομμύρια συνολικά. Τον έχει πουλήσει ήδη 1,5 εκατομμύριο, έχει εισπράξει με την μετακίνησή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Πλέον με την υποχρεωτική οψιόν, με την άνοδο της συγκεκριμένης ομάδας, της Al Drigia, ο Άρης εξασφαλίζει ένα επιπλέον καθόλου ευκαταχρόνητο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Είναι αρκετά τα χρήματα και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον αγόρασε 500-600.000 με ηλικία 16-17 ετών, στη συνέχεια τον παραχώρησε δανεικό κτλ. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τον Άρη. Κατά τα άλλα, έχουμε την οριστικοποίηση εδώ και αρκετές ημέρες της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, όσο αυτό διαρκέσει, γιατί μιλάμε για διαιτές συμβόλαιο στον Μιχάλη Γρηγορίου, πράγμα που σημαίνει ότι ήδη σκέφτονται στον Άρη το πώς θα ελιχθούν στην αγορά τη μεταγραφική, αλλά και το πώς θα μπορέσει ο Άρης να αφήσει παίκτες πίσω του που έχουν συμβόλαιο και δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα τη φετινή χρονιά, και ακόμα δηλαδή ένα καλοκαίρι φθάνω μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να δούμε το πόσο αποτελεσματικός είναι ο Άρης στο να δημιουργεί και να χτίζει ομάδες. Πέρσι δεν το κατάφερε. Τα προηγούμενα χρόνια είχε παίκτες, άλλους τους πούλησε, άλλοι δημιούργησαν υπεραξία, άλλοι έλαμψαν, έτσι, με την παρουσία τους. Αλλά η φετινή χρονιά ήταν, θα έλεγα, κάτω του μετρίου, με αποτέλεσμα να προβληματίσει πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος απήχε, έλαμψε δια της απουσίας του. Και αυτό φαίνεται και από το μέσο όρο των εισιτηρίων που έχει. Τώρα, κάποια δημοσιεύματα φέρνουν το μωρό στον Παναθηναϊκό. Δεν τα υιοθετούμε, γιατί είναι πολύ αυθαίρετα τη δεδομένη στιγμή, από τη στιγμή μάλιστα που ο Παναθηναϊκός δεν έχει ακόμα προπονηθεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, οπότε δεν ασχολούμαστε.
0: Το συμβόλαιο του μωρών λέγει τώρα, όχι, το 27. Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο δηλαδή.
2: Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο. Έχει 1,5 χρόνο ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά το ζητούμενο είναι...
0: Το 27, άρα δεν λέγει τον Ιούνιο του 27.
2: Συγγνώμη, ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Συγγνώμη. Ένα χρόνο ακόμα. Λάθος δικό μου.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τον Ιούνιο του 27. Αν θέλει ο άλλος να τον πουλήσει, και νομίζω ότι έχει κλείσει και τον κύκλο του εδώ που τα λέμε, ο Λορέν Μωρόν...
0: Γιατί δεν έκανε καλή χρονιά φέτος.
2: Έβαλε 8 γκολ. Ναι, έδωσε και ασίστα, αλλά δεν ήταν οι χρονιές οι προηγούμενες με πάνω από 20 γκολ σε κάθε χρονιά. Ήταν μια μηχανή των γκολ ο Ισπανός επιθετικός. Φέτος είχε τραυματισμούς. Γενικότερα δεν ήταν καλή χρονιά για όλους. Δεν ήταν μόνο αυτός που ήταν πολύ μέτριος στις παρουσίες του όταν αγωνίστηκε. Έχασε και πολλά παιχνίδια τις προηγούμενες χρονιές. Ξεκινούσε η ομάδα από αυτόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζήτημα δεν είναι ο Μωρόν αυτή τη στιγμή. Αν μπορέσει ο Άρης να τον πουλήσει πριν τελειώσει το συμβόλαιό του και βρει μια καλή περίπτωση για να πάρει κάποια χρήματα για να βάλει στο ταμείο του, θα είναι κέρδος για τον Άρη. Και στη συνέχεια θα πρέπει να βρει επιθετικό. Γιατί ναι, μεν έχει τον Κατεβέρε, έχει τον Γκουαμέ που δεν είναι κλασικός φορ, δεν ξέρω κατά πόσο έχει ικανοποιήσει και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Γκουαμέ είναι περιφερειακός, επαναλαμβάνω. Έχει γενικότερα θέματα ο Άρης. Δηλαδή για να χτίσει την ομάδα του πρέπει να πάει πάρα, πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτό στο αγωνιστικό κομμάτι θα είναι. Γιατί μιλάμε για το αγωνιστικό από τη στιγμή που έχουμε προπονητή στην ομάδα. Δηλαδή πήρε το βάπτισμα το βάπτισμα. Πήρε τη σκυτάλη, την πήρε από το ένα χέρι, την έδωσε στο άλλο ο Γρηγορίου, για τον οποίο λέγαμε ότι θα είναι μέχρι τέλος του καλοκαιριού, αλλά τα αποτελέσματα, αλλά και κάποιες άλλες συνθήκες, ενδεχομένως που τις γνωρίζει πολύ καλά ο ιδιοκτήτης, τον όθησαν ώστε να κάνει μια επέκταση συμβολέου στον προπονητή για ακόμη 2 χρόνια στο Μιχάλη Γρηγορίου. Τώρα, πάμε στο θέμα το διοικητικό, γιατί αυτό ναι μεν έχει παγώσει, δεν το συζητάμε πάρα πολύ, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη τόσο ψηλά, γιατί...
0: Ειδικά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Γρηγορίου, είναι σαν να πήραν όλοι ένα σήμα, ένα μήνυμα, ότι για να παραμένει ο Γρηγορίου σημαίνει ότι παραμένει και η παρούσα και το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς.
2: Αυτό είναι και δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, για πες μας.
2: Είναι ένα νόμισμα με 2 όψεις. Mm-hmm. Γιατί αν το δούμε από τη μία αυτή που περιγράφεις, ναι μεν φαίνεται ότι με τη συμφωνία άμεσα με τη λήξη του πρωταθλήματος ανανέωσης του Γρηγορίου δείχνει η ιδιοκτησία ότι είμαι εδώ και συνεχίζω. Λοιπόν, η λογική λέει αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως θα έπρεπε να κινηθεί άμεσα για να χτίσει την ομάδα όσο μπορεί να τη χτίσει και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Είχε καταλήξει, γιατί σημαίνει ότι ήδη είχε κάνει μια προεργασία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν πρώτος στη λίστα για διάφορους λόγους που τώρα δεν είναι τις παρούσεις να τους αναλύσουμε. Δεν συμφώνησε με τον Άρη. Ήρθαν οι καλές εμφανίσεις, αλλά η βελτίωση κυρίως της ομάδας στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής διάρκειας, και αποφάσισε να δώσει και μια ευκαιρία ακόμα στον συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος έχει αφήσει, να πω την αλήθεια, καλές εντυπώσεις στον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, και για αυτόν είναι κάτι σημαντικό το να είναι προπονητής στον Άρη. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει προπονεί στην καριέρα του, άρα και αυτός έχει τις φιλοδοξίες του. Δεν είναι ηλικιακά σε μεγάλη προχωρημένη ηλικία να πεις ότι δεν έχει φιλοδοξίες. Έχει φιλοδοξίες και με το παραπάνω. Άρα είναι πρόκληση και για τον ίδιο να πάρει την ομάδα από την αρχή της περίοδου. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συζητάει πάρα πολύ η οικογένεια της ομάδας, και δεν αναφέρομαι μόνο στον κόσμο που φέτος είναι απογοητευμένος, αλλά σκέφτεται και το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί όλες τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, συζητάμε και υπάρχουν και δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι ο Άρης αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μάλιστα κάποια δημοσιεύματα το έφερναν και ως τελειωμένο το ζήτημα, αναγράφοντας και ονόματα που θα αποτελέσουν τη διάδοχη κατάσταση του Θόδωρου Γαρυπίδη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το είχαμε πει από τότε, το λέμε συνέχεια, το λέμε καθημερινά. Δεν υπάρχει κάτι τη δεδομένη στιγμή ως ενδιαφέρον από έναν επιχειρηματία, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ένας ξένος παράγοντας, δηλαδή ένας ξένος που ενδιαφέρεται ως φυσικό πρόσωπο ή κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί μια εταιρεία και είναι διατεθειμένος να εμπλακεί με τα αθλητικά δρόμενα στην Ελλάδα μέσω του Άρη, ως όχημα να χρησιμοποιήσει τον Άρη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει μια έκθεση η οποία είναι διαθέσιμη στην Deloitte, την εταιρεία που έχει κάνει αυτή την έρευνα που αφορά στο συνπλήν ό,τι έχει να κάνει με, τα θέματα τα οικονομικά του συλλόγου, τους συσσολογισμούς και οτιδήποτε άλλο που δείχνει μια κρυστάλλινη εικόνα για το τι άνοιγμα έχει ο Άρης, τι μπορεί να πετύχει, πού μπορεί να φτάσει, τι δυναμική έχει ως κλαμπ, και είναι μια προσπάθεια που έγινε για να μπορέσει να αποτελέσει ένα δέλεαρ για κάποιον που ενδιαφέρεται, ώστε να έχει όλη την εικόνα. Δηλαδή με αυτό το πλάνο υπάρχει όλη η εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή, είτε πρόκειται για τα οικονομικά της, τους συσσολογισμούς της, είτε για όλα αυτά πέριξ των αποκλειστικά οικονομικών δεδομένων, δηλαδή το τι σημαίνει ο Άρης ως μια οικογένεια, ως ένα κλαμπ, ως μια οντότητα ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ δεν πρέπει να βάλουμε μια τελεία ή να το αφήσουμε το θέμα. Παραμένει ανοιχτό.
0: Τελεία θα βάλουμε εμείς, αλλά το θέμα παραμένει ανοιχτό και θα το συζητήσουμε ξανά σε μία από τις επόμενες εκπομπές, Τάσο.
2: Ωραία, να το συζητήσουμε απλώς. Ναι. Δεν μπορούμε να βάλουμε τελεία. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και μέσα στις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να έχουμε και εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Οπότε καλό είναι να περιμένουμε να δούμε και τα διοικητικά πράγματα, το πόσο μπορούν να αλλάξουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Ακούτε Eraspor.
0: 33 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Era Sports στους 101,8 και τώρα θα επιστρέψουμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε διακόψει λόγω προβλήματος στη σύνδεση την συνομιλία μας με τον Χρήστο Κοντό. Τον έχουμε τώρα μαζί μας, του δίνουμε ξανά το λόγο για να μας πεις, Χρήστο, καταρχάς τι νέα έχουμε όσον αφορά το νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Έστρου, πότε αναμένεται στην Ελλάδα, αν υπάρχουν πληροφορίες για το συμβόλαιό του και τι είδους προπονητής είναι αυτός, τι είδους εννοώ, τι φιλοσοφίας.
9: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να τα πάρουμε τα πράγματα και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και σειρά επιβάλλει για το τυπικό να υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση. Πληροφόρηση που υπάρχει από το εξωτερικό και από τον Παναθηναϊκό, δεν διαψεύδεται αυτό, είναι ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Ότι τα έχουν βρει όλα και στο είδος, το ποδοσφαιρικό στυλ δηλαδή, που θέλουν να φέρει στην ομάδα. Και στο οικονομικό και στους συνεργάτες και όλα τα σχετικά. Αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, είναι κάτι που το λέμε πάντα. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε την επισημοποίηση μιας συμφωνίας. Αναλαμβάνω, με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε και από τις δύο πλευρές, και από την Δανία και από τον Παναθηναϊκό, πρέπει να θεωρούμε δεδομένη τη συμφωνία. Μένει όμως το τυπικό να πέσουν υπογραφές, να υπογραφούν τα συμβόλαια. Λογικά θα μιλάμε για συμβόλαιο 2+1, δηλαδή δύο χρόνια εγγυημένα, συνένα με οψιόν, είτε και για τις δύο πλευρές, είτε μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ουσιαστικά ένας ορίζοντας τριετής, ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι ικανό να βοηθήσει ένα προπονητή να δουλέψει και να δείξει τα αποτελέσματα της δουλειάς του. Βεβαίως, και ο Μπενίτεθ είχε υπογράψει ένα τόσο μακροχρόνιο συμβόλαιο, και με τον Τερίμο, όταν είχε έρθει σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός, και μετά με τον Αλόνσο, με τον Βιτόρια, πάντα υπήρχε μια ακρόπνοη διάθεση συνεργασίας, αλλά τα αποτελέσματα αυτά που καθορίζουν την υλοποίηση των συμφωνιών, τα συμβόλαια υπό μια άλλη γενικότερη έννοια και πολύ ρεαλιστική, πήγαινε για να σπάνε. Αν δεν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που κρατούν και τις δύο πλευρές ικανοποιημένες, μια αποζημίωση και ο καθένας παίρνει τον δρόμο, ότι είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στον ποδόσφαιρο, ειδικά στον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά το στυλ του συγκεκριμένου προπονητή, χρόνια που τον είδαμε στην Κοπεγχάγη, γιατί εκεί έχει δείξει το πιο σημαντικό έργο του. Είναι ένα προπονητή που ζητάει την κατοχή, που έχει πίεση ψηλά, που αλλάζουν οι ομάδες του, η ομάδα του αλλάζει πάρα πολλές πάσες στη διάρκεια του αγώνα, ο μέσος όρος είναι από 600 και πάνω. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Αν, δηλαδή, ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας, αλλά είναι άλλο πράγμα να λες ότι θες να το πετύχεις και άλλο να προσπαθείς να. Έχει μια ομάδα που να μπορεί να το πετύχει, γιατί δεν ξέρουμε του παίχτε που πάμε. Αν μπορεί να υπηρετήσει ένα τόσο φιλόδοξο στυλ παιχνιδιού με πάρα πολλέ πάσει, το οποίο καμιά φορά είναι λίγο εκνευριστικό, είναι κουραστικό, δεν είναι ιδιαίτερα θεαματικό ορισμένε φορέ, γιατί δεν έχει τι γρήγορε φάσει και τι επιθέσει απανοτέ, αλλά έχει αυτό το γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω που πνίγει τον αντίπαλο πολλέ φορέ, κουράζει όμω και λίγο το μάτι του θεατή. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, γιατί. Και αυτός ενδεχομένως μπορεί να προσαρμοστεί στα πλάνα θα τον οδηγήσουν οι παίκτες που θα έχει στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα γίνουν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις. Θα έχει και αυτός φυσικά έναν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των παιχτών, είτε καθ' υπόδειξη είτε συμφωνώντας σε αυτούς που θα το προτείνουμε, στις διάφορες επιλογές θα το παρουσιάσουν οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Αναμονή άφηξη στην Ελλάδα δεν μοιάζει να είναι κάτι σύντομο, δηλαδή να είναι τώρα θα έρθει μόνο για το διαδικαστικό,
0: να υπογράψει. Για να υπογράψει και να ανακοινωθεί, δηλαδή, να φωτογραφηθεί και να ανακοινωθεί. Ναι.
9: Και να ανακοινωθεί, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως όλες οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός είναι ένας οργανισμός που τελεί ένα δία. Οι παίχτες λείπουν, πολλά από τα διοικητικά στελέχη εκμεταλλεύονται αυτές τις μέρες, 10 μέρες ανάσα να πάρουν και αυτοί, γιατί από εκεί πέρα τους περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Θα σηκώσουν μανίκια και θα προσπαθήσουν να τρέξουν διάφορα θέματα τα οποία είναι σε κρεμότητα. Έχουν πολλές υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Υπάρχουν και πολλοί παίχτες που δεν άρθουν στην ομάδα. Οπότε όλα αυτά θα τρέξουν με τον καιρό τους. Θα έρθει πρώτα ο προπονητής να υπάρξει μια γενική γραμμή. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Το πιθανότερο είναι να εμφανιστεί κάποια στιγμή, να υπογράψει, να ανακοινωθεί και από εκεί και πέρα, λίγο πριν ξεκινήσει η ομάδα προετοιμασία, μέσα Ιουνίου, θα έρθει εδώ για να εγκατασταθεί και να οργανωθεί. Στο διάστημα αυτό, βέβαια, όπως συνηθίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα υπάρχει συχνή επικοινωνία με τους ανθρώπους που τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας. Να το υποδεικνύουν, να παρεμβαίνει, να εκκρίνει, να απορρίπτει, για να φτάσουμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για το ρόστερ τώρα, στο ρόστερ αναφέρομαι για την επόμενη σεζόν, δεν νομίζω ότι τελεί σε άδεια. Πρέπει να είναι κάτι που θα γίνει σχετικά άμεσα.
9: Πρέπει όμως να αποφασίσουν από κοινού. Αυτοί ο άνθρωπος τότε από όλα να υπογράψει, δηλαδή να κλείσει το θέμα τυπικά.
0: Ναι.
9: Και έχει δει σίγουρα το Παναθηναϊκό, εγώ το έχει παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια, το έχει μια εικόνα για τον κορμό που θα απομείνει, γιατί πάρα πολλοί παίχτες από την τωρινή ομάδα θα αποχωρήσουν, είτε με λήξη δανεισμού, είτε με δανεισμό, αν δεν είναι το συμβολαιό τους, είτε επειδή λήξει το συμβολαιό τους, στην δεύτερη κατηγορία δεν έχει πάρα πολλοί παίχτες. Το Κότσερας με τον Τζούρισης που έχουν και συμβόλαιο που τελειώνει, όμως είναι πολλοί άλλοι που βρίσκονται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου και αν δεν είναι στα πλάνα του νέου προπονητή, θα ειδοποιηθούν να βρουν ομάδα, να φέρουν ομάδα, είτε να δοθούν με μεταγραφή, όπως για παράδειγμα ο Γετβάη, λογικά θα φέρει πρόταση από τη Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε κάποιοι άλλοι να παραχωρηθούν σε κάποια άλλη ομάδα με την μορφή δανεισμού του Παναθηναϊκού, και εφόσον δεν βρεθεί τρόπο να πουληθούν. Είναι δύσκολο το διάστημα αυτό, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Αυτή τη στιγμή όμω δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι, γιατί δεν υπάρχει προπονητή επίσημα στο Παναθηναϊκό. Οπότε κανεί δεν θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία που θα δεσμεύσει με κάποια επιλογή τον επόμενο προπονητή. Να κλείσει πρώτα το θέμα του προπονητή, να τα βάλουν κάτω τα πράγματα, να τα συζητήσουν, να τα συμφωνήσουν στου άξονε πάνω σε αυτού. Να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να αρχίσει και η υλοποίηση του μεταγραφικού προγράμματος.
0: Από την πλευρά του Ράφα Μπενίτε δεν είχαμε κάποια αντίδραση, έτσι, στην είδηση του τέλους της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.
9: Δεν υπάρχει κάποια ανάρτηση από την πλευρά του, γιατί είναι ο μοντέρνος τρόπος σήμερα. Κάποιος να τοποθετείται με μια ανάρτηση και να βάζει μια πινελιά σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν. Υποθέτω όμως ότι σύντομα κάποιο ισπανικό μέσο θα τον εντός εισαγωγικών ενοχλήσει.
0: Θα του ζητήσει μια συνέντευξη. Ναι.
9: Και μέσα από εκεί θα τοποθετηθεί και θα πει τη δικιά του αλήθεια, το τι ακριβώς είναι λάθος ο Παναθηναϊκός, τι ήθελε στην πραγματικότητα να κάνει ο ίδιος, τι επιθυμούσε η ΔΙΚ, που ράγισε το γυαλί, γιατί δεν ξανακόλλησε και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι ο ίδιος είναι ευθυνδιασμένος και δυσαρεστημένος. Δεν είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που απολύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το έχει πάρει και παλιότερα και με την Ρεάλ, για παράδειγμα, δεν έκανε παραπάνω από 7-8 μήνες, που δεν κάνει τίποτε. Γενικά είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στη ζωή των προπονητών να μην έχουν μακροχρόνια συμβόλαια, να υπογράφουν μάλλον μακροχρόνια συμβόλαια, αλλά να μην τα εκπληρώνουν. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, αμέτρητα.
0: Μάλιστα.
9: Συμβόλαια μεγάλα και υποσχόμενες φιλόδοξες συνεργασίες χαλάνε μέσα σε ένα πρώτο εφτάμινο. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική του άποψη, να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Βεβαίως.
9: Τι είναι αυτό που χάλασε τη σχέση του με τον Γιάννη Αλαφούζο, γιατί θυμάστε πόσο περιχαρής ήταν ο πρώτος που παρουσίασε πριν από 7 μήνες, 24 Οκτωβρίου, είχε έρθει στην Ελλάδα λίγο μετά που παρουσιάστηκε επίσης.
0: Ναι, σαν ένα νέο project, πολυετές φαινόταν τότε.
9: Όχι απλά, μόνο ήταν κατενθουσιασμένο στην ιδέα ότι θα συνεργαστεί με ένα προπονητή της εμβελίας. Mm. Τώρα, τι πήγε τόσο πολύ λάθος μέσα σε λίγους μήνες και ο Τιτανικός Μαυράκης είναι κάτι που από την πλευρά του Παναθηναϊκού λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα, δηλαδή του προσάπτουν. Πρέπει να δούμε όμως τι λέει για την δικιά του πλευρά ο Ράφα Μπενίτες, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Όφη, στον Ευρωπαίο πλέον Όφη. Θα παίξει στο Europa League στην φάση των play-off στην νέα περίοδο, για να μάθουμε τι γίνεται εκεί όσον αφορά την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Ναι, μεν έχουν περάσει λίγες μέρες από το τέλος των αγώνων του πρωταθλήματος, αλλά οι ομάδες πρέπει να κάνουν τα σχέδιά τους και στον Όφη, από ό,τι διαβάζω, Γιώργο Γιαλιτάκη, καλησπέρα, υπάρχουν ήδη αρκετές αποχωρήσεις παιχτών που ήταν μέχρι τώρα στο ρόστερ.
10: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι Θάνο και σε εσένα και στις φίλες και φίλες της ΕΡΑ Σπορ. Πράγματι, στις αρχές της εβδομάδας άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι όσον αφορά την παραμονή και την αποχώρηση παιχτών από το ρόστερ της ομάδος. Νέιρα, Λαμπρόπουλος, η αρχηγή Χατζη Θεοδωρίδης, Μπαϊνόβιτς, Χριστόπουλος αποχαιρέτησαν την ομάδα, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους φυσικά. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις του Φούντα, του Σαλσέδο, του Σεγγέλια, του Μπόρχα Γκονζάλες και του Αθανασίου. Επίσης, κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, δύσκολο βλέπω να μείνουν και οι υπόλοιποι πέντε ποδοσφαιριστές, διότι όπως τόνισε και πριν από λίγο, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Για τον Φούντα υπάρχει η επιθυμία να παραμείνει στην ομάδα, όμως με βάση το οικονομικό είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ο Σαλσέδο μάλλον, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα φύγει για ομάδα το εξωτερικό που έχει υψηλό συμβόλαιο, το οποίο Όφη δεν μπορεί να καλύψει. Για το Σεγγέλια θα έλεγα ότι και εδώ η περίπτωσή του είναι κάπως στολή, με περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει από την ομάδα. Να πούμε ουσιαστικά ότι ο Σεγγέλια φάνηκε στον Όφη το τελευταίο δίμηνο, όταν από Γουίνγκερ αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ και μάλιστα ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στη θέση αυτή. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Για τον Μπόργα Γκονζάλες είναι ένας ιδιαίτερα επιδραστικός παίκτης. Ήταν ο φίλος και φίλοι τέσσερα σπόρ στο παιχνίδι του Όφη, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του Όφη είναι το γεγονός ότι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Εκεί τώρα, αν βρεθεί κάποια χρυσή τομή που αυτό έχει να κάνει και με το οικονομικό, είναι μια άλλη περίπτωση. Για τον Νίκο Αθανασίου Βάνο, δεδομένη η επιθυμία του Όφη να τον κρατήσει στο ρόστερ, αλλά δεδομένη και η επιθυμία και φυσιολογική του Νίκο Αθανασίου να δοκιμάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο, περιμένει τον Ολυμπιακό, θέλει να ακολουθήσει την προετοιμασία των Ερυθρολεύκων και από εκεί και πέρα, αν κοπεί, Όφη θα εξετάσει εκ νέου την περίπτωσή του, εκτός και αν αλλάξει κάτι άλλο δραματικά στη συνέχεια. Σίγουρα Όφη πάει για για πολύ σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, και ποιοτικά και ποσοτικά. Αναμένεται ένα θερμό καλοκαίρι. Τώρα θα δούμε τι μέλη γενέστε, επειδή παίρνω και μηνύματα, έχουν γραφτεί και διάφορα πράγματα ότι υπάρχει μια σοβαρή και μεγάλη οικονομική πρόταση για τον Χρήστο Κόντι από ομάδες από την Αραβία. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι σημαντικό στον Όφη στο κομμάτι αυτό για να μπορούμε να αναφερθούμε. Φυσικά και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης δεν έχει κάνει και επισήμως γνωστές τις προθέσεις του, αλλά νομίζω ότι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Χρήστος Κόντης ενεργεί πλέον ως ενδυνάμει τεχνικός του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, και εδώ θέλω να πω ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο, επομένως για να φύγει και από τον Όφη χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της κριτικής ομάδας.
0: Γιατί λες ενδυνάμει όσον αφορά στον Κόντι?
10: Διότι
0: ποια εκκρεμότητα υπάρχει δηλαδή για να θεωρήσουμε δεδομένο?
10: Καμία εκκρεμότητα, απλά δυναμώνω το σενάριο της παραμονής του από την άποψη ότι όλο το μεταγραφικό πλάνο του Όφη κινείται γύρω από τα θέλω και τα πιστεύω του Χρήστου Κόντι.
0: Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή, αυτός δεν είναι προπονητής του Όφη στη νέα σεζόν?
10: Ναι, έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, καλά, συμβόλαιο έχουν και άλλοι. Αλλά...
10: Έτσι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση περί αποχώρησης από την ομάδα.
0: Α, ο ίδιος ο Κόντης δηλαδή, λες?
10: Ναι.
0: Και... αλλά η διοίκηση του Όφη, ο Μπούσης, τον θέλει.
10: Φυσικά, ναι. Φυσικά, μα δεν γεννάται θέμα.
0: Εντάξει, να το διευκρινίσουμε θέμα... γιατί έτσι όπως το είπες, μπορεί να κάποιος να θεωρήσει, ας πούμε, ότι υπάρχει, είναι ανοιχτό η παραμονή του στην ομάδα. Είναι ανοιχτή.
10: Όχι, και, εγώ το είπα από την άποψη ότι εάν έλθει κάποια μεγάλη οικονομική πρόταση του Χρήστου Κόντι και θέλει ο ίδιος να αποχωρήσει, όπως είναι φυσικά θάνο και το ξέρεις, κανείς δεν μπορεί να στερήσει την επιθυμία.
0: Πάντα υπάρχει ως ενδεχόμενο. Έτσι, μια πολύ μεγάλη πρόταση, μια δελεαστική πρόταση από μια μεγαλύτερη από τον Όφη ομάδα που θα κάνει τον προπονητή να θελήσει να φύγει. Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχει.
10: Βάζω και εδώ την επισημείωση ότι και ο Όφη πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη ότι αυτό είναι πάγιο στο κομμάτι αυτό, έτσι, διότι δεν δεσμεύονται οι δύο πλευρές με συμβόλαιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο των ανδρών, πάμε στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Γιατί? Επειδή στις 5.30 έχουμε τον τελικό κυπέλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ που στους άντρες δεν τα κατάφερε, αν καταφέρει να νικήσει τον Αστέρα και να πάρει το κύπελο, θα έχει κάνει τον double στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Μπάμπης Πλάγκος θα είναι εκεί για λογαριασμό της Ερασπορ και θα μας μιλήσει τώρα για αυτό το παιχνίδι. Σε ακούμε, Μπάμπη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Πολύ σωστά όσα είπες, αλλά εγώ θα βάλω ένα στοιχείο ακόμα.

0: σημαντικό. Λοιπόν, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι και για άλλους λόγους. Ιστορικό παιχνίδι είναι και για τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Πάντα μιλάμε για το ποδόσφαιρο γυναικών. Και επίσης είναι ιστορικό μάτς, γιατί για πρώτη φορά θα υπάρχει video assistant referee, θα υπάρχει VAR δηλαδή στο παιχνίδι. Αυτές είναι αν θέλεις, είναι τα στατιστικά, μπορεί να πει κάποιος, για το σημερινό τελικό του κυπέλλου.
1: Έτσι, θα είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών, στον οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα VAR.
0: Ναι. Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι οι διαιτητές είναι όλες γυναίκες, και το ίδιο είναι και ο παρατηρητής διαιτησίας.
1: Όπως θα θυμίσω, γυναίκες ήταν και στον τελικό του Super Cup, τη Super League 2, μεταξύ της Καλαμάτας και του Ηρακλής στο ΆΚΑ. Και εκεί η διαιτητική ομάδα ήταν γυναικεία, αμιγώς.
0: Και εδώ έχουμε και την παρατηρητή διαιτησίας, που επίσης είναι γυναίκα. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι, έχουν μικρή σημασία, θα έλεγα, στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι μία από τις δυνατές ομάδες της χώρας μας, γιατί τερμάτισε και φάνηκε για το πρωτάθλημα, που τερμάτισε πίσω από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στη δίδυ θέση της βαθμολογίας. Και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία είναι πολυνίκης του θεσμού, είναι η ομάδα η οποία έχει σαρώσει πρωταθλήματα και κύπελα την τελευταία 20ετία, και όπως είπα, αν πάρει σήμερα και το τελικό, θα είναι αίτητη, θα πάρει ένα αίτητο double. Παρουσία φιλάθλων θα γίνει στο Αγρίνιο. Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι λίγο νεφελώδης, αραιά και που υπάρχουν κάποιες μπόρες μικρές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ικανές να χαλάσουν αυτή την ωραία γιορτή, που πιστεύω ότι θα παρακολουθήσουμε στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες.
1: Μάλιστα. Στις 5.30 λοιπόν η σέντρα στον αγώνα αυτόν, στο τελικό κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική εδώ από την ΕΡΑ Σπορ και τον Μπάμπη Πλάγο, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.

0: 10 λεπτά πριν από τις 4, Ερασπόρ 101,8, ραδιοεφημερίδα, και πάμε να μιλήσουμε για πόλο. Χθες είχαμε τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε, προκρίθηκε στον τελικό της Water Polo League Ανδρών, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, και εμείς θα ακούσουμε τι δήλωσε πρώτα ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Τεό Λοράντος.
1: Δεν έχω να κάνω σχόλιο, συγχαρητήρια στους παίχτες, συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Παίξε μια σειρά αγώνων, μας κέρδισε 2-1 και πέρασε στον τελικό. Τώρα το που κρίθηκε είναι ανάλυση που θα γίνει αργότερα.
2: Όσον αφορά στον Απόλλωνα, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά η χρονιά, πώς θεωρείτε για εσάς?
1: Εντάξει, δεν είναι ώρα να κάνουμε τώρα αποτίμηση για το τι έγινε, για τη χρονιά τώρα. Μείναμε έξω από τον τελικό, είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάμε, θα συνεχίσουμε για να κατακτήσουμε τρίτη θέση.
2: Ο απολογισμός είναι θετικός ή αρνητικός? Το λέμε αυτό γιατί πάντα ο Απόλλωνας βάζει ψηλούς στόχους.
1: Ξαναλέω ότι δεν είναι η ώρα να κάνουμε απολογισμό. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι στη σειρά ήμασταν καλοί. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Θα κυκλινήσουμε τρίτη θέση.
2: Πού κρίθηκε, μπορεί να μας πει τουλάχιστον, πού θεώρησες εσύ ότι κρίθηκε το παιχνίδι, η νίκη σήμερα?
1: Δεν θέλω να πω κάτι, στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ομάδας πόλου του Απόλλωνα Σμύρνης, Τεό Λοράντο, για το χθεσινό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στην πλευρά του Παναθηναϊκού για να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το παιχνίδι ο προπονητής του, ο Δημήτρης Μάζης.
3: Δεν ήταν συνδυασμένο να παίξει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι ευθύνη δικιά μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα, την ομάδα την προετοιμάζα για το επόμενο βήμα, που είναι η τελική. Και τα παιδιά ήταν σε αυτή τη διαδικασία λίγο κουρασμένα. Σήμερα όμως δείξαν ότι, παρόλη την κούραση και παρόλη την προετοιμασία που κάναμε, ότι πιο πολύ απ' όλα τελικά δεν μετράει ούτε πόσο κουρασμένος είσαι, ούτε πόσο ανέτοιμος μπορεί να είσαι, αλλά μετράει τι καρδιά έχεις. Τα παιδιά ξέρουν που παίζουν, ξέρουν σε ποια ομάδα είναι, ξέρουν τι ομάδα αυτή τη αντιπροσωπεύει και τι προσπαθεί να κάνει, και τους ευχαριστώ πολύ.
2: Άρα για να προετοιμάζεις την ομάδα για να παίξεις τους τελικούς, προφανώς ήταν δεδομένη η νίκη. Ξέρατε ότι θα πάρετε την νίκη και θα πάτε στον τελικό σίγουρα.

0: σίγουρα.
1: Δεδομένο στον αθλητισμό δεν είναι τίποτα δεδομένο. Απλά αυτό ήταν ο σχεδιασμό μα. Τώρα, εξ αρχή τη χρονιά δεν ήταν κάτι κρυφό. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλη την πισίνα. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ και είναι κάτι το οποίο ακούγεται εξωπραγματικό. Έτσι ήταν. Παρ' όλα αυτά, δεν πήραμε εύκολα την πρόκληση στο τελικό, αλλά την πήραμε.
0: Το σημερινό παιχνίδι που κρίθηκε, κάτεσε.
1: Ήμασταν καλύτεροι. Σε όλου του τομεί.
0: Σε σχέση με τα...
1: Χάσαμε σήμερα πάρα πολλά γκολ εύκολα στην κόντρα. Χάσαμε πολλά παραπάνω που δεν έπρεπε να χάσουμε. Ήμασταν κυρίαρχοι στην άμυνα. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι σήμερα.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στους τελικούς ανταγωνιστικός για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν είναι στον τελικό. Λόγω ονόματος, οποιοδήποτε και αν είναι. Ξέρουμε την δυναμικότητα του αντιπάλου μας, ξέρουμε την πληρότητά του, ξέρουμε που είναι και τι που βρίσκεται και ξέρουμε που πατάμε στα πόδια μας, δεν είμαστε τρελοί. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που φοράμε το τριφύλι στο στήθος και τα παιδιά το φοράνε στο κεφάλι, να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε στους τελικούς και να παλέψουμε από το πρώτο οκτάλεπτο μέχρι το τελευταίο σε κάθε παιχνίδι.
2: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Μάζη. Άρα, πλέον γνωρίζουμε τα ζευγάρια των τελικών σε Water Polo League ανδρών και Water Polo League γυναικών και μένει να μάθουμε πότε θα γίνουν αυτοί οι αγώνες, Γιάννη Αναγνωστόπουλε. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα. Ξεκινάμε από την Τρίτη. Άμεσα δηλαδή. 26 του μηνός είναι ο πρώτος τελικός στους άνδρες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και είναι στον Πειραιά, στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέρο. Το δεύτερο παιχνίδι, γιατί είναι στις τρεις νίκες να πούμε εδώ, το δεύτερο παιχνίδι είναι την 5η 28 του μηνός, 28 Μαΐου δηλαδή, Σάββατο 30 Μαΐου είναι το τρίτο παιχνίδι. Το Σάββατο η 5η είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού του Σεράφη. Ξανά στον Πειραιά το Σάββατο 30 του μηνός. Από εδώ και πέρα, ό,τι πούμε είναι αν χρειαστεί. Πάντω η σειρά δεν πάει σε κάποιο 3-0 για κάποια από τις δύο ομάδες.
2: Γιατί είναι στις τρεις νίκες ο πρωταθλητής.
3: Είναι στις τρεις νίκες. Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, νομίζω και του Αγίου Πνεύματος είναι.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο και την Τετάρτη 3-6 έχουν τελειώσει όλα. Είναι ο πέμπτος τελικός, έτσι και φτάσουμε σε 5 παιχνίδια την σειρά.
2: Άρα το πρώτο μάτς την ερχόμενη Τρίτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός.
3: Ακριβώς και την ίδια μέρα έχει προγραμματιστεί, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί είναι και τηλεόραση λέει, στη μέση. Όταν μιλάμε για τηλεόραση, μιλάμε τώρα κυρίως για ΕΡΤ, για μας δηλαδή, για το δικό μας σπίτι.
2: Η ΕΡΤ μεταδίδει τους αγώνες.
3: Η ΕΡΤ μεταδίδει τους αγώνες του. Μάλλον δεν μεταδίδει τους αγώνες που είναι γηπεδούχος ο Ολυμπιακός.
2: Α, μάλιστα.
3: Τους έχει άλλο κανάλι τους αγώνες του Ολυμπιακού. Το Μέγκα, ο κόσμος που να τα δει.
2: Το Μέγκα News. Άρα οι αγώνες του Ολυμπιακού στους τελικούς θα μεταδοθούν εντός έδρας. Όταν εντός έδρας αγωνίζεται ο Ολυμπιακός θα μεταδίδονται από το Μέγκα και όταν αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ.
3: Ακριβώς. Θα μεταδοθούν όλοι, αυτή την ενημέρωση έχω. Δηλαδή όσοι τελικοί γίνονται έτσι και μπορεί να του μεταδοθεί
2: ναι,
3: η ΕΡΤ. Να μιλήσουμε τώρα για την ΕΡΤ. Υπάρχει την ίδια μέρα έχουν προγραμματιστεί να γίνονται, αλλά θα δούμε και γι' αυτό αν ισχύσει τελικά, αλλά έχει προγραμματιστεί αυτή τη στιγμή να γίνεται και ο αγώνας για την τρίτη θέση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό που συζητάμε. Μην ξεχνάμε ότι φέτος στο Final Four του Conference League, Conference Cup, συγγνώμη, πήγαμε με δύο ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four του Champions League. Φτάσαμε μέχρι προημιτελικά Eurocup, είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έχουμε ισχυρή παρουσία εκεί, οπότε γίνεται κουβέντα και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι εκπρόσωποι μας στο Champions League.
2: Άρα ο Παναθηναϊκός χθες, εκτός από την πρόκριση στον τελικό της Water Polo League, εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στο Champions League του Πόλο της επόμενης περίοδου.
3: Οπότε έχει αντίκρισμα και όποια επένδυση συνεχίζει να κάνει. Δηλαδή εννοώ ότι έχει ένα μεγαλύτερο κίνητρο σαν σύλλογος να επενδύσει ακόμα περισσότερο. Πέρα από το να διεκδικήσει το τίτλο έτσι, και να πάρει τα προτεία στην Ελλάδα από τον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που βγάζουν και τη δυναμική μιας ομάδας. Επίσης, για την τρίτη θέση αγωνιστούν οι τιμένοι των ημιτελικών. Δηλαδή, ο Απόλλωνος Σμύρνης με τη Βουλιαγμένη. Ο Απόλλωνος Σμύρνης έχει το πλεονέκτημα. Είναι στις δύο νίκες εδώ, η τρίτη θέση. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για τους ομίλους του Eurocup κατευθείαν. Ο ηττημένος, ο τέταρτος δηλαδή, θα πάρει το εισιτήριο για τα αποκριματικά του Eurocup.
2: Μάλιστα.
3: Όπως αντίστοιχα στο Champions League γίνεται για τον νικητή, για τον πρωταθλητή δηλαδή που θα πάει στους ομίλους, προκριματικά στο Champions League θα πάει ο δεύτερος. Σε περίπτωση που κρυφτάται η μία από τους αποκριματικά του Champions League ο εκπρόσωπός μας, θα πάει στο EuroCup. Όπως γίνεται και το EuroCup με το Conference. Περίπου ό,τι γινόταν και ό,τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι ακολουθείται η διαδικασία.
2: Τώρα, όσον αφορά τις γυναίκες, να κάνουμε και εκεί μία αναφορά.
3: Ναι, βεβαίως θα κάνουμε αναφορά. Mm-hmm. Για τις γυναίκες, ο προγραμματισμός είναι να ξεκινήσει η σειρά την Τετάρτη, 27 του μηνός, επίσης από την Ελλάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά.
2: Ολυμπιακός βουλιαγμένοι το ζευγάρι.
3: Ολυμπιακός βουλιαγμένοι είναι το ζευγάρι, τρεις νίκες και εδώ. Και είναι ακριβώς όπως είπαμε, όπως είναι η σειρά των παιχνιδιών και, και στους άντρες. Δηλαδή μετά στη βουλιαγμένοι. Είναι κανονικά να γίνει ο επόμενος αγώνας που είναι να γίνει την αν θυμάμαι καλά αν θυμάμαι σωστά την Παρασκευή και μετά να πάμε την Κυριακή. Αυτό είναι μέχρι στιγμή το σενάριο. Μάλιστα. Είπαμε τελική ακριβώς απόφαση γιατί υπάρχει και τηλεόραση. Δεν είναι εκεί η παρτή, αλλά αυτό είναι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα. Μάλιστα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, εμείς θα το πούμε.
2: Βεβαίως. Θα είμαστε εδώ.
3: Και να το παρακολουθήσει ακριβώς. Καλό είναι να πάει και στα κολυμπητήρια. Είναι καλό να πηγαίνει, να βλέπει από κοντά τις προσπάθειες των αθλητών. Αλλά και από την τηλεόραση βεβαίως η ΕΡΤ θα είναι εκεί. Όπως είναι σε όλα τα μεγάλα γεγονότα.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο και κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ έφτασε στο τέλος της. Γαβριήλ Ρεμούνδος μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Era Sport 101,8.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας. Θα σας πετύσει συντροφιά μέχρι τις 12 το βράδυ. Στη ρύθμιση στον ήχο ο Γαβρίλ Ραμούνδος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βιβή Νικολοπούλου. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ Βασίλης Μότσης
1: και Δημήτρης Γιαχανατζής.
0: Καλησπέρα Βασίλη.
1: Γεια σας Δημήτρη.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα κρατήσουμε παρέα στους ακροατές, συντροφιά στους ακροατές με πολύ μεγάλο μάτς το βράδυ στις 9.
1: Βέβαια είναι ο τελικός της EuroLeague, ο τελικός στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβόρι για να πάρει το τρόπαιο απέναντι στην ελλιπή Real Madrid, μια Real Madrid που έχει τις απουσίες της. Παρ' όλα αυτά είναι η κορυφαία ομάδα σε κατακτήσεις, είναι μια ομάδα που ξέρει πολύ καλά από τέτοια παιχνίδια. Επομένως, σίγουρα θα την αντιμετωπίσουμε προσοχή παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αλλά ο Ολυμπιακός όντως έχει τον τίτλο του φαβορί σε αυτόν τον τελικό. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Τον έχει, όσο και να λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι δεν θέλω να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις περί φαβορί κλπ. Όλα αυτά θα αφορούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η αίσθησή μου και η δικιά μου είναι ότι είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός. Χθες μάλιστα που ήμουν εδώ στο στούντιο και έκανα συνομιλία και με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου αλλά και τον Γιάννη Τεντόπουλο, δώσαμε, ξέρεις, ο καθένας πιθανότητες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αριθμητικά,
0: να σου πω, αριθμητικά. Να σου πω τις δικές μου, να σου πω των παιδιών, ή πώς θα ξεκινήσουμε.
1: Ξεκινάμε τις δικές σου.
0: Να ξεκινήσω με τις δικές μου. Εγώ το έλεγα και χθες, το λέω και σήμερα, ότι δίνω 70% στον Ολυμπιακό, ένα 30% στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βαγγέλης ήταν ακόμα πιο αισιόδοξος. Ναι. Έδωσε 80% στη Ρεάλ.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό, συγγνώμη. 20% στη Ρεάλ. Και ο Γιάννης πήγε κάπου ενδιάμεσα, λέει: παιδιά, εγώ πάω στο 75% για τον Ολυμπιακό και το υπόλοιπο ποσοστό στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δικές σου πιθανότητες.
1: Τώρα τι να σου πω. Η αλήθεια είναι: εντάξει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά, αν είναι ο Ολυμπιακός που είδαμε και με τη Φενέρ και είναι ο Ολυμπιακός που είδαμε σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, θα πάρει τον τίτλο. Απλά έχω μες στο μυαλό μου, εντάξει, χωρίς να είμαι ειδικός του μπάσκετ, έτσι, ότι θα προσπαθήσει ο Σκαριόλο να παρουσιάσει κάποια τρίκ. Με δεδομένο ότι η ομάδα του δεν έχει ψηλό, έτσι θα παρουσιάσει ένα πιο ευέλικτο σχήμα. Είδαμε και την εικόνα του παιχνιδιού στον πρώτο ημιτελικό
0: με τη Βαλένθια.
1: Με τη Βαλένθια που πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη η Ρεάλ. Έξω έπαιξε και 75. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω είχε 68%. Και γενικά έκλεισε το μάτς δηλαδή με πάρα πολύ ψηλό μεσόωρο τριπώντων. Επίσης είχε 19 επιθετικά rebound, κυριάρχησε δηλαδή σε αυτό το τομέα απέναντι στη Βαλένθια που είναι πολύ καλή κιόλας στην διεκδίκηση στο rebound. Άρα είναι και θέμα θέλησης και σίγουρα θα δούμε από την πλευρά της Real παίχτες έτοιμους να παλέψουν για να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους, ίσως και χωρίς μεγάλο άγχος. Με δεδομένο
0: δεν
1: ότι
0: έχουν την πίεση.
1: Δεν Βασίλη. Έχουν την πίεση το να πάρουν τον τρόπο. Ο Ολυμπιακός δεν έχουν την πίεση.
0: Έχουν τις ελλείψεις τους. Σου λένε πλέον ότι δεν είμαστε το φαβορί, όσο και αν είναι φαβορί στα χαρτιά, είναι το brand name. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι, με τους 22 τελικούς στη EuroLeague. Δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι τεράστιο μέγεθος, τεράστιο νούμερο. Με 11 κατακτήσεις. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που θα αγωνιστεί για 10η φορά σε τελικό και θέλει να πάρει το 4ο τρόπαιο στην
1: και
0: ιστορία.
1: Και 5ο απέναντι στη Ρεάλ, έτσι.
0: Και 5η μονομαχία ακριβώς των δύο ομάδων σε τελική.
1: Με το σκορ να λέει 3-1 υπέρ της Ρεάλ, αυτή τη στιγμή κατακτήσεις. Το προηγούμενο που πήρε η Ρεάλ πέναντι στον Ολυμπιακό ήταν με αυτό το καλάθι του Γιούλ το 2023 στο τέλος, που είχε πληγώσει πάρα πολύ του ερυθρόλεπτους. Σίγουρα και όσοι ήταν τότε παρόντες, έτσι το έχουν στο μυαλό του. Απλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ναι μεν έχει την πίεση, απ' την άλλη είναι θεωρώ πάρα πολύ αποφασισμένοι όλοι στους τάξεις των ερυθρολεύκων για να πάρουν το τρόπαιο. Μένει να το δείξουν και σε αυτόν τον αγώνα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει όλους τους παίκτες υγιείς και νομίζω ότι φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για να πάρει το τρόπο. Έτσι, σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι κατάμεστο.
0: Βέβαια,
1: από φιλάθλους του.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όχι, θέλω να πω ότι θα είναι 18.000 Ολυμπιακοί που λέει ο λόγος και η Λίτζ Ρεάλ.
0: Όχι, όχι. Ναι. Ο παδί της Ρεάλ είναι γύρω στους 200.
1: Δεν έχει. Μόνο τόσο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, δεν έχει φέρει κόσμο η Ρεάλ Μαδρίτης. Μου το έλεγε χθες και ο Γιάννης Οντοντόπουλος και στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πολύ λίγοι φίλοι της Ρεάλ και στο απόψινο μάτς δεν αναμένεται να πάρουν περισσότερα εισιτήρια. Δηλαδή το Telecom Center θα είναι κατακόκκινο το βράδυ. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτά που έλεγες. Θα συμπληρώσω κάτι ακόμη, ότι ναι, μεν ο Σκαριόλο έχει το πρόβλημα με τους ψηλούς και πρέπει να πάει αναγκαστικά σε άλλες λύσεις παιχνιδιού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει, να βρει λύσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη πλευρά όμως ο Μπαρτζόκας το υποψιάζεται, το περιμένει, το δήλωσε κιόλας στη συνέντευξη τύπου, ότι ο Σέρζιο θα προσπαθήσει να ανακατέψει την τράπουλα και να κάνει διαφορετικά πράγματα μες στο παιχνίδι. Οπότε και ο τεχνικός του Ολυμπιακού είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Οπότε θα δούμε πραγματικά μια μεγάλη μονομαχία στη σκακέρα των δύο προπονητών.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ και όλα στη διάρκεια της φετινής χρονιάς έδειξε την αδυναμία της, ας το πούμε έτσι, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είχε πολύ κακό ποσοστό νικών σε σχέση με τις ήττες της μακριά από τη Μαδρίτη. Βέβαια αυτά τα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα μιλάμε για ένα τελικό. Ένα μάτς είναι, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Ακριβώς. Και ο Σκαριόλο έχει εμπειρία από τέτοιου είδους παιχνίδια ως προπονητής Εθνικής Ισπανίας, έτσι, από τα νοκάουτ. Έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το σκέλος. Σίγουρα ένας πανέξιμος προπονητής. Οι παίχτες βέβαια είναι που παίζουν και κάνουν διαφορά. Το θέμα είναι σε τι μέρα θα βρεθούν κιόλας. Δηλαδή, αν και ο Ολυμπιακός καταφέρει να περιορίσει το τρίποντο της Ρεάλ, γιατί και εκεί θα προσπαθήσει να χτυπήσει η Ρεάλ. Δεν το συζητάμε. Κάτω από το καλάθι θα μπει, προσπαθώντας να γυρίσει την μπάλα με ταχύτητα και ούτω καθεξής. Δεν έχει κάποιον παίχτη, δηλαδή, να ματσάρει το Μιλουτίνοφ, ας πούμε, ή δεν ξέρω ποιον θα επιλέξει για δεύτερο σέντερ. Ή αν θα έχουμε τρεις σε σέντερ, θα έχει.
0: Και επίσης ο τεχνικός του Ολυμπιακού στο μάτς με την Φένερ έκανε ένα επίσης σημαντικό πράγμα, που μοίρασε το χρόνο σε όλους τους παίχτες. Χρησιμοποίησε εκεί τους 12. Ανοίγοντας πάρα πολύ το rotation. Πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί δίνει και ανάσες να ξεκουραστούν οι παίκτες, να μην φορτωθούν, δηλαδή κάποιος να παίξει 30 λεπτά π.χ. 35. Μοίρασε το χρόνο και τους έχει πλέον όλους.
1: Και πήγαν και καλά αυτοί που
0: πήγαν και πολύ καλά. Δηλαδή,
1: όπως ο Πίτερς για παράδειγμα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Είδες ο Βεζένκοφ ξεκίνησε το παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχε πετύχει 2 πόντους. Δεν τραβούσε τόσο πολύ. Ήρθε ο Πίτερς από πίσω. Τι ξελάσπρο ήταν Ολυμπιακό. Μέχρι που ο Βεζένκοφ ξαναβρει τον κέντρο.
1: Μπήκε στην τρίτη περίοδο και άρχισε να βάζει και εκείνο.
0: Και
1: μετά τελείωσε το μάτς. Στην τέταρτη περίοδο έπαιξε σε όλη την τέταρτη περίοδο ο Πίτερς. Δεν είχε λόγο να τον βγάλει και ο Μπαρτζόκας. Είχε 7 στα 7 ο Πίτερς. Είναι και αυτό παίκτη κλειδί. Έτσι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει ξανά σκορ τέτοιο επίπεδο από τον Πίτερς και γενικώς έχουν συνεισφορά όλοι όσοι μπουν να αγωνιστούν. Εντάξει, θα το πάρει το τρόπο εδώ. Δεν το συζητάμε.
0: Κοίταξε, η λογική αυτό λέει. Γιατί υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε όπως έπαιξε και νίκησε με 18 πόντους διαφορά την Φενέρ στον ημιτελικό. Η Φενέρ, η οποία στην φετινή διοργάνωση είχε την καλύτερη άμυνα. Και παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις για να περιορίσει τον επιθετικό πλουραλισμό της Φενέρ, να πετύχει αρκετούς πόντους στην σκληρότερη άμυνα, αν θέλεις, της EuroLeague, και να δεχτεί ο ίδιος λιγότερους πόντους.
1: Ναι. Ήταν δύο διαφορετικοί μητελικοί τελείως ένας με τον άλλον. Δηλαδή, του Ολυμπιακού όντως τα καταπέτυχε όλα όσα είπες, και είδαμε βέβαια έναν ημιτελικό με πολύ νευρικότητα στο ξεκίνημά του. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Φενέρ έκανε σχεδόν 5 λεπτά να σκοράρει.
0: Τα είχαν σπάσει 7 λεπτά, έκανε η Φενέρ, πόσο έκανε 6 λεπτά, 3 λεπτά έκανε ο Ολυμπιακός να πετύχει καλάθι. Στο ξεκίνημα είχαν σπάσει τα καλάθια.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ήταν δείγμα της νευρικότητας. Γιατί ήταν το ζευγάρι που θεωρητικά θα έβγαζε το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου.
0: Σωστό.
1: Αυτό ισχύει και τώρα δηλαδή.
0: Και δεν ξέρω σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεις πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η πίεση, ξέρεις, του κόσμου που είναι από την κερκίδα. Φωνάζουν όλοι να υποστηρίξουν την ομάδα τους και δημιουργούν ένα έξτρα, μια έξτρα πίεση στους πρωταγωνιστές, στους παίχτες.
1: Σίγουρα, εντάξει, η παρουσία τόσων χιλιάδων φιλάθλων του Ολυμπιακού, έτσι, στο Telecom Center έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην ψυχολογία των παίκτων του Γιώργου Μπαρτζόκα, και θα παίξει και σήμερα, φαντάζομαι, διότι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός γνωρίζει το γήπεδο το συγκεκριμένο καλύτερα από τους παίκτες της Ρεάλ. Έχει αγωνιστεί πολύ περισσότερες φορές με αυτή την έννοια. Και πόσο μάλλον τώρα θα είναι σαν να παίζει στην έδρα του, έτσι, με τόσο κόσμο στις εξέδρες. Είναι σαν να είναι γηπεδούχος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή απέναντι στη Ρεάλ.
0: Θεωρώ, Βασίλη, ότι η πίεση του κόσμου έχει να κάνει μόνο στο ξεκίνημα του αγώνα. Δηλαδή, αν αρχίσουν και μπαίνουν τα καλάθια εκεί, η πίεση λειτουργεί ευεγερετικά, μπιζάροντας τους παίκτες, πώς να σου πω.
1: Ναι. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πάρα πολλοί παίκτες που, να το πω έτσι και λίγο λαϊκά, φτιάχνονται από τέτοιου είδους ατμόσφαιρες. Ακόμη και αν είναι εχθρικές δηλαδή. Και αυτό το λένε παίκτες από όλα τα αθλήματα. Υπάρχουν παίκτες που δεν λυγίζουν δηλαδή από την πίεση και σίγουρα η Real θα δει πάρα πολύ έμπειρους παίκτες, έτσι, όπως είναι και ο Καμπάσο και ο Χεζόνια είναι πάρα πολύ έμπειρος. Και γενικώς έχει ποιότητα δηλαδή και στα forward και στα guard. Άμα το πάρουμε δηλαδή παικτικά, ο Ολυμπιακός όμως έχει παίκτες που ματσάρουν αυτή την ποιότητα, μπορεί να πω και καλύτερος και σε κάποιες θέσεις κιόλας συγκεκριμένα. Άρα εντάξει, θα δούμε σίγουρα ένα. Περιμένουμε, μάλλον να το πω διαφορετικά, περιμένουμε αγωνία πάρα πολύ αυτό το τελικό. Να δούμε πώς θα μπει και ο Ολυμπιακός, πώς θα μπει και η Real Madrid. Θεωρώ ότι είναι μυστικό για τον Ολυμπιακό να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού και να καταφέρει έτσι να διασπάσει και τη ζώνη που θα παίξει, τη άμυνα ζώνη που θα παίξει ο Σκαριόλο και να βάλει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Και σίγουρα να περιορίσει, είπαμε, και το ρυθμό που θα επιδιώξει να δώσει το μάτς η Real. Γιατί ενώ ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ ήταν κλειστός και είδαμε νευρικότητα, στο Βαλένθια Real έμπαιναν τα καλάθια το ένα πίσω από το άλλο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Στο ημίχρονο, πόσους πόντους είχε η Real τώρα, αν το δούμε, κάτι πόντους πόσους είχε στο ημίχρονο. Είχε 26 και 36, 62 πόντους σκοράρει. Έχοντας δεχτεί στον αντίποδα 56, πήγε πάρα πολύ ψηλά το σκορ. Δηλαδή 62-56 ήταν σκορ του ημιχρόνου σε αυτό το παιχνίδι.
0: Συνήθως τέτοια σκορ τα βλέπουμε για καμιά φορά στο σύνολό τους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που λέμε ότι πήγε χαμηλά το σκορ, αλλά παιδιά ήταν σκορ ημιχρόνου. Okay. Λοιπόν, μας ακούει ο κόσμος. Θα νομίζω ότι μπήκαν δύο ειδικοί τώρα στα μικρόφωνα της Ελλάδας. Πρέπει να μιλούν για μπάσκετ. Δεν είμαστε ειδικοί. Φαντάσου να είχαμε και τους ειδικούς εδώ.
1: Θα τους έχουμε αργότερα στην παρέα μας.
0: Εννοείται.
1: Στις 6 ώρα περίπου.
0: Εννοείται. Μην ξεχάσω μόνο να αναφέρω, Βασίλη, ότι στον απόψινό αγώνα υπάρχει και κάτι άλλο. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα σπάσει αυτή την κατάρα που λέμε. Η ομάδα που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague. Αν το πετύχει ο Ολυμπιακός απόψε, σπάει αυτή η κατάρα, τελειώνει. Και επίσης ένα κίνητρο, δεν ξέρω αν είναι κίνητρο για τους φίλους του Ολυμπιακού, για τους παίκτες του Ολυμπιακού, είναι από μόνο το τρόπαιο της EuroLeague, είναι κίνητρο για τους ίδιους, αλλά ξέρεις τώρα, αν το δεις συνολικά σαν ένας τρίτος παρατηρητής, σαν ένας ουδέτερος, λες, πήγε ο ΠΑΟΚ στο τελικό, έχασε από την Bilbao. Πήγε η ΑΕΚ στο τελικό, έχασε από τη Ρήτας. Ας πάει ο Ολυμπιακός στο τελικό και να το σηκώσει. Δηλαδή, είναι η τρίτη και φαρμακερή.
1: Για φέτος,
0: Για φέτος, ναι. Για φέτος μιλάω.
1: Ναι. Σωστά. Εντάξει, τι να πω. Δηλαδή, το πώς το χάσε η ΑΕΚ το παιχνίδι, εντάξει, το έχουμε ξανασυζητήσει, ήταν απίστευτο.
0: Ήσουν γιατί εκεί, το είδες από κοντά.
1: Ναι. Απόλυση διαφορά 18 πόντων υπέρ της. Αυτή η διαφορά δηλαδή έχει ξεκινήσει τέταρτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, νομίζω ότι πιο πολύ τον εαυτό του έχει να. Και τη Ρεάλ, έτσι, είναι πολύ ποιοτική ομάδα, δεν το συζητάμε, δεν πρέπει κανείς να την υποτιμά. Απλά ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να αγχωθεί.
0: Αυτό
1: και να μπει έτσι συγκεντρωμένοι, να μπουν συγκεντρωμένοι παίχτες από την αρχή του τελικού. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα αγώνα. Σίγουρα το ότι να χάσει ο Ολυμπιακός στο τρόπαιο θα είναι. Ξέρεις, θα είναι μια μορφή αποτυχία αν ομιγέννητο υπάρξει αυτή η τελικός εξέλιξη. Ομιγέννητο θα το έλεγα για κάθε ελληνική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Και ας ελπίσουν όλη το βράδυ να κατακτήσει τον τρόπο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα, γιατί με βάση την απόδοσή της από την αρχή της χρονιάς και στον ημιτελικό με τη Φένερ, δείχνει ότι το δικαιούται και ότι είναι απολύτως προσωλωμένη σε αυτόν τον στόχο.
0: Ο φίλος ο Νίκος δίνει συγχαρητήρια. Το έπιασες, λέει, το μυστικό του τελικού θα είναι η αδυναμία που δείχνει η Real Madrid στα εκτός έδρας παιχνίδια. Βέβαια, αυτός είναι τελικός.
1: Το λέει ειλικρινά ή το λέει ειρωνικά?
0: Όχι, το λέει.
1: Ναι.
0: Το λέει όπου και στην άνθρωπος.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω. Ξέρεις γιατί είναι, εντάξει, είναι άλλο παιχνίδι τώρα. Είναι το Final Four, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή από όταν οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν για τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Σωστό.
1: Γιατί εντάξει, και με τη Βαλένθια και οι δύο ομάδες μου πίσω εκτός παίζανε. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει και τη δύναμη του κόσμου του. Και υπερέχει πάρα πολύ και στους ψηλούς. Δηλαδή, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάει και την μπάλα στη ρακέτα, σίγουρα και να πάει δηλαδή, σε παιχνίδι ένας με ένα να εκμεταλλευτεί τα μισμάς που θα προκύψουν δεδομένα, θεωρώ ότι μπορεί να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, έτσι, απέναντι στη Ρεάλ.
0: Να στο πάω λίγο διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει τους ψηλούς, η Ρεάλ δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ωραία. η Ρεάλ δεν τους έχει γιατί είναι τραυματίας. Γιατί.
1: Γιατί okay. Είναι τραυματίας ο Ταβάρες, έτσι ο Λεν που δεν παίξαν ούτε με τη Βαλένθια και ο Γκάρουμπα που δυστυχώς τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια.
0: Ναι, λοιπόν, η Ρεάλ έχει ξεμείνει από ψηλούς. Ο Ολυμπιακός έχει ψηλούς. Και όλη αυτή η κουβέντα γίνεται τώρα ότι η Ρεάλ δεν έχει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει, πώς θα αλλάξει το σχήμα του Σκαριόλο κλπ. Αν ο Μπαρτζόκας δεν έβαζε τους ψηλούς να παίξουν.
1: Ναι.
0: Και παίζανε στα ίσια οι δύο ομάδες. Πάλι δεν θα έκανε τρίκο Μπαρτζόκας για να κερδίσει το Σκαριόλο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, θα ψάχνα.
0: Απλώς έχει ένα όπλο παραπάνω στη φαρέδρα του. Ναι, αυτό
1: νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, εντάξει, ούτως ή άλλως. Το έχουμε δει και στη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, την δύναμη που έχει στη ρακέτα. Γιατί ο Μιλουτίνοφ κάνει φοβερή χρονιά φέτος και ο Χολ σε δεύτερο επίπεδο, όποτε έμπαινε στο παρκέ και ειδικά προς το φινάλε τη σεζόν, έδωσε πάρα πολλά πράγματα στους Ερυθρόλευκους. Με ξέρει τον ημιτελικό με την Βαλένθια, δεν του πήγε το μάτς, έβαλε ο Ταρίκ Τζονς, που ταιριάζει καλύτερα, ας πούμε, και στις αλλαγές στην άμυνα.
0: Σωστή επισήμανση από τον φίλο τον Νίκο, πήγε και ο Αθηναϊκός ο τελικός στις γυναίκες, παιδιά.
1: Στον μπάσκετ, βέβαια.
0: Το δίκαιο.
1: Στους διπλούς τελικούς.
0: Στους διπλούς τελικούς. Άρα μιλάμε για τον τρίτο τελικό σε αντρική ομάδα. Θα το διευκρινίσω.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Έτσι. Τέταρτος συνολικά για το ελληνικό
0: μπάσκετ. Συνολικά για τη χώρα μας.
1: Ναι, για επιτυχία και του εθνικού.
0: Φέτος.
1: Που έφεσε το τελικό του EuroCup. Και μακάρι να του χρόνου να το κατακτήσει. Φτάσει ξανά. Έτσι, και το ευχόμαστε αυτό για όλες τις ελληνικές ομάδες. Βλέπουμε ότι στο μπάσκετ. Εντάξει. Έχουμε παράδοση να το κάνουμε και όπως και να το κάνουμε δηλαδή. Και βλέπουμε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό να μιλήσουμε για τους άντρες του δυναμών πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ενώπιση της νέας σεζόν. Και γενικώς δηλαδή έχουμε ποιότητα. Μακάρι να έρθουν και περισσότερα νέα παιδιά Ελληνόπουλα, ας πούμε, να παίζουν στις ομάδες μας και να στελεχώνουν και συνέχεια για την εθνική μας ομάδα. Έτσι, γιατί και αυτό είναι ακόμα σημαντικό.
0: Είναι, αυτό, είναι κάτι που θέλουμε να δούμε, Βασίλη, με τα Ελληνόπουλα να στελεχώνουν τις ομάδες. Όχι μόνο απλώς να τις στελεχώνουν, αλλά να γίνονται οι βασικοί πρωταγωνιστές. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε το Σπανούλι που δεν έβγαινε από την ομάδα. Είχαμε το Διαμαντίδη που δεν έβγαινε από την ομάδα. Τώρα έχεις έναν Καλαϊτζάκι που λες κάποια στιγμή θα πάρει το χρόνο του. Έχεις έναν Λαρετζάκι από την άλλη που λες κάποια στιγμή θα πάρει το χρόνο του. Πρέπει λιγάκι να δώσουν οι προπονητές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αν θέλεις, ναι, στον Έλληνα μπασκετμπολίστα.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν έχουμε.
1: Ο Καλαϊτζάκης και ο Λαρετζάκης αλήθεια είναι δεν είναι του επίπεδου.
0: Δεν είναι του επίπεδου ούτε, ναι, Σπανούλη ούτε Διαμαντίδη, ναι, σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να το εξομοιώσω, αλλά. Καλό θα είναι να εμπιστεύονται περισσότερο τον Έλληνα παίχτη, να παίρνει τις ευκαιρίες του ακόμη πιο πολύ για να γίνει και καλύτερος.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό πρέπει να το. Δηλαδή, εγώ το λέω και για ομάδες που διεκδικούν πέμπτη έκτη θέση στην Ελλάδα. Βλέπουμε το ρόστερ τους να αποτελείται σε ένα ποσοστό τη τάξη του 60-70% από ξένους και κυρίως Αμερικανούς παίχτες. Τέλος πάντων, δηλαδή, εγώ αυτό θα ήθελα να δω να αλλάζει, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Αν την ανοίξουμε, θα τελειώσουμε ποτέ, γιατί θα ξεκινήσει και το μάθημα. Λοιπόν, αλλά απ' την άλλη, καταλαβαίνω και τους ιδιοκτήτες που θέλουν να έχουν μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, καθώς για να συναγωνιστείς τις μεγάλες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πρέπει να έχεις και εσύ καλούς παίχτες. Αν δεν σου δίνει λοιπόν η εγχώρια αγορά καλούς παίχτες, ναι, αναγκαστικά στρέφεσαι σε άλλες λύσεις από την Αμερική κλπ. Κλπ. Οπότε δαπανάς και ένα σωρό χρήματα, ας πούμε, για να φέρεις τους καλύτερους και να πεις ότι πιάσαν τόπο τα χρήματα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει. Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια λοιπόν να βγουν και άλλα ταλέντα, Έλληνες παίκτες δηλαδή, υπάρχουν σε ένα βαθμό. Και πάντως τώρα που είπες νωρίτερα, έτσι, που ανέφερες τον Διαμαντίδη, σκέφτομαι τι προσωπικότητα είναι ο συγκεκριμένος παίκτης. Επειδή παρακολουθώ και τις εκπομπές που κάνουν μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Θοδωρή Παπαλουκά στο Eurohoops, να το πούμε γι' αυτό. Πραγματικά δηλαδή και οι τρεις έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα ως προσωπικότητες, ως χαρακτήρες. Και βλέπουμε και τον Διαμαντίδη που ήταν στο Telecom Center, έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά είχε καταληφθεί εισαγωγικά η λέξη από φιλάθλους του Ολυμπιακού. Τον χειροκροτούσαν. Έτσι, βγάζαν φωτογραφία μαζί του. Είναι ένας αθλητής που δεν έχει διστάσει το παρελθόν. Και τότε στην Κωνσταντινούπολη να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και μακάρι να κατακτήσει την Κούπα.
0: Είναι πάνω απ' όλα μπασκετόφιλος. Πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αγαπάει τον μπάσκετ, δεν τον νοιάζει ρε παιδί μου αν θα παίξει ο Παναθηναϊκός, θα παίξει. Εντάξει, τον ενδιαφέρει αν θα παίξει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν σταματάει αν θα είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι η ΑΕΚ, θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι ο Άρης, θα είναι τελικό. Θα πάει να το δει.
1: Εντάξει, και εγώ ξέρω τι πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω τέλεκο... ότι έχει αυτό το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τη γνήσια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά το μπάσκετ και δεν διστάζει, ας πούμε, να ευχηθεί καλή επιτυχία όπως είχε κάνει στο παρελθόν, δηλαδή στον αιώνιο αντίπαλο. Που τέλος πάντων άλλους παίχτες μπορεί να τους έκραζαν, δεν ξέρω, για μια ζωή για μια τέτοια είδους δήλωση. Έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αυτό επειδή μου ήρθε στο μυαλό και ήθελα να το αναφέρω τώρα. Δεν...
0: Και καλά έκανες.
1: Έχει πει πάντως για τον τελικό ότι δεν είναι σίγουρο θα πάει να το δει. Μα κάτσε να δει για αυτό τι λέει.
0: Προχθές στο Telecom ήταν και ο Νίκος Γκάλης.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια.
1: Μορφή.
0: Εντάξει, ο θρύλος τώρα.
1: Λοιπόν, είναι ο παίκτης που έκανε όλους τους Έλληνες να χαρώσουν το άθλημα.
0: Είναι ο παίκτης ορόσημο. Δηλαδή, λες Νίκος Γκάλης και εκεί τελειώνουν τα πάντα.
1: Ναι. Και εγώ επειδή τον θυμάμαι πιτσιρικά Σιμουνά, δηλαδή τότε όλη η Ελλάδα νομίζω ήταν Άρης. Όταν ο Γκάλης σχέδιε στον Άρη και ο Άρης μεσουρανούσε.
0: Με πληγώνεις τώρα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι σε πάω. Η αλήθεια είναι και θυμάμαι και ως μικρό παιδί θυμάμαι τις πολύ μεγάλες
0: μονομαχίες.
1: Μεταξύ Άρη και Πάοκ για το πρωτάθλημα. Με Τζον Κόρφα, Κόρφα πολύ και σωστά, που εκτελούσε βολή πολύ και ο Γαβρίλ, αν το θυμάμαι σωστά, εκτελούσε βολή με τον
0: χέρι. Πάντα.
1: Ο Τζον Κόρφα. Τα φοβερά συνθήματα της εποχής κιόλα για τον Τσέκο, για παράδειγμα. Αυτά πρέπει, θα μπορώ να το αναφέρω. Δεν είναι κακό να το πούμε και στον αέρα. Δηλαδή, πρέπει νομίζω θα το βρω, να το γκουγκλάρω, να το διαβάσω. Για να, τότε ήταν μια άλλη εποχή του μπάσκετ. Πολύ πιο αγνή. Αλλά έχουμε διαφημίσεις και να ακούσουμε μια τραγουδάκι.
0: Και να ακούσουμε μια τραγουδάκι, γιατί έχουμε πιάσει την μπάρλα εδώ και μισή ώρα και δεν έχουμε βάλει σταματημό.
2: Era Sport 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ρωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Βασίλη Μότση και Δημήτρη Γιαχαναζή στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. 35 λεπτά μετά τις 4,5 ώρες πριν από το τζάμπολ στον τελικό του Telecom Center μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Συζητάμε με τον Βασίλη για τον τελικό. Το έχουμε πάρει μονότερμα και δεν έχουμε προλάβει να πούμε, Βασίλη, τι άλλο έχουμε σήμερα.
1: Ναι,
0: καθώς σε λιγότερο πλέον από μία ώρα έχουμε το τελικό στο ποδόσφαιρο γυναικών στο Αγρίνιο, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μπάμπη Πλάγου, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από τον τηλεοπτικό σας δέκτη μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα της R2 Sport. Και επίσης νωρίτερα, πριν από το παιχνίδι, πριν τον τελικό του Final Four στο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, στις 9 ο τελικός, στις 6, 3 ώρες νωρίτερα θα ξεκινήσει ο τελικός του Next Generation της EuroLeague. Στο Telecom Center θα βρίσκονται ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Σεντεντόπουλος, όπου θα περιγράψουν τον τελικό αυτό του Next Generation, αλλά θα μας δώσουν και στοιχεία πλέον, έτσι λίγο πριν από το τζάμπολ των δύο μονομάχων στον τελικό της διοργάνωσης. Αυτά σε ό,τι αφορά των μεταδόσεων. Να θυμίσω εγώ ότι στις 11 το βράδυ έχουμε το Grand Prix της Φόρμουλα 1, το 5ο Grand Prix γίνεται στο Μόντρεαλ του Καναδά. Θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση για τον τελικό νικητή από τον Νίκο Μοσχονά. Ενώ σήμερα έχουμε και την αυλαία στο πρωτάθλημα της Premier League, με όλα τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 6. Να πω ποια είναι αυτά: West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Bradford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea και Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Το ενδιαφέρον βεβαίως επικεντρώνεται στην μάχη που δίνει η Aston Villa για να καταλάβει την τέταρτη θέση στην Premier League, κάτι που θα βολέψει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον Ολυμπιακό για να περάσει ένα γύρο προκριματικό στο Champions League και από τον δεύτερο να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Και
1: πρέπει να είναι τέταρτη Aston Villa, έτσι.
0: Τέταρτη Aston Villa.
1: 62 βαθμούς η Aston Villa, 59 η Liverpool, και το πρώτο κριτήριο στην Αγγλία είναι διαφορά τερμάτων.
0: Διαφορά τερμάτων. Η Liverpool υποδέχεται την Bradford, η Aston Villa παίζει στο Etihad με την Manchester City. Και βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι γίνεται και στην ουρά για την τρίτη ομάδα που θα αποχωρήσει, που θα υποβιβαστεί από την Premier League, η μεγάλη μάχη μεταξύ της West Ham και της Tottenham. Βάζω πρώτα τη West Ham γιατί είναι πιο κάτω από, από τα σπιρούνια, αλλά και η Tottenham δεν έχει ξεφύγει τελείως από τον κίνδυνο του υποβιβασμού.
1: 36 η West Ham, που είναι η 18η και υποβιβάζεται έτσι για αυτή την ώρα, 38 η Tottenham. Και η Bradford έχει 52, που είναι αντίπαλος της Liverpool, είναι στο όριο για τις θέσεις της Ευρώπης, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, επομένως θέλει και εκείνη πάρα πολύ το αποτέλεσμα ενάντια στη Liverpool, αν θεωρήσουμε έτσι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς για την Aston Villa στο Etihad, έτσι, ακριβώς, στο τελευταίο παιχνίδι του Pep Guardiola.
0: Pep Guardiola, σωστό, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, είναι το τελευταίο μάτς τέλος εποχής για τον Pep μετά από μια δεκαετία,
1: ναι,
0: στον
1: δεκαετία
0: πάγκο των πολιτών.
1: Με 6 πρωταθλήματα. Ένα Champions League.
0: Ένα Champions League.
1: Treble.
0: Πολλές διακρίσεις.
1: Και μάλιστα, εντάξει, δεν ξέρω αν το είδες αυτό που γράφτηκε, ότι το έγραψε ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, ότι θέλει η City για να τον τιμήσει να φτιάξει ένα άγαλμα του Pep Guardiola έξω από μια θύρα, η οποία θα πάρει και το όνομά του. Θα λέγεται The Pep Guardiola Stunt. Εντάξει, είναι τρομερά τιμητικό, έτσι, αυτό για τον Guardiola, και μπράβο στη City που θα το κάνει αυτό. Υπάρχει δηλαδή άγαλμα από τα σχέδια που είδαμε. Αν και πάρα πολύ ωραίο.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, θα δώσουν το όνομά του και σε μία από τις θύρες του γηπέδου.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς εκεί έξω που θα είναι το άγαλμα.
0: Το άγαλμα, μάλιστα. Ναι. Και επίσης έχουμε και την αυλαία να πέφτει απόψε. Στη Σέρια A, με το παιχνίδι της Πάρμα με τη Σασουόλο να έχει ξεκινήσει ήδη. Στο 31ο λεπτό οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0.
1: Λοιπόν, επειδή έλεγε τώρα Γαβρίλη, ναι, μην φτιάξει αυτό που έφτιαξε το άγαλμα του Κριστιανού Ρονάλντο. Επειδή πήγα στη Μαδέιρα τότε με το ευρωπαϊκό του πόλο, πήγαμε και στο άγαλμα, το οποίο πραγματικά είναι. Είναι ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Εν τω μεταξύ, φωτίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο που όλοι έτσι κατάλαβαν. Ναι, ήταν πολύ επιτυχημένο το άγαλμα αυτό. Όντως, να μην το φτιάξει εκεί.
0: Να
1: το φτιάξει κάποιο άλλο.
0: Είχαν έμπνευση. Ή δεν είχαν έμπνευση. Λοιπόν, να πω.
1: Αυτό θυμάμαι και κλείνω με αυτό ότι το είχαν κάνει και σαν φάρσα σε έναν ποδοσφαιριστή. Δεν θυμάμαι τον φώναξαν να τον τιμήσουν. Και λέει: φτιάξαμε ένα άγαλμα, λέει για σένα. Και κάνω από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματο και είναι μια καρικατούρα, α πούμε. Και να το κοιτάει αυτό και να έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και να μην ξέρει τι να πει. Δεν σου αρέσει και να μην μιλάει.
0: Ωραίο είναι, παιδιά, να ξαναφτιάξετε την αρχή. Λοιπόν, να δώσω εντάχει και τα άλλα μάτς που γίνονται απόψε για την Serie A τελευταία αγωνιστική. Στις 7 η Νάπολη θα παίξει με την Ουντινέζε και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 10 παρατέταρτο. Βερόνα Ρώμα, Κρεμονέζε Κόμο, Λέτσε Τζένα, Μίλαν Κάλιαρη και Τωρίνο Γιουβέντους. Ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μπόλτον με την Στόκπορτ για τα playoff της πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία. Η Μπόλτον προηγείται με 2-1, βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχουμε πολλά πράγματα όπως καταλάβατε σήμερα, αλλά βεβαίως δεσπόζει ο μεγάλος τελικός στο στο Telecom Center.
1: Να πούμε για τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Νομίζω ότι έχει έρθει ένα μήνυμα στο Viber. Μπορείτε να μας βρίσκετε στο Viber, πηγαίνετε στο κινητό σου τηλέφωνο ή σε όποια συσκευή έχετε και στην αναζήτηση γράφετε Eraspor. Και μας βρίσκεται, στέλνει το μήνυμά σας και αυτός είναι δωρεάν τρόπος επικοινωνίας.
0: Είπες για τα μηνύματα, έχει έρθει ένα εκπληκτικό μήνυμα, Βασίλη. Επειδή έλεγες θα ψάξω το μήνυμα για τον Τζέκο. Θυμήθηκε τώρα τα παλιά μηνύματα που λέγανε εκείνη την ωραία εποχή στο μπάσκετ.
1: Το σύνθημα για τον
0: λοιπόν,
1: Τζέκο, ναι.
0: Ποιος να ξεχάσει μέσα στο παλέ. Ναι. Το είναι Παρθένα του Ελληνιάδη Χτένα. Ναι, μέχρι και ο ίδιος γελούσε και χειροκρότησε την κερκίδα. Πραγματικά φάνταστα μηνύματα, πολύ ωραία. Όχι πάντα. Έτσι, υπήρχαν και κάποιες φορές που ήταν τα συνθήματα των οπαδών εμετικά. Αλλά ώρες πραγματικά ήταν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι ειδικά παλιότερα. Τώρα, πραγματικά, άμα το. Θα σα διαβάσω το ένα μήνυμα που τελείωνε με τον Τσέκο. Ο Ντριλαντά, πάω κολέολε. Έτσι, μια ομαδάρα στο βορρά, πάω κολέολε. Είναι ο Πάκο Θεό, πάω κολέολε. Είναι ο δικεφαλαϊτό, με την ίδια κατάληξη. Με στη ρακέτα είναι ο Σάβιτ, τα στόρια έχει κατεβάσει. Με μπέρι και με πρέλεβιτ. Όλα αυτά βάλετε δίπλα τον πάω κολέολε. Η μπάλα πια πώ θα περάσει. Ο Μαματζιόλα σταθερό και ο Νάσο ο γαλακτερό. Κόρφα Μπουντούρη και Ρετζιά και ο Τσέκο ο Αλίταρα. Να τελειώνει το σύνθημα. Ο οποίο είχε φοβερό χαρακτήρα. Αλλά το πιο φοβερό ήταν όταν είχε τρακάρει παραμονές μάλιστα το Final Four το 93. Μπράβο. Ήταν κύπελο πρωταθλητριών για να κάνουμε και το δέσιμο με αυτό το έτσι. Final Four στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τότε και είχε τρακάρει με το αυτοκίνητό του και δεν μπορούσε να αγωνιστεί έτσι, για αυτόν τον λόγο.
0: Δεν έπαιξε καν.
1: Δεν έπαιξε καν. Το θυμάσαι έτσι.
0: Ήμουν εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον ημιτελικό με την Μπενετών Τρεβίζο και το καλάθι του Ραγκάτσι στην εκπνοή του αγώνα, εκείνο το τρίποντο που μας τσάκισε όλους.
1: Ναι.
0: Και μετά στον μικρό τελικό κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τσέκος όντως ήταν στην αποστολή του ΠΑΟΚ, ήταν στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Και ξέρεις, το θυμήθηκα χθες και το σχολίαζα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη που τον είχα στον αέρα. Και παρομοίασα την κατάσταση την φετινή της Ρεάλ Μαδρίτης που δεν έχει ψηλό με τον ΠΑΟΚ εκείνης της εποχής που είχε ένα ψηλό, μόνο το Φασούλα. Χρεώθηκε κάποια στιγμή ο Φασούλας με 5 φάουλ και δεν είχε λύσει ο Σάκο του Σανίβκοβιτς στον πάγκο.
1: Και λοιπόν εμπνέονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από αυτήν την περίσταση και βγάζουν το εξής σύνθημα. Βγαίνει περιφέρεια, έτσι πάω κολέολε, γκαζώνει το παλιάμαξο, πάω κολέολε και ξαφνικά σε μια στροφή πάω κολέολε, τουμπάρι με την όροφη. Από τα συντρίμια βγαίνει μόνος, πάω κολέολε. Όλα αυτά έτσι δεν βοηθάει ο τρόχον όμως, είναι Ατζαμής και Τσαμπουκάς, ο Τσέκος ο Αλίταρας. Μιλάμε για φοβερά συνθήματα. Φοβερά συνθήματα που είχαν μια αγνότητα. Αυτό έχω να πω. Ο Τσέκος ήταν και από τους πλέον αγαπητούς τους φίλους του ΠΑΟ, γιατί ήταν και εσύ και έτσι έχοντας αυτή την προτίμηση, τη φίλα μου προτίμηση τέλος πάντων.
0: Ήταν πολύ αγαπητός.
1: Το θυμάστε, ήταν πάρα πολύ αγαπητός γιατί τα δίνει όλα
0: έτσι,
1: για την ομάδα του.
0: Κάναμε ηρώ τον Μπάνε Βρελόβιτς, ο Μπάνε Μπάνε, με το κλασικό
1: σύστημα,
0: έτσι. Αλλά και ο Τσέκος πραγματικά ήταν ένας μπασκετμπολίστας, σας πω, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ. Και αν δεν ήταν τόσο άτυχος, ξέρεις, με αυτό το τροχαίο που έπαθε παραμονές του Final Four του 1993, ενδεχομένως να ήταν μια διαφορετική ιστορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τον είχε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στη διάθεσή του, δεν ξέρω. Μπορεί να βλέπαμε ένα άλλο μάτσε. Σου λέω, κρίθηκε το καλάθι, το τρίποντο του Ραγκάτσι. Ένα τρίποντο που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί το είδα live. Και live από το γήπεδο, εννοώ, έτσι, όχι από την τηλεόραση. Ναι. Και ήταν μαχαιριά στην καρδιά
1: μου. Μαχαιριά. Εντάξει, λοιπόν, το καταλαβαίνω. 54-160, να πούμε επίσης, μπορεί να στείλετε τα μηνύματα στο 54-160. Sport, είτε ελληνικά είτε λαδανικά, αφήνετε κενό και γράφετε το μήνυμά σας. Έχει έρθει και άλλο μήνυμα, βλέπω και ένα MOV.
0: Όχι, κάποιο άλλο δεν έχει έρθει. Απλώς να θυμίσω, να πω, να συμπληρώσω. Λέγαμε για τα μεγάλα ονόματα, για το Διαμαντίδη που πήγε στο Telecom Center, για τον Νίκο Γκάλη. Σήμερα θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Telecom Center να δει από κοντά τον τελικό του Ολυμπιακού με την Real Madrid's. Και άλλες μεγάλες προσωπικότητες από το χώρο του μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή είδαμε και τον Ομπράντοβιτς παραμονή στους δύο ημιτελικούς, να βρίσκεται στο Telecom Center. Πολλές μορφές από το χώρο του μπάσκετ, είτε προπονητές είτε παλιότεροι παίχτες, ας πούμε. Όλοι αυτοί, ξέρεις, συνθέτουν το puzzle που είναι ενιαίο. Πώς να το πω, δηλαδή σε κάθε Final Four θα δεις ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημα, είτε προπονητές είτε παλιότεροι.
1: Θρυλικές μορφές του αθλήματος.
0: Θρυλικές μορφές του αθλήματος, και πηγαίνουν εκεί για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα παίξει με ποιον. Θέλουν να δουν το μάτς.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, το επίπεδο του Final Four. Εντάξει, γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν είναι καλύτερο. Αν θα...
0: σε σειρά αγώνων, Βασίλη.
1: Ναι, αν θα είναι η σειρά αγώνων η Final Four. Εντάξει. Το Final Four έχει τη δική του μαγεία.
0: Έχει τη δική του μαγεία, όπως και να το κάνεις. Αρχίζουν και το καλοβλέπουν το σενάριο του NBA, που γίνεται μια σειρά αγώνων τόσο στις δύο περιφέρειες, Ανατολική-Δυτική, πριν φτάσουν οι ομάδες στο τελικό, αλλά και στο τελικό για το τρόπαιο πάλι έχουμε σειρά αγώνων. Αρχίζουν και το συζητάνε, το καλοβλέπουν. Δεν ξέρω αν σε κάποια χρόνια έχουμε μια στροφή προς αυτό το μοντέλο, αλλά πραγματικά, όπως λέγεται το τελευταίο διάστημα, εντάξει, το Final Four έχει τη δική του μαγεία. Είναι κάτι άλλο να γίνεται σε μια πόλη, τέσσερις ομάδες να συγκεντρώνονται, τη μία ημέρα γίνονται οι ημιτελικοί, την άλλη μέρα γίνεται, την μεθεπόμενη μέρα γίνεται ο τελικός. Καταργήθηκε και ο μικρός τελικός, που δεν είχε πλέον κάποιο νόημα, κάποια ουσία. Ήταν ένα παιχνίδι για να γίνει. Καλύτερα που βάζουν αυτό το Next Generation, που δίνουν τόπο στα νιάτα, να το πω έτσι, στα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, να ασχοληθούν, να πάρουν λίγο από το φως δημοσιότητας, γιατί όπως και να το κάνεις, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επικεντρώνονται μόνο την ώρα του τελικού, είναι και πιο πριν, έτσι. Δηλαδή και εμείς τώρα που ασχολούμαστε πόση ώρα τώρα με ένα τελικό που θα ξεκινήσει σε 4-4,5 ώρες, και ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού εδώ και μία ώρα πρέπει να βρίσκονται στο Telecom Center, έχουν ξεκινήσει.

0: ελληνικά μέσα ενημέρωσης, γίνεται το Final Four εδώ στην Αθήνα, οπότε όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης θα τρέξουν να ανακαλύψουν τη διοργάνωση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ή τα μέσα ενημέρωσης από τις ομάδες που εκπροσωπούν τις χώρες, δηλαδή Τουρκία, Ισπανία, ξέρω εγώ, αλλά βλέπεις δημοσιογράφους από τη Βουλγαρία, από τη Λιθουανία, που έχουν μπάσκετ.
1: Καλά, οι Λιθουανοί ειδικά αγαπούν τον μπάσκετ πάρα πολύ. Από τη Βουλγαρία είναι και λόγω Βεζένκοφ.
0: Λόγω Βεζένκοφ.
1: Έτσι, και η νικήτρια της Eurovision είπε τα. Έδωσε τις ευχές της.
0: Στο Σάσα.
1: Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Στο Σάσα.
1: Έτσι, ναι, στο Σάσα.
0: Για την κατάκτηση. Λοιπόν, και βλέπεις ότι πάρα πολλοί κόσμος επικεντρώνεται και ενδιαφέρεται, ας πούμε, για το γεγονός. Εκτίμησή μου είναι ότι ας το αφήσουν έτσι. Δεν πειράζει. Καλό είναι που γίνεται το Final Four. Κρατάει το ενδιαφέρον λιγότερες ημέρες. Περισσότερο άγχος, αν θέλεις, για τις δύο ομάδες. Άδικο το σύστημα. Μπορείς να μου πεις ότι είναι και άδικο. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία είναι η καλύτερη σε όλη την κανονική περίοδο, παίρνει την πρώτη θέση, φτάνει σε ένα τελικό και δεν παίρνει το τρόπαιο, είναι άδικο. Ναι, απ' την άλλη, όμως, αυτή είναι η διοργάνωση. Δηλαδή, είναι να βρεθείς και στη μέρα σου. Πώς να σου πω.
1: Στο Final Four.
0: Σωστά. Στο Final Four. Να βρεθεί δηλαδή στη μέρα
1: να
0: σου.
1: Να φτάσει εκείνη το πολύ
0: και
1: δύσκολο
0: και μετά ακόμη πιο δύσκολο να το κατακτήσει. Ακόμα πιο δύσκολο να το κατακτήσει. Και αυτή είναι η μαγεία κιόλα, αν θέλει. Γιατί μια σειρά αγώνων σου δίνει το περιθώριο ότι μπορεί σήμερα δεν είμαι καλό, δεν μου βγαίνουν τα καλάθια, δεν μου βγαίνει ο τρόπο να αντιμετωπίσω τον αντίπαλο, δεν μου βγαίνουν τα μισμά, δεν μου βγαίνουν διάφορα. Εντάξει, δεν πειράζει, πετάω λευκή πετσέτα, χάνω το παιχνίδι, πάω για το επόμενο. Δεν έχει τέτοιο περιθώριο στο Final Four, ούτε στον ημιτελικό, που εκεί είναι ο πρώτο τελικό, αν θέλει, για να φτάσει στο μεγάλο τελικό, ούτε στον τελικό δεν έχει τέτοιο περιθώριο. Δηλαδή πρέπει να βρει άμεσα τι λύσει. Να ανταπεξέλθεις στο όποιο πρόβλημα σου παρουσιάζεται την όποια στιγμή για να μπορέσεις να κατευθύνσεις τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σαφώς, δεν το συζητάμε. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και απόψε. Να πούμε ότι εξέδωσε να γίνει στο πρωί Ολυμπιακός, ΚΑΕ Ολυμπιακός, και εξέδωσε και η αστυνομία για τα μέτρα ασφαλείας και το πώς το προσεγγίζει κάποιος φύλαθρος στο γήπεδο. Mm-hmm. Και τονίζει ότι δεν θα μπει κανείς χωρίς εισιτήριο, γιατί εντάξει, πολλά λέχθηκαν. Και η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας. Θα επιτρέπεται είσοδος αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, έτσι, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν με τα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου. Και ότι δεν θα γίνουν εκτές τυχόν προσπάθειες παραβίας των κανόνων ασφαλείας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Τέλος πάντων, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι. Mm-hmm. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το ανακοίνωσε και η Ολυμπιακά ή Ολυμπιακός ως οδηγία έτσι προς τους φιλάθλους ομάδας των Ερυθρολεύκων, και η αστυνομία εξέδωσε επίσης ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα στο Viber. Θυμίζει φίλος αγροατής το 93, στο τέλος του ημιτελικού δεν ήταν τρίποντο του Ραγκάτσι, αλλά δίποντο. Δεν θυμάμαι να σου πω, νομίζω τρίποντο ήταν, τέλος πάντων. Έκανε 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Μάσιμο Ιακοπίνη από την ίδια θέση. Από τότε, όταν δέχεται τρίποντο η ομάδα μου, φωνάζω με νεύρα Ιακοπίνη. Το έμεινε.
1: Ωραίος. Ωραίος. Ποιος το λέει, ο Πέτρος, ε?
0: Ο Πέτρος,
1: ναι. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, και ο Άγγελος μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Είναι λίγο, δεν είναι μήνυμα αυτό,
0: θα
1: είναι
0: το διαβάσω. Κοίταξε, εγκυκλοπαίδια είναι. Ναι. Στην ιστορία της EuroLeague από το 2016, που καθιερώθηκε το νέο σύστημα της ενιαίας κανονικής διάρκειας Round Robin, καμία ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το Final Four. Το φαινόμενο αυτό έχει γίνει γνωστό στους μπασκετικούς κύκλους ως η κατάρα της πρώτης θέσης 1-2. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε. Ωστόσο, λέει, αν εξετάσουμε το παλαιότερο σύστημα της EuroLeague από το 2000 ως το 2016, εδώ πάμε στα αρχαία τώρα πηγαίνουμε. Έτσι, πάρα πολύ πίσω, ή το ελληνικό πρωτάθλημα της Basket League, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτον, λέει, στη EuroLeague πριν το 2016, όταν η διοργάνωση είχε ομίλους top 16, top 24, ο όρος πρώτο στην κανονική διάρκεια αφορούσε την ομάδα με το καλύτερο συνολικό ρεκόρ ή την πρώτη θέση στους ενδιάμεσους ομίλους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομάδων που κυριάρχησαν από την αρχή μέχρι το τέλος, η Μακάμπι ή η Τελ Αβίβ 2004 και 2005, που είχε το απόλυτο πλεονέκτημα και καλύτερο ρεκόρ κατακτώντας back-to-back τους τίτλους, ο Παναθηναϊκός το 2007 και το 2009, που τερμάτισε με τα κορυφαία ρεκόρ στις φάσεις των ομίλων και σήκωσε την κούπα στο Final Four της Αθήνας και του Βερολίνου, και η Μπαρσελόνα το 2010, η οποία κυριάρχησε σε όλη τη σεζόν με ελάχιστες ήττες και πήρε το τρόπαιο στο Παρίσι, ενώ είναι και η Τσέ

0: Καμόσχα το 2006 και το 2008, που μπήκε ως το απόλυτο φαβορί και πρώτο σπόρο και πρώτο σκορ στους ομίλους της, κατακτώντας τη διοργάνωση. Ναι, αλλά λέμε για την κατάρα της πρώτης
1: θέσης. Ναι, όχι, πάρα πολύ ωραίο το που είχε κάνει ο Καμόσχα. Δηλαδή, μπράβο που πήγε στη διαδικασία και το γράψε. Έχει άρα, κάνει... μιλάμε για την. Το λέει και ο φίλος Σωκράτης, ο Χριστόφορος, για την EuroLeague από τότε που καθιερώθηκε ως σύστημα.
0: 2000-2016.
1: Ναι, μέσα έξω.
0: Ακριβώς, μέσα έξω. Ναι. Απλώς στην τωρινή της μορφή, στα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, η ομάδα που παίρνει την πρώτη θέση, έχουμε να το λέμε, το είπε και ο Χριστόφορος, δεν κατακτά το τρόπαιο. Είναι η κατάρα της πρώτης θέσης. Ναι.
1: Για να δούμε αν θα σπάσει το δικό, έστω και αν θα σπάσει αφορά το ουσιαστικά 9 χρόνια. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα σας. Δίνεται σήμερα ένα 50-50 για τον νικητή, ένα 60-40 υπέρ το Ολυμπιακό. Δημήτρης, φίλε Γιάννη, εδώ για να
0: δεις. Δίνω 70. 70 στον Ολυμπιακό, 30 στη Ρεάλ. Έτσι, το έχω πει από χθες με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Ιωάννου έδωσε 80 στον Ολυμπιακό, 20 στη Ρεάλ. Ο Γιάννης Δαντόπουλος ήταν ανάμεσά μας, πήγε στο 75-25.
1: Λοιπόν,
0: και μου είπε ο Βαγγέλης ότι αν ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος θα έλεγα 100-0 για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά μου λέει, εντάξει, αφήνω ένα 20% στην
1: Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι βασικά, σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμηθεί η Ρεάλ. Γιατί βλέπω ότι όλοι παρουσιάζουν ως δεδομένη την κατάκτηση του Ολυμπιακού. Σίγουρα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Το θέμα είναι οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Ρουσμπατζόκας πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι. Αν κλείσουν τα αυτιά τους όλο αυτό, αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει ο καθένας που ασχολείται με το οτιδήποτε στη ζωή του. Έτσι. Δηλαδή, αυτοπεποίθηση είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, αλλά να μην υπάρχει έπαρση. Και δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζονται από έπαρση παίκτες του Ολυμπιακού ή ο προπονητής του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό το στόχο. Και η Ρεάλ, είπαμε, παρά τα προβλήματά της, παραμένει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Mm-hmm. Που ξέρει από αυτά τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ένα μηνυματάκι ακόμα από τον Πλούταρχο. Μας καλησπερίζει. Λέει: πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να ξεπεράσει τον κίνδυνο ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που είχε ατύχημα, ναι, με το μηχανάκι του.
1: Αυτό πραγματικά μακάρι.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση. Πραγματικά, διάβαζα χθες την είδηση: χτύπησε με το δίκυκλο με αυτοκίνητο. Έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έγινε χειρουργείο και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
1: Μακάρι να τα καταφέρει.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Μιλάμε για εξαιρετικό χαρακτήρα.
0: Και 34 ετών, έτσι.
1: Καλά, πολύ μικρό παιδί. Μακάρι να τα καταφέρει. Εντάξει, μακάρι αυτό, να είναι αυτό όλα ακριβώς. Καλά, να πάει καλά.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ο Πλούταρχος συνεχίζει στο μήνυμά του. Λέει: απόψε για τη EuroLeague βλέπω τις τελευταίες ώρες μια υπεραισιοδοξία από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εγώ, λέει, σαν πικραμένος Παναθηναϊκός, έχω να τους συνιστήσω να κρατούν μικρό καλάθι για απόψε, γιατί η Ρεάλ δεν είναι ομάδα της πλάκας και προβλέπω μεγάλη έκπληξη απόψε. Μακάρι να μην συμβεί η έκπληξη, φίλε μου Πλούταρχε. Δεν είναι όλοι οι φίλαθλοι με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, υποστηρίζουν τις ομάδες τους.
1: Εντάξει, σήμερα είμαστε σήμερα. Μπορεί κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που οι περισσότεροι να είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Σήμερα είμαστε όλοι με τον Ολυμπιακό. Θέλουμε να φέρει το τρόπο στην Ελλάδα. Έτσι, το βλέπω από αυτή την άποψη, ναι, και τέλος και εδώ τελειώνει από ένα παόξι. Θέλω να φέρει το τρόπο στην Ελλάδα. Γιατί, ναι, πραγματικά όταν έρχονται ευρωπαϊκοί τίτλοι, αλλάζει, κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται καλύτερο προς τα πάνω.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα είναι διεκδικητές ουσιαστικά μεγαθύρια κάθε χρόνο.
0: Από τα grand favori όταν ξεκινάει η διοργάνωση.
1: Και είναι και τα κορυφαία brand name, έτσι, με βάση τον κόσμο, νομίζω, τη διοργάνωση μαζί με κάποιες ομάδες ακόμη, έτσι, όπως είναι και η Ρεάλ μέσα σε αυτές. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι, λέει ο Πλούταρχος, υπάρχει όντως πολύ μεγάλη αισιοδοξία πλευράς των φίλων του Ολυμπιακού και αν. Όμοι γέννητο, θα ξαναπώ, στραβό στο πράγμα, η στεναχώρια θα είναι.
0: Σε πέρτα το βαθμό.
1: Ναι, ακριβώς. Και απ' την άλλη, μπορεί να υπάρχει επιθυμία των φίλων άλλων ομάδων για νίκη της Ρεάλ απόψε. Και αυτό, εντάξει, κατανοητό είναι. Δεν θα έλεγα θεμητό, θα έλεγα κατανοητό.
0: Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, αρκεί να υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλο. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Και ξέρεις, επειδή λέμε για τον υπέρμετρο ενθουσιασμό που υπάρχει στην πλευρά του Ολυμπιακού, εδώ ίσως και είναι και η παγίδα.
1: Των φιλάθρων.
0: Ναι, των φιλάθρων. Να μην παίζουν στην παγίδα ότι έλα μωρέ, πια Ρεάλ Μαδρίτη, σιγά δεν έχει ψηλούς. Οκ, ναι, okay, παίζουμε στο Telecom, έχουμε 18.000 φίλους στο πλευρό μας να μας στηρίζουν, ναι, κλπ. Είμαστε το πρώτο φαβορί. παιδιά, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί και η Real Madrid μπορεί να έχει μένει τις απουσίες της, αλλά δεν πάβει να είναι μια καλή ομάδα.
1: Νομίζω ότι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τουλάχιστον αυτό βγάζουν προς τα έξω, δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, αλλά αυτό δηλώνουν, mm-hmm. έτσι, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουν τον αντίπαλο. Θα ακούσουμε και δηλώσεις αργότερα.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο Σάσα Βενζέκοφ. Όλοι νομίζω έχουν στο μυαλό τους ότι συνέβη και πριν από 3 χρόνια, όσοι ήταν τότε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, όταν και έχασε το τρόπο έτσι, με το καλάθι του γύρου στο τέλος, και ενώ είχε μια διαφορά 6 πόντων υπέρ του 2 λεπτά πριν τελειώσει ο τελικός. Άρα θεωρώ ότι επειδή πρώτα από κάθε φύλαθο του Ολυμπιακού τον τρόπαιο το θέλουν ο προπονητής του, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και οι παίκτες. Δηλαδή δεν νομίζω να μπει κανείς με το κεφάλι ψηλά και τη μύτη ψηλά. Μόνο
0: ακριβώς.
1: Τον κακό του αυτό θα έχει να αντιμετωπίσει κατά πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός και βεβαίως και η Real Madrid.
0: Σωστό.
1: Είναι μια πολύ πιο δική ομάδα.
0: Βολιώτης Νικόλαος, καλησπέρα. Εγώ ως πικραμένος Παναθηναϊκός βλέπω νίκη Ολυμπιακού με 25 πόντους διαφορά, παρακαλώ.
1: Αυτό έχει παίξει στίγμα, ξέρεις.
0: Μπορεί, δεν αποκλείεται.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Δεν αποκλείεται. Ρωτάει ο φίλος Γιάννης αν φορούσε κράνος ο άτυχος ποδοσφαιριστής. Αν δεν φορούσε να τονιστεί, αν το κρίνεται ωφέλιμο.
1: Δεν το γνωρίζω. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, έγινε σε ένα σημείο στα Γιάννενα, επειδή το έθιξε και ο χειρουργός τέλος πάντων του νοσοκομείου και στα Γιάννενα, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και σημαίνει συχνά ατυχήματα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα το επιχείρησε, νομίζω, αναστροφή το αυτοκίνητο σε σημείο που δεν επιτρέπεται. Αλλά και αυτό το ξέρουμε,
0: Βασίλη,
1: θα το κρίνουν όσοι κάνουν την έρευνα.
0: Δεν ήμουν μπροστά, δεν έχω δει πώς συνέβη, δεν μπορώ
1: προφάνω,
0: να
1: σου προφανώς, θα γίνουν και έρευνες. Αλλά πήγε 5 ώρα, δεν ξέρω.
0: Πάμε διαφημιστικά και ένα τραγουδάκι.
1: Ναι.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Era Sport 101,8.

0: Ένα πόδο μικρόφωνο στα γήπεδα, 7 λεπτά μετά τις 5, με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα μικρόφωνα της Ένα Πόρο, ο Βασίλης Μότσης και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Βασίλη, συνεχίζουμε με EuroLeague, να πάμε και σε δηλώσεις.
1: Ναι, χθες είχαμε τη Media Day του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε και δηλώσεις και τον Ντόρσεπ, συνέντευξη τύπου. Εντάξει, γιατί επικεντρώνουμε όπως και να το κάνουμε στον τελικό της EuroLeague. Ολυμπιακός Real Madrid της απόψης 9 στο Telecom Center Athens. 5,5 ώρα ο τελικός του κυπέλλου των γυναικών. Πάω Καστέρας στο Αγρίνιο. Θα ακούσουμε τον Παπί Πλάγου στη μετάδοση. Αλλά δεν ξέρω αν και ο Γαβρίλ είναι έτοιμος. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τις δηλώσεις που έγιναν χθες από πλευρά Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε και τον Σεργίο Σχαριόλο σε λίγο. Mm-hmm. Αλλά ακούμε αρχικά τη δήλωσή ο προπονητής των Ερυθρολέφων, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εν όψη του απόψινού τελικού με την Real Madrid.
2: Μετά είχαμε ξανά meeting με τους παίκτες. Ήθελα να κάνουμε προπόνηση. Κάναμε κάποιες προσαρμογές για το τι περιμένουμε να γίνει αύριο. Και θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ.
3: Μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί έχει μόνο μισή προπόνηση ουσιαστικά έχετε για να προετοιμαστείτε.
2: Όχι, αυτό που για να μην επαναλαμβάνουμε, αυτό που είπα το πρωί είναι γεγονός. Μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά. Από τις προπονήσεις, από τα παιχνίδια. Οπότε σε ένα παιχνίδι που έχει μεσολαβήσει, θα μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Θες να βασιστείς αυτό που σε έφερε μέχρι εγώ. Και φυσικά να επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε χθες, δηλαδή ότι τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίξουμε μαζί, χρειάζεται να είμαστε σκληροί, χρειάζεται να μην δώσουμε τις 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι είναι δυνατός ο αντίπαλος. Η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Παίζει ήταν πολύ καλή απέναντι στη Βαλένθια που είναι ήδη πολύ δυνατή. Είπα τη σειρά του Παναθηναϊκού ήταν κυριαρχική στα rebound, ενώ χθες δεν τα κατάφεραν στον τομέα. Οπότε πρέπει να. Κάποιοι συγκεκριμένοι στο μισθοφυλλογείο να του προσέξουμε ιδιαίτερα.
4: Όχι, έχει γίνει αρκετή συζήτηση σε εποχή social media. Πάντα γίνεται αρκετή συζήτηση για το πόσο ο coach Μπαρτζόκας έχει αλλάξει φέτος και κατά πόσον έχει αλλάξει. Δεν εννοώ στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, γιατί οι αρχές παραμένουν ίδιες. Στο πώς διαχειρίζεται μέσα στο παιχνίδι και κυρίως πώς έχετε την ομάδα, στο γεγονός ότι δεν θέλατε, ας πούμε, και δεν μπορούσατε τους άλλους να τους έχετε όλους ικανοποιημένους, να γεμίσετε το ρόστερ. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Εννοείται ότι βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κολτσάρω ή πώς χειρίζουμε την ομάδα, αυτό εννοείται?
4: Περισσότερο στο χτίσιμο της
2: ομάδας. Το χτίσιμο μιας ομάδας το επιβάλλει ξεκάθαρα η νέα εποχή, συγγνώμη, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 75-77. Από ό,τι σκαριόδο μου έχουν παίξει πάνω από 80 αυτή τη στιγμή. Και αν έχεις μονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σα διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί να συγκρίνεις να δεις δύο παιχνίδια, ένα πριν από 10-15 χρόνια και ένα τώρα, να καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει πεντάδα, δεν έχει σημασία αν έχεις βάλει 0 πόντους κλπ. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι παίκτες που παλιότερα θα πέναγαν στα ψηλά. Παρότι πάντα οι σκόρες πληρώνονται περισσότερο. Αλλά και σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι, οι κοινοί γνώμοι, οι φίλαθλοι, συχνά. Νομίζω ότι προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Ότι έχουμε μεγαλύτερο βάθος σε μια ζήτηση που έχουμε. Ακόμα και σε ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε συζητήσει ότι με βάση το μπάτζετ που έχουμε μπορεί να κάνουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε 2-3 προσθήκες με βάση το τι ανάγκη θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και αυτό έγινε.
5: Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά το γεγονός ότι περισσότεροι σας θεωρούν φαβορί για τον αυριανό τελικό δίνει έξτρα πίεση ή το θεωρείτε σαν κοπλιμέντο το γεγονός ότι έχετε φτάσει μέχρι εδώ με αυτόν τον τρόπο?
2: Δεν είναι καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας. Επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω στα σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που γίνεται από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον του Ρεάλ. Ούτως ή άλλως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε τον τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να παίξουμε και καλά στην επίθεση και στην άμυνα, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ψυχολογικά ένα παιχνίδι και αυτό είναι όλο.
6: Είναι το πιο αγχωτικό πράγμα για ένα προπονητή πριν από ένα τόσο σημαντικό.
2: Το ποιο?
6: Αγχωτικό.
2: Να διαχειριστεί τον εαυτό του, θα έλεγα, να ξέρετε. Γιατί ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Όχι μόνο για μένα, δεν το λέω για μένα, το λέω για όλους. Ο προπονητής παίρνει την ευθύνη, εξαρτάται από σε ποιο momentum είναι, σε ποια φάση της καριέρας του, σε ποια φάση με την ομάδα που είναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι γενικά είναι πολύ, το άγχος είναι φυσικά και δημιουργικό. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο πια. Έχω και εγώ σαν τα μικρά παιδιά, έχω ρουτίνες. Ξέρετε το πόσο κοιμάμαι, το πόσο πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, αν πώς ξεκουράζομαι, με ποιους ανθρώπους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει πρέπει να αποφύγω να μιλήσω, που με αγχώνω, οι οποίοι μπορεί να είναι και φίλοι μου, οπότε αυτό κάνω, κάνω όλο, ό,τι θα κάνει κάθε άνθρωπος αυτά.
1: Απαντάει πολύ ειλικρινά ο ναι. Μπαρτζόκας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί όντως, ας πούμε, αποφεύγει και φίλοι του που τον αγχώνουν ενδεχομένως. Κοιτάξτε, είναι ειλικρινής στο ότι υπάρχει άγχος, αλλά είναι νομίζω και κλειδί αυτό που είπε, ότι έχει μάθει να το διαχειρίζεται και πιστεύω ότι έχω μάθει πλέον, ας πούμε, σχεδόν όλοι στον Ολυμπιακό να διαχειρίζονται αυτό το άγχος. Θα φανεί βέβαια για το βράδυ. Σίγουρα όμως φάνηκε στον ημιτελικό με τη Φενέρ, έτσι.
0: Και το πιο μεγάλο άγχος το έχει ο προπονητής. Είναι ο πρώτος που θα τα ακούσει από την κερκίδα.
1: Εντάξει, ναι, αν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά. Όχι, μόνο από την κερκίδα. Είδαμε τι έγινε. Εντάξει. Και ο Αταμάν είχε ευθύνες σημαντικές την πορεία του Παναθηναϊκού στη Euroleague. Και με το που αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, είδαμε πως η κριτική στράφηκε αποκλειστικά ουσιαστικά σε εκείνον. Ναι. Δικαιολογημένα θα πω, αλλά εντάξει, okay, το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Στον Ολυμπιακό είναι μια άλλη κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο της Euroleague. Πέρασε πολύ εύκολα τη Μονακό, ήταν το φαβορίτο ή άλλο. Ναι, η Μονακό βέβαια έχει τα προβλήματά της και νίκησε και με διαφορά 18 πόντων τη Φενέρ στον ημιτελικό.
0: Κοινό σημείο, Βασίλη. Η Μονακό τα προβλήματά της στα play-off, η Real Madrid τα προβλήματά της στον τελικό.
1: Σωστό και αυτό, αλλά εντάξει, ναι, βέβαια γιατί η Μονακό ήταν ουσιαστικά μια διαλυμένη ομάδα κατά κάποιο τρόπο.
0: Καλά το
1: διότι δεν υπήρχε δίκηση εκεί και ήταν οι παίχτες μόνοι τους μαζί με τον προπονητή.
0: Καλά
1: που
0: το λες, με πολύ μικρό ρόστερ η Μονακό και με τελείως διαφορετικές συνθήκες, αλλά σε κάθε περίπτωση και οι δύο ομάδες πάνε να παίξουν με έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι πανέτοιμος, είναι πλήρης, είναι υγιέστατος και αυτές έχουν προβλήματα.
1: Για να δούμε αν θα τα εκμεταλλευτεί λοιπόν ο Ολυμπιακός. Για να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην συνέντευξη τύπου. Ακόμα το Τάιλερ Ντόρσεϊ.
7: Ερώτηση προς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται το σενάριο συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, όπου η ομάδα πάλι έφτασε στο Final Four, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Όλη αυτή την πίεση δηλαδή που δημιουργείται. Είμαστε εδώ για μια στιγμή, είπε, που περιμένουμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και ευχαρίστησε τον coach Μπαρτζόκα για το χρόνο που του δίνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και το ρόλο που έχει στην ομάδα. Οι προπονητές λίγο γνωρίζονται μεταξύ τους, είπε ο Μάριο Χεζόνι από καιρό.
8: Μία ερώτηση για τον coach Μπαρτζόκα.
7: Και τον ρώτησα κατά πόσο επηρεάζεται από τους οπαδούς οι οποίοι δημιουργούν έτσι θερμή ατμόσφαιρα. Όπως ανέφερε, είμαστε στο όριο ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες. Πνευματικά θα είμαστε έτοιμοι και είμαστε σε θέση να τα διαχωρίσουμε και να μην επηρεαστούμε. Πάντα σεβόμενοι βέβαια ασφαλώς τους φίλους τους αντίπαλης ομάδας.
1: Αυτά και από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εντάξει, όλοι είναι στοχευμένοι ξεκάθαρα στον τελικό.
0: Ακριβώς.
1: Και χθες την ώρα που έκανε εκπομπή λοιπόν υπήρχε η Media Day του Ολυμπιακού. Εκεί μίλησε ο Άλεκ Πίτερς που ήταν πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό.
0: Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στον ημιτελικό με την Φένερμπαχτσε. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Ωραία.
9: You know, semifinal was a great defensive game from both teams. Ours was just a little bit better. Actually, you know, it was a lot better. So,
10: ο Άλεκ Πίτερς μας είπε ότι ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είναι στην ομάδα αρκετό καιρό, υπήρξαν τραυματισμοί, υπήρξαν κάποιες κακοτοπιές, υπήρχε μια αστάθεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Φέτος, και ειδικά σε αυτό το Final Four, υπάρχει υγεία. Θυμάσαι που το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
10: Και αυτό μεταφράζεται και σε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Εμείς λέει, μακάρι να μην χάσουμε ούτε ένα σουτ, μακάρι να μπουν όλα όπως κάποια σουτ μπήκαν χθες, γιατί του είπα ότι πολλοί παίκτες βγήκαν μπροστά. Και ο ίδιος και ο Ward ήταν πάρα πολύ καλός, ο Βεζένκοφ ήταν φοβερός, ο Ντόρσεϊ αρχή ήταν πολλοί παίκτες που βγήκαν μπροστά, ο Μιλουτίνοφ ήταν καταπληκτικός, ωστόσο είπε ότι αισθανόμαστε καλά Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας μεγάλος τελικός με τη Real Madrid της, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτή την κούπα.
1: Ο Άλεκ Πίτερς είχε 17 πόντους με 7 στα 7 σουτ στον ημιτελικό με τη Φενέρ.
0: Αλάθητος. Αλάθητος και ασταμάτητος. Και μάλιστα μου έκαναν εντύπωση οι δηλώσεις του Σαρούνας μετά το τέλος του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, που είπε ότι όταν προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιο αντίδοτο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και να ορθοποδήσουμε να ξαναχτυπήσουμε το παιχνίδι, πάντα ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις για να ξεφύγει.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Πίτερς ήταν κομβικός αυτό, διότι έβαλε και δύσκολα σουτ στο τέλος των 24 δευτερολέπτων και σουτ τα οποία έγιναν υποπίεση. Δεν ήταν δηλαδή κάποια από τα καλάθια του ελεύθερα, δεν ήταν όλα τα καλάθια του ελεύθερα. Ήταν εξαιρετικός ο Πίτερς και να δούμε αν θα είναι αντίστοιχα έτσι και σήμερα στον απόψινο τελικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω, Γαβρίλα, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Να πάμε και τον Σάσα Βενζέκοφ τώρα. Okay. Σάσα Βενζέκοφ πρώτα και μετά τον Σέργιο Σκαριόλο.
11: Τίποτα από τα δύο. Νομίζω να ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Σήμερα είναι Σάββατο, να ξυπνήσουμε αύριο, να είμαστε καλά και να πάμε να απολαύσουμε και να δώσουμε τα πάντα για το παιχνίδι.
12: Υπάρχει κάτι που δεν θα πρέπει να κάνετε για να σηκώσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα?
11: Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε παιχνίδι, κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί, έχουμε εξασκηθεί, είμαστε πιο έρημοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Ο κόσμος την Παρασκευή έδωσε βροντερό παρόν. Τι περιμένεις την Κυριακή?
11: Κοίτα, φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο πολύ. Ξέρεις, δεν το σκέφτομαι πολύ γιατί θέλω να νιώθω την κάθε στιγμή ξεχωριστά. Οπότε με το που βγω στο γήπεδο, νομίζω θα το νιώσουμε και όλοι μαζί να πάμε για το στόχο μας.
12: Θες να τους στείλεις και ένα μήνυμα?
11: Τους ευχαριστούμε. Να έρθουν να στηρίξουμε τη φωνή τους και στο τέλος όλοι μαζί να πάμε να πετύχουμε το στόχο μας.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Σάσα Βενζέκοφ, μίλησε στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Είπε ότι είναι πιο όρημη από ποτέ. Αυτό σωστά φαίνεται, η αλήθεια είναι.
0: Και έδωσε έμφαση η Βασίλη και στο απόψινο παιχνίδι στην άμυνα. Έτσι. Ναι. Είπε, με την άμυνα κερδίσαμε την Φενέρ. Θέλουμε το ίδιο πράγμα και κόντρα στην Real Madrid. Δηλαδή να περιορίσουν τους παίκτες του Σκαριόλο στο να βρίσκουν εύκολα το καλάθι του Ολυμπιακού.
1: Και να δούμε τη δήλωση, επειδή τον ανέφερε ο Σχαριόλο και ο Σέρχιο Σχαριόλο χθες στην Media Day.
7: Υπάρχει ερώτηση τώρα στα ισπανικά από δημοσιογράφο ισπανικού μέσου, οπότε και ο Σέρχιο Σχαριόλο απαντά κατευθείαν στα ισπανικά. Ουσιαστικά μιλάνε για τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν την αναμέτρηση και, όπως λέει, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα θα καθορίσει το αποτέλεσμα και η προσωπικότητα που θα επιδείξουν οι παίκτες, αλλά και η συγκέντρωση μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποια πράγματα. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε, να πιστέψουμε σε εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση η Ρεάλ να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Αντιθέτως, θα επιχειρήσει να κατακτήσει εκείνη το τρόπαιο. Οι δηλώσεις του Σέρχιο Σχαρόλου ήταν με τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, να διορθώσω, γιατί είπαμε D&D.
0: Λοιπόν, ένα μηνυματάκι μας έχει έρθει από τον Τάσο. Και Τάσο, συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που γράφεις. Η ομάδα και ο προπονητής έχουν κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι σήμερα και αυτό είναι το μυστικό. Μάλιστα, ήταν ελάχιστοι οι πανηγυρισμοί για τον τελικό. Είναι στοχοπροσιλωμένοι και αυτό είναι σημαντικό. Αντικειμενικά είμαστε το φαβορί και πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο, γράφει ο φίλος Τάσος. Έχει απόλυτο δίκιο στο ότι κράτησαν χαμηλούς τους τόνους και μετά την πρόκριση επί της Φένερ που βρίσκονται απόψε στον τελικό κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο στόχος είναι ο Ολυμπιακός το βράδυ να είναι τροπαιούχος, να κατακτήσει το τρόπαιο της Γυρολίγη, να βάλει το τέταρτο τρόπαιο της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην τροπαιοθήκη του, να αφήσει την Βασίλισσα με τους 11 τίτλους, να μην πάει στους 12. Έτσι, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος κάθε ομάδας που αγωνίζεται σε ένα Final Four, Και πόσο μάλλον και τον Ολυμπιακό που και φέτος όπως και πέρσι είχε καταλάβει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Πέρσι δεν τα κατάφερε στο Άμπου Ντάμπι, έπαιξε στο μικρό τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε και τις δύο ομάδες να τις δούμε στον τελικό της διοργάνωσης. Δεν συνέβη, τις είδαμε στο μικρό τελικό. Φέτος ο Ολυμπιακός πάλι πρώτος στην κανονική περίοδο, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό. Ελπίδα όλων, ευχή όλων να πάρει και το κύπελο το βράδυ απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον Basket News, επειδή αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, που λέει ότι ο Γκριγκόνης, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, αναμένεται τη νέα σεζόν να επιστρέψει στην Ζάλγκιρις. Το δημοσίευμα μάλιστα το υπογράφει ο Λιθουανός ρεπόρτερ ο Ντονάτας Ουρμπόνας. Θα δούμε κατά πόσο αυτό ευσταθεί. 32 ετών, έτσι, είναι ο Γκριγκόνης. Δεν είχε είχε μικρό χρόνο συμμετοχής φέτος, είχε ταλαιπωρηθεί βεβαίως και από τραυματισμό. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, είναι έτοιμος να επιστρέψει την επόμενη σεζόν πλέον, έτσι.
0: Και μετά τη EuroLeague και μετά θεωρώ και τα playoff του πρωταθλήματος, αφού ολοκληρωθεί και το ελληνικό πρωτάθλημα με το καλό, θα ανοίξει πλέον και συζήτηση για τις ομάδες της νέας περίοδου, να δούμε τελικά αν ο Μοντέρο θα φοράει τα ερυθρόλευκα τη νέα περίοδο.
1: Υπάρχουν δημοσίευματα από την Ισπανία μέσα,
0: ναι. Ναι. Που θέλουν τον παίκτη της Βαλένθια να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να ενταχθεί στο δυναμικό του. Θα τα δούμε βεβαίως όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν νομίζω ότι αυτό το διάστημα γίνονται συζητήσεις. Περιμένουν να τελειώσει η όλη διαδικασία. Αν θέλει, θα περιμένουν να ολοκληρωθούν και τα play-off του πρωταθλήματος. Έτσι, τελική. Να δώσω μια ενημέρωση για τα μάτς. Καταρχήν, το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε στην πρώτη κατηγορία των play-off για την Αγγλία. Η Bolton νίκησε τη Stockport με 4-1, ενώ στην Serie A στο 63ο λεπτό η Parma παραμένει στο 0-0 με την Sassuolo.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες, να πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα μέχρι να βάλουμε και στην παρέα μας το Μπάμπι Πλάγο.
0: Να το κάνουμε κάπως έτσι. Ναι, το μάτς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν βλέπω και τις ομάδες να έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα διεκδικήσουν σε λίγο το φετινό κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Πολυνίκης του θεσμού ΠΑΟΚ έφτασε αίτητο σε έναν τελικό έχοντας αποκλείσει κατά σειρά του Βόλο 2004 ΑΕΜ, Εικόνου και ΑΕΚ με απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι η παρθενική του εμφάνιση σε τελικό κυπέλλου γυναικών μετά τις προκρίσεις που έκανε επί του ΠΑΣ Πύργου, της Ρέας και της Αγίας Παρασκευής με απολογισμό 4 νίκες και 1 ήττα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο σύνδεση με το Αγρίνιο και θα έχουμε μαζί μας τον Πάι Πλάγο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λοιπόν, πάμε στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Hera Sport.
14: Ακούτε Hera Sport, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με γήπεδο. Πάμε στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού, όπου σε λιγότερο από ένα λεπτό θα ξεκινήσει ο τελικός του κυπέλλου γυναικών μεταξύ του πρωταθλητή ΠΑΟΚ που κατέκτησε αίτητος τον τίτλο και του Αστέρα Τρίπολης. Ο Μπάμπης Πλάγος θα είναι στη μετάδοση. Τηλεοπτική περιγραφή υπάρχει από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ εφόσον θέλετε να παρακολουθήσετε τον τελικό. Μπάμπη Πλάγο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Hera Sport από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω αν ακούτε το τι γίνεται, η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά απίστευτη. Περίπου 2.500-3.000 θεατές εδώ στο Αγρίνιο ήρθαν για να παρακολουθήσουν τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω αν πραγματικά και η ιατρική ομάδα, το έλεγε, το κουβέντιασα και νωρίτερα, αν και η ιατρική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης μαζεύει τόσο πολύ κόσμο και τόσο φανατικό, γιατί δεν έχουν σταματήσει εδώ και μία ώρα να τραγουδάνε οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης. Είναι άλλωστε και μία γιορτή για τον Αστέρα, γιατί για πρώτη φορά η ομάδα της Τρίπολης συμμετέχει σε έναν τελικό στο ποδόσφαιρο γυναικών. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ και αυτός με 1.500 περίπου φίλους του, φανατικοί και αυτοί, με πολλές σημαίες. Βλέπω και μια τεράστια μπροστά μου από το Κυλκής. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν έρθει και να παρακολουθήσουν αυτόν τον τελικό. Με στόχο η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα να κατακτήσει και το κύπελο, και αν θα καταφέρει να το κάνει αυτό, θα είναι μια σεζόν που θα τελειώσει για το δικέφαλο του Βορρά χωρίς ήττα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα χωρίς ήττα ο ΠΑΟΚ, έχει φτάσει στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας επίσης χωρίς ήττα, και αν καταφέρει να το κερδίσει πάει να πει ότι θα φτάσει, θα ολοκληρώσει αυτή τη σεζόν χωρίς καμία ήττα, ένα double χωρίς ήττα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις συνθέσεις αρχικά των δύο ομάδων. Να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναφέρεται ως γηπεδούχος, έχει κάτω από τα δοκάρια την Νόη Χάους, την Βραζιλιάνα, που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια της. Γκούνι, Γουίχη, η Αμερικανίδα, η Άλβαρες, Λιώπης γράφεται στο φιλοαγώνα, Άλβαρες Λιώπης Μάρτα. Άλβαρες θα την λέμε. Είναι η Ισπανίδα, η Γιανακά, η Μίτκου, η Σίγκλμαε από την Γερμανία. Γερμανία και Πορτογαλία η καταγωγή της. Η Αργυρίου, η Δρακογιαννάκη, η Κατανίσα από την Βοσνία και η Αντρέψκα από την Βόρεια Μακεδονία. Είναι η 11 για τον Θανάση Πεδρικίδη, τον τεχνικό του ΠΑΟ. Από την άλλη πλευρά, για να δούμε όμως αυτή τη φάση, ένα φάουλ το οποίο κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ένα φάουλ το οποίο καταλογίζει η Αλεξάνδρα Βελιγιάννη, η διευθύντρια του αγώνα. Έχει βοηθούς την Μαρία Πρασά και την Γεωργία Δημητριάδου. Τέταρτη διευθύντρια είναι η Ειρήνη Πίγκιου και την και αναπληρωματική βοηθός η κυρία Ραφαηλίδη. Σοβάρ είναι η Ελένη Αντωνίου και ο Ευάγγελος, ο Άγγελος Ευαγγέλου. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου διώχνουν με την Πίσιου οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης.
16: Έχουμε και VAR, Μπάμπη,
15: Δεν άκουσα.
16: Έχουμε και VAR, λέω.
15: Βέβαια, για πρώτη φορά, ιστορικό γεγονός, γιατί για πρώτη φορά σε κάποιο τελικό έχουμε VAR. Είπα ότι είναι σοβάρ η Ελένη Αντωνίου και ο Άγγελος Ευαγγέλου είναι βοηθός. Λοιπόν, να πάω να πω και τις συνθέσεις για, για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Σλοβάκος τεχνικός, ο κύριος Μάσαρικ, έχει παρατάξει, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, η παλιά η οποία γίνεται από την Γουίχη, το σούτ είναι out. Out η προσπάθεια, αυτή η τελική προσπάθεια από τον ΠΑΟΚ. Γρηγοριάδου, Γκάτσιου, Καστανιών, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδονίδου, Μεντόσα από την Κολομβία, Γούλα, Τζαφέρι, Πίτσιου και Γεωργατζή. Είναι η 11 για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά.
16: Ξέρεις, Μπάμπη, αδικείται λίγο αυτό που ανέφερες προηγουμένως, γιατί το ακούμε κιόλας, έτσι, το συνεχές τραγούδι, από την τηλεοπτική εικόνα, διότι η απέναντι κερκίδα που δίνει κάμερες είναι κενή. Ναι, τελείως.
15: Ενώ η μεγάλη λεγόμενη εξέδρα εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού είναι κατάμεστη, είναι μοιρασμένη στη μέση από, και είναι γεμάτη περίπου 2.500-3.000 θεατές. Έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Μισή-μισή είναι δηλαδή από την Τρίπολη και από τον ΠΑΟ. Λοιπόν, να σας πω και πως έχουν φτάσει οι δύο ομάδες μέχρι εδώ, μέχρι δηλαδή τον τελικό. Από την πλευρά τους, ο ΠΑΟ στην τρίτη φάση απέκλεισε τον Βόλο εκτός έδρας με 3-0, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από τον Πύργο με 2-0. Από εκεί και πέρα είχαμε στα προημιτελικά, προημιτελικά και ημιτελικά έγιναν διπλοί αγώνες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 6-1 μέσα στην Μύκονο και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν 1-1, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από την Ρέα με 1-0, κέρδισε όμως την Τρίπολη με 5-0. Ο Αστέρας λοιπόν έρχεται στο τελικό με μία ήττα, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ όπως είπα είναι αήττητος. Και στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0, η ΑΕΚ που τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα πίσω από τον ΠΑΟΚ, και στην τρίτη θέση ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Κέρδισε λοιπόν ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ με 1-0. Στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα ήταν δύο ομάδες 0-0. Αυτή ήταν η μοναδική ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ στην πορεία του μέχρι το τελικό. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε στην Αθήνα την Αγία Παρασκευή με 2-1, κέρδισε και στην Τρίπολη με 1-0 την Αγία Παρασκευή. Αυτή ήταν η πορεία των δύο ομάδων μέχρι τον τελικό εδώ στο Αγρίνιο. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα είναι με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας. Η Μίτκου γυρίζει πίσω την μπάλα, η σέντρα η οποία γίνεται από την Στίγκλμαιερ, η μπάλα κόβεται, συνεπέζει και πάλι ο ΠΑΟΚ με την Γουίχη, την Αμερικανίδα, κόβεται, δεν μπορεί να περάσει, την κόβει συγκεκριμένα η Γκάτσου, η οποία προωθείται, δίνει στην Προξένου και η μπάλα είναι πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο. Μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Θα πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα είδαμε και κάπου εδώ στους επίσημους τον Στεφάν Λανουά, τον αρχιδιαιτητή, και επίσης χειροκροτήθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της ανδρικής ομάδας, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα σε ένα, την ομάδα της Τρίπολης σε ένα δύσκολο σημείο και κατάφερε να την κρατήσει, να την διατηρήσει στην Super League. Φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έχει πάει η Μίτκου, η αρχηγός του ΠΑΟΚ, για να το εκτελέσει. Μαρία Μίτκου, κοντά της είναι τώρα και η Άλβαρες, η Ισπανίδα. Να δούμε ποια από τις δύο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Με αρκετό κόσμο στη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Γρηγοριάδου. Εκτελείται από τη Μίτκου. Μέσα στο σημείο του πέναλτι διώχνουν αρχικά οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης και μετά από κόντρες πάνε να βγουν στην πρώτη επίθεση. Η βαθιά παλιά, η οποία γίνεται με στόχο να πάει η μπάλα στην Πίτσιου, έχει καταλάβει η Νόη Χάουζ, έχει βγει από την εστία της και έχει διώξει σε πλάγιο out. Ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά από ό,τι θα την ήθελε η Νικολέτα Πίτσιου, με αποτέλεσμα η τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που είχε καταλάβει την πορεία της μπάλας, της μακρινής αυτής παλιάς, να διώξει σε πλάγιο out. 8 λεπτό στην αναμέτρηση, 0-0, ένα πλάγιο από τα δεξιά, το οποίο θα το εκτελέσει η προξένου. Το εκτελεί, κόβει και πάλι η Μίτκου που είναι σε όλες τις φάσεις μέχρι τώρα. Νέο πλάγιο out για τον Αστέρα Τρίπολης. Δήμητρα Προξένου. Με αρκετά μέτρα φόρα, κοντινό τελικά το πλάγιο out. Και το διώξιμο που πάει να κάνει η Δρακογιαννάκη. Η μπάλα είναι corner. Πρώτο corner στον αγώνα από δεξιά για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Ένα corner το οποίο θα πάει να το εκτελέσει η Ιφηγένεια Γεωργατζή. Έχει αλλάξει τώρα το σκηνικό, είναι μπροστά στην εστία της Νόη Χάους. Ζητάνε γκολ οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης. Γεωργατζή στο κόρνερ. Εκτελείται, διώχνει με τις γροθιές η Νόη Χάους. Η μπάλα δεν βγαίνει από την μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν να την κυκλοφορήσουν οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης. Κόβει όμως η Αργυρίου και κρατάει την μπάλα μετά από μονομαχίες. Χωρίς φάουλ χάθηκε τελικά η μπάλα από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ. Και στο προσκήνιο και πάλι ο Αστέρας Τρίπολης με την Τζαφέρη. Χάνει τελικά από την Μίτκου. Πάει να βγει σε κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά με την Άλβαρες. Κάθε την παλιά για την Γκασανίτσα. Και τελικά κόβει η Καστανιόν, η Αμερικανίδα, για τον Αστέρα Τρίπολης και πάει να βγει στην αντεπίθεση με την Πίτσιου. Από τα αριστερά δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα χάνεται υπό την πίεση και της Μπούνη. Είναι το πτάγιο out από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της άμυνας του ΠΑΟΚ. Προσπάθεια τώρα με την Αντρέφσκα, 35χρονη από την Βόρεια Μακεδονία, έμπειρη παίκτρια. Η Κάτσου για τον Αστέρα θα δώσει την Τζαφέρη. Γυρίζει πίσω τώρα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και συγκεκριμένα στην Γούλα που γυρίζει στην τερματοφύλακα της Γρηγοριάδου. Πάνε να χτίσουν με υπομονή πλέον οι παίκτριες του Αστέρα μια επίθεση από την άμυνα. Παρακινδυνευμένη πάσα από τερματοφύλακα την Γρηγοριάδου. Τελικά την κρατάνε την μπάλα οι συμπαίκτριές της και πάει να βγει τώρα η προσιτή παλιά για την Μπράμε. Ευθυμία Μπράμε θα γυρίσει για την Καστανιόν, την Αμερικανίδα. Μπράμε, κρατάνε την μπάλα οι παίκτριες του Αστέρα, ηρεμούν το παιχνίδι, γιατί μέχρι τώρα, μέχρι το 10ο λεπτό, είχαμε εδαφική υπεροχή από τον ΠΑΟΚ. Είναι από τις πρώτες στιγμές που κρατάει ο Αστέρας την μπάλα στα πόδια του και κυκλοφορεί καλά την μπάλα από τα αριστερά τώρα με υπομονή και πάλι.
16: Μπάμπη, πες μας λεπτό και αποτέλεσμα για την ώρα. Θα μείνεις βέβαια και στη γραμμή.
15: Το 10ο λεπτό στο 0-0 ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης στον τελικό του κυπέλου γυναικών.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε άμεσα σε σένα.
17: Βέβαια.
16: Δημήτρη, να πούμε για την 12η της Ρεάλ, γιατί έγινε γνωστή. Εντάξει, χωρίς εκπλήξεις, με δεδομένες απουσίες που υπάρχουν στους ψηλούς, δηλαδή Ταβάρες και Λεν, που ούτως ή άλλως δεν ήταν διαθέσιμοι, και του Γκαρούμπα, η απουσία του οποίου προσθέθηκε μετά τον τραυματισμό του στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Mm-hmm. Μπράβο. Ο Φελής, που είχε τραυματιστεί επίσης, είναι διαθέσιμος, είναι στην 12η. Άρα ο Αντρές Φελής, άρα η 12η της Ρεάλ είναι Λάιλ, Σαμπάλδε, ο Κέκε, Καμπάσο, Χεζόνι, Αγιούλ, Μαλεντών, Ντεκ, Φελής, Αλμάνσα, Κράμερ και Προσίντα. Μάλιστα. Είναι οι 12.
17: 12 του... που έχει στη διάθεση το κύριο Σκαριόλο, έτσι.
16: Ακριβώς,
17: τον απόψινο τελικό. Ναι. Μάλιστα. Και διαβάζω, Βασίλη, ότι αρχίζουν και εισραίουν οι φίλοι του Ολυμπιακού πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Center. Ξεκίνησε η πορεία πριν από 42 λεπτά περίπου. Στις 5 ήταν η προγραμματισμένη συγκέντρωσή τους και η αναχώρησή τους για το Telecom Center. Ήδη βρίσκονται εικόνες, μάλιστα, από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που αναχώρησαν με τα τρένα του ΙΣΑΠ από το Γιώργος Χαραϊσχάκης για το Telecom Center. Θυμίζω, χωρίς ενδιάμεση στάση πηγαίνουν οι σειρμοί για την ασφαλή μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού. Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έβγαν από το Καλλιμάρμαρα, από το Παναθηναϊκό Στάδιο.
16: 500 περίπου
17: με λεωφορεία μεταφέρθηκαν, μεταφέροντος στο Telecom Center.
16: Να πούμε, θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις έτσι αργότερα με το ΆΚΑ. Είναι έξω από αυτό και ο Ανδρέας Φούντας εντός αυτού.
17: Και θα μας ενημερώνει έτσι για τον κόσμο που πηγαίνει, μας δίνει και λίγο την ατμόσφαιρα με τα συνθήματα, ξέρεις, στο φιλάδιο του Ολυμπιακού, όλα αυτά.
16: Και εντός αυτού, να πούμε, θα είναι ο Κωνσταντίνος Γιάννης Δεντόπουλος, για αυτό που είχε αναφέρει και εσύ από πριν, για τον τελικό του Next Gen, στον οποίο μετέχουν η Real Madrid με την Barcelona. Έτσι,
17: και εδώ Real Madrid.
16: Και η Real, εντάξει, εκεί ας το πάρει. Λοιπόν,
17: δεν μας απασχολεί. Είναι η ισπανική μονομαχία των δύο μεγάλων δυνάμεων της Ισπανίας, οπότε δεν μας απασχολεί το ποιος θα το κατακτήσει. Okay.
16: Στους πιτσιρικάδες, έτσι είπαμε, στο Next Gen. Επομένως, πάμε πάλι πίσω στον Πάπη Πλάγο. Στο Αδρίνιο, τελικός του κυπέλου γυναικών. Έτσι, πάω Αστέρας Τρίπολης, Πάπη Πλάγο.
15: Λοιπόν, η προσπάθεια και πάλι από τον Αστέρα Τρίπολης με την Προξένου, η οποία πιέζεται και διώχνει τελικά άσχημα σε πλάγιο out μπροστά από την Αργυρίου. Η Αργυρίου πρεσάρισε αρκετά ψηλά, την ανάγκασε να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out, το οποίο θα το εκτελέσει η Μίτκου. Μίτκου, μια σέντρα που πήγε να γίνει όπως όπως από την Κατανίτσα. Κόβουν εύκολα οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης και πάνε να βγουν μπροστά τώρα με την Μεντόσα, την Κολοβιανή. Η βαθιά παλιά, η οποία γίνεται σε θέση έξω αριστερά, αρκετά γρήγορη η Σπυριδονίδου. Σπυριδονίδου μπαίνει με την περιοχή, κάνει το κόψιμο, τη σέντρα, διώχνει τελικά με το κεφάλι η Δρακογιαννάκη. Δεν ήταν καλή η σέντρα, καλές οι προϋποθέσεις για τον Αστέρα Τρίπολης με τη Σπυριδονίδου, που είναι αρκετά γρήγορη από τα αριστερά. Από θέση έξω αριστερά μπήκε μέσα στην περιοχή, συνέκλεινε προς τον άξονα, έκανε τη σέντρα, δεν πέρασε όμως από το πρώτο δοκάρι, την έδιωξε ανεύκολα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε το πλάγιο out, νέο πλάγιο out για τον Αστέρα Τρίπολης από τα αριστερά. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Γυρίζουν τώρα την μπάλα πίσω οι παίκτριες του Μάρτιν Μάζαρεκ. Στον τερματοφύλακα του στην Γρηγοριάδου και πάνε από δεξιά να οργανώσουν μια επίθεση με την Προξένου. Παίζει το 1-2 με την Γκάτσου και το πλάγιο out το οποίο παραχωρεί η Δρακογιαννάκη. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά. Το πλάγιο out εκτελέστηκε για την Πίτσιου. Μάχες έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κρατάνε τελικά οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης. Ωραία τρίπτα από την Καθανιόν, την Αμερικανίδα. Η μπάλα στην Μεντόσα. Τώρα έχει ανέβει ο Αστέρα Τρίπολης και προσπαθεί η Προξένου να κρατήσει την μπάλα. Προξένου κρατάει την μπάλα. Δίνει πολύ όμορφα πίσω στην Μεντόσα και η Μεντόσα στη Γούλα. Η Γούλα ανεβαίνει σιγά σιγά ακριβώς στον άξονα πηγαίνει και βρίσκει την Μετώσα. Η Μετώσα για τη Σπυριδονίδου είναι μια διεκδικήσιμη παλιά, τελικά πηγαίνει πιο γρήγορα η Αμερικανίδα, η Κασανιών. Και συνεχίζει ο Αστέρας Τρίπολης και έχει την κατοχή της μπάλας. Θυμίζω και πάλι ότι το πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει αίτητος ο ΠΑΟ. Στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος ο Αστέρας Τρίπολης. Μια αξιόλογη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και πολυνίκης του θεσμού, με 7 κύπελα. Μια ομάδα η οποία κυριαρχεί στο ποδόσφαιρο γυναικών την τελευταία 25ετία. Είναι ο ΠΑΟΚ με συνεχόμενες κατακτήσεις πρωταθλημάτων κυπέλων ντάμπλ.
17: Δηλαδή πιέζει πάρα πολύ ψηλά ο ΠΑΟΚ όταν ο Αστέρας έχει την μπάλα στην κατοχή του, στην περιοχή του.
15: Ναι. Κοίταξε να δεις, είναι κάποια στοιχεία τα οποία τα βλέπεις και στις αντρικές ομάδες. Είναι όπως είπες, το πρεσάρισμα αρκετά ψηλά. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Να δούμε αν θα έχουν τις δυνάμεις να διατηρήσουν αυτό το τέμπο και αυτό το ρυθμό, γιατί σε αυτά τα 17 λεπτά και οι δύο ομάδες έχουν βγάλει αρκετή ένταση μέσα στο παιχνίδι. Σε υψηλούς ρυθμούς κινούνται και οι δύο ομάδες, δυνατές μονομαχίες σε αθλητικά πλαίσια. Ένα πλάγιο out τώρα, φάουλ τελικά δίνει η κυρία Δελιγιάννη, ότι πήρε την μπάλα με το χέρι. Να δω τι έχει σφυρίξει για την Σίκλι Μάιερ. Φάουλ νομίζω ότι έχει δώσει.

0: Γρηγοριάδου και μετά την μπάλα σε πλάγιο out πριν τη διεκδικήσει την μπάλα η Αντρέφσκα, η οποία με την επαφή που είχε με την Γρηγοριάδου έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. Βέβαια, σαφώς έδιωξε πεντακάθαρα την μπάλα η Χρυσούλα Γρηγοριάδου, η goalkeeper του Αστέρα Τρίπολης.
1: Και πολύ ωραία εικόνα, Μπάμπη. Πήγε η τερματοφύλακα, κατευθείαν στην πέτρια του ΠΑΟΚ που χτύπησε. Να δει αν είναι καλά, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω κάποιες στιγμές, επειδή έχετε και τη τηλεοπτική εικόνα, η περιοχή κυρίως του Αστέρα Τρίπολης είναι κρυμμένη κυριολεκτικά πίσω από τις σημαίες και δεν έχω εικόνα. Μεγάλου μέρους της περιοχής.
2: Άμα μπει κόλ θα σου πούμε, Μπάμπη, πλάκα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα κόρνερ από τα δεξιά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η σέντρα η οποία θα γίνει γέννη τελικά από την αρχικό. Κόβουν οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης, αλλά τρεσάρει ψηλά ο ΠΑΟΚ, ανακτά την μπάλα με την Κατανίτσα και είναι το πλάγιο out το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο ύψος της περιοχής από παρέμβαση της Κάτσου. Η αρχικός κεφάλι του ΠΑΟΚ, η Μίτκου, θα έχει ακουστεί σφύριγμα από την κυρία Δελιγιάννη. Τώρα δίνει το σινιάλο για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Μίτκου, η σέντρα με στην περιοχή, το κοντρόλ που πάει να γίνει και το κόψιμο σε κόρνερ, αλλά έχει δώσει φάουλ η κυρία Γελιγιάννη. Το κόψιμο από την Καφανιόν, την Αμερικανίδα, σε κόρνερ μπροστά από την Αντρέφσκα. Τελικά έκανε φάουλ η παίκτρια του ΠΑΟΚ. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το ποδόσφαιρο γυναικών σε αυτό το τελικό δείχνει την δυναμική που έχει, την αυξανόμενη δυναμική που έχει και στη χώρα μας. Ένας τελικός που γίνεται μπροστά σε 3.000 θεατές. Κάτι το οποίο αν το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι αρκετοί θα γελούσαν. Το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο σε κάποιες άλλες χώρες ξέρετε σίγουρα ότι γεμίζει Περναμπέου και...
2: Ναι. Χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, βλέπουμε γεμάτα γήπεδα και όχι μόνο, και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Το σούτ που γίνεται από τέση μέσα δεξιά από την Αντρέφσκα, δύσκολη γωνία, out απευθείας, καταγράφεται ως τελική προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ανησύχησε καθόλου η Χρυσούλα Γρηγοριάδου.
1: Χθες, Μπάμπη, είχαμε το τελικό του Champions League στις γυναίκες με την Μπαρσελόνα να κερδίζει τη Λιόν με 4-0 σε ένα γεμάτο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πόσο ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, και νομίζω, παιδιά, ότι μπορεί με κάποια καθυστέρηση, αλλά αυτές τις εικόνες θα τις ζήσουμε και στη χώρα μας.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα ο Αστέρας Τρίπολης, περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Λόι Χάους, και είναι ακριβώς στον άξονα. Είναι σε καλό σημείο, πηγαίνει πάνω η Γούλα και φεύγουν όλες οι υπόλοιπες. Η Ιωάννα Μαρία Γούλα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η κυρία Δελιγιάννη τη δείχνει τη σφυρίχτρα ότι θα σφυρίξει για να εκτελέσει το φάουλ. Η Γούλα παίρνει 15 μέτρα φόρα. Παίρνει μεγάλη φόρα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα το πάει κατευθείαν. Και δυνατό από ό,τι καταλαβαίνω από τη φόρα που έχει πάρει. Ιωάννα Γούλα στο 23. Παίρνει φόρα, σουτάρει δυνατά, δύσκολη απόκριση στη γωνιά της από την Νόιχάους, την Νόιχάους, την Βραζιλιάνα τερματοφύλακα, σε κόρνερ. Δυνατό το φάουλ στη δεξιά γωνιά. Καλή απόκριση από την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Το κόρνερ από τα αριστερά για τον Αστέρα Τρίπολης, που με αυτό το φάουλ καταγράφει την πρώτη καλή προσπάθεια. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Η Νόι Χάους βγαίνει με τις βροχές, διώχνει το κοντρόλ έξω από την περιοχή από την Καφανιόν και τελικά για ασφάλεια θα γυρίσουν οι

πέτριες του Αστέρα Τρίπολη στην μπάλα του τερματοφύλακά του στην Γρηγοριάδου. Από αριστερά τώρα η προσπάθεια για τις πέτριες του Αστέρα Τρίπολης. Η κάθε την παλιά η οποία πάει να βγει από την Σπυριδονίδου για την Γκάτσου ήταν αρκετά δυνατή, με αποτέλεσμα η τερματοφύλακα Σινόη Χάους να βγει αρκετά ψηλά στη μεγάλη της περιοχή και να μπλοκάρει την μπάλα. ΠΑΟΚ στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ με τη Γιανακά θα κερδίσει πλάγιο άου τη Βασιλική Γιανακά από δεξιά μεταξύ και μεγάλης περιοχής. Από την Σπυριδονίδου εκτελείται το πλάγιο out. Κάνουν ένα τριγωνάκι παίκτριες του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέρνουν και βγαίνει η Σπυριδονίδου με την μπάλα στα πόδια, πιανεί 20-30 μέτρα και πάει να βγει μόνη της. Πιέζεται από την Άλβαρες. Πιέζεται αλλά κρατάει την μπάλα, πάει να την γυρίσει τώρα πίσω, η Άλβαρες τελικά κόβει. Και ο ΠΑΟΚ με την Γκούνη να γυρίζει στην Όλη Χάους. Βγαίνει από την περιοχή της τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και θα βγάλει στην Άλβαρες. Η Άλβαρες βλέπει μπροστά την Γκατσανίτσα, σκέφτηκε να κάνει την βαθιά παλιά, κρατάει όμως την μπάλα. Πάει σε οργανωμένη επίθεση ο ΠΑΟΚ. Με την Αργυρίου. Η Αργυρίου για την Μίτκου. Η Μίτκου θα δώσει την μπάλα στην Άλβαρες. Άλβαρες για την Σίγκλιμαϊρ και τώρα για την Δρακογιαννάκη. Κατεβάζουν την μπάλα πολύ ωραία οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η σέντρα η οποία γίνεται μέσα στην περιοχή κόβουν τελικά. Κόβει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Αστέρα Τρίπολης και πάει να βγει στην αντεπίδεση με την Σπυριδονίδου από τα αριστερά. Περιμένει να έρθουν να έρθουν για στήριγμα και κάποιες άλλες παίκτριες. Γυρίζει τελικά πίσω την μπάλα και η οποία καταλήγει στην Γρηγοριάδου. Γρηγοριάδου για τη Γούλα. Η Γούλα θα δώσει την μπάλα στην Γκάτσου και αυτή και πάλι στην Γρηγοριάδου. Από τα αριστερά τώρα η προσπάθεια για τον Αστέρα Τρίπολης. Βγαίνει και παίρνει την μπάλα η Πίτσιου. Έρχεται αρκετά πίσω. Πίτσιου και πάλι. Κατεβαίνει με την μπάλα στα πόδια για τη Σπυριδονίδου. Ο Αστέρας κρατάει μπάλα, αλλά στο δικό του μισό τις περισσότερες φορές. Όταν η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή πιέζει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να γίνει απειλητικός ο Αστέρας Τρίπολης, με μοναδική εξαίρεση το φάουλ το 23 από την Γούλα που έδιωξε η Νόη Χάους. Μικρή διακοπή γιατί ήταν πεσμένη μια παίκτρια του ΠΑΟΚ του Αστέρα με πρόβλημα. Fair play. Θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο out για να δώσει την μπάλα στις παίκτριες του Αστέρα. Η Γιανακά και πραγματικά αυτό έκανε. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 27ο λεπτό. ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολης 0-0. Στον τελικό του κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, παρουσία 3.000 περίπου θεατών και των δύο ομάδων σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Δεν έχουν σταματήσει να τραγουδάνε για την ομάδα τους οι φίλοι των δύο ομάδων.

0: η γούλα για την προξένου. Προξένου. Την κεφαλιά την παίρνει η Τζαφέρη και νέο πλάγιο out αυτή τη φορά στη μεσαία γραμμή για τον Αστέρα που κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Και Μπάμπη, πάλι προξένου.
1: Ναι. Σε διακόψουμε για λίγο. Πες μας λεπτό και αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
0: Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Αστέρας 0-0.
1: Μάλιστα. Στον τελικό του κυπέλλου γυναικών είναι στο Αγρίνιο. Στο 21ο λεπτό, Δημήτρη.
2: Και να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα από Telecom Center. Πάμε, να αρχίσουμε πάμε. Να μπαίνουμε έτσι σε ρυθμούς τελικού Final Four. Βεβαίως είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Τρεις ώρες θέλουμε για το Τζάμπολ. Αλλά ο κόσμος αρχίζει.
1: Θα ξεκινήσει ο τελικός του Next
2: Gen. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αρχίζει και μαζεύεται και ο κόσμος. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα. Βρίσκεται ήδη εκεί ο Ανδρέας Φούντας, όπου και θα μας δώσει και την πρώτη εικόνα, έτσι. Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Βασίλη.
1: Όντως
3: είναι αρκετά νωρίς. Βέβαια, εμείς είμαστε από ακόμα νωρίτερα.
2: Εσύ έχεις πάει ακόμα πιο νωρίς. Ναι.
3: Λογικό είναι και η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χτυπάει ο παλμός του τελικού. Περιμένουμε σιγά-σιγά. Εντάξει, όπως είναι λογικό, δεν έχει έρθει ακόμα πάρα πολύ κόσμο. Έχει ξεκινήσει μια πραγματικά εντυπωσιακή μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τον Πειραιά μια πραγματική λαοθάλασσα, η οποία σιγά σιγά θα κατευθυνθεί προς τα εδώ.
1: Γέμισε με μηχανάκια ο Κηφισός. Έχουν ανέβει και κάποια βίντεο.
3: Ναι, ναι, θα γίνει ένας μικρός χαμός. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε και τις αποστολές των ομάδων. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι κατά τις 6.30 ώρα θα ξεκινήσει η αποστολή του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο. Συνεπώς αναμένουμε τόσο την ομάδα του Ολυμπιακού όσο και αυτήν της Ρεάλ κατά τις 7 η ώρα, ίσως λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, θα δούμε τώρα κατά πόσο θα είναι ακριβές αυτό. Και μπορούμε να αναφερθούμε λίγο και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε τη δωδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Σέρτζιος Καριόλο.
2: Την είπε νωρίτερα ο Βασίλης, αλλά μπορείς να μας την ξαναθυμίσεις ακριβώς.
3: Δυστυχώς δεν σας άκουγα νωρίτερα.
2: Ναι, δεν πειράζει.
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι γνωστό, καθώς ξέρουμε ότι δεν είναι και όλοι διαθέσιμοι. Υπάρχουν οι πολύ σημαντικές απουσίες της Ρεάλ, που τις αφήνουν ουσιαστικά τους 12 παίκτες, εκ των οποίων οι 9 είναι πάρα πολύ ενεργοί στο rotation της. Υπάρχουν και 3, τους οποίους θα δούμε κατά πόσο θα τους δούμε στο glass floor, όχι στο παρκέ του Telecom Center. Μιλάμε για τον Αλμάντσα, τον Γκράμερ και τον Πρόσιντα. Επομένως, μπορούμε να συζητήσουμε πολλά όσο περνάει η ώρα. Είμαστε εδώ, περιμένουμε τις αποστολές.
1: Πες μας και τους υπόλοιπους.
2: Θύμισε μας και τους υπόλοιπους, Ανδρέα.
1: Της δωδεκάδας. Είναι ωφελής εντός αυτής, έτσι, και θα αγωνιστεί κανονικά, γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό δεν λένε οι
3: πληρώνουν. Ωφελής είναι εντός. Έρχεται και αυτός από έναν πάρα πολύ σπουδαίο ημιτελικό. Λάιλ, Σαμπάλντε, Οκέκε, Καμπάτσο, Χεζόνι, Αγιούλ, Μαλεντών, Ντεκ, Φελής και οι τρεις που αναφέραμε νωρίτερα, Αλμάντσα, Κράμερ και Πρόσιντα στην ελληπή Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βέβαια δεν πάει να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Καλό είναι τώρα όσο πλησιάζει το παιχνίδι να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς φαβορή, outsider κτλ. Και οι δύο ομάδες έρχονται πανέτοιμες να τα δώσουν όλα και τις περιμένουμε σε περίπου μία ώρα, όπως είπαμε, εδώ στο Telecom Center.
2: Ανδρέα, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν πρέπει σήμερα να δούμε το φαινόμενο που συνέβη την Παρασκευή στους δύο ημιτελικούς και ήταν αποκλειστικά και καθαρά ευθύνη της EuroLeague. Αναφέρομαι στα εισιτήρια. Στα διπλά εισιτήρια, αν θέλει, σε κάποιες θέσεις. Πράγμα που σχολιάστηκε και στην συνέντευξη τύπου που έγινε χθες στην EuroLeague και μάλιστα οι διοργανωτές επεσήμαναν ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί. Δεν θα το δούμε σήμερα στον τελικό και ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά, έτσι, να γίνει κανονικά η ταυτοποίηση και να μην υπάρξουν παρατράγουδα που λέμε.
3: Αυτό ελπίζουμε. Είναι ένα παιχνίδι και πολύ ειδικών συνθήκων σίγουρα. Την Παρασκευή, αλήθεια είναι ότι ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρίες. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε επίσημες ανακοινώσεις για τους οπαδούς που ουσιαστικά δεν κατάφεραν να μπουν παρότι είχαν το εισιτήριό τους.
1: Ανδρέα, μια άλλο τελεία να πάμε για ένα φάουλ που κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο και στρέφουμε σε σένα. Πάμε στον Παπιπλάγο.
0: Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο είναι για τον ΠΑΟΚ γύρω στα 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα και στην γωνιά της μεγάλης περιοχής. Φανταστείτε πλάγια δηλαδή. Δεξιά. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί με σέντρα λογικά. Εκτελείται πράγματι η κεφαλιά. Γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια κεφαλιά η οποία κατέληξε στο γάμα της Γρηγοριάδου. το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με την, αν έχω δει καλά, με την Γκούνη. Την κεντρική αμυντικό.
1: Ακριβώς με το 5, Μπάμπη.
0: Η Γκούνη είναι αυτή η οποία...
2: Ωραία κεφαλιά, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, πράγματι,
2: ωραία
0: γιατί
2: κεφαλιά.
0: Ήταν αρκετός κόσμος μέσα στην μεγάλη περιοχή. Είναι και οι σημαίες που σας είπα.
1: Έτσι.
0: Η κεντρική αμυντικός, λοιπόν, η Μαρία Γκούνη, με κεφαλιά, άπιαστη κεφαλιά, κατέληξε στο αριστερό γάμα της Γρηγοριάδου. Στο 33, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με την Γκούνη. Το φάουλ το οποίο εκτέλεσε η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Μίτκου, στο κέντρο σχεδόν της ευθείας και στο ύψος της μικρής περιοχής, η Μαρία Γκούνη πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στο αριστερό γάμα της ανήμπορης να αντιδράσει Χρυσούλα Γρηγοριάδου. Προβάδισμα, λοιπόν, για τους πρωταθλητές σε αυτό το τελικό του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με τον γκολ της Γκούνη στο 33. Προβάδισμα να κατακτήσει και τον τάμπλε. Αν καταφέρει να πάρει τον τίτλο σήμερα.
2: Ναι, θα κάνει τον τάμπλε. Λοιπόν,
0: ΠΑΟΚ
2: Αστέρας Τρίπολης 1-0 στο 34ο λεπτό. Πάμε και πάλι στον Αντρέα Φούντα που βρίσκεται στο Telecom Center. Ελ, Αντρέα.
3: Δημήτρη και Βασίλη, να ολοκληρώσουμε τίποτα. Αυτό που λέγαμε πριν, που αναφέρατε κι εσείς, για τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ντέγκαν Μποντέιρο και ο Τσους Μπουένο, οι οποίοι διαβεβαίωσαν όχι μόνο ότι δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα, αλλά και ότι η ουσιαστική ζημιά που είχε γίνει γενικότερα και το νούμερο των φιλάθλων, το οποίο μπήκε χωρίς εισιτήριο, ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που βγήκε προς τα έξω. Τώρα, από τις 7 η ώρα και μετά, είναι ένα καθοριστικό διάστημα ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει. Εμείς εδώ είμαστε τώρα στις πύλες από τις οποίες μπαίνουν οι VIP, τα VIP εισιτήρια του τελικού.
1: Προσεγγίζοντας και εσύ πάντως, Ανδρέα, έτσι το ΆΚΑ έχει πάει από πολύ νωρίς βέβαια, αυτό που αντιλήφθηκες είναι ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά.
3: Ναι, ναι, πραγματικά τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά. Οι έλεγχοι γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Πριν έρθουμε στα δημοσιογραφικά, κάναμε και ένα πέρασμα γενικότερα από τις πύλες να δούμε λίγο την κατάσταση. Τον πρώτο κόσμο, ο οποίος ερχόταν από πάρα πολύ νωρίς, είναι η αλήθεια. Και αυτό που είδαμε και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι πράγματι οι έλεγχοι γίνονται όπως πρέπει. Θα δούμε τώρα, φυσικά, αυτό που εξηγήσαμε είναι πολύ νωρίς και το μεγάλο κύμα αναμένεται μετά τις 7. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό
1: διάστημα. Πάντως και τώρα δώσουμε και μια εικόνα των εξεδρών αυτή τη στιγμή. Περίπου 3 ώρες, έτσι, ή κάτι λιγότερο πριν από το τζάμπολ, έτσι, του μεγάλου τελικού. Έχουν μπει οι φίλοι του Ολυμπιακού μέσα στο Telecom Center.
3: Υπάρχει κόσμος, έχουν μπει φίλαθλοι, έχουν μπει και φίλαθλοι της Ρεάλ, οι οποίοι έμπαιναν πάρα πολύ μάλιστα μαζί με φίλους του Ολυμπιακού. Είδαμε αρκετά ωραίες εικόνες στα σημεία που βρεθήκαμε. Απλά η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε ένα κύμα, μια λαοφάνεια, η οποία έρχεται, ναι, όπως αναφέρατε πριν, από τον Κηφισό. Είδαμε και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, από την Εθνική Οδό, που έχει πραγματικά πλημμυρίσει.
1: Και με τα τρένα του ΙΣΑΠ, έτσι φτάνουν σταθμό Ειρήνη, και εκεί υπάρχει έλεγχος, αλλά εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού και γενικώς οι μπασκετόφιλοι περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία αυτό το τελικό.
2: Μια ανυπομονησία, θα έλεγα.
1: Επομένως,
3: ναι, είναι πολύ λογικό.
1: Ναι.
3: Και ένα υπέροχο γήπεδο, το οποίο είδαμε και την Παρασκευή, πραγματικά σε όλο το μεγαλείο για μια τέτοια διοργάνωση.
1: Όντως, όντως, πραγματικά, δηλαδή αυτό που προσφέρει το Telecom Center είναι, εντάξει, μπορώ να πω μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, στο θέσω έτσι. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το γήπεδο, έτσι, και το glass floor, αλλά και όλες οι ανές που προσφέρει και στους φιλάθλους. Είναι μια εμπειρία, μια εμπειρία σίγουρα πολύ όμορφη, αν να τη ζήσει κάποιος από κοντά.
2: Ωραία.
1: Ωραία, Ανδρέα, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε αυτή την ώρα, ή είμαστε καλυμμένοι και θα...
2: Να ρωτήσω εγώ, Ανδρέα, ο τελικός των μικρών έχει ξεκινήσει, το Next Generation?
3: Αυτό τώρα, Δημήτρη, δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι
1: δεν μέσα. Είναι μέσα,
3: δεν είμαι μέσα. Έχω βγει έξω για να μιλήσουμε, αλλά μπορούμε φυσικά να ενημερώσουμε και γι' αυτό σε πρώτη ευκαιρία.
1: Εντάξει, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: Ανδρέα. Καλά, Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε έχουμε βεβαίως και αργότερα, έτσι, να μας δώσεις κλίμα, ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ολυμπιακού που θα κατακλείσουν το Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague.
1: Αυτά λοιπόν από τον Ανδρέα Φούντα.
2: Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο, στον Μπάμπη Πλάγο, για το παιχνίδι του τελικού στο ποδόσφαιρο γυναικών. Πάω Καστέρα Τρίπολη. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 1-0. Δεν ξέρω, παραμένει το 1-0, Μπάμπη.
0: Παραμένει το 1-0 και θα δούμε τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι, θεωρώ. Γιατί θα αναγκαστεί να βγει περισσότερο στην επίθεση ο Αστέρας Τρίπολης. Το σουτ το οποίο γίνεται μέσα στην περιοχή από την. Από την Γκατσανίτσα σημάδεψε την απέναντι γωνιά, ήταν από θέση μέσα αριστερά, σημάδεψε με το δεξί την απέναντι γωνιά της Γρηγοριάδου. Το σούτ όμως δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη και μπόρεσε η τερματοφύλακα του Αστέρα να μπλοκάρει την μπάλα.
2: Δεν έπιασε την μπάλα γεμάτα γι' αυτό.
0: Ναι. Πάντως είδες ότι σαν σκέψη, σαν τεχνική, δεν υστερείς σε τίποτα.
2: Πραγματικά.
0: Αυτή η εκτέλεση, μόνο στη δύναμη, αλλά κατά τα άλλα είδε την περιοχή μέσα, είδε την απέναντι γωνιά, προσπάθησε εκεί να στείλει την μπάλα.
2: Το σκέφτηκε, το έκανε, Μπάμπη, χωρίς πολλά πολλά.
0: Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, γιατί θα πρέπει να βγει όσο περνάει ο χρόνος μπροστά ο Αστέρας Τρίπολης για να ισοπαρίσει. Δεν ξέρω αν στις αντιπιθέσεις και βρίσκοντας χώρο πλέον ο ΠΑΟΚ μπορεί να απειλήσει πιο εύκολα την εστία της Γρηγοριάδου. Πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο η Μινέλα Γκατσανίτσα, η Βόσνια, την πάτησε η αντίπαλός της. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Σηκώνεται και θα δώσει συνέχεια η κυρία Δελιγιάννη. 40 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0 στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Προσπάθεια από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ με την Wichy, την Αμερικανίδα, με ωραίο στυλ, ανεβαίνει, κουβαλάει την μπάλα, περνάει μία αντιπαλό της και πάει να βγει στην αντεπίδεση. Ο ΠΑΟΚ, η παλιά τρύπα, με στόχο την Μίτσκου, δεν ήταν καλή, ήταν πολύ προωθημένη από την Αργυρίου. Η μπάλα καταλήγει στα out και στα πόδια των παικτριών του Αστέρα Τρίπολης.
2: Η μπάλα έφυγε έξω, πάρει μια ανασαμπάβη. Να πω εγώ ότι η Wolves προηγείται με 1-0 εκτός έδρας της Burnley. Στο 1ο λεπτό Burnley Wolves 0-1 είναι το μοναδικό γκολ που έχουμε μέχρι στιγμής στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στην Premier League. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό των αναμετρήσεων. Συνεχίζει, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, και πάλι εδώ στο Αγρίνιο, στο κήπεδο του Πανετολικού, η προσπάθεια από την Άλβαρες. Κάθε την παλιά για την Αργυρίου, πάει και βρίσκει αυτή την αργυρό τη Μίτσου με τη μία πάσα και πάλι για την Αργυρίου. Μέσα στην περιοχή δεν προλαβαίνει. Η μπάλα έχει βγει out, το είδε και η δεύτερη βοηθός, διαιτητή, η κυρία Δημητριάδου. Καλή προσπάθεια, ωραία ανάπτυξη από τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Με δύο πάσες η Αργυρίου και η Μίτσκου συνδυάστηκαν. Την άφησε όμως η Αργυρίου, την μπάλα έπρεπε να γίνει κάτοχος νωρίτερα. Η μπάλα βγήκε για λίγα εκατοστά, out, δεν πρόλαβε από θέση μέσα αριστερά να την γυρίσει για να απειλήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση. 42ο λεπτό στην αναμέτρηση, 1-0 με τον γκολ της Γκούνη με κεφαλιά. Μετά από το φάουλ που εκτέλεσε η Μίτσκου, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει την κεφαλιά τώρα η Πίτσιου, τρέχει στην μπάλα η Προξένου. Τελικά κόβουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ και το πλάγιο out για τον Αστέρα Τρίπολη στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Η Προξένου θα πάει να το εκτελέσει. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ η Πίτσιου. Η μπάλα της φεύγει και πάει τώρα με την Καθανίτσα να βγει στην αντεπίδεση ο ΠΑΟΚ. Κόβει όμως πολύ ωραία η Καθανιόν. Αλλά δεν σιγουρεύει την πάσα της. Με αποτέλεσμα η σκόρερ τώρα η Κούνη να κάνει την βαθιά παλιά. Εκεί όπου στο κέντρο του γηπέδου η Γιανακά κάνει το κοντρόλ. Αλλά δεν έχει παίκτρια, δεν έχει στήριγμα δίπλα της. Η μπάλα καταλήγει στην Νόιχάους. Νόιχάους, κακιά, άσχημη παλιά. Στην μεσαία γραμμή η Καστανιόν κόβει, αλλά και πάλι δεν σιγουρεύει την προσπάθειά της και κόβεται από την Άλβαρες. Άλβαρες και πάλι πίσω για την Neuhaus. Neuhaus θα την βγάλει την μπάλα τώρα αριστερά για την Αργυρίου και την και την Δράκο Γιαννάκη. Κρατάνε την μπάλα. Η Μίτ που κρατάει την μπάλα, αλλά νωρίτερα έχει γίνει φάουλ πάνω στην Δρακογιαννάκη από την Γκάτσου. Η Γκάτσου είναι μοναδική και παίρνει και κίτρινη κάρτα. Η Γκάτσου από τις πλέον εύκολες αναγνωρίσιμες παίκτριες. Δεν ξέρω, βλέπετε το παιχνίδι, παιδιά?
2: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι εύκολο να την καταλάβεις την Γκάτσου?
1: Γιατί φοράει γάντια.
0: Φοράει γάντια, ναι.
1: Αυτό είδησε μόλις πριν ο Δημήτρης.
2: Το σχολίασα αυτό, έλεγε.
1: Λέω χρειώνει. Ενδεχομένως να είναι και κάτι άλλο. Ή μπορεί και ακόμη και γούρι να έχει κάτι άλλο, έτσι.
0: Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Μπορεί.
1: Γιατί έχει ζέστη, φαντάζομαι, και στο Αγρίνιο. Αν και βρέχει.
0: Κοιτάξτε να δεις, είναι γεγονός ότι μέσα σε λίγα χιλιόμετρα οι καιρικές συνθήκες βλέπουν, έχουμε δει αλλαγές σήμερα τρομερές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην περιοχή της Πάτρας, στη γέφυρα, λίγο μετά τη γέφυρα η θερμοκρασία που κοίταξα στο αυτοκίνητο ήταν 32 βαθμοί Κελσίου, πάνω από 30, ήταν η πρώτη φορά που έχω δει φέτος πάνω από 30. Και περνώντας και φτάνοντας προς το Αγρίνιο, επειδή έπιασε μια μπόρα πάρα πολύ δυνατή, η θερμοκρασία ήταν στους 20 βαθμούς.
1: 12 βαθμοί διαφορά.
0: 12 βαθμοί μέσα σε 30 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα από τις παίκτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον Γουίχη. Κάνει το άνοιγμα στα δεξιά, κόβεται τελικά η Γιαννακά, η πάσα της Γιαννακά, και η Σπυριδονίδου κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή της. Θα την γυρίσει πίσω την μπάλα. Παίζουν κάποιες φορές με τον κίνδυνο οι παίκτες του Αστέρα, γιατί άλλαξαν φάσεις μέσα στην περιοχή τους, ενώ ήταν ψηλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τελικά έδιωξε η Γούλα και τώρα πάλι ο ΠΑΟΚ με την Αμερικανίδα την Γουίχη, και τώρα ο Αστέρας Τρίπολης με την Τζαφέρη. Τζαφέρη έξω από την περιοχή. Θα την κάνει την μπάλα δεξιά. Εκεί όπου η Γκάτσου μπαίνει, πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Πάει να κόψει προς τον άξονα. Κόβεται, κρατάει την μπάλα. Ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Δείχνει την τέταρτη διευθύνση, η κυρία Πίγκιου. Η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά. Άου. Καλή φάση η σέντρα. Από δεξιά, έξω από την περιοχή. Από την προξένου, στο ύψος της μικρής περιοχής και στον άξονα πετάχτηκε και έκανε την κεφαλιά η Πίτσιου. Η μπάλα έφυγε out. Δεν έπιασε την κεφαλιά η Πίτσιου όπως θα ήθελε. Καλή προσπάθεια λοιπόν στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την προξένου να βγάζει τη σέντρα μεταξύ σημείου πέναλτι και μεγάλης περιοχής και μικρής περιοχής από τον άξονα. Πετάχτηκε η Νικολέτα Πίτσιου, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε out. Καλή τελική προσπάθεια για τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα η προσπάθεια που ήταν από την Μπράμε τελικά έκανε λάθος, έδωσε την μπάλα στη σκόρερ, την Κούνη, και αφή πίσω στην τερματοφύλακά της την Neuhaus. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για να σφυρίξει και τώρα πράγματι σφυρίζει η Αλεξάνδρα Δελιγιάννη, η διετής αναμέτρησης, τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πάω Αστέρας Τρίπολης 1-0 με τον γκολ της Γκούνη στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 1-0 σε έναν τελικό. Διαφήμιση για το άθλημα, διαφήμιση για το ποδόσφαιρο, διαφήμιση και για το ποδόσφαιρο γυναικών. 1500 περίπου θεατές από κάθε ομάδα βρίσκονται εδώ στο κήπεδο του Πανατολικού και παρακολουθούν με σημαίες, κασκόλ και τραγούδια. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου να παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση, αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου που είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάω Αστέρας Τρίπολης 1-0 στο 33 με την Μαρία Γκούνη.
4: Ερασπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Βη Νικολοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, ο Βασίλης Μότσης και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε, Βασίλη, και πάλι στο Telecom Center.
1: Πάμε στο Telecom Center. Όλη τη μέρα κινούμαστε σε ρυθμούς τελικού EuroLeague. Ολυμπιακός Real Madridis. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Next Gen. Α πούμε και γι' αυτό. Πάμε στην παρέα μας τον Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Είμαστε στο T-Center, παρακολουθούμε. Έχει ξεκινήσει μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο του τελικού ανάμεσα ενός ισπανικού. Ας το βάλουμε φίλου τώρα.
0: Μονομαχία.
2: Ναι, εντάξει. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 27-24 της Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει δύο παρουσίες σήμερα. Στην οποία Ρεάλ.
0: Παντού Ρεάλ, φίλε. Παντού Ρεάλ, τι γίνεται,
2: εντάξει,
0: δηλαδή.
2: Είναι μεγάλο κλαμπ. Και άλλωστε αυτή το legacy και το authority αυτού του κλαμπ είναι που περισσότερο κάνει συγκρατημένους όσους περιμένουν το μεγάλο τελικό. Γιατί αν το πάρουμε τα πράγματα με τη λογική, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα και καλύτερη ομάδα και λόγω των απουσιών υπερέχει. Αλλά έχει κάνει η Ρεάλ πολλές λόγω της φανέλας της και λόγω του DNA το επικαλέστηκε και ο Σέρτζιος Καριόλο χθες, δεν παρατάει κανένα τίτλο. Και ακόμα και το ποδόσφαιρο έχει πάρει τίτλους στους οποίους δεν ήταν καλύτερη στο τελικό του Champions League, αλλά έβαζε τα γκόλ σε κρίσιμες στιγμές.
0: Ήταν πιο ουσιαστική και μιλούσε η βαριά φανέλα που έχει.
1: Άρα, Γιάννη, με την εμπειρία που έχεις εσύ έτσι όλα αυτά τα χρόνια, τι πιστεύεις θα πρέπει να προσέξει κυρίως ο Ολυμπιακός σήμερα, με δεδομένο ότι δεν ξέρω αν είναι απρόβλεπτο ή όχι το παιχνίδι της Ρεάλ λόγω του ότι δεν έχει ψηλούς, έτσι λείπουν τρεις ψηλοί.
2: Είναι λίγο, θα προσαρμοστεί διαφορετικά. Είναι άλλο να παίζεις με ένα παίκτη που μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα και άλλο να παίζουν πέντε ανοιχτά. Δηλαδή αυτό έτσι πιστεύω θα προσπαθήσουν. Θα ακροβολιστεί στη μία αγωνία ο Χεζόνια, ο Καμπάτσο θα διευθύνει το παιχνίδι, θα προσπαθεί να διεισδύει ή να δημιουργεί split out, δηλαδή shoot. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπει κάποιος και να...
0: Με στη ρακέτα, έτσι.
2: Με στη ρακέτα να επιτεθεί μπροστά στον Μιλουτίνοφ, στον Χολ ή στον Ντάιρικ Τζόνς. Βέβαια, με στη ρακέτα μπορεί να βάλει καλάθι η Ρεάλ, αν κάνει λάθη ο Ολυμπιακός και της δώσει την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή, αν κάνει λάθη και της δώσει την μπάλα στα χέρια, ο ευνηδιασμός έχει τελειώσει εν επί οφθαλμού. Γιατί αυτό είναι το πλέον ο τρόπος με τον οποίο η Ρεάλ μπορεί να αγχώσει τον Ολυμπιακό. Να μπουν κάποια σούτ μεγάλα, γιατί επαναλαμβάνω, η Ρεάλ δεν έχει άγχος. Έτσι. Έχει αλωθεί για το σημερινό τελικό. Άμα βάλει κάποια σούτ, ο Ολυμπιακός αρχίζει είτε να πάει να βιαστεί να τελειώσει το παιχνίδι, είτε βγει από τη λογική του.
1: Είτε πιεστεί έτσι ψυχολογικά.
2: Γίνουν υπερβολές. Ή δεν μπουν ένα-δύο σούτ και απ' την άλλη μπουν τα άλλα και αρχίσει να είναι λίγο πίσω στην αρχή. Θα χρειαστεί, ας το πούμε έτσι, μια προσαρμογή και ψυχολογική, και εκτός από αγωνιστική και ψυχολογική. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το 93, εντάξει, άλλη ιστορία ήταν αυτή. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε 17 πόντους πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι. Και το γύρισε τελείως.
2: Και χρειάστηκε να βγάλει ο Μπαρτζόκας στο σπανούλι, ο οποίος ήταν αμυντικά, ας το πούμε έτσι, ευάλωτος.
0: Ευάλωτος.
2: Και αυτό, πέρα από το ότι μπαίνοντας Κατσίβελης, Λό και ο Σλούκας, που τότε ήταν νεότερος και ήταν πολύ καλύτερος στην άμυνα, γύρισαν το μάτς, το πήγαν στους 3 πόντους και ταυτόχρονα ξεκουράστηκε και ο Σπανούλης για να μπει στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνει αυτά που μόνο αυτός μπορούσε.
1: Να βάλει τα τρίποντα για να γυρίσει.
2: Να βάλει 5 συνεχόμενα τρίποντα και να κάνει ακόμα και τους Ρώσους που ήταν στις μπροστινές θέσεις να κοιτάει ο ένας τον άλλον.
0: Να παραμιλάνε με λίγα λόγια.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του παιχνιδιού. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός που θεωρητικά είναι η καλύτερη ομάδα και έχει και την υπεροχή σε βάθος, νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ με το να κοιτάξει πώς θα παίξει η Ρεάλ. Η Ρεάλ πρέπει να ασχοληθεί πώς θα σταματήσει τον Ολυμπιακό. Γιατί είπαμε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να βάλει την μπάλα μέσα. Μπορεί να κυκλοφορεί στην μπάλα ή να κάνει διεισδύσεις χωρίς να περιμένει ότι θα βγει όπως έβγαινε κάποτε ο Ταβάρες και πετάγανε τις μπάλες δεξιά και αριστερά οι αντίπαλοι. Τώρα μπορεί να φτάσει μέχρι το lay-up. Γι' αυτό θεωρώ ότι, ας πούμε, ο Μακίσικ σήμερα μπορεί να είναι ένα παίχτη που μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm. Περιμένει λοιπόν, και κάποια αλλαγή στη δωδεκάδα, Γιάννη. Δηλαδή, μάλλον δεν την αποκλείεσαι, το πω διαφορετικά, του Ολυμπιακού.
2: Η μόνη αλλαγή που σκεφτόμουν χθες, αλλά την ώρα τη προπόνηση, να το πω, αισθάνθηκα ότι μου την απέκλειαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήταν να μπει ο Νιλικίνα.
1: Mm-hmm. Αντί ενό Τιλού, αντί ενό Εντερ.
2: Όχι, αντί του Μακίσικ.
1: Α, μάλιστα,
2: γιατί,
1: μάλιστα.
2: Γιατί έχει το Μαλεντόν, το Γάλλο, ο οποίος η σωματοδομή του ταιριάζει με τον Νιλικίνα, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε την αποστολή. Mm-hmm. Και βλέπουμε, νομίζω ότι η ίδια δωδεκάδα θα είναι. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί ωραία, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του Μπαρτζόκα.
0: Γιάννη...
2: Το σκορ είναι 31-27 παρεμπιπτόντως. Προηγείται η Μπαρτσελόνα της Ρεάλ.
0: Σε ποιο λεπτό?
2: Θέλουμε 5 και 37 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
1: Επειδή δεν ξεκινάει ακόμα, απλά μία ακόμα ερώτηση. Πόσο κόσμο βρίσκεται τώρα στη Γεωργίδα?
2: Τώρα είναι γύρω στις 2.500-3.000.
0: Άρχισαν να μαζεύονται πάντως, έτσι.
2: Ίσως και παραπάνω, γιατί τώρα κοιτάω και πάνω ότι είναι σχεδόν γεμάτο. Αλλά έχουν αλλάξει όλα τα... Ακόμα και οι δημοσιογράφοι ακολουθήσαμε άλλη διαδρομή για το πάρκινγκ, για το πώς γίνονται οι διαπιστεύσεις μας.
0: Λόγω μέτρων ασφαλείας έγινε αυτό.
2: Ναι, γενικά όλα είναι πιο αυστηρά σήμερα. Mm-hmm. Και κυρίως θέλουν να αποφύγουν αυτό το μπάχαλο, το οποίο ξεκίνησε με την εταιρεία η οποία διαχειρίστηκε τα εισιτήρια.
0: Μάλιστα,
2: ναι. Δηλαδή έχουν γίνει φοβερά πράγματα, με την έννοια ότι για την ίδια θέση, όχι, έχουμε τουλάχιστον 10 μαρτυρίες ότι για την ίδια θέση είχαν δύο
0: διπλά
2: έγκυρα
0: και τριπλά εισιτήρια.
2: Barcode.
1: Διάβασα ότι είχαν εκδοθεί και εισιτήρια σε θέσεις που δεν υπάρχουν. Ξέχωρα από τις διπλές δηλαδή. Ήταν όντως απίθανα πράγματα αυτά και ανεπίτρεπτα για το επίπεδο της διοργάνωσης συνολικά, έτσι, της EuroLeague, ενός πρωταθλήματος καταπληκτικού.
2: Θα κινηθούν, νομίζω, γιατί και μόνο ότι αναγκάστηκε χθες να ζητήσει συγγνώμη και ο Μποντιρόγα και ο Τσούς Μπουένο. Mm-hmm. Και ειδικά από τους φίλους της Φενέρ, τους οποίους, όπως είπε, μπήκαν όλοι οι 187, νομίζω, που δεν είχαν μπορέσει, ενώ είχαν εισιτήριο, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν. Απλά έγινε, όπως το είπα και χθες, fast track διαδικασία. Δεν έγινε τόσο εξονυχιστικός έλεγχος.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εννοώ ταυτοποίηση.
0: Ωραία. Γιάννη, θα επανέλθουμε. Ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο πλέον στο τελικό του κυπέλου γυναικών. Θα πάμε στον Παύλη Πλάγο. Αρκεί να κάνω εγώ μια γρήγορη ενημέρωση για τα μάτς της Premier League που είναι στην τελευταία αγωνιστική στο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, τον Ολυμπιακό δηλαδή, για την Ευρώπη, για το Champions League. Η Manchester City προηγείται τη Aston Villa με 1-0 στο 34 λεπτό. Η Liverpool παραμένει στο 0-0 με την Bradford και έχουμε γκολ στο παιχνίδι Burnley Wolves 0-1, στην αναμέτρηση Sunderland Chelsea 1-0 και στο Fulham Newcastle 1-0. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια στο Αγρίνιο.
3: Erasport 101,8.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
5: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ακούτε Erasport.
0: Erasport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης για το τελικό του κυπέλλου γυναικών.
7: Λοιπόν, ξεκίνησε εδώ και ένα λεπτό περίπου το δεύτερο ημίχρονο του τελικού στο γήπεδο του Πανετολικού. 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με την κεφαλιά της Μαρίας Γκούνη μετά από το φάουλ το οποίο εκτέλεσε από τα δεξιά η Μίτκου. Στο κέντρο της εστίας, στο κέντρο της μεγάλης περιοχής, με κεφαλιά έφυγε την μπάλα στο αριστερό γάμα η Γκούνη, γράφοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.
0: Μπάμπη, έχουμε αλλαγές. Α, με πρόλαβες, οκ, okay, δεν έχουμε αλλαγές.
7: Χωρίς αλλαγές, οι δύο ομάδες ξεκινούν αυτό το δεύτερο ημίχρονο. ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με την Γουίχη, την Αμερικανίδα, γυρίζει πίσω την μπάλα στην Στίγκλμαϊερ. Από τα αριστερά, οι παίκτριες του ΠΑΟΚ κάνουν την μπάλα και παραχωρούν τελικά πλάγιο out με την Αργυρίου. Αυτό που σας έλεγα από το ημίχρονο για την Κάτσου του Αστέρα Τρίπολης, που έπαιζε με κάποια, στο δεύτερο ημίχρονο τα έβγαλε. Οπότε έχουμε ένα πονοκέφαλο περισσότερο.
1: Γιατί είναι αγνώριστο παιχνίδι.
0: Θα ψάχνει να τη βρει τώρα, εντάξει.
7: Λοιπόν, εντάξει, θα τα καταφέρουμε.
1: Πάντως είναι όντως εξής ένα ερώτημα που δεν μπορούσε να τεθεί μετά το τέλος του τελικού, αλλά σημασία έχει ότι παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Έτσι, ωραίο παιχνίδι. Φαίνεται έχουν ποιότητα και οι δύο ομάδες. Και όπως είπες και εσύ, το μετέφερες από την αρχή, σε αυτό τους άθικες, στην πολύ όμορφη εικόνα από τη γεμάτη εξέδρα με περίπου 3.000 φιλάδους και των δύο ομάδων.
7: Βέβαια. Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι κυκλοφορούν και οι δύο ομάδες πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα. Δηλαδή οι παίκτριες δεν κρατάνε καθόλου την μπάλα στα πόδια τους, πασάρουν συνεχώς, κινούνται μέσα στον αγωνιστικό χώρο αδιάκοπα, με αποτέλεσμα να βλέπεις ένα παιχνίδι αρκετά γρήγορο, με αρκετή ένταση, με πάθος, με δύναμη. Τώρα ας πούμε για παράδειγμα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ πρεσάρουν σαν ακόμη και την Γρηγοριάδου και έκαναν φάουλ, την τερματοφύλακα δηλαδή του Αστέρα, μέσα στην μικρή της περιοχή. Πρεσάρισαν με αποτέλεσμα να βλέπεις δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία τα βλέπεις και στις αντρικές ομάδες. Και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί δείχνουν ότι οι δύο ομάδες, αν μη τι άλλο, είναι αρκετά δουλεμένες, έτσι.
1: Σωστά.
7: Και μιλάμε τώρα για δύο ομάδες οι οποίες είναι έτσι κι αλλιώς μέσα στις καλύτερες της Ελλάδας, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, ο πρώτος με τον τρίτο της βαθμολογίας, ενδιάμεσά τους ήταν η ΑΕΚ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι αυτό που λέμε, βάζουν την μπάλα στο χορτάρι και παίζουν. Κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα, προσπαθούν να ψάξουν να βρουν τις αδυναμίες του αντιπάλου τους, με πολλά στοιχεία τακτικής να είναι εμφανή, με το pressing ας πούμε για παράδειγμα, ένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να το δει ο καθένας, με τις μονομαχίες και το πάθος στη μεσαία γραμμή, με τη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Ναι. Τώρα την μπάλα την έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Πάντως, Μπάμπη, πέρα από τον γκολ και την καλή κυκλοφορία της μπάλας που έχουν και οι δύο ομάδες.
7: Για φάση, γιατί έχουμε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Το σούτ το οποίο γίνεται από την Γκατσανίτσα, η Σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, δοκάρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Σέντρα η οποία έγινε στο δεύτερο δοκάρι, αρχικά είχαμε το σούτ από την Κατσανίτσα με αυτοδυσία. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο έδιωξε την μπάλα, έγινε, επέμεινε η Κατσανίτσα, έκανε την σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου η Αντρεύσκα μόνη της έκανε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της Γρηγοριάδου. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό να κάνει δύο τα τέρματα, με την Αντρεύσκα να έχει δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Τεράστια διπλή ευκαιρία για τον δικέφαλο του Βορρά.
0: Και πάνω που πήγα να σου πω ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες φάσεις, έγινε το οριζόντιο δοκάρι.
7: Ναι, υπήρχαν κάποιες φάσεις και στο πρώτο ημίχρονο το φάουλ ας πούμε για παράδειγμα που εκτέλεσε στο πρώτο ημίχρονο αρκετά δυνατά η γούλα για τον Αστέρα Τρίπολης, που έδιωξε με δυσκολία η Νόη Χάους. Και υπήρχαν, μπορεί να μην υπήρχαν οι κλασικές εταιρείες, υπήρχαν όμως κάποιες πολύ ωραίες προσπάθειες οι οποίες δεν βγήκαν σε μεγάλη ευκαιρία λόγω της τελικής πάσας. Πρεσάρι και πάλι ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε την Αντρεύσκα από τα δεξιά. Τα βγάλει για την Γουίχη. Η Γουίχη κρατάει την μπάλα, την αλλάξει με την Άλβαρες. Γουίχη, σέτα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου τρέχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει την, να βρεθεί στην πορεία της μπάλας η Δρακογιαννάκη. Η μπάλα φεύγει out. Ωραία, κυκλοφόρησαν την μπάλα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή. Με την Αντρεύσκα, με την Γουίχη και με την Άλβαρες. τις τρεις από τις τέσσερις ξένες να γίνεται τελικά η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο που δεν μπόρεσε η Δρακογιαννάκη. Σημαίνει και πάλι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ανεβάσει στροφές σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Γκόβουν οι παίκτριες του Αστέρα. Το πάγιο άουτ εκτελείται γρήγορα από την Γιαννακά. Η Γιαννακά δίνει για την Αντρέφσκα. Γιαννακά και το κόρεν το οποίο κερδίζει από την Γιώργα Τζή. Πιέζει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να φτάσει στο δεύτερο γκολ. Να κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του κυπέλου. Το κόρνερ από τα δεξιά θα πάει να το εκτελέσει η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Μίτκου, που αναλαμβάνει όλα σχεδόν τα δεδομένα. Ήταν άλλωστε αυτή που εκτέλεσε και το φάουλ από το οποίο μπήκε το γκολ. Με κοντινή πάσα αλλάζει την μπάλα η Μίτκου, την ξαναπαίρνει και την βγάζει στην συνέχεια για την Δρακογιαννάκη. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για την Δρακογιαννάκη δεν είναι offside. Νέα σέντρα σουτ. Η μπάλα στα χέρια της Γρηγοριάδου. Δεν ήταν καλή επιλογή αυτή τη φορά από την Κατσανίτσα. Η Κατσανίτσα θα έπρεπε να κάνει τη σέντρα. Ήταν κάτι σαν σέντρα σουτ, μάλλον και σουτ αλλά αδύναμο. Με αποτέλεσμα να μην δυσκολευτεί η Γρηγοριάδου να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 53ο λεπτό, όπως στο 24ο, παραμένει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Με τον Αστέρα να προσπαθεί να βγει, να απειλήσει. Χάνει τις μονομαχίες στη μεσαία γραμμή για να κερδίσει την μπάλα. Θα την βγάλει στην Σίκλι Μάιερ. Και το φάουλ το οποίο κερδίζουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. Η Κάτσου παραχώρησε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα. Ελεύθερο εκεί εδώ τελικά.
0: Ελεύθερο Μπάμπη, γιατί χτύπησε η μπάλα στη διαιτητή.
7: Πάνω της. Ναι. Η Γουίχη πήρε την μπάλα. Τώρα η Σίκλι Μάιερ. Από δεξιά, από αριστερά, συγγνώμη, η Αργυρίου. Η Αργυρίου στο σημειάκι του κόρνερ πάει να κάνει να αποφύγει. Τελικά παλεύει, κρατάει την μπάλα μέσα, βγάζει την σέντρα. Η Αργυρίου πάλεψε εκεί με την Καστανιόν. Πάει να βγει στην αντεπίδευση. Ο Αστέρας Τρίπολης πάρα πολύ γρήγορα. Στη μεσαία γραμμή η πάσα η οποία πάει να γίνει από την Μπράμε. Δεν περνάει, η Μπράμε έψαξε την Σπυριδονίδου. Δεν πέρασε η πάσα. Είχε επιλογή και αριστερά.
1: Πάτε, πας μας λεπτό και σκορ πάλι στο τελικό του κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης.
7: 55 είμαστε στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ της Γκούνη από το 33. Δοκάρι στο 50 από την Αντρέφσκα για τον ΠΑΟΚ.
1: Θα επανέλθουμε σύντομα σε σένα. Πάμε ξανά με αφορμή ότι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε μάλλον στον τελικό του Next Gen Real Madrid της Μπαρσελόνα κάτω των 18 ετών. Στο Telecom Center Athens, στο Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Γιάννη.
2: Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Θέλει 14 δευτερόλεπτα.
0: Προλάβαμε πριν το τέλος του χρόνου.
2: Έχει επιστρέψει η Ρεάλ, είχε προηγηθεί νωρίτερα, αλλά τώρα η Μπαρτσελόνα είναι πάλι μπροστά. Πόντο-πόντο πηγαίνουν τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 2-3 λεπτά. 39-38 μπροστά η Μπαρτσελόνα. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης γενικά είναι μοιρασμένη πόντι. 7 πόντους έχει ο Κάιζερ. Ο Κουτουλάη, έτσι επειδή είναι πιο γνωστός λόγω του πατέρα του που έχει παίξει 4-47.
1: Δεν έχει
2: σκοράρει, έχει παίξει 4-47. Ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι η αίσθηση που επιβεβαιώθηκε, που αποκόμισε χθες το βράδυ, θα είναι η ίδια με αυτή του ημιτελικού. Δηλαδή θα μείνει έξω ο Νιλικίνα, θα μείνει μέσα ο Μακίσικ. Και οι υπόλοιποι είναι ακριβώς οι ίδιοι.
1: Άρα δηλαδή, με τρεις σέντερ, γιατί και κάποιοι είχαν θέσει ως πιθανότητα, ας πούμε, να πάει με δύο σέντερ, δεν αλλάζει τίποτα.
2: Όχι. Με τρεις σέντερ και επαναλαμβάνω ακριβώς η ίδια δωδεκάδα με την προχθεσινή. Τώρα έχω μια πληροφορία από το ξενοδοχείο, τώρα περιμένω να επιβεβαιωθεί. Δεν ξέρω αν έχουν βγει φωτογραφίες.
1: Για πες.
2: Αλλά εμφανίστηκαν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού για να ξεκινήσουν.
1: Ναι.
2: Να δω. Ή τουλάχιστον ο Βεζένκοφ στο λόμπι του ξενοδοχείου,
1: ναι,
2: με μια μπλούζα ίδια με αυτή που φορούσε ο Φουρνιέ πριν κάποιες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, με τον Μπαρτζόκα μπροστά,
1: ναι,
2: με στάμπα τον Μπαρτζόκα, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα εμφανιστεί με αυτή. Πάντως στο ξενοδοχείο είχε εμφανιστεί με αυτή. Αλλά περιμένω, ψάχνω
1: αυτό, και εγώ φωτογραφίες. Πιστεύεις ως επιλογή είναι, τι δείχνει κάτι, εντάξει. είναι έτσι απλά μια επιλογή.
2: Κακά τα ψέματα, αυτή η πενταετία του Ολυμπιακού είναι μια πενταετία στην οποία έχει βάλει τη σφραγίδα του ο Έλληνας προπονητής. Με πέντε συνεχόμενες παρουσίες, με δεύτερο τελικό, με μπάσκετ το οποίο το συζητάει όλη η Ευρώπη γιατί είναι διαφορετικό και με διαφορετικά budget. Δηλαδή τα πρώτα τρία χρόνια πήγε σε Final Four με budget πολύ χαμηλό, έτσι. Και μάλιστα την τρίτη χρονιά πήγε χωρίς το Σλούκα και χωρίς το Βεζένκοφ. Είχαν φύγει το καλοκαίρι. Ανέβηκε το budget πέρσι και φέτος ανέβηκε ακόμα περισσότερο.
0: Ήταν το τρίτο και φέτος.
2: Ναι, ήταν το τρίτο της σεζόν πίσω από του Παναθηναϊκού και τη Χάπολ Τελαβίβ. Οπότε είναι το πιο ακριβό από αυτές τις ομάδες που είναι στο Final Four.
1: Λοιπόν, το βίντεο το έχει τραβήξει ο Λεωνίδας Χασνέτσι, έτσι να σου πω. Το βλέπω κιόλας, είναι γεγονός.
2: Δεν το έχω δει.
1: Έχει βγει με ένα λευκό τίσερ, το οποίο έχει τον Μπρατζόκα σε πρώτο πλάνο και διακρίνω και παίκτες του Ολυμπιακού έτσι από κάτω. Και γράφει, δεν μπορώ να δω τι γράφει. Αλλά θα το επιδιώξω. Αλλά ο Λεωνίδης Χασνέτσι ήταν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και η αποστολή του Ολυμπιακού και καλύπτει για τον λογαριασμό τη ΕΠ και την αναχώρηση των Ερυθρολεύκων.
2: Οπότε κατάλαβα, απλά φαίνεται ο Μπαρτζόκας περισσότερο.
1: Ακριβώς,
2: και από κάτω,
1: ναι, ναι.
2: Και από κάτω είναι οι παίκτες.
1: Από τώρα κάτω είναι Φουρνιέ, Βεντζέγκοφ, Παπα-Νικολάου σε πρώτο πλάνο.
2: Μπορεί να είναι και όλοι, σχεδόν όλοι. Ή όσοι χώραγαν σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Ακριβώς, αυτή την μπλούζα.
2: Ναι,
1: η οποία δεν βλέπω τη γράφει, να σου πω την αλήθεια, αλλά με τέτοιο, με αυτό το t-shirt λευκό και τα υπόλοιπα που αναφέραμε,
2: έχει
1: βγει ο Βεντζέγκοφ, όπως τράβηξε το βίντεο ο Λεωνίδας Χασνέτσι.
2: Να πούμε και τη δωδεκάδα της Ρεάλ.
1: Ναι, την είπαμε πριν, αν θες.
2: Έχουμε
1: δύο φορές, βέβαια, αλλά πέτυχε
2: πάλι μια μεταγραφή. Δεν χρειάζεται.
1: Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει τώρα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε για ένα corner στο Αγρίνιο. Γιάννη, θα ξανάρθουμε σε σένα. Τελείωσε το ημίχρονο. Πάμε στο Αγρίνιο.
2: Τελείωσε 39-38, δεν μπήκε καλάθι.
1: Ωραία. Ξαναρχόμαστε ξανά σε λίγο και πάμε Αγρίνιο.
7: Λοιπόν, είμαστε στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές για τον Αστέρα Τρίπολης. Η Τζαπέρη και η Πίτσιου εκτός αγωνιστικού χώρου. Η Μιχαήλ και η Μπασέλη στον αγωνιστικό χώρο, η Αμερικανίδα. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ διώχνει με τις γροθιές η Γρηγοριάδου και πάει να βγει μπροστά στην επίθεση με την Μπασέλη, την Αμερικανίδα. Τελικά το πλάγιο out είναι, το παραχωρεί για τον Αστέρα η Αντρέφσκα. Από αριστερά αυτό το πλάγιο out. Να δούμε με τις δύο αλλαγές ποιες είναι, αν θέλετε, αν θα δώσει φρεσκάριδα στον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή η κίνηση από τον προπονητή, τον Σλοβάκο, τον Μάταρικ, για να μπορέσει ο Αστέρας, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο, τον έχει υποχρεώσει ο ΠΑΟΚ στο σημαντικό ρόλο, αν μπορέσει να βρει και πάλι τα πατήματά της η ομάδα της Τρίπολης για να μπορέσει να φτάσει στον γκολ της σοφάρισης.
0: Καταρχήν να φέρει το παιχνίδι στα ίσα μπάμπη και συνέχεια να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί εσύ.
7: Πιέζει ο ΠΑΟΚ ακόμη και μέχρι το corner και πραγματικά κερδίζει τώρα το πλάγιο out. Τρομερή πίεση από τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη. Πλάγιο out από τα δεξιά στο σημειάκι του corner με την Γιανακά να το εκτελεί. Ψάχνει να βρει συμπαίκτριά της, η μπάλα πήγε.

0: Πασέλη.
1: Για να ολοκληρώσουμε, Μπάμπη, την κουβέντα μας με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Σε 21ο λεπτό παραμένει το 1-0, έτσι προηγείται ο ΠΑΟ. Στον τελικό του κυπέλλου γυναικών του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε ξανά στο Γιάννη Τεντόπουλο. Λοιπόν, Γιάννη, την μπλούζα την έφερα και πιο κοντά. Athens Calling γράφει. Και θα έρθει να σας καλεί, ας το πούμε έτσι.
2: Είναι το αντίστοιχο, γιατί υπήρχε τραγούδι το London Calling. Η τελευταία κατάκτηση στο Λονδίνο. Ναι. Το London Calling υπήρχε τραγούδι, τον Glass νομίζω.
1: Ναι, σωστά.
2: Καλά.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Άρα και ο Μπαρτζόκα έτσι σε πρώτο πλάνο, το επαναλαμβάνουμε. Και είδα και το βίντεο και τη φωτογραφία που τράβησε ο Λεωνίδας Χασνέτση.
2: Εννοείται ότι θα δούμε πολλές προσωπικότητες σήμερα που δεν ήταν χθες. Ναι. Δηλαδή, μια βόλτα στην Αθήνα χθες το βράδυ. Θα στα πει περισσότερο ο Κώστας που είναι πιο κοσμικός από μένα.
3: Σίγουρα θα είναι ο Γιάννης Αντοκούμπος στο Telecom Center, έτσι.
2: Ναι, ναι, το περιμένουμε. Αλλά ήρθαν και προσωπικότητες που δεν ήταν στον ημιτελικό, παίκτες, προπονητές. Η αντιπροσωπεία της ΤΣΣΚΑ είναι εδώ, που δεν συμμετέχει, αλλά είναι μέλος του...
3: Της EuroLeague.
2: Μέτοχος, βασική μέτοχος. Με
3: ψήφος, ναι.
2: Ευρωλίγκα.
1: Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Θα έχουμε συνεχείς επαφές μαζί σου και ο Ηλίας Δρυμόνος που θα μπει αργότερα στο ότι θα έρθει σε σένα. Πριν από 20 λεπτά να χωρίσει η αποστολή του Ολυμπιακού, να το πούμε γι' αυτό, από το ξενοδοχείο, για το Telecom Center. Επομένως, Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την ώρα. Οτιδήποτε θέλετε κι εσείς να πείτε, παρεμβαίνετε. Δεξιό να μας μιλάει ο Κώστας και δεν τον ακούμε, γιατί ακούω κάπου στο βάθος τη φωνή του, ο Σωτηρίου. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Μπάμπη Πλάγο, στο Αγρίνιο, τελικός του κυπέλλου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Μπάμπη.
0: 63 λεπτό στην αναμέτρηση, στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, στο ποδόσφαιρο γυναικών. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0 με τον γκολ της Γκούνη από το 33 λεπτό. Προσπάθεια από την Κάτσου. Διώχνει όπως η σκόρερ η Γκούνη. Μάχε στη μεσαία γραμμή και με κεφαλιά βγάζει την μπάλα σε πλάγι ο out του ξένου. Πηγαίνει να το εκτελέσει γρήγορα η Μίτσκου από τα αριστερά, ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στη γραμμή της μεσαίας γραμμής. Η Μίτσκου βγάζει την βαθιά παλιά, τρέχει η Αντρεύσκα. Βγαίνει από την εστία της Γρηγοριάδου και με τα χέρια τροποδοτεί την Γεωργαντζή που έχει αρκετό χώρο στα αριστερά. Αλλάζουν την μπάλα, αλλά κάνουν το λάθος οι παίκτριες του Αστέρα. Η Αντρεύσκα θα βγάλει την κάθετη πάσα για την Κατσανίτσα. Κατσανίτσα όμως κόβεται, δεν μπορεί να περάσει από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Αστέρα. Κόβεται και η μπάλα γυρίζει πίσω τώρα στην Γρηγοριάδου. Η Γρηγοριάδου αργά-αργά για την Γεωργατζή. Η Γεωργατζή θα βγάλουν τελικά την μπάλα από την άμυνα τους οι παίκτριες του Αστέρα και με την αρχηγό της Πριδονίδου παλεύουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής όπου φτάνονται η μπάλα. Μίτσκου πίσω για την Άλβαρες και την Μάιερ, πάλι Μίτσου. Βγαίνει πάνω της η Μπράμε. Η Μίτσου κρατάει την μπάλα, πάει να την αλλάξει και την αλλάζει τελικά. Βγαίνει προωθημένη παλιά για την Γουίχη, την Αμερικανίδα. Δεν την προλαβαίνει και κόβει σε πλάγιο out η Μπράμε. Ένα πλάγιο out που είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά η Μίτσου. Για να το εκτελέσει η Μπράμε θα πάρει την μπάλα, θα κοντρολάρει με το στήθος, θα την βγάλει δίπλα για την Στίγκλμαγερ που είχε προωθηθεί. Δεν μπορεί να κάνει καλά το κοντρόλ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια της Γρηγοριάδου, το βολέ. Η κεφαλιά από την Δράκο Γιαννάκη και τώρα κατεβάζουν με την Κάτσου. Ο Αστέρας Τρίπολης την μπάλα, η Κάτσου στον άξονα, θα την κάνει για τη Σφυριδονίδου, πατάει περιοχή. Η Σφυριδονίδου το shoot out. Μεγάλη ευκαιρία από την Σφυριδονίδου. Μετά την πάσα που της έκανε η Αναστασία Κάτσου σε θέση έξω αριστερά. Η Αναστασία Σφυριδονίδου πατάει περιοχή, κάνει ένα ξερό shoot. Η μπάλα έφυγε λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα της Τρίπολης μία ανάσα από το να κάνει το 1-1 με τη Σφυριδονίδου, επαναλαμβάνω,

0: Στο 66. Να λοιπόν που έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι, Μπάμπη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Αστέρα. Τεράστια.
0: Τεράστια ευκαιρία σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, το οποίο είναι γρήγορο με δυνατές μονομαχίες. Η προσπάθεια τώρα από την Κατανίτσα πάει να βγάλει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου δεν προλαβαίνει η Αντρέφσκα. Κερδίζει όμως το πλάγιο out. Καθώς γύρισε την μπάλα η εργαζή στην τερματοφύλακα στην Γρηγοριάδου, καλού κακού έδιωξαν την μπάλα σε πλάγιο out. Για τον ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου, με την Γιαννακά να εκτελεί αυτό το πλάγιο out. Για την Αντρέφσκα δεν μπορεί να της επιστρέψει την μπάλα, είναι out. Υπό την πίεση εκεί της Γιώργα Τζή, η Αντρέφσκα έβγαλε την μπάλα σε out. Ο Αστέρας.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, να εκμεταλλευτώ από αυτή τη διακοπή, τη μικρή που έφυγε η μπάλα έξω, να δώσω τα ημίχρονα στην Αγγλία. West Ham Leeds 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-1, Liverpool Bradford 0-0, Manchester City Aston Villa 1-0, Brighton Manchester United 0-2, Nottingham Forest Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 1-0. Στο 1 το λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος, Burnley Wolves 0-1 συνεχίζει.
1: Και σε αυτό που έλεγες, απλά να το επισημάνουμε, ότι δεν έχει σκοράρει η Liverpool, έτσι, 0-0.
2: Όχι, 0-0 είναι, χάνει η Aston Villa, αλλά δεν έχει καμία σημασία, εξακολουθεί και είναι τέταρτη.
1: Άρα, αν τελείωνε έτσι τα μας τώρα, θα ήταν τέταρτη η Aston Villa και ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε ένα προκριματικό γύρο για το δεύτερο.
2: Στο Champions League.
1: Θα πήγαινε στον τρίτο του Champions League. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, πάμε στο Μπάμπη Πλαγό.
0: Λοιπόν, η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή, το σούτ το οποίο γίνεται από την Κατανίτσα, γυρίζει και πάλι η μπάλα προς την Γουίχη και έχουμε οφσάιντ. Λοιπόν, ήταν καλή φάση για, για τον ΠΑΟΚ όταν από δεξιά η Γουίχη έκανε την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή όπου η Κατανίτσα έκανε το σούτ. Η μπάλα όμως κοντράρισε στα σώματα. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο 61 λεπτό της αναμέτρησης. Το βολέ, η κεφαλιά η πρώτη από την Δρακογιαννάκη προς τα πίσω, η μπάλα για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ. Σκληρό φάουλ, δεν δίνει τίποτα η κυρία Δελιγιάννη και βγαίνει η Γεωργατζή στην επίθεση για τον Αστέρα Τρίπολης. Από τα αριστερά η Σέντρα, στο πουθενά όμως δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας η Βασέλη. Η Αμερικανίδα είχε πάρει πορεία προς τα αριστερά. Η παλιά ήταν προς το κέντρο της εστίας. Στην μεγάλη, στην μεσαία γραμμή, η Αργυρίου κερδίζει το πλάγιο out για το ΠΑΟΚ. Στο 69 προς 70 παραμένει το 1-0, όπως διαμορφώθηκε στο 33 με τον γκολ κεφαλιά της Γκούνη.
2: Και μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και στην αναμέτρηση της Μπέρλι με την Γούλφς, 0-1 το αποτέλεσμα στα πρώτα 45. Συνεχίζει, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, η Μπράμε στο χώρο της μεσαίας γραμμής πάει να γίνει το λάθος. Τελικά δεν μπορεί η Σπυριδονίδου, καθώς έδιωξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τώρα προσπαθεί και πάλι ο Αστέρας. Λάθη επιλαφών έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και τώρα πάει να βγει στην κόντρα επίθεση. Ο ΠΑΟΚ με την Αντρέφσκα, αρκετά γρήγορη η Αντρέφσκα, τρέχει και κάνει το τάκινγκ πολύ ωραία η Γεωργαντζή. Δεν απομακρύνεται η μπάλα για την Γιαννακά. Η Γιαννακά για την Γουίχη. Η Γουίχη αλλάζει την μπάλα αριστερά, εκεί όπου τρέχει η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μίτσου. Δεν μπορεί όμως να φτάσει την μπάλα, ήταν προωθημένη παλιά. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Στη θέση της Αργυρίου θα περάσει με το νούμερο 9 η Τζούρτζεβιτς, η Λέκρα Τζούρτζεβιτς. Για να δω. Ναι. Η Λέκρα Τζούρτζεβιτς μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στο 20 λεπτό στη θέση της Αργυρίου. Το πλάγιο out είναι για τον Αστέρα. Όμως αν θέλετε να πείτε κάτι, γιατί
1: ναι,
0: έχουμε...
1: Λοιπόν, να πούμε... Μπάμπη, ναι. Θα πούμε κάτι. Απλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ λίγο πριν τις 7 είστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ. Ακούτε καταρχάς τη μετάδοση του τελικού του κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης.
2: Με στο 20ο λεπτό. 1-0 από το 33 το γκολ της Γκούνη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ούτως ή άλλως κινούμαστε όλη τη διάρκεια της ημέρας σε τελικούς EuroLeague, στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Real που θα ξεκινήσει στις 9. Ήδη έχουμε κάνει αρκετές συνδέσεις με το Telecom Center και θα γίνουν και άλλες. Θα μπει τώρα στο στούντιο ο Ηλίας Δρυμώνας.
2: Αλλαγής Κιτάλης στα μικρόφωνα της Eurosport. Από τον Βασίλη Μότση και τον Δημήτρη Γιαχαναζή. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ.
1: Σωστά. Να πούμε ότι ήταν μαζί μας ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σωστά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πλέον παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Άρα ο τελικός κυπέλλου γυναικών θα συνεχιστεί. Πάμε λοιπόν στον Μπάμπη Πλάγο για μετάδοση. Μπάμπη, συνεχίζεις παρέα πλέον με τον Ηλία Δρυμώνα. Να σε καλά, καλή συνέχεια, Μπάμπη. Σε εσένα, καλή μετάδοση.
2: Καλό βράδυ από εμάς, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, 72 λεπτό. Παραμένει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ και προσπαθεί ο Αστέρας Τρίπολης που έκανε την μεγάλη ευκαιρία με τη Σπυριδονή στο 66 να ισοφαρίσει. Κάθε την παλιά από την Τουίχη δεν πρόλαβε την μπάλα η Κατανίσα στον άξονα έξω από την περιοχή να κάνει το κοντρόλ για να απειλήσει. Η Γρηγοριάδου, η τερματοφύλακα, θα κάνει το βολέ. Σπυριδονίδου κρατάει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι δίπλα της και η Γεωργατή και η Γκάτσου. Η Γκάτσου κερδίζει την μπάλα. Σπυριδονίδου πίσω για την Καστανιόν, την Αμερικανίδα. Τώρα η μπάλα από τα δεξιά, από τα αριστερά πηγαίνει στα δεξιά. Εκεί όπου η Προξένου κάνει το κοντρόλ, κερδίζει την μπάλα. Η Προξένου θα τη δώσει στην Μιχαήλ. Η Μιχαήλ για την Γκάτσου. Διώχνουν προς το παρόν πρόσκαιρα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ με την Γκούνη και τώρα πιο μακριά με την Μίτκου. Όπως στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου τρέχει και κερδίζει την μπάλα η Γούλα. Από την τερματοφύλακα την Γρηγοριάδου στην Καστανιόν. Καστανιόν ξαναπαίνει την μπάλα μετά την αλλαγή με την Κάμε. Έξω αριστερά η προσπάθεια από τη Σπυριδονίδου ανάμεσα σε τρεις κόβεται τελικά από την Αντρέψκα που έχει προχωρήσει και η οποία παίρνει πάλι την μπάλα και κάνει την μακρινή παλιά με στόχο την Κατανίτσα. Η Κατανίτσα δεν μπορεί να βρει τη συμπαίκτριά της αλλά η μπάλα δεν απομακρύνεται και τώρα είναι η Άλβαρες. Η Άλβαρες δεν μπορεί, κάνει την μπάλα και πάει να βγει στην αντιπίθεση με την Μπατσέλη ο Αστέρας Τρίπολης στην Αμερικανίδα. Η Μπατσέλη κάνει λάθος. Κόβεται από την Άλβαρες. Η Άλβαρες θα την βγάλει την μπάλα στα αριστερά για την Γουίχη, η οποία περιμένει τώρα, παγώνει λίγο το παιχνίδι. Άλβαρες και πάλι για την Τζούρτζεβιτς που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Η αλλαγή που γίνεται από την Κατανίτσα για την Τζούρτζεβιτς. Η Τζούρτζεβιτς έξω από την περιοχή από τα αριστερά. Σαν τη στήριγμα θα την βγάλει πίσω την μπάλα για την Μίτκου. Η Μίτκου μέσα στην περιοχή να πάει να κάνει το σουτ. Κοντράρει η μπάλα. Η σέντρα η οποία γίνεται από την Τζούρτζεβιτς κόβουν οι παίκτριες με διπλή προσπάθεια του Αστέρα Τρίπολης. Το σούτ από μακριά από την Γουίχη, η μπάλα είναι κόρνερ. Η Αμερικανίδα μετά από τα πολλά λάθη που έκαναν στο χώρο άμυνάς τους οι παίκτριες του Αστέρα, η μπάλα βγήκε έξω από την περιοχή. Αριστερά από τον άξονα έκανε το σούτ η Αμερικανίδα, η Σαμάνθα Γουίχη. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια των παικτριών του Αστέρα και είναι κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά στο 75 λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 πάντα για τον ΠΑΟΚ. Θα εκτελεστεί από τα αριστερά το κόρνερ αυτό. Στο δεύτερο δοκάρι είναι νέο κόρνερ γιατί έδιωξε με το κεφάλι η Ειρήνη Μιχαήλ. Από την άλλη πλευρά τώρα το κόρνερ από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ που ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει τεράστιο προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλλου συγγνώμη, το πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει ήδη. Ένα κόρνερ από τα δεξιά λοιπόν με την αρχηγό την Μίτκου. Η Μαρία Μίτκου θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει με τις γροθιές, ο σουτ, η μπάλα πάνω στη γραμμή ότι τι προσπάθεια δεν μπορώ να δω. Ποια παίκτρια πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα, νομίζω και τις δύο φορές. Ότι είναι η ίδια παίκτρια, έγινε κεφαλιά και συνέχεια έγινε σουτ. Είναι η Γούλα, ή η Γούλα ή η Κολομβιανή Μεντόσα. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε.
3: Νομίζω, νομίζω το νούμερο 7. Ποια φορά ήταν το νούμερο
0: 7? Το νούμερο 7 ήταν η Προξένου και τις δύο φορές.
3: Ναι. Περίμενε. Όχι, τη μία φορά η Προξένου. Την πρώτη φορά η Προξένου, τη δεύτερη δεν μπόρεσα να δω. Ποια είναι.
0: Είναι πολύ γρήγορες φάσεις γιατί. Ναι. Και τις δύο περιπτώσεις πάνω στη γραμμή. Ήταν οι παίκτριες τέλος πάντων του Αστέρα που έδιωξαν και κεφαλιά και σουτ πάνω στη γραμμή. Νέο σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα λίγο out, αλλά από την μύτ που ήταν. Αλλά είχε πέσει ήδη και είχε καλύψει την
3: αιστεία της,
0: ναι, την γρηγοριά του.
3: Μπάπη, να σε αφήσουμε λίγο. Είμαστε στο 77ο λεπτό. Προηγείται ο ΠΑΟΚ του Αστέρα Τρίπολης με 1-0. Πάμε στο ΟΑΚΑ, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις για την ακρίβεια. Γιατί είναι εκεί για ρεπορτάζ ο Ανδρέας Φούντας. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, Ανδρέα. Καλησπέρα από μένα.
4: Ηλία, καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και πάλι.
3: Ποιο χώρο υποπτεύεις μου.
4: Ναι. Είμαστε εν κινήσει, είναι η αλήθεια. Οπότε θα μεταφέρουμε τα πάντα όσα έχουμε δει, με φυσικά σημαντικότερο όλων την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού για την Ρεάλ. Δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί φύγαμε άμεσα από εκείνο το σημείο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει άμεσα να αναφερθούμε στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού.
3: Βεβαίως.
4: Η οποία είναι γνωστή πριν από πάρα πολύ λίγα λεπτά. Και πρόκειται για την ακριβώς ίδια δωδεκάδα που παρέταξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Έχουμε λοιπόν Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Μακίσικ, Βόρντ, Μπεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.
3: Άρα μένουν έξω ο Μόρις πάλι, ο Ντιλικίνα, ο Λαρετζάκης και ο Φαλ.
4: Ακριβώς. Ναι. Και ο Φρανκ Ντιλικίνα, έτσι που ήταν ο μόνος και πριν την έναρξη του Final Four που υπήρχε μια συζήτηση. Μήπως μπει στη δωδεκάδα, μήπως είναι αντί του Κόρι Τζόσεφ, μήπως λείπει κάποιο center που βέβαια με την απόδοση του Ντόντα Χολ στα playoffs δεν έμοιαζε κάτι τέτοιο πιθανό.
3: Χωρίς και οι 12 που λες, Ανδρέα, παίξαν και οι 12 στον ημιτελικό της Παρασκευής και έδωσαν και οι 12 το κατητή του για να έρθει εκείνη η εντυπωσιακή νίκη της Φενέρ.
4: Ναι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό και το βάθος που έδειξε ο Ολυμπιακός και η ετοιμότητα που έδειξαν όλοι οι παίκτες του να ανταποκριθούν στην περίσταση. Εδώ να πούμε που είμαστε και έξω από τις πύλες των VIP φιλάθλων. Είδαμε και τον Σοφοκλή Σκορσιανίτη, είδαμε τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Γιάννη Σφερόπουλο. Σιγά σιγά σειραίει ο κόσμος σε όλες τις θύρες. Εμείς είμαστε προς το παρόν εδώ πέρα να δούμε και ορισμένους.
3: Το θέμα είναι, Ανδρέα, ότι υπάρχουν πληροφορίες, δεν ξέρω αν μπορείς να επιβεβαιώσεις, ότι είχαμε σύγκρουση αστυνομικών με φιλάθλους που προσπάθησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο από τις εξωτερικές πύλες, από την περίφραξη δηλαδή του ΟΑΚΑ.
4: Η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε πράγματι ακούσαμε φωνές από κάποιες θύρες πάνω στο T-Center και υπήρξε μια ένταση ομολογουμένως, γίνεται λόγος και για συλλήψεις.
3: Ακόμα και security, γίνεται λόγος για συλλήψεις security που άφηναν κόσμο να μπαίνει χωρίς εισιτήριο.
4: Ναι, είναι δρακόντια τα μέτρα, είναι πάρα πολύ αυστηρά.
3: Όχι, συγγνώμη, δρακόντια το ονόμασαν, αλλά δρακόντια δεν είναι, αυτό θέλω να πω.
4: Εγώ, Ηλία, λέω για τους ελέγχους, γιατί ενημερωθήκαμε από πολύ νωρίς, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρή η έλεγχη.
3: Ναι, αλλά βλέπεις ότι πηγαίνει, έρχεται κόσμος πλέον, έχουν και συλλήψεις, όπως το λες εσύ, για μικροποσότητες ναρκωτικών, μία για καπνογόνο. Αλλά θέλω να πω ότι έχει διάφορες τρύπες όλο αυτό το σύστημα ασφαλείας που έχει οργανωθεί από την ελληνική αστυνομία.
4: Ναι, και είναι και ένα κρίσιμο διάστημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, αυτή η ώρα, έτσι στην οποία θα μπει και η πλειονότητα του κόσμου στο T-Center, αλλά πραγματικά και από την πλευρά των security, των ανθρώπων που ελέγχουν την είσοδο, αλλά και από την πλευρά των φιλάθλων, πρέπει να τηρούνται τα πάντα, να τηρούνται οι έλεγχοι, τα πρωτόκολλα και όλα αυτά, τα οποία είδαμε και την Παρασκευή κάποια εφτράπελα θα μπορούσαμε να
3: το,
4: πούμε.
3: Το φοβερό με την Παρασκευή, Ανδρέα, να το πω εγώ τώρα και ως παλιός, αν θέλεις, αυτή τη δουλειά, είναι έχουμε φτάσει Κυριακή, δύο μέρες μετά, και δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς συνέβη την Παρασκευή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ναι, ο καθένας έχει πει το δικό του.
4: Ακριβώς. Υπάρχουν αντιπρόσωποι απόψεις τόσο μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις.
3: Λες και ζούμε σε αλήθινη εποχή όσον αφορά το επίπεδο ενημέρωσης. Κατάλαβες τι λέω.
4: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και συγκρούονται τόσο οι ανακοινώσεις των ομάδων όπως τις Φενέρμπαχτσε με όσα είπαν στην χθεσινή συνέντευξη τύπου Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο Τους Μπουένο, γενικότερα ο καθένας.
3: Ενώ όλοι είδαμε ότι ήταν παραπάνω ο κόσμος του Ολυμπιακού από ό,τι γνωρίζαμε με βάση τη διακίνηση των εισιτηρίων. Αυτό πράγμα είναι ξεκάθαρο. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτό το πράγμα. Τώρα το ποιοι μείναν έξω για να μπουν αυτοί, ουδείς το γνωρίζα. Αν και
4: οι ομάδες φυσικά προσπαθούν να προστατέψουν τους φιλάθλους τους. Η διοργάνωση προσπαθεί να προστατέψει το προφίλ της, το τι
3: καλά, η διοργάνωση. Ναι, η Ευρωλίγκα δεν παραδέχεται ποτέ τίποτα στραβό. Ποτέ. Ποτέ. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, είχε το νου σου, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Αν είχαμε σκηνικά πριν τις 7, δεν ξέρω
4: φυσικά
3: τι μπορεί
4: εδώ
3: να γίνει.
4: Είμαστε, ναι, και σε κάθε τι το οποίο θα συμβεί θα έχουμε άμεση παρέμβαση. Ωραία.
3: Σε ευχαριστούμε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο γήπεδο του Αγρινίτς, και αλλιώς υπάρχει μια διακοπή λόγω τραυματισμού, γιατί έχουν μπει διάφορα γκολ στην Αγγλία. Πρέπει να σας τα αναφέρω. Η Arsenal, για παράδειγμα, προηγείται πλέον 2-0 της Crystal Palace. Παραμένει το West Ham Leeds στο 0-0. Και την ίδια ώρα παραμένει από ημίχρονο το 1-0 της Tottenham με την Everton. Σημαίνει ότι η Tottenham αυτή τη στιγμή στέκεται στην Premier League. Η West Ham όχι. Παραμένει το 0-0 και στη ομάδα της Λίβερπουλ με την Μπρέντφορντ, ενώ η United έβαλε τρίτο γκολ, αλλά εξετάζεται από το VAR αυτή τη στιγμή. Άρα στα σίγουρα δεν μπορούμε να σας πούμε αν είναι 0-2 το μάτς ή 0-3. Η Νότιχαμ προηγείται 1-0 της Μπόρνμουθ, η Σάντερλαντ 2-0 της Τσέλσι και η Άστον Βίλα, αυτό το ενημερώθηκα εγκαίρως από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, έχει ισοφαρίσει 1-1 τη Μάστερ Σίτι σε ένα γήπεδο το Έτιχατ σήμερα, το οποίο καλύφθηκε ως επιτοπλή στον Αλέξανδρο με ένα τεράστιο πανό ευγνωμοσύνης προς τον Πεπ Γουαρδιόλα για αυτά τα 10 χρόνια και τους 20 τίτλους που έχει προσφέρει στους citizens. Είναι το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί όπως ξέρετε αποχωρεί από το Manchester. Θυμίζω ότι το μάτς της Μπέρνλι με τη Γούλφς είναι στο 0-1 και ότι η Φούλαμ προηγείται 1-0 της Νιουκάστα. Θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη αυτών των αγώνων. Στην Ιταλία ξεκίνησε ο αγώνας της Νάπολη με την Ουντινέζ, αλλά είναι μόνο 9 λεπτά που παίχτηκαν και δεν έχουμε ακόμα σκορ. Νωρίτερα η Πάρμα κέρδισε 1-0 της Σασόλο. Και πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνο. Έχουμε αλλαγές στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. Παραμένει το 1-0. Μπάμπη, ποιες μπαίνουν, ποιες βγαίνουν?
0: Έχμαστε στο 83 προς 84. Περνάει εκτός, έχουμε αλλαγές, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου η Μεντόσα του Αστέρα Τρίπολης και στη θέση της πέρασε η Μελισσού, η Γιάννα Μελισσού, ενώ από τον ΠΑΟΚ εντός αγώνα η Κουρεξίδου και επίσης και η Βαρδάλη, πέρασε η Αμερικανίδα η Γουίχη εκτός, όπως και η Ελευθερία Δράκο Γιαννάκη. Αυτές είναι οι αλλαγές που γίνανε. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, 7 λεπτά και κάτι, να δούμε αν θα υπάρξει ισοφάριση από τον Αστέρα Τρίπολης ή αν ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το 8ο κύπελο στην ιστορία του. Προσπάθεια κεφαλιά η οποία γίνεται η σέντρα από τα δεξιά και η κεφαλιά από την Ιωάννα Μελισσού καρφωτή, έπεσε στη γωνιά της. Η Νόη Χάος μπλοκάρισε την μπάλα, η μπάλα αναπήρησε και στο χορτάρι, δεν είχε τόσο δύναμη. Καλές προϋποθέσεις, πολύ ωραία δομημένη επίθεση από, από τον Αστέρα Τρίπολης. Η βαθιά παλιά με στόχο την Κατσανίτσα βγάζει την μπάλα, η Γούλα στην τερματοφύλακά της, την Γρηγοριάδου και αυτή στα αριστερά για την Γεωργατζή. Πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά όμως με την Αντρέφσκα και έτσι αναγκάζονται οι παίκτριες του Αστέρα να γυρίσουν και πάλι την μπάλα πίσω στην τερματοφύλακά τους. Τώρα έχουμε την Ταφέρμου, βγάζει την μπάλα δεξιά και η βαθιά παλιά που γίνεται για την Μπαρσέλη, την Αμερικανίδα, πιέζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κλέβουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ και προσπαθούν τώρα με την Δράκο Γιαννάκη και πλάγιο out για τον Αστέρα από τα δεξιά στον χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Γούλα, η βαθιά παλιά για την Μελισσού, πιέζεται, δεν παίρνει κανένα στην κεφαλιά και το διώξιμο από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ, κάνει το τάκλιν η Γεωργατζή και παίρνει το πλάγιο out. Τι έχει δώσει η διαιτητής, έχει δώσει, διορθώνει τώρα την αρχική απόβαση. Είναι το πλάγιο out για την Γιαννακά, αλλά αρκετά πιο πίσω από ό,τι πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. 86ο λεπτό του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 το σκορ με τον γκολ της Εγκούνη από το 33. Έγινε ένα φάουλ από την Μίτκου από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Πήδησε ψηλότερα από όλες οι Γκούνι Έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα τη Γρηγοριάδου. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Έκανε το 1-0. Είναι το γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Εδώ πρέπει να σας πω και λίγο πριν τελειώσει αυτός ο τελικός, ότι μέχρι τώρα έχουμε στα κύπελα Ελλάδα τον ΠΑΟΚ με 7 κατακτήσεις, είναι ο Πολυνίκης του Δεσμού. Η ΑΕΚ έχει πάρει ένα κύπελο το 2025, πέρυσι η Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης μία κατάκτηση κυπέλου το 2000 και η Καβάλα 86 μία κατάκτηση το 2001. Τα υπόλοιπα 7 κύπελα είναι για τον ΠΑΟΚ το 2002, το 2013, 14, 15, 16, 17. 5 συνεχόμενα κύπελα double τότε για τον ΠΑΟΚ και το 2024. Αν τα καταφέρει σήμερα θα επιστρέψει δηλαδή μετά από 2 χρόνια και πάλι στο κύπελο. Για να δούμε μέσα στην περιοχή το κόψιμο το οποίο γίνεται το σουτ. Γκολ 2-0 για τον ΠΑΟΚ με την ωραία προσπάθεια από την Κατσανίτσα. Έγινε η κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή εκεί όπου προσπάθησε η Γκιουρεξίδου, αν έχω δει καλά, όχι, Τζούρτεβιτς, και κάνει το 2-0. Πολύ ωραία αντεπίδεση για τον ΠΑΟΚ στο 87. Η αποδεξιά ήταν η Κατανίτσα η οποία έκανε την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή, πάρε βάλε. Ήταν αυτή η προσπάθεια, Ηλία, αν έχω δει καλά, είναι η Ηλέκτρα Τζόρτζεβιτς, καλά έχω δει, η οποία έκανε λοιπόν το σουτ σε τέτα τέτ με την Γρηγοριάδου. Πολύ ωραία προσπάθεια από τη Βόσνια, την Μινέλα Γκατσανίτσα, έκανε την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή από το ύψος του πέναλτι μόνη της. Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς.
3: Και με τη μία, μάλιστα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Με τη μία το πλασέ, ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Πάντως φαινότανε, Πάπη, ότι πάει προς το 2-0 αυτός ο αγώνας παρά στο 1-1.
0: Παρά το 1-1, λέτε.
3: Όχι, λέω. Ναι, με βάση την εικόνα που έβλεπα και εγώ.
0: Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης. Η προσπάθεια η οποία έγινε από δεξιά, η Σέντρα και η Μπελισσού. Πετάχτηκε περισσότερο με την πλάτη, βρήκε την μπάλα μέσα από τη μικρή περιοχή. Πρόλαβε την Νόιχάους, την Βραζιλιάνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία με την Ιωάννα Μελισσού αμέσως μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ στο 87 να μειώσει σε 2-1. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει από την αρχή ότι πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πρωταθλήτρια ομάδα, μια ομάδα η οποία δεν γνώρισε ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και αυτό λέει πάρα πολλά, και είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στον τελικό χωρίς ήττα. Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μια ήττα, την ανέτρεψε βέβαια στα ημιτελικά με τη Ρέα, και δείχνει λοιπόν ότι θα κλείσει τη χρονιά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Αντρέφσκα τώρα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και πέρασε η Γιωβάνη, η Ναταλία Γιωβάνη, για τα τελευταία 2 λεπτά στις όποιες καθυστερήσεις. Είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα ολοκληρώσει την χρονιά κατακτώντας το double αίτητος, και αυτό δείχνει όντως ότι ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ το κέρδισε η Γιωβάνη που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τώρα. 5 λεπτά των καθυστερήσεων, μας λέει η τέταρτη διευθύνση, η κυρία Ειρήνη Τίκιου. 5 λεπτά τα οποία ξεκινάνε από τώρα. Με το φάουλ αυτό, το οποίο εκτελείται από την γκούνη τη κόρη του πρώτου τέρματος. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, το σούτ από την Κατσανίτσα που δημιούργησε, έβγαλε την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Δεν πιάνει το σούτ όπως θα ήθελε. 1-2 μέτρα έξω από την περιοχή και λίγο δεξιά από τον άξονα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια της Γρηγοριάδου. Γρήγορα, γρήγορα το βολέ. Και η Γκάτσου καλύπτει πολύ ωραία με το σώμα την μπάλα. Βγάζει την κάθε την παλιά. για την Ειρήνη Μιχαήλ που κάνει φάουλ. Βγήκε πάρα πολύ ωραία μπροστά της και κέρδισε την μπάλα η Βασιλική Γιαννακά. Η Γκούνη γυρίζει πίσω στην Νόη Χάους. Η Νόη Χάους αριστερά για την αρχηγό της, τη Μίτσκου, που εκτέλεσε το φάουλ στο πρώτο γκολ. Πάνε να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Με κάθε την παλιά για τη Βαρδάλη. Κόβουν οι παίκτριες του Αστέρα. Και βγαίνει η Μπράμε. Μπράμε για την Κάτσου. Κάτσου η κάθε την παλιά. Μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει καλά το κοντρόλ. Όμως η Αμερικανίδα η Μπατσέλη, ίσα που βρίσκει την μπάλα, δεν την κοντρολάρει. Φεύγει η μπάλα out. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο 92ο λεπτό του μεγάλου τελικού του κυπέλου Ελλάδας και ποδόσφαιρο γυναικών. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 με τα γκολ της Γκούνη στο 33 και της Τζούρτζεβιτς στο 87ο λεπτό. Ωραία προσπάθεια από την Βαρδάλη. Θα βγει η παλιά στα αριστερά για την Τζούρτζεβιτς, τη σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Κάνει το φάουλ όμως η Τζούρτζεβιτς πάνω στην προξένου. Σταματάει η προσπάθεια αυτή για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν σταματήσει παρά το 2-0 ούτε οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης.
3: Πόσος κόσμος είναι στο γήπεδο,
0: να τραγουδάνε. Περίπου 3.000 είναι. 2,5 με 3.000. Μισή-μισή θα έλεγα. Χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Σημαίες και από τις δύο ομάδες. Συνθήματα και από τους μεν και τους δε. Μία πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε γιορτή ο φετινός τελικός του κυπέλου εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Στην αρχή με ψηλόβροχο, με βροχή, το ζέσταμα των δύο ομάδων και στη συνέχεια τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Από εκεί και πέρα όμως, κάτω από καλές καιρικές συνθήκες, χαλεί βέβαια το γήπεδο, το γνωρίζετε αυτό. Ένα παιχνίδι θα έλεγα γιορτή για το ποδόσφαιρο γυναικών. Το πλάγιο out από τη Γιαννακά για τον ΠΑΟΚ. Μάχες έξω από την περιοχή του Αστέρα. Νέο πλάγιο out, το οποίο κερδίζει αυτή την φορά η Γιωβάνη και αφήνει στη Γιαννακά για να το εκτελέσει μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ένα καινούριο πλάγιο παραχωρεί η Ιφηγένεια Γεωργατζή. Όλα έχουν κρυφθεί. Είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Κατακτά τον ντάμπλ. Καλύτερος στον τελικό. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τον γκολ με την Γκούνη στο 33 είχε δοκάρει με την Αντρέφσκα στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχε μια μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 77 με τις παίκτριες δύο φορές του Αστέρα να βγάζουν την μπάλα πάνω από τη γραμμή με εξουδετερεμένη τη Γρηγοριάδου. Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 66 με τη Σπυριδονίδου να ισοπαρίσει σε 1-1 και να δώσει ένα άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε η Σπυριδονίδου στο 66 και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος και πάλι πήρε τα ηνία του αγώνα, την πρωτοβουλία των κινήσεων, τις ευκαιρίες και τελικά πέτυχε και το δεύτερο γκολ στο 87. Αλλά ξέρετε φίλες και φίλοι ότι όταν το παιχνίδι είναι στο έδραυτο 1-0 μέχρι το 87 όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι πιθανά να γίνουν. Το παιχνίδι το καθάρισε στο 87 ο ΠΑΟΚ. Η βαθιά παλιά η οποία γίνεται τώρα για την Κατανίτσα πάει να βγει τετατέτ με την, στο 3-0 ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει το σκαυτό σούτ να κρεμάσει όπως λέμε τη Γρηγοριάδου. Η Γρηγοριάδου δεν έπεσε και πέταξε το χέρι της και μπλοκάρισε την μπάλα. Τελικά η τερματοφύλακας του Αστέρα
3: ήταν πολύ κακή η εκτέλεση εδώ πέρα. Ξεψυχισμένη ήταν.
0: Φινάλε. Φινάλε, ναι, φινάλε. Σφυρίζει για τελευταία φορά η κυρία Τελιγιάννη. Η ευκαιρία για την Κατσανίτσα στο 95ο λεπτό. Παθαίνει και κράμπες τώρα. Είναι δύο πεσμένες παίκτριες. Μία και μία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίρνει το κύπελο Ελλάδας. 2-0 κόντρα στον Αστέρα και κατακτά το φετινό double για τη σεζόν 25-26. Αίτητο μάλιστα double για τον δικέφαλο του Βορρά. Στο 33 η Γκούνη με κεφαλιά έκανε το 1-0 μετά από εκτέλεση φάουλ από την αρχηγό την Μίτκου, και στο 87 μετά από εξαιρετική πάσα από την Κατανίτσα την Βόσνια, η Τζούτσεβιτς που είχε περάσει ως αλλαγή στο 70 λεπτό με μονοκόμματο σούτ έκανε πλασέ, έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Οι νικήτριες είχαν και δοκάρι στο 50 λεπτό με την Αντρέφσκα, οριζόντιο δοκάρι. Είχαν την ευκαιρία δηλαδή να κάνουν νωρίτερα το 2-0 και να καθαρίσουν το παιχνίδι. Συνεχίζουν οι φίλοι και οι φίλες των δύο ομάδων να τραγουδούν ακόμη και τώρα με τη λήξη του αγώνα. Μάλιστα. Ένας αγώνας ο οποίος βρήκε τις παίκτριες του ΠΑΟΚ, τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη, να πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του κυπέλου, για την κατάκτηση του ντάμπλ, μια άκρος επιτυχημένη σεζόν
3: για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον Μπάμπη, του θεσμού.
3: Να σας αφήσουμε για λίγο να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε και για την απονομή εκεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε λίγα λεπτά.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69! Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
17: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
18: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
17: Ο ίδιος πειρασμός.
18: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
18: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
19: Ακούτε Ερασπορ.
3: Όταν λέμε κύπελο Ελλάδος γυναικών, εννοούμε ΠΑΟΚ στην πραγματικότητα, να ξέρετε, γιατί αν κοιτάξετε την ιστορία αυτής της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 8 τρόπαια του συνολικά, δηλαδή, σε αυτή τη διοργάνωση, και για τις υπόλοιπες ομάδες έχουν περισσέψει όλα και όλα 3. Δηλαδή ένα τίτλο το 2000 για την Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης, ένα για την Καβάλα το 2001 και ένα κύπελο για την ΑΕΚ το 2025. Όσες άλλες χρονιές έγινε κύπελο Ελλάδος, το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ και σήμερα συμπλήρωσε 8 τρόπαια στην συλλογή του. Πάμε όμως να πούμε ένα καλό νέο για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί στη σημερινή τελευταία αγωνιστική της Premier League κρίνεται εάν ο Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, θα ξεκινήσει στον δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει με τη βοήθεια και πάλι της Aston Villa το προνόμιο να μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο, να γλιτώσει δηλαδή, όπως λέμε, ένα γύρο, διότι η Aston Villa προηγείται πλέον 2-1 εκτός έδρας της Manchester City, την ίδια ώρα που η Liverpool με την Brentford είναι στο 1-1, και σημαίνει ότι η τέταρτη θέση είναι σφιχτά αυτή τη στιγμή στα χέρια της Aston Villa. Αυτό ήθελε ο Ολυμπιακός, να τερματίσει τέταρτη Aston Villa. Έχει 65 βαθμούς, η Liverpool είναι στους 60. Στο μεταξύ πετύχει γκολ και η West Ham. Επομένως και η West Ham κερδίζει 1-0 και η Tottenham κερδίζει 1-0, αλλά αυτή τη στιγμή στέκεται καλύτερα στα πόδια της η Tottenham, έχει 41 βαθμούς με βάση τη live βαθμολογία στην Premier League, και η West Ham 39, παραμένει δηλαδή φαβορή για την παραμονή. Η Tottenham πρέπει να γυρίσει στην ουσία τούμπα το δικό της παιχνίδι για να μπορέσει η West Ham να κρατηθεί σε αυτή την κατηγορία, να της αρκεί να κερδίσει τη Lynch, αυτό εννοώ. Παραμένει το τότε να με έβερτο 1-0 στο 65ο λεπτό.

0: Επίσης, να ενημερώσω ότι ανακοίνωσαν οι Μαδριλένοι την 12η για το σημερινό τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στον Ολυμπιακό και φυσικά λείπει ο Γκαρούμπα, ο οποίος πέστη πολύ μεγάλη ζημιά την Παρασκευή και έφτασε με αμαξίδιο μάλιστα στο στάδιο, στο Ολυμπιακό στάδιο. Να επιστρέψουμε στο Αγρίνιο, στον Πάπη Πλάγο. Βλέπω έτοιμες τις παίκτες του ΠΑΟΚ, έχουν φορέσει και τα σχετικά μπλουζάκια για την κατάκτηση του φετινού κυπέλλου Ελλάδας. Οι παίκτριες του Αστέρα όλες έχουν σχηματίσει ένα κύκλο εκεί κοντά στη σέντρα του αγώνα. Τους μιλάει ο προπονητής τους, Μπάμπη, έτσι,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Είδα κάποια κορίτσια κλαμμένα σε κοντινά πλάνα.
1: Είναι κάποια κορίτσια κλαμμένα τα οποία πήγαν και τα σήκωσαν οι συμπαίκτριές τους, γιατί αυτό που πρέπει να μείνει στα παιδιά, στα κορίτσια του Αστέρα, είναι η προσπάθεια, η μεγάλη προσπάθεια η οποία κατέβαλαν, άξια φιναλίστ η ομάδα της Τρίπολης, η οποία ήρθε εδώ για να κάνει την έκπληξη, γιατί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στο πρωτάθλημα ότι είναι μια καλύτερη ομάδα, αίτητη στο πρωτάθλημα, άρα με αρκετές απουσίες ήρθαν εδώ οι παίκτριες του Αστέρα για να κάνουν την έκπληξη και να διεκδικήσουν σε ένα και μοναδικό παιχνίδι.
0: Να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ 2 Σπορ, Μπάμπη, να ακούσουμε την Γιαννακά να μιλάνει στην Ειρήνη Μαραγκού.
2: Πραγματικά βρίσκονται στο τελικό. Μπράβο τους για όλη την προσπάθεια που έκαναν αυτή την αγωνιστική χρονιά. Να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα μου. Από την αρχή της αγωνιστικής χρονιάς είχαμε δύο στόχους, το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Νομίζω τα καταφέραμε πολύ καλά και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μπάμπη, τελικά ο ΠΑΟΚ θα πάρει διάφορα τρόπαια, αλλά όχι αυτά τα μεγάλα που ήθελε φέτος, στα 100 χρόνια. Τον ανδρών στο ποδόσφαιρο, τον ανδρών στο μπάσκετ, ιδέες τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί υπάρχει και άλλη συνέντευξη, πάλι να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Σπορ, γιατί... Μισό λεπτάκι.
3: Τα συναισθήματά σου. Το χαρήκαμε, δώσαμε τον καλύτερο σε αυτό.
0: Ακούμε και Σπυριδονίδου.
3: Τελικός κρίνεται στη λεπτομέρεια. Η ομάδα μου έπαιξε όπως έπρεπε. Τα δώσαμε όλα μέχρι τέλους. Μόνο περήφανη είμαι για αυτήν την ομάδα. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τον Double. Ξέραμε ποιον αντίπαλο αντιμετωπίζαμε. Όμως έχουμε και εμείς μια πολύ πολύ καλή ομάδα που επενδύει κάθε χρόνο και θεωρώ ότι έχει μέλλον πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τη Σπυριδονίδου, την παίκτρια Μπάμπη του Αστέρα Τρίπολης.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα ότι.
0: Είπε ένα, είπε ένα ωραίο να το κρατήσει αυτός ο κόσμος για την επένδυση που γίνεται στο γενικό ποδόσφαιρο. Παγκοσμίως πλέον. Παγκοσμίως. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το επίπεδο του γυναικείου ποδόσφαιρου. Θυμίζουμε ότι με βάση τα περσινά στοιχεία της FIFA, 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μέρα πηγαίνει στο γυναικείο ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
1: Και φαίνεται, και το είπα και στην αρχή της μετάδοσης, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, αλλάζει το ποδόσφαιρο γυναικών και στην χώρα μας. Έτσι δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί.
0: Θα αλλάξει με καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εδώ... Η ουσία είναι ότι ακολουθούμε πάντως, και αυτό είναι καλό. Αυτό να μην ακολουθείς καθόλου.
0: Ναι, λίγο αστημένοντας, γιατί θυμίζουμε για παράδειγμα από το 2018 στο 2023 δεν είχαμε κύπελλο Ελλάδος εμείς. Φαντάζομαι.
1: Σωστά. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια ψηδά που γράφει κυπελούχος Ελλάδας 2026. Και πάνω στην κορυφή της αψίδας έχει μπει το σήμα του δικέφαλου. Είναι της ομάδας που κέρδισε το κύπελλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή θα καθυστερήσει από ό,τι βλέπω η απονομή, δώσ' μου λίγο χρόνο να πάμε εμείς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου. Καλησπέρα κύριε από μένα.
4: Καλησπέρα. Εντάξει, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να μοιάζει.
0: Τόπα, είδες, τόπα, Ναι, τόπα τελικά. Προσπαθούσα να αποφύγω το σύνορα, ναι, τόπα.
4: Μπορεί να μοιάζει, γιατί περίπου 7-8 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού είναι ήδη στις θέσεις τους. Αλλά είναι το T-Center, περιμένουμε.
0: Το οποίο έχει ντυθεί ερυθρόλευκα και το θέμα είναι αν θα δικαιωθούν, Γιάννη, με αυτοί που λένε ότι θα έχουμε υπεράριθμο κόσμο σήμερα στις κερκίδες. Αναφέραμε τα επεισόδια που έγιναν έξω από την κεντρική σάλα. Αναφέραμε συλλήψεις ακόμα και σε κιουριτάδων που άφηναν κόσμο να μπαίνει χωριστήριο. Κάτσε να δούμε πού θα οδηγηθούμε τελικά. Και βέβαια να πούμε ότι τα μέτρα, τα δακόντια μέτρα ασφαλείας δεν ίσχυσαν ποτέ. Μηχανοκίνητες πορείες έγιναν ελεύθερα στους δρόμους της Αττικής.
4: Από ό,τι ξέρω στην Εθνική Οδό αυτή
0: μόνο,
4: τη φορά.
0: Μόνο στην Εθνική Οδό. Παντού.
4: Το θέμα είναι το εξής, ότι σήμερα διαπιστώνουμε κι εμείς, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε γύρω-γύρω όλη την κατάσταση, έτσι.
0: Γι' αυτό και έχουμε τον Ανδρέα Φούτα να τη γυρνάει απ' έξω, ναι.
4: Ακριβώς. Ναι. Μα ούτε αυτός μπορεί να την ελέγξει.
0: Το ξέρω, ναι. Δεν φτάνει ένα άτομο, δεν φτάνει.
4: Δεν φτάνει ένας και είναι πολλά μέσα όπου είναι ο καθένας, ό,τι πιάνει ο καθένας. Αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα μεν. Δηλαδή, από ό,τι έχω μάθει, έχουν αλλάξει και θέση και πόστο κάποιοι από το security σε σχέση με την Παρασκευή.
0: Τι εννοείς?
4: Παιδί μου,
0: κρύφτηκαν ανεπαρκείς της Παρασκευής.
4: Πήγαν αλλού, γιατί μπορεί να ξέρανε ποιοι είναι πού.
0: Να
4: σου πω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Να τα λέμε λίγο πιο ρεαλιστικά απλώς τα πράγματα ώρες-ώρες. Ναι.
4: Ναι, δεν μπορώ να πάρω. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μου αυτό λένε. Ναι. Σίγουρα το πρόβλημα ξεκίνησε από την εταιρεία την Ιταλική, η οποία είχε αναλάβει τα εισιτήρια, το ticketing, η οποία τα έκανε μαντάρα. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να πούμε με μαρτυρίες, γιατί όλα τα άλλα είναι, δεν μπορούμε να τα εξακριβώσουμε 100%, έτσι. Πάντως, γενικευμένο ντου ή μερικό ντου δεν έγινε. Δηλαδή, όσοι μπήκαν σαν κύριοι μέσα, αν ήταν παραπάνω, ντου δεν έγινε. Ένα αυτό. Τώρα έξω μπορεί να έγινε, αλλά έγινε μακριά από το γήπεδο. Λέω στο γήπεδο μέσα,
0: ναι,
4: για να μπορέσεις άλλα.
0: Το θέμα είναι, λες για την Παρασκευή τώρα.
4: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι με βάση τις ανακοινώσεις των ίδιων των ομάδων και της Ευρωλίγκας, δεν ήταν η εικόνα στις κερκίδες αυτή που περιμέναμε. Ήταν άλλη. Έλειψαν πολλοί Τούρκοι από τις κερκίδες, έλειψαν ουδέτεροι και στις θέσεις του εμφανίστηκαν φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτό.
4: Κοίταξε, η αλήθεια είναι.
0: Ξέραμε για επίσης, μέχρι 10.000 φίλους του Ολυμπιακού και είδαμε 13.000.
4: Είναι σίγουρο ότι κάποιοι μπήκαν υπεράριθμοι. Ξεκάθαρο αυτό. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού, φίλοι του Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι, δεν εναρμονίστηκαν με τη γραμμή που έπεσε να μην δώσουν το εισιτήριό του, να μην μεταπολίσουν το εισιτήριό του σε φίλους του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο εδώ στο. Πολλοί το ομολόγησαν.
0: Δεν ξέρω τι ρε παιδιά, ο καθένας κάνει.
4: Ακριβώς. Σου λέει.
0: Το
4: και μάλιστα βγάλαν και χρήματα κιόλας. Βγάλαν και χρήματα. Δηλαδή κάποιος κοκορευόταν. Δεν λέω τώρα.
0: Εντάξει.
4: Το κοκορευόταν ότι το πούλησε 1800.
0: Αυτό προφανώς. Μαυραγωρίτης αγοράς... είναι καταρχάς.
4: Ναι.
0: Ναι,
4: ρε παιδί μου.
0: Ας την ομάδα υποστηρίζει. Χρήμα, το χρήμα
4: το ένα είναι.
0: Ναι.
4: Επειδή είπες για ουδέτεροι, προφανώς αυτοί οι περισσότεροι ουδέτεροι. Σε σχέση με τις τέσσερις ομάδες που ήταν εδώ, ήταν ο παδί του Παναθηναϊκού που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια.
0: Λοιπόν, περισσότεροι σίγουρα, ναι. Φίλοι του Παναθηναϊκού.
4: Άρα δεν τηρήθηκε η σύσταση η γραμμή που πήγε να περάσει να μην δώσουν τα εισιτήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Γιάννη, εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή έχουν υποθεί και γραφτεί πολλά αυτές τις μέρες. Γιατί κάνουμε ακόμα Final Four στην Ευρωλίγα? Ποιο είναι το πλεονέκτημα του Final Four έναντι της σειράς τελικό, ναι.
4: Να σου πω κάτι. Έγινε η ερώτηση και στον Ποντιρόγκα και στο Τζους Μπένο.
0: Δεν
4: και
0: απάντησαν
4: είπαν,
0: πιστικά
4: όχι,
0: καθόλου. Ναι.
4: Όχι, είπα, ναι, το πιστικά όχι. Το πιστικά εξαρτάται τι έχει. Είναι, αν θες εσύ να σου απαντήσει κάτι άλλο, μπορεί να μην σε έψαν. Αλλά...
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν έκανε συγκρίσεις. Το παρέκαμψε το θέμα των.
4: Ναι, είπε και το ίδιο είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού τις προάλλες. Ότι είναι το μεγαλύτερο μπασκετικό event στον κόσμο, ακόμα μεγαλύτερο και από το NCAA. Από το NCAA. Με την έννοια ότι εμφανίζεται το υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ και είναι η Ευρώπη κέντρο του αθλήματος αυτό το διήμερο.
0: Ναι.
4: Προφανώς με τα μειονεκτήματα ότι μια ομάδα, ότι σε 40 λεπτά μπορεί μια ομάδα να έχει, και το έχει πάθει και ο Ολυμπιακός για παράδειγμα μέχρι στιγμής δύο φορές.
0: Δεν αναφερόμουν όμως εγώ σε αυτό, δεν αναφερόμουν στα υπόλοιπα που έχουν κάνει το Final Four, δηλαδή ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται, το κόστος, πολλά στοιχεία, το πρόβλημα με τα εισιτήρια που τελικά αντί να βελτιώνεται, διωγγώνεται. Κατάλαβες τι λέω?
4: Ναι, αυτά είναι θέματα τα οποία.
0: Η απροθυμία πολλών πόλεων να πάρουν πλέον τη διοργάνωση αυτή και τη κοστίσει. Εμάς κόστησε 11 εκατομμύρια, θυμίζουμε.
4: Ναι, εδώ όμως υπήρχε προθυμία να το πάρουμε.
0: Για.
4: Ναι. Δεν μας το φόρτωσαν.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
4: Έτσι. Υπήρχε μεγάλη προθυμία να το πάρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεύτερον, επίσης, μια και το πες, επειδή του χρόνου το Αμπουντάμπι το έχει κανονικά. Δηλαδή,
0: έχει και άλλη μία μετά το, αν θυμάμαι καλά. Τρεις χρονιές έχει πάρει.
4: Τρεις.
0: Ναι. Άρα 25, αλλά, 27, 29 είναι Αμπουντάμπι.
4: Ναι, αλλά επειδή, όπως είπε ο Μπουένο, η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής, θα κριθεί. Έχουμε plan B, είπε, επιλέξει. Γιατί θυμίζω ότι η Dubai BC, ας πούμε, έφυγε από τα Εμιράτα και έπαιζε μακριά στο Μαυροβούνιο.
0: Γιάννη, να σε διακόψω λίγο, γιατί γίνεται η απονομή των μεταλλίων στην νικήτρια ομάδα του ΠΑΟ και το τελικό γυναικών στο ποδόσφαιρο, λέω. Οπότε πάμε πάλι πίσω στο Αγρίνιο και στον Μπάμπη Πλάγο. Έλα, Μπάμπη.
1: Έχει γίνει η απονομή των μεταλλίων στους διαιτητές του αγώνα. Έγινε στις παίκτριες, στο φιναλίστ, στις παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης, και τώρα και η απονομή των μεταλλίων στις παίκτριες του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου. Νωρίτερα, καλύτερη νεαρή παίκτρια του κυπέλου αναδείχθηκε η Ελευθερία Δρακογιαννάκη, και τώρα πηγαίνουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ κάτω από την αψίδα που σας είπα ότι έχει δημιουργηθεί, που γράφει κυπελούχος Ελλάδας 2026, και πάνω στην κορυφή έχει το δικέφαλο του ΠΑΟΚ, και αρχίζουν τα τραγούδια από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ. Τώρα περνάνε και ο προπονητής, ο Θανάσης Πατρικίδης, και οι υπόλοιποι του staff του προπονητικού και του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Και σε λίγο θα έχουμε την απονομή του κυπέλου Ελλάδας 2026 στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ο αρχηγός είναι η Μαρία Μίτκου, η οποία έχει μείνει εκεί για να της γίνει η απονομή. Η απονομή του κυπέλου, συνεχίζουν και τραγουδούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γίνεται η απονομή στον ΠΑΟΚ, η Μίτκου, η αρχηγός. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες, και τώρα σηκώνει το κύπελο η Μαρία Μίτκου μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες του ΠΑΟΚ. Τα βεγγαλικά δημιουργούν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα εδώ στο κύπελο του Πανετολικού. Τα πανηγύρια για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ, με τις σημαίες των χωρών τους, η Βραζιλιάνα τερματοφύλακα Σινόη Χάους, η Βόσνια, η Κατανίσα, Μινέλα Κατανίσα, και η Σαμάντα Σίγκμαγερ από την Γερμανία. Χιλιάδες χαρτάκια στο γήπεδο και μέσα σε πανηγύρια ακούγεται ο ύμνος του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου από τον δικέφαλο του Βορρά. Χειροκροτούνται και οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης από τους 1.500 περίπου φίλους τους που ήρθαν από την Τρίπολη για να δουν αυτό τον τελικό. Ανάξια κυπελούχος η ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες, και νομίζω ότι με αυτές τις όμορφες εικόνες γράφεται ένας πολύ ωραίος επίλογος σε αυτόν τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών, που πραγματικά ήταν μια γιορτή και φιλοξενήθηκε εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0, κυπελούχος για το 2026 η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάγο. 2-0 είπαμε, νίκη και τρόπαιο για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στο Αδρίνης και Φιλίας, τον Γιάννη Τεντόπουλο. Άντε με το Ρήνης και Φιλίας, έχω κολλήσει με τον Ολυμπιακό, βρεσή, στο ΆΚΑ λοιπόν. Τελείωσε το Must Next Generation.
4: Ναι, και θριαβεύτρια είναι η Μπαρσελόνα, η οποία έχει τώρα σηκώνει το κύπελο, ετοιμάζεται να το σηκώσει. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας Ντέγιαν Μποντιρόκα και ακούγεται το We Are The Champions. Το σκορ ήταν 85-77, και να πούμε ότι δύο γνωστοί, κατά κάποιο τρόπο γνωστοί, ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας. Μιλάω για τον Νίκολα Κοστουρίτσα, που πέτυχε 20 πόντους, είναι Σέρβος ύψος 2-5, συγγενής του Εμίρ Κουστουρίτσα,
0: του σκηνοθέτη. Το σύνορο, ναι.
4: Έτσι. Και ο Μπούμτσε Μπούμτσε, ο οποίος είχε 17...
0: Κάποιος ανιψιός δηλαδή, Θα είναι.
4: Ναι. Και ο Μπούμτσε Μπούμτσε, ο οποίος έχει ύψος 2,11, έχει αμερικανική υπηκότητα. Ο πατέρας του είχε παίξει στον Πανελλήνιο πριν κάποια χρόνια. Από την άλλη, για την Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίζεται ο γιος του Ιμπραήμ Κουτουλάη, ο οποίος έπαιξε λίγο, έπαιξε 10 λεπτά και βάλε μόλις 2 πόντους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάιζερ με 14 πόντους, ο Γερμανός ύψος 2-4. Έτσι λοιπόν πάει στα χέρια της και ο Αμορός ο Φορός, ο Ρώσος, ο Αμορόσοφ, ο οποίος είχε 16 πόντους. Έτσι πάει στα χέρια της Μπαρτσελόνα, σιγά σιγά χαιρετάνε τον κόσμο για να ανοίξει το glass floor, να μπουν οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και της Real Madrid, των δύο φιναλίστ αυτού του Final Four. Ήδη έχουν πυκνώσει πάρα πολύ οι κερκίδες εδώ στο Τισέντερ. Γίνονται οι τελευταίες ετοιμασίες. Πριν από λίγο πέρασαν και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, με το σύνθημα «Μέχρι τέλους να δονεί την ατμόσφαιρα».
0: Το οποίο γνωρίζει πολύ καλά, Γιάννη, εσύ, ότι πήρε τέλος όταν αποφάσισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ήταν ένα κομμάτι από τη συμφωνία, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ακριβώς. Ήταν μια συμφωνία που έγινε τον Ιανουάριο του 2020.
0: Μπράβο.
4: Και το εντυπωσιακό ήταν ότι ο Ολυμπιακός με την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζόκα και στον ίδιο τον Ολυμπιακό, γιατί είναι η δεύτερη θητεία του, αλλά και στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να πηγαίνει συνέχεια σε Final Four, να κατακτά τίτλους στην Ελλάδα, τους περισσότερους από αυτούς που διεκδίκησε, και τώρα είναι η πέμπτη και η φαρμακερή ερωτηματικό, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός για πέμπτη φορά σε Final Four, δεύτερη φορά σε τελικό, δεύτερη φορά επί συνόλο 5 τελικών κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Είναι ο 10ος τελικός του Ολυμπιακού.
4: 10ος. Ναι. Έχει 3 κούπες.
0: Όπως είναι και το 10ο Final Four, γιατί μοιάζουν αυτά δύο νούμερα, να το πω, του Κώστα Παπανικολάου, που συνδέεται με την ομάδα του 13.
4: Οι δύο, ο Μπαρτζόκας και ο Παπανικολάου, ήταν στο Λονδίνο.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Οι άλλοι θα διεκδικήσουν το πρώτο τους, την πρώτη τους κούπα, γιατί κάποιοι που ήταν στην ομάδα του 23 είδαν το Γιούλ να τους αρπάζει την μπουκιά μέσα από το στόμα.
0: Ναι, εδώ θυμίζω τη δήλωση, την έστοχη του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης, ότι πρέπει να το θέλει ο Θεός, να το θέλει και ο Γιούλ. Ναι. Σαν να είχε μαντέψει ότι πάλι θα έχουμε αναμέτρηση για πέμπτη φορά Ολυμπιακού Ρεάλ, και εδώ είναι το

0: σιγά σιγά βλέπω.
1: Ναι.
0: Το Word εμφανίζονται για να κάνουν το πρώτο ζέσταμα.
1: Ναι, είπα για τη Real προηγουμένως ότι φυσικά ο Γκαρούμπα δεν είναι στον αγώνα. Μάλιστα εμφανίστηκε με καροτσάκι στο γήπεδο. Άρα ανακοινώθηκε δωδεκάδα της Real, αλλά έχει μέσα κάποια πρόσωπα που δεν είναι
0: μάχημα.
1: Ναι, πρώτης επιλογής. Ναι,
0: ναι, δεν είναι μάχημα. Θα δούμε τώρα, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει δεν θέλει, γιατί ο Μπαρτζόκας είπε, δεν είπε ότι δεν θέλω τον τίτλο του φαβορί, δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, είπε από την
1: αλλά
0: αρχή του
1: Final Four. Αλλά μπαίνουν μόνες τους κάποια φορά.
0: Ναι, αλλά μπαίνουνε. Μπαίνουνε.
1: Μπαίνουν από εμάς, μπαίνουν από τον κόσμο.
0: Πόσο μάλλον μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα. Mm-hmm. Σύν ότι γίνεται εδώ στο γήπεδο που οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα είναι συντριπτική πλειοψηφία. Σε ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός έχει και νίκες ούτως ή άλλως κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Αυτό το θύμισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος όταν πήγαν και του είπαν ότι έχει καλές αναμνήσεις εδώ, λέει και ο Γιώργος, εδώ κερδίζει συνέχεια από ό,τι λέτε. Έχει μεγάλο σερί. Αυτή είναι αρκετή λόγη. Συν τους τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα η Ρεάλ έχει τη βαριά φανέλα και το DNA της Βασίλισσας των 11 τροπέων. Έχει.
1: Να θυμίσουμε στον κόσμο, Γιάννη, το σοκ που πάθαμε το 1995 στη Σαραγώσα. Να το θυμίσουμε στον κόσμο.
0: Πιο απ' όλα.
1: Με τα περίπτερα των ομάδων τότε στο κεντρικό ξενοδοχείο της διοργάνωσης. Όπου στήσανε όλοι τα περίπτερά τους. Με κασκόλ, με μπλουζάκια, με αναμνηστικά.
0: Φωτογραφίες λάβαρα.
1: Μισό λεπτό. Ήταν κλειστό της Ρεάλ, το θυμάσαι. Κλειστό,
0: και λέγαμε. Καλά, δεν κάνουν τίποτα αυτοί.
1: Αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Και ανοίγει γκάμπι μου, Γαβρίλη Ρεμούνδο, παιδί είναι στην Κωνσταντινούπολη, και ανοίγει την προηγουμένη του Final Four, το περίπτερο της Ρεάλ, και εμφανίζονται μόνο τα τροπέα της. Και πάθαμε όλοι σοκ.
0: Ακριβώς, του μπάσκετ, έτσι, γιατί.
1: Ναι, του μπάσκετ. Ναι,
0: γιατί αν εμφανιστούν και του ποδοσφαίρου.
1: Άσε, έχω πάει στην αίθουσα τροπέων του Μπερναμπέου και ναι, είναι ένα ωραιότατο μουσείο ποδοσφαιρικό.
0: Έλεγα λοιπόν ότι η Ρεάλ έχει πρώτον το DNA και τη φανέλα. Δεύτερον, είναι η ομάδα που δεν έχει άγχος, δεν θα της πει κανείς τίποτα με τόσα προβλήματα και κυρίως με τη λειψανδρία στους ψηλούς.
1: Είναι η ομάδα που είχε πει ο Φουρνιέ καταπληκτική δήλωση τότε ότι ήταν under the radar, δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι ότι μπορεί να πάει αυτή η ομάδα στο Final Four φέτος.
0: Με την έδρα πήγε στο Final Four. Δηλαδή είναι η ομάδα η οποία σε 19 αγώνες είχε 18 νίκες και μία ήττα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Αλλά εκτός έδρας δεν ήταν τόσο.
1: Ήταν ωραία η δήλωση του Φουρνιέ. Δεν είχε πάρει κανείς ήδη στη Ρεάλ ότι θα μπορούσε
0: ο
1: να.
0: Έχει πει ωραία πράγματα, ναι, γενικά. Και το τρίτο είναι ότι υποχρεωτικά μεν, αλλά θα γίνει, θα επιλέξει μη κλασικά σχήματα τα οποία ξέρεις μπορούν να σε μπερδέψουν. Μη κλασικά σχήματα στην επίθεση χωρίς κλασικό σέντερ με πέντε παίκτες ανοιχτά. Ένα. Και στην άμυνα. Το πρόβλεψε ο προπονητής του Ολυμπιακού και μάλλον έδειξε να συμφωνεί, γιατί μάλλον θα το κάνει. Ναι. Να παίξει ζώνη ή ένας τέσσερις. Δηλαδή σύνθετες άμυνες ο Σκαριόλο για να καλύψει αυτή τη. Για να μπερδέψει λίγο την επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Τα κοντά σχήματα θα μας θυμίσουν κατά πως φαίνεται λίγο Παναθηναϊκό, που το έχει κάνει αρκετές φορές σε αγώνες του. Να παίζει χωρίς σέντερ δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, εγώ πάντως θυμάμαι ένα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν θυμάμαι αν ήταν πέρσι ή φέτος όμως. Που λείπαν όλοι ψηλοί και έχασε ο Ολυμπιακός. Γιατί βέβαια μπαίναν όλα τα σουτ από τις γωνίες, από παντού. Δηλαδή ξέρεις, ας πούμε ο Μιλωτίνοφ δεν μπορεί να κυνηγάει έξω τόσο πολύ. Επίσης, κάποιοι παίκτες είναι πιο γρήγοροι, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν το επιθετικό rebound. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα αντιδράσεις εκεί. Εντάξει, θα παίξει ρόλο και τα ποσοστά σίγουρα με τα οποία θα σουτάρεις. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό να μην αλλάξει το στυλ του και επί τούτου αρχίζει να σημαδεύει να πάει ντε και καλά την μπάλα στους ψηλούς χωρίς το γνώριμο παιχνίδι με κίνηση.
1: Ναι.
0: Θα το βρουν το μισμάτς ή μάλλον αυτή είναι η φιλοσοφία την οποία είχε εξηγήσει ο Γόκαπ την τρίτη του χρόνια στον Ολυμπιακό. Λέει, εγώ στην πορεία κατάλαβα ποιος είναι ο στόχος του Μπαρτζόκας μπόλας, το πούμε έτσι, όπως έχει καθιερωθεί. Είναι ότι ενώ όλοι ψάχνουν το μισμάτς, ο Ολυμπιακός κυκλοφορώντας την μπάλα το βλέπει να του έρχεται στην κυκλοφορία της μπάλας.
1: Γιάννη, δηλαδή, σε αυτό το μάτς μπορείς να κάνεις πρόληψη για το επίπεδο του σκορ. Γιατί αυτό που συνέβη, πρόσεξε να το συνδυάσω λίγο με την Παρασκευή, η τεράστια απόσταση πόντων στον πρώτο με το δεύτερο ημιτελικό. Εντάξει, το δεύτερο τον περιμέναμε ψηλό σκορ, η

0: αλήθεια.
1: Ήταν ένα σεμπέ, παιχνίδι σεμπέ.
0: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι Ισπανικού πρωταθλήματος, ακριβώς όπως το λες. Σήμερα τι θα κάτσει, πιστεύεις, όσον αφορά αυτή την εικόνα?
1: Κοίταξε, σήμερα έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ρεάλ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, σαφώς από τον Ολυμπιακό εξαρτάται, γιατί είναι πλήρης και είναι καλά. Αλλά το ερωτηματικό για τη Ρεάλ είναι αν θα μπορέσει να διασωθεί δια της φυγής, όπως λένε, στον υπόδρομο. Δηλαδή τρέχοντας. Η Ρεάλ δεν συμφέρει.
0: Στο Λονδίνο που ήταν στα καλά της τότε η Ρεάλ Μαδρίτης, συνέβη αυτό υπέρ του Ολυμπιακού. Είχε ξεφύγει, θυμάσαι το σκορ.
1: 27-10 στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ μπροστά. Αλλαγή, βγάζει το Σπανούλι ο Μπαρτζόκας, γιατί ο Σπανούλις ήταν ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα. Μπαίνει ο Κατσίβελης, ο νεαρός τότε και σαφώς διαφορετικός παίκτης Σλούκας, και ο Έσιλο, ο κρυφός MVP του Ολυμπιακού, το πάνε στους 3 πόντους στο ημίχρονο, και μπαίνει ο Σπανούλης ξεκούραστος, με καθαρισμένο μυαλό και με τον αθλητικό εγωισμό που διαθέτει και την προσωπικότητα. Έβαλε 5 τρίποντα και πήγε ο Ολυμπιακός σε 100 πόντους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ένα μάτς δεν μπορεί να κυλήσει σαν νεράκι. Ο Σκαριόλο είναι προπονητής ο οποίος δεν έχει αιμονές, και πέρα από το ότι είπε ότι δεν έχω αιμονή να πάρω την Ευρωλίγκα, που είπε στην πρώτη συνέντευξη τύπου την επίσημη, δεν έχει αιμονές να πει εγώ δεν παίζω ζώνη ή δεν παίζω το ένα, παίζω μόνο αυτό ή παίζω μόνο εκείνο. Είναι, επειδή έχει πάρει και δαχτυλίδι πρωταθλητή ως συνεργάτης προπονητής του NERS στο Ρόντο Ράπτορς, έχει ανοιχτούς ορίζοντες και νομίζω ότι θα δοκιμάσει πολλά τρίκ. Το θέμα είναι πως ο Ολυμπιακός θα ανταποκριθεί και αν θα επιβάλλει την ανωτερότητα που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι την έχει όλη τη χρονιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θα την επιβάλλει και θα εκμεταλλευτεί και την ατμόσφαιρα ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι μην αγχωθεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, ξέρεις, αυτό είναι πάντα το θέμα, ότι το πιο δύσκολο βήμα πάντα είναι το τελευταίο.
0: Και επίσης να πούμε εδώ με την ευκαιρία, βρε Γιάννη, για να είμαστε κι εμείς απόλυτα δίκαιοι και προς τους εαυτούς μας, το να προβλέψεις τέτοια παιχνίδια τελικά είναι μεγάλη παγίδα. Θα θυμίσω ότι ο Χέντο Τούρκογλου και παικτάρα, έτσι δεν είναι, όταν έπαιζε και μυαλό μπασκετικό, έκανε μια εκτίμηση πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, η οποία ήταν πολύ παρακινδυνευμένη βεβαίως και τον εξέθεσε, ότι μπασκετικά είχε πει δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να χτυπήσει τη Φενέρ, θα προσπαθήσει με την δύναμη της έδρας. Δεν έκατσε τέτοια εικόνα.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός σκέφτησε τη Φενέρ στο δικό της ρυθμό.
0: Στο δικό της παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε σαν Φενέρ έπαιζε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Βλέπεις
0: λοιπόν, ότι ακόμα και άνθρωποι που το έχουν ζήσει στο πετσί τους, το έχουν στο πετσί τους στο μπάσκετ, το μυαλό δεν επαρκεί μετά για να κάνει τέτοια εκτίμηση, τέτοια πρόβλεψη.
1: Γι' αυτό και εμένα αυτά τα πριν, η χειρότερη ερώτηση που μπορεί κάποιος να μου κάνει, δεν λέω εκεί στην εκπομπή, είναι να μου πει τι βλέπεις. Τι βλέπω, τι έχω γυάλινη σφαίρα, δηλαδή τι να δω, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή η προαναγγελία είναι άχαρη.
0: Έχεις δίκιο,
1: δηλαδή,
0: έχεις δίκιο.
1: Μπορείς
0: το
1: να πεις
0: μας,
1: κάποια στοιχεία.
0: Το χειρότερό μας.
1: Μπορεί να πεις αερολογείς. Λες βέβαια κάποια στοιχεία ότι η καλύτερη επίθεση παίζει με την καλύτερη άμυνα.
0: Ναι.
1: Που είναι αντικειμενικά.
0: Και παίξαν οι δύο καλύτερες άμυνες, έτσι δεν είναι. Και η μία. Την Παρασκευή. Παίξαν οι δύο καλύτερες άμυνες μεταξύ τους. Και.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρε time out εσύ, ενώ ακούμε τις ιαρχίες των φίλων του Ολυμπιακού, να συνδεθούμε. Έχουμε διαφημίσεις πρώτα. Πρώτα διαφημίσεις και μετά θα συνδεθούμε και με τον Ανδρέα Φούντα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με τον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
8: Ηλία, είμαστε πολύ λίγες στιγμές πριν μπούμε μέσα κι εμείς σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα βρίσκομαι ακόμα έξω. Περιμέναμε και τους τελευταίους VIP φιλάθλους που θα έρθουν, έτσι να δούμε τις αφήξεις τους. Εντάξει, φυσικά τελευταίος αυτός που είδαμε ήταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Νωρίτερα έρθε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πάρα πολύ χαλαρή και ευχάριστη διάθεση. Τόνισε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός να υποτιμήσει τη Ρεάλ, η οποία παρότι έχει αυτή την έλλειψη στα πεντάρια, έχει πάρα πολύ ικανά τεσσάρια που έχουν μέγεθος, που όλα σουτάρουν. Οπότε ήρθαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και οι εκλεκτοί.
0: Σε επίπεδο κίνησης φιλάθλων, βλέπεις κάτι περίεργο?
8: Δεν ξέρω, ότι δεν άκουσα όλα όσα λέγατε με τον Γιάννη Δεντόπουλο. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Υπήρχε ένα μικρό έτσι απρόπτο με κάποια βραχιολάκια τα οποία δεν υπήρχαν εκεί γύρω στις 7.30 ώρα. Κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού ακινητοποιήθηκαν, περίμεναν βραχιολάκια τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή του για να μπορέσουν να τα φορέσουν και να μπουν στο γήπεδο. Ήταν μια ταλαιπωρία αυτή, μικρή. Και αυτά που λέγαμε νωρίτερα, είχαμε αναφερθεί και στην προσπάθεια ορισμένων να μπουν χωρίς εισιτήριο και στις συλλήψεις που είχαν γίνει αρκετά νωρίς. Πάντως, στο σημείο που είμαστε εμείς την περισσότερη ώρα, εδώ στους VIP φιλάθλους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ήρεμη και ομαλή.
0: Είδες τον Κάιλ Χάινς που ανέλαβε ως legend της διοργάνωσης, έχοντας 4 τρόπαια, 2 με τον Ολυμπιακό και την Πεζεσικά, να κουβαλάει το τρόπαιο στο γήπεδο?
8: Τον Κάιλ Χάινς δυστυχώς δεν τον είδα, γιατί δεν έχω μπει καθόλου στο γήπεδο μέχρι τώρα.
0: Το θεώρησαν καλό σημάδι αυτό οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι ένας παλιός δικός παίκτης ανέλαβε να μεταφέρει το τρόπο.
8: Παρόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα, και στην τελευταία κατάκτηση του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ναι, είπαμε 2 τρόπια με τον Ολυμπιακό και 2 με την ΤΣΣΚΑ.
8: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Η οποία ΤΣΣΚΑ, με την ευκαιρία να το πω και εγώ αυτό, Ανδρέα, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο, αλλά μάλλον όχι του χρόνου, το 27. Όταν νομίζω πλέον θα είναι ορθά άνοιχτες οι πόρτες πλέον στις ρωσικές ομάδες.
8: Δεδομένα κάτι που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τη δυναμική. Τώρα, αν μπει και η τεσσεκά δυναμικά, καταλαβαίνουμε ήδη με όσα βλέπουμε και με όσες ομάδες περιμένουμε ακόμα. Δηλαδή και τη Χάπουελ που την είδαμε και θέλει να πρωταγωνιστεί, και τη Ντουμπάι, ομάδες που έχουν ουσιαστικά απεριόριστο μπάτζετ. Νομίζω το επίπεδο θα εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο.
0: Μιας και πάμε λογικά από το 27 σε expansion, δηλαδή σε επέκταση, να αυξηθούν οι ομάδες, έτσι όπως
8: είναι τα πράγματα. Ναι, αυτό το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται αρκετά καυτό, είναι η αλήθεια, σε όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα.
0: Όλη χρονιά θα είναι καυτή, κάτσε να δεις, από διεργασίες, όλη χρονιά θα είναι. Ωραία, Ανδρέα, θα σε αποδεσμεύσουμε αυτή τη στιγμή, να μεταφέρω εγώ την είδηση ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει πλέον τον Ρομπέρτο Περέιρα. Δεν είναι επίσημο αυτό, αλλά θεωρείται πλέον σίγουρο ότι μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Ένωση ο Αργεντινός Μέσος θα αφήσει την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και περίμενα το σύνορα, μιλώντας και με τον Ανδρέα Φούντα, να τελειώσει τα παιχνίδια στην Premier League. Δεν έχουμε 2 τελικά, αλλά έχουν κριθεί τα πάντα. Άρα έχουμε και το καλό νέο για τον Ολυμπιακό. Η Άστον Βίλα τερμάτισε πράγματι τέταρτη. Αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός να συμβεί για να γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο στο Champions League συνέβη. Η Άστον Βίλα λοιπόν ως τέταρτη και κάτοχος του Europa League. Αυτό το rebalancing, όπως λέγεται στην διεθνή γλώσσα, δηλαδή η μετακίνηση ομάδων από τη μία θέση στην άλλη, στέλνει λοιπόν τον Ολυμπιακό στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δηλαδή ένα γύρο πιο κοντά στην League Phase του Champions League. Θα πούμε αργότερα και περισσότερα για αυτό το θέμα. Και έχουμε βεβαίως και την οριστική παραμονή της Tottenham στην Premier League, διότι τώρα λίγα λεπτά πριν τη λήξη αυτή προηγείται 1-0. Νωρίτερα η West Ham κέρδισε 3-0 τη Leeds, αλλά δεν ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα. Η West Ham πέφτει στην Championship. Τελικά αποτελέσματα έχουμε πέρα το 3-0 της West Ham με τις Leeds. Έχουμε Crystal Palace Arsenal 1-2. Επαναλαμβάνω αυτά που θα σας πω τώρα είναι τελικά αποτελέσματα. Liverpool Bradford 1-1. Πέμπτη δηλαδή τερμάτισε η Liverpool. Manchester City Aston Villa είπαμε 1-2. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της Burnley με τη Wolves 1-1. Brighton Manchester United 0-3. Που σημαίνει ότι η United κατάφερε μετά από εκείνη την άθλια κίνηση να τερματίσει τρίτη παρακαλώ στην Premier League, κάνοντας μόλις μία ήττα λιγότερη από την Manchester City που ήταν διεκδικήτρια του τίτλου. Nottingham Forest Bournemouth 1-1. Sunderland Chelsea 2-1. Fulham Newcastle 2-0. Και όπου να είναι θα τελειώσει και το μάτς της Tottenham με την Everton, παραμένει το 1-0 της Tottenham. Αυτή τη νίκη παραμένει στην Premier League. Στην Ιταλία τελείωσε το πρώτο ημίχρονο της Νάπολη με την Ουντινέζε, το σκόρ 1-0. Στις 10 παρατέρα θα παίξουν η Βερόνα με τη Ρώμα, η Κρεμονέζε με την Κόμο, η Λέτσε με την Τζένοα, η Μίλα με την Κάλιαρη και το ντέρμπι στο Τωρίνο, το Τωρίνο εναντίον Ιουβέντους. Η Μπόλτον κέρδισε τον τελικό των play-off στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, κέρδισε 4-1 τη Στόκπορτ και έτσι ανέβηκε στην Championship. Και ας επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Γιάννη Ντεντόπουλο, για να. Πάτε πάλι. Τι έχω πάθει σήμερα, παιδιά, με τον Ολυμπιακό. Έχω κολλήσει.
1: Δεν σου επιτρέψω άλλη φορά.
0: Ε?
1: Δεν σου επιτρέψω.
0: Γιατί δεν μου το επιτρέψει, εννοείται. Είναι παράδοξο αυτό που συμβαίνει σήμερα μαζί μου.
1: Κοιτάω το.
0: Με ειρωνεύονται κάποιοι ακροατές. Ακούς, με ειρωνεύονται κάποιοι ακροατές. Πιστεύουν ότι είμαι τόσο φίλος του Ολυμπιακού που δεν μπορώ να ξεκολλήσω.
1: Και κοιτάω το. Με κοιτάει και ο Βασίλης ο Κατσαρός και μου λέει: πρέπει να πάμε στο σεφ. Μήπως είμαστε σε λάθος μέρος.
0: Ο Βασίλης είναι έτοιμος για τα πάντα. Λοιπόν, γεμίζει.
1: Ναι, γεμίζει. Ναι. Γεμίζει, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα, να σου πω την αλήθεια, στο πέταλο που είναι απέναντι από τα δημοσιογραφικά, γιατί το ένα πέταλο έχει γίνει δημοσιογραφικά. Για τους προληπτικούς, ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι ίδιος με εκείνον του ημιτελικού, δηλαδή από την πλευρά μας, αριστερά όπως βλέπει η τηλεόραση, και της Ρεάλ απέναντι. Κάνουν ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον τρόπο που κάνουν και στα παιχνίδια στο ΣΕΦ, δηλαδή τελευταία υψηλή. Τώρα έχουν μείνει δηλαδή. Ξέρεις, έχουν ρουτίνα.
0: Αυτό που λέει. Γιάννη, να μου επιτρέψεις, μιας και μας ακούνε πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, να δώσω δύο λεπτομέρειες ακόμα για το όφελος του Ολυμπιακού από τη σημερινή επιτυχία της Άστον Βίλα να τερματίσει τέταρτη στην Premier League. Πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού στα προγραμματικά θα είναι 4-5 Αυγούστου και 11 του μήνα η Ρεβάνς. Κλήρωση στις 20 Ιουλίου. Και πιθανή αντίπαλη η Σπάρτα Πράγας και η ομάδα έκκλησης Ολλανδίας, η Ναϊμέχεν. Και έχει και ένα ακόμα όφελος Ολυμπιακός, ότι αν δεν τα καταφέρει στα προβληματικά, τουλάχιστον θα πάει στη League Phase του Europa League. Την κλείνω εγώ την παρένθεση, συνεχίζεις εσύ.
1: Ναι, υπ' αυτή την έννοια να πούμε ότι περιμένουμε και σήμερα να είναι εδώ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως ήταν και την Παρασκευή.
0: Ο Αντετοκούμπο θα είναι στο γήπεδο. Ναι, έχει απαντήσει είναι. Ο Γιάννης όσον αφορά το μέλλον του, σε ποια ομάδα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα φύγει.
0: Θα φύγει, είναι δεδομένο πλέον. Στην Αμερική υποστηρίζουν ότι ο Μαϊάμι κάνει καλύτερη προσφορά, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα πάει στο Μαϊάμι.
1: Γιατί πάντα. Είναι εδώ ατζέντης του. Θα έρθει και ο Γιάννης βέβαια σε λίγο. Ναι.
0: Αλλά έχει και ολόκληρη διαφήμιση, όπως είδες.
1: Ναι.
0: Όπου θέμα της διαφήμισης είναι η μεταγραφή του, ότι αλλάζει η ομάδα.
1: Έτσι είναι, πολλοί θα αλλάξουν ομάδα και το θέμα είναι ότι εκεί που λες από πού θα σου έρθει, με την έννοια ότι λες θα βάλει λεφτά η Χάπολ Τελαβίβ όπως έβαλε με το Μίσιτς με μεγάλη αποτυχία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μίσιτς δεν έχει καμία σχέση με τον παίχτη που θυμόμαστε, αλλά τώρα κινδυνεύεις και από το NCAA. Δηλαδή υπάρχουν προσφορές σε παίκτες οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Δηλαδή δεν είναι μόνο.
0: Ναι, γιατί καταρχάς να ξεκινήσουν στον κόσμο ότι δεν παίζει το παιχνίδι κάτω από το τραπέζι όπως συνέβαινε παλιότερα. Τώρα είναι ανοιχτά τα πράγματα.
1: Και δεν είναι μεγάλα τα ποσά. Η οικονομία που κινείται, το χρήμα δηλαδή που κινείται στο NCAA, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ μεγάλα ποσά διακινούνται. Οι προπονητές παίρνουν πολλά χρήματα, δηλαδή μην νομίζει κανείς ότι επειδή είναι, παίρνουν τα χρήματα που παίρνει ένας δάσκαλος εδώ σε ένα σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, έτσι. Δηλαδή είναι οργανισμοί τεράστιοι. Οπότε τα λεφτά που δίνουν είναι πάρα πολλά και δελεαστικά. Πολλοί παίκτες έχουν κάνει αυτή την επιλογή να συνεχίσουν εκεί. Και μάλιστα παίκτες από την Ευρωλίγκα. Και δεν ξέρεις και ποιον θα χτυπήσουν μέχρι να έρθει η ώρα να γίνουν μεταγραφές. Πάντως εδώ βλέπω τον Τζάβι Πασκουάλ, ο οποίος θα πάει στο Ντουμπάι. Έχει κλείσει με 3 εκατομμύρια.
0: Στη θέση του ποιος λες να πάει?
1: Να περιμένουμε λίγο γιατί...
0: Ωραία, θα τον κάνω αλλιώς την ερώτηση λοιπόν.
1: Ο Σπανούλης είναι δύσκολο, πιστεύω εγώ.
0: Και εγώ τελικά, γιατί φαίνεται...
1: Είναι δύσκολο, είναι περίεργο κλαμπ καταρχάς.
0: Ναι.
1: Αυτό που έκανε στο Μονακό, που πήρε μέχρι και τη, όλος ο πάγκος, γι' αυτό άδειασε ο πάγκος όταν έφυγε ο Σπανούλης. Ήταν Έλληνες και συνεργάτες και με εμπιστοσύνη άνθρωποι. Η Μπαρτσελόνα, θυμάμαι, στον Γιώργο Μπαρτζόκα επέτρεψε να πάρει μόνο ένα βοηθό. Όλοι οι άλλοι ήταν του κλαμπ. Δηλαδή πήρε μόνο τον Χρήστο Παπά, με τον οποίο ήταν από τα χρόνια της Ολύμπιας Λάρισας.
0: Εν τω μεταξύ τελείωσε την Μπαρτσελόνα και ο Ναβάρο.
1: Ως τεχνικός διευθυντής. Εντάξει, είναι περίεργο κλαμπ.
0: Βλέπεις και... το Σπανούλη στον Άρη, μιας και έχει πολύ έντονα συζητηθεί αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Να δούμε τι θα κάνει και ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Σάσα Μπράδοβιτς χθες απολύθηκε σήμερα. Χθες το βράδυ ήταν στο κέντρο της Αθήνας και έτρωγε με τη γυναίκα του σε ένα ρέστοραν κλαμπ που ήταν πολύ μέσα σε αυτούς ο Μπράδοβιτς, ο Μάνος Παπαδόπουλος, ο Μάικ Μπατίστ. Ήταν πάρα πολύ μπασκετικές προσωπικότητες, ο Πασκουάλ και ανέλαβε προσωρινά ο Τόμιτς. Αλλά δεν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο Τόμιτς δεν θα μείνει.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Το Σπανούλι τον θέλει ο Ερυθρός Αστέρας. Δηλαδή υπήρχε συζήτηση.
0: Να σου πω, ο Μπράντοβιτς είναι εδώ και μέρες στην Αθήνα.
1: Έχει σπίτι καταρχάς, ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Την ίδια ώρα που πολλοί θέλουν να τον ξαναδούν να επιστρέψει στο Παναθηναϊκό.
1: Πια
0: έχει μιλήσει καθόλου.
1: Όχι, αλλά δεν θα ξαφνιαστούμε εάν έχουμε εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω αυτό ότι δεν είναι τόσο ακαμπτή πλέον.
0: Όπως έχει βελτιωθεί
1: η στάση του Μπράντοβιτς, ναι, σε σχέση με το και απότερο και πιο πρόσφατο παρελθόν.
0: Η απόσταση, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, η απόσταση...
1: Και δεν είναι θέμα οικονομικό, έτσι.
0: Ναι, όχι, ποτέ δεν ήταν. Η απόσταση Δημήτρη Γιαννακόπουλο Μπράντοβιτς, δηλαδή. Ότι ήταν κάποτε ανυπέρβλητο εμπόδιο και τώρα έχει, πώς να το πω, έχει μαλακώσει.
1: Έχουν λιανθεί γωνίες.
0: Έχει λιανθεί γωνίες, έτσι, μπράβο, ωραία το πες εσύ, ναι. Αλλά δεν θεωρούμε και τίποτα ως δεδομένο.
1: Όχι. Αλλά είναι πιο, ας το πούμε έτσι, πιο δυνατό από κάθε άλλη φορά αυτό το θέμα. Γιατί δεν πιστεύω να πιστεύει να θεωρεί κανείς ότι ο Αταμάν έχει μέλλον στον Παναθηναϊκό, έτσι. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
0: Θα το πληρωθεί, είναι ξεκάθαρο.
1: Νομίζω ότι δεν θα το πληρωθεί.
0: Έτσι
1: θα πληρωνότανε, ναι. Επειδή δύο φορές ήταν πολύ κοντά στην απομάκρυση,
0: ναι.
1: Μία μέσα στη σεζόν και μία τώρα, υπάρχει πληροφορία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να το εξηγήσω. Διεκδικεί 3 εκατομμύρια κανονικά σε περίπτωση.
1: Διεκδικούσε ένα 600 αν έφευγε τώρα.
0: Μισό.
1: Και ίσως τίποτα λέω,
0: ναι.
1: αν τον αφήσει να τελειώσει τη χρονιά.
0: Ναι. Ωραία. Και εσύ τι προβλέπεις, ότι.
1: Θα φύγει στο τέλος της χρονιάς.
0: Χωρίς αποζημίωση, δηλαδή καμία.
1: Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι μέσα στη συμφωνία αυτή.
0: Ναι.
1: Ενώ το αν έφευγε τώρα, δηλαδή που συζητιόταν να φύγει τώρα, ζητούσε ακατέβατα ένα 600.
0: Συν το ποσό αποζημίωσης. Υπάρχει και ένα έξτρα ποσό το οποίο ήταν μετέωρο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή ζητούσε τα χρήματα της τέταρτης χρονιάς, συν ένα ποσό αποζημίωσης. Γι' αυτό φτάσαμε ακόμα και στα 3 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι 100% ξεκάθαρες και σαφείς. Αλλά
0: εκείνο που ήταν ξεκάθαρο από την Τουρκία, ότι ο Άταμαν έτσι έχει μάθει να συμπεριφέρεται όσον αφορά τα οικονομικά. Και επίσης ήταν και ξεκάθαρο από τους Τούρκους πάντα ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι η ΕΦΕΣ.
1: Ναι. Αυτό που δεν ήθελε επουδενή ή μάλλον ήθελε να αποφύγει είναι να χαλάσει σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, το βιογραφικό του με απόλυση πριν τελειώσει η σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν η συζήτηση που έκανε και την προηγούμενη φορά που τέθηκε θέμα και τώρα με το
0: ποια ήταν η προηγούμενη φορά? Πότε ήταν η προηγούμενη φορά?
1: Μες στη σεζόν τώρα προσπαθώ να θυμηθώ πότε. Ήτανε 2,5 μήνες πριν, 3, ήταν πολύ κοντά στην απομάκρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή συζητήθηκε έντονα.
0: Okay.
1: Τώρα είπαμε, ο Παναθηναϊκός προφανώς κινείται με full γκάζια για τον Ομπράντοβιτς και αν τα καταφέρει σαφώς θα, ας το πούμε έτσι, θα ηρεμήσει, θα μπει σε ένα άλλο...
0: Αν δεν ευδοκιμήσει αυτό το σενάριο, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω τώρα, θα βλέπα Πασκουάλ, αλλά Πασκουάλ με τα 3 εκατομμύρια και την Ντουμπάι έχει κλείσει. Θα δούμε. Είναι εδώ και ο Τρινκέρι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη μας τα είπε χθες ο Μπουένο, ότι πρέπει να κάνουν βήματα ακόμα, είναι νωρίς.
0: Ότι δεν είναι έτοιμοι για να πάνε Ευρωλίγκα, ναι. Και το ξέραμε αυτό, και... το ξέραμε. Ναι. Το θέμα είναι...
1: Είναι φυσιολογικό εδώ, δεν μου φάνηκε παράλογος ο Μπουένο.
0: Όχι, μα και οι δύο σύλλογοι είχαν πει ότι τις συναντήσεις που θα κάνουν τις έχουν σαν προετοιμασία για μελλοντική συνεργασία, όχι για άμεση. Και ο ΠΑΟΚ προορίζεται, όπως υποστηρίζει, για το EuroCup.
1: Και ο Άρης, και ο Άρης έπεσε φέτος στο EuroCup,
0: ναι.
1: Και μάλλον θα συνεχίσει.
0: Λέω για τον
1: και ο ΠΑΟΚ στο EuroCup.
0: Ναι, για τον ΠΑΟΚ που δεν ήταν στο EuroCup.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Να πω άλλη μια ποδοσφαιρική είδηση, Γιάννη. Ανέφερα εγώ προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει έτσι και αλλιώς σε τελική φάση, σε league phase όπως τη λέμε στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, είτε θα είναι Champions League είτε θα είναι Europa League. Ισχύει το ίδιο για την ΑΕΚ ως γνωστόν. Και ισχύει και το ίδιο για τον Όφη, που θα παίξει δηλαδή η Europa League ή Conference League. Άρα σήμερα έχουμε ως δεδομένο, Γιάννη, ότι έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες σε τελική φάση των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων την επόμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε να τις κάνουμε πέντε. Πέντε στα πέντε. Έμεινε εκτός Ευρώπης η Chelsea, Γιάννη, μετά τα σημερινά αποτελέσματα. Τρομερή κατηφόρα. Θυμίζω ότι πριν αρχή σεζόν ήταν το τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Chelsea. Κάτι άλλο.
1: Αυτό η πορεία, επειδή το άκουσες πριν και επειδή ξέρω ότι είμαστε ομοειδεάτες, η παρηγοριά του Σάρας αλλά και του Μπαρτζόκα, γιατί θυμάστε τι απάντηση είχε δώσει.
0: Τώρα, μη μου πεις τώρα. Ξέρω.
1: Είναι United η τρίτη θέση.
0: Στο Βαρδάκιο είχαμε φτιάξει κόμμα.
1: Ναι,
0: τα χρόνια εκείνα τα πέτρινα, που δεν μπαίναμε ποτάσμα με τίποτα.
1: Και μάλιστα στο μάτς που είχε γίνει στο ΣΕΦ, που μάλλον πρώτα δεν έγινε για τη βροχή, το θυμάσαι, αναβλήθηκε. Όταν έγινε.
0: Το μάτς με τη Φενέρ,
1: με τη Φενέρ, που κέρδισε ο Ολυμπιακός και πήρε και τη διαφορά, πήγε ο Μπαρτζόκας να το χαιρετήσει και ο Σάρας άρχισε να σφίγγει τη γροθιά του όπως τον έβλεπε. Και εγώ το παρατηρώ, γιατί ξέρεις, αυτά είναι λεπτομέρειες που τις κοιτάω.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνουμε μια ερώτηση, λέω τι έγινε, γιατί περίμενα να τραγουδάει Glory Glory Man United, έτσι όπως κουνιόταν ο Σάρας. Λέει, μου είπε ότι του χρόνου είμαστε Champions League. Δηλαδή, καλησπέρα, του χρόνου είμαστε Champions League. Πριν παίξουν ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρεις, αυτές είναι.
0: Τερματίσαμε μόλις 7 βαθμούς πίσω από τη City. Μόνο μία ήταν διαφορά. 6 έκανε η City με τη σημερινή ενώ και 7 η United. Μεγάλο επίτευγμα.
1: Ναι.
0: Άντε να αλλάξει προπονητή τώρα. Βλέπω Κάρικ.
1: Ο Κάρικ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, έχει το.
0: Στέρεο εντελώς στον πάγκο.
1: Και έχει και να σου πω έτσι. Φυσικ προπονητή. Δηλαδή έχει το φυσικ.
0: Γιάννη, ναι, δεν ξέρω τι έχει και
1: παίζει ρόλο.
0: Είναι τα ωραία του αθλητισμού. Αυτά τα απροσδόκητα, τα απρόσμενα. Από εκεί που ψαχνόταν η United να δει επιτέλους ένα προπονητή, ξαφνικά εμφανίστηκε από το πουθενά ο παλιός της παίκτης και αναστήθηκε όλη η ομάδα. Δεν μπορείς τελικά να πεις με τα βεβαιότητα τίποτα στον αθλητισμό. Και αυτή είναι η μυσταγωγία του, θεωρώ.
1: Ακριβώς.
0: Για όλα τα αθλήματα το λέω.
1: Ο μόνος που μπορεί να πει με τα βεβαιότητα πράγματα είναι ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος. Περιφερόταν και δεν ξέρω ότι αν έχει αλλιεύσει κάτι έξτρα από τα χθεσινοβραδινά, γιατί χθες ήταν ο άνθρωπός μας στο ρεπορτάζ της νύχτας, όπου
0: πάντα
1: είπαμε
0: ήταν, σε... πάντα ήταν.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν διακρινόμαστε και... εμείς οι δύο για αυτό το θέμα καθόλου, Γιάννη.
1: Όχι, είναι ναι. Και πιο φρέσκος, πιο
0: νεαρός, νέος,
1: πιο νέος. Ναι, ναι.
9: Γεια σας κύριε, καλησπέρα.
0: Έτσι,
9: καλησπέρα σε όλους.
0: Τον άκουσες, Γιάννη, κύριε, είπε αμέσως. Για να δείξετε διαφορά ηλικίας. Όχι παιδιά,
9: όχι
0: παιδιά, δεν είπε γεια σας παιδιά.
9: Είμαι ευγενής. Το συνηθίζω, το κύριε και κυρίες.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη από πολύ νωρίς, γιατί είδαμε και το μάτς των πιτσιρικάδων και είδαμε και διάφορα ωραία φιντάνια. Τελικά η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Ρεάλ. Στα ρεπορτάζ της νύχτας, όπου βγαίνουν οι ειδήσεις, η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καιρό να πάω σε δύο πάρτι συνεχόμενα της Ευρωλίγκας και όχι μόνο, γιατί χθες το βράδυ είχε πάρτι Ευρωλίγκα κάτω από την Ακρόπολη. Είχε πάρτι η Ένωση Παικτών σε ένα κεντρικό έτσι μαγαζί και υπήρξε και πολύ μπασκετική κουβέντα σε ένα άλλο κεντρικό μπαρ στο οποίο ας πούμε ήταν παίκτες και προπονητές εν ενεργεία και εν αποστρατεία, πολύ σημαντική. Ο Καλάθης στο ένα τραπέζι μαζί με Μπατίστ και Ντρου Νίκολας από τα παλιά του Παναθηναϊκού. Ο Καλάθης, ο οποίος συνεχίζει τον ΠΑΟΚ, γκαραντί, το είπαμε και πριν από λίγες μέρες στην Έρα Σπορ, είναι δεδομένο ότι για τα επόμενα δύο χρόνια ο 37χρονος γκάρντ της εθνικής ομάδας θα είναι στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή.
0: Ξαναπέστη.
9: Ο Νίκ Καλάθης στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι. Ξαναπέστη για να την αφομοιώσει ο κόσμος. Ναι.
9: Βέβαια. Στο άλλο τραπέζι ήταν επίσης κάποιες μπασκετικές διάνοιες όπως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο Τζίτζι Ντατόμε που πλέον είναι στην Λίγκα την Ιταλική, μαζί με τον Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, μαζί με τον Ιμπραήμ Κουτουλάη, ο οποίος νωρίτερα ήταν εδώ γιατί ο γιος του παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ομέρ. Και γενικώς είχε πάρα πολύ μπασκετική σύνθεση. Και σε ένα άλλο τραπέζι ήταν ο προσφάτως απολυθής από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Σάσα Μπράντοβιτς, που βρέθηκε στην Αθήνα και ήταν σε ένα άλλο τραπέζι και απολάμβανε τον δείπνο του. Άρα λοιπόν έχει πολλά κουσκούς και πολλή κουβέντα. Το δεδομένο είναι ότι ο Τσάβι Πασκουάλ έσπασε το συμβόλαιό του πληρώνοντας από την τσέπη του τη ρήτρα 350.000 ευρώ στην Μπαρτσελόνα και πάει στην Ντουμπάι με ετήσιες απολαβές που σε κάνουν να ζαλίζεσαι, γιατί μιλάμε για προπονητή που θα παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: 3 εκατομμύρια.
9: Η Ντουμπάι είπε, Ηλία, τα έχει τα λεφτά.
0: Νόμιζα δύο.
10: Τρία είπαμε πριν, από πριν.
9: Τα έχει τα λεφτά η Ντουμπάι, η οποία έκλεισε και τον Αλφα Ντιάλο και μάλιστα γι' αυτό στράβωσε ο Τσάβι με την Μπαρτσελόνα, η οποία προβαίνει
0: σε... Είναι ο ακριβότερος σε κασένο προπονητή στην Ευρώπη, χωρίς αυτά τα 3 εκατομμύρια του Πασκουάλ. Ποιος παίρνει τα περισσότερα.
9: Α, χωρίς, ναι.
0: Να βγάλουμε, λέω, τον Πασκουάλ. Γιατί δεν είναι ο Άταμα, για παράδειγμα, με το...
9: Ούτε ο Μπαρτζόκας.
0: Ούτε ο Μπαρτζόκας.
9: Είναι
0: ο Μπαρτζόκας,
9: κοντά στα λεφτά.
0: Τι συμβόλαιο είναι κοντά. Γιάννη, τι συμβόλαιο έχει ο Μπαρτζόκας.
10: Ένα 200.
9: Εκεί.
0: Μπράβο.
9: Και ένα 300 ο Άταμα περίπου. Ναι. Κάπου εκεί πάει η ιστορία. Νομίζω ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος φέτος πρέπει να είναι ο Ιτούδης ή ο Σάρας. Δηλαδή Ιτούδης Χάπουελ ή Σάρας με Φενέρμπακτσε.
0: Μάλιστα.
9: Δεν νομίζω κάποιος άλλος να παίρνει περισσότερα από αυτούς τους δύο.
0: Έχει ανέβει πάντως πολύ το κασέ τους.
9: Το κασέ γενικά στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά συμφωνήσαμε με παίκτες οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία, όπως ο Ντρου Νίκολας που εργάζεται στους Boston Celtics, ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες τα τελευταία χρόνια πληρώνουν και λίγο υπεραξία. Δηλαδή τα 4,5 εκατομμύρια π.χ. του Ναν ή του Βεζένκοφ πραγματικά σε άλλες εποχές είναι περίπου 3.
10: Και του Μίτσιτς είναι πολλά.
9: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν είναι για 5 εκατομμύρια ο Μίτσιτς.
10: Τουλάχιστον...
9: Απλά το πέρασμα από το NBA εκτοξεύει τις απολαβές.
0: Λοιπόν, τώρα που το είπατε, είναι δυνατόν να παίρνει 5 εκατομμύρια ο Μίτσιτς και ο νικητής σε Ευρωλίγκα, ο φοψινός νικητής, να παίρνει 2,4?
9: Ναι, είναι ακραίο. Είναι ακραίο. Είναι ακραίο.
0: Ανισόρροπο,
9: Πολύ, πολύ, πολύ. Από τα πολλά.
0: Αν δεν κάνω λάθος, παίρνει 1,5 εκατομμύριο η ομάδα που χάνει στους ημιτελικούς και 2,4 πρωταθλητής. Ούτε αυτό είναι σοβαρή, σωστή απόσταση.
9: Ισχύει. Ναι. Μία είδηση που μου ήρθε χθες το βράδυ και λίγο με σόκαρε είναι η επόμενη ομάδα του Φρανσίσκο που έκανε τρομερή χρονιά με τη Ζάλγκυρης και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει λάβει μια τρομερή προσφορά από πού? Από την Ουραγό Βιλερμπάν. Και επειδή είναι ο Τόνι Πάρκερ και έχει βρει ένα μεγάλο φαντ οικονομικό να στηρίξει αυτό το project, δελεάζεται αυτή τη στιγμή και το σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει στην Βιλερμπάν. Οι Ατζέντιδες εντωμεταξύ έχουν βουήξει ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει τον Ολυμπιακό με 3,5 εκατομμύρια το χρόνο για την επόμενη χρονιά.
0: Έχει ρωτηθεί ο Ολυμπιακός αν ισχύει, έχει ρωτηθεί ο Μοντέρο αν ισχύουν αυτά.
9: Δεν χρειάζεται να ρωτηθούν εν μέσω Final Four. Οι ατζέντιδες ξέρουν. Επομένως,
0: άρα
9: το θεωρώ πολύ
0: το υποστηρίζει δηλαδή, ναι.
9: Το υποστηρίζω, ναι.
0: Γιάννη, όπως εσύ. Και...
1: εγώ έχω μείνει στην επαφή που έγινε όταν, όταν είχε συναντηθεί αγωνιστικά ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και είχε κερδίσει η Βαλένθια με τις δύο βολές.
9: Άρα το υποστηρίζει, Ηλία.
1: Το υποστηρίζω, ναι.
0: Μάλιστα.
9: Οπότε αυτό δείχνει για...
1: και Μακιντάιρ υποστηρίζω.
9: Και Μακιντάιρ, ναι, και τους δύο.
0: Και ο Μακιντάιρ στον Ολυμπιακό.
9: Και ο Μακιντάιρ, ναι. Και αυτό δείχνει ότι και η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δυνατή στον Ολυμπιακό, όπως θα είναι βέβαια πάρα πολύ δυνατή και στον Παναθηναϊκό με τόσα χρήματα, έτσι.
1: Μα νομίζω
9: ο ένας τραβάει τον άλλον.
1: Δύο φορές σε δηλώσει τώρα, επειδή είμαστε εδώ και παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό και επειδή έχει ερωτηθεί πολλές φορές, ο Γιώργος Μπαζόκας έχει πει τουλάχιστον σε δύο δημόσιες συνεντεύξεις ότι σας διαβεβαιώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός.
9: Μπράβο, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο.
1: Σημαίνει, ξέρει.
9: Το έχει επισημάνει δύο φορές
1: και δεν έχει ανανεώσει
9: βέβαια
1: ο ίδιος ακόμα το σύμβολό του.
9: Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει ανανεώσει?
1: Δεν έχει ανανεώσει.
0: Ποιος?
9: Okay.
0: Ποιος?
9: Ο Μπαρτζόκας. Okay. Μπορεί τυπικά να μην έχει ανανεώσει, αλλά οι δύο πλευρές το θέλουν πάρα πολύ και το θεωρούν δεδομένο. Αρκεί σήμερα να συμβεί το φυσιολογικό.
0: Είναι θέμα συζήτησης. Συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι δεν γίνεται το φυσιολογικό. Ούτε στο σημερινό τελικό, ούτε στο πρωτάθλημα.
9: Υπάρχει... εκεί πέρα μπορεί να αλλάξει από την πλευρά του coach, κατά τη γνώμη μου. Γιάννη. Αλλά τώρα τι να συζητάμε, είναι υποθετικό.
1: Ναι, είναι πολύ υποθετικό. Μη σου πω ότι πιο πολύ εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να άλλαζε από την πλευρά του coach αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα. Θα σου πει, έχω πιάσει όλες τις κορφές, τι άλλο να κάνω.
0: Μάλιστα. Βάζετε για, πολύ κόσμο στις σκέψεις, ναι.
1: Γιατί είσαστε και στο ίδιο σχολείο, ξέρεις ηλικίες, ναι. Τα πάντα, ξέρεις, δεν είναι από τους προπονητές που θα πώς το λένε, που λένε ηθοποιοί, θα εγώ θα πεθάνω στο σανίδι. Έτσι, δηλαδή το έχει σκεφτεί.
0: Κατάλαβα,
1: πάρα
0: ναι.
1: πολύ.
9: Μιας και μιλάμε για προπονητές, να μου επιτρέψετε κύριε, επειδή μας ακούνε τώρα, το βλέπω και από τα μηνύματα που έρχονται στο κινητό μου και από Θεσσαλονίκη, όπως από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, και τους αρέσει αυτή η μεταγραφική συζήτηση, η οποία γίνεται με σεβασμό, διότι ακόμη δεν έχει τελειώσει η σεζόν, είτε στην Ευρωλίγκα που τελειώνει σήμερα, είτε για το πρωτάθλημα, ότι υπάρχει τρομερό pressing από τον Άρη στον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι, το αναφέραμε προηγουμένως.
9: Α, και το pressing έχει να κάνει και από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και βάζει σε σκέψεις τον Σπανούλη. Διότι ναι μεν υπάρχει ένα φλερτ με Μπαρτσελόνα και με άλλες ομάδες, όπως είπε ο Μίσκορας Νάτοβιτς, αλλά ο Βασίλης είναι και ένας οικογενειάρχης που θέλει να βλέπει τα παιδιά του και μην ξεχνάμε ότι έχει 6 ζωή να έχουν.
0: Ναι, ναι.
9: Και μάλιστα του κάναμε και λίγο πλάκα, Ηλία, πριν από λίγες μέρες όταν τον συναντήσαμε, τον Βασίλη, σε ένα πάρτι, γιατί είχε πολλά πάρτι η Αθήνα αυτές τις μέρες, και του λέμε, αδελφέ, μάνι εσύ, έχεις πάρει 8 εισιτήρια από το Final Four. 6 παιδιά και 2 γονείς. Άρα έχεις πάρει τη μερίδα του Λέοντος.
0: Πάντως, επειδή ανέφερες την οικογενειακή κατάσταση του Βασίλη Σπανούλη, για τον ίδιο ακριβώς λόγο γνωρίζω και ακόμα πιστεύω ότι είναι το πιθανότερο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πάει στη Νέα Υόρκη. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
1: Ήταν από πέρσι, δηλαδή ναι. Είχε ξεκινήσει σεζόν και μπράβο. Λέγαμε ότι μέχρι τον Ιανουάριο, αν η Bucks δεν είναι ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει, είχε ήδη προσυμφωνήσει ή είχε στο μυαλό του να πάει στη Νέα Υόρκη.
9: Η Νέα Υόρκη, η οποία έκανε χθες το 3-0
0: για
9: με τον Cleveland.
0: Για να έχει, να εξηγήσω και στους δύο και να το καταλάβει και ο κόσμος, για να έχει και την πολύ εύκολη μετακίνηση Αμερικής Αθήνας.
9: Ναι.
0: Η πιο εύκολη μετακίνηση είναι, ναι, το Νέα Υόρκη ή Αθήνα.
9: Είναι κανένα 9 ώρο. Κάπου εκεί.
0: Δεν το έχω κάνει, δεν το έχω κάνει.
9: Απευθείας. Ναι. Να και ο Κάιλ Χάινς ως legend και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Ένας πολύ αγαπητός πρώην αθλητής.
1: Σε όλους.
9: Φανταστικό παιδί. Ο Κάιλ Χάινς.
1: 4 Ευρωλίγκες, 2 Ολυμπιακό, 2
0: Τσεχά. Είναι αυτός που βάλει και το τρόπαιο σήμερα στο ΑΚΑ, το είπα σωστά.
9: Ναι. Βέβαια. Βέβαια.
1: Αυτός θα μπορούσε να μπερδευτεί να το πάει στο ΣΕΒ.
0: Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω, το συζητούσαμε προηγουμένως εκτός αέρα με τη Δίνη Κολοπούλου, ότι ο Γιάννης Δεντόπουλος, εσένα το λέω Κώστα,
1: ναι,
0: θα έπρεπε να έχει κανονικά ένα κόκκινο τηλέφωνο από την υπηρεσία, από την Eraspor, για να είναι διαθέσιμος να συνδέεται μαζί της οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για οποιοδήποτε θέμα. Συμφωνείς?
1: Δεν είναι δικό μου θέμα. Άμα μου το δώσετε, δεν έχω τέτοιο τηλέφωνο.
0: Ξέρεις, ένα κόκκινο τηλέφωνο, να έχεις ένα απευθείας.
1: Σαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Μόνο. Όλοι έχουν πλέον κόκκινο τηλέφωνο.
9: Γιάννη, έχουν φέρει εδώ δύο κίονες.
1: Θα τους βάλουμε μέσα. Είναι για το σόου.
9: Για το σόου, ε.
1: Ναι.
0: Α, ρωτάει ο κόσμος σε ποιο τραπέζι καθόταν χθες Κώστα ο Μάνος Παπαδόπουλος.
9: Πού αλλού.
0: Πού.
9: Εκεί όπου φαντάζονται.
0: Πού.
9: Στο τραπέζι του Μπράντοβιτς.
0: Α, έτσι.
9: Πού αλλού.
0: Γι' αυτό ρωτάνε. Γι' αυτό ρωτάνε.
9: Πού αλλού θα καθόταν. Ο Μάνος Παπαδόπουλος εργάζεται στη Χάπουελ και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τη Χάπουελ, την οποία διοικούν δίνοντας χρήματα 4 διαφορετικοί επιχειρηματίες. Σου λέω, έχει πολύ ψωμί το χθεσινό βράδυ.
0: Να.
9: Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών είναι ο νούμερο 89 πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.
0: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Δεν ξέρω το όνομα.
1: Πάντως δεν είναι ο Γιαννάη που έχει αναλάβει τα social media.
9: Αν το συλλάβει ο νους, 89ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εμπλέκεται με τη Χάπουελ.
0: Ο 89ος. Ο Γιαννάη μεταξύ έκανε δήλωση ότι, και εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι το μεγαλύτερο outsider τίτλου στην Ευρωλίγα τελευταία χρόνια είναι η Real Madrid σήμερα. Συμφωνώ. Είναι το μεγαλύτερο outsider που έφτασε σε τελικό Ευρωλίγκα.
9: Ναι, ναι, δεν ξέρω πόσοι την πίστευαν τη Real. Έδειξε μια μεγάλη σοβαρότητα.
0: Ναι,
9: νομίζω από το 18-1 στην έδρα της έχτισε ψυχολογία.
0: Το είπε και ο Γιάννης πριν. Ναι.
9: Έκανε τις εμφανίσεις που έπρεπε στα play-off. Κατάφερε να παίξει καλό μπάσκετ, αλλά μέσα σε 24 μέρες, όπως μου τις μέτρησαν οι Ισπανοί συνάδελφοι, έχασαν 3 σέντερ. Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Γκαρούμπα. Ο οποίος μάλιστα, Γιάννη, το είπες νωρίτερα.
1: Ναι, όλα, ναι.
9: Ναι. Ότι ήρθε ο άνθρωπος με το καροτσάκι και με τις πατερίτσες του. Είναι μια πολύ έτσι άσχημη εικόνα. Και να πούμε χαρακτηριστικά στο παιδί.
1: Άσχημη δεν είναι.
9: Δυσάρεστη.
1: Ναι, δυσάρεστη.
9: Δυσάρεστη, ναι. Δυσάρεστη. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια μανούρα γίνεται εκεί κοντά στα επίσημα. Μια σχετική μανούρα. Διότι σίγουρα θα υπάρχουν θέματα με εισιτήρια κτλ. Τέλος πάντων.
1: Πρέπει, αν κατάλαβα καλά, να είναι εκεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Το θέμα είναι, για να είμαστε τώρα εντελώς προσεκτικοί με αυτό το ζήτημα, να δούμε αν θα είναι, που δεν θα έπρεπε βέβαια να είναι, υπεράριθμος ο κόσμος σήμερα στο τελικό. Θα φανεί άλλωστε και από τον τηλεοπτικό φακό, αν θα έχουν γεμίσει δηλαδή τα περιβόητα κενά που πρέπει να υπάρχουν στην εγκατάσταση. Και το άλλο θέμα, το οποίο για μένα είναι πολύ σοβαρό, να μείνει άθικτο το ΆΚΑ όπως έμεινε την Παρασκευή, να μείνει και απόψε.
1: Να σου πω και μια λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Γιατί...
9: Και σε μένα δίνει ωραία σύστο, Ηλίας.
1: Ναι, επειδή πριν σου είπα ότι και σε εμάς η διαδικασία για να μπούμε ήταν διαφορετική από την άλλη φορά με βάση αυτά που έγιναν την Παρασκευή. Έγιναν αλλαγές θέσεων κλπ. Σήμερα ήδη έχει αναπτυχθεί δημιουργία ΜΑΤ σε ένα διάδρομο. Δηλαδή ένας διάδρομος απέναντι από την κάμερα της τηλεόρασης.
0: Έχω και σχετική φωτογραφία αυτή στην μπροστά μου.
1: Ναι, έχει αναπτυχθεί μια δημιουργία ΜΑΤ. Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω δεξιά και αριστερά είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί χώρος για τους οπαδούς να ανακάθονται οι οπαδοί της Ρεάλ εκεί.
0: Όχι, είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, βλέπω τις φωτογραφίες αυτές.
1: Ναι.
0: Είναι ομάδα περιφρούρησης όσον αφορά.
1: Του διαδρόμου.
0: Του διαδρόμου.
1: Να μην κάτσει κανείς.
0: Ναι, ναι. Και να μην γίνουν και έκτροπα μετά τη λήξη του αγώνα. Είτε με το ένα αποτέλεσμα, είτε με το άλλο.
9: Σωστά. Όσον αφορά αυτό που είπες, Ηλία, να σημειώσουμε ότι το Final Four για την φιλοξενία του από την Αθήνα κόστησε περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άλλοι υποστηρίζουν 11 κόστα, το ανέφερα προηγουμένως, που είναι πιο μέσα στα πράγματα εννοώ.
9: Okay.
0: Δηλαδή η πληροφορία είναι μέσα από το Δήμο της Αθήνας που σου λέω.
9: Okay. Ναι. Εμπλέκεται φυσικά και η περιφέρεια Αττικής με περίπου 500,000 και τα υπόλοιπα είναι από το κράτος. Ωστόσο, στη σύμβαση υπάρχουν τρομερές ρήτρες για καταστροφές και τα λοιπά. και εννοείται ότι αν συμβεί το παραμικρό θα πέσει το τιμολόγιο. Οπότε
0: θα επιβαρυνθεί ποιος? Διοργανωτής.
9: Αυτοί που θα τα δημιουργήσουν.
0: Όχι, άλλο λέω. Μάλλον λέει, δεν το παγωστά. Το λόγο θα το ζητήσει ο διοργανωτής από αυτούς που θα κάνουν τη ζημιά.
9: Βεβαίως.
0: Και ο διοργανωτής είναι στην πραγματικότητα ο Δήμος. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση.
9: Ακριβώς.
0: Αυτοί έχουν πληρώσει.
9: Η κυβέρνηση και η περιφέρεια και ο Δήμος.
0: Ναι.
9: Όλοι μαζί.
0: Αυτοί έχουν πληρώσει για το Final Four.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι, με προτροπή του Παναθηναϊκού το ζήτησε η κυβέρνηση, έτσι.
9: Βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Παναθηναϊκός ο διοργανωτής.
9: Όχι. Βέβαια. Mm. Και για να θυμίσουμε και το background, ο Ολυμπιακός ήταν ενάντια στο Final Four της Αθήνας. Είχε ψηφίσει Βελιγράδι.
1: Και νομίζω και η Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά.
9: Όμως, να λοιπόν, αστέρα, που δεν βρέθηκαν και οι δύο αιώνιοι, αλλά αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια στα play-off, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για το παραμικρό.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά στο παρελθόν και θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, διότι από όσο γνωρίζω η σύμβαση ορίζει ότι πρέπει να πάρει κάποια χρήματα και η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το ΆΚΑ, που είναι η White Veil,
0: Και η οποία κατήγγειλε, ναι, εγγράφως όλα αυτά που συνέβησαν την Παρασκευή.
9: Σωστά.
0: Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού, δυστυχώς, οι οποίοι λένε τις ανοησίες εις βάρος μας.
9: Για ποιο πράγμα?
0: Για το τι έγινε την Παρασκευή. Ενώ υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία που είπες, και ενώ υπάρχουν και στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή την Παρασκευή ήταν τουλάχιστον 13.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες του ΟΑΚΑ.
9: Εγώ είπα και 14.
0: Ναι, όχι, λέω, η αστυνομία τους καταμέτρησε από μίνιμουμ 13.000, αλλά συνεχίζουν κάποιοι ακροατές να τα βλέπουν όλα ολυμπιακά, όλα, όλα οπαδικά.
9: Το γήπεδο ήταν κατακόκκινο.
0: Ναι, ξεχνάνε ότι η δημοσιογραφία απέχει στην πραγματικότητα πάρα πολύ από τον οπαδισμό.
9: Δηλαδή σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι 18.000 Ολυμπιακοί. Δηλαδή, η Ρεάλ δεν φέρνει κόσμο. Και την Παρασκευή ήταν και πολύ λιγότεροι από αυτό που είχαν πει οι Τούρκοι για τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι.
9: Δηλαδή το 4.500 το αρχικό δεν υπήρχε.
0: Γι' αυτό και κατήγγειλαν οι Τούρκοι πρώτοι την Ευρωλίγκα.
9: Επειδή πήγα στη συνέντευξη τύπου του Τσούς Μπουένο, και όχι Ματέο που τον λένε περισσότεροι από συνήθεια, αλλά του Τσούς Μπουένο, ο Μπουένο είπε ότι 187 φύλαθλοι της Φενέρ είχαν ένα θέμα με την είσοδό τους, μπήκαν πιο αργά στον ημιτελικό. Δηλαδή
1: fast track διαδικασία.
9: Άργησαν, αλλά μπήκαν. Και διαρρήγνει τα ημάτια του ότι κανείς δεν μπήκε στο γήπεδο χωρίς μαγικό χαρτάκι.
0: Έχει και άλλα ημάτια ο κύριος Μπουένο.
9: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Δεν έχει παραδεχτεί ποτέ η ηγεσία της Ευρωλίγκας όλα αυτά τα χρόνια οποιοδήποτε παρατράγωδο. Ποτέ δεν παραδέχτηκαν κάποιο λάθος.
9: Ποτέ. Έχεις δίκιο.
0: Και τα γεγονότα είναι αδιάψευτος.
9: Νομίζω ότι δεν θέλω να γλυκάνω ούτε τους Ολυμπιακούς ούτε τον οποιοδήποτε, αλλά
0: ούτε
9: η Ευρωλίγκα τα έκανε μαντάρα,
0: ναι,
9: την Παρασκευή με το ticketing, με τη διανομή των εισιτηρίων, με τους ελέγχους.
0: Γιατί
9: με τα online,
0: δικές μας τι κάνανε? Έβλεπα τις φωτογραφίες από τις μηχανοκίνητες πορείες και γελούσα με τα δρακόντια μέτρα τάχα μου που λήφθηκαν. Και ανακοίνωσε η Ελλάς.
9: Και που υποτίθεται ότι η Ελλάς είχε πει ότι δεν θα υπάρχουν μηχανοκίνητες πορείες, έτσι.
0: Βέβαια.
9: Ρητά και κατηγορηματικά. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
9: Όπως και έκανα και λίγο πλάκα προχθές με τον Γιάννη, ότι αν τηρούνταν η ταυτοποίηση με έγγραφα, διαβατήρια ή ταυτότητες, η ουρά θα έφτανε από το ΆΚΑ μέχρι το ΜΟΛ.
0: Και λίγο λες.
9: Και λίγο λέω. Λοιπόν, η Ρεάλ ξεκίνησε την προθέρμανση και ως γνωστόν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε προηγμένα στατιστικά, δεδομένου ότι λείπουν τρεις σημαντικοί παίκτες και δύο τρεις ψηλοί.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτή τη στιγμή έχει σύνδεση η Earth News με το Δημαρχείο του Πειραιά. Ετοιμάζονται για εκδήλωση εκεί, όπως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατακτήσει απόψε το τρόπιο.
9: Και να δώσω και μια πληροφορία
0: εκ μέρους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εξέδρες και τα λοιπά, ξέρεις.
9: Ότι σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε ανταποκριτές, εάν με το καλό το πάρει ο Ολυμπιακός, για να μας μεταφέρουν το κλίμα από κάθε πλατεία.
0: Σωστό.
9: Μεγάλων πόλεων και μικρότερων πόλεων της χώρας. Οπότε, Ηλία, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ στατιστικολογικό, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση και η Ρεάλ τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Δεν μπορεί όμως αυτό το στοιχείο να αξιολογηθεί σοβαρά από τη στιγμή που λείπει ο Ταβάρες. Ας τους άλλους. Από τη στιγμή που λείπει ο Ταβάρες, θεωρώ ότι ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα επιδοθεί σε ένα κλεφτοπόλεμο. Και για να δούμε τώρα, έρχεται η ώρα της αποστολής του Ολυμπιακού. Και τώρα η δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων πατάει παρκέ. Δεν έχει αλλάξει ο Μπαρτζόκας σε σχέση με προχθές. Δηλαδή, ενώ υπήρχε μια υπόνοια, μήπως μπει ο Νιλικίνα για να πιέσει τον Καμπάσο, τελικά έμειναν οι ίδιοι, που σημαίνει Μακίσικ στο τελικό σχήμα, μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
1: Ξέρω, είχα ρωτήσει και να ψαρέψω πήγαινα την απάντηση.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι, αλλά είναι με επιφύλαξη το μεταφέρω. Μόλις αναφέρθηκε στο διαδίκτυο ότι αυτός ο Γιάννη που είδες, ο Σαματάς, στην εξέδα των επισήμων, οφείλεται στο γεγονός, επαναλαμβάνω με επιφύλαξη το μεταφέρω, ότι πιάστηκαν στα χέρια ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
0: Ναι, και γι' αυτό λέω ότι
9: προφανέστατα με τόσες κάμερες θα υπάρχει και βίντεο.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε την επιβεβαίωση ακριβώς.
9: Και πολλές φορές, Ηλία, το ξέρουμε πολύ καλά εμείς, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε λίγο περίεργοι και δεν είμαστε συντεχνιακοί, είναι το θέμα και ποιος το γράφει.
0: Βεβαίως, είπαμε, όλα είναι με επιφύλαξη αυτά.
9: Βέβαια.
0: Ότι έγινε ένα σαματάς, το ίδιο και ο Γιάννης, χωρίς να μπορέσει.
1: Όχι, εγώ είδα τον σημείο... κύριο Μαρινάκη εκεί, αλλά άλλους δεν τους ξέρω κιόλους. Από εδώ δεν μπορώ να τους δούμε κιόλας. Ο κύριος Μαρινάκης φαίνεται. Ξεκάθαρα, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, να πούμε την αλήθεια. Εδώ τώρα έχει ανέβει το θερμόμετρο στα ύψη, οι ομάδες κάνουν το ζεσταμά τους.
9: Να πω κάτι έτσι εν ώψη τζάμπολ που μου έκανε εντύπωση, ότι ένας πρώην μπασκετμπολίστας και του Ολυμπιακού, ο Νίκος Μίχαλος, έγραψε μια πολύ ωραία ανάρτηση. Άντε, λέει, παιδιά, από του χρόνου πάλι ταξιδάκι για Final Four στο εξωτερικό, διότι η χώρα μας δυσκολεύεται να το διοργανώσει σοβαρά. Είδαμε, λέει, τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Ο Νίκος Μίχαλος,
9: ναι. Είναι έτσι αιρετικός και γράφει τη γνώμη του στα social media. Είδαμε, λέει, τραγουδιστές.
0: Λέγεται αυτός που γράφει την αλήθεια, έτσι, ναι.
9: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
9: Έχεις δίκιο.
0: Πάμε παρακάτω.
9: Ηθοποιούς, τραγουδιστές μπροστά, παίκτες πίσω. Πολλά και διάφορα, εν πάση περιπτώσει, γράφει, που όντως πάρα πολλά είναι αληθή.
1: Εντάξει, και στα γήπεδα των δύο αιωνίων, στα μάτς Ευρωλίγκας, είναι πασαρέλα.
9: Εντάξει,
1: είναι πασαρέλα. Μερικές φορές πηγαίνουν για την selfie.
9: Ναι, βέβαια.
1: Είναι κοσμικό γεγονός. Βέβαια, θυμόμαστε και παλιότερα και στο σεφ, για να ικανοποιήσω του Ηλία την επανάληψη. Θυμάσαι τότε που ο Τάρλατς, ο Τόμιτς και λοιπά.
0: Δεν συνέβη τώρα, έλα.
1: Επειδή είχαν σχέσεις με μοντέλα ή γενικά
9: ηθοποιούς
1: και λοιπά.
0: Τότε γινόταν στα δεκαετία του 90, η είσοδος των μοντέλων τότε στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Ακριβώς, όταν έπαιζε ο Άρης που ήταν ηθοποιοί, η Μαρινέλα η αείμνηστη, ο αείμνηστος Τσιβιλίκας, ο Πάριος. Θέλω να πω, είναι η εποχή.
9: Είναι κοσμικό γεγονός.
1: Όταν είναι κοσμικό γεγονός.
9: Να σας πω ότι, επειδή τον μνημονεύσατε νωρίτερα, στο γήπεδο είναι και ο Γιαννάη, ο πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ, για να δει το παιχνίδι, τον τελικό της Ευρωλίγκας, τον οποίο θα διαιτητεύσουν ο Ράντοβιτς, ο Κροάτης, ο Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, και ο Λάτισεβς, ο Λετωνός. Αυτοί οι τρεις είναι που θα σφυρίξουν το παιχνίδι. Γιάννη.
1: Ναι, προσπαθώ να... Όχι,
9: πολύ φασαρία.
1: Όχι,
9: πολύ θόρυβο.
1: Σίγουρα, Ηλία, ο κόσμος και σήμερα μπορεί να είναι παραπάνω, γιατί η πυκνότητα στο πέταλο απέναντι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πατής με πατός. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το γεγονός, γιατί υπάρχουν κάποιες κενές καρέκλες στη γωνία, ότι μεταφέρονται για να είναι μαζί, δηλαδή να κάνουν κερκίδα που λέμε. Ξέρεις, ο πυρήνας, ότι μεταφέρονται εκεί. Είναι μια εξήγηση κι αυτή.
9: Πάντως το κήπεδο είναι ασφυκτικά γεμάτο, αν εξαιρέσουμε ελάχιστες θέσεις στις γωνίες.
1: Που δεν κάθονται επίτηδες, δηλαδή μάλλον θα κάτσουν αν τύχει πάλι σήμερα αυτό που έγινε την Παρασκευή,
9: να
1: στην ίδια θέση. Όχι,
9: τι?
1: Δύο στην ίδια θέση να έχουν το ίδιο στήριο. Το
9: ναι,
1: οποίο
9: αυτό.
1: Πέρασε
9: το
1: barcode.
9: Είδαμε, το είδαμε, ναι.
1: Και τον δύο τον barcode άνοιξε κανονικά τη εισοδότηση.
9: Με γνωστό μας.
0: Είχα γνωστό μου στο γήπεδο την Παρασκευή. Δίπλα του έκατσε κάποιο. Χωρίς στήριο.
1: Στα πόδια του.
0: Χωρίς στήριο.
9: Χωρίς στήριο.
0: Και μάλιστα είχε μαζί του και. Πώς να το πω τώρα. Περίεργο καπνό που βαλούσε μαζί του.
9: Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
9: Άρα ήταν χάι. Λίγο χάι, ε. Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι μέσα στους παίκτες που δεν παίζουν για τον Ολυμπιακό είναι και ο Evans, ο μεγάλος άτυχος της σεζόν. Ένας παίκτης στον οποίο ο Ολυμπιακός πόνταρε πάρα πολλά στη φετινή σεζόν, αλλά μόλις το δεύτερο του παιχνίδι έπαθε ρήξη αχιλλείου, τρίτο σοβαρός τραυματισμός σε δύο χρόνια, αλλά γύρισε για να είναι εδώ κοντά στους συμπαίκτες του, και γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι τον κράτησε, θυμίζω είχε τραυματιστεί στα play-off με τη Ζαλγκίρις και τον κράτησε, δεν ακύρωσε τη συμφωνία και τον περίμενε ένα χρόνο. Είναι εδώ προφανώς για να στηρίξει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του, τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά νιώθηκε μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, γιατί έμεινε εδώ περίπου πάνω από ένα χρόνο. Λοιπόν, προσπαθούμε έτσι να δούμε πρόσωπα, γιατί πολλές φορές κοιτώντας.
9: Εγώ να πω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει και το είπα και την Παρασκευή. Μάλλον όχι, δεν το είπα την Παρασκευή, αλλά το σκέφτηκα και ενώ μπήκε τώρα και ο κόουτς Μπαρτζόκας. Είναι ότι ο κόσμος που έχει πληρώσει τα ακριβά εισιτήρια βρίσκεται πάρα μα πάρα πολύ κοντά στο glass floor. Δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από τους παίκτες. Ένας παίκτης να προσπαθήσει να σώσει μια μπάλα θα πέσει σε κάποια κυρία, σε κάποιο φωτογράφο. Είναι ασφυκτικός ο κλοιός του κόσμου γύρω από το γήπεδο, από το glass floor. Αυτή είναι μια παρατήρηση. Δηλαδή
0: δεν μιλάω.
9: Εγώ πνίγομαι που είμαι έξω. Είμαστε με τον Γιάννη σε μια υπερυψωμένη κερκίδα πίσω από την μπασκέτα στη δεύτερη σειρά. Βλέπω τον κόσμο ότι φτάνει.
1: Άμα φύγει ένας παίκτης.
9: Ζήτημα ένα μέτρο από τη γραμμή.
1: Μα ένας παίκτης να φύγει, κάποιος θα πάρει παραμάζωμα με
9: ζήτημα.
1: Την έννοια. Αυτά τα θηρία με την ταχύτητα
9: με
1: που.
9: Με το ζόρι. Ένα μέτρο από τη γραμμή. Έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Ήδη σε διάφορες ιστοσελίδες γράφτηκε για ντου οπαδών του Ολυμπιακού και για συμπλοκές με τα ΜΑΤ έξω από το γήπεδο νωρίτερα, κάνα δύο ώρες πριν. Διάφορα πράγματα ακούγονται, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο Ολυμπιακός να βγάλει την ποιότητά του, να κατακτήσει το πολυπόθετο κύπελο που το κυνηγάει καιρό από το 2013 και μετά.
1: Εντάξει, ουσιαστικά το κυνηγάει, αν βγάλουμε τη διετία 15-17 που έπαιξε στην έδρα του αντιπάλου και συνολικά μέτρησε τρεις τελικούς στην έδρα του αντιπάλου, το 95 στη Σαραγώσα με την Ρεάλ.
9: Ο γηπεδούχος το παίρνει πάντα. Αυτό δεν είναι.
1: Ο Ολυμπιακός και τις τρεις φορές το πήρε ο γηπεδούχος. Δηλαδή,
9: εντάξει,
1: στη Σαραγώσα το πήρε η Ρεάλ, αλλά βέβαια δεν είναι τόσο η έδρα, ήταν ο Σαμπόνης και ο Αρλάουκας. Το 15 το πήρε η Ρεάλ,
9: η Ρεάλ
1: με Πάμπλο Λάσο, με το ξέσπασμα του Κάρολ,
9: το 17
1: και το 17
9: η
1: Φενέρ του
9: Μπράντοβιτς. Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στην ευρωπαϊκή πλευρά.
9: Ισχύει. Και όπως και να έχει, κυνηγάει τον τίτλο από το 13, από το Λονδίνο, με τον ίδιο προπονητή, με κάποιους παίκτες ίδιους.
1: Έναν, τον Παναγκολάου. Από το 13.
9: Από το 13, ναι. Σωστό.
1: Κορμός που έχει. Να το πω, συγγνώμη. Οι πέντε παίκτες συν τον προπονητή που είναι σε όλα τα Final Four, αυτά τα πέντε,
9: ναι,
1: είναι Παπα-Νικολάου, Walk-up, Φαλ που δεν παίζει.
9: Τα τελευταία τώρα λες,
1: ναι, ναι.
9: Τα πέντε.
1: Ναι. Φαλ, Λαρετζάκης και Μακίσικ.
9: Βέβαια.
1: Αυτοί οι πέντε. Ο Λαρετζάκης και ο Φαλ. Ο Λαρετζάκης είναι έξω γιατί υπάρχει ποιότητα πλέον και λόγω budget έχουν αποκτηθεί ακριβότεροι ξένοι και πιο ποιοτικοί. Mm-hmm. Ο Φαλ λόγω του ότι όταν γύρισε δεν μπορούσε πια να πάρει τη θέση τριών σέντερ υψηλού επίπεδου, οι οποίοι έχουν έτσι συγκροτήσει μια πολύ ισχυρή front line είναι ρίσκο, θα ήταν ρίσκο. Παρότι είναι και αγαπητός και εκφραστής μαζί με τον Γόκαπ. Εγώ θεωρώ ότι οι δύο παίκτες που άλλαξαν τον Ολυμπιακό και εφάρμοσαν αυτό το πρώτη της αρχές του Μπαρτζόκα ήταν ο Γόκαπ και ο Φαλ. Οι υπόλοιποι ήταν αυτοί που, ή μάλλον να το πω κάπως αλλιώς, αυτοί οι δύο του εξασφάλιζαν ένα μίνιμουμ υψηλό. Το πόσο ψηλότερα θα πήγαινε ο Ολυμπιακός εξαρτάται από άλλους παίκτες, όπως ο Βεζέγκοφ, όπως ο Φουρνιέ,
0: Γιάννη,
1: όπως ο Ντόρσι.
0: Για να σε διακόψω, έχει ένα γενικό πλάνο αυτή τη στιγμή η Nova Sport Prime. Οι οπαδοί της, οι φίλοι της Real, πού βρίσκονται?
1: Πρέπει να είναι πίσω. Δεν πρέπει να του πιάνει κάμερα.
9: Σε μία γωνίτσα, σε μία γωνίτσα, στο πάνω διάζωμα.
0: Α, στο πάνω διάζωμα, γι' αυτό δεν φαίνονταν.
1: Και δεν είναι από την πλευρά που. Δεν μπορεί να του πιάσει πλάνο από την κεντρική κάμερα.
9: Σε μία γωνίτσα.
1: Μόνο πλάνο.
9: Περιστερώνα.

0: με εικόνα και ήχο, εικόνα, ήχο και... Περισσότερο για την τηλεόραση είναι αυτό, δεν είναι, δεν περιγράφεται, έτσι.
1: Για να καταλάβετε πως έχει διαμορφωθεί και φταίει ένα μεγάλο μέρος του μέσου μαζικής ενημέρωσης για αυτό που θα σας μεταφέρω τώρα, την αντίληψη που έχει διαμορφωθεί στον κόσμο, όση ώρα μιλούσαμε για τα ζητήματα ασφαλείας του Final Four, κατηγορηθήκαμε και οι τρεις ότι παριστάνουμε τους αστυνομικούς διευθυντές και δεν κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Καταλάβατε που φτάσαμε. Έτσι. Το ρεπορτάζ καταγγέλλεται πλέον από τους ακροατές, αναγνώστες και ούτω καθεξής. Καταγγέλλεται πλέον. Ναι.
2: Οι κανονικοί δεν καταγγέλουν, επικροτούν.
1: Ναι, κατάλαβες τώρα. Το αναφέρω επειδή το τι έχω ακούσει, το τι έχω εισπράξει αυτή τη στιγμή από
2: υπάρχει
1: μηνύματα.
2: Υπάρχει ελευθερία δε... απόψεων στην Ερασπόρ.
3: Athens, how you feel it?
1: Θα, θα ποινικοποιηθεί το ρεπορτάζ όπου να είναι, παιδιά.
2: Όχι όπου να είναι, ήδη έχει ποινικοποιηθεί.
0: Εγώ επαναλαμβάνω ότι πέρα από το, την πιθανότητα, όχι την πιθανότητα, πώς τα 10.000 εισιτήρια του Ολυμπιακού γίνανε 13 ή 14 που λέει ο Κώστας, είναι δύο όψεις. Η μία είναι ότι δεν εναρμονίστηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν εισιτήρια και τα πούλησαν σε Ολυμπιακούς, έτσι, και ότι κατάφεραν να παρισφρήσουν υπεράριθμοι. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν έγινε ντου στο γήπεδο, δηλαδή στις θύρες. Αν μπήκαν, θα μπήκαν από αυλεψία, πιθανότατα, έτσι λέω εγώ, της ασφάλειας. Ή σπρώχνοντας εκεί πάνω στη φούρια, μπήκαν δύο και με ένα ειστήριο, ξέρω, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Γιατί ντου στην πόρτα δεν έγινε. Επίσης... Όπως και πριν, το ντου έγινε έξω από τις... ζώνες.
1: Ναι, ναι. Επίσης περιμένουμε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει η Ελλάς ότι μέσα στους ληφθέντες σήμερα είναι και security, όπου άφηναν κόσμο να περνάει από διάφορα σημεία χωρίς έλεγχο.
0: Ναι, σωστά. Αυτά
1: είναι επιβεβαιωθεί αυτά.
0: Είχε προειδοποιήσει για αυτά η αστυνομία. Γιατί είχαμε και την ανακοίνωση εις βάρος προς την αστυνομία και του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και η αστυνομία είπε ότι θα υπάρξουν ποινές και συλλήψεις ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν επιφορτιστεί, δηλαδή ανθρώπους που πρέπει να κάνουν μια δουλειά και λοιπόν, δεν την κάνουν σωστά.
1: Η Ισπανική ΑΣ μετέδωσε πριν από λίγη ώρα ότι σύμφωνα με το δικό της ρεπορτάζ τουλάχιστον 500 φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο από την περίμετρο, εξού και οι συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.
2: Λοιπόν, να μεταφέρω λίγο, γιατί στη δουλειά αυτή κάνουμε και τους αστυνομικούς ρεπόρτερ και τους γιατρούς πολλές φορές και τα λοιπά, ότι υπάρχει ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία που έχει σταλεί στο κινητό μου από έγκριτο αστυνομικό ρεπόρτερ, ότι μέχρι στιγμής από τους ελέγχους στις εισόδους του ΟΑΚΑ έχουν συλληφθεί 9 άτομα, από τα οποία 7 για ναρκωτικά, 1 για κατοχή καπνογόνου και 1 για αντίσταση. Έχουν προσαχθεί 7 άτομα, καθώς προσπάθησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το εισιτήριο.
1: Είναι το θέμα της ΑΣ, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, της Ισπανικής.
2: Ναι, ναι. Οι έλεγχοι θα συνεχίζονται κτλ. Με αμύωτη ένταση, γράφει η ενημέρωση της αστυνομίας. Και υπάρχει και μια νεότερη τώρα ενημέρωση, μου ήρθε νέο update. Ναι. Ότι έχουν πραγματοποιηθεί 16 προσαγωγές χωρίς εισιτήριο, ατόμων χωρίς εισιτήριο και 12 σύλληψεις.
1: Άρα δικαιώθηκαν είναι οι Ισπανοί στο ρεπορτάζ. Ναι, δικαιώθηκαν οι Ισπανοί στο ρεπορτάζ.
2: Ναι. Εντάξει, δικαιώθηκαν
1: οι Ισπανοί ανέφεραν πόσοι πέρασαν.
2: Ναι,
1: ναι, έγραφε πόσοι πέρασαν, δεν έγραφε πόσοι συνελήφθησαν. Γιατί δεν είχαν το update που είχε εσύ. Γιατί δεν συνελήφθησαν όλοι.
0: Δεν
1: συνελήφθησαν όλοι.
0: Μπορεί να του μέτρησαν οι Ισπανοί έναν.
1: Όχι. Ναι, ήταν μία μάζα που την υπολόγισαν σε 500. Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να περνάει την περίμετρο, επαναλαμβάνω, του γηπέδου. Όχι τις πύλες του ΟΑΚΑ.
2: Προφανώς αυτό το ντου που είπαμε νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, το show συνεχίζεται με το κύπελο της Ευρωλίγκας. Να το διεκδικούν δύο μεγάλα κλαμπ. Ο Ολυμπιακός των τριών τίτλων και η Ρεάλ των 11 συν 10 χαμένων τελικών. Δηλαδή, μιλάμε

0: για 22ο τελικό για τη Βασίλισσα της Ευρώπης, που πράγματι φέρει αυτό το προσωνύμιο δικαιωματικά ο σύλλογος. Θα γίνει και σχετική έτσι τώρα ανακοίνωση, οπότε καλό θα ήταν να επιστρέφαμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή για διαφημιστικά, ώστε να μην χάσουμε το τζάμπι.
1: Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά.
2: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
9: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
8: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ, στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τηρίου. Βλέπω αυτή τη στιγμή την ανταλλαγή λαμβάνουν μεταξύ Σκαριόλο και Μπαρτζόκα. Κύριο λόγο σε εσάς, εγώ απλώς να μεταφέρω ότι μόλις είδα βίντεο από τον τσακωμό Μαρινάκη Δημητριάδη στις κερκίδες του ΆΚΑ, στα επίσημα του ΆΚΑ, και φαίνεται να είναι και σκισμένη η μπλούζα του κυρίου Μαρινάκη.
14: Είναι και φοράει μαύρη. Φορούσε λευκή.
1: Λευκή και τώρα φοράει
14: μαύρη.
1: Ναι. Είδα το βίντεο, το οποίο όμως βίντεο δεν είναι. Δεν είναι από την αρχή του τσακωμού.
14: Όχι, είναι από
1: στο
14: πάνω,
1: τελείωμα. Ναι.
14: Από το πάνω διάζωμα.
1: Από το πάνω διάζωμα το σχετικό βίντεο που έχει βγει στο διαδίκτυο.
14: Ακριβώς.
1: Επιβεβαιώθηκε δηλαδή αυτός ο τσακωμός. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
14: Μεγαλεία.
1: Αυτά είναι κομματικά γεγονότα.
14: Δεν είναι αθλητικά.
1: Ναι.
14: Ακριβώς. Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, να το εξηγήσω, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο άνθρωπος που ήταν στο επίκεντρο, που είναι στο επίκεντρο του ζητήματος των υποκλοπών. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μάτς.
0: Πάμε στο μάτς σιγά-σιγά. Σε λιγότερο από 2 λεπτά το τζάμπολ. Πρέπει να βγουν και αυτά τα χλαπατσίμπαλα του DJ, ο οποίος βέβαια είναι και πασίγνωστος.
1: Χλαπατσίμπανα.
0: Χλαπατσίμπανα, ναι.
1: Τα ξέρω εγώ.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα μπούμε σε ρυθμούς τελικού. Στο glass floor του Telecom Center, Ολυμπιακός και Real Madrid.
1: Όλα τα πλάνα τηλεοπτικά, παιδιά, εμφανίζουν κόκκινους κερκίδες. Δεν υπάρχει πουθενά λευκό. Όχι, στα πλάνα της τηλεόρασης.
0: Πάνω-πάνω. Ναι. Μία κουκίδα, ας πούμε, μία πινελιά στον ερυθρόλευκο πίνακα. Αφορά οπαδούς της Real Madrid, που ούτως ή άλλως για τον μπάσκετ της Real δεν ταξιδεύουν, αλλά για το ποδόσφαιρο ταξιδεύουν χιλιάδες όταν παίζουν τελικούς και τα λοιπά ή μη τελικούς Champions League. Η πεντάδα του Ολυμπιακού απαρτίζεται από Ντόρση, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Γουόκαπ, δηλαδή είναι η γνωστή συνταγή που χρησιμοποιεί ο κότς Μπαρτζόκας τουλάχιστον στο ξεκίνημα των αγώνων. Το έκανε και προχθές. Έβαλε αυτούς που πιστεύει και συνήθως αυτή την πεντάδα τη χρησιμοποιεί και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ η Ρεάλ μπαίνει στο παρκέ με Τρέι Λάιλς, Αμπάλντε, Φακούντο Καμπάσο, ο Κέκε και Χεζονιά. Αυτή είναι η πέντε με το πολύ χαμηλό σχήμα, με τον Οκέκε που είναι 2-1, με τον Τρέι Λάιλς που είναι λίγο πιο ψηλός 2-6. Άρα με αλχημίες και με ινδιάνικο μπάσκετ θα προσπαθήσει η Ρεάλ να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στο τζάμπολ θα πηδήξουν από ό,τι βλέπω ο Μιλουτίνοφ από τη μία πλευρά και νομίζω ο Τρέι Λάιλς από την άλλη βέβαια. Σκαριόλο από τη μία, Μπαρτζόκας από την άλλη. Ο Μπαρτζόκας έχει πάρει Ευρωλίγκα το 13 στο Λονδίνο και την πρώτη κατοχή την έχει ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Σκαριόλο είναι πρώτη φορά σε τελικό.
14: Σωστό. Σε τρεις παρουσίες παραμεθώ.
0: Βέβαια. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό λοιπόν με τον Γουόκαπ, τον Μαρκάριο Καμπάσο. Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται από τον Αμπάλντε που θεωρείται πολύ καλός αμυντικός. Μου φάνηκε ότι εδώ σπρώχτηκε ο Ντόρση στο σούτ, αλλά στόχησε όπως και να έχει. Και αμέσως μετά το πρώτο καλάθι 2 πόντων από τον Σούπερ Μάριο Τζρεάλ, ο οποίος και φέτος πραγματοποιεί κορυφαίες εμφανίσεις. Ήταν τρομερός και προχθές τον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Και τώρα ανοίγει το σκορ 0-2. Είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό, Γιάννης Δεντόπουλος Κωσοτερίου στην περιγραφή και στο σχολιασμό. Ο Βεζένκοφ κάνει μια δύσκολη προσπάθεια και αστόχησε. Λάιλς για τον Καμπάσο, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Ο Κέκε προσποιείται να πασάρει στον Λάιλς, αυτός θα καρφώσει. 0-4. Δεν πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ. Αγριεμένη μπήκε η Ρεάλ και εδώ υπάρχει φάουλ εκτός φάσης στον Καμπάσο πάνω στον Τόμας Γουόκαπ. Άρα λοιπόν ο Αργεντινός χρεώνει το πρώτο φάουλ του, γιατί πράγματι μπήκε πάρα πολύ δυνατά και σχεδόν παίζουν ξύλο με το καλησπέρα ο Αργεντινός με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Πιο κοντός ο Καμπάσο, πολύ σκληρό παιδί εννοείται. Τώρα ο Γουόκαπ αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Ντόρση. Προσποιείται ο Βεζένκοφ, πάει στο lay-up και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι.
14: Δεν μετράει.
0: Εδώ όμως ο Λότερ Μόζερ έχει δει επιθετικό φάουλ και ακυρώνει το καλάθι αυτό του Βεζένκοφ.
14: Σκέφτεται για challenge ο Μπαρτζόκας ότι έφυγε η μπάλα και μετά έπεσε πάνω του.
0: Ο Βεζένκοφ έκανε την κίνηση του challenge. Υπολογιστή, του monitor. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο replay για να μας κατατοπίσει. Παρ' όλα αυτά οι διαιτητές έπειτα από challenge που καίει γρήγορα ο προπονητής του Ολυμπιακού θα πάνε στο challenge. Ενδιαφέρον ότι από τώρα η μάχη φούντωσε, μια μάχη η οποία έχει τεράστιο διακύβευμα, την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης.
14: Και πατάει και το χαμόγελο.
0: Από την πάνω κάμερα της οροφής φαίνεται ότι ο Λάιλς πατάει τη γραμμή. Από την άλλη κάμερα όμως το δεξιό του πόδι δεν πατάει σίγουρα, το αριστερό... Από τόσο μακριά, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το δω τώρα μεταξύ μας. Και να πω και κάτι.
1: Σαν να μην πατάει από το πλάνο που... Ναι, δεν πατάει. Στο πλάνο που δείχνει τώρα δεν πατάει. Αλλά...
0: Για το δεξιό πόδι είμαι σίγουρος, για το αριστερό...
1: Για το αριστερό θα κάνεις μια σίγουρος. Μικρή αμφιβολία, ναι.
0: Ναι. Οι κάμερες Ευρωλίγκας εν τω μεταξύ είναι θαμπές στο πολύ κοντινό πλάνο και αυτό πρέπει να το δουν στη διοργάνωση.
1: Τώρα,
0: τον
1: τώρα
0: πάρα
1: φαίνεται
0: πολύ καιρό.
1: Από άλλο πλάνο
14: από
1: ότι,
14: πάνω, από
1: ακουμπάει, ναι, ότι ακουμπάει τη γραμμή το αριστερό του πόδι.
14: Η φτέρνα.
1: Δείτε πόση διαφορά είναι το ένα, η μία γωνία από την άλλη. Ναι.
0: Ο Λότερ Μόζερ πήρε την απόφαση. Το καλά δεν μετράει. Διότι πήγαν κοντά κοντά και είδαν ότι όταν η φτέρνα, λέει ο κανονισμός,
1: ναι,
0: είναι μεν κοντά ή πάνω από τη γραμμή, αλλά δεν πατάει το γήπεδο,
1: ναι,
0: ο παίκτης δεν είναι στο ημικύκλιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι με τη μύτη του παπουτσιού να φαίνεται από πάνω ότι πατάει τη γραμμή και να μην την πατάει. Όπως και να έχει, το σκορ παραμένει 0-4. Δεν μετράει το καλάθι του Βεζένκοφ που ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιακό και δυναμικό. Ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Σούπερ Μάριο. Ο Τρέι Λάιλς αστοχή στο τρίποντο και αμυντικό ριμπάντα από τον Γουόκα που δίνει στον Ντόρσεϊ. Τον Ντόρσεϊ τον καταδιώκουν και ο Αμπάλτε αλλά και ο Καμπάσου. Η μπάλα πηγαίνει χαμηλά. Το Βεζένκοφ και είναι το πρώτο φάουλ από τον Οκέκε. 2-13 ο Μιλουτίνοφ γεμάτα. 2-1 ο Οκέκε. Αμερικανός Νιγηριανής καταγωγής που παίζει πεντάτα σήμερα. Καθώς είναι τραυματίες και οι τρεις ψηλοί της Ρεάλ μέσα σε 24 μέρες, Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Γκαρούμπα. Όπως είπε ο Σκαριόλ όμως, δεν θα θυματοποιηθούμε γιατί η Ρεάλ έχει το DNA της πρωταθλήτριας. Ο Ντόρσεϊ παίρνει τον δεξιό διάδρομο, δεν σκοράρει αλλά παίρνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται σωστή διαχείριση, να είναι συγκεντρωμένος,
14: και να μην
0: πιάζεται.
14: Και να μην
0: μασίσει. Ναι.
14: Γιατί κοινός πιέζουν πάρα πολύ. Πιέζουν πάρα πολύ και αυτό είναι το, ο τρόπος που θέλουν για να πάνε γρήγορα στην επίθεση.
0: Το τι ξύλο έριξε η Ρεάλ με τη Βαλένθια δεν περιγράφεται. Πραγματικά, όπως βέβαια και ο Ολυμπιακός έριξε πολύ ξύλο στη Φενέρμπαχτσε. Έτσι είναι τα Final Four. Και ο Ντόρσεϊ σκοράρει την πρώτη ελεύθερη βολή, αλλά αστοχή στην δεύτερη. Κακός Ιωνός από ένα τέτοιο σκόρερ. 1-4 στο πρώτο δίλεπτο. Καμιά σχέση με το 12-0 προχθές του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε. Η πάσα είναι για τον Λάιλς, εκτελεί, σκοράρει 1-6. Σηκώνονται από τις θέσεις τους και οι λιγοστοί οπαδοί της Ρεάλ, που όπως είπε και ο Ηλίας πολύ γλαφυρά, δεν φαίνονται καν στην κάμερα γιατί είναι πολύ πολύ μακριά και πολύ ψηλά. Σε μια γωνίτσα στο πάνω διάζωμα είναι στιβαγμένη. Ντόρσι. Χέρι με χέρι του τη δίνει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ, τον μαρκάριο Κέκε. Step back, αλλά δίνει στον Παπα-Νικολάου σούτριον πόντιν από τον αρχηγό άστοχο. Εδώ πρέπει να μπουν τα ελεύθερα σου. Ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και προχθές, δεν είναι καλός στα spot shoot. Ενώ ο Τρέι Λάιλς κάνει το σκορ 1-9 και αγχώνει τον Ολυμπιακό. Καλή το time out ο Μπαρτζόκας, διότι ο Λάιλς σούταρε αμαρκάριστος και γιατί, το πεντάρι.
14: Γιατί δεν μπορεί ο Μιλουτίνοφ.
0: Δεν μπορεί να μαρκάρει το 5 στο τρίποντο. Άρα λοιπόν υπάρχει time out με σκορ αναπάντεχο 1-9.
1: Είχες προειδοποιήσει, Γιάννη, για αυτή τη φάση.
0: Απλά δεν το ολοκλήρωσα, Ηλία, το σκεπτικό μου, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι άστοχος στα spot shoot με 38%, που κανονικά όταν είσαι αμαρκάριστος πρέπει να σουτάρεις με 60. Μιλάμε για αμαρκάριστος, έτσι. Αυτά είναι τα spot.
14: Και μέχρι στιγμής έχει μπερδέψει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό το ασφιχτικό deny που παίζει ο Καμπάτσο τον walk-up, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να κατεβάζει την μπάλα ο Βεζένκοφ και να, από εκεί και πέρα, να οργανώνεται η επίθεση του Ολυμπιακού. Επίσης δεν είναι...
0: Στα πρώτα 2,5 λεπτά 0 assist.
14: Και εδώ είναι το μειονέκτημα στα τεσσάρια του Ολυμπιακού, ότι κανένα από τα δύο, γι' αυτό λέμε ότι κερδίζει και τη χάνει με δύο παίχτες που είναι οι ίδιοι, Πίτερς και Βεζένκοφ, ότι κανένας από τους δύο δεν μπορεί να παίξει πέντε. Είναι τόσο soft που κανείς δεν μπορεί να παίξει πέντε και με αδυναμία στην άμυνα.
0: Και στην άμυνα καλά καλά ούτε στο 4.
14: Ναι. Γενικά και οι δύο είναι αμυντικοί στην άμυνα, εν πάση περιπτώσει δεν είναι εγγύης.
0: Δηλαδή τώρα που παίζει, ας πούμε, στο 4 ο Κέκε, είναι πάρα πολύ αθλητικός. Στην άμυνα βέβαια ο Λάιλς είναι πάνω στο Βεζένκοφ και ο Κέκε παίζει 5 με τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Χέζονια παίζει 3 σε αυτό το σχήμα.
14: Εν τω μεταξύ ο Καμπάτσο τον αγκαλιάζει τον walk-up, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και καθυστερεί σε χρόνο ο Ολυμπιακός για να κατέβει.
0: Και δεν εμπιστεύεται και το σούτ του ο walk-up. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Παπα-Νικολάου, 45 μοίρες. Πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Τρεις παίκτες τον κλείνουν, αλλά σκοράρει με παλικαρίστικο καλάθι ο Σέρβος του Ολυμπιακού. 3-9 με το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς σε 3 ολόκληρα λεπτά για τον Ολυμπιακό. Καμιά σχέση με προχθές. Ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Χέζονια. Πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Λάιλς. Σούτριον πόντο και αυτό μέσα. 3-12 από τον Λάιλς που φώναξε και για φάουλ. Καθώς βρέθηκε πεσμένο στο παρκέ. 2-2 από τον Τρέι Λάιλς. Και γι' αυτό να ακούγονται μεταγραφικές σιρήνες. 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ο Μιλουτίνοφ παίζει pick and roll, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα από τον Ντόρσεϊ. Και ο Αμπάλτε τριμπλάρει. Αλλά βλέπει μπροστά τον Μιλουτίνοφ και βγαίνει προς τα έξω. Πασάρει στον Κροάτη και αυτός για τον Καμπάσο. Τρέι Λάιλς παίζει με πλάτη με τον Γόκαπ. Εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο από τον Τόμας Γόκαπ. Να το πρώτο φάουλ από τον διεθνή point guard.
14: Μέχρι στιγμής είναι πρόβλημα ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό.
0: Με τέτοιο χαμηλό σχήμα ναι, αλλά ο Μπαρτζόκας δεν μπορούσε με το καλησπέρα να ξεκινήσει με small ball.
14: Όχι.
0: Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας πιστεύω ότι πατάει στις αρχές του και ποντάρει στη δράση και όχι στην αντίδραση.
14: Ακριβώς.
0: Εδώ ο Σκαριόλο παίζει με κλεφτοπόλεμο. Ο Αμπάλτε εκτελεί από μακριά για τρεις και σκοράρει. 3-15. Απίστευτο. Επιθετικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ και αμυντικό όμως, αφού έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό στους τρεις πόντους στα πρώτα 4 λεπτά.
1: Να θυμίσω ότι στα δύο φετινά παιχνίδια τους, στο ένα ο νικητής πέτυχε 89, στο άλλο ο ηττημένος πέτυχε 88. Πήγανε ψηλά δηλαδή στην ουσία και τα δύο παιχνίδια στο σκορ.
14: Ανάσα για τον Ολυμπιακό, ένα goal foul από τον Βεζένκοφ που έπαιξε ένα side pick and roll με τον Walkup. Πέτυχε το καλάθι και κέρδισε και μια βολή. Ο Καμπάσο πηγαίνει στον πάγκο. Γιατί και μπαίνει ο Μαλεντόν.
0: Κοίτα, αν έγινε φάουλ από τον Καμπάσο, ήταν λίγο δωράκι το goal foul. Αλλά καλοδεχόμενο. Καλοδεχόμενο. Μα μετά σηκώθηκε ο Καμπάσο. Βέβαια, του έκανε φάουλ και ο επόμενος. Γιατί κρατήθηκε πάνω του ο Λάιλς. Οπότε καλό. Θετικό.
14: Καταρχάς, ο Καμπάσο θα μπορούσε να έχει χρεωθεί κάποια φάουλ.
0: Ισχύει. Έχει ρίξει πολύ ξύλο.
14: Στο walk-up.
0: Ισχύει πολύ ξύλο. Πάντως τα δύο φάουλ του Καμπάσο είναι καλά για τον Ολυμπιακό. Καλό νέο.
1: Ποιος
0: δηλαδή
1: μπαίνει στη θέση του?
14: Ο Μαλεντόν.
0: Ο Τεό Μαλεντόν, ο Γάλλος διεθνής που παίρνει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Οκέκε και τριμπλάρει. Τώρα μπροστά του βγαίνει ο Βεζένκοφ. Ο Μαλεντόν πάει να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Βεζένκοφ. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πολύ σημαντικό το κομμάτι των rebound.
14: Είδα ποιο σημάδεψε, ναι, το Βεζένκοφ
0: πάλι. Ναι. Πρέπει να καθαρίσει ο Μιλουτίνοφ τα rebound. Το walk-up. Βρίσκει διάδρομο ο Παπα-Νικολάου στην άλλη γωνία έξω από τον τρίποντο. Πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Για να παίξει με τον Λάιλς και να προσπαθήσει να τον φθείρει. Walk-up, σου τριών πόντων. Με καμπύλη και ωραία εκτέλεση. 9-15.
14: Εδώ εσκεμμένα έφυγε ο παίκτη του walk-up για να δώσει το σουτ στο walk-up.
0: Αν τα βάλει αυτά ο walk-up, ο Ολυμπιακός θα πάρει το match. 9-15.
1: Και πανηγύρισε ο Αντετοκούμπο το συγκεκριμένο καλάθι.
0: Και εδώ πάρα πολύ καλή άμυνα που οδηγεί σε λάθος τη Ρεάλ Μαδρίτης.
14: Εδώ είναι ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει το αρχικό σοκ.
0: Ναι. Το 3-15.
14: Και να μην μείνει πολύ μπροστά, πολύ ώρα μπροστά. Είναι απόσταση η Ρεάλ.
0: 9-15. 5 λεπτά ακόμα παρακάτι για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Δεν βλέπω διάθεση από τους διαιτητές για εμπορικό time-out. Έσπρωξε ο Μαλεντόν τον walk-up, αλλά το αφήνουν οι διαιτητές. Ντόρσεϊ παίζει με τον Φελίς, τον Δομινικανό. Ο Ντόρσεϊ βλέπει τώρα μπροστά του τον Λάιλς. Ο Βεζένκοφ πιο ψηλός από τον Φελίς. Δύσκολο καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. 11-15. Το μαζεύει το μάτς Ολυμπιακός από 3-15 με 8-0.
14: Γιατί πήγε την μπάλα μέσα.
0: Ναι.
14: Εκεί που έχει υπεροχή.
0: Βέβαια.
14: Και το σουτ του walk-up, επειδή ήταν η μπάλα μέσα και έφυγε βοήθεια και έμεινε μόνος του και το βάλε βέβαια.
0: Θα έχει δικαίωμα και Γιάννη,
1: και είναι σχετικός ο πανηγυρισμός του, επειδή το ανέφερες, του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη φάση αυτή. Είναι αυτό που θέλει δηλαδή να βλέπει.
0: Βέβαια. 11-15 και ο Σάσα Βεζένκοφ έχει δικαίωμα και για την ελεύθερη βολή. Με ψυχραιμία εκτελεί 12-15. Συνεπώς 9-0 το σερί των ερυθρόλευκων. Μέσα σε 1,5 λεπτό έβαλαν 9 πόντους. Ενώ μέχρι το τετράλεπτο είχαν μόνο 3. Αλλά ο Λάιλς βάζει τρίτο τρίποντο συνεχόμενο. 12-18.
14: Δεν μπορεί να το μαρκάρει ο Βεζέγκοφ.
0: Φανταστικό
14: κάνει
0: σήμερα.
14: Κάνει πάρτι με τον Βεζέγκοφ.
0: Κάνει πάρτι πραγματικά.
1: Ήταν εκτός φάσης ο Βεζέγκοφ, παιδιά.
0: 13 πόντους με 3 στα 4. Είχε χάσει ένα. 3 στα 4 τρίποντα από τον Αμερικανό. Ντόρση. Έχει περάσει το μάτς και ο Ντεκ. Εδώ κόβεται από τον Λάιλς, αλλά στο rebound ο Μιλουτίνοφ θα κερδίσει το φάουλ από τον Τρέι Λάιλς. Με το σκορ 12-18, τώρα σειρά για τον Μιλουτίνοφ να πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
1: Ίσως ήταν καλύτερα που πήγε έτσι η φάση, δηλαδή να στοχίσει ο Ντόρση και να κερδίσει φάουλ ο Μιλουτίνοφ.
0: Μία στις δύο βολές ο Ολυμπιακός. Ή όχι, κάτσε. Όχι μία. Έχει βάλει άλλες δύο τρεις στις τέσσερις. Ενώ η Ρεάλ ακόμη δεν έχει πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, αλλά έχει τρομερά ποσοστά απ' έξω. Και αυτό είναι η εξήγηση. Πρώτη βολή από τον Μιλουτίνοφ μέσα. Πολύ σημαντικό να βάλει τις βολές ο Ολυμπιακός. Ήδη έχει χάσει μία ο Ντόρση που δεν θα έπρεπε να το κάνει. 13-18 από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που έχει αυτή τη στιγμή 3 πόντους, 2 rebound, 1 assist και ένα λάθος. Ο Σέρβος αστοχεί. Αμυντικό rebound από τον Λάιλς. Κακό ότι χάνουν βολές οι Ερυθρόλευκοι σε αυτό το τελικό της Ευρωλίγκας που παρακολουθείτε ζωντανά από την Ερασπορ. Που ακούτε ζωντανά από την Ερασπορ, το πιο σωστό. Ενώ εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Παπα-Νικολάου που το καταλαβαίνει ο Μάριο Χέζονια. 13-18.
1: 13 πόντους Ολυμπιακός, 13 πόντους ο Λάιλς.
0: Βεβαίως. 3 και 52 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα και με τον Ταχόλ που περνάει στο μάτς στη θέση του Μιλουτίνοφ για να παίξει αυτός 5 και να κυνηγήσει λίγο καλύτερα ίσως τον Λάιλς, αν και μεταξύ μας δεν του έχω και τόσο εμπιστοσύνη του τον Ταχόλ. Μακάρι να με διαψεύσει. Στο 4 Βεζέγκοφ, η πάσα είναι πάρα πολύ καλή προς τον Φελίς. Δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι, αλλά κόπηκε αντικανονικά αφού είχε βρει μπάλα το ταμπλό. Τρομερή αυτή η συνεργασία της Ρεάλ. 13-20, 3-47 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος στο Telecom Center Athens. Στον τελικό του Final Four ο Ντόρση εκτελεί, αλλά αστοχή. Δεν πάτησε και τόσο καλά ο Ντόρση. Ίσως να, θα σηκωθεί ο Φουρνιέ και το είπα και έγινε. Εδώ κόβει όμως ο Ντόρση εντυπωσιακά τον Ντεκ, αλλά δεν συνεργάζεται σωστά με τον Ντόντα Χολ και κάνουν δωράκι την μπάλα στη Ρεάλ. Να ο Φουρνιέ στη θέση του Ντόρση. Ελπίζω να μην μανουριάσει ο ομογενής γκάρτ, γιατί γενικά είναι μανούρας. Τον πάγκο, όχι ήρεμα, κάθεται. Άλλωστε δεν του έχει πάει και το μάτς μέχρι τώρα. Μία ελεύθερη βολή, 0 στα 3 σουτ, 2 δίποτα και ένα τρίποτο. Οπότε δίνει τη θέση του στον Φουρνιέ.
14: Η μπάλα για το Μαλεντόν. Το μαρκάρει ο Γόκα. Ο Μαλεντόν θα πάρει, ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Τελικά πηγαίνει προς τα μέσα. Έρχεται, να για αυτό μπήκε ο Χολ, ο οποίος υψώνει το ανάστημά του, τον σταματάει. Πάσα τώρα στο Χολ, ο οποίος ήταν κάτω από το καλάθι, αλλά το συγκρούστηκε με δύο παίκτες της Ρεάλ. Πήγε να βγάλει την μπάλα έξω πέφτοντας.
0: Έχει πλάκα αυτό το περιστατικό. Σε νεκρό χρόνο σουτάρει ο Βεζέγκοφ. Πετάγεται ο Λάιλς και του κόβει την μπάλα για την ψυχολογία. Και ο Βεζέγκοφ την ξαναπιάνει την μπάλα από το τρίποντο και την πετάει τόσο ψηλά ώστε να μην φτάνει ούτε ο Σούπερμαν. Και μπαίνει μέσα.
1: Το φάουλ χρεώθηκε σωστά στο Χεζόνια τελικά στη φάση αυτή.
0: Βέβαια,
1: πολύ σωστά.
0: Βέβαια. Πρώτη βολή από τον Ντόντα Χολ μέσα.
14: Έχω 14... την εντύπωση ότι ο Χολ θα βοηθήσει 20. Πολύ σε αυτό το διάστημα.
0: Okay. Ναι, είναι πιο αθλητικός.
14: Είναι πιο μπασκετικός.
0: Είναι άλλο στυλ. Ναι. Πιο μπασκετικός.
14: Όχι, πιο μπασκετικός ο Μιλουτίνοφ.
0: Α, εντάξει.
14: Αλλά ο Χολ.
0: Λέω κι εγώ.
14: Είδες ότι ήδη ξεκίνησε με τάπα.
0: Είναι πολύ πιο αθλητικός.
14: Ακριβώς.
0: 15-20. Τρία λεπτά ακόμη. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα. Δεν το επέτρεψε αυτό ο Ράντοβιτς στον Παπα-Νικολάου.
14: Δεύτερο
0: Παπα-Νικολάου. Παίζει με όποιο τρόπο μπορεί. Με κλωτσιές μπουνιές για να σταματήσει τον Χέζονια. Δεν είναι εύκολο το μαρκάρισμά του και γι' αυτό τώρα δίνει τη θέση του σε έναν ακόμη αθλητικό, τον Tyson Ward. Άρα ο Ολυμπιακός αυξάνει κατακόρυφα την αθλητικότητα, την οποία ενίσχυσε το καλοκαίρι με αρκετούς παίκτες, αλλά και μέσα στη σεζόν με την απόκτηση του Tyreek Jones. Τώρα παίζουν οι δύο αθλητικοί που διαθέτει ο Ολυμπιακός, Tyson Ward και Ντόντα Χολ. Γκάμπι Ντεκ Πάει να παίξει με post παιχνίδι ο Χέζονια. Σκοράρει. Τρομερό καλάθι από τον Κουράτη, 15-22. Η Ρεάλ είναι μπροστά, δεν αντέχει απλά με τρεις τρομερές απώλειες, αλλά είναι και μπροστά στο σκορ. 15-22, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί 3-15 το πρώτο τετράλεπτο. Ο Λάιλς κυνηγάει τον Βεζένκοφ και γίνονται και συνεχώς αλλαγές. Τάισον Γουόρντ βρίσκει διάδρομο, εκτελεί και σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι και δύσκολο από τον Τάισον Γουόρντ. Με την Αφάνα παίζει σήμερα. 17-22. Μαλεντών. Σούπερ Μάριο με τον Τάισον Γουόρντ. Θέλει να παίξει με πλάτη. Θα πάρει το χώρο του, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Ντόντα Χολ που δίνει γρήγορα στον Γόκαπ. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Τάισον Γουόρντ χάνει την μπάλα, του την κλέβει ο Ντεκ και πηγαίνει ο Φελής στο transition για να κάνει το layup και να αστοχίσει. 17-24. Τα λάθη αυτά πληρώνονται από μια ομάδα όπως είναι η Real. Γρήγορο transition και καλάθι.
1: Πάρα όπως... πολύ υπότιτλοι της Real για πρώτο δεκάλεπτο, παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε, η οποία δεν έχει εκτελέσει καμία βολή ακόμα εν τω μεταξύ.
0: Σωστό. Σωστό, αλλά τα βάζει όλα απ' έξω.
1: Ναι,
0: ο Βεζένκοφ πάει από κοντά στο χ. Rebound από τον Φελής. Ο οποίος βλέπει ανοιχτό γήπεδο και προσπαθεί έτσι να τρέξει και να προωθήσει την μπάλα. Μαλεντών για τον Φελής, τον Δομινικανό. Μπροστά τώρα είναι ο Βεζένκοφ. Εδώ πρέπει να προσέξει ο Βεζένκοφ. Θα τον περάσει ο Φελής. Θα πασάρει στον Λάιλς. Ο Μαλεντών δεν βρίσκει χώρο. Θα πάει μέχρι το layup και θα ευστοχίσει. Ένα ακόμη καλάθι από τον Μαλεντών. Δύσκολο, αλλά καλάθι από τον Γάλλο. 17-26.
1: Παρότι θα μπορούσε να έχει σφυριχθεί και φάουλ. Διαμαρτυρόταν όλος ο πάγκος της Ρεάλ για το ξεκίνημα της φάσης του Μαλεντών.
14: 9 πόντους πέσε ο Ολυμπιακός. Κυνηγάει από την αρχή. Μαύρη τρύπα ο Βεζένκοφ.
0: Στην άμυνα. Το σημαδεύει ο Σκαριόλα πολύ.
14: Συνέχεια.
0: Άγρια.
14: Τα σκριν που γίνονται είναι αλλαγές για να έρθει μπροστά ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, αλλά γιατί να βρεθεί με Φελής. Μπα μου πεις.
14: Ναι, γιατί το Φελής, ο Φελής τον περάσει στα πόδια.
0: Να μην κάνει αλλαγή. Με Βεζένκοφ. Εδώ η πάσα δεν είναι καλή. Το Φουρνιέ προς τον Ντόντα Χολ. Τον κλείδωσε ο Αμπάλτε που είναι δυνατό παιδί. Στην περιφέρεια τώρα της Ρεάλ είναι ο Αμπάλτε, ο Μαλεντών με τον Φελής. Εφόσον ο Καμπάσο και δύο φάουλ. Στο 4 παίζει ο Ντεκ που είναι πολύ γερό παιδί και τον μαρκάρει τώρα ο Βεζένκοφ. Και στο 5 παίζει ο Κέκε. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μαλεντών. Ο Μαλεντών τώρα παίζει με τον Βεζένκοφ. Θέλει να περάσει. Κόβεται η πάσα από τον Ντόντα Χολ. Πολύ καλή εικόνα από τον Ντόντα Χολ σε αυτά τα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Φουρνιέ. Πρέπει να μπει και αυτός λίγο στην εξίσωση, ειδικά τον σκόρερ. Βλέπει διάδρομο, γυρίζει, εκτελεί, τάκια αυτά ο Φουρνιέ. Δεν μπορεί ο Ντόντα Χολ, παίρνει το rebound και σκοράρει. 19-26.
14: Μπορεί να αλλάξει την εικόνα ο Χολ.
0: Ναι, αλλά εύκολα καλάθια χάνει ο Ολυμπιακός.
14: Δεν είναι αθλητής αυτού του...
0: Εύκολα καλάθια. Μία με Ντόρση, τώρα με Φουρνιέ. Εύκολα σουτ για αυτούς. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την πρώτη περίοδο. Μπάλα στα χέρια του Φελής. 19-26. Ολυμπιακός Ρεάλ. Φελής θα πάρει σουτ τριών πόντων. Θα αστοχίσει. Rebound από κανέναν και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος. Γιάννη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίστε αμέσως μετά.
15: Ερασπορ 101,8.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Era Sport.
1: Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ, στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τηρίου μετά τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σκορ 19-26. Σχόλιο.
14: Λοιπόν, είπαμε ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να διασωθεί δια της φυγής τρέχοντας και απόδειξη είναι ότι έχει 0 πόντους Ολυμπιακός στον εθνιδιασμό, 9-7. Συγγνώμη,
0: 0-7.
14: 7 στον εθνιδιασμό.
0: Και πρόσεξε, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στο transition, στην Ευρωλίγκα.
14: Ναι.
0: Και η Ρεάλ τέταρτη.
14: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φύγει στον εθνιδιασμό, γιατί είναι εύστοχη η Ρεάλ καταρχάς. Και δεν μπορεί να κλέψει μπάλα ή να πάρει και να φύγει στον εθνικό.
0: Κάτσε να δούμε και τα λάθη που τα λάθη προκαλούν τα κλεψίματα.
14: Η διαφορά είναι
0: ο Ολυμπιακός έχει 5 που είναι πολλά λάθη για πρώτο δεκάλεπτο και η Ρεάλ μόνο 2.
14: Απόρρια της πίεσης, έτσι.
0: Βέβαια.
14: Μια Ρεάλ η οποία σημαδεύει το Βεζένκοφ και με το Λάιλς αλλά και με συνεχή screen πάνω του ώστε να βρεθεί με κοντό παίκτη και να το παίξει στα πόδια.
0: Ναι, αλλά ο Λάιλς τα πιο πολλά τα έχει βάλει με τρίποντο. 3 στα 4.
14: Ναι, γιατί ο Βεζένκοφ δεν έχει μια δυναμία σου. Είτε μαρκάρει στο σουτ, είτε μαρκάρει στα πόδια.
0: Πίτερς στο παρκέ και Κόρι Τζόζεφ. Μένουν Φουρνιέ, Γουόρντ και Χολ. Ενώ η Ρεάλ παίζει με Οκέ και στο 5, με Ντεκ στο 4 και στην περιφέρεια με Αμπάλτε, Φελίς και Μαλεντών. Ένα σχήμα που αν το έλεγες πριν ένα μήνα θα σε κοροϊδεύανε. Ότι δεν παίζουν Καμπάσο, Ταβάρες, Χέζονια, όλοι οι παιχταράδες της Ρεάλ. Αλλά παίζει με άλλο σχήμα τώρα ο Σκαριόλο που γενικά αξιοποιεί τους παίκτες του και αυτό το ξέρουμε και από την Εθνική Ισπανίας. Θα πάρει σούτ τριών πόντων ο Αμπάλτε και θα σκοράρει. 19-29, τρομακτικό σούτ από τον Αμπάλτε που δεν είναι και ο πιο εύστοχος στον κόσμο από το τρίποντο και όμως σουτάρει με αυτοπεποίθηση Φουρνιέ. Ενώ τώρα ο Ντεκ κάνει φάουλ στον Πίτερς. Ο Ντεκ προφανώς και είναι υποψιασμένος για αυτά που έκανε ο Πίτερς προχθές με τη Φενέρμπαξε και γι' αυτό πάει πάρα πολύ δυναμικά πάνω του. 19-29. Είναι λίγο σοκαριστικό αν το σκεφτείς, αλλά το μπάσκετ δεν διαρκεί 10 λεπτά ή 11, διαρκεί 40 και το μάτς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τέλος. Ο Πίτερς γυρίζει, κόβεται από τον Μαλεντόν, αλλά η μπάλα βγαίνει εκτός παρκέ. Διάβασε εδώ τη φάση η Μαδριλένη και κόπηκε ο Πίτερς που δεν το λες και τον πιο αθλητικό παίκτη στον κόσμο.
14: Και για να δούμε πώς ο Πίτερς θα σηκώσει το βάρος σε μάτς που είναι πίσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, βέβαια, σωστό και αυτό. Κόρι Τζόζεφ θα επαναφέρει στο Φουρνιέ. Του φεύγει μπάλα προς στιγμή, αλλά θα σουτάρει τρίποντο. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από το Γουόρντ που τελειώνει τη φάση. Σημαντικό, διότι και νωρίτερα με το Χολ αλλά και με το Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός πέτυχε πόντους από επιθετικό rebound. Το ίδιο κάνει τώρα και ο Τάισον Γουόρντ. 21-29. Ο Φελής παίζει κυνηγητό με τον Φουρνιέ. Πασάρει για τον Ντεκ. Ο Ντεκ θέλει να κερδίσει τη μονομαχία με την ταχύτητά του και κερδίζει το φάουλ από τον Ντόντα Χολ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τη Ρεάλ. Τα 8 δευτερόλεπτα γίνονται 14 και η επαναφορά της μπάλας για τους πώς λέγονται στο ποδόσφαιρο,
14: Μπλάνκος,
0: Μερέγχες, τους Λευκούς. Εντάξει, δεν ξέρω, Ηλίας δεν ξέρει αυτά. Λος Μπλάνκος δεν είναι οι Λευκοί που παίζουν με τα Λευκά, η Ρεάλ. Ο Ντεκ εκτελεί για 3 αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς που δίνει γρήγορα στον Κόρι Τζόζεφ. Μπας και μπορέσει να τρέξει λίγο ο Ολυμπιακός στο transition. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ από τον Μαλεντόν. Σημαντικό ότι στο πρώτο παιχνίδι του Final Four, τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξε, ο Κόρι Τζόζεφ είχε 0 λάθη. Τα πάρα πολύ καλή παρουσία του, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται ως backup του walk-up ο Μπαρτζόκας.
14: Έχει εμπειρία και είναι και σκληρό καρύδι, δεν είναι.
0: Soft, ε.
14: Soft, η παίκτης delicatos, είναι δυναμικός παίκτης.
0: Η πάσα πηγαίνει στον Tyson Ward. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Παρότι ο Ντεκ θεωρώ ότι βρέθηκε σε τρομερή κίνηση, αλλά ο Λότερ Μόζερ χρεώνει με φάουλ τον Tyson Ward. Δεν μας το ξαναδείχνουν εδώ στο τεράστιο cube στην οροφή του Telecom Center.
14: Χάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός τώρα που η Ρεάλ άρχισε να μην τα βάζει όλα. Ο Μαλεντόν με τον Τζόζεφ. Γίνεται μια σύγκρουση, απομακρύνει τον Μαλεντόν, ξανά πηγαίνει προς το καλάθι απέναντι στον ο Κέκε. Έχει πατήσει, τι έχει γίνει, έχει πατήσει out νομίζω ή τρία δευτερόλεπτα έχει σφυρίξει ο διαιτής, οπότε μπάλα για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ κατεβάζει με το Μαλεντόν απέναντί του.
1: Το assist η Ρεάλ, 2 Ολυμπιακός και τα λάθη ανάποδα. 6 Ολυμπιακός, 2 η Ρεάλ.
0: Και σημαντικό το 5 στα 8 τρίποντα της Ρεάλ.
1: Το τρίτο, συγγνώμη, αυτό είναι το τρίτο της Ρεάλ. Ναι.
0: 1 στα 4 τρίποντα Ολυμπιακός. Ο Κόρι Τζόζεφ
14: μετράει.
0: Θα σκοράρει, παρότι η μπάλα δεν μπήκε στο δικτάκι. Κόπηκε αντικανονικά, όπως λέει ο Λότερ Μόζερ.
14: Έχει τσαγανό ο Τζόζεφ, ο Καναδός. 23-29.
0: Βέβαια, βρήκε μπάλα ταμπλό. Μας επιβεβαιώνει εδώ το replay. Κόρι Τζόζεφ ανοίγει λογαριασμό και αναλαμβάνει Μαλεντών. Ο Πίτερς παρακολουθεί τον Οκέκε. Ο Φουρνιέ κυνηγάει τον Φελίς, που δεν είναι και τόσο εύκολο. Πήγε και να του κλέψει και την μπάλα. Ο Ντόντα Χολ παίζει με τον Ντεκ και ο Τάισον Γουόρντ παρακολουθεί τον Απάλτε που περιμένει στη γωνία ακροβολισμένος. Φελίς. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Απάλτε εκτελεί από μακριά και αστοχή. Υπάρχει μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Φουρνιέ στο transition. Τάισον Γουόρντ θα πάει μέχρι μέσα. Πασάρι στον Κόρι Τζόζεφ. Αυτός για τον Πίτερς. Ο Πίτερς προσποιείται, εκτελεί για 2 και φτωχή. Πολύ ψύχρεμος ο Πίτερς. Ενώ είχε το τρίποντο.
14: Προσποιείται,
0: σκοράρει και ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4.
1: Έκανε ιδανική κίνηση. Βρέθηκε τελικά μαρκάριστος.
14: Είναι αυτή η επίθεση close out που λέμε.
0: 25-29. Το μαζεύει πάλι ο Ολυμπιακός. Δεν επιτρέπει στη Ρεάλ να ξεφύγει.
14: Γιατί έχουν σταματήσει να σκοράρουν με την ίδια άνεση έξω από τη γραμμή των 6-75. Και υπάρχουν πολλά περισσότερα rebound προς διεκδίκηση. Και η παρουσία και του Ward αλλά και του Hall έχουν δώσει την αθλητικότητα στον Ολυμπιακό να είναι εκεί και στα επιθετικά αλλά και στα αμυντικά rebound.
0: Να σου πω και κάτι, και ο Τζόζεφ δεν εντυπωσιάζει με το σουλούπι του, αλλά
14: το
0: είναι ένας γρήγορος παίκτης.
14: Για μανεκέν, ναι.
0: Είναι γρήγορος παίκτης. Όχι, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν λιδωρηθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, μυϊκά τέρατα.
14: Είναι, καταρχάς είναι πολύ δυνατός, απλά η σωματοδομή του δεν δείχνει
0: το σουλούπι του.
14: Ναι, το σουλούπι του, ναι.
1: 25-29 θυμίζω το σκορ και απομένουν
14: 7-20.
1: 7-20, ναι, για να τελειώσει το ημίχρονο. 6-0 το σερί του Ολυμπιακού.
14: Δεύτερο μεγάλο σερί, δεύτερο σερί μετά το 9-0 που έκανε όταν είχε βρεθεί πίσω με 12 πόντους.
0: 6-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Το Telecom Center κοχλάζει από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού, μην πω και παραπάνω, και δεν λέω παραπάνω διότι έχουν κρατήσει και οι διοργανωτές κάποιες θέσεις για χορηγούς, για δημοσιογράφους κτλ. Οπότε θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 18.000 max.
14: Για να δούμε
0: μπορεί και λίγο λιγότερο.
14: Για να δούμε τον Peters πάνω στο Lyles, ο οποίος επέστρεψε αρών-αρών, γιατί ήταν το σίγουρο χέρι.
0: Ναι, βέβαια. Έχει βάλει 13 με 3 στα 4. 6 και ο Αμπάλτε. Από 4 Σούπερ Μάριο και Φελίς και 2 Μαλεντών. Ενώ για τον Ολυμπιακό 3 ο Γόκαπ, 4 ο Γουόρντ, 6 ο Βεζένκοφ. Μια βολή ο Ντόρση. 3 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Χολ. Και πρέπει οπωσδήποτε να μην αρκείται να παίζει μόνο άμυνα, αλλά να βάλει και κανένα τρίποντο ο Εβαν Φουρνιέ. Φελίς. Μπροστά του είναι ο Πίτερς. Η πάσα του είναι για τον Lyles που παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Γυρίζει ο Lyles, εκτελεί και σκοράρει. Χαρισματικός ο Τρέι Lyles. Κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό με τον 15ο πόντο του.
14: Σαν να είναι απελευθερωμένος ο Lyles.
0: Φανταστικός, ε. Φανταστικός. Ο Φουρνιέ πάει να παίξει pick and roll. Καλάθι και φάουλ. Αλλά γιατί δεν το μετράει ο Λότερ Μόζερ. Αφού την έχει μαζέψει την μπάλα. Για να το ξαναδούμε αυτό.
14: Θεώρησε ότι τον τράβηξε στο ρολ.
1: Νομίζω ότι είναι σωστός ο διαιτητής στη φάση αυτή.
14: Ναι, ναι, τον τράβηξε στο ρολ. Δηλαδή όταν γύρισε.
0: Okay. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει την προηγούμενη φάση με τον Lyles. Άλλα τέλον.
14: Να και ο Γιούλ για να βοηθήσει το κατέβασμα της μπάλας.
0: Του έχουν καψούρα οι φίλοι του Ολυμπιακού, ε.
14: Εντάξει, είναι φιάλτης.
0: Ακούτε και τις αποδοκιμασίες προς τον Σέρχιο Γιούλ. Στα μπασκετικά, ας πούμε, γεράματα. Τον βάζει τώρα λίγο.
14: Ένα πεντάλεπτο.
0: Είναι γεννημένο στο 87. Δηλαδή 39.
19: Μην κλείνετε τους διαδρόμους.
0: Μάλιστα, ναι, και η πρώτη επισήμανση. Ενώ Τέσον Γουόρντ σκοράρει.
14: Τρίποντο.
0: Η κυρία λοιπόν, και ενώ ο Γουόρντ σκόραρε και έκανε το 28-31 από τα μικρόφωνα του γηπέδου, για λόγους ασφαλείας επισημαίνει, προτρέπει να μην κλείνουν τους διαδρόμους οι φίλοι του Ολυμπιακού και να μην σκαρπαλώνουν άκουσον στα κυκλειδώματα. Για να μην υπάρξει ένας τραυματισμός. Ο Lyles αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Και αστοχή. Αμυντικό ριμπόντο από το Φουρνιέ. Πασάρι στον Κόρι Τζόζεφ, βλέπει διάδρομο. Πάει να πασάρει στον Ντόντα Χολ. Αυτό για τον Τάισον Γουόρντ. Και να απομένουν 14 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι προσπαθεί να βάλει ταχύτητα. Να ο Ντόντα Χολ, ο οποίος όμως δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα καλά και να την καρφώσει. Φελής στο transition, πάει στο layup, σκοράρει. 28-33, άμεση απάντηση από τη Ρεάλ. 28-33, πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Ο τελικός του Final Four μεταξύ δύο κολοσσών του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Tyson Ward εκτελεί από μακριά, αστοχή. Rebound όμως από το Φουρνιέ, που είναι στη γραμμή, εκεί στη γωνία και λέω στη γραμμή, και κλείνεται και προτιμάει τον Κόρι Τζόζεφ, κάνει σταυρωτές, περνάει, εκτελεί, αστοχή. Μάχη για το rebound, φάουλ από τον Πίτερς τον Φελής. Εδώ λίγος λόγος σωματοδομής, ο Πίτερς
14: άργησε,
0: καπάκωσε τον Φελής, άργησε, ο Φελής φτεροπόδαρος κέρδισε το φάουλ, και ενώ ο Ντόντα Χολ γκρινιάζει τους διαιτητές για την προηγούμενη φάση με το alley-oop. 28-33, επαναφορά της μπάλας για τη Ρεάλ, κατεβάζει ο Φελής, τον μαρκάρει ο Κόρι Τζόζεφ. Η πάσα χαμηλά για τον Χέζονια. Πασάρι στον Οκέκε. Άστοχος ο Οκέκε.
14: Όχι, το σταμάτησε.
0: Τον έκλεισε ο Ντόντα Χολ. Τον έκλεισε ο Ντόντα Χολ. Πάει πάρα πολύ καλά και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Προσπαθεί Κόρι Τζόζεφ. Μα τον μαρκάρει ο Γιούλ. Τρομερές μάχες. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Τάισον Γουόρντ. Δεν προλαβαίνει ο Φουρνιέ. Δεν νομίζω να έχει τόσο δίκιο ο Γουόρντ εδώ. Να φωνάει στο Φουρνιέ. Αυτός έκανε παρέμβαση και η μπάλα αναπήδησε και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ολυμπιακός Ρεάλ 28-33 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Και ενώ ακούτε πάντα Air Sport, τελικός Final Four. Μεγάλες μάχες Γουόρντ με Χέζονια. Η πάσα είναι στα court seats.
14: Ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες.
0: Ναι, χάνει ευκαιρίες.
14: Γιατί Ρεάλ
0: κάνει... και η Ρεάλ κάποιες ευκαιρίες.
14: Η Ρεάλ κάνει λάθη.
0: Κάνει λάθη.
14: Ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες να μπει.
19: Παρακαλούμε.
14: Να φτάσει. Να τη φτάσει.
0: Άντε πάλι. Καλά κάνει η κοπέλα και τα φωνάζει, αλλά η πολυκοσμία του γηπέδου μου θυμίζει Final Four Αθήνας, τελικό Παναθηναϊκό Τσεσεκά, που δεν υπήρχε όχι καρέκλα, ούτε διάδρομος κενός, ούτε σκαλοπατάκι κενό. Πρέπει να έχει 25.000 εκείνο το βράδυ το γήπεδο και όχι 20.000. 28-33, αλλά τουλάχιστον οι Ολυμπιακοί πρέπει να μην σκαρφαλώνουν τουλάχιστον στα κυκλειδώματα. Αυτό είναι το θέμα. Επαναφορά της μπάλας από τον Πίτερ στον Γουόρντ. Το σκορ έχει λίγο κολλήσει στο 28-33. 4,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Φουρνιέ για τον Τάισον Γουόρντ. Πάντα ένας και δύο παίκτες πάνω στους χειριστές. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι τελευταία ομάδα, 20η. Αλλά ο Φουρνιέ εδώ σκοράρει από το τρίποντο. 31-33, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός είναι η τελευταία ομάδα.
20: Μια επίθεση που φαινόταν λαθασμένη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα ναι. Αυτό κάνει ο Φουρνιέ. Ναι. Μπορεί να
20: σώζει
0: διορθώσει,
20: ναι,
0: την ανορθογραφία. Ναι. Ο Γιούλ εκτελεί και σκοράρει από το τρίποντο. 31-36. Να ο Σέρχιο Γιούλ που μπαίνει στο μάτς και σκοράρει τρίποντο. Έχει περάσει στο παρκέ, έστω στο glass floor, για να είμαστε ακριβείς. Και ο Φακούντο Καμπάσο. Tyson Ward. Πασάρι στο Φουρνιέ, λέει up, καλάθι και φάουλ. Διότι ο Ντεκ έβαλε άτσαλα το χέρι του. Δεν μπορεί να ζητήσει από το Σκαριόλο, για να το πω έτσι λίγο μπασκετικά, να έχει τα μούτρα να ζητήσει από το Σκαριόλο challenge. Του λέει ο Σκαριόλο, αδελφέ, έβαλε στο χέρι σου. Και έκανε το φάουλ στο Φουρνιέ, που θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Ροντέο, ε.
14: Ροντέο, νομίζω ότι ο Γουόρντ έχει προσθέσει πάρα πολύ ενέργεια και ο Χολ. Και οι δύο αυτοί παίχτες, αλλά εγώ
0: μα
14: θα
0: γι' αυτό
14: πω,
0: και αποκτήθηκαν.
14: Θα σου πω ότι έχουν ότι ακόμα και.
0: Υστερούσε αυτό ο Ολυμπιακός.
14: Και ο Ζόζεφ έχει βάλει δύναμη. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Και γι' αυτό τον εμπιστεύεται ο Μπαρτζόκας.
14: Είναι πιο απρόβλεπτος από το Γόκαπ.
0: Έναντι του Γόκαπ που είναι αδυναμία του προπονητή, έτσι. Ο Φουρνιέ βάζει και τη βολή.
14: 34-36 ο Ολυμπιακός μειώνει στη μικρότερη δυνατή τιμή. Όχι δυνατή,
0: το
14: τη
0: καλάκι.
14: Μικρότερη τιμή από την αρχή, δεύτερη φορά. Λάιλς κάνει προσποίηση, πάει να πάρει φάουλ, αλλά δεν τσιμπάνε διαιτητές. Γιούλ για τρεις από το σπίτι του, άστοχος, rebound από τον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός φάνεται ότι πάει να χτίσει ένα momentum, Δεν έχει τον ευνηδιασμό. Ο Φουρνιέ το ψάξε μήπως βρει ένα τρίποντο. Το κάνει τώρα, φάουλ είναι εδώ, δεν το δίνουν οι διαιτές. Έχει δίκιο ο Φουρνιέ, υπήρξε επαφή.
0: Την επεδίωξε όμως.
14: Ναι, την επεδίωξε, τι να κάνουμε. Αφού υπήρξε. Πάλι ο Γιούλια Τρέις. Αστοχή. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει ευκαιρία εδώ τώρα γιατί έχει το momentum. Τζόζεφ δεν σουτάρει για τρεις, τη βγάζει έξω το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Πίτερς, ο Πίτερς με μισμάτς καλάθι. 36-36 ο Ολυμπιακός φέρει το μάτς στα ίσα μετά από 18 σχεδόν λεπτά, 2:47 από μένα για το ημίχρονο.
0: Το σημαντικό είναι ότι παίζει σωστά
14: και με τη second unit.
0: Καμπάσο για τον Λάιλς. Ο Λάιλς βρίσκει χώρο, καμπάσο για τρεις. Είναι άστοχος, όπως γνωρίζετε ήταν και ο Γιούλ δύο φορές.
14: Αρχίζουν για με την κόρη πάντα τον Τζόζεφ.
0: 36-36.
14: Δεν ήταν φυσιολογικό να συνεχίσει η Ρεάλ σε
0: με
14: ξένο γηπεδό,
0: ναι. Ο Φουρνιέ πάει στο λεάπ και σκοράρει και ο Ολυμπιακός τώρα προσπερνάει. 38-36 και μάλιστα ο Φουρνιέ πηγαίνει στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να τους εμψυχώσει και time out τον Σκαριόλο. 38-36, τρομερή έκρηξη εδώ από τον Ολυμπιακό με σωστό μπάσκετ.
14: Εξαργυρώνει το βάθος του Ολυμπιακός. Εξαργυρώνει το βάθος γιατί όλοι οι παίκτες που μπήκαν, ακόμα και ο Πίτερς, γιατί η εικόνα του Βεζένκοφ πραγματικά ήταν τρύπα στην άμυνα, να το πω έτσι. Ναι. Όσο και αν
0: εγώ
14: τον αγαπάει
0: το
14: κανείς.
0: Εγώ θα γενικά ανησυχητική.
14: Εντάξει, δεν είναι ανησυχητική γιατί τότε έγινε τα καλά του Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
14: Ο Πίτερς τουλάχιστον είναι κοντά στον αντίπαλο.
0: Είναι πιο
14: του.
0: Δυνατός.
14: Όχι, δεν είναι πιο δυνατός, είναι πιο
0: όχι,
14: κοντά.
0: Είναι πιο κοντά, κοντά. Είναι πιο κοντά.
14: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο του άλλαξαν τη μορφή. Εγώ επιμένω και ήμουν σίγουρος με το που μπήκε ο Ντότα Χολ που δεν, προχθές δεν είχε ήταν. Δύο λεπτά έπαιξε πόσο έπαιξε και δεν το πήγε το παιχνίδι. Ένα αυτό. Μετά ήρθε να ενισχύσει την αθλητικότητα της ομάδας του Ολυμπιακού ο Τάισον Γουόρντ και βέβαια ο Φουρνιέ μαζί με τον Τζόζεφ, δηλαδή όλη η δεύτερη πεντάδα είναι αυτή που φέρει το μάτς στα ίσα. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω με 12 πόντους, τώρα είναι 2 πόντους μπροστά.
20: Έχει ένα επιμέρους 21-10 στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός.
14: Και το σημαντικό είναι ότι όσες φορές παίκτης του Ολυμπιακού, και αυτό το κάνει πολύ καλά ο Φουρνιέ, γιατί ο Φουρνιέ δεν σταματάει να σουτάρει για τρεις. Αν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε τώρα, δηλαδή να περάσει μέχρι μέσα, γιατί δεν υπάρχει φόβητρο να τον κόψει στον αέρα. Πάει μέχρι το lay-up και σιγουρεύει και το καλάθι. Για να δούμε. Καμπάσο που έχασε ένα σούτ ξεμαρκάριστος.
0: Εδώ πρέπει να δώσουμε το εύσημα και στον ίδιο το Φουρνιέ, διότι είχε το καθαρό μυαλό να αποφασίσει σωστά σε δύο και τρεις συνεχόμενες φάσεις. Δεν το πήρε το τρίποντο όταν μπορούσε, προτίμησε την πάσα. Έβαλε τρίποντο σώζοντας μια ανορθογραφία, ενώ τώρα παίζει και τρομερή άμυνα στον Χέζονια. Γιούλ, πασάρι στον Λάιλς, μακρινό σουτ, εύστοχο από τον Τρέι Λάιλς. 38-39, μεγάλη εμφάνιση από τον κύριο με τα κίτρινα παπούτσια, τον Τρέι Λάιλς, ενώ ο Καμπάσο μαρκάρει τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Φουρνιέ έμεινε μόνος του, εκτελεί σαν πέναλτι. 41-39 από τον Έβαν Φουρνιέ. Θεωρώ ότι αν πάρει την κούπα Ολυμπιακός,
20: αυτός θα πάρει το MVP.
0: Ο Φουρνιέ, ναι. Όχι μόνο αυτό, μακάρι, αλλά ο Φουρνιέ άλλαξε όλη την εικόνα του Ολυμπιακού όταν έπρεπε. Όταν έχει, έκανε ένα βήμα πίσω.
20: Έχει 11 πόντους στη δεύτερη περίοδο.
14: Ο Ντεκ βρίσκει μπράβο. Σίδερο.
0: Και αυτό.
14: Βρίσκει σίδερο. Rebound εύκολο για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ. Πίτερς, Φουρνιέ. Ο Γιούλ που το μαρκάρει είναι αδύναμος αμυντικός. Πίτερς πρέπει να σουτάρει για τρεις. Μέσα! 44-39 ξέσπασμα του Ολυμπιακού. Το τι γίνεται στο T-Center δεν περιγράφεται. Φάουλ που δεν δίνεται. Έχει κάνει ο Τζόζεφ και συνεχίζει ο Λάιλς. Κάποιος να το φυλάει που
0: θυμίζει
14: λέει και το
0: Παπαλουκά,
14: ταινία.
0: Παπαλουκά το 7 ο Λάιλς.
20: Έχει 21 πόντους παιδιά.
0: Είναι Ολυμπιακός Λάιλς ναι, το παιχνίδι ναι. Σήμερα.
20: Έχει ακριβώς τους μισούς της Ρεάλ.
0: Παναθηναϊκός Παπαλουκάς με τσέσεκα.
20: Το 7.
0: 44-42, το 7 βέβαια.
14: Ναι, ναι. Ο Φουρνιέ βλέπει ότι το μαρκάρει ο Γιούλ και παίρνει την μπάλα. Τώρα έγινε αλλαγή. Πάνε να του κάνουν παγίδα, σουτάρει πάλι για τρεις. Είναι άστοχος, πηδάει ο Πίτερς. Ο Λάιλς όμως είναι αυτός που παίρνει το rebound. Εδώ, χάρη στο Λάιλς, για να δούμε τώρα ο Καμπάσο. Πάει να τρυπήσει, τάπα. Ή μετράει τελικά γιατί...
0: Ταμπλό.
14: Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό, οπότε ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος. Time out.
0: Τι δεν του άρεσε?
20: Έξαλλος με τους παίκτες του εννοείς.
0: Ναι, που άφησαν ας πούμε τη διείσδυση του Καμπάσο. Αλλά είναι τόσο γρήγορος ο Αργεντινός που δεν μακάρε τόσο εύκολα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι τόσο εύκολα να μαρκάρεις.
14: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ένα δαίμονα.
14: Μήπως είχε πρόβλημα με την προηγούμενη επιλογή στην επίθεση. Τέλος πάντων, time out, γιατί είμαστε στην τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου.
20: Πόσος χρόνος απομένει?
14: 23 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. 44.
0: Κοίτα, ο Μπαρτζόκας έχει ένα δίκιο εδώ, γιατί άμα δεις το replay που το έχω στον υπολογιστή μου, τον έχει αφήσει πάρα πολλά μέτρα ο Κόρι Τζόζεφ και του έχει δώσει το δικαίωμα να τρέξει.
14: Και μπορούσε μάλλον. Μπορούσε να κάνει φάουλ, είχε φάουλ να δώσει.
0: Πολύ σωστό.
14: Έχει
20: τρία παιδιά, φάουλ. Έχει πολλή ώρα να στηριχθεί φάουλ, εκατέρωθεν. Πολύ ώρα.
0: Ναι.
20: Έχει μείνει το ταμπλό 7 φάουλ Ολυμπιακός, 11 Ρεάλ εδώ και πολλή ώρα.
0: Ναι, μιλάμε ότι πέφτει ανελαίει το ξύλο.
20: Και ακόμα δεν έχει εκτελέσει βολές, είπαμε η Ρεάλ, σε όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι,
14: γιατί βάζει τα τρίποντα μακριά.
20: 7 στις 9 ο Ολυμπιακός.
14: Σουτάρει συνέχεια τρίποντα και δεν πάει μέσα.
0: Ισχύει αυτό. Δεν έχει επιδιώξει. Και αν γίνεται κάποια επαφή και πέφτει ξυλίκι, γίνεται μακριά από το τρίποντο. Σε κανένα δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν να φωνάζουν οι Ισπανοί για φάουλ.
20: Ένα στατιστικό, έχει 6 επιθετικά rebound Ολυμπιακός, κανένα η Ρεάλ.
0: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό, διότι έχουν ανανεωθεί πόντι. Πάμε να δούμε λίγο το στατιστικό που είπε ο Γιάννης, αλλά πρώτα θα δούμε τη φάση. Διότι απομένουν 18 δευτερόλεπτα και είναι όλα για τον Ολυμπιακό. Κόρι Τζόζεφ κάνει ντουέτο με τον Φελίς. Φουρνιέ, τον Μαρκάριο Αμπάλντε.
4: 10 δευτερόλεπτα.
0: Κόρι Τζόζεφ
4: θα το πάρει.
0: Έξω από το τρίποντο. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Δύσκολη προσπάθεια. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Φόλο από τον Πίτερς. Επαναφορά της μπάλας. Δεν προλαβαίνει η Ρεάλ να εκδηλώσει επίθεση. Έτσι λοιπόν με το follow του Άλεκ Πίτερς. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στα αποδυτήρια με συν 2. Μεγάλο σκορ.
20: Έχουμε σκορ τελικού, παιδιά. Έχουμε ακριβώς. Έχουμε σκορ
0: 46-44. Τι εννοείς?
20: Ότι είναι οι δύο ομάδες κοντά. Όπως θα έπρεπε κανονικά, ανεξαρτήτως τώρα συμπάθειες ή προτίμησης, να είναι ένα τελικό. Ψηλό σκορ και κοντά οι δύο ομάδες.
0: Πάμε να δούμε fast break 2-14. Απέναντι στην καλύτερη ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός το transition, η Ρεάλ έχει βάλει 14 και έχει δεχτεί μόνο 2. Πόντι από λάθη 15 υπέρ του Ολυμπιακού και πόντι από δεύτερες ευκαιρίες που σημαίνει επιθετικά rebound 5-0 Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα στατιστικά. Τώρα όσον αφορά assist και λάθη, ο Ολυμπιακός έχει 8-8 που δεν είναι και τόσο καλό, η Real 11-4 που είναι καλό. Και στα τρίποντα 8 στα 16 η Real και ο Ολυμπιακός 5 στα 11, μεγάλα νούμερα.
20: Να κάνω μία επισήμαση. Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική, έχει πιστωθεί και ένα ομαδικό επιθετικό στον Ολυμπιακό, γι' αυτό εμφανίζει 6-0 η επίσημη στατιστική. Ναι. Το λέω πάντα σε σχέση με την
0: τηλεοπτική. Ο Ολυμπιακός 0, η Real. Άκουσα και διαφημιστικό, οπότε δίνω το μικρόφωνο για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
21: Ερασπορ 101,8.
22: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
23: Έφτασε ξανά.
22: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
23: Γκολ στη Βουδαπέστη.
22: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
23: Σκορ στη Λειψία.
22: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
23: Επί δύο.
22: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Eraspor.
20: Λοιπόν, είχαμε την λήξη του ημιχρόνου στο ΆΚΑ. Πάμε πάλι πίσω στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τηρίου να κάνουμε μια ανασκόπηση του πρώτου ημιχρόνου. Να κάνω εγώ ένα σχόλιο, παιδιά, για τον Ολυμπιακό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει καλύτερες αλλαγές στην άμυνα. Αφήνει πολλά ελεύθερα σουτ στη Ρεάλ.
14: Γιατί είναι ψηλό το σχήμα του, ειδικά στην αρχή.
20: Είναι και θέμα ταχύτητας. Είναι πολύ γρήγορη σε αυτό το στοιχείο.
14: Ναι.
20: Έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα. Αλλά έχει, εκεί καλός. Έχει ακόμα μία τρύπα ο Ολυμπιακός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Λάιλς που έχει πετύχει ως

0: Πάολ εξυπηρετούν κάποιον. Τη Ρεάλ θα λέγα εγώ, που έχει πιο ελλιπές ρόστερ. Είναι μια εξήγηση λέω. Δεν έτσι, υπάρχει κανείς παίκτης φορτωμένος μέχρι δύο φάουλ και στις δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Δύο Παπα-Νικολάου πλευράς του Ολυμπιακού, τρεις παίκτες της Ρεάλ από δύο, ανάμεσά τους ο Καμπάτσο.
1: Ναι. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το σκηνικό στο πρώτο ημίχρονο. Εννοείται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Ολυμπιακός πραγματικά στη δεύτερη περίοδο, ενώ στην πρώτη ταλαιπωρήθηκε, έχανε 3-15, έχανε 13-20, 17-26 και τελείωσε η πρώτη περίοδο 19-26. Το δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έβγαλε πάρα πολύ αντίδραση, έπαιξε με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, τον βοήθησε πάρα πολύ και ο Τάισον Γουόρντ αλλά και ο Φρουνιέ. Με το ταλέντο του ο Γάλλος κατάφερε να βάλει 11 πόντους, 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 3 δίποντα, 1 στη 1 βολή, 2 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος σε 13,5 λεπτά. Ο χρόνος μοιράστηκε έτσι κάπως ανισομερός σε σχέση με Ντόρση και Φουρνιέ, αλλά ο Φουρνιέ είναι πολύ δυνατό σήμερα. 6,5 λεπτά ο Ντόρση με 1 βολή, 13,5 ο Φουρνιέ με 11 πόντους. Οπότε Γιάννη, τι θα έλεγες, να δώσουμε για λίγο το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή,
2: ναι.
1: Να ακούσουμε τίποτα ενδιαφέρον από τα γύρω-γύρω ρεπορταζιακά και θα επιστρέψουμε.
0: Ωραία.
1: Ηλία, σε κανένα
0: δεκάλεπτο. Πάτε τις ανάσες λοιπόν, να κάνω εγώ μια ενημέρωση ποδοσφαιρική γιατί την έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Στην Ιταλία είχαμε νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Νάπολι-Ουντινέζε 1-0 και τώρα ξεκίνησαν συνολικά 4 παιχνίδια, γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα της Τωρίνο με τη Γιουβέντους, δεν γνωρίζω το λόγο. Τώρα μόλις ξεκίνησαν οι αγώνες της Βερόνα με τη Ρώμα, της Κρεμονέζε με την Κόμο, της Λέτσε με την Τζένοα και της Μίλαν με την Κάλιαρη, με τις νίκες νωρίτερα είπαμε της Πάρμα και της Νάπολη με 1-0. Η Νάπολη κλείνει την χρονιά με 76 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Θυμίζουμε ότι η Αθλητία Ίντερ ολοκλήρωσε με 87 βαθμούς και γίνεται μάχη για το τέταρτο, για το 3-4 για την ακρίβεια στην Ιταλία, δηλαδή για τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η Μίλαν αυτή τη στιγμή έχει 71 βαθμούς στο ξεκίνημα του αγώνα της, 71 και η Ρώμα και 69 η Κόμο, ενώ η Γιουβέντους θα ξεκινήσει με 68 βαθμούς. Είναι δηλαδή στην ουσία 4 ομάδες για 2 εισιτήρια στο επόμενο Champions League.

Στο Βέλγιο είχαμε Μπρις Γάνδη 5-0, Ουνιόν Σεζιλουάζ 5-1 και Σεντρούιντε Μαλίν 3-0. Η Ουνιόν Σεζιλουάζ, να ξέρετε ότι είναι μία από τις υποψήφιες αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, μετά την σημερινή νίκη της Άστον Βίλα και την κατάκτηση τέταρτης θέσης από τους κυπελούχους στο Europa League. Αυτό εξυπηρέτησε, είπαμε, πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και η Union Saint-Gilloise είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες στην κλήρωση που θα γίνει τον Ιούλιο.

Μου ζητάτε αποτελέσματα διάφορα. Προσπαθώ να καλύψω όλες τις ανάγκες σας. Να πω λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας: Αλμπαθέτε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 3-1, Ανδόρα Φέουτα 0-2, Βαγιαδολίδ Λα Κορούνια 0-2, Εϊμπάρ Κόρδοβα 2-0, Κάδιθ Λεγανιές 3-0, Λας Πάλμας Αραγώσα 1-1, Λεωνέσα Μπούργκος 0-2, Μάλαγα Σανταντέρ 1-1, Μιραντές Γρανάδα 3-1, Ουέσκα Καστελιόν 0-1 και Σπόρτινγκ Χιχόν Αλμερία 3-1. Στα play-off της

2 αποτελέσματα την Νορβηγία, Bodø/Glimt Brand 3-1 και Christian Sund Viking 1-2. Και στα play-off που δίνουν εισιτήριο στο Conference League στην Ολλανδία, λοιπόν, μετά από πέναλτι, ο Άγιαξ επικράτησε της Ουτρέχτης. Το μάτς αυτό ήταν 0-0 στη ροή του αγώνα και τελικά, ναι, 0-0 στα 90 λεπτά. Μετά 1-1 στην παράταση και στα πέναλτι επικράτησε με 4-3 ο Άγιαξ και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή του.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη ο τελικός στο κύπελο Πορτογαλίας και τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως ίσως τα φανταζόταν πριν ξεκινήσει. Η Sporting Λισαβόνας παίζει με την Torreense, η οποία προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0. Ισοφαρίστηκε σε αρχές του Δευτέρα από τη Sporting 1-1. Το μάτς έχει πάει στην παράταση και προηγείται με πέναλτι η ομάδα της Torreense με 2-1. Και αυτή τη στιγμή απομένουν τουλάχιστον 5 λεπτά για να τελειώσει η παράταση.

είναι βασικός για την ομάδα της, ξεκίνησε μάλλον ως βασικός ο Βαγιανίδης και αντικαταστάθηκε στο 70 από τον προπονητή της Sporting, δεν ήταν καν στην αποστολή, ο Ιωαννίδης.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πούμε ξανά σε ρυθμούς τελικού της Ευρωλίγκας. Θυμίζουμε ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε στο ΟΑΚΑ με σκορ 46-44 υπέρ του Ολυμπιακού και σε βάρος Ρεάλ Μαδρίτης.

Λοιπόν, φτάσαμε 10 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Να σας αφήσω εγώ να παραδώσω εδώ τη σκητάλη στο στούντιο της ΕΡΑΣ προς τον Άγγελο Στήμο. Και αυτή τη στιγμή κάνουν δηλώσεις στην τηλεόραση Ευρωλίγκα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Κατευθείαν στο T-Center, Κώστα, Γιάννη, καλησπέρα.
7: Με ένα τρίπον του Σακίλ Μακίσικ που ήταν το νέο πρόσωπο στην πεντάδα, ο Ολυμπιακός πήρε μια διαφορά 5 ποντών, η μεγαλύτερη.
8: Είναι και λίγο έκπληξη,
7: ναι, αλλά
8: η είσοδος του Μακίσικ.
7: Ο Μπαρτζόκας παίζει με τους 12 παίκτες του. Θα πούμε και την πεντάδα για να δούμε το σουτ του τριών πόντων του Χεζόνι. Άστοχο, έχει χάσει το ποσοστό της, το εντυπωσιακό ποσοστό με το οποίο ξεκίνησε η ομάδα της Ρεάλ.
8: Παρ' όλα αυτά είναι κοντά στο 50 ακόμα.
7: Βέβαια.
8: 8 στα 17. Τελείωσε το ημίχρονο με 8 στα 16. Εντυπωσιακό το κλέψιμο από τον Καμπάσο.
7: Σωστό.
8: Υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Ντόρση.
7: Σωστό φάουλ, αν το έκανε, αν το ήθελε και το έκανε. Γιατί ο Ντόρση διαμαρτύρεται ότι δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα, αλλά είναι μακριά από εμάς, δεν μπορούμε να το δούμε με σιγουριά. Επίθεση για τη Ρεάλ.
8: Την πάτησε.
7: Καμπάσο για τον Αμπάλδε. Πάει να του πάρει την μπάλα, αλλά την συγκρατεί ο Ντόρσε. Ο Γουόκαπ κλέβει, αλλά έχει κάνει φάουλ. Συγχρονίστηκε με την μπάσα ο Γουόκαπ. Έφυγε να πάει να την κλέψει, αλλά βρήκε το χέρι. Σωστό το φάουλ. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φοβάται τα φάουλ, γιατί έχει 12 παίκτες. Αυτή που πρέπει να φοβάται τα φάουλ είναι περισσότερο η Ρεάλ, γιατί έχει λιγότερες επιλογές.
8: Γι' αυτό και το ξανασκέφτηκα αυτό που έλεγε ο Ηλίας νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο πλούσιο ρόστερ και 12 παίκτες, εκ των οποίων και στάρ και αναλώσιμοι. Δηλαδή μπορεί να παίξει σκληρά και ας χρεωθεί κάποια φάουλ. Ο Καμπάσο εκτελεί, είναι σούτριο από τον άστοχο με την κορυμπάτα από τον Μιλουτίνοφ που δίνει στον Μακίσικ.
7: Πάλι εδώ είδες ότι έκανε κίνηση screen για να γίνει αλλαγή και να το μαρκάρει ο Βεζένκοφ. Είναι στοχευμένες οι επιθέσεις της Ρεάλ.
8: Όλες. 49-44.
7: Ντόρσεϊ σπρώχνεται από πίσω. Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα. Πάει να μπει προς τα μέσα. Δίνει στο Μακίσικ. Το σκέφτεται. Θα σουτάρει για δεύτερο τρίποντο. Άστοχο. Rebound από τον Λάιλς. Παραμένει το 49-45. 7:56 το τέλος τρεις περίοδου. Χεζόνια κρατιέται στον αέρα.
8: Πολύ δύσκολο,
7: παρά την επαφή και μειώνει σε 49-46. Μεγάλο μάτς, αντάξιο ενός τελικού. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να προσέξει κάποια πράγματα, γιατί είπαμε το μη κλασικό σχήμα της Ρεάλ της δίνει κάποια πλεονεκτήματα. Το θέμα είναι και η αντοχή πλέον που θα δείξουν οι ομάδες. Να τώρα ο Μιλουτίνοφ πάει να παίξει με πλάτη. Δέχεται φάουλ και αν είναι το Καμπάτσο είναι το τρίτο. Αλλά νομίζω ότι δεν το έδωσε στον Καμπάσο. Για να δούμε. Το έδωσα στον Τρέι Λάιλς. Δεύτερο.
8: Ο Λάιλς έσπρωξε.
7: Ναι, επειδή και ο Καμπάσο.
8: Πάντως ο Μιλουτίνοφ πήγε πολύ επιθετικά και σωστά δηλαδή. Πολύ δυνατά στη φάση. Έτσι πρέπει να παίζει ο Μιλουτίνοφ. Να εκμεταλλευτεί το νόγκο του και τον μπάσκετ που ξέρει.
7: Ναι,
8: σε τελική ανάλυση.
7: Είπαμε, το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ είναι ότι έχει αδύνατα πόδια, δηλαδή δεν έχει τόσο δυνατά πόδια. Βεζένκοφ προσποιείται, σουτάρ για 2. Airball, rebound για τον Οκέκε.
8: Και κακή εκτέλεση για Βεζένκοφ,
7: Ναι, ναι, ναι. Ο Βεζένκοφ δεν ξέρω αν έχει παγώσει λίγο από την αίσθηση ότι το στοχεύουν στην άμυνα. Και Ζόνια ετοιμάζεται, το ετοιμάζει, φαίνεται ότι θα το πάρει αυτό στο σουτ ή τουλάχιστον τη δίσδυση. Γυρίζει προς τα έξω Αμπάλδε για σουτ τριών πόντων και φτωχή.
8: Εδώ το μισό καλάθι είναι στον Χεζονιά. Εντάξει, που έσπασε την μπάλα όταν έπρεπε, ενώ μπορούσε να σουτάρει μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. 49-49, Στο πρώτο τρίλεπτο το μαζεύει Ρεάλ με 5-0. Ο Γουόκαπ θέλει να πασάρει στον Ντόρσεϊ. Το φάουλ είναι από τον Αμπάλντε.
7: Ο οποίος έχει χρεωθεί τον Ντόρσεϊ
8: με τεχνική ποινή. Ο Αλμπέρτο Αμπάλντε. Ο Σκαριόλο γκρινιάζει στον Λάτισεφς. 49-49. Ισόπαλο σκορ. Μεγάλη ανυπομονησία. Μεγάλη αγωνία.
7: Βεζέγκοφ, Ντόρσεϊ δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
8: Βεζέγκοφ και Ντόρσεϊ βέβαια.
7: Αλλά δεν έχουν προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Σουτ για τρεις από το Γουόκαπ. Μέσα! Νάτος ο Γουόκαπ. Το παίξαν άντερ και σούταρε.
8: Όπως το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Γουόκαπ να βάζει τέτοια μεγάλα σουτ. Ο Καμπάσο φτάνει μέχρι το lay-up. Δέχεται φάουλ από τον Βεζέγκοφ. Τον κατεδάφισε ο Βούλγαρος διεθνής. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Φακούντο Καμπάσο, που δεν έχει κάνει και κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Είχε φορτωθεί με φάουλ.
7: Να σου πω κάτι. Το ξεκίνημα οφειλόταν πολύ εν ολίγης και στην πίεση που ασκούσε στο walk-up. Δηλαδή του βγάλε τα σηκώτια στο ξεκίνημα.
8: Εντάξει.
7: Το χρησιμοποίησε σαν ρολίστα.
8: Έχει πει ένα παιχνίδι με δύο πόντους, με τρεις ασίστ. Με δύο κλεψίματα ο Φακούντο Καμπάσο έχει πάρει δύο τρίποντα άστοχα και τώρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Την έφαγε καλά από τον Βεζέγκοφ και γι' αυτό έτσι πήγε λίγο προς τον πάγκο της Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Μιλουτίνο Βεζέγκοφ στο 5 και στο 4 με Μακίσικ, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ. Αλλά έτσι όπως παίζει σήμερα ο Φουρνιέ, είναι λογικό ότι θα χρησιμοποιηθεί με την πρώτη ευκαιρία. Ο Καμπάσο σκοράρει από τη γραμμή 52-50. Μειώνει στο καλάθι η Ρεάλ. Νωρίτερα έκοψε τη διαφορά και την ισοφάρισε 49-49. Ο Καμπάσο είναι στη γραμμή για μια δεύτερη βολή. Άστοχη δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Το 52-50 παραμένει, βοηθάει και στο κατέβασμα για να αποφορτήσει λίγο τον walk-up ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ πασάρει την μπάλα για τον Μιλουτίνοφ. Υπάρχει mismatch. Για να δούμε, θα γυρίσει, θα μπορέσει και θα σκοράρει. Πάρα πολύ ωραίο το καλάθι. Αυτό είναι στόχευση. Το θέλω ξανά, λέει στο walk-up. Να πάρω την μπάλα χαμηλά ο Μιλουτίνοφ. 54-50.
7: Εδώ υπάρχει
8: ένα χτύπημα από τον...
7: Δεν σφυρίζουν να διακοπεί το παιχνίδι.
8: Πακούν το Καμπάσο και υπάρχει και καυγάς μεταξύ Καμπάσο και Μακίσικ. Ο Μακίσικ πρέπει να είναι ήρεμος.
7: Μα ο Καμπάσο σηκώθηκε.
8: Ο
7: άγρια.
8: Καμπάσο και πιο παλιά είχε κάνει μια λαβή στο Διαμαντίδη. Όσο μπόι του λείπει, τόσο τσαμπουκάς είναι ο Φακούντο ο Καμπάσο. Αλλά για να μην προτρέχουμε,
7: πράδομαι και τη
8: μπορεί
7: φάση.
8: Να έχει φάει και καμιά καλή στα screen εκεί στην επαφή. Ο Καμπάσο, για να δούμε καταρχάς γιατί έπεσε κάτω. Αργεί λίγο το πράγμα εδώ.
7: Ζήτησε challenge. Έκανε challenge
8: ο Σκαριόλο.
7: Σκαριόλο, ναι.
8: Okay. Εγώ έχω γυρίσει το play by play για να μπορέσω να καταλάβω λίγο τι γίνεται. Υπάρχει μια επαφή Μακίσικ με Καμπάσο. Εντάξει, δεν το σκότωσε κιόλας. Μην τρελαθούμε. Από την κάμερα από πίσω δεν φαίνεται κάτι φοβερό.
7: Τζαρτζάρισμα ήταν.
8: Μετά όμως γίνεται τσαμπουκάς.
7: Λέγεται τσεκ αυτό στο μπάσκετ. Τσεκάρισε για να μην κόψει. Βέβαια, στο μπάσκετ είναι διαφορετικά. Αλλά οι διαιτές...
8: Μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ έχει και μια σχολή, Ρούντι.
7: Ναι, ναι.
8: Από την οποία είναι όλοι απόφοιτοι.
7: Δεν έγινε κάτι.
8: Όχι. Εγώ φοβήθηκα να ρίξε κανένα μπουνίδι στα σκρίν ο Μακίσικ, αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
7: Και ξέρεις τώρα εδώ, με όλα αυτά, γλιτώνει τεχνική πριν
8: βέβαια,
7: ο Καμπάσο.
8: Βέβαια ο Μακίσικ κάθεται έτσι επιδεικτικά από πάνω του. Και τον εμποδίζει να σηκωθεί, μετά αρπάζει ο Καμπάσο.
7: Επιμένω ότι με τη φασαρία που με όλα αυτά γλιτώνει τεχνική ποινή ο Καμπάσο, γιατί σηκώνεται με λυμμένο το ζωνάρι.
8: Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, Φάκου του φωνάζει Σκαριόλο, ήρεμα. Οι διαιτητές εντωμεταξύ συνεχίζουν να βλέπουν το monitor για να σιγουρευτούν ως προς το τι έγινε. Το σκορ 54-50. 6 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο.
7: Θέατρο, κάνει και θέατρο κιόλας. Δηλαδή δεν τον έχει βρει σε κανένα ευαίσθητο σημείο. Σε κανένα ευαίσθητο.
8: Και εγώ του μου φάνηκε λίγο υπερβολικό. Καλούν τους διαιτητές, τους προπονητές οι δύο διαιτητές, ο Λότερ Μόζερ με τον Ράντοβιτς, Σκαριόλο και Μπαρτζόκας κοντά στο Ράντοβιτς. Τους εξηγούν έτσι λίγο ότι τι γίνεται.
7: Έγινε, βλέπω σαν να του λέει δεν έγινε τίποτα.
8: Και εμείς παρακολουθούμε και το monitor αλλά και όσα συμβαίνουν στο Telecom Center. Να δούμε ποια θα είναι και η τιμιγορία, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό. Πάντως υπάρχει μια τεχνική ποινή
7: για το μετά. Στο Μακίση και στο...
8: στον κάθε ένα. Ισοσκελίζουν τις τεχνικές ποινές.
7: Για κάτσε, γιατί αν είναι του Καμπάσου είναι τρίτο φάουλ. Δεν βλέπω να έχουν γράψει. Α, ναι.
8: Τρίτο.
7: Καμπάσο, τρίτο φάουλ.
8: Από μια τεχνική ποινή.
7: Κερδισμένος Ολυμπιακός
8: από μια τεχνική ποινή, βέβαια. Σωστό. Η μπάλα για τη Ρεάλ. Από μια τεχνική ποινή Μακίση Καμπάσο για την κοκορομαχία. Ο Καμπάσο τριπλάρει μπροστά από τον Γόκα, πασάρει στον Χέζονια. Αυτός έχει μπροστά του τον Μακίσικ. Θα σουτάρει από πάρα πολύ μακριά και θα σκοράρει ο Κροάτης. Και μάλιστα είναι σουτ μαχαιριά. Όχι γιατί κάνει το σκορ 54-53 και μειώνει Ρεάλ, αλλά γιατί ήταν στο τέλος της επίθεσης. 54-53 Μακίσικ. Τον χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας για να κατεβάζει και την μπάλα. Για να δούμε ποια θα είναι όμως η δημιουργία του. Πασάρι στον Μιλουτίνοφ. Παίζει με πλάτη ο Μιλουτίνοφ. Ο Κέ και τον σπρώχνει προς τα έξω. Ντόρση. Ο Ντόρση βλέπει χώρο. Λέει απάστοχο. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Δέχεται μπλοκ. Εδώ ο Ντόρση έχασε ολομόναχος. Λέει up. Άσχετα που το έχασε μετά και ο Μιλουτίνοφ. Ο Καμπάσο βλέπει χώρο. Πασάρι στον Αμπάλτε. Σούτριον πόντων. Άστοχο από τον Αμπάλτε. Επιθετικό rebound από τον Μάριο Χέζονια που σουτάρει για τρεις και αστοχή. Και αμυντικό rebound από τον Μακίσικ. Πάρα πολύ γρήγορο το μάτς. Ο Μακίσικ είναι έξω από το τρίποντο και πασάρι χαμηλά για τον Μιλουτίνο. Φάουλ από τον Οκέκε. Πολύ σπρόξιμο, πολύ επαφή. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει μια ανάσα από αυτό το φάουλ που του έγινε. Αλλά νωρίτερα οι Ερυθρόλευκοι είχαν διπλή ευκαιρία να σκοράρουν, μία με τον Ντόρση και μία με τον Μιλουτίνοφ. Το σκορ 54-53 και εμπορικό time out.
7: Το θέμα είναι πλέον ότι το μάτς έχει γίνει σε μάχη σώμα με σώμα. Έχει πιο πολλά αναλώσιμα πρόσωπα και παίχτες ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη έχει δύο παίχτες που μπορούν να... ή τρεις θα το έλεγα, δύο θα έλεγα. Ο Λάιλς που έχει συγγύσει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και ο Χεζόνια που είναι παίχτες που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να σιγουρέψει το αμυντικό rebound. Να μην δίνει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στη Ρεάλ. Έχει βάλει την μπάλα μέσα. Νομίζω ότι η παρουσία του Μακίσικ, πέρα από το, τη σκληρότητα που έχει στην άμυνα, είναι γιατί λείπει ένα σέντερ από τη Ρεάλ για να πηγαίνει με δίσδυση μέχρι μέσα. Δηλαδή μπορεί να, εάν βρει διάδρομο, να φτάσει ανενόχλητος μέχρι το lay-up ή και το κάρφωμα. Αυτή είναι, αυτή
8: ναι, αλλά δεν πρέπει να χάνουν τέτοια lay-up. Δηλαδή ο Ντόρση το χάσε μόνος του. Πάντως η Ρεάλ δεν έχει πάρει και πάρα πολλά επιθετικά rebound. Δύο έχει όλα και όλα. Απλά τα έκανε τώρα τελευταία. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει 8 επιθετικά rebound.
7: Το θέμα είναι τι παίρνεις.
8: 9 αλλά... μάλλον. Τι παίρνεις, ε. Θα σου πω αμέσως τι παίρνεις.
7: Βέβαια θυμάμαι δύο καλάθια σίγουρα.
8: Ο Ολυμπιακός από δεύτερες ευκαιρίες είναι στο 7-0 και από τα λάθη της Ρεάλ 15. Η Ρεάλ έχει 16 πόντους transition έναντι μόλις 2 του Ολυμπιακού. Δηλαδή του έχει κόψει τελείως το transition.
7: Και όλα αυτά ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει παίξει μπάσκετ ο Ντόρσεϊ και ο Βεζέγκοφ. Τώρα κάνει ένα σουτ της πυρκαγιάς ο Ντόρσεϊ, μπάλα.
8: Όπως το είπες.
7: Στραβό ήταν το σουτ. Και νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ πάλι θα δώσει τη θέση του στον.
8: Φλερτάρει με έξοδο.
7: Πολύ ωραίο το πάσιμο και προσπέραση της Ρεάλ με τον.
8: Φελής.
7: Με τον Φελής.
8: Που δεν είναι καθόλου αφελής τελικά.
7: 54-55. Νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ περισσότερο κακό κάνει μένοντας στο γήπεδο. Μακίσικ για τρεις. Η μπάλα τον πουλάει. Δεν μπορεί ο Ντόρσεϊ να πάρει το επιθετικό rebound. Πάλι ο Φελής σουτάρει για τρεις. Μέσα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Φελής με τον Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή. 54-58. 4-1 πριν το τέλος. Πάλι ο Ντόρσεϊ βάζει το κεφάλι κάτω και προσπαθεί. κάνει μια πάσα λάθος. Ο Ντόρσε πρέπει να βγει. Lay up. Time out, ζητάει ο Μπαρτζόκας. Ο Ντόρσε.
8: 54-60.
7: Ο Ντόρσε είναι πηγή κινδύνων για τον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσε είναι και θα σηκωθεί ο Φουρνιέ. 54-60.
8: Από λάθη, έτσι.
7: Του Ντόρσε.
8: Από λάθη.
7: Ο Βεζένκοφ από.
8: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι, φοβερό είναι αυτό.
7: Δηλαδή ο MVP.
8: Είναι φοβερό αυτό.
7: Και το μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας.
8: Πήγε καλά προχθές το δεύτερο ημίχρονο.
7: Άλλο σήμερα, άλλο προχθές.
8: Ο Βεζένκοφ σήμερα έχει παίξει 15 λεπτά. Δεν έχει πάρει ούτε ένα τρίποντο, που σημαίνει. Γιατί εντάξει, ωραία, το σημαδεύουν στην άμυνα. Αλλά στην επίθεση δεν έχει πάρει ένα σούτ τριών πόντων. Τον πιέζουν πάρα πολύ. Και η στρατηγική της Ρεάλ είναι να μην δώσει σούτ. Το Βεζένκοφ σου λέει ας χάσει από το walk-up. Ο walk-up όμως σήμερα είναι υπερτίμιος. Έχει 2-2 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ έχει πάρει 0-5 σουτ, 0-3 δίποντα και 0-2 τρίποντα. Ο Πίτερς έχει παίξει 10 λεπτά και έχει σκοράρει 9 πόντους. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς. Ο Μιλουτίνοφ παλεύει με 5 πόντους και 5 rebound. Και βλέπω τώρα επιστρέφει ο Φουρνιέ. Όπως το λέγαμε, ότι η εικόνα του Ντόρσεϊ μύριζε ότι θα γίνει αλλαγή.
7: Είναι ενοχλητική η εικόνα του Ντόρσεϊ.
8: Εντάξει, ενοχλητική.
7: Μέχρι τώρα.
8: Θα σου πω, το μπάσκετ δεν είναι ατομικό σπορ, δηλαδή δεν τον έχουν βοηθήσει και οι υπόλοιποι. Ο Ντόρσεϊ είναι ουσιαστικά διάρρη. Πρέπει κάποιος να δημιουργήσει γι' αυτό.
7: Όχι, όχι. Ο Ντόρσεϊ φτιάχνει για τον εαυτό του πολλές φορές.
8: Φτιάχνει πολλές φορές, ναι. Δεν του βγήκε λοιπόν και είναι και άστοχος. Γόκαπ. Ο Γόκαπ. Παίζει με τον Καμπάσο, θέλει να πασάρει, στον Μακίσικ θα καρφώσει.
7: Ο Μακίσικ άμα βρει διάδρομο δεν το σταματάει κανείς.
8: Είναι φοβερή και η πάσα του Γόκαπ. Έκανε το μέσα έξω που λένε ο Μακίσικ.
7: Backdoor, πασά.
8: Σκόραρε την μπάλ με το κάρφωμα 56-60. 3 και 20 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Καμπάσο παίζει με τον Βεζένκοφ. Και αυτό είναι λίγο παράδοξο. Ο Καμπάσο δίνει στον Φελής σούτ τριών πόντων. Έξω από τον Αντρές Φελής, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ που δίνει στο Φουρνιέ. 3 λεπτά ακόμη για το 30. Ολυμπιακός Ρεάλ 56-60. Η Ρεάλ με την εν γέννη παρουσία της και παρά τα προβλήματα των τριών center, κενό ο Γόκαπ σκοράρει και μειώνει 58-60. Μπορούμε να πούμε ότι έχει εκπλήξει τον Ολυμπιακό.
7: Γιατί
8: με την εμφάνισή της.
7: Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να στάρει από μακριά. Όποτε πηγαίνει κοντά, σκοράρει.
8: Ισχύει. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ο Τρέι Λάιλς θα παίξει με τον Φουρνιέ. Θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Φελής για να ξαναπάρει την μπάλα. Αμερικανός και παίζει με πλάτη με τον Φουρνιέ. Ο Λάιλς βλέπει την πάσα. Σουτ τριών πόντων από τον Καρούμπα. Άστοχο. Ριμπάουντ από τον Φουρνιέ.
7: Ο Ντεκ το σουτ.
8: Ο Ντεκ.
7: Καρούμπα.
8: Ο Ντεκ, ναι, συγγνώμη.
7: Καρούμπα είναι καροσάκι.
8: Κοντά είναι το όνομα. Λοιπόν, ο Φουρνιέ κόβει την μπάλα ο Χεζόνια. Άντε να το πω πώς το λες και εσύ. Αλλά ο Γόκαπ διορθώνει. Πανταχού παρών στην άμυνα Φουρνιέ. Πασάρι στον Μακίσικ. Αυτό για τον Μιλουτίνοφ. Προσποίηση. Παρολίγων γκολ φάουλ. Παρολίγων. Εδώ αγαπητέ είναι Νικόλα αυτό... κατεβάζει την μπασκετά.
7: Εδώ είναι που σου λέω. Έχει αδύνατα τα πόδια.
8: Εδώ είναι τα πόδια. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
7: Και δεν πας πίσω. Ότι πας
8: εδώ, πάνω στο καλάθι. Εδώ είναι τα πόδια. Εδώ βάζεις μέσα και το Λέλς και την μπασκετά.
7: Ακριβώς.
8: Αλλά είναι τα πόδια. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ο Μιλουτίνοφ έχει αυτή την αδυναμία.
7: Αμέσως η παρουσία του Φουρνιέ σημάζει αυτό το Ολυμπιακό.
8: Τρίτο φάουλ και του Λάιλς. Τρία φάουλ και ο Απάλτε, τρία και ο Καμπάσο. Ενώ και τον Ολυμπιακό. Δύο ο Γόκαπ, ο Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου και ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Γουόρντ όμως που δεν έχει παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο Μιλουτίνοφ σκοράρει στην πρώτη βολή και μειώνει στον πότο 59-60. Και ξέρεις, ένα ρόστερ 12 παικτών με κάνει να σκεφτώ ότι δεν είναι και τόσο εύκολη η διαχείρισή του. Όχι. Δηλαδή, τώρα ας πούμε δεν παίζει ο Γουόρντ που ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, να μου πες, έχει και άλλο μάτς. Έχει 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο και ένα δεκάλεπτο τελευταίο. Πάντως, πόντο-πόντο το μάτς, σπάνε καρδιές στο Telecom Center. Era Sport τελικός Final Four και η δεύτερη βολή μπαίνει και βγαίνει από τα χέρια του Μιλουτίνο. 59-60. 2 λεπτά ακόμη και στο παρκέ ο Τεώμα Λεντών. Παίζει άμυνα ο Γόκαπ. Ο Χέζονια θα κερδίσει χώρο, θα πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχήσει αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ που δίνει στον Γόκαπ. Ο Μιλουτίνοφ έχει μαζέψει 6 rebound και έχει πετύχει και 5-6 πόντους. Εδώ το φόλο από την Χάνη και ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ μαζεύει το αμυντικό rebound. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Βρέθηκαν κοντά στο καλάθι.
7: Πάλι ο Βεζέγκοφ.
8: Αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Χέζονια δέχεται το φάουλ από τον Τόμας Γουόκαπ. Ξαπλωμένο στο παρκέ. Τώρα τον σηκώνουν ο Μαλεντών με τον Φελίς. 59-60. Να διορθώσω ότι ο Μιλουτίνοφ έχει 7 rebound και 6 πόντους. Τώρα έγινε ανανέωση. 11 πόντους έχει ο Φουρνιέ. Όλους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλά δεν θυμάμαι. Όχι στο πρώτο δεκάλεπτο. 0 είχε. 11 στο δεύτερο. Δεν έχει βάλει ακόμη. Γιατί έδωσε ευκαιρίες στον Τάιλερ Ντόρση ο Μπαρτζόκας. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι τώρα μπαίνει και ο Κόρι Τζόζεφ.
7: Τρίτο φάουλ του Γόκαπ.
8: Στη θέση του Γόκαπ. Που γίνεται ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού με 3 φάουλ. 8 στις 11 βολές ο Ολυμπιακός, 1 στις 2 η Ρεάλ, η οποία σουτάρει με 42% τρίποντο, 11 στα 26 και ο Ολυμπιακός με 44%, 7 στα 16. Για να δω τι θα πούν οι διαιτητές. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να φτιάξουν έτσι λίγο τα πόδια τους οι παίκτες που θα διεκδικήσουν την μπάλα σε τυχόν χαμένη βολή του Χέζονια. Η πρώτη από τον Κροάτη Σίδερο. Το 59-60 υπέρ της Ρεάλ παραμένει. Η Ρεάλ, η οποία εκτός από τον Κροάτη έχει στο παρκέ Ντεκ, ο Κέκε, Μαλεντών και Φελίς, ενώ ο Ολυμπιακός Κόρι Τζόζεφ, Μακίσικ Φουρνιέ. Εμπιστεύεται Μακίσικ για την ενέργειά του ο Μπαρτζόκας. Μπεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Η δεύτερη βολή στο δικτάκι, 59-61. Μπροστά η Ρεάλ 1-26 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Κόρι Τζόζεφ μπροστά από τον Μαλεντών, τριμπλάριξ από τον τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Καναδό διεθνή. Ο Μαλεντών τον κυνηγάει παντού, βλέπει χώρο, προστατεύει την μπάλα, εκτελεί αστοχή, rebound αμυντικό από τον Μαλεντών που προσπαθεί να ανοίξει το γήπεδο. Ήδη η Ρεάλ έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον Ολυμπιακό στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μαλεντών βρίσκει διάδρομο, αλλά θα του κόψει καταπληκτικά ο Φουρνιέ. Πετάχτηκε στο παρκέ για να διασώσει ο Κόρι Τζόζεφ. Χτύπησε και λίγο στο πλευρό, το αριστερό, αλλά σηκώθηκε σκληρό καρύδι ο Κόρι Τζόζεφ και θα γίνει επαναφορά της μπάλας για τη Ρεάλ Μαδρίτης με 11 δευτερόλεπτα. 59-61. Ο Ολυμπιακός έχει 10 assist για 11 λάθη, η Ρεάλ 12-5 στα αντίστοιχα νούμερα και στα rebound 31-20 υπέρ του Ολυμπιακού. Μένει μόνος του ο Μαλεντών, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από το Μακίσικ που πραγματικά απογειώθηκε για να μαζέψει την μπάλα και δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Μακίσικ, μόνος του εκεί. Του το δίνει το τρίποντο ο Χέζονια που του κλέβει και την μπάλα. Στο transition πάει ο Κροάτης. Δεν θα σκοράρει αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Μακίσικ. Εδώ όταν έχει βάλει 2 τρίποντα πρέπει να το πάρει το τρίποντο Μακίσικ. Συγγνώμη. Όχι, έχει 1 στα 3. Διορθώνω. Είναι μόνος του. Του το δίνουν οι Ισπανοί το τρίποντο όπως το έδωσαν και στο Γουόκαπ. Βέβαια ο Γουόκαπ τους τιμώρησε με 2 στα 2. 59-61 ξανά στη γραμμή ο Κροάτης Superstar της Ρεάλ, ο Μάριο Χέζονια με την πρώτη μέσα. 59-62. Άλλη μια ματσάρα από τον Κροάτη. Βέβαια δεν φτάνει τον Λάιλς που έχει 21 πόντους με 5 στα 6 τρίποντα και 5 rebound και 2 κλεψίματα, αλλά έχει ήδη 14 με 3 rebound, 5 assist, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος. Και η δεύτερη βολή μέσα. Ουρλιάζουν οι Ισπανοί από πίσω μας, οι δημοσιογράφοι εννοώ, γιατί οι οπαδοί είναι ελάχιστοι της Ρεάλ. 59-63. 38 δευτερόλεπτα ακόμη, την επαναφορά της μπάλας θα την αναλάβει ο Βεζένκοφ που δίνει μακρινή πάσα στον Μακίσικ. Αυτόν τον παρακολουθεί ο Φελίς που παίζει ξεκάθαρο άντερ και του δίνει το τρίποντο του Αμερικανού Κόρι Τζόζεφ. Ο Κέκε κυνηγάει ασφιχτικά και τώρα ο Ντεκ τον Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ πασάρει χαμηλά αλλά η πάσα του δεν είναι καλή και κόβεται. Τρανζίσιο παιχνίδι από τον Μαλεντών. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ στον Μαλεντών. Η Ρεάλ ζητάει αντιαθλητικό, αλλά νομίζω ότι ο Κόρι Τζόζεφ πήγε ξεκάθαρα στην μπάλα. Δυναμικά μεν, φάουλ δε, αλλά πάει για την μπάλα. Να κόψει έτσι πολύ εντυπωσιακά τον Θεό Μαλεντών.
7: Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας μπορεί να περιμένει.
8: Δηλαδή αυτή η επιλογή του Φουρνιέ να πάει για τρίποντο και στον αέρα να σκεφτεί πάσα και να τιμωρείται με transition είναι εγκληματικά λάθη για τελικό Ευρωλίγκας. Όπως το έκανε και ο Ντόρσε πριν, μια πάσα στα χέρια του Χέζονια που έβγαλε transition.
7: Ο Ολυμπιακός παίζει, επαναλαμβάνουμε, χωρίς Ντόρσε και Βεζέγκοφ.
8: Αν εξαιρέσουμε εκείνο το 6-0 του Ολυμπιακού, νομίζω ότι η Ρεάλ είναι καλύτερη γενικά στο τελικό.
7: Βέβαια.
8: Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
7: Ποιος εισπυρωμένει με τα προβλήματα, ξέρει, έχει ένα στυλ που δεν βολεύει το κλασικό σχήμα του Ολυμπιακού. Και το σκορ τώρα πάει 59-65.
8: Και κούτσα με βολές.
7: 6 πόντους πάλι.
8: Πάλι 6 πόντοι διαφορά.
7: Ο Ολυμπιακός πρέπει να σκοράρει γιατί έχει και την μπάλα μετά στο είναι επαναφορά.
8: Για να δούμε την επίθεση αυτή με τον Κόρι Τζόζεφ, δίνει στο Φουρνιέ. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, τον κλείνει πρώτο αφελής και βγαίνει πάντα αλλαγή ο Κέκε. Ο Φουρνιέ βλέπει χώρο. Το φλότερ του δεν είναι τόσο καλό, αλλά διορθώνει ο Μιλουτίνοφ. Με το follow 61-65 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ είχε χώρο να εκτελέσει, αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Διόρθωσε όμως ο Μιλουτίνοφ. Έτσι λοιπόν, τέλος τρίτης περίοδου, 61 Ολυμπιακός, 65 Ρεάλ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην τελευταία περίοδο. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για το κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Eraspor.
6: Λοιπόν, 65-61 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού με το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζω τα επιμέρους σκορ 19-26, 27-18, 15-21. Γηπεδούχος είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι αναγράφεται Ολυμπιακός. Ρεάλ 61-65. Οι Ερυθρόλευκοι που έκλεισαν το τρίτο μέρος με 2 ασίστ για 5 λάθη, όπως ακριβώς είχαν κλείσει και στην πρώτη περίοδο. 10 ασίστ για 13 λάθη έχουν οι Πειραιώτες που υπερτερούν στα rebound 33-1-20. 16 στα 33 δίποντα Ολυμπιακός, 7 στα 16 τρίποντα, 8 στις 11 βολές, 32 rebound, εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά. 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 13 λάθη και 1 block. Από την άλλη, η Ρεάλ έχει 13 στα 21 δίποντα, 11 στα 27 τρίποντα, 5 στις 7 βολές, 20 rebound, εκ των οποίων τα 2 είναι επιθετικά, 14 assist, 8 κλεψίματα, 5 λάθη και 3 block. Έτσι διαμορφώνεται η στατιστική απεικόνιση του παιχνιδιού μέχρι και αυτή την ώρα. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν για πρώτο σκόρερ το Φουρνιέ με 17 και 20 συμμετοχή και 11 πόντους. Ο Πίτερς έχει 9, 8 ο Μιλουτίνοφ, ο Βεζένκοφ έχει 6, ο Γουόρντ 7, ο Γουόκ από 8 και από ό,τι βλέπω ο Τζόζεφ 2, ο Χολ 4 και ο Μακίσινγκ 5. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει. Κώστα Γιάννη, σας ακούμε.
7: Σκέφτηκε ένα άλλο σχήμα, ψηλότερο, με την έννοια ότι βάζει για πρώτη φορά τα Rick Jones, τριάρι τον Πίτερς και στο τέσσερα τον Βεζένκοφ. Φουρνιέ πηγαίνει προς τα μέσα, του φεύγει
8: εγώ,
7: μπάλα.
8: Εγώ θα σου πω ότι αυτό είναι δράση του Μπαρτζόκα.
7: Ναι.
8: Διότι βάζει ένα σχήμα με τριάρι Πίτερς, με τεσσάρι Βεζένκοφ και πέντε τα Rick Jones, που μπορεί να τον πει έτσι λίγο κρύο σε αυτό το Final Four, αλλά δοκιμάζει και αυτό το χαρτί ο προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Βάζει τον Πίτερς που μπορεί να πάρει κάποια σουτ τα οποία ο Βεζέγκοφ δεν παίρνει γιατί είναι κλεισμένος. Για να δούμε επίθεση από το Φελίς.
8: Ο Βεζέγκοφ... Τώρα που μπήκε και ο Τζόνς έχουν παίξει και οι 12 τον Ολυμπιακό.
7: Δεν αφήνει να πάρει την μπάλα. Πιέζει ο Ολυμπιακός ασφιχτικά. Κλέψιμο. Ο Φουρνιέ. Φάουλ έχει γίνει. Δεν σφυρίζεται. Φουρνιέ για τρεις. Μέσα! Είπαμε, χρειάζεται τώρα στον εκτός αέρα, λέω του Κώστα, χρειάζεται ένα τρίποντο να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός και το βάζει ο Φουρνιέ. 64-65 με το Φουρνιέ. Για να δούμε. Φάουλ, είναι νωρίς ακόμα, ο Τζόουνς χαμηλά. Χρειάζονται αυτά τα φάουλ και για να σε αισθάνεται ο αμυντικός και γιατί δεν τον πας στις βολές και γιατί γλιτώνεις lay-up.
8: Δεν υπάρχει φάουλ soft σήμερα.
7: Όχι.
8: Και στις δύο μπασκέτες, πραγματικά όπως ξυλοφόρτωσε η Ρεάλ προχθές στη Βαλένθια, έτσι και συνεχίζουν οι δύο ομάδες με ανελαίητο ξύλο. 64-65 είναι το σκορ και απομένουν 8 δευτερόλεπτα στη Ρεάλ για την επίθεσή της. Μαλεντών. Ο Μαλεντών θέλει να περάσει. Δίνει στο Λάιλς, προσποιείται ο Αμερικανός. Θα κάνει ένα φλότερ, θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Ντεκ, αλλά πατάει τη γραμμή από την πίεση του Ταρίκ Τζόουνς ο Κέκε. Ο Φουρνιέ δείχνει τη φανέλα του, οπότε θα σημαίνει αυτό ότι θα ζητήσει την μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι συνθηματικό ξεκάθαρα. Πίτρες για τον Βεζένκοφ. Αυτός για τον Ταϊρίκ Τζόουνς παίζει με τον Οκέκε. Εκεί φυσικά δεν απειλεί. Ο Αμερικανός πίσω από τον τρίποντο δίνει στον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Μαλεντών κάνει ντουέτο και ξαναπαίρνει την μπάλα από τα χέρια του Ταϊρίκ Τζόουνς. Θα εκτελέσει από μακριά ο Κόρι Τζόζεφ και σκοράρει. Το pick and roll τον άφησαν μόνο του και σκόραρε. 67-65 με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Ένα του Φουρνιέ και ένα του Κόρι Τζόζεφ. Από την ίδια θέση, από την κορυφή του τρυπόντου, ο Ολυμπιακός συν 2. Μαλεντών για τον Οκέκε. Ξανά στο Μαλεντών. Ο Κόρι Τζόζεφ παίζει με τον Λάιλς. Τρομερή η δύναμη την οποία παίζει ο Κόρι Τζόζεφ. Μαλεντών έξω από το τρίποντο με καμπύλη. Σκοράρι. Μεγάλο τρίποντο από τον Μαλεντών.
7: Πάλι πάνω στο Βεζέγκο. Πρόσεξε. Ο Βεζέγκο δεν έχει σημασία. Όταν βλέπεις μπροστά σου ένα παίχτη που δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν, έχεις αυτοπεποίθηση και σουτάρεις.
8: 67-68 μπροστά η Ρεάλ με τον τρίποντο του Μαλεντών που κόντεψε η μπάλα να βρει πάνω στα λάβαρα, που λέει ο λόγος του Telecom Center. Και εδώ υπάρχει και φάουλ το οποίο προκαλεί ο Σκαριόλα να το ξαναδούν.
7: Είναι το έξυπνο φάουλ που κερδίζει πάντα ο Βεζένκοφ. Δηλαδή με το που πήρε την μπάλα
8: σηκώθηκε,
7: γυρίζει. Παρότι ήταν πλάγια το κορμί του, γύρισε προς το καλάθι.
8: Νομίζω ότι το challenge έχει να κάνει με το αν είναι για τρεις βολές ή όχι του Βεζένκοφ. 67-68.
7: Για να δούμε αν αυτές οι βολές μπορούν να βάλουν το Βεζένκοφ στο μάτς.
8: Και δικό μου το λάθος, γιατί έγινε πολύ μακριά στην άλλη πλευρά. Καμιά σχέση με τρεις βολές. Είναι μέσα στη γραμμή, μέσα στο τόξο.
7: Αυτό δεν το έχω ξαναδεί τόσες φορές, να κάνουν screen για να παίξουν με το Βεζένκο ψηλή κοντή.
8: Γιατί σημαδεύουν. Πολύ μεγάλο σημάδι ο Σκαριόλο, έτσι, που υποτίθεται ότι δεν είναι και το σήμα κατά τεθέν του, αλλά παρόλα αυτά η Ρεάλ σήμερα εμφανίζεται πάρα πολύ διαβασμένη. 67-68, δεν αφήνει τίποτα από ό,τι του δίνει άμυνα του Ολυμπιακού και προσπαθεί να το τιμωρήσει η Ρεάλ. Εξαρτάται το που έγινε το φάουλ.
7: Βολές είναι.
8: Είναι βολές. Δύο ελεύθερες βολές για τον Βεζένκοφ, είχε προλάβει να σηκωθεί για να εκτελέσει. Άρα λοιπόν ο Βεζένκοφ, ο οποίος σήμερα έχει μείνει στους 6 πόντους με 2 στα 6 δίποντα, 2 στις 2 βολές, 3 rebound και ένα λάθος στα 22 λεπτά που έχει αγωνιστεί, πηγαίνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μόνο ένας διψήφιος.
7: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται 2-3 άμυνες. Ούτε βολές βάζει ο Βεζένκοφ.
8: Ήρεμα.
7: Τι ήρεμα.
8: 67-68, η πρώτη βολή έξω, χειροκρότημα του φίλου του Ολυμπιακού για τη δεύτερη προσπάθεια του Σάσα Βεζένκοφ. Έχει χάσει 4 βολές ο Ολυμπιακός. Εντάξει, υπάρχει και το άγχος του τελικού. 6-8 η Ρεάλ. Ο Βεζένκοφ βάζει τη δεύτερη βολή και ισοφαρίζει. 68 όλα. 7,5 λεπτά ακόμη για τη λήξη του θρίλερ. Έτσι λογικά θα πάει. Πόντο στο τέλος. Μαλεντών με τον Κόρι Τζόζεφ. Ενώ τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Βεζένκοφ. Φελής. Ο Κόρι Τζόζεφ βάζει το κορμί του και κλειδώνει τον Τρέι Λάιλς. Πραγματικά είναι τρομερή άμυνα του Κόρι Τζόζεφ. Είναι ένα κεφάλι ψηλότερο ο Λάιλς. Αλλά επειδή έχει φοβερό κέντρο βάρους ο Κόρι Τζόζεφ, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Πραγματικά τρομερός.
7: Και ο Φουρνιέτα δίνει όλα στην άμυνα.
8: Βέβαια. 68-68 ισόπαλο σκορ. 7:22 για να τελειώσει το μάτς. Ο τελικός της Ευρωλίγκας. Λάιλς.
7: Είναι το δίλεπτο, πιστεύω εγώ, που θα κρίνει τον τελικό.
8: Χέρι με χέρι με τον Μαλεντόν. Ο Μαλεντόν πάει μέχρι μέσα, φάουλ από τον Φουρνιέ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πολύ σκληρά παίζει και ο Φουρνιέ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εφόσον το μάτς έχει πάει σε αυτό το επίπεδο στην επαφή, είναι όποιος αντέξει. Όποιος βάλει τις βολές, όποιος είναι λίγο πιο ψύχρεμος, όποιος συνεχίσει να βάζει μεγάλα τρίποντα, διότι οι δύο ομάδες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά. Ο Μαλεντόν τώρα στοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή, για παράδειγμα. 43% Ολυμπιακός, μάλλον όχι, συγγνώμη, 50% Ολυμπιακός στο τρίποντο, 9 στα 18, 43% η Ρεάλ με 12 στα 28.
7: Μαλεντόν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Μέσα η δεύτερη, 68-69 στο ρυπόντο.
8: Το
7: ρυπόντο.
8: Μαρτύριο της σταγόνας.
7: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται για την ψυχολογία και της εξέδρας να περάσει μπροστά.
8: Έχει περάσει, αλλά δεν έχει διατηρήσει προβάδισμα.
7: Φουρνιέ έχει μπροστά τον Οκέ και δίνει στον Τζόουνς, ο οποίος καλείται τώρα να παίξει με τον κοντύτερο Φελής. Τον πάει μέχρι μέσα με ταμπλό. Wow, χάνει από κάτω. Πέφτει να διεκδικεί στην μπάλα.
8: Τζάμπολ.
7: Εδώ δεν χάνονται αυτά τα καλάθια.
8: Όχι.
7: Συγγνώμη, αλλά αυτά δεν χάνονται.
8: Άμα την πιάνεις από το κοτσάνι, χάνονται. Όλα χάνονται. Αλλά κανονικά δεν χάνονται. Σε αυτό το επίπεδο. 68-69, ένα πόντο μπροστά η Ρεάλ. Και θα πηδήξει στο τζάμπολ ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Τρέι Λάιλς. Οι διαιτητές κάτι λένε μεταξύ τους.
7: Επιμένω το δίλεπτο μέχρι το πεντάλεπτο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πώς θα μπουν δηλαδή στο, όταν γράψει 4.
8: Το 4, ε.
7: Ναι.
8: Αλήθεια είναι. Τώρα θα πετάξουν την μπάλα ψηλά. Οι διαιτητές, η Ευρωλίγκα μας υπενθυμίζει να ψηφίσουμε Final Four τελικό MVP, αλλά εδώ καίγεται το τόπος και ποιο να πεις MVP. Θα δούμε. Θεωρητικά πάντα μέχρι τώρα είναι Φουρνιέ από τη μία, Λάιλς από την άλλη. Ο Λάιλς παίρνει τη μάχη αυτή στο τζάμπολ. Και η Ρεάλ έχει μια νέα κατοχή με τον Μαλεντόν. Τον μαρκάρει τώρα ο Κόρι Τζόζεφ. Στην αλλαγή βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς και στην άλλη αλλαγή ο Λάιλς παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το φάουλ αυτό είναι το τέταρτο. Ένα φάουλ όλο και όλο και η Ρεάλ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να κλαίγεται και η Ρεάλ όταν σε ένα τελικό στο πρώτο τετράλεπτο, ας πούμε, της τελευταίας περίοδου έχει ένα φάουλ όλο και όλο. Ο Ολυμπιακός έχει 4 και με το επόμενο στέλνει στη γραμμή τη Ρεάλ. 68-69.
7: Ο Λάιλς έχει ματώσει, δείχνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού.
8: Εντάξει, πρέπει να πάει να το παρασχεθούν.
7: Αλλά λέει ο διαιτητής.
8: Ο Ράντοβιτς γκρινιάζει λίγο στον Ταϊρίκ Τζόουνς ότι αδελφέ, δεν πρέπει εσύ να μου λες τι να κάνω. Το συνεχίζουν το μάτσο, να αφήνουν μέσα τον Αμερικανό. Φελής για τον Μαλεντόν. Ο Μαλεντόν μαρκάρεται από τον Κόρι Τζόζεφ και στην αλλαγή βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Λάιλς με τον Κόρι Τζόζεφ. Γυρίζει ο Λάιλς, εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς και φάουλ από τον Οκέκε. Διότι εδώ το παράκανε ο παίκτης της Ρεάλ.
7: Ο Τζόζεφ δίνει και την ψυχή του στην άμυνα.
8: Ναι, βέβαια.
7: Ο Λάιλς
8: δεν έχει φάει καλά.
7: Σούταρε πιο εύκολα μπροστά στον Βεζέκοφ παρά μπροστά στον Τζόζεφ.
8: Πράγματι. Πράγματι, γιατί τον έχει ήδη παιδέψει για να πάρει την μπάλα. Βγαίνει από μπροστά, βάζει τα πόδια του, σπρώχνει. Είναι πάρα πολύ καλός ο Κόρι Τζόζεφ. Και κάτσε, για αυτό το λόγο δεν παίζει και ο Γόκαπε.
7: Κάτσε να δούμε, να κοιτάει και ο Πίτερς. Να δούμε τον Πίτερς τώρα, γιατί νομίζω ότι θα το ετοιμάσει κάτι.
8: Φάουλ. Σπρόξιμο του Φελής. Δεν μετράει το καλάθι. Σπρόξιμο του Φελής στον Φουρνιέ. Τρίτο ομαδικό για τη Ρεάλ. 4 και Ολυμπιακός. Και η επαναφορά της μπάλας από τον Φουρνιέ. Είπες για Πίτερς, ε.
7: Ετοιμαζόταν, πήγε από την πλευρά του Πίτερς, ώστε αν γίνει βοήθεια να του δώσει την μπάλα στη γωνία.
8: Ο Κόρι Τζόζεφ τριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Έβαλε ένα μεγάλο προηγουμένως. Βρίσκει χώρο, δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί και σκοράρει. Αυτά δεν τα χάνει ο Βεζένκοφ. 70-69. Συν 1 για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ ξαναγίνεται σκόρερ. 10-9 πόντους. Μαλεντόν. Πάλι αλλαγή. Πάλι παίζει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. έξω για τον Χέζονια που τον μαρκάρει ο Πίτερς. Ο Κροάτης πάει μέχρι μέσα, προστατεύει την μπάλα και σκοράρει. Τρομερό καλάθι
7: ο Πίτερς
8: με lay-up. 70-71 κερδίζει σε ταχύτητα τον Αμερικανό. 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. 70-71. Θα μας πεις το πόρισμα σε λίγο όταν φτάσουμε στο τετράλεπτο. Για να φτάσουμε στο τετράλεπτο θέλει 1,5 λεπτό ακόμη μεικτού χρόνου. Ο Χέζονια κλέβει και εδώ υπάρχουν βήματα.
7: Σώθηκε ο Ολυμπιακός.
8: Σώθηκε. Εδώ μάλιστα δίνει και μπουνίτσα στον Λάτισεψ, γιατί τον μάγκωσε τον Χέζονια ότι έκανε ένα βηματάκι παραπάνω.
7: Είναι
8: προτού
7: πάσα...
8: δώσει την μπαλά. Έκανε το κλέψιμο.
7: Στον Πίτερς. Είδε πάσα
8: και εδώ. Εντάξει.
7: Walk up. Στο παρκέ. Στη θέση ενός παίχτη που τα έδωσε όλα.
8: Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Τα έδωσε πραγματικά όλα και κατάκοπος πηγαίνει προς τον πάγκο ο Κόρι Τζόζεφ. Αλλά πρέπει ο Γόκαπ να ξαναγίνει αυτός που έβαλε τα μεγάλα σουτ νωρίτερα, αν χρειαστεί, έτσι. Φουρνιέ παίρνει την μπάλα από την επαναφορά από τον Πίτερς με 5 και 15 για το τέλος του μάτς. 70-71, σκρινάριο Ταρίκ Τζόνς, Φουρνιέ. Έξω από το τρίποντο σπρώχνει ο Λάιλς με φάουλ. Βέβαια, ξεκάθαρο το φάουλ αυτό, πρόξιμο από τον Τρέι Λάιλς. Τέταρτο ομαδικό για τη Ρεάλ, 4 και Ολυμπιακός. Την επόμενη φορά που θα σφυριχτεί φάουλ, η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει πάει στη γραμμή για βολές. 70-71 και υπάρχει εμπορικό time out για να ηρεμήσουν λίγο και οι παίκτες, να πάρουν δυνάμεις, να ξεκουραστούν. Για πες τώρα.
7: Δεν μπορώ να πω τώρα γιατί.
8: Έλατε.
7: Καμία ομάδα δεν πήρε momentum.
8: Αυτό είναι γεγονός.
7: Δηλαδή, δύο φάσεις χρειάζονται.
8: Εδώ μετράει ποιος είναι πιο σκληρός. Πνευματικά.
7: Χρειάζονται δύο φάσεις.
8: Και οι δύο ομάδες είναι σκληρές πνευματικά. Άρα στη λεπτομέρεια. Δύο φάσεις λες, Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για τις επόμενες φάσεις.
6: Λοιπόν, 70-71 προηγείται η Ρεάλ στα μέσα του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. 9-6 το επιμέρους σκορ μέχρι και αυτή την ώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω 19-26, 27-18 και 15-21 τα επιμέρους σκορ στα προηγούμενα 3 δεκάλεπτα. 4-4 τα φάουλ. Από το επόμενο φάουλ οι ομάδες οδηγούνται σε βολές. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Σκληρό είναι το παιχνίδι γενικά από την αρχή του. Η Ρεάλ έχει τρέξει μικρά σερή, έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο με 5 και 17 να απομένουν, ο Γόκαπ πήρε τη θέση του Τζότζεφ, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και έβαλε ένα σπουδαίο τρίποντο. Τέταρτο φάουλ του Λάις ήταν στο 5 και 8 για το φινάλε. Αυτός είναι ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Να δούμε. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό είναι ο Φουρνιέ με 14 πόντους, 3 στα 6 τρίποντα, 2 στα 4 δίποντα και 1 στις 1 βολές. Βεβαίως ο Φουρνιέ έχει και 3 rebound, έχει και 2 assist. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο διψήφιο. Από τον Ντόρσεϊ έχει πάρει μόλις ένα πόντο, από τον Μιλουτίνοφ 8 και από τον Βεζένκοφ 9 πόντους. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα Γιάννη, σας ακούμε.
7: Ο Πίτερς κάνει την επαναφορά, δεν την έχει κάνει ακόμα. Τώρα παίρνει την μπάλα, δίνει στο walk-up για να δούμε τι θα τρέξει. Ζώνη τώρα ο Σκαριόλο. Σαν ζώνη, ένα 4 στο Φουρνιέ. Βεζένκοφ για 3, θα βάλει ένα, θα βάλει! Να ο Βεζένκοφ, το ψάχναμε και το βρήκαμε! Την κρίσιμη στιγμή, 73-71, με το Σάσα Βεζένκοφ να αφυπνίζεται.
8: Πρόσεξε όμως, τον στήριξε ο προπονητής, έτσι. Τον άφησε μέσα, έπαιξε τις άμυνές του, έφαγε πόντους, αλλά τον στήριξε και να το τρίποντο. 73-71, μάχες τρομερές. Ο Ντεκ πετάει την μπάλα, στοχεί επιθετικό rebound από τη Real Madrid που ανανεώνει με τον Καμπάσο. 73-71, Φελίς Καμπάσο, Σούπερ Μάριο Ντεκ και ο Κέκε. Στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα, ο Φελίς πετάει την μπάλα, αστοχή rebound.
7: Φάουλ.
8: Από τον Πίτερς, κεφάλαιο τον Κέκε. Βέβαια,
7: βολές,
8: πολύ
7: Πίτερς.
8: Σημαντικό, διότι ο Πίτερς μάζεψε ένα ακόμη rebound.
7: Παρότι πήρε σε λάθος χρόνο, αλλά τουλάχιστον τη συγκράτησε.
8: Έχει 5 rebound. Ο Φουρνιέ λέει ότι εδώ σήμερα θα σηκώσουμε το ευρωπαϊκό. Αυτό λέει ο Φουρνιέ. Με τα δύο δάχτυλα του δείχνει αυτό το glass floor. Για να μην μείνει παραπονεμένος, είπαμε νωρίτερα για τον Νίκο Οικονομόπουλο, είναι στον τελικό και ο Αντώνης Ρέμος. Ενώ ο Πίτερς αστοχεί. 73-71 το σκορ παραμένει ως έχει, με το τρίποντο από τον Σάσα Βεζένκοφ που φτάνει τους 12. 14 ο Φουρνιέ. Οι διψήφοι για τη Ρεάλ, 21 από τον Λάιλς, 16 ο Χέζονια και 11 από τον Φελίς. Η δεύτερη βολή μέσα, 74-71.
7: Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φάει τρίποντο για να έχει τη μία κατοχή απόσταση.
8: Ο Αντρές Φελίς πάει μέχρι μέσα, σκοράρει και παίρνει και φάουλ.
7: Το χειρότερο.
8: Παλικαρίσκιο καλάθι από τον Φελίς. 74-73. Πραγματικό παλικάρι και αυτός.
7: Ναι. Το χειρότερο σενάριο.
8: Ναι.
7: Ας έτρωγε δίποντο, θα ήταν μπροστά.
8: Σωστό, αλλά με τέτοιες άμυνες και με τέτοια επαφή ο παίκτης δεν μπορεί να κάνει άκρη όταν ο αντίπαλος του κάνει lay-up. 74-73. Και έχει δικαίωμα και για τη συμπληρωματική βολή ο Αντρές Φελίς. Μεγάλη εμφάνιση και αυτός σήμερα. Είναι αλήθεια. Χάνει όμως τη βολή και μένει στους 13 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση από τον Φελίς. 74-73 ο Τόμας.
7: Θέλει καλά ο Ολυμπιακός
8: Γουόκα
7: τώρα.
8: Περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάρει ο Καμπάσο. Ο Γουόκα ψάχνει και βρίσκει το Φουρνιέ. Τον μαρκάρει ο Φελίς και τώρα στην αλλαγή βγαίνει και ο Ντεκ. Φουρνιέ εκεί στο λόγκο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Εβαν Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ βλέπει χώρο, πάει στο Λεάπ, σκοράρει. 76-73. Ο Φουρνιέ δείχνει την κλάση του σε ένα ακόμη Final Four. Το έκανε και πέρσι, αλλά δεν πανηγύρισε. Με τη Μονακό το κάνει και σήμερα. Για να δούμε αν θα πανηγυρίσει. 76-73. Ο Χέζονια πασάρει έξω από τον Καμπάσο. Η πάσα είναι για τον Ντεκ. Άστοχος, αλλά το φάουλ από τον Μπεζένκοφ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γκάμπριελ Ντεκ. 76-73, 3,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει ο τελικός του Final Four. Μεγάλη αγωνία και στους δύο πάγκους και στους προπονητές και στους φιλάθλους. Εννοείται, φανταζόμαστε και στους ακροατές μας που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μια τεράστια ομάδα security παίρνει θέση για να μην επιτραπεί σε κανέναν να μπει στο glass floor. Πρώτη βολή από τον Ντεκ μέσα, 76-74. Κρατάνε στα βρουδάκια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γήπεδο. Κάνουν τις κινήσεις με τα δάχτυλα στις βολές του ενός ή του άλλου. Τώρα ο Ντεκ έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή με 3,5 λεπτά για το φινάλε. 76-75. Έβαλε και τη δεύτερη ο Γκάμπι Ντεκ. Συν ένα για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα υπό την επίβλεψη του Καμπάσο. Φουρνιέ παίζει με τον Απάλτε και στην αλλαγή βγαίνει ο Ντεκ. Φουρνιέ παίρνει το screen, μπροστά του είναι ο Σούπερ Μάριο. Πασάρει την μπάλα στον Ταρίκ Τζόουνς. Αστοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάρα πολύ δυναμικά. Πανέξυπνη πάσα του Φουρνιέ μεταξύ μας. Είδετε τον Ταρίκ Τζόουνς.
7: Ο Φουρνιέ έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του.
8: Ναι, βέβαια. Έχει σκοράρει 16. Έχει βέβαια 4 λαθάκια. Έχει 3 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο. Στα 23,5 λεπτά συμμετοχής. Ο Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να βοηθήσει σήμερα. Είχε ευκαιρίες, είχε σουτ. Έκανε όμως 0 στα 5. 0 στα 3 τρίποτα και 0 στα 2 τρίποτα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ελεύθερη βολή μόνο. Ο ένας πόντος και ο μοναδικός. Ο Ταρίκ Τζόουνς σκοράρει από τη γραμμή. 77-75. Και ο Γιώργος Πρίντεζης ξεφυσάει μαζί με τον Θοδωρή Παπαλουκά. Παρακολουθούν τον τελικό. Μεγάλη αγωνία στο πρόσωπο του Γιώργου Πρίντεζη. Ταρίκ Τζόουνς σε μία δεύτερη βολή.

0: Φουρνιέ, όλα εξαρτώνται από τον Γάλλο πλέον, από τις αποφάσεις του. Είναι ένα playmaker με το δολοφονικό σουτ. Κλέβει την μπάλα ο Super Mario της Real. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Ολυμπιακό.
1: Βγάζει το Λάιλ στην άμυνα και το βάζει στην επίθεση ο Σκαριόλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει μπροστά στο σκορ.
0: Καλά, αυτό εξυπακούεται.
1: Όχι.
0: Εννοείται.
1: Ψυχολογικά το λέω.
0: Και μια δημιουργία ματ μέσα στο κήπεδο, έτσι. Ο Πίτερς εκτελεί δύσκολο σουτ από τον Άλεκ Πίτερς. Τρομερός. 80-77. 2,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε.
1: Όπως
0: και πάλι συν 3.
1: Όπως ναι. Προχθές σε μισμάτς.
0: Και συν 3 για τον Ολυμπιακό. Ο Χέζονια εκτελεί από μακριά για 3 και σκοράρει. Από τα 9 μέτρα ισοφαρίζει. 80-80. Ματσάρα και από τον Κροάτι Ρεάλ. Walk up. Κάνει ντουέτο με τον Καμπάσο από το ξεκίνημα του τελικού. Ο Αμπάλντε προσπαθεί να κλειδώσει τον Φουρνιέ με νύχια και με δόντια. Με μπουνιές και κλωτσιές. Ο Φουρνιέ παίρνει τώρα την μπάλα. Τριμπλάρει. Έξω από το τρίποντο. Παγίδα και από τον Ντεκ και από τον Φουρνιέ. Και από τον Αμπάλντε. Ο Φουρνιέ θα εκτελέσει από μακριά. Θα αστοχήσει. Rebound όμως από τον ίδιο τον Γάλλο. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πασάρει στο Eric Jones. Και γαλφώνει. 82-80 από το Eric Jones. Τρομερός ο Φουρνιέ. Σκυλί ο Αλγερινός. 82-80. 1,5 ακόμη λεπτό για να τελειώσει το θρίλερ. Ο τελικός Ευρωλίγκας. Καμπάσο. Ο Καμπάσο κλείνεται από τον Walker και τώρα βγαίνει στην αλλαγή και ο Πίτερς. Καμπάσο πασάρει χαμηλά για τον Ντεκ. Εδώ υπάρχει τράβηγμα. Για να δω τι έχουν δώσει. Έχουν δώσει αρχικά την μπάλα στη Ρεάλ.
1: Θα τη δουν. Ναι, ναι.
0: Σε πρώτο
1: έχουν
0: χρόνο Ρεάλ.
1: Γιατί είναι τελευταίο δίλεπτο.
0: Πρωτόδικα δηλαδή Ρεάλ. Αλλά θέλουν να το ξαναδούν.
1: Εσύ τι είδες. Α, το ξαναβλέπεις.
0: Ναι, το ξαναβλέπω γιατί είχε δυνατή επαφή ο Walk-up με τον Deck. Πολύ δυνατά παιδιά και οι δύο. Το παίζεται. Νομίζω εδώ βολεύει τον Ολυμπιακό το πλεονέκτημα.
1: Είναι και 5 δευτερόλεπτα μένουν για την επίθεση της Real.
0: Ήταν κέρια η άμυνα του Walk-up στον Deck, γιατί εκεί που είχε πάρει την μπάλα το πιο πιθανό θα ήταν να σκοράρει. Το σκορ πάντως είναι 82-80, 1-22 για το τέλος του τελικού και οι διαιτητές έχουν ξαναπάει να δουν τη φάση στο monitor και να αποφανθούν. Σε πρώτο χρόνο έδωσαν την μπάλα Real. Αλλά τώρα μπορούν να αλλάξουν.
1: Ο Λάτσεφς που έδωσε την μπάλα, ναι, ήταν πλάτη στη φάση, δεν ήταν από εδώ που είχε πρόσωπο με τη φάση.
0: Πάντως είναι δύσκολη η λήψη και μακρινή. Πολύ δύσκολη φάση. Βάζει χέρι ο Walk-up.
1: Και είναι και κρίσιμη απόφαση.
0: Πολύ δύσκολη φάση. Ξέρεις, είναι μεν έδρα στην
1: Αθήνα,
0: αλλά είναι και Ρεάλ. Εδώ κερδίζει τη φάση ο Ολυμπιακός. 82-80. Αλλάζει η υπόδειξη. 1-22. Ο Καμπάσο κυνηγάει τον Walk-up.
1: Δεν τον κυνηγάει, τον έχει σβερκώσει.
0: Τον έχει, κυνηγάει ευγενικά. Ναι. 82-80. Ο Καμπάσο...
1: Φάουλ.
0: Τώρα θα χρεωθεί το φάουλ. Και τώρα πηγαίνει στη γραμμή.
1: Ξέρεις τι, αν του δώσει
0: ο
1: το φάουλ.
0: Ο Σκαριόλο ουρλιάζει.
1: Αν του δώσει το φάουλ πριν την επαναφορά, είναι τεχνική ποινή.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Ισχύει, βέβαια. 82-80, ο Σκαριόλο είναι εξαλός τουρμπό. Και ο Καμπάσο κρινιάζει. 82-80. Λίγες στιγμές έχουν απομείνει για το τέλος
1: του τελικού. Ο Καμάσο.
0: Και ο Τόμας Γόκα πάει για δύο πολύ κρίσιμες ελεύθερες βολές. Η πρώτη μέσα. 83-80. Πάντως ο Πίτερς στην προηγούμενη φάση έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός σε αυτή την επαναφορά. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Αλλά όπως και να έχει, τόσο σε Γόκα, ο οποίος βάζει και τις δύο βολές και να το συν 4 έπειτα από πάρα πολλή ώρα.
1: Εδώ
0: 84-80.
1: Και πάλι επιμένω, όχι τρίποντο. Καλύτερα φάουλ και δίποντο παρά τρίποντο.

0: 1 και 17 ακόμη για το τέλος. Ο Χέζονια σουτάρει για 3. Άστοχος airball. Αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Ο Γόκαπ τριμπλάρει και περνάει την κεντρική γραμμή. Δίνει την μπάλα στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά. Κοντά.
1: Τελευταίο λεπτό.
0: Στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του. Τελευταίο λεπτό του τελικού. Ο Φουρνιέ τριμπλάρει και θα πάρει το φάουλ από τον Φελίς. Άρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ο Εβαν Φουρνιέ έχει 16 πόντους, 4 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο, 4 λάθη σε 25,5 λεπτά και υπάρχει time out από τη Βασίλισσα. 84-80.
1: Σημαντικό ρόλο στην εικόνα του μάτς έχει παίξει η επιλογή του Μπαρτζόκα με το σχήμα το ψηλό, δηλαδή Βεζένκοφ 4, Πίτερς 3 και τα Eric Jones στο 5.
0: Ναι, ναι, επιστρέφτηκε τα Eric Jones σε όλο το τελευταίο δεκάλεπτο, έτσι.
1: Γιατί μπορεί να παίξει αλλαγές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να τον περάσει κανείς στα πόδια όπως περνάει το Μιλουτίνο.
0: Και βάζει τον τρίτο center του για να πάρει το match ουσιαστικά. Για το τελευταίο διάστημα ο Ντόντα Χολ που έπαιξε καλά ο άνθρωπος στο πρώτο ημίχρονο. Και αλλαγές και rebound πήρε και τάπες έκανε. Τα πάρα πολύ καλός ο Ντόντα Χολ. Να λοιπόν που ο Ολυμπιακός αν πάρει την κούπα σήμερα θα την έχει πάρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την προσθήκη αθλητικότητας. Γιατί και ο Τάισον Γουόρντ έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο εξαιρετικά αθλητικός Ταϊρίκ Τζόουνς έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει βολές σε κρίσιμο σημείο, έχει καρφώσει την μπάλα, έχει βγάλει άμυνες. Πάρα πολύ καλός ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Τώρα ο Φουρνιέ είναι στη γραμμή. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 4 διψήφιους, εφόσον και ο Γόκαπ έφτασε τους 10. Με Γόκαπ στους 10, ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με το ευρωπαϊκό. Με Γόκαπ στους 0, δεν μπορεί να το πάρει. Κάτι θα του τύχει στο τέλος. Για να δούμε τώρα.
1: Άσε, δεν έχει τελειώσει το μάτσο.
0: Εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει. Εννοείται, απλά λέμε ότι είναι πιο κοντά. Και βάζει και την πρώτη ελεύθερη βολή ο Φουρνιέ, 85-80.
1: Και πάλι επιμένω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φάει τρίποντο. Δεν καλύτερα τέξω. Να κάνει φάουλ, να του στείλει στις βολές που είναι μία, δύο πόντους ή και ένα άμα χάσει μια βολή.
0: 86-80, πώς φαίνεται ότι έχει στητεύσει με τον αέμνη στο Φίλιππο Συρίγο. 86-80, ο Φελής πασάρει την μπάλα έξω. Σούτριον πόντων από τον Κροάτ τον Χέζονια, από το χέρι του Τρέι Λάιλς. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Ολόσωστη η υπόδειξη. Ξεκάθαρα ο Λάιλς πετάει την μπάλα έξω. 86-80.
1: Βάζει τον Τζόζεφ για δεύτερο χειριστή τώρα που θα αρχίσει το ασφιχτικό pressing ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Φελής κάτι δείχνει στον Ράντοβιτς, αλλά όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 6 και έχει και την μπάλα. Νέο time out του Σκαριόλο, ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αγκαλιά με τον ευρωπαϊκό τίτλο. Αγκαλιά.
1: Τρέχει ένα σερί 6-0 από το 80-80 ο Ολυμπιακός. Με καλάθι κάρφωμα του Τζόουνς, assist του Φουρνιέ. Δύο βολές του Γόκαπ, δύο βολές του Φουρνιέ. Εδώ η Ρεάλ τι πληρώνει, πληρώνει. Δεν φταίει και αυτή.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι μια ομάδα
0: παλικάρης
1: που αξίζει το σεβασμό, το χειροκρότημα, ό,τι και να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γιατί εγώ επιμένω δεν έχει τελειώσει το μάτς. Αλλά πληρώνει ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Με τόσα που έχουμε δει καλά, καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι. Δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει με όλη του τη δωδεκάδα και υπάρχουν πόσοι παίκτες της Ρεάλ που δεν έχουν παίξει. Δεν έχει παίξει
0: ο Πρότσιντα, ο Κράμερ και ο Αλμάνσα. Τρεις.
1: Λίγο Γιούλ, ο οποίος ήταν περαστικός μάλλον.
0: 9 παίκτες έχουν παίξει, εκ των οποίων 6 λεπτά ο Γιούλ που έβαλε ένα τρίποντο. 86-80. Επαναφορά της μπάλας
1: από τον
0: Γόκα.
1: Το θέμα είναι να μπει η μπάλα μέσα και μπαίνει.
0: Καλά, δεν θα μπει μέσα.
1: Ναι,
0: Κόρι Τζόζεφ. Πασάρει την μπάλα στο Φουρνιέ. Τράβηγμα της φανέλας από τον Χέζονια. Και υπάρχει φάουλ από τον Λότερ Μόζερ.
1: Εδώ φταίνε
0: όλοι. Ο Χέζονια φωνάζει. Ενώ έχει κάνει 3 φάουλ στο Φουρνιέ. Του σφυρίζουν το τέταρτο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι φωνάζει για τα 8 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τι.
1: ότι προτιμούσε να σφυριχτεί το πρώτο για να σταματήσει ο χρόνος.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο.
0: Πάντως ο Εβαν Φουρνιέ πάει στη γραμμή για δύο βολές. Αν βάλει και αυτές, ο Ολυμπιακός όλο το βράδυ θα πανηγυρίζει. Συμφωνούμε με τον Γιάννη Τεντόπουλο στην επιλογή του MVP.
1: Η Ερασπορ ψήφισε.
0: Ψήφισε. Εβαν Φουρνιέ. Ξεκάθαρα. Ο Γάλλος ήταν τρομερός. Στην άμυνά του, στην επίβεσή του, σε όλα. Δεν έβαλε 30 πόντους, αλλά έκανε πάρα πολλά. Πρώτη βολή μέσα.
1: Σημάζεψε τον Ολυμπιακό και στην ουσία εξάλειψε την παλαβομάρα και την τρέλα του Ντόρσεϊ.
0: 2-2 από τον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει τώρα 20 με 5-5 βολές. 3-7 τρίποντα. Ο Καμπάσο πετάει την μπάλα στο κι.
1: Τελειώνει το
0: ρυπάντα το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ θα κάνει μια έτσι παρακινδυνευμένη πάσα. Κλέβει ο Λάιλς και καρφώνει η Βεζένκοφ. Στην επαναφορά ξανακλέβει η Ρεάλ. Άστοχη ο Λάιλς. Δεύτερη προσπάθεια.
1: Έχει γίνει φάουλ.
0: Βρε, έχει γίνει φάουλ, αλλά απίθανα πράγματα συμβαίνουν. Να χάνει ο Ολυμπιακός εύκολα την επαναφορά. Με το σκόρο 88-82.
1: Και το λάθος το κάνει ο Φουρνιέ το πρώτο. Λέει ότι με έσπρωξαν.
0: Βέβαια. Ο Λάιλς έχασε αυτό που δεν χάνεται από κάτω, αλλά πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Υπάρχει έτσι ένα σκηνή προστασίας για να μην μπουκάρει ο κόσμος. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από τον ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Όσο το λες μικρή είναι διαφορά, πρόσεξε.
0: Εντάξει. Έφτασε και 88-80. Πρώτη βολή από τον Λάιλς μέσα, 88-83. 22,4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός.
1: Ένα από τελειώσει η
0: αναμέτρηση. Δεύτερη βολή από τον Λάιλς που έχει ήδη 24 και έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. Είναι άστοχοι, επίτηδες. Μαζί με το rebound το Καμπάσο πάει στους τριών πόντων. Κερδίζει τρεις βολές από τον Γόκαπ. 88-83.
1: Δεν τελειώνει το
0: μάτς. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Διότι χάθηκαν δύο επαναφορές μπάλας, πανεύκολες. Και τώρα σε αυτό που έκανε ο Λάιλς δικαιώθηκε, γιατί σου λέει και μία ακόμη βολή να βάλω. Δεν κατάφερα κάτι, οπότε πετάει την μπάλα επίτηδες στο Στεφάνι. Επιθετικό rebound η Real, τρίποντο από τον Καμπάσο, φάουλ από τον Γόκαπ, βολές για τον Αργεντινό. 88-83, 18,8 δευτερόλεπτα. Η πρώτη βολή μέσα, 88-84. 18,8 δευτερόλεπτα για το τέλος του θρίλερ. Εκεί που πήγε ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει με 88-80, με τις βολές του Φουρνιέ. Τώρα το μάτς κοντεύει να πάει στο καλάθι.
1: Θα πάει στο καλάθι και ένα κλέψιμο με τρίποντο.
0: Κάτσε ρε Γιάννη.
1: Κάτσε,
0: περίμενε
1: κάτσε.
0: Λίγο. 88-85, η τρίτη βολή στο σίδερο.
1: Πάλι rebound. Rebound.
0: Ο Φελής θα πάρει σου τριών πόντων. Είναι άστοχος rebound,
1: ένα rebound
0: από τον Πίτερς. Ο Πίτερς κερδίζει το φάουλ. Ο Καμπάσο αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη. Είχε τρίποντο η Ρεάλ. Ναι, και εγώ το νομίζω.
1: Νομίζω έκανε λάθος ο Καμπάσο.
0: Ναι, αλλά δικαιώθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Και, τι θα
0: και σου λέει, ξέρεις τι, έμεναν λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ίσως να χρειαζόταν.
0: Αν έβαζε και την τρίτη βολή, ο Καμπάσο πήγαινε 88-86.
1: Ίσως να χρειαζόταν ο Μιλουτίνοφ σε αυτές τις φάσεις.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να το πεις και αυτό. Να μαζέψει κανένα rebound, ε. 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μία να βάλει. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και χαϊδεύει το τρόπαιο για να το πιάσει την αγκαλιά του. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. Διασφαλίζει να μην φάει ο Ολυμπιακός τρίποντο. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή. Ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού, και αν δεν είναι 18, είναι 16 που λέει ο λόγος. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. Και πεντάποντο να βάλει η Ρεάλ, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
1: Με τάση αυτοκτονίας ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει. Στο τέλος έδειξε λίγο τάση αυτοκτονίας, αλλά τουλάχιστον η Ρεάλ δεν ήταν τόσο αποτελεσματική να βάλει και τρίποντο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη.
7: Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα Γιάννη.
8: 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ολυμπιακός Ρεάλ 90-85 και επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάσο που τον πιέζει ο Γόκα. Πασάρι στον Οκέκε. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες.
8: Θεωρώ, Γιάννη, ότι λυτρώνεται ο Ολυμπιακός σήμερα. Και είναι λύτρος η αγωνιστική.
1: Και περιμένουμε βέβαια το τελικό
8: στο
1: σκορ.
8: Στο πέμπτο σερί Final Four του.
1: 1,9.
8: Είναι λύτρωση.
1: 1,9. Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτό το Final Four, στην τελευταία ευρωπαϊκή του πιθανότατα.
8: Τραβάει τα μαλλιά του Ταρίκ Τζόνς και ο Γόκαπ. Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου, που είναι Απόν.
1: Ο Ολυμπιακός που το κυνήγαγε σαν τρελός, μια ομάδα που την τελευταία πενταετία ήταν υπόδειγμα σταθερότητας, ποιότητας. Τρεις φορές βγήκε, σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης σήμερα.
8: Είναι ιστορικό το επίτευγμα. Πάμε σε μια διαφήμιση και επιστρέφουμε.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Λοιπόν, Γιάννη, Κώστα.
8: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει. Οι παίκτες του, οι προπονητές του, η διοίκηση, οι φίλαθλοι, όλοι πανηγυρίζουν, όλοι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την επιτυχία. Ο Εβαν Φουρνιέ το πανηγυρίζει πιο έξαλλα από όλους. Το ήθελε πάρα πολύ αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο και πραγματικά σήμερα με 20 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα, 5 στις 5 βολές, 5 rebound, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο και 5 λάθη σε 27,5 λεπτά. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε από το χέρι τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε στην πηγή. Εκεί όπου έφτανε και τα προηγούμενα χρόνια. Και είτε τη μία φορά ήταν ο Μίτσιτς, είτε την άλλη φορά ήταν ο Γιούλ, είτε την τέταρτη συνεχόμενη φορά ήταν η αθλητικότητα της Μονακό. Παπα-Νικολάου πάρα πολύ συγκινημένος. Νομίζω ότι του έχουν φύγει και μερικά δάκρυα, διότι είναι το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, και είναι και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τεράστια επιτυχία, τεράστιος τρίαμβος για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Μπαρτζόκας φτάνει τον Ίβκοβιτς. Δύο Ίβκοβιτς, δύο Μπαρτζόκας.
8: Και να σου πω και κάτι, και είναι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Η Ρεάλ σήμερα με μείον τρεις ψηλούς έπαιξε απίστευτο μπάσκετ. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο προσπαθούσε να φτάσει τον Ολυμπιακό, να το στείλει το μάτς στην παράταση. Τελικά το τρίποντο από το Φελίς δεν βρήκε στόχο. Ο Ολυμπιακός μάζεψε ένα ακόμη rebound με τον Πίτερς που ήταν πάρα πολύ καλός, και εάν όντως
0: η πληροφορία μας που έχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Πάρα πολλούς, εντάξει, υπερβάλλω. Πάρα πολλές εβδομάδες. Ότι έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο από την επιτυχία ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σήμερα βάζει 16 πόντους με 4 στα 5 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 5 σε 6 βολές, 7 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος, ενώ προχθές είχε 17 πόντους με τη Φενέρμπαχτσε. Ο άνθρωπος τι άλλο να κάνει, έβαλε 33 πόντους πιθανότατα στα τελευταία του ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν όντως ισχύει αυτή η πληροφορία. Για τον Ολυμπιακό, 10 walk-up με 2 assist, 7 award, βοήθησε και αυτός, παρότι έκανε 3 λαθάκια. 12 ο Βεζένκοφ, ο οποίος αντιμετώπισε δυσκολίες, αλλά στο τέλος όταν έκαιγε η μπάλα και τρίποντο πέτυχε και τις προσπάθειες του έκανε, αλλά και την ψυχραιμία έδειξε. Παπα-Νικολάου δεν σκόραρε. Μία βολή ο Ντόρσεϊ. Έπαιξε πολύ λίγα λεπτά, 12 και 40. 8 ο Μιλουτίνοφ με 8 rebound. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Σέρβο. Αν και στο τέλος ο Μπαρτζόκας εμπιστεύτηκε ένα πιο αθλητικό παιδί, τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε 4 πόντους, αλλά έπαιξε τρομακτικές άμυνες στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε. 5 ο Κόρι Τζόζεφ με 5 assist και 3 rebound. 4 ο Ντόντα Χολ με 6 rebound. Και αυτός βοήθησε. 5 ο Μακίσικ με 2 rebound. Αλλά είπαμε ότι σήμερα MVP είναι ο Έβαν Φουρνιέ. Από τη Ρεάλ, ο Λάιλς είχε 24 με 5 στα 6 τρίποντα και 8 rebound. Τεράστια φιγούρα. Πάει και αυτός για με μεγάλη μεταγραφή με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ο Αμπάλτε 9, ο Καμπάσο 5 με 6 assist. 19 ο Χέζονια με 5 assist. 4 εκλεψίματα και 4 rebound. Αλλά ήταν άστοχος στα μεγάλα σουτ που επιχείρησε στο τέλος. 2 στα 6 τρίποντα, 8 μαλετών, 4 ο Γκάμπιντεκ, 3 από τον Γιούλ και 13 από τον Φελίς. Πλέον ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει κάτι το οποίο άξιζε και κυνηγούσε με πάθος και με επιμονή τα προηγούμενα χρόνια και δεν υπήρξε ένας Γιούλ να του χαλάσει το πάρτι. Αυτή είναι η αλήθεια, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό και παρακολουθούμε ότι σιγά σιγά το σκηνικό στείνεται για τη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85 και αν δεν κάνω λάθος σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνουν και το βάθρο για τους πρωταθλητές. Από την άλλη πλευρά, κοντράστ συναισθημάτων με Απάλτε, Γιούλ και Καμπάσο, αλλά και όλους τους άλλους παίκτες της Ρεάλ να κοιτάζουν έτσι αποσβολωμένοι, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι αυτή την εξέλιξη. Έδωσαν μια τρομακτική μάχη, είναι η αλήθεια, αλλά ο Ολυμπιακός στο τέλος ήταν αυτός ο οποίος χαμογέλασε, είναι αυτός ο οποίος θα πιει σήμερα σαμπάνια από το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός φτάνει τα 4 ευρωπαϊκά τρόπαια, η Ρεάλ μένει στα 11 με άλλους 11 τελικούς τους οποίους δεν κέρδισε. Ήταν ο 22ος τελικός για τη Ρεάλ, ήταν ο 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό που παίρνει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. 6 έχει Μακάμπι, 2 σκαλοπάτια πιο πάνω, 7 ο Παναθηναϊκός, 8 η Τσεσεκά και 11 η Ρεάλ. Κάτω από τον Ολυμπιακό πλέον υπάρχει η Γιουγκοπλάστικα και λίγο πιο κάτω η Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε, η Βίρτους, η Εφές Ανατολού και η Ολύμπια Μιλάνο που έχουν κατακτήσει από 2. Ένα ευρωπαϊκό για την ιστορία σε αυτά τα Final Four από το μακρινό 1988 στη Γάνδη μέχρι το 2026 στο Telecom Center Athens έχουν πάρει η Μπανταλόνα, η Παρτίζαν, η Λιμόζ και η Ζάλγκυρης. Ενώ σε Final Four έχουν παίξει η Μπενετών, η Μπασκόνια, η Μονακό, η ΑΕΚ, η Φορτιτούντο, η Σλάβια Πράγας, εντάξει πάρα πολύ παλιά, η Σιένα, η Ολύμπια Λουμπλιάνας, ο Άρης ο ΠΑΟΚ εννοείται, η Μάλαγα, η Λοκομοτίβ Κουμπάν με Μπαρτζόκα, οι Εστουδιάντες και η Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο και όλοι είναι πάρα πολύ περήφανοι. Βλέπω και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, αλλά και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά. που έβαλαν το λιθαράκι τους και πίστεψαν σε αυτό το Final Four. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ξόδεψε πολλά εκατομμύρια ευρώ για αυτό το event, το μπασκετικό.
9: 9,5 Κώστα. Και οι νικητές θα πάρουν μόλις 2,4 σήμερα ως έπαθλο χρηματικό, έτσι.
0: Ε, τι να κάνουμε, δεν είμαστε ποδόσφαιρο.
9: Όχι, το λέω πόσο δυσανάλογο είναι.
0: Σαρκάζομαι. Δυσανάλογο είναι, βέβαια είναι δυσανάλογο. 2,4 πια κάνει ένας απλά καλός παίκτης στην Ευρωλίγκα. Όχι superstar. Οι superstar στην Ευρωλίγκα έχουν πάει πάνω από 4 εκατομμύρια. 4,5, 5, εκεί έχουν φτάσει τα χρήματα. Φοράνε τα καπελάκια του πρωταθλητή Ευρώπης οι Ερυθρόλευκοι. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει δοθεί μεγάλη μάχη για να μην πατήσει κανείς στο glass floor. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι προσπάθειες έχουν στεφθεί με επιτυχία. Βλέπω έτσι και μεταφέρω εικόνες ότι ο Μουστάφα Φαλ μιλούσε για λίγη ώρα στο κινητό του. Δεν αγωνίστηκε σήμερα, όπως δεν αγωνίστηκε και ο Νιλικίνα. Οι ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακός αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη ταπεινότητα την πρόκριση επί της Μονακό με 3-0, ενώ στο παρκέ ή μάλλον στο glass floor του ΟΑΚΑ βρίσκεται και ο πρόεδρος της EuroLeague, ο πρώην πράσινος Ντέγιαν Μποντιρόγκα, μαζί με τον CEO, τον Τσούς Μπουένο, τον Ισπανό. Οι Αγγελόπουλοι λοιπόν, αλλά και ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες, αντιμετώπισαν με χαμηλά τη μύτη, όπως είπε ο Βεζένκοφ, μια μύτη που ήταν ψηλά στο Κάουνας. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το είπε ο ίδιος ο σούπερστάρ του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοφ. Με χαμηλά λοιπόν την μπάλα και τη μύτη, αλλά με ψηλά το φρόνημα και το ηθικό, Ολυμπιακός κατάφερε να υποτάξει τη Ρεάλ σε ένα μάτς που κρίθηκε στη λεπτομέρεια και με 92-85 να κατακτήσει την Ευρωπαϊκή Κούπα. Για να δω. Κώστα Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού για τον Παπα-Νικολάου. Είμαι σίγουρος, Γιάννη, ότι ο Παπα-Νικολάου κάποιον ή κάποιους θα φέρει δίπλα του για να σηκώσει το τρόπαιο.
1: Νομίζω πως δεν υπάρχει, εκτός αν διαλέξει.
0: Τι λες?
1: Κανονικά το αξίζει ο Παπα-Νικολάου να το σηκώσει μόνος, κατά τη γνώμη μου. Το έχει μοιράσει τις χρονιές που είναι αρχηγός, το έχει δώσει
0: στον
1: Παντζόκα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Θα σήκωνα ή κάποιους συμπαίκτες να το σηκώσουμε μαζί, αν ήμουν ο Παπα-Νικολάου και αν μπορούν να πω στο μυαλό του, ή θα σήκωνα τον Μπαρτζόκα. Γιατί ο Μπαρτζόκας έχει γίνει στόχος κριτικής λυσαλέας όλα αυτά τα χρόνια, επειδή 4 Final Four και δεν πήρε την κούπα. Είπαμε όμως ότι και αυτά τα μαθήματα βελτίωσαν, αν θέλετε τελειοποίησαν τον Ολυμπιακό. Οι δοκιμασίες στη ζωή και στον αθλητισμό έρχονται και είναι αναπάντεχες. Αν ξέραμε το αποτέλεσμα, θα στείναμε όλη μια ομάδα με 50 εκατομμύρια budget και θα ξεμπερδεύαμε. Μιας και μιλάμε για εκατομμύρια budget και επειδή συζητήσαμε για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με μεταγραφές που ακούγονται εδώ και μέρες ή ώρες πριν από το τζάμπολ τελικού, και ενώ βλέπω τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Γιάννη Βρούτσι να απονέμουν το δεύτερο βραβείο για τους φιναλίστ στον αρχηγό της Ρεάλ, τον Σέρχιο Γιούλ, που υποτικά και κόσμια και ευγενικά χαιρετάει και τους δύο άντρες αλλά και το κοινό, θα έλεγα ότι αυτό που ακούγεται για το Ντουμπάι είναι ότι πάει να κάνει budget, κρατηθείτε 70 εκατομμύρια. Μόνο προπονητής, ο Τσάβι Πασκουάλ, πάει να πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νούμερα ασύλληπτα που τα έχει πάρει μόνο ο Ζότς στη Φενέρμπαχτσε. Για να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα και στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ενισχυθεί από ό,τι φαίνεται και δεν θα αποδυναμωθεί από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, διότι ήδη η Ερυθρόλευκη έχει βουήξει ο τόπος και η αγορά με τους ατζέντιδες, ότι έχουν υπογράψει οι Ερυθρόλευκοι τον Μάκιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα και τον Μοντέρο της Βαλένθια. Φυσικά θα δούμε τι θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον προπονητή, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στους τελικούς της GBL. Να θυμίσω ότι οι ημιτελικοί ξεκινούν σε λίγες μέρες.
1: Την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αυριανού αγώνα ΑΕΚ Άρης.
0: Την Πέμπτη παίζει και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν 6 ώρα είναι ο Παναθηναϊκός και 8 και 4
8: στο σεφ είναι Ολυμπιακός, σε ένα σεφ που, όπου επίκειται ριζική ανακαίνιση. Και για να δούμε πού θα παίξει στην αρχή της επόμενης σεζόν Ολυμπιακός. Υπάρχει το σενάριο για Σάνελ Αρένα, για το γήπεδο της ΑΕΚ που είναι μεγάλο και μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Ευρωλίγκας. Ο Τόμας Γκόκαπ και αυτός θεωρώ ότι μαζί με τον Φουρνιέ πανηγύρισε πιο έξαλλα από όλους αυτή την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένας παίκτης ο οποίος τα έχει δώσει όλα στον Ολυμπιακό, ο Τόμας Γκόκαπ. Παίζει στους Ερυθρόλευκους από το 2021 και στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four του, γιατί ήταν και στα προηγούμενα τέσσερα, κατάφερε να πανηγυρίσει. Το περίμενε καιρό. Με τη Ζάλγκυρης είχε κάνει μαγικές εμφανίσεις τρία χρόνια.
1: Λοιπόν,
8: Εβαν Φουρνιέ, Εβαν Φουρνιέ. Η ψήφος μας δεν πήγε χαμένη, πήγε στον νικητή του βραβείου MVP, Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι, ασύλληπτος και φέτος και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP στον τελικό. Νομίζω τελικού δεν είναι MVP ή Final Four. Τελικού πρέπει να είναι.
9: Final Four.
8: Final Four.
9: Ναι. Καλά, δεν πειράζει.
8: Τι γράφει από κάτω Super. Final Four MVP. Ναι, ναι. Το λένε έτσι.
9: Από το Super
8: Final
9: το είδα.
1: Final αλλά βγήκε από το τελικό, ναι, γιατί θα μπορούσε και ο Πίτερς με τη χθεσινή εμφάνιση και τη σημερινή.
8: Μη σου πω, το δικαιούται και ο Πίτερς, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
8: Θα μπορούσε αλλά να είναι Φουρνιέ, MVP.
1: Ο Φουρνιέ είπε: εγώ είμαι εδώ.
8: Ναι,
1: στα δύσκολα.
8: Το είπε. Το είπε και αρκετή ώρα πριν τελειώσει το μάτς. Ίσως και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κυριεύτηκε από αυτοκαταστροφικές τάσεις. Στο τέλος είπε: σε αυτό το glass floor εμείς θα πανηγυρίσουμε. Δείχνοντας με τα δάχτυλά του προς τα κάτω ο Εβαν Φουρνιέ. Τεράστια φιγούρα ο Εβαν Φουρνιέ. Για να δούμε. Λοιπόν, η Δώρα Παντέλη που παρουσιάζει το event καλεί τους Ερυθρόλευκους να ανέβουν σιγά σιγά στο βάθρο για να ετοιμάζονται για απονομή. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει βάλει στην πλάτη του την σερβική σημαία. Βασικός τέλεχος στην Εθνική Σερβίας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια δικαίωση και για τον Μιλουτίνοφ. Τώρα τα λέει με τον Ντέγια Μποντιρόγκα. Πραγματικά ο Μιλουτίνοφ έδωσε μεγάλες μάχες ο άνθρωπος. Σήκωσε το από τους φίλους του Ολυμπιακού που έζησαν την ποδοσφαιρική ονείροξη με το conference στην έδρα της ΑΕΚ και τώρα
1: είναι ο Μάιος ο μήνας τους τελικά. Γιατί 29 Μαΐου έγινε το ποδόσφαιρο, 24
8: σήμερα.
1: Με σέρβικη σημαία στην πλάτη ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Κάθε παίκτης παίρνει
8: τα καπελάκια τους,
1: ρέπλικα, το, εντάξει, το φορά κύπελο, τα καπέλα και τη ρέπλικα του, του κυπέλου.
8: Βέβαια, βέβαια.
1: Το μεγάλο θα πάρει ο Κώστας Παπανικολάου.
8: Και μένει να δούμε αν θα το σηκώσει μόνος του αρχηγός.
1: Τι σκηνικό θα γίνει.
8: Ναι, μπράβο. Αυτό τώρα απομένει. Όλοι αξίζουν ένα λιθαράκι.
1: Μα ο Ολυμπιακός έπαιξε με 12 παίκτες.
8: Βέβαια.
1: Και στα δύο μάτς, όπου όλοι έβαλαν κάτι. Αν εξαιρέσει σήμερα τον αρνητικό Ντόρση, ο οποίος δεν είναι κομπιούτερ, έτσι. Και πλήρωσε αυτό το χαρακτήρα που έχει τον Ατίθασο.
8: Χορευτικό και τώρα αποθέωση από τον coach Μπαρτζόκα.
1: Ο οποίος κάνει υπόκληση.
8: Υπόκληση. Μα είναι η λύτρωση σήμερα η λέξη.
1: Η λύτρωση για τον Μπαρτζόκα
8: και για τον σύλλογο.
1: Ο οποίος πλέον δεν έχει αφήσει κορυφή στον Ολυμπιακό που να μην έχει κατακτήσει.
8: Δύο Ευρωλίγκες.
1: Αφού έπιασε και τον Ιβκοβιτς.
8: 7 Final Four δικά του, 6 με τον Ολυμπιακό.
1: Και έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους από
8: έχει
1: κάθε προπονητή.
8: Έχει πάει μέχρι και με τη Λοκομοτίβ. Τι άλλο να κάνει.
1: Όχι, λέω. Στον Ολυμπιακό έχει όλα τα ρεκόρ.
8: Βέβαια, βέβαια.
1: Και έχει πάρει όλους τους τίτλους. Έφτασε
8: και άρα,
1: στο
8: και άρα
1: είναι ο προπονητής.
8: Δεν τίθεται και ζήτημα για την επόμενη χρονιά. Να το πούμε και αυτό.
1: Δεν νομίζω, ναι.
8: Δεν τίθεται ζήτημα. Τώρα ας μην τρελαθούμε. Με Ευρωλίγκα ο προπονητής στη θέση του και πανίσχυρος ο coach Μπαρτζόκας. Είτε τον λατρεύεις είτε τον μισείς.
1: Νομίζω ότι ο Πειράς σήμερα θα καεί. Η Αγγελόπουλη, η αδερφή
8: Αγγελόπουλη. Και όχι μόνο έτσι. Να αποκαλύψω ότι με πρωτοβουλία του Σύφη Βοτζάκη σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος θα έχουμε ανταπόκριση από πλατείες, από κεντρικούς δρόμους κτλ. Πάρα πολλοί φίλοι θα ξεκινήσουν από όλα τα μέρη της Αττικής για τον Πειραιά.
1: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
8: Σου είπα ότι κάποιον θα φωνάξει.
1: Ο Κώστας Παπα-Νικολάου δέχεται τα συγχαρητήρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ενώ τα κομφετί τους λούζουν, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι επί της γης σήμερα τα πήρα.
8: Γιάννη, πρέπει πάντα να αναφέρουμε και τους αφανείς ήρωες. Να αναφέρουμε πρώτα τους συνεργάτες του κόουτς Μπαρτζόκα. Είναι ο Χρήστος Παπάς, είναι ο Γιώργος Μποζίκας, είναι ο Γιάννης Καλαμπόκης, είναι ο Στέφανος Τριαντάφυλλος. Και συνεχίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στον Ολυμπιακό πάρα πολλά χρόνια, έχουν καταφέρει απίθανα πράγματα, είναι πίσω από τις κάμερες και οφείλουμε και αυτούς να τους συγχαρούμε. Ήδη το site του Ολυμπιακού έχει αλλάξει μορφή και γράφει πλέον ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Sports Director είναι ο Χρήστος Μπαφές, Team Manager ο Αντώνης Κατσίκης, γυμναστής ο Ανδρέας Γκατζούλης, γιατρός ο Φάνης Τσαβίσης και ο Ιωάννης Κινδύλιας, Δημήτρης Ροζολής γυμναστής, Μάρκελος Τηλιόπουλος μέλος του ιατρικού team, όπως και ο Παναγιώτης Μαρούλης αλλά και ο Γιώργος Ευαγγέλου, Μάριος Τσαγκαράς επίσης μέλος του ιατρικού team και ο Γιώργος Σταθαράς. Και οι δύο φροντιστές είναι ο ιστορικός φροντιστής του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Πασκόπουλος και ο Γιάννης Ταμπάκος. Αυτοί απαρτίζουν το staff του Ολυμπιακού και βέβαια σε διοικητικό επίπεδο είναι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, Γιώργος Κινδύλιας και Νίκος Λεπενιώτης. Όλοι πανηγυρίζουν σήμερα σαν μικρά παιδιά. Ένας κύκλοπας ξεχωρίζει το πλήθος και είναι ο Μουστάφα Φαλ. Οι ερυθρόλευκοι κάνουν βόλτες στο glass floor και πηγαίνουν τώρα προς το πέταλο των πιο ένθερμων οπαδών τους. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος δεν αφήνει το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης. Το έχει πάρει αγκαλιά και μου φαίνεται θα κοιμηθεί μαζί του το βράδυ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να και η Coldplay στα μεγάφωνα του Telecom Center σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Για καλό και για κακό υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη και μάλιστα μας έλεγε σήμερα το πρωί ο Νίκος Καρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε μια συνάντηση με δημοσιογράφους, ότι σήμερα ειδικά αυξήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά 1500 αστυνομικοί σε σχέση με την Παρασκευή. Εννοείται ότι σε ένα Final Four δεν έλειψαν τα ευτράπελα, δεν έλειψαν τα προβλήματα με τα εισιτήρια. Το γήπεδο γέμισε και την Παρασκευή και την Κυριακή, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ είχε ελάχιστους ταξιδιώτες, η Βαλένθια λίγους παραπάνω προχθές και ακόμη λίγους περισσότερους οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε. Επομένως, ο Ολυμπιακός παίρνει την Ευρωλίγκα δικαιωματικά, η καλύτερη ομάδα της κανονικής περίοδου και φέτος και πέρσι, αλλά και τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια κατακτά επιτέλους την Ευρωλίγκα έπειτα από 5 συνεχόμενες προσπάθειες.
0: Από το 22 μέχρι και σήμερα ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Τεράστια επιτυχία από μόνη της, αλλά έπρεπε να σφραγιστεί αυτή η μόνιμη παρουσία στα τελευταία 5 Final Four και με την Ευρωπαϊκή Κούπα. Θα έλεγα ότι σε λίγο θα υπάρξουν δηλώσεις και από τη δημόσια τηλεόραση, εννοείται, παρότι δεν έχουμε τα δικαιώματα της EuroLeague, αλλά στη μεικτή ζώνη θα είναι και ο Ανδρέας Φούντας για λογαριασμό της Erasport και του ertsports.gr, οπότε θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Έτσι Γιάννη, να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας, που έκανε μεγάλη προσπάθεια όλη την εβδομάδα. Από Τετάρτη είμαστε εδώ, μην ξεχνάτε, παρότι το Final Four ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα. Θα ακολουθήσουν πανηγύρια και η Erasport θα παρακολουθήσει όλη αυτή την ξέφρενη νύχτα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Από τον Γιάννη Τόπουλο και τον Κωστοτηρίου και τον Βασίλη Κατσαρό, καλό βράδυ προς το παρόν. Τα ξαναλέμε αργότερα.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο T-Center κέρδισε τη Real με 92-85 και κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του. Τέσσερις οι κατακτήσεις για τον Ολυμπιακό, όπως ακούσατε και από τους συναδέλφους νωρίτερα. Στην πρώτη θέση φυσικά είναι η Real με 11 τρόπαια. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μαλεντών.
10: We still pull up a great fight. We still believe like no one else. We was there for 35 minutes. The end of the game, we let it slip away. So yeah, it sucks. It's heartbreaking.
11: Finally, Olympiacos was the favorite and took the title.
10: Yeah, I mean that's what people say, you know. And I mean they showed it. They won, you know. So yeah, congrats to them.
11: Have anything to say to Evan Fournier? He's the MVP.
10: Oh, yeah.
12: He's a friend of yours, that's why I'm asking.
10: Yeah, he had a great game, you know. I think he signed to Olympiacos to leave those moments, and congrats to him, you know. He did his job tonight.
11: Thank you very much. Λοιπόν, ο Τεό Μαλεντών, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Γάλλος της Real, μας είπε ότι ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, παλέψαμε, το πιστεύαμε για 35 λεπτά σίγουρα, ωστόσο δεν τα καταφέραμε, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, απέδειξε ότι το ήθελε πολύ μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό και πήρε τη νίκη, και στον φίλο του, τον Εβάν Φουρνιέ, του έδωσε συγχαρητήρια, όπως έδωσε και σε ολόκληρη την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο και πάλι μαζί με δηλώσεις των παικτών του Ολυμπιακού.
9: Ωραίο, Μαλεντών μίλησε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι κλίμα επικρατεί αυτή την ώρα στον πύργο. Σε πολύ λίγο ο Μπάμπης θα είναι κοντά μας. Έλα Μπάμπη, σε ακούμε. Μπάμπη, καλησπέρα. Πες μας για το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στον πύργο.
13: Λοιπόν, με την κόρνα της λήξης ξεχύθηκαν περίπου 1.500 φίλοι του Ολυμπιακού σε κεντρικό σημείο στην Οδό Πατρών με την συμβολή με την Οδό Ερμού. Είναι το σημείο το γνωστό, θα έλεγα, γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί και στο Conference League, στο τελικό που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια. Σε αυτό το σημείο έκλεισε ουσιαστικά η κυκλοφορία στον πύργο. Δεν περίμεναν καν την απονομή του κυπέλου που έγινε πριν από λίγα λεπτά. Με την κόρνα της λήξης ξεχύθηκαν για να πανηγυρίσουν την επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, το τέταρτο ευρωπαϊκό κύπελο. Και όσο περνάει η ώρα βέβαια...
9: θα αυξάνεται, φαντάζομαι, ο κόσμος.
13: Αυξάνεται ο κόσμος, ναι, στην περιοχή.
9: Ωραία,
13: θα το συνηθίσουν πάλι. Όπως με το Conference League
9: πριν από 2 χρόνια. Ωραία, Μπάμπη, θα έχουμε και νεότερη επικοινωνία αργότερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση.
13: Να είσαι καλά.
9: Λοιπόν, φυσικά θα κάνουμε ένα γύρο στις πόλεις της Ελλάδας, να δούμε πώς είναι τα ερυθρόλευκα πανηγύρια για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του Ολυμπιακού. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι τώρα, από ό,τι βλέπω, αγκαλιά με τον γιο του. Φυσικά έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στο Πασαλιμάνι αυτή την ώρα, στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου αργότερα θα φτάσουν οι νικητές. Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να ακούσουμε τι γίνεται εκεί από τον Λεωνίδα Κασνέτση. Λεωνίδα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα αυτή την ώρα?
14: Καλησπέρα σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι είναι γιορτινό και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εδώ θα φτάσει και η αποστολή του Ολυμπιακού μετά, γιατί τώρα είναι ακόμη στο T-Center και πανηγυρίζουν. Θα φτάσει εδώ ώστε να αποθεωθεί η ομάδα και να το πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς τους. Θα δούμε, πιστεύω, κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε δει μετά την κατάκτηση του Conference League από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, φαντάζομαι. Ήδη από νωρίς είχαν ξεκινήσει και είχαν φτιάξει εδώ το κλίμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Φαντάζομαι μετά που θα έρθει η ομάδα θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, θα το γιορτάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αυτό τον ευρωπαϊκό τίτλο που τον περίμενε ο Ολυμπιακός μετά το 2013, όπου είχε νικήσει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
7: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα. Αργότερα θα έχουμε και νέα επικοινωνία μαζί σου να δούμε πώς εξελίσσεται το Ερυθρόλευκο Πάρτι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Καλή συνέχεια.

0: Για να δούμε λοιπόν αυτή την ώρα τα πανηγύρια από το Earth News.
1: Χανιά είμαστε. Ευτυχία, τι πιστεύεις, πόσο θα διαρκέσει αυτό? Θα κοιμηθούν σήμερα
2: όλη
1: τα Χανιά?
2: Νύχτα. Κάθε φορά, ναι, όλη νύχτα τα Χανιά. Όλη νύχτα. Τα Χανιά κάθε φορά που γιορτάζουν κάτι, η πλατεία της Δημοτικής Αγοράς μέχρι τα ξημερώματα γιορτάζει. Απόψε είναι κόκκινη. Τα φανάρια εξακολουθούν να δουλεύουν.
3: Η Ελλάδα! Η Ελλάδα κέρδισε!
2: Να είστε καλά και
4: ωραίο φυσικά. Αυτό φυσικά η Ελλάδα κέρδισε, Ελλάδα. Ό,τι και να υποστηρίζουμε.
3: Ολυμπιακός και Ελλάδα!
5: Ολυμπιακός και Ελλάδα!
2: Δυσκολεύομαι να σας ακούσω, συγγνώμη. Είναι τόση πολύ φασαρία. Με συγχωρείτε αν προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε το κλίμα.
0: Κατανοούμε τώρα. Λοιπόν, και αυτά από τη Φανή Καλαθάκη γίνονται αυτή την ώρα στα Χανιά. Για πάμε στη μεικτή ζώνη. Εκείνο ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλησπέρα. Ανδρέα, μας ακούς?
6: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, μεσογωρές. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Είμαστε εδώ στη μεικτή ζώνη που περνάνε αρχικά διάφοροι παίκτες της Real Madrid. Πέρασε ο Μάριο Χερζόνια, πέρασε ο Τούμα Οκέκε, πέρασαν άλλοι πιο στιθροποί, δεν μίλησαν όπως ο Βακούντο Καφάτς, ο Τρέι Λάινς, ο Σέρκιο Γιούλ μίλησε μόνο στους Ισπανούς, ο Σέρκιο Καριόλο πραγματικούς gentleman, έκασε πολλή ώρα και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και των δημοσιογράφων των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Και τώρα είμαστε εδώ περιμένοντας φυσικά τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους παίκτες του Ολυμπιακού, να έχουμε ό,τι μπορούμε και από εδώ ζωντανά την Ερα Σπορ από τη μεικτή ζώνη, γιατί η γνώμη τους είναι η αλήθεια ότι μετράει περισσότερο. Και τον Άλεκ Πίτερς είδαμε να μιλά στους τηλεοπτικούς δέκτες και τον Γιώργο Μπατζόκα φυσικά, και περιμένουμε ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ από το T-Center.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Νεότερη σύνδεση αργότερα για να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

0: Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στις πόλεις ανά την Ελλάδα, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πανηγύρια για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας με 92-85 τη Ρεάλ στο κατάμιστο T-Center από οπαδούς των Ερυθρόλευκων. Λοιπόν, για πάμε και στη Ρόδο να δούμε πώς εξελίσσονται εκεί τα πανηγύρια, αν έχουν αρχίσει, και φυσικά ο Γιώργος Αθανασίου θα μας μεταφέρει και τίτλους των ισπανικών μέσων ενημέρωσης. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν, δεκάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων ξεχύθηκαν στους δρόμους του νησιού της Ρόδου, ειδικά στην πόλη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου με συνεχή κορναρίσματα νίκης από αυτοκίνητα και μηχανάκια. Ο πυρήνας των φίλων του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκε αρχικά στην πλατεία Δημαρχείου και στη συνέχεια έκαναν πορεία σε όλους τους δρόμους, σε όλες τις συνοικίες της πόλης, ξεσηκώνοντας ακόμη και τους τουρίστες που έκαναν εκείνη την ώρα την βόλτα τους. Όσον αφορά τα ισπανικά μέσα, αθλητικά μέσα, μεταφέρω τους τίτλους από την εφημερίδα ΑΣ. Ο νέος πρωταθλητής της Ευρωλίγκας είναι ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Ρεάλ στην Αθήνα. Επιτέλους θριαμβεύει ο Μπαρτζόκας. Η Μάρκα αναφέρει: η Ρεάλ αγγίζει τα όρια ενός καρδοθώματος. Κέρδισε ο Ολυμπιακός σε μια ματσάρα και των δύο ομάδων. Η Μούντο Δεπορτίβο: ο Ολυμπιακός παίρνει εκδίκηση από την Ρεάλ και κερδίζει την Ευρωλίγκα. Και τέλος η Σπόρτο: ο Ολυμπιακός κερδίζει τη Ρεάλ σε έναν κινηματογραφικό τελικό και είναι ο νέος πρωταθλητής στην Ευρώπη.
0: Πραγματικά, Γιώργο, οι συνάδελφοι από την Ισπανία έχουν απόλυτο δίκιο για τους τίτλους που έβαλαν.
1: Βέβαια.
0: Έσπασε καρδιές μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Ναι, και πήγε να κάνει το πολύ μεγάλο κατόρθωμα
0: η Ρεάλ. Βέβαια, με τις απουσίες που είχε. Βεβαίως. Βέβαια, τι έχουμε πει, Γιώργο, τη Ρεάλ ποτέ δεν την ξεγράφει σε όποια κατάσταση και αν είναι.
1: Όχι, και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τελικά σε έναν τελικό φαβορί και outsider. Πρέπει να παλέψει μέχρι το τέλος.
0: Πολύ σωστά.
1: Από την αρχή.
0: Πολύ σωστά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Αργότερα νεότερη ενημέρωση για το πώς συνεχίζονται τα πανηγύρια και φυσικά και για τους άλλους τίτλους των ισπανικών μέσων ενημέρωσης που θα μας μεταφέρεις. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε επίσης.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε μια σύνδεση, μια νέα σύνδεση με το Earth News. Μεταφερόμαστε στην Κέρκυρα.
2: Που έβλημα τον
3: δυνατή και
2: τελικό.
4: Πολύ δυνατή Κέρκυρα.
3: Πολύ δυνατή Κέρκυρα.
2: Έχουν έρθει εδώ.
4: Παράλληλα Κέρκυρα, βλέπουμε και την Πάτρα στην
2: Ισπανία. Ολυμπιακή, με κόκκινα συναισθήματα.
5: Γιάννη, πλην Αθήνας και Πειραιά, νομίζω βάζετε υποψηφιότητα για MVP από τις εικόνες που παίρνουμε.
2: Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν είμαι ερυθρολευτικών συναισθημάτων, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού στην Κέρκυρα και είναι η συντριπτική πλειονότητα και είναι πολύ δυναμικοί, πάντα πανηγυρίζουν στην κυρίες ομάδας τους, πολύ οργανωμένοι, μεγάλοι παιδιά, οικογένειες. Βλέπετε τι γίνεται εδώ, καπνογόνα. Έχει κλείσει βέβαια η πλατεία αυτή τη στιγμή. Είναι και αστυνομία πιο πίσω που έχει κλείσει το δρόμο για τα αυτοκίνητα για να μπορούν.
5: Είναι τόσο πολύ ο κόσμο που έχει πρόβλημα και η σύνδεση από το συνοστισμό.
2: Πολύ... Δεν ξέρω αν ακούτε.
5: Σε ακούμε, Γιάννη.
3: Φόρτωσαν οι κυψέλες όμως και χάθηκε το σήμα.
5: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την εικόνα.
2: Δεν ξέρω αν ακούτε. Έχουμε και πολλούς ξένους οι οποίοι εδώ με έτσι μεγάλη απορία βλέπουν τι ακριβώς γίνεται.
3: Βλέπουμε Πάτρα, ακούμε Κέρκυρα.
4: Ακριβώς. Πολύ ωραίες εικόνες. Λοιπόν,
0: αυτά γίνονται αυτή την ώρα στην Κέρκυρα. Εκεί ήταν ο Γιάννης Ανδριώτης, ο οποίος μας μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην Κέρκυρα για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας την Ρεάλ με 92-85 στον τελικό που διεξήχθη στο Μαρούσι.

0: στην Πάτρα να ακούσουμε από την Ειρήνη Μαραγκού πώς εξελίσσεται, πώς εξελίσσονται τα ερυθρόλευκα πανηγύρια. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Μεγάλος ο ενθουσιασμός, πανηγυρικό το κλίμα και εδώ στην Πάτρα. Οι περισσότεροι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
0: Ειρήνη μου, βάλε μία άλλο τελεία, σε παρακαλώ, να ακούσουμε τον Μποζίκα.
2: Κρίσιμο σημείο καμπής. Στο Earth News. Είναι κάτι το οποίο κυνηγούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Το DNA και κουλτούρα αυτού του οργανισμού και φιλοσοφία να μην τα παρατάς ποτέ. Πέσαμε πάρα πολλές φορές κάτω. Πονέσαμε πάρα πολύ, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά κάθε φορά ήμασταν εδώ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και για τη ζωή και για τον αθλητισμό, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τον Ολυμπιακό. Ήμασταν εδώ ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και στο τέλος κατακτήσαμε αυτό που μας αξίζει.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή με όλη την Ελλάδα. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Μπορείτε να το φανταστείτε, θα το δείτε κάποια στιγμή. Αλλά έχετε βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι.
2: Το φαντάζομαι, το περιμένω. Κοίταξε, όπως λέω πολλές φορές και εγώ, όλοι είμαστε περαστικοί και στη ζωή αλλά και στον Ολυμπιακό. Και πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Και αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές.
3: Και βάλατε με βούλα και υπογραφή τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της σεζόν στην Ευρώπη. Είναι η καλύτερη, χωρίς να πει κανένας τίποτα.
2: Σπάσαμε την παράδοση των 26 ετών. Κερδίσαμε τον τίτλο εδώ μέσα. Στην έδρα του μεγάλου μας αντιπάλου, με πολύ μεγάλο σεβασμό και στο γήπεδο και στον αντίπαλό μας, ήρθαμε εδώ μέσα στην Ελλάδα και κερδίσαμε τον τίτλο που μας αξίζει. Ο πιο δίκαιος τίτλος και ο πιο άξιος τίτλος, θεωρώ εγώ, που έχει πάρει ελληνική ομάδα.
3: Με συγχωρείς, Νίκο. Οι πρωταγωνιστές.
0: Για πάμε. Φυσικά ήταν ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού. Για να ακούσουμε και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Κώστα Χαλβατσιώτη.
3: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έτσι.
4: Όχι, εντάξει, μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πάρα πολλά που συμβάλλουν σε αυτήν την επιτυχία και στη χαρά που έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
3: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω ότι σαν λιοντάρι στο κλουβί πρέπει να ήσουν.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ. Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και
3: ήταν πολύ η πίεση, το άγχος για τη νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
4: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο. Δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε να κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε το παιχνίδι να πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
3: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
4: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
5: Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
3: Play-off και πάει λέγοντα.
5: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
3: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
4: Στην οικογένειά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν λοιπόν και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, μετά τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη. Ειρήνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή προέχουν και δηλώσεις, φυσικά και τα πανηγυρικά. Για πες μας λοιπόν, πώς εξελίσσεται στην Πάτρα το πανηγύρι των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Πράγματι, συνεχίζεται. Οι περισσότεροι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στο σύνδεσμο του Ολυμπιακού, στην Γούναρη και στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Με το που τελείωσε ο αγώνας, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Πάτρας και τώρα συγκεντρώνονται στην πλατεία Γεωργίου. Είναι πανηγυρικό το κλίμα, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του μετά από 13 χρόνια.
0: Ο αρχιτέκτονας του θριάμβου προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Σε παρακαλώ, ανατελεία.
6: Με τους δικούς ανθρώπους.
3: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
6: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε μόνο στον δρόμο.
3: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
6: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
6: Πουθενά.
3: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, για πάμε στη μεικτή ζώνη, στο ΆΚΑ, στον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, μας ακούς?
7: Βεβαίως, Άγγελε, θα ακούσουμε λίγο τον Ταχόλο, ο οποίος έχει ξεκινήσει να μιλάει.
0: Ωραία.
7: We got a lot of guys up and down, but you got this U16 guys with next man mentality, and there's nothing but love between this organization and this group of guys we had this year. No hard feelings with nobody, so it's like the next man up, you know what I mean? So it's, like I said, it's nothing but love.
8: Άγγελε, δεν ξέρω τι μπορέσαμε να ακούσουμε.
0: Λίγα πράγματα ακούσαμε. Λίγα, πολύ
8: ναι,
0: λίγα.
8: Έχει ξεκινήσει τη δήλωσή του και υπάρχει εδώ αρκετός κόσμος, αρκετός θόρυβος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
8: Στη μεικτή ζώνη. Και τώρα περνάει από εμάς και ο κόουτς Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα. Τον
0: κόουτς Μπαρτζόκα τον ακούσαμε μια χαρά, γιατί είχαμε σύνδεση με το Earth News. Ωραία, Ανδρέα, μείνε στη γραμμή. Θα έρθουμε και πάλι σε λίγο σε σένα να ολοκληρώσουμε με τη Χριστίνα Μαραγκού. Έλα, Χριστίνα. Την Ειρήνη και λέω Χριστίνα, συγγνώμη. Σου έδωσα λάθος όνομα.
1: Έλεγα λοιπόν συνθήματα καπνογόνα, σημαίες, κορναρίσματα. Έχουν μεταδρέψει το κέντρο της Πάτρας σε ένα ατελείωτο πάρτι. Είχαν κατακλείσει τα κεντρικά σημεία της πόλης, εκεί όπου υπήρχαν οθόνες που μετέδιδαν το παιχνίδι από νωρίς, μικρή, μεγάλη, κάθε ηλικίας. Και πλέον το πανηγυρίζουν γιατί φτάνουν στην πλατεία Γεωργίου. Το ίδιο είχε συμβεί και στο Αγρίνιο, να σου πω, Άγγελε, γιατί ήμουνα νωρίτερα εκεί στο τελικό. Και εκεί η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε και αγωνία για έτσι όπως
0: έκλεισε. Λοιπόν, Ειρήνη, Εβάν Φουρνιέ, ο MVP.
9: Yeah, but you know, last game's MVP was Alec. The game could have gone either way. Tonight it was me.
3: Okay, but it was a tough fight for this title in the final. It was a difficult fight. And you had to be with your heart in the court, I think. What?
9: I think it was a very tricky game for us because, you know, seeing that they have a lot of injuries, you know, you can relax. This is championship DNA Madrid, championship DNA players, championship DNA coach. Extremely hard to win. They gave everything they had. It was a hell of a game.
3: And the right decisions in the last quarter, I think that they were crucial for the win, eh?
9: Yeah, but I mean, you know, fourth quarter seems more crucial, but reality in those games, every possession is crucial.
3: And the reality now is that you are the kings. They are the queen of Europe, they say, but you are the kings.
9: No.
3: You are not the kings.
9: No, we.

0: δύσκολο, πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να ήμουν σήμερα εγώ, αλλά ξέρετε, είναι πολλές οι προσωπικότητες. Ήταν ένας διάλογος που είχαμε και χτες, την τελευταία προπόνηση μαζί του, και μας είχε πει ότι έχουμε πολλούς παίκτες να σταθούν μπροστά. Αλλά σήμερα τελικά ήμουν εγώ. Και θα συνεχίσουμε. Νίκολα, one minute. Τάιλερ.
1: Okay. Κυνήγι του ρεπορτάζ.
0: Όπως καταλαβαίνετε, πάνε να πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια, αλλά θα πάμε εκεί.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον MVP του Final Four, τον Εβάν Φουρνιέ, στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ειρήνη, καταλαβαίνεις ότι προέχουν οι δηλώσεις σε αυτή την ώρα. Λοιπόν,
2: να... Έχασε τον ημιτελικό με την Μονακό, φέτος το αξίζει και πανάξια ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης και πανάξια ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τρόπαιο.
1: Ωραία, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε αργότερα να μας πεις πώς εξελίσσονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις των φίλων του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Να γυρίσουμε λοιπόν στον Ανδρέα Φούντα που έχει κοντά του τον Νικόλα Μιλουτίνοφ.
3: Ακριβώς, θα επιχειρήσουμε ξανά με τον Νικόλα Μιλουτίνοφ, Άγγελε, να ακούσουμε λίγο καλύτερα αυτή τη φορά.
1: Αν έχουμε τη δυνατότητα, ας το κάνουμε.
3: Είναι στα σέρβικα μέσα αυτή τη στιγμή ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Δεν μίλησε ελληνικά ούτε αυτός ούτε ο Τάιλερ Ντόρσι. Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που είμαστε εμείς η κατάσταση. Αλλά θα περιμένουμε και άλλους παίκτες και εμείς που θα περάσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε.
1: Είσαι πάντα στη γραμμή. Όταν κλείνεις κόπημα, μας λες για να έρθουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε το Σακίλ Μακίσικ.
1: It feels unimaginable.
2: And a small revenge against Real for 2023.
1: It wasn't revenge. you know, they beat us that year, and we got them this year.
2: Okay, but you prove 100% that Olympiacos is the best team of Europe during the whole season.
1: Yeah,
2: right man, now.
1: We've broken a lot of curses since I've been playing for this team. So hats off.
2: Tyson.
1: Hats off to us.
2: Okay, thank you very much. Έχουμε και τον Tyson Ward κοντά μας. Θα σας μεταφράσω μετά τι είπε ο Σακίλ. Tyson, how you feel like a champion?
3: It feels good. Definitely different than the last ones. A blessing, honestly. Thank God every single day for the opportunity to play basketball. And he's blessed me enough to win a couple championships in my time. And this is the best thing that I've won so far, you know. And it's an amazing feeling. I can't really describe the feeling yet. It feels surreal, you know, like the emotions haven't fully hit me. I started to cry when the game was almost over, but...
2: The tough way that you won the game make your happiness stronger?
3: Yeah, I mean, obviously, the more emotion you put in, the more emotion you'll get out. And that was the key for tonight. You could just see how how passionate the guys were to get this win. We were down for a while, and it was super dope to see everybody just be so resilient.
2: So where you dedicate this cup? Where you?
3: First off, I'm going to dedicate this one to God. And then secondly, I'm going to dedicate this to our Gate 7 fans. And then, you know, everybody in the locker room. And then, you know, for myself, I want to dedicate this to my girlfriend, my family, my teammates from last year, my teammates from the years before that, you know, because without them, I probably would, without them, I know for sure I would not be here.
2: Cigars without champagne?
3: Yeah, I was in charge of cigars. So, I did my job. So hopefully I can drink champagne out of this
2: cup. In the locker room.
3: Yeah, hopefully.
2: Thank you very much. Congratulations. Λοιπόν, πάμε ξανά. Αρχίζοντας από τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος νωρίτερα μας είπε ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι φυσικά, γιατί κάναμε πολύ δρόμο, παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν εκδίκηση κόντρα στη Ρεάλ για τον χαμένο τελικό. Απλά τότε το 23 είχε κερδίσει η Ρεάλ, τώρα κερδίσαμε εμείς.
0: Και
2: βέβαια
0: πολλά χρόνια,
2: αυτό μας κάνει όλους χαρούμενους. Αποδείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα της σεζόν.
0: Πολλά χρόνια προπονήσεων,
2: ναι,
0: λέει, πάρα πολλοί συμπαίκτες. Δεν ήταν εύκολο, αλλά έτσι λέει, ίσως είναι πιο γλυκό. Επειδή είσαι μέσα στην ένταση.
2: Και ρίξαμε και καταρρύψαμε. Ναι, και καταρρύψαμε και τις κατάρες αυτές που έλεγαν ότι η ομάδα που είναι στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου δεν
4: είναι
2: το τίτλο.
4: Κώστα.
2: Πολύ σωστά. Σημαντικό και αυτό. Και τώρα πάμε και στον Tyson Ward, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου, την ευτυχία μου, είναι κάτι φανταστικό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό που ζω με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη χρονιά που είμαι εδώ. Και

0: Βέβαια ήταν η δυσκολία του να κερδίσουμε αυτό το τελικό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος για το ότι επικρατήσαμε και πήραμε τον τίτλο και μετά στιευτήκαμε με τα πουρα. Λέει, ήταν η δικιά μου δουλειά να φέρω τα πουρα για τις σαμπάνιες. Έχει αναλάβει άλλος και όλα μαζί στη γιορτή μέσα στα αποδυτήρια. Και περιμένουμε τους επόμενους παίκτες οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά, καταλαβαίνετε, και θα έχει συνέχεια το ρεπορτάζ.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά και... είναι το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής από τον Κώστα Χαλβατσιώτη σε σύνδεση με, το Earth News, με την Earth News. Πάμε και στο Γιώργο Γιαλιτάκη να μας πει αν έχουν ξεκινήσει τα πανηγύρια των φίλων του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, και σε εσένα και στους φίλους και φίλους Σαρασπορ. Έχουν ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη του τελικού. Αρκετοί φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεκίνησαν στο κέντρο του Ηρακλείου, ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας. Τώρα είναι στα Λιοντάρια, στην πλατεία των Λιονταριών. Μπορείτε να ακούσετε κι εσείς τους πανηγυρισμούς, είτε με τα αυτοκίνητα, είτε με τις μηχανές, παίζοντας τις κόρνες. Ενώ ταυτόχρονα αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αρκετοί βρέθηκαν την ώρα του παιχνιδιού και στις καφετέρειες του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Αργότερα νεότερη σύνδεση να μας πει πώς εξελίσσονται τα πανηγύρια του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ΚΑΕ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 19 ευρωπαϊκά τρόπαια και 343 σε ομαδικά σπόρ. Η ώρα πλησιάζει 12. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Κατακτητής της κορυφής με την ερυθρόλευκη σημαία ψηλά στον ουρανό της Ελλάδας και της Ευρώπης εδώ και μία ώρα, Ολυμπιακός πανηγυρίζει την τέταρτη Ευρωλίγκα του μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Φουρνιέ με 20 και ο Πίτερς με 16 πόντους, πρώτη σκόρες για τους ερυθρόλευκους που ανέβηκαν ξανά στην κορυφή μετά από 13 χρόνια όταν είχαν νικήσει και πάλι τη Βασίλισσα τότε στον τελικό του Λονδίνου. Για τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο αυτή ήταν η τρίτη κατάκτηση τροπαίου. Υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε αν αναλογιστούμε την πορεία μας σε όλη τη χρονιά. Στο ημίχρονο είπαμε πως πρέπει να σταματήσουμε τον Λάιλς. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στους παίκτες και τους οπαδούς μας. Η Ρεάλ αξίζει πολλά συγχαρητήρια και μόνο γιατί κατάφερε να είναι τόσο ανταγωνιστική σε αυτή την αρένα, ανέφερε συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το παιχνίδι. Ήμασταν πολύ δυνατοί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του μάτς, όχι όμως μέχρι το τέλος. Παίξαμε κόντρα σε μια τεράστια ομάδα, υπόσχομαι ότι θα επιστρέψουμε, το σχόλιο του Σέρτζιο Σκαριόλο. Όσον αφορά τη χρυσή βίβλο της EuroLeague, η Real έμεινε στα 11 τρόπαια, στα 8 η CSKA, στα 7 ο Παναθηναϊκός και με 5 τρόπαια η Maccabi συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά θα συνεχιστεί η φιέστα των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι αφού σήκωσαν πρώτα το τρόπαιο στο Telecom Center Athens, θα το κατεβάσουν στα δικά τους μέρη, στα δικά τους χώματα, στη θάλασσα του Πειραιά και στο λιμάνι. Η Era Sport με τους ανταποκριτές της θα καλύψει τα επινίκια των οπαδών του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα. Όμως τα καλά νέα για τον Ολυμπιακό δεν ολοκληρώνονται με τον μπασκετικό του θρίαμβο, αλλά έχουν να κάνουν και με το ποδόσφαιρο, αφού οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αντί για τον δεύτερο, μετά την κατάταξη της Aston Villa στην τέταρτη θέση της Premier League. Πιθανή αντίπαλη των Ερυθρόλευκων είναι η Union Saint-Gilloise, η Σπάρτα Πράγας, ο νικητής του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Sturm του Graz και η Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει 4-5 Αυγούστου και ρεβάν στις 11 του μήνα. Τίτλοι τέλους για τον Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ. Ο 35χρονος Αργεντινός μέσος αποκτήθηκε από την Ένωση το καλοκαίρι του 2024 και συνολικά αγωνίστηκε 52 φορές με τα κίτρινο-μαύρα, σκοράροντας 2 τέρματα κόντρα στον Άρη Λεμεσού στα καλοκαιρινά προκριματικά και με τον Όφη στο κύπελλο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο και στέφτηκε για 8η φορά κυπελούχος Ελλάδας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μία κατάκτηση μετρούν η Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης, η Καβάλα και η ΑΕΚ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων Σπύρος Δερδεμέζης, συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Μάριος Ιωάννου στην εντατική μετά το τροχαίο που είχε προχθές. Ενώ ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον 30χρονο επιθετικό ταξιάρχη Φούντα για να τον εντάξει στο δυναμικό του. Ξανά στο μπάσκετ, ΑΕΚ Άρης δίνουν στις 7 το απόγευμα τον τρίτο μεταξύ τους προημιτελικό με την σειρά στο 1-1, ενώ όλα δείχνουν πως ο Μάριος Γκριγόνης ολοκληρώνει το καλοκαίρι τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στο Κάουνας για τη Ζαλγκύρης. Ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή ΑΕΚ κοντράρονται στις 7 σε τρίτο τελικό στην Handball Premier των Ανδρών με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τη σειρά μισόπαλη στο 1-1. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στην Premier League, όπου η Tottenham νίκησε την Everton 1-0 και σώθηκε, αντίθετα με την West Ham του Μαυροπάνου, η οποία αν και νίκησε τη Leeds με 3-0 υποβιβάστηκε. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα της με 2-1 από την Sunderland, ενώ η Arsenal σήκωσε και τυπικά σήμερα στο Selhurst Park το τρόπαιο, συνδυάζοντας τη μίνι φιέστα της με νίκη 2-1 επί της Crystal Palace. Στην Ιταλία, στα σημαντικότερα μάτς της αυλαίας στην Σέρια Α, Νάπολη Ουντινέζε 1-0, Βερόνα Ρώμα 0-2, Μίλαν Κάλιαρη 1-2 και Τωρίνο Γιουβέντους 0-1 στο ημίχρονο, σε έναν αγώνα που άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση. Στην Ισπανία, Βιγιαρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης 5-1. Τέλος στην Φόρμουλα 1, σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Grand Prix του Καναδά στο Μόντρεαλ, το οποίο μεταδίδεται απευθείας από τον Αντένα Plus και ετεροχρονισμένα σε μία ώρα από τον Αντένα. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπόρ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας, με βασικό τους θέμα τα επινίκια των πρωταθλητών Ευρώπης.
0: Ερασπόρ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, φίλες και φίλοι. Ολυμπιακός κατακτητής της κορυφής. Τέταρτο. Το έλεγε ο Οικονομόπουλος. Το θυμάστε, το έλεγε.
1: Μα είναι δυνατόν να πας εσύ ταξί χωρίς κουπά.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο είναι. Έτσι, ό,τι καλύτερο.
2: Μια σύνδεση.
3: Να ακούσουμε εσά, Σάσα Βαζέγκο. Ένα βραβείο το οποίο μοχθήσατε, παλέψατε 9 μήνες, να πω περισσότερα χρόνια, αλλά ας μείνουμε στη φετινή σεζόν. Σκληρά, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
4: Κοίτα, τίποτα δεν χαρίζεται. Η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
3: Είναι ψηλά η κορυφή, πολύ ψηλά, έτσι. Αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο παράσημο για αυτή τη δουλειά που έχετε καταφέρει. Εδώ που σε βλέπω, είσαι στη μύτη, στα χέρια και όπου αλλού και όλη τη χρονιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο
4: παλέψαμε
3: δηλαδή.
4: Πολύ, παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά.
3: Και είναι 100% δίκαιο, γιατί πρώτη στην κανονική περίοδο, πρώτη στα play-off, πρώτη και τώρα, έτσι.
4: Κοίτα, εντάξει, ο καθένας ότι είναι δίκαιο και τι όχι το θεωρεί διαφορετικά. Εμείς θεωρούμε...
3: Εκ του αποτελέσματος.
4: Εκ του αποτελέσματος θεωρώ ότι ήμασταν δίκαιοι, γιατί πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
3: Ένα ερώτημα έχει να κάνει με σένα και σήμερα πρωταγωνιστής και πάντα πρωταγωνιστής, αλλά τελικά η σφραγίδα σας είναι αυτή η λέξη που λέγεται ομάδα, έτσι.
4: Εντάξει, νομίζω ότι φέτος ειδικά έχουμε τόσο πολύ βάθος που ο καθένας μπορεί να παίξει, να είναι πρωταγωνιστής, να και είναι πολύ σημαντικό.
3: Τελευταία ερώτηση, το αφιερώνει στον μπαμπά, στη μαμά.
4: Σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου σε αυτή τη ζωή.
3: Συγχαρητήρια. Αυτά και από τον Σάσα Βεζένκοφ, τον MVP της κανονικής περίοδου, αλλά νομίζω σήμερα που είναι πρωταθλητές όλοι οι MVP είναι. Ναι. Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ
1: στη
3: συνέχεια.
1: Το θέμα μας είναι βέβαια ότι θα συνδέσει με τα βαριά χαρτιά να σηκώσουν το βάρος ευθύνης, αλλά το σήκωσε η ομάδα συνολικά, για τα βαριά χαρτιά σήμερα ήταν μπλοκαρισμένα.
0: Ένα ψυχοφθόρο παιχνίδι που έκανε πιο απρόβλεπτο το παιχνίδι οι απουσίες της Real Madrid. Έτσι, οι βασικές αυτές απουσίες που είχε στους ψηλούς και ο τρόπος με το οποίο έπαιξε, φέρνοντας τους κοντούς σε θέση 5 και βγαίνοντας έξω και σουτάροντας με μεγάλη ποσοστά ευστοχία στο τρίποντο. Πολλές φορές και ψυχολογικά λες, έχει εντάξει, παρότι είναι ράλ και έχει φανελάρα, ναι. Λες εντάξει, έχει τις απουσίες της, εύκολα δύσκολα να το πάρουμε. Αλλά ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν πολύ αγχωμένος. 17 λάθη σε ένα τελικό και δεν το πλήρωσε. Δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του και πόσο κορυφαία ήταν ομάδα όλη την σεζόν. Άσχετα αν στο τέλος πήγε να τα μου σκέψει.
1: Και η φάση 20 δεύτερα πριν το τέλος, όταν ο Ολυμπιακός είναι στο συν 8.
0: Και λες τέλος.
1: Και λες τέλος και τέλος, μέσα.
0: Τέλος.
1: Και μέσα σε κάποια.
0: Και χάνω την μπάλα από τα χέρια τους, έτσι. Λες και ήταν με μανταλάκια, λες και είχε γράσο η μπάλα.
1: Δείχνει και κατέδειξε εκείνη την ώρα το άγχος του Ολυμπιακού, όπως έπαιζε εντός έδρας. Η Ρεάλ έπαιζε εκτός έδρας, δεν είχε κανένα στην πλευρά, άντε να έχει 200-300, και όμως
0: πίεσε
1: πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως εν τέλει έγινε το ορθό, η καλύτερη ομάδα όλη σεζόν, πήρε την κούπα. Νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη συνολικά.
0: Και έσπασε η κατάρα της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια.
1: Α, το έσπασε γι' αυτό, ναι.
0: Το έσπασε και αυτό την κατάρα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκα. Κατέκτησε, πέρασε στο Final Four με 3-0 επί της Μονακό και νίκησε άνετα τη Φενέρ και βέβαια στο τελικό απέναντι στη βαριά φανέλα της Ρεάλ. Παρά τη μέτρια εμφάνισή του, με τη μέτρια πια λένε ότι έκανε πολλά λάθη. Θα μπορούσε να βρει ρυθμό σε μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα Ολυμπιακός και να κερδίσει πιο εύκολα αυτή τη Ρεάλ, την ελλειπή Ρεάλ. Όμως αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυρίως σήμερα το κέρδισαν το match. Το βάθος του ρόστερ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός δεν στηρίζεται σε 3-4 παίκτες. Σήμερα δηλαδή εκεί που κάπου Σαγκάρτ είχε κάποια θέματα, μπήκε ο Μακίσικ και με τον νεύρο του, το ρίστρο του, το πάθος του, έβαλε λύσεις, έδωσε λύσεις, έβαλε τρίποντα, έκανε μπασίματα, ο Γουόρντ επίσης σταθερή αξία, ο Πίτερ σταθερή αξία, θα μπορούσε να παίξει λίγο περισσότερο και αυτός να βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο σκοράρισμα. Όπως πιστεύω ότι στο τέλος, εάν ήταν ο Μιλουτίνοφ κάτω από τη ρακέτα, ίσως θα έχει καλύτερες αντιδράσεις σε σχέση με τον Τάιρικ Τζόουνς.
1: Και εδώ κολλάει ρημάνη. Τώρα με αυτά και με αυτά. Δεν σας είπαμε ποιοι είμαστε, ποια είναι η εκπομπή κτλ.
0: Πες τα αγόρι μου από την αρχή.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Νίκο Μαυροδόπουλε, αρχίζουμε. Εδώ είμαστε. Η εκπομπή της νύχτας. Μέχρι για τις 2 τα ξημερώματα με τον Λευτέρη Σαρλάκο που δεν μπορούσε. Έτσι. Οδεύοντας στη σύνταξη να πάει με άδεια χέρια.
0: Δεν γίνεται. Το πάγω. Το πάγω.
1: Πήρε την κούπα.
0: Το πάγω στον Ποντίρογκα. Του λέω τέλος.
1: Πήρε ένα κύπελο στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Πήρε δεύτερο κύπελο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Περιμένουμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα για να πάρει ο Ολυμπιακός εκεί το Europa.
1: Θα είχε αυτό.
0: Θα γίνει. Θα γίνει, το θέλουν όλοι.
1: Το θέλουν όλοι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό σημάδι όμως.
0: Γιατί?
1: Θα πω τον Σαββίδη να αργήσει λίγο να κάνει γήπεδο.
0: Χαλαρά, πες. Χαλαρά, πρόεδρε, χαλαρά.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς.
0: Όλοι είχα και τον Ολυμπιακό, πρόεδρος τους.
1: Να πούμε καταρχάς ότι όλοι σειραίνουν στον Πειραιά, στο Δημοτικό
0: Θέατρο. Θα κάνουμε σύγκριση μετά τις 12.30.
1: Εκεί θα καταλήξει ο Ολυμπιακός για το κύπελο.
0: Βλέπω αναπαράσταση. Όπως είχε κάνει τότε 29 Μαΐου ο Μαρινάκης με τους παίκτες του ποδοσφαίρου.
1: Του conference, ναι, αυτό θα γίνει.
0: Θα πάει πάλι στο Δημοτικό Θέατρο, το Πούλμαν.
1: Θα πάνε τώρα τα αδέρφια. Όχι ο Μαρινάκης.
0: Ναι,
1: ο οποίος σήμερα έχει ένα επεισόδιο και το έμαθαν άπαντες. Δεν αυτό... ήταν ωραίες εικόνες αυτές.
0: Πολιτικό ήταν αυτό το επεισόδιο. Έτσι.
1: Αλλά νομίζω η είδηση είναι ότι υπήρχαν δύο μπλουζάκια. Αυτή ήταν η είδηση.
0: Δύο με μπλουζάκια.
1: Δύο μπλουζάκια.
0: Α, ναι, ναι, το πάντα.
1: Ένα, χάλασε το ένα, πάντα. Το άλλο.
0: Ο πρόεδρος, επειδή είναι και λίγο ευτραφή, σου λέει θα έχω και δεύτερο μπλουζάκι. Αλλά θα μας τα πεις εσύ που τα ζήσα, ρεπόρτερ. Ορίστε.
1: Τι φοράει, δεν έχουμε Eurovision, έχει ξεχαστεί.
0: Η κυρία Παντέλη νομίζω ότι είναι στην Eurovision και φοράει κάτι στράπλες εκεί. Αυτή δεν είναι, ή κάνω λάθος? Εντάξει, είναι στα φούξια αντιμένη. Μου θυμίζει κάτι που φόραγε, ένα μια στολή που φόραγε ο Ρακιτζής. Όταν έλεγε το US SAI Σαγκαπό.
1: Σαγκαπό, Σαγκαπό.
0: Θυμάσαι που είχε αυτό το μια. Με κάτι καρφιά εκεί ο Ρακιτζής που ήταν ωραίος.
1: Και λέω να τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή, αφού καλησπέρισουμε τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, λέει. Θα μιλήσω με τον Σαββίδη, έχω ραντεβού αύριο. Europa League στην Τούμπα, Μαλισιώβα.
1: Europa League.
0: Και ο Κουτζίλης.
1: Θέλω να δω λίγο, να δούμε λίγο τους πόντους του Ολυμπιακού, να μιλήσουμε λίγο τεχνικά μέχρι να πάρουμε το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους. Επίσης αυτή εδώ η εικόνα είναι μια εικόνα τελικού.
0: Ο Πρίντερης, τα δάκρυα του Γιώργου.
1: Τα δάκρυα του, γιατί μου φαίνεται αυτός ήταν ο τελευταίος.
0: Ο τελευταίος.
1: Που σήκωσε την κούπα.
0: Ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, σωστό.
0: Σωστά.
1: Με το καλάθι του. Και τώρα δάκρυσε.
0: Ήταν και ο τέτοιος Παπα-Νικολάου ήταν. Ήταν.
1: Ναι, λέω με το καλάθι του ενώ έγινε,
0: ναι,
1: η ανατροπή.
0: Εντάξει,
1: εκείνη.
0: Εντάξει, ο Γιώργος είναι η προσομοίωση της ψυχής του Ολυμπιακού, ας πούμε.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε.
0: Συγχαρητήρια η Δέσποινα από την Πρέβεζα στον Ολυμπιακό για την μεγάλη
1: του. Η Πρέβεζα πήγε ο Βαζέχα, τι γίνεται?
0: Ο Βαζέχα πήγε στην Πρέβεζα και τον υποδέχτηκε η Δέσποινα με κασκόλ της Πρέβεζας.
1: Τι πήγε να κάνει και ο Χριστόφ?
0: Να φάει ψάρι, τι έπαιγε.
1: Η Πρέβεζα δεν είχε παράδοση, ρε φίλε. Στο...
0: θα φτιάξει καλή ομάδα, πώς θα πάει. Γάμα εθνική τώρα πήγε.
1: Λοιπόν.
0: Ο Σταύρος ο Παπάς, είμαι ο παδός Παναθηναϊκού, συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό και την πρόκριση, για την πρόκριση, λέει, τη νίκη του.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης ο Αντωνίου μας στέλνει την αγάπη του, συγχαρητήρια, λέει, στον Ολυμπιακό. Όλος ο καλός ο κόσμος, έτσι. Να μείνει ο Μπαρτζόκας, λέει, θα πάρει και το πρωτάθλημα, θα πάρει και το Europa. Στον πάκο θα πάει ο Μπαρτζόκας, λέει, στο Europa του χρόνου.
1: Δεν το πιάνω.
0: Δεν το πιάνει. Λέει,
1: να
0: ότι
1: πάει, να αλλάξει λίγο.
0: Να το... Και θα πάει με τη Λίμπα στο μπάσκετ, λέει.
1: Με την Λίπαρ πήγε. Δεν πήγε, τον είδα σήμερα το με την Λίπαρ.
0: Πήγε την Παρασκευή.
1: Ναι, δεν τον είδα σήμερα.
0: Σου λέει, μην γίνει καμιά στραβή και με πούνε μαυρόγατα και γι' αυτό δεν πήγε.
1: Λοιπόν.
0: Τι θες να βρεις τώρα? Τέταρτη κούπα για τον Ολυμπιακό.
1: Τους πόντους για να δούμε. Ποιοι ήταν οι κρυφοί άσοι στο μανίκι του coach.
0: Κοίταξε, είδες κατά διαστήματα. Κατά διαστήματα. Φουρνιέ, Πίτερς. Ο Βαζέκοφ σε κάποια κρίσιμα, αν και δεν έκανε την εμφάνιση που θα ήθελαν στον Ολυμπιακό
1: Μα
0: να κάνει.
1: Μακίσικ που προανέφερες.
0: Αυτή. Και ο Μιλουτίνοφ σε κάποια κρίσιμα
1: να
0: rebound.
1: Να και κάτι. Και αυτός που δεν τον ήξερα εγώ ότι παίζει ο Ολυμπιακό, εγώ δεν ήξερα.
0: Ποιος?
1: Ο Τζόζεφ. Και αυτός, ναι. Ο Τζόζεφ.
0: Και αυτός.
1: Έβαλε δυναμισμό.
0: Έβαλε νεύρο.
1: Έβαλε νεύρο.
0: Νεύρο. Ο Γιώργος ο Ατάκας λέει στο Κραλίδι πανηγυρίζει. Ο Θόδωρος ο Δημοστέρνης. Λέει, όλη η Λάρισα έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει. Γεια σου, Θόδωρε. Όλη η Λάρισα εννοεί φίλοι του Ολυμπιακού, όχι η Λάρισινή. Ναι. Εννοείται. Ο Εντουάρντο λέει, γεια σας. Περιμένω, λέει, και εγώ να βγω. Πάω,
1: ο
0: λέει,
1: Εντουάρντο
0: κάτω.
1: Ο Εντουάρντο έχει σχέση με τον Γιάννη.
0: Με τον Γιάννη, ναι.
1: Ναι, και αλλάζουν τα μαγαζιά.
0: Ο Κουκουτσίρης λέει, κατεβαίνω στην.
1: Πίεση, καμάρα, δούμε.
0: Στην Νίκης λέει, κατεβαίνω, λέει, στην πλατεία Αριστοτέλους με τους Ολυμπιακούς.
1: Θα είστε πέντε, θα είστε πέντε.
0: Θα είναι 12, λέει. Είναι. 12. Ναι. Λοιπόν, πάμε ένα ακόμα τραγούδι αφιερωμένο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ναι, του Ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού.
1: Ναι.

0: Αυτό το τραγούδι, αυτός ο ύμνος, φίλε μου Δημήτρη Μανισιώβα, γράφτηκε και ακουγόταν συνέχεια στους φίλους του Ολυμπιακού το 1997, που έκανε τρέμπλ στο μπάσκετ Ολυμπιακός, πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό.
1: Με το φίλο μου τον Τούντα, ναι.
0: Το θυμάσαι, το πήρε το πρώτο πρωτάθλημα με Μπάγκεβιτς. Το καλοκαίρι του 97.
1: Και με Ρίβερς στη Ρώμη Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο Δημοτικό Θέατρο, πάμε στον Πειραιά. Ο συνάδελφος ο Αριστίδης ο Ράπτης βρίσκεται εκεί. Γίνεται ένας πραγματικά χαμός. Έλα Αριστίδη, τι γίνεται?
1: Γεια Αριστίδη μου.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Λευτέρη.
0: Ναι.
2: Να το πούμε πιο σωστά.
0: Πες το.
2: Δεν ήταν τρέμπλ, ήταν τρίπλ κράουν. Ακολούθησε η κατάκτηση του διεπιρωτικού.
0: Πω.
2: Και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε πάρει το τίτλο σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από το βόλεϊ.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το είχε πάρει ο Άρης.
0: Ο Άρης, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, ήταν μαγική χρονιά.
0: Το 97.
2: Το 97, όπου όλα είχαν βαφτεί κόκκινα,
0: ναι.
2: Και στη Φόρμουλα 1 ακόμη είχε κερδίσει η Φεράρι.
0: Έτσι. Και στο τάβλι είχα κερδίσει εγώ το κοντό, 5-1.
2: Άσο κοντό τώρα, περνάει δύσκολες στιγμές. Άσο φίλο μου το Χρήστο. Εγώ θέλω να δώσω πρώτα απ' όλα, πριν πούμε τα υπόλοιπα,
0: ναι,
2: χρηστικές πληροφορίες.
0: Είσαι στο έρχεται... δημοτικό, έτσι, στο δημοτικό θέατρο.
2: Ναι, είμαι στο δημοτικό θέατρο, σε απόσταση 200 μέτρων, γιατί πιο κοντά είναι δύσκολο να πλησιάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτοκίνητα δεν μπορούν να το προσεγγίσουν. Μόνο με μηχανάκι, οπότε όποιος θέλει να έρθει πρέπει να παρκάρει αρκετά μακριά. Και βέβαια υπάρχουν και μεμονωμένα επεισόδια από φίλους του Παναθηναϊκού. Απογοητευμένοι, ναι. Εγώ προσωπικά στην περιοχή της Νέας Μύρνης δέχτηκα κουτάκι με μπύρα στο αυτοκίνητο.
0: Έλα, ζέστη έκανε για να την πιήσει, γι' αυτό τη δώσανε.
2: Μπορεί. Ευτυχώς που ήταν κλειστό το παράθυρο, Λευτέρη μου.
0: Κακός, έβαλα την πίεση.
2: Να σημειώσουμε κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 ευρωπαϊκά.
0: Μισό λεπτό, Άρη, μην κλεισείς.
1: Πάρε μια ανάσα,
3: Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
4: Ο κύριος Μπαφές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για τη σημερινή κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
3: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελή σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον. Μπορεί να εννοούσε και για τη βραδιά σήμερα.
4: Θα συνεχίσετε.
3: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
4: Ξεκάθαρα.
3: Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν έχει κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί να το υποστηρίξεις. Μπορεί να εννοεί αυτό. Μπορεί και κάτι άλλο, ποιος ξέρει.
5: Να περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι, ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία, θέλει και την παραμονή του κύριου Μπαρτζόκα.
3: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε τώρα πάντα με κάτι άλλο.
5: Αυτό τώρα,
3: αυτή τη στιγμή να ζούμε τη στιγμή.
5: Θυμάμαι παλιά που πήραμε την Ευρωλίγκα.
3: Παλιά ευρωπαϊκά και λέγανε θα φύγει ο Τάδε, θα φύγει ο άλλο. Ζήστε τη στιγμή.
5: Κάτσε, ρε.
3: Έγινε η στιγμή, παιδιά, έγινε. Ζήστε.
5: Σήμερα δεν θα γράψει δηλαδή.
3: Θα απολαύσουμε.
5: Σήμερα το γράψει αυτό.
3: Έλα, έλεος δηλαδή. Δεν έχει ειδήσει τώρα, δεν έχει ειδήσει.
6: Σπάσατε ρεκόρ, σπάσατε κατάρε. Είχατε τρία παιδιά στι δύο καλύτερε πεντάδε. Σκοπήσατε στα playoffs. Θα είναι αυτή η πιο μυθική σεζόν στην ιστορία τη Ευρωλίγκα.
3: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Τι άλλο να πούμε, εμείς αυτό νιώθουμε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εμείς αυτό νιώθουμε.
5: Είναι, ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο, ακούγαμε τόσα χρόνια, είχε επιβεβαιωθεί το 23 ας πούμε στο Κάουνας ότι ο πρώτος δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά, ή όπως αποκλείσαμε την Μπαρτσελόνα πριν 2 χρόνια με μειονέκτημα έδρας, είχε σπάσει κι άλλο στην έδρα. Αυτά είναι για να σπάνε, δεν είναι, ότι είναι δύσκολο, αλλά αν δεν το κάνει το δύσκολο εμείς, ποιος το κάνει δηλαδή. Όταν είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four, το οποίο στην Ελλάδα μας έχουν μάθει να λέμε ότι είναι αποτυχία. Κάθε χρόνο να είστε στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είναι αποτυχία. Λέγεται το πήραμε. Τώρα είμαστε επιτυχημένοι τουλάχιστον φέτος.
7: Νομίζω ότι. Μόνο μια ερώτηση, συγγνώμη. Σήμερα, αυτή τη βραδιά που έχετε ζήσει πριν από λίγο, γυρίζοντας τα 5 χρόνια που είπατε, νιώθετε ότι μια ανώτερη δύναμη σας επεφύλαξε να περάσετε όλες τις δοκιμασίες, το Μίσιτ, το Γιούλ, για να ζήσετε τη στέψη μέσα σε αυτό το γήπεδο με το συγκεκριμένο θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ του Γιούλ πάλι? Νιώθετε ότι σας προετοίμασε, σας δοκίμασε για να ζήσετε την απόλυτη βραδιά τη δική σας διοικητική ηγεσία?
8: Κοιτάξτε, ναι, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Πρέπει να ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Αυτό.
5: Η ερώτηση είναι ωραία, αλλά απλά είπες 2-3 ονόματα, ας πούμε, τα οποία, okay, αυτά παίξαν ρόλο στην ιστορία, όπως διαμορφώθηκε σίγουρα, αλλά εδώ είναι απέναντι σε ομάδες, οργανισμούς, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Σήμερα, όπως είδαμε, ας πούμε, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Real έπαιξε στα ίσια για να το πάρει. Απέδειξε ότι το να έχεις, να σου λείπει σέντερ, ας πούμε, δεν σημαίνει κάτι στο σύγχρονο μπάσκετ με τον τρόπο που έπαιξε. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Real. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
4: Τελικά, επειδή μας αρέσει εμάς τους ζωγράφους να ψάχνουμε τα μυστικά της επιτυχίας, η ηρεμία που είχε η ομάδα και η αυτοπεποίθηση που είχε η ομάδα είναι τα μυστικά που ίσως έλειψαν τις προηγούμενες σεζόν.
8: Τα μυστικά είναι πολλά. Τώρα τι θες να πεις, δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Έχουμε ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί να σε βάλει κάτω μια κακιά στιγμή επειδή μπήκε ένα σουτ. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Θα το βάλουμε εμείς, κάποια άλλη στιγμή. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτό η ύπαρξη του οργανισμού και να λέει ο καθένας ότι μπορεί να έχει ακουστεί. Είμαστε εδώ. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αν πάμε τα τελευταία 15 για να το πάμε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε πάει σε 9 Final Four νομίζω. Έχουμε κατακτήσει 3. Έχουμε κάνει ένα back-to-back. Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω όπως έχουμε πει, αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός νομίζω. Και στα τελευταία 15 ο Ολυμπιακός είναι στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι δεν είμαστε στην καλύτερη ομάδα, αλλά είμαστε στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα τελευταία 5 είμαστε εκεί που είμαστε, αυτοί που είμαστε. Και συνεχίζουμε με πολύ όρεξη και όνειρα για άλλα πράγματα, για το μέλλον.
6: Όλες ενδείξεις υπάρχει.
5: Να πω για την ηρεμία. Για την ηρεμία δεν ήταν η ερώτηση.
4: Ηρεμία, και
5: ηρεμία είχαν όλοι οι παίκτες. Ηρεμία είχε ο κότς Μπαρτζόκας και στα δύο παιχνίδια. Είχε φοβερή ψυχραιμία και σήμερα που ήταν τόσο δύσκολο το μάτς. Πιστεύω αυτό έπαιξε ρόλο, ναι. Έπαιξε ρόλο στη σημερινή κατάκτηση.
6: Όλες οι ενδείξεις λένε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια, γιατί είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από μερικές ημέρες. Τι σημαίνει αυτό το θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια?
8: Όταν είναι στην κορυφή, το να είσαι καλύτερος, ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Πάντως η στόχη είναι ψηλή, τα όνειρα είναι μεγάλα. Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι, αλλά νομίζω ότι μέσα αυτή είναι μοναδικές. Δεν χρειάζεται να υποσχόμαστε πράγματα. Νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Ολυμπιακό, είναι μπροστά.
5: Το καλύτερο σίγουρα έχει να κάνει και ότι θα μπούμε σε ένα καινούριο σεφ σε κάποιους μήνες. Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο και σίγουρα και αυτό εννοεί. Ο κορμός του Ολυμπιακού είναι ο ίδιος. Ό,τι καλύτερο απαιτείται για την ομάδα θα το κάνουμε. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια.
9: Σκεφτήκατε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης που έγινε θρίλερ και ποια ήταν τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή?
8: Πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά που είχαν γίνει. Και νομίζω ότι αν το κάποια στιγμή μπήκε η πίστη μέσα, θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή, αυτός με τον κόσμο, με την ομάδα μέσα, οι στιγμές αυτές νομίζω είναι απίστευτες. Δεν υπάρχουν. Η Real είναι εκπληκτική ομάδα. Πολύ μεγάλος αντίπαλος. Κάνει απίστευτο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν οι απουσίες αυτά. Λέει. Και εμείς είχαμε απουσίες παλιά. Δεν μπορεί να πεις ότι. Και όταν κερδίσει ένα τέτοιο αντίπαλο είναι ακόμα πιο σημαντικό.
5: Εγώ το παρακολουθούσα play by play που λέτε εσείς. Άμυνα, να βγει μια άμυνα. Δεν έβγαινε, πήγαινε πόντο-πόντο το παιχνίδι. Στο τέλος υπερτερήσαμε γιατί διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας και ήταν αποφασισμένοι όλοι οι παίκτες. Όλη η ομάδα, αλλά η ομάδα που τελείωσε, οι παίκτες παίξαν στο 4ο δεκάλεπτο, ήταν όλοι συγκλονιστικοί.
10: Ξέρουμε πως δεν σας αρέσει να μιλάτε για εσάς, αλλά...
11: Τι λέτε?
10: Αν είναι μια δικαίωση και για τις οικονομικές θυσίες που έχετε κάνει, υπερβάσεις, γιατί κάνατε τέσσερις, αν πιάσουμε και τον Ελικίνα, μεταγραφές μέσους στη σεζόν για να βοηθήσετε την ομάδα μετά τις ατυχίες.
11: Είναι μια δικαίωση, είναι μια τρομακτική χαρά. Εντάξει, το δικαίωση είναι εύκολο να το λες. Εμείς με αυτά που έχουμε κάνει με τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι όλα αυτά τόσα χρόνια. Αυτά που έρχονται για το νέο γήπεδο. Έρχονται μεγάλα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ακόμα μεγαλύτερα. Νομίζω θα πάει σε άλλο επίπεδο. Ήταν κομβικό αυτό το Final Four εδώ. Νομίζω το αξίζαμε, το θέλαμε. Όλη τη χρονιά μείναμε προσγειωμένοι. Δεν είδατε καμία δήλωση από εμάς, αυτό που είπατε για την ηρεμία. Το θέλαμε σαν τρελή, σας το είπαμε και στο Μονακό, αλλά δεν είδατε ότι ούτε θα βγούμε να το πούμε, ούτε να το υποσχεθούμε, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε λίγα λόγια και πολλές πράξεις.
12: Ήταν σημαντικό, οι κινήσεις που γίνανε μέσα στη χρονιά ήταν σημαντικές, αλλά και άλλες ομάδες έχουν, ας πούμε, την οικονομική δυνατότητα να παίρνουν επέκτες μέσα στη σεζόν. Το θέμα είναι πώς ο οργανισμός, ο προπονητής, όλοι μας θα εντάξουν τους παίκτες αυτούς στο να υπηρετήσουν τον πλάνο του Ολυμπιακού. Εμείς κάνουμε υπερβάσεις μέσα στη σεζόν, αλλά κι άλλοι, ας πούμε, κάνουν μεταγραφές μέσα στη σεζόν, αλλά δεν φτάνουν κάθε χρόνο στο Παναγό για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Άρα είναι
13: συνδυασμός. Με τις δηλώσεις τώρα των Προέδρων.
11: Δεν είναι ακόμα γνωστό, αλλά...
13: Του Λεωνίδα.
0: Ναι.
14: Σχετικά σύντομα.
15: Λοιπόν, αναφέρθηκαν και στο
16: καινούργιο ΣΕΦ. Να σε δούμε εκ νέου το Δημοτικό Θέατρο μας ακούει.
0: Έλα, Αριστιδί.
17: Ναι, έλα, Λευτέρη.
0: Έλα, μας ζούμε το Δημήτρη.
17: Με το Δημήτρη. Δημήτρη, ο κόσμος όσο περνάει η ώρα αυξάνεται, όπως καταλαβαίνετε. Έρχεται και ο κόσμος από το Telecom Center.
0: Τι κόσμο έχει τώρα, πόσο κόσμο έχει?
17: Δεν μπορώ πάντως, είναι σε μια ακτίνα, στην καλύτερη περίπτωση 500 μέτρα από κάθε πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου ο κόσμος εκτείνεται. Συνθήματα υπέρ του Ολυμπιακού, κατά του Παναθηναϊκού και γενικότερα είναι ένα μεθυσμένο ανθρώπινο ποτάμι που έχει κατακλείσει τους δρόμους του Πειραιά. Ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 κούπες, αλλά σκεφτείτε σε ποιες πόλεις. Στη Ρώμη την πρωτεία, στην Κωνσταντινούπολη την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στο Λονδίνο την πρωτεύουσα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και τώρα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center ή αλλιώς μέσα στη 13. Νομίζω είναι 4 σκούπες ξεχωριστές που έχουν έρθει με 4 διαφορετικούς τρόπους και είναι η πρώτη ομάδα που τερματίζει στην πρώτη θέση, περνάει στο Final Four με sweep και κατακτά και την κούπα. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα με back-to-back τίτλους το 12 και το 13. Ο Μπαρτζόκας, ο μοναδικός Έλληνας με 2 κούπες, με ελληνική ομάδα, γιατί έχει κατακτήσει και ο Δημήτρης Ιτούδης, αλλά όχι με ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα δίνουν άλλη διάσταση στις επιτυχίες του θρύλου.
16: Ωραία, πάρε μια ανάσα, θα σε ενοχλήσουμε σε λίγο. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Παφέ.
0: Έγινε. Γεια σου, γεια σου, Άρη, τα λέω αργότερα.
18: Μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο της ΚΑΕ. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά. Έχετε τραβήξει πολλά και έχετε καταθέσει ψυχή και σώματι, έτσι, για να έρθει ξανά ο τίτλος στο λιμάνι.
15: Επειδή αναφέρθηκες σε...
18: Και εσείς προσωπικά, άντε να το πω.
15: Επειδή αναφέρθηκες σε υπαλλήλους, αυτό... θέλω αυτή τη νίκη, αυτό το τρόπαιο, να τα αφιερώσω σε μια κοπέλα, την Κανέλα μας. Η Κανέλα Χρυσονίδου είναι υπεύθυνη ιστηρίων του Ολυμπιακού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει ένα θέμα υγείας, αλλά είναι μεγάλο παλικάρι και θέλω να πω ότι παρότι το θέμα υγείας είναι πολύ σοβαρό, μας έδωσε τόση δύναμη και δεν σταμάτησε ούτε μία στιγμή να βοηθάει την ομάδα ακόμα και στο Final Four. Από όλους μας λοιπόν αυτό το κύπελλο είναι αφιερωμένο στην κανέλα μας. Και θα τις αφιερώσουμε κι άλλα.
18: Πολύ σκληρή προσπάθεια, 9 μηνών αν πούμε για τη φετινή σεζόν, αλλά με βούλα και υπογραφή καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
15: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το αμφισβητήσουν με γραφόμενα και λεγόμενα. Νομίζω ότι οι αντίπαλοι είναι αυτοί που πρώτα απ' όλα μας δίνουν τα εύσημα και δημόσια λένε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα.
18: Και στα απέδειξε... δύσκολα και στα εύκολα.
15: Σωστά, και το απέδειξε και σήμερα.
18: Και το μυστικό δεν είναι μυστικό. Είναι μια λέξη, ομάδα, έτσι.
15: Ομάδα, ομάδα, με όλη τη σημασία τη λέξη. Είμαστε μια ομάδα με ρόλους και με ταυτότητα.
18: Θα τα έλεγα εγώ τα χρηστικά. Η ομάδα είναι εδώ, πάει στο Hilton. Και μετά.
15: Για λίγο. Απλά θα καταλήξουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου μας περιμένει ο κόσμος μας. Για αυτούς παίζουμε, με αυτούς θέλουμε να πανηγυρίσουμε. Σε αυτούς το αφιερώνουμε.
18: Επέτρεψε μου το ελληνικό τώρα, γιατί είμαστε συνάδελφοι, ναι, πολλά χρόνια. Χρήστο, είναι όλη η Ελλάδα στους δρόμους, όχι η Αθήνα.
15: Δεν
18: από την Οριστιάδα.
15: Δεν έχουμε πάρει ακόμα, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί, δεν έχουμε εικόνα. Γιατί έχουμε εδώ όλες τις υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν και δεν έχουμε καταλάβει.
18: Είναι φρεγμένο, πού είναι οι σαμπάνιες.
15: Όχι, όχι. Ταπεινοί, εμείς είμαστε ταπεινοί, είμαστε ομάδα του λαού.
18: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά το κύριο Χρήστο.
16: Κύριε Σάμπολ, μου είπε. Ταπεινοί, λέει, είμαστε ομάδα του λαού.
1: Ο κύριος Μπαφές, ο Χρήστος είναι ένα πολύ καλό παιδί, πολύ καλός χαρακτήρας. Ξεκίνησε γραφείο τύπου και έφτασε να είναι υπεύθυνος μάνατζερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
16: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Τι στο ποδόσφαιρο?
16: Τι ήταν ο Κώστας Καραμπαπάς, γραφείο τύπου δεν ήταν, υπεύθυνος γραφείο τύπου.
1: Και ναι, δεν είναι μάνατζερ.
16: Δεν λέω την ιδιαδικότητα.
1: Αυτό λέω.
16: Μπήκε μέσα στο διοικητικό στέλεχος λοιπόν, της ομάδας.
1: Μα που οι δημοσιογράφοι είναι από μια ομάδα και δεν πρέπει να τους κατηγορούμε γιατί είναι με μια ομάδα. Είναι με μια ομάδα.
16: Καλά, εννοείται.
1: Λοιπόν,
16: ναι.
1: Να δούμε τώρα τους πόντους. Γιατί...
16: Φαγώθηκες. Τι θες να δεις με τους
1: πόντους?
16: Γιατί
1: κοίταξε τώρα.
16: Ποιοι γιατί... ήταν MVP?
1: Γιατί όλοι. Πού πήγαν οι πόντοι? Πού πήγαν οι πόντοι? Έφυγαν οι πόντοι. Έφυγαν οι πόντοι.
16: Οι πόντοι πήγανε, πετάξανε. Πάνε τώρα στο Hilton και από το Hilton θα πάνε πορεία όπως είχε γίνει το 29 Μαΐου του 2024.
1: Για να αποδεχτεί τη διοργάνωση, γιατί όλοι ήταν εκεί επίσημοι.
16: Ναι, ωραίος ο ποντίρογα, πώς τον είδες?
1: Μαγκωμένο λίγο.
16: Γιατί?
1: Ήταν λίγο αγχωμένος.
16: Ήθελε να ήταν ο Παναθηναϊκός, λες?
1: Εννοείται.
16: Α, γι' αυτό. Ναι, αλλά το κοίταγε ψηλά όμως. Δεν κοίταγε για ψηλά, τον είδες?
1: Μα οι Παναθηναϊκοί δεν το συμπαθούν πλέον τον.
16: Εντάξει.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
16: Ναι. Ήσαν όντως είσαι συμβολές, λέει ο Μανώλης. Τι ήταν, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Για τις βολές, λέει, έχει μείνει. Ο Μανώλης και το SDNA είναι μόνο με τις βολές ασχολούνται.
1: Ότι πήρε παραπάνω. Καλά, θα πάρει και ένα σφύριγμα.
16: Δεν θα πάρει ένα σφύριγμα.
1: Μεγάλη ομάδα είναι. Εντός έδρας έπαιζε. Δεν θα πάρει και ένα σφύριγμα.
16: Τόσα χρόνια περνάτε εσείς. Δεν παίρνανε σφύριγματα ή όχι, κάνω λάθος?
1: Τι είπες?
16: Δεν παίρνανε και Παναθηναϊκοί παλιά?
1: Πάντα, όλοι παίρνουν.
16: Όλοι παίρνουν. Κυρία δεν έπαιρνε.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ελληνική ομάδα και καλώς έκανε και το πήρε.
16: Βέβαια, δεν τα ακούει ο Μανώλης αυτά. Φαντάσου, υπάρχει ελληνικό site,
1: ναι,
16: που έγραψε ότι.
1: Ότι...
16: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω.
1: Ναι.
16: Οι Ισπανοί διάβαζε ο Χόρχε τις εφημερίδες. Συγχαρητήρια δίναν οι Ισπανικές εφημερίδες, ναι, στον, ναι, Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Αξιέπαινε η Ρεάλ για την εμφάνισή της και μπράβο τους και να χτίσει αυτή την εμφάνιση. Και υπήρχε ελληνικό site που έλεγε ότι ήταν. Πώς το γράφει ο το, ότι δηλαδή ότι τάχουν για τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα και τα λοιπά.
1: Είναι, δεν είναι ωραίο αυτό.
16: Κι όμως, απίστευτο κι όμως ελληνικό, έτσι.
1: Τελικά έγινε. Να,
16: ορίστε. Θα το διαβάσει εσύ γιατί δεν θα με πιστεύουν.
1: Ήταν ταγμένο στον Πειραιά.
16: Απίστευτο. Αυτό είναι τίτλο ελληνικού site, κύριε.
1: Ελληνικού
16: αυτό,
1: site.
16: Αυτό, ελληνικό site του
1: 2026. Εντολή Ευρωλίγκας, θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
16: Ακούστε. Δεν είπαν οι Ισπανοί τίποτα. Δεν, ναι, μίλησε κανείς στις δηλώσεις του, γιατί άκουσα Σκαριόλο, άκουσα, ναι, τον Καμπάτσο. Βγήκε ο Χόρχε ο Αθανασίου και διάβασε τους τίτλους των ισπανικών sites και εφημερίδων και όλοι λέγανε συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια στη Ρεάλ και από εμάς συγχαρητήρια για τη φοβερή εμφάνιση που έκανε. Και το ελληνικό site λέει το ταγμένο πήγε Πειραιά. Απίστευτο.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Τάιλερ που σήμερα χαμηλά ήταν.
16: Δεν του βγήκαν τα σουτ.
18: First time more sweet.
19: Yeah, this is sweet, man. This is like no other. Who knows when the next Final Four will be actually in Greece? So we did it.
18: You proved to 100% that you deserve this title because the whole year you were the first team, and now you are the first in Europe.
19: Yeah, we broke the curse that everybody talks about. So it's amazing, man. The guys stepped up. A lot of guys, different guys, stepped up both games. And we have one of the deepest rosters, and that was for the reason. to get it done.
18: Where you dedicate the cup to your family?
19: Yeah, yeah, man. I got a small group. I dedicate this to my mom, my dad, my son, my sister. You know, and definitely a couple more people. That's
18: your son, maybe.
19: No, no, he's not here. He went. Ah, okay. He went back home to the States. So
18: congratulations.
19: I get to see him in the summer. Enjoy the rest of the summer with him.
18: Congratulations.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ξέρετε ότι έχουμε φτάσει στις 21 κατακτήσεις ευρωπαϊκών τίτλων στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός 7, 96.000-2002, 7, 9, 11, 24. Ολυμπιακός με τη σημερινή 4, 97, 12, 13, 26. ΑΕΚ, 2 κυπελούγων, Σαπόρτα 68.000, Champions League το 18. Ο Άρης, ένα κυπελούχο, Σαπόρτα 93, ένα κύπελο Κόρατς 97, ένα Euro Cup 2003. ΠΑΟΚ, ένα κυπελούχο 1991, ένα Κόρατς 94. Μαρούσι, ένα στην Πολωνία του Σαπόρτα του 2001. Και ο Αθηναϊκός, ένα Euro Cup γυναικών 2010. Και να πούμε ότι η κόρη του Φασούλα θα παίξει και στην Ελλάδα επιτέλους, γιατί έπαιζε όλο στο εξωτερικό και είναι παίκτρια του Αθηναϊκού στις γυναίκες.
0: Έχει ένα πολύ δυνατό πρόεδρο, με λεφτά.
1: Χορηγό, δυνατό. Λοιπόν,
0: μπράβο τους.
1: Υπάρχουν συγχαρητήρια της ΠΑΕ προς την ΚΑΕ. Εγώ δεν ήξερα, έφτασαν 17 χρόνια τα αδέρφια.
0: Στο μπάσκετ, 17 χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Από το.
1: Δηλαδή πάμε πίσω, αφού το έχουμε 26, πάμε το 9. Όταν άλλαζε. Όταν έφευγε ο
0: Κόκαλης από τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Και ο Μαρινάκης, έμπαιναν και αυτοί.
0: Έμπαιναν και αυτοί στο μπάσκετ.
1: Και άκουσες τι είπαν, ότι τώρα που θα ανακαινιστεί το ΣΕΦ, θα γίνει καλύτερη έδρα. Προφανώς δεν θα υπάρχει αυτή η χαόδης απόσταση από την τελευταία έδρα.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε περισσότερους θεατές, άλλους 2.000, και θα είναι καλύτερη έδρα. Λοιπόν,
0: Κουκουτσίλης είναι, λέει, στον Λευκό Πύργο μόνος του και πανηγυρίζει.
1: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η έκτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο παίζοντας την έδρα της. Λοιπόν, έτσι.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή ήταν το Final Four στην χώρα του και το κατέκτησε πρώτα. Και ήμουν παρόν σε αυτό το τελικό, Σαραγώσα, Ρεάλ Ολυμπιακός το 95. Αλλά τότε η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, είχε τον πρώτο στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός είχε τον Έντι Τζόνσον. Καλός, αλλά.
0: Και είχε και μάχη με τον Παναθηναϊκό τότε, ναι, δύο μέρες πριν.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όταν είχε γίνει σαν Σουπρολίγκα, μου φαίνεται τότε, ο Παναθηναϊκός επί της Μακάμπη. Το 2002 ο Παναθηναϊκός το κατέκτησε. Στην Βαρκελόνη, η Βαρκελόνα στην Τρεβίζο, η Μακάμπη όταν έγινε στο Τελαβίβ. Ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα το 7, όταν ήξερε στο καλάθι την Τζεσεκά. Η Ρεάλ όταν έξω τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη, εύκολα, και στην Κωνσταντινούπολη όταν η Φενέρμπαξε νίκησε τον Ολυμπιακό. Και σήμερα ο Ολυμπιακός δεν χάνονταν αυτή η ευκαιρία στην έδρα σου, με όλο το κοινό μαζί σου, να είσαι πληρέστερη ομάδα, δεν χάνονταν αυτό.
0: Εντάξει, δεν χανόταν, αλλά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, όλα γίνονται.
1: Το σου του Κοντού έγινε 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του Κοντού, του Φελής. Αν εκεί ήταν μέσα, θα εσωφάρισε στα τελευταία
0: 15. Θα γινόταν.
1: Τρομερό.
0: Δηλαδή αυτό που ζήσανε οι φίλοι του Ολυμπιακού που ήταν μέσα, ειδικά
1: με χάπια,
0: 88, 80, 16 δευτερόλεπτα, πόσο 15 ήτανε, και να λες ότι έχει τελειώσει το μάτς.
1: Εκεί 50 ήταν. 50 δευτερόλεπτα.
0: 50 ήτανε.
1: 50 ήταν.
0: Πάντων, όσο ήταν, ναι. Και να πάει από το 88, 80, 88, 85 και να χάνουν την μπάλα, λες και είχε γράσο και τους έφευγε μέσα από τα χέρια. Ναι, ήταν απίστευτο, έτσι. Ήταν όλα τα λεφτά.
1: Αν τους παραδείχτηκε το χεζόνια, τι παιχτούρα. Είναι.
0: Παιχτούρα μεγάλη.
1: Και είχε παίξει ένα παραδείγμα.
0: Κρύο αίμα. Let's hear Mr. Tyrick Jones.
20: Seconds before, we couldn't grab the ball. We couldn't grab the ball, and then they just

0: And they didn't make it easy on us, and we didn't make it easy for them either. But we came out victorious tonight.
1: You didn't come early in the season. You came on January. Okay, right decision to come in January. But something you have dreamed the moment you signed for Olympiacos.
0: From the moment I got here, I knew what the goal was, and just to be able to accomplish this goal with these guys, these selfless guys in this locker room, and it's an amazing feeling. They accepted me with open arms, showed me the ropes to everything around here in Athens, and now we're champs all together. It's a blessing.
1: You said about big guys, personalities, okay, but I think that the secret is one word, the word team.
0: No, I didn't say anything. I said we're all selfless. Selfless guys. That means that we put everybody else, we'll do whatever for the team. But, it took an all-out team effort, not just today. In the semifinals, the series against Monaco took an all-out team effort to come out here and to get to this point and win.
1: Do you dedicate this cup to anybody?
0: I dedicate it to my family. You know, they've been with me this whole season through everything, through the ups and the downs, and we're here now. So
1: thank you very much.
0: For sure.
1: Okay, λοιπόν, ο Tyreek Jones μας είπε ότι καταρχήν πάω αντίστροφα, στην οικογένειά μου αφιερώνω αυτό το τρόπαιο. Μας εξήγησε ότι όταν ήρθε τον Ιανουάριο ήταν σωστή απόφαση να έρθει. Είχα δει ότι είναι ένα σύνολο εδώ με παίκτες οι οποίοι δεν είναι εγωιστές, με παίκτες που βάζουν το καλό της ομάδας από πάνω. Εξού και η επόμενη ερώτηση που είχε να κάνει με το μυστικό αυτής της φετινής πορείας, που ήταν το ομαδικό πνεύμα όλοι μαζί σε κάθε παιχνίδι. Κάποιος υπήρχε να ταρακουνεί στα νερά, να βάλει μπροστά την ομάδα, και έτσι κύλησε η σεζόν. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τον ρωτήσαμε στην αρχή για το πώς ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα όταν πια είχε κριθεί ο αγώνας. Μας γύρισε όμως αυτός και μερικά δευτερόλεπτα πριν, που το παιχνίδι δεν μπορούσε να δεν είχε τελειώσει, γιατί επέμενε η Ρεάλ και είπε βέβαια ότι η Ρεάλ είναι μια σπουδαία ομάδα, πολύ δυνατή, πολύ ικανή, και πάλεψε γι' αυτό, αλλά στο τέλος ήρθε η ανακούφιση και η ευτυχία με τη νίκη που κατακτήσαμε. Σε λίγο θα έχουμε και άλλους παίκτες.
2: Μείνετε... Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η ώρα είναι μία.
3: Ναι.
2: Προβλέπω
3: να πάει
2: Πειραιά να φτάσουν κατά τις 2.30. Αφού θα φύγουν από εκεί σε κανένα 20 λεπτό, μισή ώρα από το γήπεδο. Θα
3: όπως φτάσουν και γίνει
2: το Χίλτον. Παρατέταρτο να ανέβουν, να κατέβουν. Θα φτάσουν 2.30 ώρα με 3 παρά στο θέατρο.
3: Το λιγότερο 3.
2: Νομίζω ο Σίφης πρέπει να έρθει να κάνει συνεχίσει με, γιατί με τελειώνουν 2 η ώρα.
3: Ναι, ο Σίφης είναι εδώ. Ετοιμάζεται. Θα μπει. 2 με 5.
2: 2 με 5. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πόσα λεφτά λες να πήρε ο Ολυμπιακός, ρε φίλε? Έκανα μια επένδυση 40 εκατομμύρια αυτή η τύπη. Πόσα πήρε?
3: Που πήρε την κούπα,
2: Πάμε.
3: 15.
2: Να βάλουμε ένα quiz. 15, 2 ή 7.
3: 7. Λόγω της, το αριθμό
2: 2,4.
3: 2,4, τίποτα.
2: Εντροπή δεν είναι αυτό.
3: 2,4 παίζει, παίρνει παίζει, μια ελληνική ομάδα στο conference.
2: Παίζει η Στρομνίτσα που αποκλείεται στα προκριματικά του conference, ρε φίλε. 2,4. Για όλη αυτή τη φασαρία.
3: Τίποτα.
2: Δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια των επενδυτών.
3: Στην κλαμοριά και στην προσπάθεια δεν ανταποκρίνεται, όχι. 2,4.
2: Και 2,1 η Real.
3: Για 300 χιλιάρικα είναι διαφορά. Τι είναι αυτή? Για 300 χιλιάρικα. Δηλαδή αν έχανε ο Ολυμπιακός σήμερα θα έκανε 300 χιλιάρικα λιγότερο. Δεν γίνονται αυτά.
2: Είναι μπακαλιδές.
3: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι διαφημιστικά των 1 και επιστρέφουμε 1 και 5.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ρωστίκ για κάθε χρήση, του Ρωστίκ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα σπορ.
4: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
5: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
4: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
5: Λοιπόν,
4: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
5: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 2026, μετά από επιμονή και υπομονή, κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: εσύ.
1: Πάμε, Μπαλτζόκα τώρα.
2: Από κατάθεση ψυχής,
1: πάμε στην κατάθεση αφιερωμένος προπονητή του Ολυμπιακού και στον Μπαλτζόκα.
3: Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
4: Thank you, coach. We open the floor to questions. We go with the second row, please.
3: Γιάννη, επιμένετε για ερωτήσεις.
4: Γιάννη, να μιλήσουμε τα νέα newspaper. Καλησπέρα, κόσμο, συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω αν όταν ήταν να ασχοληθείτε με τον μπάσκετ και σας λέγανε ότι κάποια στιγμή θα γίνετε προπονητής του Ολυμπιακού και θα πάρετε το κύπελλο πρωταθλητριών στο Telecom Center. Τι θα απαντάγατε σε αυτό που θα σας το έλεγε και αν τελικά είναι ένα όνειρο ζωής. Ευχαριστώ.
3: Καταρχήν, κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή. Από τα χειρότερα στα καλύτερα. Είναι μια διαδρομή που κάνει ο καθένας σας. Από τον προπονητή του Ολυμπιακού μέχρι τον οποιοδήποτε εργαζόμενο σήμερα. Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Thank you. Next question. We go here, right, first row.
5: Hi, Coach. Emmett Ryan from Ball in Europe. Sorry to ask you a question in English.
6: I know. Λοιπόν, είχαμε αφήσει κάπου τη συζήτησή μας, κύριε Σακελαρίου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό ήταν και ο Μπαλτζόκας, ο προπονητής.
2: Πολύ σύντομος.
1: Γρήγορος, ναι.
2: Σύντομος.
1: Σύντομος στη ΣΕΡΕΚ τύπου, δεύτερη κούπα.
2: Μάλλη σύνδεση. Μάλλον η σύνδεση έχει πάει αλλού. Ήτανε γιατί μου τα πλάνα από το Πασαλεμένο που θα πάμε εμείς λίγο στον Αριστίδη.
1: Έτσι, το πρόγραμμα λέει
2: ένα καλό σημείο.
1: Να διάσει λίγο η Κυφυσίας, να φύγει το πούλμαν
2: του Ολυμπιακού. Τότε θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Ναι, θα διαβάσουμε, λοιπόν. Να διαβάσουμε να φύγει το πούλμαν του Ολυμπιακού 1:30. Θα φτάσει ανάλογα τι κίνηση θα βρεθεί μέχρι το Χίλτον κατά τις 2.
2: Αυτό κόβω εγώ.
1: 2 θα φτάσει. 2, να αλλάξουν οι παίκτες, κάτι θα κάνουν. 3 παρά με 3 θα πάει μέχρι τις 5 το πρωί. Όλη η φιέστα αυτή. Τουλάχιστον.
2: Οπότε θα του προλάβει ο κοντό.
1: Μπορεί, ναι.
2: Θα του προλάβει.
1: Θα του προλάβει.
2: 6 ώρα που έρχεται.
1: Λογικά σίγουρα.
2: Λοιπόν, για τι χαμένε βολέ του Πάσπαλια, για την κατάρα τη πρώτη θέση, για το καταραμένο σου του Γιούλ, για αυτέ τι ήττε στι έντρε των αντιπάλων και όλα αυτά μα πίκρανα τότε, για όλα αυτά που κερδίσαμε σήμερα. Λέει ο Λάζαρο. Που έχει τα μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ο Λάζαρο σου λέει κάποια στιγμή έπρεπε να γυρίσει το φίλο.
2: Δεν γινόταν αυτό. Στην έδρα σου τώρα αυτό έπρεπε να το και το πήρε. Έστω με το στανιό.
1: Μέσα στην πατρίδα, μέσα. Δεύτερη Ευρωπαϊκή Κούπα σε ελληνικό έδαφος του Ολυμπιακού. Απίστευτο. Και σε ξένο, σε έδρα που νοικιάστηκε. Που λένε οι μορφωμένοι.
2: Γιατί μας στέλνει και δημοσιεύματα από το Σπόρο 24.
1: Συνάδελφος, ο πατέρας του Γιάννη είναι, ο Νίκος. Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Μανώλης, το μυστικό της επιτυχίας ήταν να έχει βολές.
1: Καλά, το είπαμε αυτό προχώρα.
2: Ποιες βολές?
1: Βολές στο Χαϊδάρι. Βολές δεν κάνεις με το G3.
2: Εκεί πάω εγώ.
1: Εκεί. Και εγώ εκεί
2: στο
1: πάω.
2: Πεδίο βολής.
1: Στο πεδίο βολής. Τέτοια. Εκεί ο Μανώλης εκεί πάει.
2: Α, λοιπόν. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Και ο Σταύρος ο Αριανός.
2: Λέει για το κόμπλεξ και τα παρατάμε από το μήνυμα. Χρήστος Πετρόπουλος. Ποιο δεν είδα την απονομή. Ο κ. Γιανακόπουλος την έκανε. Ελάτε, ηρεμήστε.
1: Κράτησε τα πρώτα. Να πούμε την καλησπέρα στο Σταυράκι, το φίλο μας τον Αριανό. Γίνεται Άρης Μπαλισιώ, αναγουστάρης. Έχει φάτσα Αριανού, λέει.
2: Τώρα.
1: Έτσι λέει.
2: Πήραμε τότε με τον Γκάλι και τον Γιάννακη, κύριε φίλε.
1: Πήραμε το Φούντα, λέει. Θα πάρουμε το Νους. Θα πάρει 2 παιχταράδες από την Καλαμάτα. Θα δώσουμε, λέει, και 3 στην Καλαμάτα. Πού τα ξέρει όλα. Πού τα ξέρει όλα.
2: Θα καταλήξει πέμπτο.
1: Δεν ξέρω.
2: Τι θα καταλήξει.
1: Φεύγει ο Θανασιάδης και πάει στον Ηρακλή.
2: Ναι, πάει αυτό. Αφού έχει το διούδι, ρε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
2: Ο Μιχαλόπουλος, καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια στη δίκηση και φιλάθλος οπαδός του Ολυμπιακού. Ζήτω ο Δάφνος Στεφανωμένος Σέφιος. Καλή εκπομπή.
1: Γεια σου.
2: Από την Ικαρία.
1: Την Ικαρία.
2: Δεν είναι ΑΕΚ.
1: Η Ικαρία.
2: Ναι.
1: Είναι η Βόρεια Ικαρία. Η Νότια είναι Ολυμπιακή.
2: Καιρό είχα διαβάσει από Σόλτ Καραβλό.
1: Εγώ θέλω Αντωνούλη, έχει καιρό να εμφανιστεί.
2: Αυτή είναι γνωστή, λέει, αύριο όμως θα αναμετρηθεί, είναι γιατί τα εγκεφαλικά. Ο Αποστόλης είναι ΑΕΚ.
1: Ο Αποστόλης είναι Ολυμπιακός. Τι γράψετε το προσεξά. Ναι.
2: Ο Μιλουτίνεφ λέει είναι από τους loser, λέει, έχουν μάθει να χάνουν. Κοίτα του σκόρ όταν αγωνιζόταν το πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Πάτω τώρα να πούμε κάτι.
1: Εντάξει,
2: εδώ.
1: Κανείς δεν
2: να
1: πούμε κάτι. Καταρχάς
2: να βγάλω το καπέλο στον Μπαρτζόκα, διότι αφού κατάλαβε ότι η βασική του. Η βασική του.
1: Ήταν τα βαριά δεν
2: τους πέταξε όλους έξω. Και έπαιζε με τον Γουόρντ, με τον Τζόζεφ, με τον Μπίτερς.
1: Με τον Τζόζεφ.
2: Λοιπόν.
1: Τον Τζόζεφ.
2: Τον Ντόντα. Το Χολ.
1: Το Χολ. Το Χολ.
2: Έπαιζε με όλους.
1: Και τον Τάιρικ Τζόουνς.
2: Αυτό το έπαιζε. Άρα λοιπόν εκμεταλλεύτηκε τους πάντες.
1: Το βάθος του.
2: Ε?
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Έφλεπε ότι όποιος τραβάει έξω.
1: Έξω, ναι, ναι, ναι. Και το Πίτερς θα μπορούσε λίγο ακόμα περισσότερο. Ο Βεζέγκοφ, παρότι έλεγε ο περιγραφέας ότι έδωσε πολλές λύσεις, έδωσε μεν λύσεις, αλλά και μόνο
2: είχε
1: και μόνο
2: στιγμές,
1: δεν ήταν διάρκεια.
2: Δεν είχε σειρά, δεν είχε ρυθμό. Δεν, ναι. Είχε...
1: δεν είχε ρυθμό να βάλει ένα σερί.
2: Ένα τέμπο, ένα παίξει ένα δεκάλεπτο καλό.
1: Πόντο,
2: δεν ήταν καλό.
1: Όχι, για μένα δεν ήταν καλό. Παρότι έλεγε ο περιγραφέας στην Νόβα ότι ήταν καλό.
2: Εντάξει.
1: Απλά είχε τις στιγμές του κι αυτός.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης.
1: Αντετοκούμπο.
2: Το έλεγαν τα παιδιά στο pre-game. Τι έλεγαν. Να μην χαλάσει το γκολ, λες σαν τον ύμνο.
1: Το βάλαμε.
2: Ναι, λοιπόν. Ο Κυριάκος. Πού είναι ο Κυριάκος, καιρό έγινε εμφανίσει.
1: Ποιος είναι ο Κυριάκος.
2: Ο Κυριάκος Φίλης.
1: Α, γεια σου, Κυριάκο, άρχοντα.
2: Πρώτη δεκαετία ο Τροπεούχος έπαιρνε 250.000. Πολλά λεφτά.
1: 250.000 παίρνει όταν περάσει η Πομπέντα Σκοπίων.
2: Η Πομπέντα.
1: Την Αραράτα Αρμενίας.
2: Ο κύριος Σκεφοφύλαξ, καλημέρα. Τι έγινε με το Μαρινάκι στο γήπεδο. Με το Μαρινάκι, όπως έχετε διαβάσει όλοι, υπήρχε ένα θερμό επεισόδιο με τον πρώην γραμματέα της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη. Υπάρχει μια κόντρα των δύο αντώνων εδώ και πολλά χρόνια. Και ξαφνικά βρέθηκε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Όχι σε προσωπικό επίπεδο.
2: Κάτι έχουν αυτοί. Δεν ξέρουμε γιατί και πώς.
1: Και ούτε έχει σχέση με ποδόσφαιρο.
2: Όχι.
1: Πολιτικο-οικονομικό πρέπει να είναι το θέμα.
2: Ο κύριος Δημητριάδης πάει στο μπάσκετ πάντα. Δεν τον έχουμε δει στην μπάλα.
1: Τέλος
2: πάντων, και βρέθηκε ο ένας με σκισμένη μπλούζα. Και ο άλλος με ένα κασκόλ στο πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Με τους φουσκωτούς.
1: Ένθεν και κήθεν.
2: Να προσπαθούν να τους μαζέψουν. Δεν ήταν καλή εικόνα.
1: Αλλά η μαγιά του Προέδρου, γιατί είναι έπειρος.
2: Είχε δυο μπλούζες.
1: Μπλούζα. Και μπράβο του.
2: Έδιωξε την άσπρη τη σκισμένη, φόρασε τη μαύρη.
1: Όπως κάνουν οι αλλαγές, βγαίνει το 18, αλλά υπάρχει το 18 στην απρωματική. Και ήταν και άσπρη, ίδια.
2: Ο Δημήτρης, μπράβο στον Ολυμπιακό. Στο Χεζόνια. Αλλά τα δύο τελευταία λεπτά έβαλε και το χεράκι στη τριάδα. Καμπάτσο, ανύπαρκτο φάρο στον Κουόκα.
1: Σιγά μην ήταν ανύπαρκτο.
2: Βολέσφελ, ρε φιλέ.
1: Κανονικά ήταν όλα. Ήδη ήταν διαβατήριο. Η Ρεάλ.
2: Γιατί δεν είπε σκάρι όλα τίποτα στο τέλο.
1: Τίποτα.
2: Κοίταξε,
1: δεν
2: είπε. Η Ρεάλ άντεξε πάρα πολύ. Το πήγε το παιδί στο δευτερόλεπτο. Πήγε τέλεια. Και τα φάουλ αυτά αφού ήταν στην πίεση συνεχώς.
1: Συνέχεια. Πάνω φάουλ κανένα συνέχεια. Ειδικά στο Φουρνιά ήταν καθαρότατο.
2: Ο Βαγγέλης ο Ζάχος τι λέει. Άμα.
1: Τι λέω, Βαγγελάρα.
2: Φωτογραφία.
1: Ναι.
2: Από το Σούνιο.
1: Από το Σούνιο, φωτογραφία live. Το Αντωνούλη δεν μου διαβάζεις. Πού είναι, χάθηκε το μήνυμα του.
2: Ο Θοδωρής λέει ότι η πλειοψηφία στην Ικαρία είναι Ολυμπιακή και η ειρωνία με μέτρο. Ευχαριστώ, Θοδωρής Ολυμπιακός. Ναι, Θοδωρή μου. Ο Χρήστος. Α, πού είναι ο Χρήστος.
1: Χρυστάρα, τι λέει ο Χρήστος. Βγήκε και αυτό στην Αριστοτέλους, λέει. Μαζί με τον
2: Κουκουτσίλη. Και τρώω ένα γλυκάκι που λέγεται. Δεν λέγονται αυτά, κύριε Χρήστο.
1: Βγήκε λοιπόν. Πάντως, πήγε το... στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Κουκουτσίλη. Έλα, ρε Κωστή, για να δούμε. Όχι, ρε
2: Κωστή. Αύριο θα δημοσιευθεί.
1: Αύριο θα δημοσιευθεί αυτό στις εφημερίδες. Δεν γίνεται. 200 λέξεις.
2: Έχει το πλάνο. Λοιπόν, αντί να είναι. Αντί να είναι ο κ. Μαρινάκης πάνω στην καρέκλα, είναι ο κ. Δημητριάδης πάνω στην καρέκλα.
1: Ναι.
2: Ο κ. Καραπαπάς τι παίζει, τι είναι και διαιτητής, τι μεσή.
1: Τι λέει, χαλάρωσε.
2: Προσπαθεί, ρέμιζε, ρε φίλε.
1: Χαλάρωσε, ρε φίλε. Γιατί είναι πιο ψηλά ο Δημητριάδης.
2: Γιατί έχει ανέβει στην καρέκλα.
1: Ανέβει στην καρέκλα.
2: Ναι.
1: Αλλά του χωρίζει το κάγκελο, ε.
2: Ναι, είναι η VIP-VIP
1: ναι.
2: Και δίπλα τα άλλα VIP.
1: Ναι.
2: Και ο Ζαντουνούλης γράφει, λοιπόν. Τα θέματα όλα με τους τίτλους και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εντάξει, να είναι καλά.
2: Και ο Σαντώνης φίλος στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Κωστής, αλλά μεγάλο...
2: Βλέπω ότι δεν έχει γράψει τίποτα.
1: Πρέπει να ήταν δημοσιογράφος. Είναι νομικό σύμβουλο.
2: Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε για τη δημοσιογραφία. Γιατί γράφεις,
1: και κάποια γράφεις. Στιγμή πρέπει να βγει, όχι σαν ακροατή, να βγει σαν νομικό σύμβουλο των ακροατών και μπράβο για τι απόψει του.
2: Λέει, γράφει πολλά, λέει, ωραία. Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
2: Σπύρος, Αγγλής, γεια Σπυράκο. Στη Φιλαδέλφια πάντως δεν κουνιέται φίλο. Μόνο κάτι ωραία κορίτσια πήρουν από τα στο πεζόδρομο. Σπύρος,
1: Σπύρος.
2: Εντάξει. Στη Φιλαδέλφια τώρα
1: τι είναι. Φιλαδέλφια πάνω Ολυμπιακή Φιλαδέλφια.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι και για το θέμα των υποκλοπών.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
2: Ούτε κι εγώ.
1: Δεν τα ξέρω.
2: Δεν ξέρω ποιον. Ποιος.
1: Και δεν τους ένωσε που... η αγάπη τους για τον Ολυμπιακό και τους δύο, ε.
2: Ναι.
1: Αλλά, τάς, άλλα συμφέροντα.
2: Ο Μπαρτζόκας μας είπε ότι αξίζουν κάτι παραπάνω αυτοί που το χάσαν τις άλλες φορές. Δικαιολογία είναι αυτό του. Όχι ρε φίλε, κοίταξε, εφόσον πήγαινε την ομάδα στο Final Four, δεν θέλει και πολύ να το χάσει. Το θέμα είναι να είσαι εκεί. Να, το πήρε. Το
1: 5 χρόνια συνεχόμενο Ολυμπιακός εκεί.
2: Πολλά.
1: Η μοναδική φορά που ήταν απόν ενώ πήγε ήταν πέρυσι. Που έχασε κάτω τα χέρια από ότι... Ποιον έχασε, από τη Μονακό. Μονακό
2: από τη Μονακό του Σπανού.
1: Μόνο πέρυσι δεν υπήρχε, βάλε ότι πήγε. Και φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Όποιος έχει αντίρρηση, ας μας το πει με επιχειρήματα. Ναι. Γενικά, όχι στο σημερινό παιχνίδι, γενικά.
2: Καλή εβδομάδα. Ισχύει. Η Τσέλσι είναι να πούμε, συνέβη και αυτό. Εκτός έχασε από τη Σάνταρλατ και είναι επίσης Ευρώπης.
1: Μίλησα.
2: Για να δουλέψει καλύτερο τσάπι.
1: Με το γραφείο τύπου της ομάδας. Ναι. Δεν θέλει να βγει η Ευρώπη. Θέλει να τα σαρώσει όλα. Θα τους διώξει όλους. Θα φτιάξει μια καινούργια ομάδα ο Τσάβη με μοντέλο Leverkusen. Δεν ήθελε ούτε Ευρώπες ούτε Ευρωκόπες. Και θα φτιάξει μια ομάδα που του χρόνου θα πάρει το πρωτάθλημα. Να πούμε για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Τι? Ότι χάλασε η Άστον Βίλα τη φιέστα του Γκουαρντιόλα, του Στόουνς και του Σίλβα, οι οποίοι κάνανε το τελευταίο του παιχνίδι. Και η νίκη αυτή της Άστον Βίλα την έφερε τέταρτη θέση. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 15 μέρες διακοπές, γιατί θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο 5 Αυγούστου και 12 κάτι τέτοιο. Άρα, εάν περάσει τον τρίτο γύρο, πάει στα play-off του Champions League. Εάν αποκλειστεί, πάει στα play-off του Europa.
2: Μήπως πάει στη League Phase απευθείας?
1: Όχι. Τρίτο γύρο
2: πάει. Να περάσει play-off, να μπει στη League Phase του Europa.
1: Ναι.
2: Εγώ νομίζω πάει απευθείας. Τώρα. Αφού έκανε αυτή την κέλα την πάσα η Άσο.
1: Δηλαδή άμα.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
2: Αν αποκλειστεί από το Champions.
1: Πάει κατευθείαν στην League Phase στην Ευρώπα.
2: Γιατί έχει πολλούς βαθμούς. Έχει πολλούς βαθμούς.
1: Εντάξει, θα το τσεκάρω. Θα το τσεκάρω και θα μας το πει οι ακροατές. Ναι.
2: Να μην μιλούν οι Παναθηναϊκοί για τη διαιτησία. Πολλές αμαρτίες θα φάνε Final Four.
1: Εντάξει.
2: Όλοι ρε παιδιά. Θα πάρει σφύριγμα, θα χάσει.
1: Ειδικά στο μπάσκετ. Πάντως το καλό είναι ότι όσοι γκρινιάζουν, γκρινιάζουν μόνο για τα 1-2 τελευταία λεπτά σήμερα. Όσοι γκρινιάζουν. Που από ό,τι είδα και από ό,τι άκουσα τον Χόρχε τον Αθανασίου, κανείς Ισπανός δεν γκρινιάξε.
2: Έκανε ανάρτησή του Γιαννακόπουλος. Για μισό λεπτό να τσεκάρω.
1: Για γίγαντα, για να πω εγώ.
2: Το βάλε και στα ισπανικά. Ναι. Για μισό λεπτό.
1: Α, Κώστας Πειραιάς λέει: σχολιάστε, λέει τον Ηλιόπουλο που θέλει να πάει το πρωτάθλημα περιουδία. Πρόεδρε, αν ισχύει αυτό.
2: Ποιο?
1: Δηλαδή. Πήρες το πρωτάθλημα, εντάξει, έχεις μεγάλη χαρά και μπράβο και συγχαρητήρια που το πήρες. Το ελληνικό πρωτάθλημα να το πας περιοδία τώρα. Δεν γίνεται. Όχι. Πάρε ένα ευρωπαϊκό και κάνε περιοδία μέχρι και τη Μαδαγασκάρη πήγαινε. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα να το κάνεις περιοδία, εκτός αν πας συγκεκριμένα σε κάποια κλαμπ της ΑΕΚ.
2: Ο κύριος Γιαννακόπουλος.
1: Τι λέει.
2: Το έβαλε στα τουρκικά και στα ισπανικά, λέγοντας όλα καλά.
1: Όλα καλά. Τι έκανε, πρόεδρε, όλα καλά είναι.
2: Πρόεδρε.
1: Όταν κερδίζει η ελληνική ομάδα, όλα καλά είναι.
2: Todo bien είναι στα ισπανικά και το άλλο είναι τουρκικά. Εκ, χερ, σε, γιολούντα με.
1: Ξέρει
2: για τη Γιολάντα.
1: Του Αταμάν του το έγραψε αυτό.
2: Το ε, χερ, σε, γιολούντα με.
1: Τουρκικό είναι αυτό.
2: Αυτό είναι στο τουρκικό.
1: Φάνη, άλλο... Ο Φάνης από την Κοζάνη που ξέρει τουρκικά τσόγκιουζελ να μας ερμηνεύσει. Τι σημαίνει.
2: Όλα καλά είναι 5 λέξεις τουρκικές. Χέρσεϊ γιολούντα μη.
1: Θα μας το πει. Και κάτι άλλο.
2: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνέβη και αυτό που δεν ήθελε ο Γιαννακόπουλος, ούτε οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Αν έπαιζε, λέει, 3-21 ο Ταβάρες θα κέρδιζε Ρεάλ. Δεν είναι απλό.
2: Άλλο παιχνίδι θα έπαιζε.
1: Άλλο παιχνίδι.
2: Ναι. Άλλο παιχνίδι θα έπαιζε.
1: Η Λίνα λέει: σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, θρύλε μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω μάτι απόψε από τη χαρά μου. Λίνα από Παγκράτη. Συγχαρητήρια, λέει ο Γιώργος
2: από την Τούμπα. Να διαβάσω το Σκαριόλο.
1: Για τον ΠΑΟΚ. Το Σκαριόλο.
2: Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται πως δουλεύει μαζί με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό για πολλά χρόνια. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Συγχαρητήρια στον Μπαρτζόκα και στους παίκτες του. Μόνο καλά λόγια μπορώ να πω για την προσπάθεια και το πολύ καλό μπάσκετ των παικτών μου της Ρεάλ. Χρειάστηκε να αλλάξουμε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και χθες με τους τραυματισμούς. Είπε ο Σέργιο. Παλέψαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί, βοηθήσαμε ένας τον άλλον. Έπαιξα ρόλο τα 16 και 4 ριμπάου σε ένα τόσο ισορροπημένο ματ. Αυτό ήταν το κλειδί του αγώνα. Ξέραμε πως θα είναι ένας παράγοντας στο μάτς αφού είχαμε μειονέκτημα σε κάποιες θέσεις. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρι στο τέλος, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες. Κανείς δεν έβλεπε το Final Four στην αρχή της μέσης της σεζόν. Κανείς δεν έβλεπε στον τελικό. Αλλά φτάσαμε εδώ με πολλή δουλειά. Είναι λογικό να είμαι απογοητευμένος αλλά πολύ περήφανος για τη δουλειά μου. Δηλαδή, μιλούσε 5 λεπτά και δεν είπε καθόλου για τη διαιτησία. Και προφανώς για που ερωτήσει στο τέλος. Και λέει, έπρεπε να περιορίσουμε τον Ντόρσε και τον Βεζέκοφ. Μας τιμώρησε ο Γόκα. Είναι σαν να έχεις μια κοντή κουβέρτα, την τραβάς για να καλύψει το σώμα σου και εκτίθεται τα πόδια σου. Στο τέλος ήμασταν κουρασμένοι, ήμασταν μέσα στο μάτς, χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρι, δόθηκε ένα φάουλ στον Καμπάτσο, μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο. Ναι. Όταν λοιπόν ο Σκαριόλο.
1: Ο προπονητής.
2: Δεν ξεκινάει τη δηλώση με.
1: Είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό.
2: Και λέει στο τέλος μια ότι δόθηκε ένα φάουλ και. Κάποιοι ξεκινάνε τα ρεπορτάζ με τα.
1: Ναι,
2: με
1: και γράφουν τίτλους, πηγαίους τίτλους.
2: Και τη διαιτησία νομίζω ότι δεν μας τιμά.
1: Καθόλου.
2: Ο Σκαριόλο, μόρι μεγάλη
1: επιτυχία. Όποια και ήταν η ελληνική ομάδα. Πρωθυπουργός, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
2: Το είχε πει, το είχε πει.
1: Έκανε όμως μια άλλη τοποθέτηση.
2: Τι.
1: Το είπε και στις 6.30. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
2: Τι 6.30, πριν.
1: 6.30 ώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αφού ήταν σίγουρο ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Το ξέρει. Εσύ το ξέρει, σίγουρο ήταν.
2: Ναι, και κάτι σοβαρά τώρα.
1: Για πες.
2: Καθόλου καλές εικόνες σύραξη Προέδρου και Ανυψίου Πρωθυπουργού. Εντάξει, παιδιά, τα είπαμε αυτά. Δυστυχώς. Νικόλας Πυλός. Λευτέρη, αντιπαλότητα. Μαρνάκι με τον κυβερνητικό. Είναι το Predator. Α,
1: τι λέει.
2: Ότι το παρακολουθεί το και ο Μαρινάκης. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Αυτό και δεν μας αφορά τώρα στα αθλητικά. Σουτζούκ Λουκούμ.
1: Αυτό σημαίνει.
2: Όχι.
1: Σουτζούκ Λουκούμ.
2: Λέω Γιάννης. να κάνουμε κι εμείς Κύπρο, λέει του πρωταθλητή Ελλάδος. Μόνο Ολυμπιακός θα κάνει. Κάντε δεν
1: βέβαια. Φιέστα κάντε. Είδες ποτέ τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, ακόμα και τον ΠΑΟΚ, να τρέξει σε πόλη στο πρωτάθλημα της Ελλάδος. Σε παρακαλώ δηλαδή τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Το πήγε μόνο όταν ήταν πακέτο με το Euro. Με το Conference.
1: Ποιος?
2: Ολυμπιακός, το πήγε πακέτο. Κάνεις
1: λάθος.
2: Κύπελα μαζί.
1: Ναι, τη Νέων ήταν. Της Νέων ήταν. Το Champions League.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια. Α. Σε παρακαλώ τώρα, τρελαθούμε τώρα το ελληνικό.
2: Αναστάσιος.
1: 48 φορές το έχει κάνει ο Ολυμπιακός τότε.
2: Καλημέρα από την Ουρανούπολη Χαλκιδική. Συγχαρητήρια στον μπάσκετ του Ολυμπιακού από ένα ΠΑΟΚ.
1: Γεια σου, Αναστάση, άρχοντα.
2: Και να πούμε ότι double στον ΠΑΟΚ φέτος έκανε μόνο τα κορίτσια.
1: Ενώ πέρσι έκανε η ΑΕΚ, νομίζω, ε.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε double κοντά στο Αγρίνιο του Αστέρα Τρυπόλεως. Και τώρα την Τετάρτη, μάλλον θα κάνει double και στο handball.
1: Ναι.
2: Τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια.
2: Κάτι γίνεται.
1: Αφού δεν πήγε καλά στα αγόρια.
2: Γεωργία Αν. Καλησπέρα από την Καλαμάτα, τη γιορτίνη. Πανάθα εδώ. Αλλά και εγώ χάρηκα. Δεν έλειψε με το μάτι, ήταν τραγικό, αλλά τουλάχιστον το πήρανε.
1: Ναι. Μπράβο σου, Γεωργία. Ήταν, αλλά μπράβο τη Γεωργία. Μπράβο τη.
2: Μα όλοι χάρηκαμε,
1: ναι, ναι.
2: Αφού είναι ελληνικό, όλοι οι αγνοί
1: Έλληνες. Όλοι οι αγνοί Έλληνες.
2: Όχι στον τελικό. Όσο και παθιασμένο να ζεύει, είναι ελληνική ομάδα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να λες.
1: Μην ασχολείσαι. Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον δεν το λες.
2: Μην
1: ασχολείσαι.
2: Ναι.
1: Άμα δεν θέλεις, μην ασχολείσαι.
2: Παίξε σκάκι.
1: Μην μου λες τώρα για 2 και 3 βολές και μια μισή.
2: Μπείτε, δείτε την άστη, λέει για τον πρωταθλητή. Μαϊμού δηλώσει παικτών Ρεάλ. Μιλήσουμε για διαιτησία, θα τιμωρηθούμε γιατί μέσα σεζόν. Δημητράκη, πήγα πιάσε καμιά Coca-Cola, ρε φίλε. Τι θα πει, Αζιάς είναι media. Τι θέλει να πουλήσει, θέλει. Στο διαβάσαμε τι είπε ο Σκαριόλο. Θα ασχοληθούμε τι λέει η Ας.
1: Μα η Ας μίλησε, βγήκε ο Χόρχε και είπε. Καμία συγχαρητήρια στη Ρας, συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό δώσαν.
2: Πήγαινε κοιμήσου τώρα. Άσε τώρα. Το είπε ο Σκαριόλο. Θα πει να βγάλουμε τώρα ότι η διαιτησία έδωσε το Κύπρο στον Ολυμπιακό.
1: Ο Θόδωρος Νταούλης λέγει στον Βόλο έχουν βγει όλοι οι Ολυμπιακοί.
2: Σωστά πράγματα αυτά.
1: Ναι. Και στην Πρέβεζα λέει Δέσποινα πάρα πολλοί Ολυμπιακοί έχουν βγει έξω. Τους βλέπω, λέει. Τι λέει ο Γιγαντάς.
2: Καλησπέρα, λέει, από την Κατακόκκινη Ρόδο.
1: Είναι.
2: Η ομάδα του χωριού μου, λέει, κατέκτησε το πρωτάθλημα Β' τοπικού. Να κάνουμε ένα τούρλε στη Ρόδο.
1: Να κάνεις. Να κάνεις. Αφού εδώ κάνει ο Μάριος, θα κάνεις εσύ. Έπιασε η ευχή του Πρωθυπουργού. Μπράβο,
2: γιατί τώρα που μια ελληνική ομάδα κατέκτησε κάτι. Δεν χρειάζονται τοποθετήσεις και μηνύματα τα οποία να υποβαθμίζουν τη σημασία που ο Ολυμπιακός το πήρε.
1: Το
2: και σφύριγμα να πήρε. Έτσι οι μεγάλες ομάδες, παιδιά, θα πάρουν και σφυρίγματα, δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Η Ρεάλ δεν έχει πάρει σφυρίγματα σε άλλους τελικούς
1: υπέρ της. Εκατοντάδες.
2: Λοιπόν.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
2: Τραγουδάκι.
1: Πάμε. Τραγουδάκι και μετά να πάμε άλλη μία Παναγιώτη. Στον Πειραιά, στον Αδράπτη.
2: Ναι, με ηρεμία μου.
1: Με ηρεμία.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, πήγαμε στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής Μπαλατέρ. Πέρασε η ώρα αφιερωμένη στον τροπεούχο Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, έτσι, που πήρε την τέταρτη κούπα, τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Καλαθόσφαιρα.
1: 7 Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός.
0: Πλησιάζει.
1: Έχεις δρόμο.
0: Έχει. Πλησιάζει. Πλησιάζει.
1: 7-4.
0: 7-4.
1: 11.
0: Το είπε ο Οικονομόπουλος. 4 θα γίνει. Δονίκος.
1: Να πούμε και ότι ο Αντετοκούμπο.
0: Μπράβο του.
1: Φάνηκε. Ότι είναι Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούσε να κρατηθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος το βλέπει από κοντά. Θέλει μια ευρωπαϊκή κούπα για την ομάδα που φόρεσε. Όχι φόρεσε. Μικρός ήταν Ολυμπιακός. Αυτό εννοώ. Για να πάμε όμως στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πάλι. Είναι ο Άρης Ράπτης εκεί. Αριστίδη, μας ακούς?
2: Σας ακούω. Έχω έρθει σε μια ήσυχη γωνιά για να μην έχουμε πολύ φασαρία. Πρώτα απ' όλα να πω.
0: Σε πολυκατοικία σίγουρα μπήκε. Ναι, γιατί να μην ακούω κόσμο.
2: Έτσι. Πολύ σωστά το μάντεψες. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάνω απ' όλα είναι Έλληνας και χαίρεται για όλες τις ελληνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα ποτέ του δεν έκλειψε ότι μικρός ήταν Ολυμπιακός.
0: Τι, υπάρχουν και φωτογραφίες.
2: Ακριβώς. Στο Καραϊσκάκι, ακριβώς. Ναι. Τώρα, να πούμε ότι ο κόσμος πραγματικά είναι πάρα πολλής. Και όλοι περιμένουν την ομάδα, η οποία όμως, όπως ενημερώθηκα, τώρα φεύγει από το ΆΚΑ, σε πολύ λίγο αναχωρεί. Θα περάσει πρώτα από το ξενοδοχείο, από το Hilton που είχαν κατακλείσει οι ομάδες. Θα δουν τις οικογένειές τους, τα δικά τους πρόσωπα. Πιθανότατα να γίνει και η αλλαγή του Πούλμαν, γιατί θα έρθουν με ανοιχτό λεωφορείο στον Πειραιά. Και εν συνεχεία, οπότε, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ώρα που θα αφηθεί η αποστολή σε ανοιχτό, επαναλαμβάνω, λεωφορείο με το τρόπο του πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Ωραία.
1: Άρα προβλέπουμε συμπλήν 3 παρατέταρτου με 3 θα ανέβουν στην εξέδρα του θεάτρου. Οπότε ενημέρωσε το κοινό, τότε θα γίνει. Γιατί η ώρα είναι ήδη 2:25.
2: Ναι. Η ώρα είναι 2:25. Αν υποθέσουμε ότι γύρω στις 2:15
1: θα
2: έχει φτάσει στο Hilton, μετά θα χρειαστεί και αρκετή ώρα. Αν και έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος, δηλαδή πρέπει να έχουν γίνει κυκλοφοριακές
1: δυσκολίες. Άρα υπομονή σε όλους, σύμπλην 3 θα είναι στο,
2: ναι, ακριβώς,
1: στην εξέδρα του θέατρου.
2: Θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο. Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε.
0: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Άρη. Να πάμε και στο Λεωνίδα Κασνέτση, ο οποίος είναι ακριβώς στην είσοδο,
1: είσοδο
0: του Δημοτικού Θεάτρου.
1: Α, ναι.
0: Ο οποίος έπεσε γραμμή τώρα γιατί γίνεται πανικός εκεί. Ο Αριστίδης ήταν πιο πίσω.
1: Οπότε να δω. Πούμε καλό δρόμο σε όσους επιστρέφουν στις επαρχιακές πόλεις όπως τον Πύργο. Ο Γιάννης τον Πιτζής, ένα θερμοσφύρος του Ολυμπιακού.
0: Ο Θέμης δεν πήγε.
1: Ταξιδεύει. Ο Θέμης περιμένει την εκδίκαση της Πέμπτης να πανηγυρίσει με τον Πύργο.
0: Με τον Πύργο, για να δούμε τι θα βγει εκεί.
1: Ο Γιάννης είναι και με τον μπάσκετ και με τον ποδόσφαιρο.
0: Και ο Χάρης λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Βαφιάς.
0: Παπαργυρίου.
1: Ο...
0: Από το Ξυλόκαστρο. Όλο το Ξυλόκαστρο λέει πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ερακλής Ξυλόκαστρο τι χρώματα φοράει?
0: Τι φοράει, μπλε, ρε, Ηρακλής είναι.
1: Θα τα αλλάξουμε.
0: Θα τα αλλάξουμε. Κόκκινα. Καλά. Παναγιώτης Αγγελόπουλος λέει καλησπέρα. Νάτος, ο πρόεδρος μας έστειλε μήνυμα. Πρωταθλητής Ευρώπης. Όλα τα ωραία μας συμβαίνουν και μάλιστα σε ενοικιασμένα, λέει. Ο Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Άλλος δεν νομίζω να είναι ο πρόεδρος.
1: Λέει ο Κώστας Αντωνίου να σχολιάσω. Μας έστειλε τη φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ήταν νεαρός.
0: Φαντάρος.
1: Πολύ νεαρός, ρε φίλε. Όταν ήρθε το τέταρτο Παναθηναϊκός, προηγείται ο Παναθηναϊκός. Μην τα ξαναλέμε. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στις κατακτήσεις κτλ. Ο Ολυμπιακός έρχεται. Έφτασε τα 4.
0: Βέβαια.
1: Για να φτάσει στα 7, νομίζω θα χρειαστούν 10 χρόνια. Γιατί την κούπα την παίρνει σαν 3-4 χρόνια.
0: Ο Ολυμπιακός θα κάνει repeat του χρόνου. Είναι τελειωμένο.
1: Repeat.
0: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε στο Λεό. Έλα, Λεό.
0: Τον έχουμε. Δεν έχει
1: τίποτα.
0: Δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Κάποιο θέμα δεν ακούγεται καλά, λέει ο Παναγιώτης.
1: Όταν είχε πάρει το κόφερες ο Ολυμπιακός, ήθελε να το φέρει στη Λίμνο να χαμηλώσει και τα εισιτήρια που πάνε. Ναι.
0: Τι?
1: Όταν είχε πάρει το κόφερες ο Ολυμπιακός, δεν έχω καταλάβει το μήνυμα. Ο κύριος Τερζούδης, μόνο στη Λάρισα επικρατεί ησυχία. Εδώ μόνο ΑΕΛ, τίποτα άλλο.
0: Ναι, λογικό αυτό σε σχέση.
1: Παιδιά, η ώρα είναι γεμιάμιση.
0: Είναι και αργά κιόλας. Αλλά εντάξει, στη Λάρισα είναι το 90%, 95%, 98%, τι θέλετε. Βάλτε.
1: Ο Βλάσης λέει, ξαναβγάλετε το ράπτη.
0: Του άρεσε.
1: Ο Θανάσης ο Πανάγος.
0: Καλησπέρα από Χαλκίδα, λέει. Πανηγυρίζει όλη η Χαλκίδα, Αλέξανδρος.
1: Έχουν ανοίξει, λέει, τα φαρμακεία.
0: Ναι.
1: Λέει ένας φίλος του Ολυμπιακού.
0: Συγχαρητήρια. Σε λίγο φεύγει το πούλμαν, παιδιά, που ρωτούν κάποιοι φίλοι. Κάηκε γιατί κάηκε η καλαμάτα μας, λέει ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος. Η φανέλα του Ηρακλή Ξυλοκάστρου μας, λέει ο Βασίλης ο Λάτσης, είναι ως την αλλάξανε. Λέει την κάνουν πράσινη άσπρη. Πράσινη άσπρη και το λένε Ηρακλή.
1: Τώρα του μεταξύ που το πήρε ο Μπαρτζόκας. Θα πάρει και το πρωτάθλημα μάλλον. Αυτή τη διαφορά που έχει.
0: Κοίταξε, άμα.
1: Θα είναι πιο πλήρη ομάδα.
0: Ναι, είναι πιο πλήρη και άμα δεν
1: είναι. Αν το πάρει ο Αταμάν, να είναι μεγάλο μάγκα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ε, τι μάγκα μου. Εντάξει, θα πάρει. Κάτσε, ναι, εντάξει. Με τόσα που τράβηξε ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ναι, βέβαια,
0: εκεί πα. Ναι, ναι. Και όσο άκουσα ο Αταμάν.
1: Νομίζω ότι αρχίζουν τα μάτ. Παναθηναϊκός πάω πρώτο μάτ.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός με ποιο παίζει.
0: Με τον νικητή του Άρη Σάικ. Αύριο παίζει. Άικ Άρη.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν. Κάποιο θεματάκι σε σήμερα, αλλά.
1: Τι.
0: Με τη, μια διαμαρτυρία της ΚΑΕ ΑΕΚ. Θα τη βρούμε όμως, να την πούμε ακριβώς. Για να πούμε λίγο και για ποδόσφαιρο, έτσι. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα πει τελικά στους ομίλους όντως του Europa League.
1: Πάει απευθείας. Γιατί ναι, έχει ψηλή
0: βαθμολογία και πάει απευθείας στους ομίλους του.
1: Άρα η Άστον Βίλα του έκανε δώρο.
0: Του έκανε δώρο η Άστον Βίλα.
1: Στο τελευταίο μάτς του Γκουαρδιόλα έχασαν, φίλε.
0: Απίστευτο.
1: Τρομερό δεν
0: είναι. Κέρδιζε 1-0 και τι κάνει ο Γίγαντας. Βγάζει έξω. Πέντε παίχτες. Έχει αφήσει εκτός αποστολής το Χάλαντ. Έχει αφήσει εκτός αποστολής άλλον έναν.
1: Μετά λίμα έπαιζε.
0: Βγάζει το Stones, βγάζει τον Ντοκού. Βάζει τον Ντοκού στο 70 τον έβαλε.
1: Ναι.
0: Βγάζει τον Μπερνάρντο Σίλβα. Βγάζει δύο μπακ.
1: Ναι.
0: Έχει τρίτο τέταρτο τερματοφύλακα που βάζει. Ούτε τον Ντοναρούμα.
1: Α, τόσο καλά.
0: Και έχασε 2-1.
1: Και έχασε το μάτς.
0: Η Γιουβέντους κέρδισε 2-1. Σε ένα μάτς που εκεί είχε μεγάλο παρασκήνιο. Άργησε μία ώρα αργότερα για λόγους τάξης. Γιατί γίναν κάποια επεισόδια εκεί, οι φίλοι της Γιουβέντους.
1: Α, γι' αυτό ήταν αργότερα.
0: Ναι. Είχαν θέματα με την αστυνομία, φωνάξανε το Λοκατέλη να μιλήσει στους φιλάδους της Γιουβέντους. Δεν μπήκανε μέσα οι φίλοι της Γιουβέντους, μποϊκοτάραν το παιχνίδι για θέματα σύγκρουση με την αστυνομία. Τελικά όμως, 2-2 τέλειωσε το μάτς. Πότε το βάλανε τον γκολ, στο 88. Το είχα αφήσει το 1-2. Το Ρήνο Γιουβέντους 2-2. Βλάχοβιτς στο 24 και στο 54 2 γκολ, αλλά ο Κάσα Ντέι στο 60. Και ο Άνταμς στο 85 έγινε 2-2.
1: Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρο φοράει πράσινα.
0: Ναι.
1: Χάρη!
0: Πράσινα.
1: Κύριε Παπαργύρη,
0: τι Ηρακλής είναι αυτό. Ηρακλής Ξυλοκάστρο.
1: Άκυρο το ραντεβού.
0: Να το αλλάξει η φανέλα. Άκυρο το ραντεβού. Άκου πράσινα. Κρουζέιρο Απεκοένσε, λέει ο Παναγιώτη Μπάλτα, γιατί το λέτε 2-1. Το είπαμε, ρε Παναγιώτη, Κρουζέιρο Απεκοένσε 2-1.
1: Θυμάστε.
0: Ε?
1: Φοράει πράσινα.
0: Ίσως Απεκοένσε πράσινα φοράει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή που έπεσε το αεροπλάνο.
0: Θυμάστε.
1: Παίζει μόνο 2-3.
0: Να πούμε ότι υποβιβάστηκε, λέει ο Βασίλη Κουκουτσίλη, η Κρεμονέζε. Με 8 παίχτε τέλειωσε το παιχνίδι με την Κόμου. Έφαγε 4 γκολ. Απίστευτο, ε.
1: Και έρχεται ο Βάρτη στον Πάοκ.
0: Ο Τζέιμ Βάρτη στον Πάοκ.
1: Παίζει Κρεμονέζε.
0: Ναι,
1: και
0: την έριξε.
1: Άντεξε αυτό, λέει, να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Την έριξε την Κρεμονέζε.
1: Κρεμόνα. Λέει ο Σπύρος, το περιστατικό με τον κύριο Μανά και τα λοιπά, βλέπω να επηρεάζει τα πολιτικά δρόμενα. Θα δούμε, παιδιά. Τελειώνει η μπασκετική εποχή του Παναδρέκου. Έρχεται με φορά ΠΑΟΚ Άρης, ούτε τέταρτος. Ο Χρήστος, κοίταξε, όπως είπαν και οι της Ευρωλίγκα, ναι, ΠΑΟΚ Άρης, έχουν πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουν για να τους εντάξουμε στο κλαμπ των ομάδων της Ευρωλίγκα. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμη, Χρήστο. Λέει, συγχαρητήρα, λέει ο Πάνος, για την προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ζούμε ένα όνειρο. Το πλάνο αυτό πραγματικά θα παίξει αύριο πολύ, πολύ αυτό το πλάνο.
0: Παντού.
1: Μπροστά είναι η Φουσκωτή και πίσω είναι η άλλη,
0: Φοβερή σκηνή.
1: Κρίμα πάντως, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Όπου βλέπω εκεί και αντάλλαξαν όχι γαλλικά. Δεν είναι ωραία. Δεν μ' άρεσαν.
0: Η δεύτερη μπλούζα θέλω να δω.
1: Δεν μ' άρεσαν αυτές οι εικόνες. Για πάμε να δούμε πως έχουμε μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Διότι η ώρα αγγίζει στις 2:20. Και να υπενθυμίσουμε για τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι θέλουν να δουν από κοντά τα ενδάλματά τους. Το λεωφορείο αναμένεται να φτάσει μετά τις 2:30 στο Δημοτικό Θέατρο, οπότε υπομονή. Καλησπέρα, πρωταθλητής Ευρώπης εδώ. Όλα τα ωραία μουσιών και μάλιστα σε νοικιασμένα. Λέει ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος και φεύγουμε από τον κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο και πάμε, σχολιάστε αυτό αυτό με την περιοδία που θέλει να κάνει η ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ με το Κύπρο. Παιδιά, δικαίωμά τους είναι, ας το κάνουν βόλτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρέπει να κλείσω μάτι απόψε από τη χαρά μου. Θρύλο μου, σας ευχαριστώ. Με αγάπη, Λίνα.
0: Η Λίνα, Λίνα, πάντα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάει και αυτό.
0: Τελείωσε και αυτό.
1: Μένει τώρα.
0: Τι έχουμε αυτή τη βδομάδα τώρα. Conference και Champions League.
1: Μένει το Σάββατο ο τελικός Champions.
0: 7 η ώρα, ε.
1: Νωρίς, 7 η ώρα. Θα δουλέψουν πιτσαρίες.
0: Βέβαια. Οι καφετέριες, ποιες πιτσαρίες. 7 η ώρα, ποιος θα φάει πίτσα. Καφέδες.
1: Όπου πάνε πιτσαρίες. Πάνε. Αυτό τόνισε να δει.
0: Κλάμα.
1: Και το βράδυ μόνο Τετάρτη, κόφερες που δεν βλέπετε. Κανείς πίσω
0: θα κάτσει να το δει. Δηλαδή θα προτιμήσω να δω το. Αν δεν το έχει όμως.
1: Η Κρίσταλ σήμερα στο τσακ. Ακεί έβαλε γκολ και ακυρώθηκε στο 95.
0: Έχασε ένα 2, ε.
1: Ναι, αλλά ακυρώθηκε γκολ στο 93.
0: Τι, η Λίβερπουλ δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Ναι. Για να πούμε τα αποτελέσματα. Γιατί ρωτούν. Να πούμε ότι τότε να ψώθηκε, κέρδισε ένα 0 την Everton. Η West Ham παρότι έβαλε 3 γκολ στη Λίντς.
1: Έπεσε ο Μαυροπάνος.
0: Μετά από 15 χρόνια υποβιβάστηκε τα σφυριά. Ο Μαυροπάνος θα πάρει μεταγραφή.
1: Και ανέβηκε σίγουρα. Ο Ατζούν.
0: Τι ήταν γι' αυτό, ε, με τη, στο 98
1: το πλήξε
0: ο τροματοφύλακα.
1: Γίνεται αυτό, ρε φίλε.
0: Απίστευτο.
1: Ανέβηκε η παλιά ομάδα του Στέλιου Γιαννακόπουλου.
0: Η Χαλ.
1: Η Χαλ. Η οποία βρέθηκε στο τελικό.
0: The Tigers.
1: Η Τιτάκη με προπονητή τον Βόσνιο Γιακύροβιτς. Ανήλθαν διότι τιμωρήθηκαν οι άλλοι γιατί έκαναν κατασκοπία και του πήραν είδηση.
0: Ναι, όχι η Χαλ.
1: Η Μίτλεσμπρο. Η Southampton.
0: Η Μίτλεσμπρο. Εποφελήθηκε η Μίτλεσμπρο. Η Χαλ είχε βγει στο τελικό. Ναι. Η Μίτλεσμπρο ενώ έχει αποκλειστεί από το Southampton, φαντάζομαι όταν αυτό στην Ελλάδα. Οι αθλητικοί δικαστές, οι δικηγόροι, θα μιλάγαμε ένα μήνα να αποκλειστεί η ομάδα. Θα είχαν βγει στους δρόμους, φωτιές, αυτά. Αν γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
1: Είναι στο νότο το Southampton, δεν φώναξε κανείς.
0: Παιδιά, αν δεν ξέρετε την ιστορία.
1: Συγγνώμη, θύμισε μου, ποιοι αποκλείστηκαν, η Μίτλεσμπρο ή η Southampton.
0: Η Μίτλεσμπρο αποκλείστηκε από τη Southampton στην παράταση και θα έπαιζε. Για μια θέση στην Premier League και έπαθρο 200 εκατομμύρια η Southampton με τη Hull. Και οι έρευνες που έκανε η Αγγλική Ομοσπονδία
1: μετά από καταγγελία
0: της Middlesbrough είχε στείλει, λέει ο προπονητής της Southampton και η διοίκηση, σκάουτερ, ο οποίος κατασκόπευε τις προπονήσεις της Middlesbrough. Κρυφά. Και η Southampton δεν είπε όχι. Δεν είπε ψέματα,
1: το
0: λέει.
1: Παραδέχθηκε.
0: Το παραδέχτηκε. Δηλαδή το πόσα χρόνια μπροστά είναι οι άνθρωποι.
1: Έτσι, σωστή ήταν.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, το κάναμε.
0: Και τιμωρήθηκαν. Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Έχασαν το τελικό των 200
0: εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και την άνοδο την πιθανή.
0: Και την άνοδο την πιθανή
1: άνοδο.
0: Πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Και βρέθηκε στον τελικό η Χαλ.
0: Που θα γεμίσει του χρόνου Τούρκους, πιστεύω.
1: Με τη Μίλτεσμπρο.
0: Ε, Χαλ Νότιχαμ, δεν χάνεται αυτό το παιχνίδι. Ατζούν Μαρινάκης.
1: Και το τροματοφύλακα σε μια παράλληλη σέντρα αντί να μπλοκάρει την πράγμα να τη διώξει, την κάνει πάσα. Και στο 92 δέχεται τον γκολ. Γεια σας.
0: Απίστευτο.
1: Και ανέβηκε ο Ατζούν.
0: Ατζούν.
1: Εν τω μεταξύ έπεσε στην Ισπανία.
0: Πάμε.
1: Η Μαγιόρκα.
0: Έπεσε κακομοίρα. Έβγαλε καλή το ομάδα. Δεύτερο σκόρερ του πρωταθλήματος στο Μουρίκι με 25 γκολ, αλλά έπεσε.
1: Και σώθηκε η Σασούνα επειδή. Ποιο δεν κέρδισε την Έλτσε. Η Έλτσε σώθηκε. Η
0: Γιρόνα. Έφερε εκεί με την
1: Έλτσε. Έπεσε και η Γιρόνα που πέρυσι έπεσε στο Champions
0: League. Πάμε όμως στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ουναΐ.
0: Ναι. Έλα, Λεωνίδα!
3: Γεια σας!
0: Γεια σας
3: από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τι κάνετε?
0: Καλά,
3: γεια
0: Λεωνίδα, σας. Τι γίνεται εκεί?
3: Ζούμε ημέρες Conference League εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όπως πρόπερσι, όπου ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το Conference League, το ίδιο ζούμε και αυτή τη στιγμή εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχει μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Είναι μια ερυθρόλευκη λαοθάλασσα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Περιμένουν την αποστολή του Ολυμπιακού να φτάσει. Έχουν στήσει ωραία τον χώρο εδώ. Έχουν διαρρυθμίσει έτσι τον χώρο ώστε να περάσει το πούλμαν και να μπορέσουν να αποθεωθούν οι παίκτες και να ανέβουν πάνω στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και μετά μαζί με τους παίκτες και ο κόσμος να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το τρόπαιο. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία. Ο κόσμος που τραγουδά συνεχώς συνθήματα. Αυτός που έχει κλέψει μέχρι στιγμής την παράσταση είναι Βαν Φουρνιέ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν έχει σταματήσει να τραγουδά το γνωστό σύνθημα για τον Γάλλο Superstar, ο οποίος ήταν και MVP του Final Four. Και όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω αν με ακούτε πολύ καλά, βέβαια. Να μου πείτε.
0: Σ' ακούμε πολύ καλά.
3: Ναι, γιατί γίνεται χαμός. Έχουν ανέβει όπου μπορείτε να φανταστείτε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πάνω στο περίπτερα, πάνω στο ταράτσι, για να μπορούν να έχουν.
0: Τι πληροφορίες έχεις για την άφηξη του Πούλμαν, της αποστολής?
3: Μέχρι στιγμή δεν έχω καμία πληροφορία. Να ξέρετε, δεν έχουμε και σήμα εδώ. Γίνεται χαμός. Όπως καταλαβαίνετε, με τόσο κόσμο δεν πιάνουν κινητά, δεν πιάνουν διαδίκτυο, δεν πιάνουν τίποτα. Οπότε αν έχετε εσείς κάποια ενημέρωση και το μάθετε.
0: Σε λίγο φεύγει από το Άρκα.
3: Φαντάζομαι και εγώ ότι πρέπει να φεύγει σε λίγο.
0: Ναι, θα πάει η Χίλτον και μετά.
3: Το conference που θα αργήσει. Γιατί το conference ο ποδόσφαιρο είχε τελειώσει πολύ πιο αργά ο αγώνας μαζί με την παράταση.
0: Βέβαια, δηλώσει.
3: Φαντάζομαι που να είναι. Με το πολύ σε καμιά ώρα θα είναι εδώ.
0: Έτσι είναι το σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα γύρω στις 3.
1: Συν πριν 3 θα είναι εκεί.
3: Αυτό.
0: Ωραία. Έγινε Λεωνίδα.
3: Ό,τι νεότερο θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Καλό βράδυ.
1: Σημασία έχει να μην υπάρχουν επεισόδια. Να πανηγυρίσουν όπως το θέλουν να το απολαύσουν. Με ηρεμία, να μην καταστρέψουν ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. Με ανάψουν φωτιά σε κάδους κτλ. Είναι ώρες χαράς για τον Πειραιά, για τον Ολυμπιακό. Να το απολαύσουν. Καθώς το άξιζε φέτος, πρέπει να το ξαναπούμε.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα
1: και ήταν πήρα. Δίκιο που το κατέκτησε, έστω και με
0: γκρανγκινιόλικο
1: φινάλε.
0: Δηλαδή πραγματικά για να κλείσουμε και την εκπομπή στο 88-80 όλοι πανηγύριζαν και λέγανε τελείωσε.
1: Και όμως...
0: Ακόμα και ο Μπαρτζόκας. Δεν νομίζω να πίστευε κανείς ότι δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Κι όμως άμα το άγχος σε διακατέχει, τρέμουν τα χέρια σου και κάνεις λάθη, μπορούσε να κάνει το τρίποντο εύστοχο και να γίνει 88-88.
1: Ναι.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Αυτοκτόνησε και αυτός. Πάντως η Ρεάλ έδειξε ότι δεν είναι τυχαία η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια. Η φανέλα της πάρα πολύ βαριά. Ο προπονητής φοβερός, Καριόλο, με τις απουσίες αυτές. Άραξε το στυλ του μπάσκετ. Πίεσε τον
0: Ολυμπιακό. Αυτό το τρικάκι που έκανε να βγαίνουν αυτός που έπαιζε το 5 έξω και να σουτάρει.
1: Ήταν τύπης πεντάρι, έβγαινε έξω. Χωρίς τον Γκαρούμπα και τον Ταβάρες, άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του. Είχε τους παίκτες οργανωμένους. Παρότι δέχτηκαν φάουλ νωρίς και ο Καμπάσου και οι υπόλοιποι, το σημασία πάντως ήταν.
0: Και ο Ολυμπιακός του χρόνου, δεν ξέρω τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, πόσο γεμάτος ή πόσο άδειος ήταν ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση στην Ευρωλίγκα. Του χρόνου θα είναι δύο κλάσσες ανώτερος ο Ολυμπιακός. Με Μακιτάιρ που πήρε και το Μοντέρο. Μοντέρο δεν λέγεται αυτό τη Βαλένθια.
1: Άμα πήρε το Μοντέρο, θα έχουμε θέμα.
0: Δύο. Θα αλλάξει και ένα ψηλό, δεν ξέρω τι θα κάνει και με το φάλ.
1: Ο Πίτερς θα φύγει.
0: Ο Πίτερς μπορεί, θέλει να φύγει, όχι θα φύγει.
1: Έχει κλείσει στη Μιλάνο.
0: Στη Μιλάνο λένε ότι έχει κλείσει. Αλλά άμα δηλαδή με αυτή την περιφέρεια που θα φτιάξει ο Ολυμπιακός και ένα καλό ψηλό να πάρει ακόμα μαζί με τον Μιλουτίνοφ, δεν θα παίζει και του χρόνου.
1: Εντάξει, στο μπάσκετ κοίταξε. Βρίσκεις Αμερικανούς, κάνεις δουλειά.
0: Ναι.
1: Κάνεις ομάδα γρήγορα.
0: Ναι, γιατί είναι και πέντε παίκτες είναι η βασική αυτή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παρότι για μένα δεν έχει πιάσει ο Χιν Ντέιβις, έχει πιάσει για σένα. Ενώ είναι παιχτούρα.
1: Όχι ακόμη.
0: Δεν έχει βοηθήσει όσο θα έπρεπε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε όμως ο Ντέιβις μαζί με τον Άννα, αν πήγαινε ακόμα καλύτερα, να είναι διαφορετικός.
1: Είχε πρόβλημα στους ψηλούς ο Παναθηναϊκός.
0: Εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Αν περιμένω στο Παναθηναϊκό από το πρώτο παιχνίδι ο Λεσόρ να είναι ο Λεσόρ προ-τραυματισμού, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι κέρδισε το. Του Γυρολίγκα στη διάρκεια μετά το Γενάρη, όταν κατάφερε και απέκτησε παίκτες τον Νταϊρίκ. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ο Τζόνς βοήθησε
0: πάρα πολύ αυτός και ο άλλος ο Καναδός. Ο Περιφερειακός μόνο.
1: Πήρε δύο τρεις πάλι.
0: Ο Χοντρούλης, αυτός ο.
1: Ο Ζοτζεφ.
0: Ο Ζοτζεφ, ναι.
1: Πήρε κι άλλον. Πήρε τρεις μετά το Γενάρη.
0: Ναι, γιατί τραυματίστηκε ο Ιβάνς.
1: Οι βοήθειες που πήρε δηλαδή ήταν φοβερές.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ward, ρε φίλε.
1: Και εμένα, μεγάλη τρέλα.
0: Μεγάλη τρέλα. Μ' αρέσουν
1: εμένα. Είναι γεννημένος για τη θύρα 7.
0: Ναι, ναι, κλασική φάτσα.
1: Συμφωνείς.
0: Ναι. Γιατί μου αρέσει αυτό το νεύρο που βγάζει, αυτό το πάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είναι το αντίδοτο, είναι ακριβώς το ίδιο με το Μακίσικ. Αυτοί οι δύο παίχτες μπορούν να σου πάρουν ένα παιχνίδι από το πουθενά. Το πάθος τους, το νεύρο που έχουν, το τσαμπουκάς που βγάζουν είναι απαράμιλος.
1: Παρότι ο Φουρνιέ είχε 20 πόντους, ο Πίτερς είχε 15-16, όλοι όμως βάλαν το λιθαράκι τους. Άρα λοιπόν ο Μπαρτζόκας δικαιώθηκε. Είναι πλέον και αυτός ένας προπονητής με Ευρωλίγκα. Δεν του κουνάει κανείς, γιατί πολλοί λέγανε ότι αν δεν πάρει και τα λοιπά. Όμως νομίζω ότι είναι καλό για έναν Έλληνα προπονητή.
0: Για τρία ακόμα συμβόλαιο.
1: Δεν είναι για Έλληνα προπονητή, δεν είναι καλό αυτό.
0: Ναι. Χριστά, το διαβάσαμε το μήνυμά σου για τη Λάρισα. Ναι. Ναι.
1: 2,5 εκατομμύρια παίρνει η ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής Γερμανίας. Ναι, δυστυχώς στο μπάσκετ έστω ήταν πάρα πολύ λίγα να υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό μόλις 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ρεάλ που έχασε θα βάλει 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που αντιστοιχούν στην κατάκτηση πρώτης και δεύτερης θέσης.
0: Μια μπλούζα.
1: Πρώτης και δεύτερης θέσης στο. Α, ξαναείχαμε δηλαδή. Δηλαδή αλλάξαμε μπλούζα και ξανά γαλλικά.
0: Ναι.
1: Α, δεν το γράφει από το πλανό.
0: Κοίτα, στείλω άλλος, ε.
1: Του στέλνει μηνύματα. Έφυγε μπουκάλι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αναφερόμαστε στο επεισόδιο του πρόεδρου της Παραολυμπιακός, του κ. Μαρνάκη, με το πρώην πολιτικό στέλεχος και μέλος της.
0: Κοίτα, γέλιο δικό σου.
1: Του Μέγαρου Μαξίμου. Ναι, ναι, ναι, τον κύριο Δημητριάδη, που φαίνεται έχουν πολλές διαφορές που βρήκαν να τις χωρίσουν και στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων πρώτης ενάρξης του αγώνα. Οπότε, το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Γεια σας,
1: τι θα κάνουμε.
0: Τι θα πάρουμε, θα το πάρω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Πώς είναι τα θέματα, τα ψάξεις, εντάξει.
0: Κοντά είμαστε.
1: Κοντά.
0: Ένα.
1: Λοιπόν, το δες το μήνυμα από το Ξυλόκαστρο, έχουμε θέμα.
0: Δεν έχουμε κανένα θέμα. Την Πέμπτη ραντεβού, λέει. θα βοηθήσουμε όλοι να αλλάξουν τα χρώματα η ομάδα.
1: Με πράσινη πανέλα. Θα ψάξεις να μας βρεις.
0: Ηρακλής με πράσινα.
1: Ηρακλής με πράσινα.
0: Ηρακλής με πράσινα.
1: Κάτω σκούρνε το λίγο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κάτω γκριν.
0: Κάτω μπορντό. Η Δραμάν.
1: Για να δω αν έχουμε κάποιο μήνυμα, να μην ξεχάσουμε τον κόσμο μας. Σκηνές που θυμίζουν Κυπελούχο ΠΑΟ 1991. Ανέβηκε Μπόλτον, ναι, ανέβηκε και Μπόλτον στην Championship. Ευχαριστούμε Χρήστο. Βασίλης.
0: Καλά, έγινε αυτό. Έχασε το κύπελο η Sporting. Δεν γίνονται
1: αυτά. Το έχασε από την Τωρέντσε.
0: Ναι, έχασε το κύπελο.
1: Παιδιά,
0: ναι, με Βαγιανίδη και Ιωαννίδη.
1: Όχι, δεν πάρουν... Ιωαννίδης δεν έπαιξε.
0: Πρέπει είναι στην ομάδα, ρε.
1: Ναι. Το έχασε
0: και δεν
1: μπορεί
0: να πάρουν ένα τίτλο. Τώρα το είδα. Γεια σου, ρε Γιάννη Λαραμπή. Πανηγυρίζει όλη η Καλαμάτα, λέει ο Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ήταν ένα-ένα στην κανονική διάρκεια.
0: Θα το δω, παιδιά, γιατί είναι θέμα αυτό πριν κλείσουμε. Χθες παίξανε σήμερα.
1: Ε?
0: Σήμερα ή χθες παίξανε.
1: Χθες το βράδυ, ρε.
0: Χθες αργά το βράδυ.
1: Όχι, 8 η ώρα παίζανε.
0: Γεια σου.

0: τα Final Four και τα λοιπά, παιδιά, το συζητάμε. Οπότε τσέκαρε με την Sporting, η οποία ήταν 1-1, το κατάφερε και το χασε. Πάντως, μόλις έφυγε ο προπονητής που ήταν στη Sporting, η United έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια και κατετάγει τρίτη στην Premier League. Ενώ η Sporting φέτος το χασε, το πήρε η Porto. Άρα μόλις έφυγε ο Αμορίμ, η Porto έπεσε στα τάρταρα και η United, μέχρι που να φύγει και τελικά η United βρήκε την άκρη με τον Κάρικ.
1: Να κατακτάει το Ρέσε. Σόκαρε τη Sporting και κατέκτησε, κέρδισε 2-1 στην παράταση τη Sporting Λισαβόνα. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ομάδα Β' Πορτογαλίας θα είναι του χρόνου στην Ευρώπη. Το Ρέσε, απίστευτο έτσι. Λοιπόν, μάχεται για την άνοδο της στην πρώτη κατηγορία, έκανε το θαύμα. Και την επόμενη σεζόν, αν δεν τα καταφέρει, θα γίνει η μοναδική ομάδα Β' Εθνικής που θα συμμετέσχει στη League Phase του Europa League. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα Β' Εθνικής στην Ευρώπη. Ο Βαγιανίδης βρέθηκε στο βασικό σχήμα, αλλά αντικαταστάθηκε με τη Sporting να αυτοκτονεί και να χάνει το τρόπιο στην παράταση. Απίστευτο. Λοιπόν,
0: και
1: κλείσαμε.
0: Το μήνυμα της βραδιάς είναι, διάβασε, ο Νικολάκης από την άλλη μου.
1: Τη Λίκολα ανέβηκε, λέει. Γεια σου, Νικολάκη. Η Λίκολη ή η Μπόλτον. Η Μπόλτον ανέβηκε.
0: Αβραάμ Λίκολ.
1: Μπόλτον ανέβηκε, ναι, πανηγυρίζει ο Στελάρας.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο το βράδυ.
1: Καλό
0: εδώ θα
1: βράδυ
0: είμαστε.
1: Σε όλους. Καλό
0: υπομονή
1: βράδυ
0: για τους φίλους του Ολυμπιακού. Φτάνει το Πούλμαν σε λίγα λεπτά στο Δημοτικό Θέατρο για τα επινίκια.
1: Γεια χαρά σας.

0: Era Sport 101,8.
1: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με το rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
2: MVP!
1: Εβαν Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
2: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλύρουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
3: Ακούτε Era Sport.

έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.